0: νέο σε Αταλάντα, βα. Λοιπόν, 7 μετά τις 9 ή από εδώ.
1: Του Σαμπόκι!
0: Ωραία, σε μένα μου αρέσει να βάζω παλαιότερο. Λε, του Σαμπόκι! Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και ο γίγαντας ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Κάνεις προπονείς, ρε. Πηγαίνεις τώρα. Κάνεις. Έχουμε την Πέμπτη. Επιστρέφει. Με κλαρίνο. Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Εκείνο το κρεμμύδι, πώς το λένε. Σπάρινγκ. Σκιαμαχίες μόνος. Έχεις δίκιο. Εγώ τι τρέινερ, εγώ είμαι άχρηστο.
2: Τρέινερ.
0: Τρέιλερ, ναι. Τρέιλερ, εγώ ξέρω. Το τρέιλερ που ξέρω εγώ είναι το εξής. Φεύγουμε στον συνδυασμό. Όταν είσαι playmaker, πας από την πλευρά που ο σέντερ έχει πιάσει την μπάλα. Πας κοντά του, παίρνεις την μπάλα. Παίρνεις διάδρομο. Ποτέ διαγώνια πάσα απέναντι. Πηγαίνεις και περιμένεις το τρέιλερ να κόψει. Και πάντα έκοβε το πεντάρι και έκανε βήματα. Μια ζωή του δίνει την μπάλα και έκανε. Στεκόταν ένας μπροστά του. Οχ, τι μου τη δίνεις τώρα. Αφού εσύ μου τη ζητάς. Μου έκανε το σέντερ. Του λέω θα έρθεις για screen. Δεν έρχομαι. Το συζητούσαμε κιόλας. Έλα για screen. Δεν έρχομαι. Όλο αυτό γίνεται, μου κάνει. Αυτό παίζουμε, ρε φίλε.
2: Αλάνταβα είναι black metal συγκρότημα. Η Αλάνταβα.
0: Δεν είναι η κεντρική.
2: Εντάξει,
0: είναι αυτή που κάνουν το opening.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Opening theme, Αλάνταβα.
2: Έβγαλαν ένα άθλιο άλμπουμ, λέει, το 2002, στα 19 χρόνια και τώρα ένα είναι λογιστής και ο άλλος φυσικός στο γυμνάσιο.
0: Ναι, κάνουν όμως. Τους φέρνουν από το eject να ξαναβάλουν, εντάξει, δηλαδή δυνάμεις, ναι, ναι, να τα ξαναπούνε. Ναι, ναι.
2: Και το λέγανε, το λένε. Ξέρεις, εγώ είχα συγκρότημα παλιά όταν.
0: Ναι, είχα τους Αλάνταβα. Έλα, ρε φίλε, εσύ είσαι. Οχ, ναι, ρε.
2: Ξέρεις.
0: Οχ, ναι, ρε, βλέπω.
2: Είχε το δίσκο πατέρας μου.
0: Ναι, ρε. Δεν είχατε το δίσκο σκόνη κάτω από τις γέφυρες και σε πολλές λέξεις.
2: Καλημέρα και από Λευκοσία, ο Στέφανος.
0: Γεια σου, Στέφανε.
2: Γεια σου, Στέφανε.
0: Ευχαριστούμε πολλά.
2: Ο Βασίλης λέει, τι θα κάνουμε. Είμαι σήμερα, δουλεύω περιπολικό. Πετάγομαι στην Εύα, σου φέρνω τα κεφτεδάκια.
0: Ακούγεται λίγο άβολο.
2: Ναι, άστο.
0: Εμείς τα πάμε όμως καλά με την αστυνομία.
2: Στην Εύα, σου στέλνω ένα περιπολικό.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Φίλε, από κάτω. Καλώς ήρθατε, και κεφτεδάκια. Εμένα μου αρέσει που έρχονται να σου πούνε για δικαστήριο και τον παθαίνει όλη η γειτονιά. Ναι, έχετε ένα δικαστήριο για εισπρακτική.
2: Εντάξει, ευτυχώς δεν μου έχει
0: τύχει. Τα αφήνω εδώ. Ελάτε, βάλτε μια υπογραφή να το πάρετε.
2: Έχω πατήσει κατά λάθος το panic button του συναγερμού. Κατά λάθος.
0: Αμα, νόμιζα ο Λουίτζι θα το κάνει.
2: Όχι, όχι, το έχω πατήσει και παιδιά, ορκίζομαι μέσα σε 3 λεπτά. Έχουν σκάσει 6 αστυνομικοί, 3 μηχανές. Και βράδυ κιόλας, έτσι, εννοείται. Γιατί φυσικά το panic button δεν το πατάς 11 η ώρα το πρωί, το πατάς 12 η ώρα το βράδυ.
0: Εντάξει, πολλά καλά.
2: Και έχουν σκάσει μύτη. Δεν είχα προλάβει να το απενεργοποιήσω, γιατί δεν απενεργοποιείται και αυτό εύκολα πριν να πάρει την αστυνομία.
0: Την
2: εταιρεία να πάρει την αστυνομία κτλ. Ευτυχώς ήταν ευγενική όσο μπορούσαν οι άνθρωποι να είναι.
0: Πού τον έχει το τσουβέλα.
2: Όσο μπορούσαν να είναι ευγενικοί. Να προσέχουμε την άλλη φορά, λένε. Αυτό. Ναι. Έτσι. Και είναι και 2 μέτρα όλοι εκεί πέρα. Δεν ήρθε ένα κοντό.
0: Ο κοντός είναι,
2: ο
0: κοντός έχει τη μεγαλύτερη θέση.
2: Ο κοντός είναι 85.
0: Ο κοντός, ο αστυνομικός από αυτούς, έχει την καλύτερη θέση,
2: ναι, ναι.
0: Και έχει το μεγαλύτερο μισθό. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
2: Δεν ξέρω,
0: όσο μπαίνει πλάτη σου στην αστυνομία, βγάζει πιο πολλά λεφτά. Εγώ το λέω σε αστυνομικό. Όταν δεις παιδί ψηλό 2 μέτρα, υποπληρώνεται.
2: 810 ευρώ.
0: Όταν δεις σιγά σιγά να πέφτει. Τουκ, τουκ, τουκ. Και να μειώνεται το ύψος, αυξάνονται τα λεφτά. Να επιβεβαιώσουν οι φίλοι αστυνομικοί. Όπως πάντα, εδώ, πάντα. Ναι. Θα πηγαίνατε διακοπές στα Ανολιώσα, στο ξενοδοχείο που θέλει να κάνει ο Αγγελόπουλος.
2: Ντροπή.
0: Γιατί, τι έχουν τα Ανολιώσια. Δεν κατάλαβα τι έχουν τα Ανολιώσια. Γιατί δεν έρχεστε Ολυμπιακή να μείνετε σπίτι μου, αφού δίπλα είναι το γήπεδο. Πρέπει να κάνω Airbnb τώρα. Να κάνω Airbnb την καρσονιέρα.

0: Θύρα 7 στο σκύλο, την ήρα. Γκέιτ 7 πάνω. Βαριά στο σκυλί μου πάνω. Misfits. Ό,τι είπα ήταν πλάκα. Ήταν πλάκα ό,τι είπα. Κριεκούκι. Πάντα υπάρχει το καρασκάκι. Κριεκούκι. Ένα μικρό πανό. Πάντα σε μια αγωνία. Δεν υπάρχει. Πάντα, δεν ξέρω, ό,τι και να κάνετε. Δεν πάτε να φτιάξετε τις κορυφαίες συνδέσμες, Κυριάκο. Γήπεδα καινούρια. 70.000 διαστημόπλια. Στο Καραϊσκάκι θα έρχονται οι παίχτες με διαστημόπλια, με LED, με λέιζερ. Θα προσγειώνονται διαιτητές με αερόστατο. Κρεκούκι μόνος με ασεντόνι. Ποιο? Α, το Νέρε Πάουκ. Αυτά τα δύο. Κρεκούκι και Νέρε Πάουκ. Αλλά το κρεκούκι και διαστά. Ό,τι και να κάνω. Πιστεύω στη μαρκίζα, στη μακέτα αυτή είναι όλο μαζί με το πανό. Και το λέω γιατί εκεί τρώω, ας πούμε. Και είναι κορυφαίο κρέας.
1: Κάποιος λέει είμαι 95 και έχω τη μεγάλη θέση τσούδι.
0: Φίλε, φίλαμε τώρα και πάρε μαγκαλιά. Πάρε μαγκαλιά. Κανόνισε, μου λέει.
1: Τέτοια ανταπόκριση από την αστυνομία ούτε μου μένει φουρτιώτη. Όχι, αλήθεια σου λέω, τρόμαξα. Και λέω εντάξει, μωρέ, ποιος
0: είσαι ένας μικρός μένιος.
1: Σκάσανε, σου λέω, τρεις μηχανές. Και λέω τώρα ποιος θα τους το πει. Έλεγα να βάλω την Γιοχάντη μπροστά.
2: Τα πάτησα, μαμά.
1: Το πάτησα εγώ, ξέρει. Αλλά εξαφανιστήκανε τα παιδιά.
0: Λοιπόν, Αλάντα βαίνει και τα αβέρνα στα άγραφα.
1: Ναι. Ναι.
0: Είμαι, είμαι ο Icon 5 και σήμερα είμαι στην ταβέρνα Λάνταβα. Θα γνωρίσουμε τον Σπύρο, τον ιδιοκτήτη. Ας τον κάνω μια αγκαλιά.
1: Πάντα, πάντα. Ο Αλέξανδρος, ο άλλος Αλέξανδρος, εσύ ξέχασε τα κεφτεδάκια. Ο άλλος Αλέξανδρος ξέχασε.
0: Εντός
1: αγωγικών. Ναι. Τον Μπριάμ της Πεθεράς. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο τον Μπριάμ.
0: Έχω τρεις μέρες τρώω Μπριάμ.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Τρεις μέρες από τη γάστρα όλα. Μαγειρεύει, έβαλε και του μπαχάρι είναι η ζωή μας.
1: Εχθές έφτιαξα ομελέτα με πατάτες φούρνου και φέτα.
0: Oh.
1: Εντάξει. Γεια σου.
0: Μη φέρεις, δεν θέλουμε.
1: Γιατί δεν έχει μείνει.
0: Ναι.

0: Κρεκούκ, λες, τα αρβανίτικα σημαίνει κόκκινο κεφάλι, λέει κάποιος.
1: Okay.
0: Κρέντ κούκι μάλλον.
1: Ρεντ κούκι μήπως.
0: Ρεντ κούκι. Μάλιστα. Φοβερή ταβέρνα.
1: Λοιπόν, τρία άτομα παρέα.
0: Ναι.
1: Ωραίο, αυτό είναι για ταβέρνα ότι πρέπει είναι τα τρία άτομα. Ό,τι πρέπει είναι τα τρία άτομα.
0: Νομίζω τα τρία άτομα για ταβέρνα είναι το τέλειο, γιατί τρως για τέσσερις.
1: Μπράβο, γιατί περισσεύει πάντα το...
0: Το έξτρα.
1: Τα ντολμαδάκια, ας πούμε, που είναι στη μερίδα.
0: Κουμαδάκια.
1: Αυτό. Αλλά είναι άλλο το θέμα μας. Ο φίλος γουστάρει την Τρίτη στην παρέα.
0: Την Τρίτη τι είναι. Είναι δύο και η κοπέλα.
1: Την Τρίτη, ναι. Τρίτη, ναι. Δεν είναι σήμερα.
0: Η Φίμπη από τα φιλαράκια. Oh, yes. It's Tuesday. Okay.
1: Τους γνωρίζω με τα μέλη της μπάντας που είμαι. Η κοπέλα τα φτιάχνει με τον κιθαρίστα. Φταίω. Τέσσερα χρόνια δεν μίλησε ο άλλος.
0: Δεν είχε καμία τύχη, ρε φίλε, και να μιλούσε.
1: Δηλαδή το ότι.
0: Εντάξει, έγινε τα παιδιά εκεί, αυτό το κονέ, έγινε γρήγορα.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Κάποιος
1: παίρνει. Μπράβο στην κοπέλα.
0: Κάποιος φεύγει στην αντεπίθεση και διαβάζει το παιχνίδι και το μίσμα.
1: Ναι. Και μπράβο στην κοπέλα που επιτέλους έδωσε απάντηση στο ερώτημα κιθαρίστα ή ντράμερ. Διάλεξε τον κιθαρίστα.
0: Ακριβώς.

0: Ο μεταξύ σου μπαρού και αστείου, Μαρία, λέει για αποδοχή κρυεκούκης που πατάς στη σελίδα της Sport FM.
1: Σωστός, τρεις μέρες μπριάμ, άρα τριάμ. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Γιατί δεν έρχεσαι για παράσταση στο Σίδνεϊ, θα γίνει και αυτό, παιδιά. Σιγά σιγά ξεπερνάω έτσι κι άλλο τον φόβο μου για τα αεροπλάνα. Βέβαια, δεν βοήθησε ο σέρβος που ρουφήχτηκε από το ίδιο το αεροπλάνο όξο.
1: Τι ήταν αυτό, το κρατήδες που χρειάζεται πάντα έναν άνθρωπο δίπλα σου για να σε κρατήσει.
0: Δεν τον κρατούσαν, πιστεύω. Είχαν κλείσει την τρύπα. Τον κρατάγανε εκεί. Από τα πόδια. Είναι εκεί να μην μας ρουφήξει και εμάς. Κάτσε εκεί όπως είσαι. Έχει βγει όλο κόσμο έξω. Κάτσε εκεί όπως είσαι.
1: Το σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια. Πάντα όταν γίνεται κάτι αεροπλανικό, σε σκέφτομαι τέτοιο.
0: Σταμάτα. Εν τω μεταξύ, δεν χρειάζεται να με σκέφτεσαι. Γιατί είμαι εγώ. Βλέπω αυτό το πράγμα. Έναν άνθρωπο. Κοίτα. Υποθύμησα. Τελείωσα. Λιποθύμησα με τη μάσκα. Λιποθύμησα. Χάνω τις αισθήσεις μου. Μπορώ και αυτοπεθαίνω.
1: Αν ήσουν εσύ δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή δεν θα τον είχες βοηθήσει, φαντάζομαι.
0: Θα του έκανα και δαχτυλάκι για να φύγει σίγουρα. Στο ολοκλήρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ αυτοπεθαίνω, αυτοσβήνω, αυτοχάνομαι εκείνη τη στιγμή. Λιποθυμώ, χάνω υποψία στο. Πέφτω πίσω και αφήνομαι στα χέρια του Θεού και των ειδικών.
1: Παιδί μου, ήταν από αυτό που ξέρεις, το βλέπεις σε κάτι ταινίες και λες, εντάξει, τώρα από ό,τι βλακίες μας δείχνουν, δεν γίνεται να γίνει αυτό ποτέ.
0: Και όμως,
1: σκεφτείτε είδα,
0: ότι σε ένα αεροπλάνο άνοιξε το παράθυρο, έσπασε και άνθρωπος ήταν έξω. Και η γυναίκα τον κράταγε.
1: Τον κράταγε τα πόδια να μην φύγει.
0: Φοβερό. Τι θα ακούσει αυτός ο άνθρωπος κάθε φορά που θα κάνει μια βλακεία από εδώ και πέρα. Εγώ
1: έπρεπε
0: φταίω,
1: να σ' αφήσω.
0: Εγώ φταίω. Που σου έσα τη ζωή. Μα με ρώτησε πού θα πάμε διακοπές και σου είπα να πάμε και λίγο στη μάνα μου 15 Αύγουστο. Εγώ φταίω, ρε. Έπρεπε να σε ρουφήξει και να σε πετάξει όξο.
1: Έχετε δίκιο μερικοί που μπερδευτήκατε, γιατί είπα ότι πάτησα το panic button, ότι πάει το μυαλό μου σε δύσκολες καταστάσεις. Η εφαρμογή του συναγερμού μου στο σπίτι
0: έχει
1: και αυτό.
0: Έχει
1: και αυτό και το είχα πατήσει κατά λάθος, γιατί είχα αφήσει ανοιχτό το.
0: Η Μαρία το πολύ πολύ να είναι γελάτε, πάρτε το κολόγα του panic button. Δεν αντέχω άλλο, με ξυπνάει.
1: Εφόσον λέμε τέτοιες ιστορίες, λέει κάποιος, εγώ θα πω ότι είμαστε μια παρέα, δύο αγόρια, δύο κορίτσια. Και θέλω τη μία που έχει αγόρι. Πιστεύω είναι αμοιβαίο, αλλά δεν κάνω τίποτα γιατί έχει αγόρι. Και πολύ καλά κάνεις.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Πρώτο θα φας μπουκέτα.
1: Όχι, όχι. Δεν επιβαρύνουμε έτσι το κάρμα μας.
0: Καλά, αυτές είναι βλακίες, αλλά
1: δεν είναι. Δεν είναι βλακίες αυτά. Άστο αυτό, δεν είναι βλακίες.
0: Τίποτα έχω δει.
1: Άμα είναι να είναι να είναι.
0: Ναι, έχω δει άνθρωπο τυπικό και όλα αυτά. Για χαρά με τη γυναίκα του και τα τρία του παιδιά. Και το αποτέλεσμα ήταν να τον πατήσουν και με τη μηχανή.
1: Δεν ξέρεις τι είχε κάνει πριν.
0: Τίποτα δεν είχε
1: κάνει. Δεν ξέρεις τι. Την προηγούμενη ζωή.
0: Α, έτσι το πας.
1: Βέβαια.
0: Θα τα κουβαλάμε.
1: Βέβαια τα κουβαλάμε.
0: Με οψιόν. Μία συν μία ζωή, ζανικός.
1: Γιατί έχεις τόσα χρόνια πάρει πρωτάθλημα, νομίζεις.
0: Κάντε με, ξέρω εγώ, Ολυμπιακό την επόμενη. Τι να πω, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, θα παραμείνω εδώ αιώνια πίσω.
1: Λοιπόν, η FIFA. Αναμένεται να ανοίξει πειθαρχική έρευνα.
0: Φού και φού!
1: Έτσι, ναι. Για όλα όσα έγιναν. Με τη λήξη του αγώνα του τελικού.
0: Για τα μπουκέτα.
1: Για με τα μπουκέτα άλλα, του Παρέδες και τα νεύα του.
0: Τιμωρίες και πρόστιμα.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Το περιστατικό ανάμεσα στον Παρέδες και τον Γκάβη. Κυρίως είναι αυτό που θα απασχολήσει. Έρευνες, εκθέσεις τώρα. Τι έχει γράψει ο διαιτητής. Πλάνα. Τι πλάνα. Τον πήρε και τον έσκασε κάτω τώρα την πλάνα. Γιατί ο Παρέδες συμμετείχε σε σύραξη που σημειώθηκε με παίκτες της Ισπανίας. Έφαγε και μια κόκκινη μετά το τέλος του αγώνα. Και θα δούμε, παιδιά.
0: Τιμωρία, θα τιμωρηθεί. Η Ομοσπονδία θα του βάλει και αυτή ένα πρόστιμο. Ο Μέση, άμα θα πει με τον αντίχειρα πάνω ή τον αντίχειρα κάτω, αυτό θα γίνει.
1: Πάρει έγκριση.
2: He didn't do anything brutal. Φάινα.
0: Μάλιστα. Ρε φίλε, μη μου τα λες τώρα. Μια φορά σε πτήση έπεσε κεραυνός, λιποθύμησε κόσμος. Τρέχανε οι αεροσυνοδικοί πιλότοι. Πάντα, αν δείτε ανήσυχη την αεροσυνοδό, όχι την πιτσιρίκα, αλλά την μέγερα αεροσυνοδό.
1: Ναι.
0: Η επικεφαλής αεροσυνοδός. Την καταλαβαίνετε. Εσείς, κύριε! Εγώ τίποτα. Μπράβο. Δηλαδή, τι έκανα εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι, θέλετε κάτι, εννοώ.
1: Αν δεις αυτή ταραγμένη.
0: Αν δεις αυτή και κάνει. Αν δεις αυτό, ξέρεις τι να κάνεις.
1: Τι να κάνεις.
0: Είπα κουτουλιά τον μπροστινό.
1: Γιατί.
0: την μπροστινή καρέκλα για να μείνει ανέστο. Είπα μια κουτουλιά, το πλαστικό. Με όλη τη δύναμη στο δόξα πατρί και λιποθύμα. Και ό,τι γίνει.
1: Και αν δεν λιποθυμήσει.
0: Όσο μέχρι να πέσει κάτω. Λε το διπλανό, ρίξε μου μια μπουνιά να μείνω ανέστο απόψη. Τι, ρίξε μου μια μπουνιά. Ναι. Το αγόρι της είναι καπετάνιος. Δεν αντελήφθη. Πάντα σκέφτομαι κάποιον λέει ότι είναι καπετάνιος έτσι. Δεν αντελήφθη. Λείπει μήνες να χτυπήσω στη μοναξιά. Σιγάρε 3-5-2 που θα χτυπήσει.
1: Σιγάρε φίλε, ναι. Να χτυπήσει τη μοναξιά. Σώσε την. Τη μοναχική πριγκίπισσα. Θα σου ρίξει τα μαλλιά του.
0: Η Ραπουνζέλ. Θα γυρίσει πίσω φίλε ο Παπαμιχαήλ και θα σε ριχώσει, κανόνισε.
1: Καπετάνιωσε.
0: Για γυρίσει με 5-200
1: δηλαδή
0: το μήνα.
1: Είναι καπετάνιος που πάει, ξέρω εγώ, στον Ειρηνικό ή είναι καπετάνιος με Μαρμάρι Ραφίνα.
0: Καπετάνιος με τον Άι Νικόλα που ψαρεύω λαγοκέφαλος με επικήρυξη.
1: Στο Λαύριο, ξέρω.
0: Άσε μας τώρα.
1: Λαύριο Κέα.
0: Λείπει μήνες. Άλλος εκείνος ψεύτης. Μπαρκάρουμε. Και μένει τζιά.
1: Ξέρω εγώ πώς πάει. Κάριστο, μέχρι τη σουβάλα.
0: Είμαστε κι εμείς μια παρέα, τρία αγόρια, τέσσερα κορίτσια και ψάχνουμε 8 για κουμκάν.
1: Έλα, μη λες ψέματα, το κουμκάν δεν θέλει 8.
0: Αφού είναι άσχετη.
1: Εσύ, έλα τώρα, πάτε να μας ρίξετε σε γκέλα.
0: Δεν ξέρουνε δεν χαρτιά.
1: Το
0: η νέα εποχή δεν ξέρει τζόγο, δεν ξέρει κυρία Ζαφυράτου.
1: Τώρα.
0: Δεν υπάρχει ρε από πίσω με ένα λωστό ρε, γυρνάνε ρε στον Δία και τα κονομάνε ρε. Εγώ παίζω 2 ευρώ ρε, παίζω 10 λεπτά ρε, να παίζουν οι γκριές. Είμαι παίχτης. Τα χάσεις όλα. Άσε τα όλα, άσε. Το ζωή μου όλο. Δεν υπάρχει ρε στο ζώο, ρε. Του κάνει και επίθεση. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Brace position, τι είναι το brace position? Είναι ένας όρος.
1: Εγώ δεν τα λέω αυτά γιατί μπορεί να είναι κανένας περίεργος, καμιά περίεργη ορολογία.
0: Brace position, λέγεται η θέση. Το brace τι σημαίνει? Τι σημαίνει brace?
1: Ας το κάνω.
0: Είσαι έτοιμος να δράσεις.
1: Στο Google του Sport FM.
0: Pole position, ξέρω εγώ. Πήρε την pole position.
1: Myth, meaning. That's not plain, λέει το διάφορα.
0: Είναι το brace position.
1: Α, είναι η... Μάλιστα. Είναι η στάση που παίρνεις, ρε παιδί μου, ασφαλεία στα αεροπλάνα.
0: Αυτό που σκέφτεις κουκουνάκι μπροστά.
1: Ναι, κουκουνάκι. Αυτό.
0: Εγώ έτσι είμαι στα αεροπλάνα από το ίδιο.
1: Αυτό με κάτι, μετά από κάτι τεκίλες πιάνεις brace position.
0: Brace position με το κεφάλι στην παγωμένη πλευρά του νεροχύτη. Έχω κάνει brace position.
1: Δεν ξαναπήρνω,
0: Το κάναμε καλά θέμα, και την άλλη μέρα θα τα μπει πολλά πάλι. Ναι. Θα γυρίσει ο άλλος λες σαν το Σισοβίτη στη 10η τολή και θα σε βάλει σε κανένα σιρτάρι.
1: Σε πολλά σιρτάρια. Λοιπόν... Φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival, το Ζαμνά, X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience του WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments του WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Στο ένα δεν είμαι, κυρία Μαρία.
1: Είσαι στο δύο.
0: Είμαι στο δύο. Ό,τι πει η κυρία Μαρία μου. Άσε, κυρία Μαρία. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην BWIN σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, ένα μήνυμα με φωνή των Ιάτων, η Μαρία. Έχω λιποθυμίσει εδώ στη Ροδόπη. Και ξύπνησα με τρεις γυναίκες από πάνω μου. Με έσωσαν, αλλά έλεγαν συνέχεια ότι είναι καλύτερες. Και αυτοθαυμάζονταν. Οι αλαζόνες. Ο Σάλι αργά παρά ποτέ. Καταλαβαίνετε. Δεν είπε Brazers position. Είπε Brace position.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν κρατάω τις αποστάσεις μου από αυτά. Εντάξει.

0: Καλημέρα στο Γιώργο από Κόκκινο Μήλο. Τρεις μέρες έμειναν για διακοπές. Μαρία, που να πάμε για μπάνια στο Μαρμάρι, λέει ο Γιώργος. Πού θα πάτε, θα πάω όπου θέλεις. Στη Μεγαλία μου, στο Κοκκίνι, στο Γιαννίτσι. Πού άλλο, στον Άγιο Δημήτριο.
1: Στο Κοκκίνι, στο Γιαννίτσι, στον Πυρπασόπουλο. Πού θέλετε να πάτε, στον Ταμπάκο. Επίθετα έχετε για παραλίες. Στον Χαραλάμπους.
0: Έχουμε τη Μεγαλία μου. Δεν έχουμε Χρυσιά μου που έχουν όλα τα νησιά.
1: Έχει παντού Χρυσιά
0: παντού
1: μου.
0: Παντού Χρυσιά μου. Παντού. Παντού Χρυσιά μου.
1: Και το Πόρτο Κατσίκι, Πόρτο Αλέγκρι, Πόρτο Γερμενό, Πόρτο.
0: Πόρτο Λεόνε.
1: Ναι, ναι. Εσείς γιατί δεν έχετε ένα Πόρτο.
0: Δεν
1: Πόρτο Μαρμάρι.
0: Πόρτο Μαρμάρι δεν έχουμε.
1: Ωραίο. Το Πόρτο Κοκκίνι.
0: Ζαφίρα, το έχεις κουράσει. Ξεκουράσου.
1: Πέσε λίγο για ύπνο. Άκου. Να βάζεις τα πόδια ψηλά και από κάτω ένα μαξιλάρι. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στην κυκλοφορία του αίματος. Και ξέρεις, η καλή κυκλοφορία του αίματος μας βοηθά να ξεκουραστούμε. Φίλε μου, και να ενυδατώνεσαι, hydration break, και να μην βαράς back to back. Δηλαδή, όταν βαράς, άσε ένα τετράωρο. Να επανέλθει ο ψευδάργυρος. Ναι.
0: Ο ψευδάργυρος.
1: Εγώ γιατί μιλάω έτσι.
0: Γιατί.
1: Μ' αρέσει που ρωτάς. Πάμε τώρα διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wings for FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wings for FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έτσι, με rolling για από εδώ τους από εκεί, Ζαφυράτου, Σταθερόπουλος, με ταμπάκο γίγαντα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια και στα δελτία. Μετά είμαστε όλοι, μετά λείπει και ο Βάιος. Λείπουν...
1: Νομίζω έρχονται σήμερα.
0: Έρχονται.
1: Ο Βάιος έρχεται σήμερα. Τώρα
0: έρχεται. Έρχεται.
1: Έτσι, έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
0: Τι έγινε.
1: Παραδίπλα από το Μαρμαρίνο είναι το Πορτολάφια. Άρα έχουμε Πόρτο και
0: εμείς. Α, έχετε.
1: Ναι.
0: Πορτολάφια.
1: Πορτολάφια, φίλε. Πορτολάφια. Είναι γνωστό, γνωστό. Εντάξει. Λοιπόν, σχετικά με τα έτσι συναισθηματικά ζητήματα που έχουμε πιάσει σήμερα.
0: Ναι, σήμερα θα έλεγα κινηθήκαμε λίγο. Ξέρεις γιατί, μετά το παγκόσμιο κύπελο είχαμε μια συντριβή στις ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί αφήνεις την προσωπική σου ζωή, επικεντρώνεσαι στις ομάδες και μετά επιστρέφεις τα προβλήματα, ας πούμε, της τρίτης.
1: Άκου, λέει τώρα ο Αντώνης.
0: Έλα, Αντουάν.
1: Είμαι με τον κολλητό μου πριν από 27 χρόνια. Τώρα μιλάμε αρχαία
0: ελληνικά. Τηλεγράμμα στη Χατζηβασιλείου.
1: Θέλει να μου γνωρίσει μια συμφιφίτρια.
0: Ράπτη. Συμφιφίτρια.
1: Συμφιφίτρια.
0: Είναι ωραία η λέξη συμφιφίτρια.
1: Συμφιτήτρια. Ναι. Που τέλος πάντων του αρέσει του κολλητού του. Τα φτιάξε μαζί μου και είμαστε ακόμα παντρεμένοι.
0: Με τη συμφιφίτρια.
1: Ναι, τι, με τον κολλητό. Δεν μου ξαναμίλησε, λέει ο κομπλεξικός. Θα να χαθεί.
0: Και γιατί μετά από 27
1: άρα
0: χρόνια.
1: Άρα δεν ήταν φίλο σου, ρε παιδί. Δεν ήταν κολλητό.
0: Δεν ήταν.
1: Για να σου πω και κάτι, αυτό θα τα φτιάχνει μαζί τη, θα ήταν μαζί ένα μήνα και δεν θα την γνώριζε. Θα την έχανε από
0: τότε. Θα τα φτιάχνει με κάποιον άλλο συμφιφιτή.
1: Συμφιφιτή.
0: Έτσι πάει αυτό.
1: Ντροπή.
0: Έχετε βιβλία για διάρκεια, ναι, κόψε με δύο σελίδες. Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε. Ο ΑΓ Βασιλόπουλος.
1: Μ' αρέσει.
0: Ο Γίτας Βασιλόπουλος.
1: Ναι, ναι,
0: τότε πηγαίναμε για μεγάλο χαφ και πήραμε Γίτα. Λίγαμε τον Ξενοφόντα.
1: Ρωτάει κάποιος αν και πόσο πήγες κουβά στο Μουντιάλ. Εντάξει.
0: Φίλε, είναι ένα Μουντιάλ, αλήθεια σου λέω, που θα πω αυτό που κοροϊδεύω, είμαι στα λεφτά μου. Αλήθεια, στο προηγούμενο ήμουν χαμένος. Σε αυτό δεν είμαι κερδισμένος. Είμαι οριακά λίγο πάνω. Λίγο πάνω. Το λάθος μου ήταν όπως και όλοι, λάθος. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δεν άφησα κάτι αποντάριστο. Άσε και τίποτα να περάσει. Επειδή είναι όταν είναι παγκόσμιο κύπελο, πας ρε παιδί μου, τα γράφεις, λες αυτά. Αυτό το βλέπω έτσι. Ακολουθείς ένα σενάριο. Από αυτούς όμως, αν σκοράρει αυτό τα κόρη. Όσοι διάλεξαν κάρτες, την πάτησαν. Οι καρτάκιδες.
1: Oh, ναι, πάρα πολύ.
0: Την πάτησαν.
1: Τίποτα,
0: και έλεγαν.
1: Τίποτα. Και
0: αυτό θα ανοίξει σε κάρτες. Και αυτό θα ανοίξει σε κάρτες.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά
0: αυτό
1: δεν θα... έδωσε στο προηγούμενο, θα δώσει αυτό.
0: Ναι.
1: Σε κανένα. Σε κανένα. Επειδή έχουμε εμπειρία, λέει, γύρω από το φαγητό.
0: Okay.
1: Εγώ δεν. Σίβω τα πάργαν, έχουμε κάτι κατά νου, ρωτάει ο Τάσος από Μενίδη.
0: Όχι. Δεν έχω όχι, κάτι κατά νου.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι σε αποθεώνει για χθες. Ναι, μεν ταλαιπωρήθηκε αρκετό κόσμο και κουράστηκε. Λογικό, λόγω ζέστης, πολλές ώρες. Το ίδιο είναι και όπως και στις συναυλίες, αλλά πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Ρε, εσύ, έβλεπα τώρα stories και αυτά. Είχατε πολύ μεγάλη σκηνή. Είχατε τη σκηνή των Cure.
0: Την ίδια σκηνή των Cure. Ήταν ακριβώς αυτή η σκηνή. Όπως ήταν ακριβώς. Και τις ίδιες γιγαντοθόνες. Γιατί τα παιδιά είχαν από το Eject του Cure. Ήταν η συνεργασία που είχαν. Οπότε ήταν στημένο όλο. Για να. Δηλαδή οι Cure τώρα θα πήγαν και πούνε για να τι είναι μετά από εμάς.
1: Τσουβέλα, δράπεις μαλλιά. Καλά είναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι συνεντευξιακό.
0: Ναι,
1: σου
0: θες.
1: Κάνει διαφορά εσένα ως performer όταν είσαι σε μια πιο στενή σκηνή, ένα πιο μικρή σκηνή, ας πούμε, και όταν είσαι σε ένα τέτοιο πράγμα.
0: Κοίταξε, προσαρμόζομαι. Στη μεγάλη σκηνή κάνω παραπάνω πράγματα γιατί μπορώ και
1: απλώνεις.
0: Έχω παραπάνω αντικείμενα και μπορώ να τρέξω να. Δηλαδή στο Telecom θα είναι στο κέντρο μια μεγάλη σκηνή. Απλά μπορώ να χαθώ μέσα στα φώτα, δημιουργώ πράγματα γιατί δεν είναι το ίδιο. Αλλά και στη μικρή σκηνή λέω αυτό έχω τώρα, πάω με αυτό που έχω. Πάω σιγά
1: σιγά.
0: Αλλά βολεύομαι πιο πολύ στη μεγάλη.
1: Στη μεγάλη,
0: ναι. Και το stand-up δεν είναι να είναι όρθιοι από κάτω, πρέπει να είναι καθιστοί, να έχουν έρθει γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Η συνθήκη είναι διαφορετική. Αυτό δεν είναι για stand-up με τόσο μεγάλη σκηνή και τον κόσμο
1: πιο κάτω.
0: Θέλει χαμηλή.
1: Ναι.
0: Χαμηλή
1: να έχει περισσότερη επαφή.
0: Δηλαδή. Ναι, για να μην χάνεται η ενέργεια. Τι να βλέπει τώρα από κάτω, να παίζω εγώ και από κάτω να έχει σίδερα. Δηλαδή θέλει.
1: Ναι.
0: Ενώ στη μουσική πρέπει να είναι ο άλλος ψηλά για να μπορείς να χοροπηδάς. Αυτό κατάλαβα. Δεν ξέρω πάρα πολλά νεύρα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη βλέπω εδώ. Έχουμε, τώρα είναι αυτό το πρωί. Κάτι γίνεται το πρωί. Έχουμε τραυματισμό φύλακα του ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη από χτύπημα με βαριοπούλα.
1: Τι?
0: Δύο άντρες ηλικίες 60 και 59 ετών ενεπλάκησαν σε καυγά και ένας έβγαλε βαριοπούλα και μπήκε στη μέση ο 42χρονος ο φύλακας και την έφαγε κιόλας. Μάλιστα. Δεν χωρίζουμε, δεν χωρίζουμε.
1: Τι να πω. Πάντως σχετικά με το περιστατικό που είχαμε έξω από την Ακρόπολη, έχουμε νεότερα. Ο δράστης είναι 60 ετών, άστεγος με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν. Η γυναίκα που τραυματίστηκε δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σε σοβαρότερη είναι ο σύντροφός της.
0: Α, έχει.
1: Ο οποίος μαχαιρώθηκε στο πόδι και έχασε αρκετό αίμα. Α. Έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό. Αυτά.
0: Να γίνει καλά ο άνθρωπος γρήγορα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητάω. Πάμε διάλειμμα.

0: Μας έχουν τελειώσει και το Mundial Moments, Μαρία.
1: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Υπάρχουν άλλα πράγματα με τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε, με παίχτες οι οποίοι πρωταγωνίστησαν, μπορεί και όχι, στο Mundial.
0: Για τη Βραζιλία πρωταγωνίστησε. Ναι, μόνο ναι, ναι, ναι, ήταν εντάξει, ο καλύτερος.
1: Όντως, όντως. Το κάνω. Αστείευμα.
0: Ναι, το
1: λοιπόν, ο Βινίσιους υποβλήθηκε σε μία.
0: Για το γόνατο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πλαστική.
1: Πλαστική, ναι. Τι? Περίπου, περίπου. Ήθελε λίγο να φτιάξει το πηγούνι του.
0: Δώσε μου το πηγούνι, δεν μπορώ να φάω κρέας. Πηγούνι. Το πηγούνι.
1: Το πηγούνι του, ήθελε το πηγούνι να το φτιάξει. Έτσι, υποβλήθηκε σε μια αισθητική παρέμβαση, θα λέγαμε. Έτσι, αισθητικής εναρμόνισης του πηγουνιού του. Το ήθελε λίγο πιο μεγάλο, ρε παιδί μου. Θεληματικό πηγούνι, δεν λέμε για τους άντρες.
0: Έφτιαξε ο Βινίσιος θεληματικό πηγούνι.
1: Ναι.
0: Το πηγούνι του Κέρκ Ντάγκλας έφτιαξε.
1: Ήταν λίγο πιο μικρό το πηγούνι, δηλαδή ήταν λίγο.
0: Σαν το Σπάρτακο.
1: Κοντό το πηγούνι του, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις ένα ωραίο πηγούνι, θα λέγαμε. Πολύ, ναι, έτσι πλήρως συναρμονισμένο με το υπόλοιπο.
0: Το
1: με τα ζυγωματικά σου κτλ. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Λοιπόν, όχι, το άλλο κομμάτι του προσώπου δεν είναι. Για όνομα θέλετε.
1: Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενέσιμων υλικών.
0: Τον μπουκώσανε.
1: Ναι. Προκειμένου έτσι να δοθεί μια μεγαλύτερη έμφαση και πιο έντονο περίγραμμα στο κάτω μέρος του προσώπου του.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι έχει. Ωραίο. Ωραίο. Βέβαια, θα περιμένουμε λίγο χρόνο, να δώσουμε λίγο χρόνο, γιατί αυτό πρέπει να προσαρμοστεί στο υπόλοιπο σώμα και στο υπόλοιπο πρόσωπο, γιατί οτιδήποτε βάζεις. Μπορεί να μην το δεχθεί ο οργανισμός, να αντιδράσει, να έχουμε κάποια αλλεργική αντίδραση. Προς το παρόν φαίνεται ότι έχει κάνει πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά και ό,τι κάνει ο καθένας για να νιώθει καλύτερα, καλώς το κάνει. Έτσι. Μπράβο. Στο πει τρόμαξα, όχι παιδιά, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, θυμάσαι χθες με τον ιερέα που ρίξε μπουκέτα στον πρόεδρο. Το λέγαμε για το πανηγύρι.
1: Ναι, το είπαμε.
0: Έχω κι άλλο τώρα με ιερέα. Κάτι έχει γίνει.
1: Τι έχουμε, ανάδρομο.
0: Παπάδρομο. πάει ένα παλικάρι. Είχε πατέρα παπά, όπως εγώ.
1: Ωραία, καλή.
0: Και λέει: θα φέρω την κοπέλα μου να την γνωρίζει, να την εγκρίνει, να μας δώσει αυτή τη λογοδοσία του Αραβώνα. Την ευχή. Δώσε την ευχή. Το κάνουν οι παπάδες.
1: Το κάνουν.
0: Ναι. Okay. Και έρχεται 64 ο ιερέας, 29 ο μικρός, φέρνει μια 26χρονη, ένα τούμπανο εκεί μέσα, το βάζει στο σπίτι, μια χαρά, μπράβο, λέει, ωραία κοπέλα, συγχαρητήρια, προχωρήστε μια χαρά. Και ξαναπάνε.
1: Αποδοχή κούκκις.
0: Αποδοχή κρύε κούκκις.
1: Ναι.
0: Και ξαναπάνε. Και τη ρώτησε, και τώρα τι θα κάνεις με τη δουλειά, λίγο πριν είναι τους αραβωνιάς. Λέει, αυτή είμαι αισθητικός. Δηλαδή, κάνω, λέει, και βίντεο, όπως κάνει η Τούνη. Και μπαίνει ο παπάς και βλέπει ότι ακολουθεί την Τούνη και τη διώχνει.
1: Επειδή ακολουθεί την Τούνη.
0: Λέει πάρτι και φύγει από εδώ, δεν εγκρίνω. Μετά πήγανε και νομικά κάπως. Ότι με πιέζει ο πατέρας, ξέρεις, υπάρχει αυτά, ότι μου προκαλεί ο γιος.
1: Ναι.
0: Του είπε η άλλη, ή αυτός ή εγώ. Αμάν, λέει ο γιος, εσύ. Εσύ έχεις το μηχάνημα.
1: Είπε έτσι ο γιος.
0: Βέβαια.
1: Ότι διάλεξε αυτό το τρόπο.
0: Και είπε ο παπάς, μεγάλα παιδιά είναι, ας κάνουν ό,τι θέλουνε. Απλά εγώ δεν το εγκρίνω. Και τους έδιωξα.
1: Τώρα με συγχωρείς.
0: Παρακαλώ.
1: Τσακώνεσαι με το παιδί σου για αυτό το λόγο.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ τι έχει κάθε
1: φορά. Είσαι σε τέτοια άνεση συναισθηματική που θα πεις φύγει από εδώ, αντίο κτλ.
0: Δεν ξέρω τι υπάρχει, τι δυναμικές υπάρχουν σε κάθε οικογένεια. Δεν είναι όλες το ίδιο. Ο παπάς του είπε πάρτε και φύγε. Θέλετε το σπίτι εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχω, δεν ξέρεις. Να το πάρεις, θα το πάρει ο μικρός που ακολουθεί την Κεραμαίος. Δεν ξέρω τι να σου πω, ρε Μαρίνα.
1: Τι να σου πω. Είναι τότε, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει τόσο εύκολα στο παιδί του σήκω και φύγε. Μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Μην προσπαθείς να κρίνεις με τα δικά σου κριτήρια τι μπορεί να πει κάποιος στο δικό του παιδί. Μην παίρνεις τη θέση του, γιατί θα τρελαθείς. Δεν σου κάνω αυτό gaslighting. Πώς μου το λέει, gaslighting.
1: Mansplaining.
0: Όχι, ρε, mansplaining είναι που απλώνεις τα πόδια και μπορεί να κάτσει δίπλα. Manspreading. Το manslighting.
1: Gaslighting.
0: Σιγά. Δώσε τα φώτα σου. Πού θα μείνουμε μετά το 15 Αύγουστο στην Κάνη, στο Μαρία, δεν υπάρχει τίποτα. Στην παραλία.
1: Θα ξυπλάξεις. Μετά το 15 Αύγουστο δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω, παιδιά, αποκάριστο. Αποκάριστο δεν ξέρω τίποτα. Τίποτα. Mm-hmm. Δεν έχω ιδέα.
0: Λοιπόν, η Εθνική Αργεντινής Μαρία γύρισε στο Buenos Aires, λες και πήρε τον τίτλο. Τέτοια υποδοχή,
1: ναι.
0: Μιλάμε και για τρέλα σε λεωφορείο, ουρλιαχτά, κλαίνε, χτυπιούνται, γέμισαν την πλατεία, ξανά κλαίγε ο Σκαλόνι και κλαίει κι άσχημα. Έκανε κάτι τέτοιο σύννεφο.
1: Είδα το βίντεο και λέω αποκλείται, αυτό είναι AI.
0: Δεν ήταν καθόλου AI.
1: Δηλαδή αν παίρνανε το παγκόσμιο, τι θα γινόταν.
0: Καλά, εντάξει, δεν καταλαβαίνεις. Έχει δει τον εθνικό στάρ που έχει πέσει πίσω και τον κρατάνε. Είχε ένα ξέσπασμα εκεί που δεν το περίμενα ο Σκαλόνι. Μιλούσε. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Αφού στεναχωρήθηκα. Έλα ρε Σκαλόνι. Έλα ρε Σκαλόνι.
1: Δεν ξέρω αν δεν ξέρω αυτό. Είχε φτιάξει την ομάδα αυτό. Σκέφτεται ότι θα του φύγει και ο Μέση. Για τώρα. Με ποιο ρημάδι θα μου τα αφήσει και βέβαια να το ξαναφτιάξω από την αρχή. Και εδώ τον έπιασαν τα άγχη του, τον έπιασε τα αναχώρια του. Αϊ, τι πάει εκεί πέρα.

0: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό διαβάζω στην Ολλανδία άμεσα ο Σάλιακα, στο μετέφερο Κώστας Νικολακόπουλος. Πάει ο Σάλιακας λοιπόν να ενσωματωθεί στην Ολλανδία. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το χάρηκα. Εξαιρετικό παιδί. Όχι επειδή έρχεται στις παραστάσεις όταν είμαι στη Γερμανία. Έρχεται το παιδί, κάνει χιλιόμετρα με τη γυναίκα του και τα συζητάμε και τρώμε μαζί. Είναι ένα πάρα πολύ εργατικό παιδί ο Σάλιακας, πολύ χαμηλών τόνων. Mm-hmm. Και αλήθεια το λέω, δεν είναι κακό να πω ότι χάρηκα με τη μεταγραφή του. Χάρηκα που. Όχι ότι δεν θα πήγαινε καλά και Ζανκ Πάολι και τα λοιπά, αλλά θα ξέρει τα.
1: Εντάξει, πιο άγνωστα.
0: Λίγη, Champions League, αυτά, Ευρώπες. Εδώ ιστορίες. Εδώ θα πάει στα μέρη του κάτω. Πάει και Ήπειρο που είναι κορίτσι.
1: Α, κατάλαβα. Άρα
0: κάτι από αυτά. Έφαγα κορυφαίο μπιφτέκι γεμιστό εκείνο το μαγαζί που πήγαμε. Εγώ το μπιφτέκι το γεμιστό το υποτιμώ εκεί στη Γερμανία.
1: Και πώς παρήγγειλες εσύ μπιφτέκι?
0: Πάρε μου λέω παιδιά το μπιφτέκι. Ρε πάρε σου λέω.
1: Με τυρί.
0: Ναι. Δεν το λυπήθηκαν. Δεν είχε στο κέντρο το κουραδότηρο γύρω το μικρό.
1: Το, ναι, στο τέλος έκπληξη.
0: Με το που έκοψα το πρώτο. Η GDDL, η χοληστερόλη, ποια είναι αυτή. Η HDL. Αλήθεια το χάρηκα πάρα πολύ. Για το μπιφτέκι λέω τώρα. Αχ. Και αυτές οι έγνοιες, Μαρία. Πετάγονται, Μαρία, οι έγνοιες.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Πίνεις τον καφέ σου, λένε. Τσέκαρε στο σπίτι. Είναι καλυμμένο το αυτοκίνητο. Τι έγινε με την εκκρεμότητα. Βρίσκουν τρόπο να μας μιλάνε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζεις εύκολα. Όλα είναι το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησης. Οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta Insurance. Στο magentainsurance.gr. Το δίσκο. Αυτό σκέφτομαι τόση ώρα. Και μου λείπει ο Πανούσης πολύ.
1: Αχ, λοιπόν, καλοκαιράκι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και έχουν και full εγγύηση. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις ευχαριστημένος 100%. Να πεις, εντάξει, καλό ήταν. Όχι, 100%.
0: Πες το.
1: Τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Γιατί έχουν τέτοια αυτοπεποίθηση. Τα Lidl που ξέρουν ότι δεν πρόκειται να βρεις αλλού τόσο φρέσκο φρούτο και λαχανικό.
0: Νοικιάζω στην Κάριστο το σπίτι μου 50 ευρώ τη μέρα. Απλά θα είναι και ο πατέρας μου μέσα. Δεν ενοχλεί καθόλου. Απλά τρώει 10 φορές τη μέρα και ακούει το ραδιοφωνάκι πηγούνι τέρμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν ενοχλεί, λέει ο Διονύσης.
1: Μια χαρά.
0: Αν δεν εμφανίζεται με γκρι βρακή με τρύπα, φίλε, για να κάνει τι έγινε, πολύ ζεστά, θα μας κάψει. Άμα ξεκίνησε από τώρα.
1: Και 3 ώρα τα ξημερώματα που γίνει τουαλέτα.
0: Στάνταρ πατεράδες. Οι πατεράδες γιατί κοιμούνται και βγάζουν κραυγές.
1: Εδώ και εσύ βγάζεις κραυγές.
0: Λες να είμαι πατέρας.
1: Είσαι πατέρας. Είσαι ο μπαμπάς τους.
0: Εγώ έχω μοιάσει τον πατέρα μου, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρα Τσουβέλλα.
0: Μαρία Ζαφυράτ.
1: Αυτό ήταν για σήμερα, η αποδότη από εκεί.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, να πούμε ευχαριστούμε. Είμαστε και αύριο μαζί.
1: Και παραμένεις, βέβαια, και αύριο και μεθαύριο.
0: Σωτήρης Ταμπάκος έρχεται και μετά Ταμπάκο. Ποια είναι η σύνθεσή μας μετά? Βάιος Τσούτσικας. Λεφτάκια.
1: Alone.
0: Κουβάιος Τσούτσικας έρχεται για δυνατό πρεσάρισμα δίωρο στην κορυφαία συχνότητα των Big Wings Sport FM.
1: Άντε, γεια.
0: Λέμε γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε πολύ σημαντικά και σπουδαία νέα σήμερα, γιατί ο Παντελής Καλαϊτζίδης που φτιάχνει ένα κασετόφωνο παλιάς κοπής, του λείπουν καμιά τριανταριά βίδες. Εν τω μεταξύ τον πήρανε και τηλέφωνο από μια μεγάλη επενδυτική εταιρεία ότι έχει στο λογαριασμό του 21.000 και του ζητήσανε να τους πει τα στοιχεία για να μπορέσει να συνεννοηθεί μαζί τους. Δηλαδή ψάχνανε για μπαλάκα.
1: Της νύχτας η αμαρτωλή και της...
0: Όπα! Ο επενδυτής βρήκε τον δρόμο του. Τι λες πάλι? Του Παντελή, ρε, τον πήραν από μια μεγάλη επενδυτική εταιρεία ότι έχει 21.000 στο λογαριασμό του, γιατί είχε κάτι bitcoin, λέει, από παλιά. Εν τω μεταξύ ούτε 21.000 έχει, ούτε bitcoin είχε ποτέ.
2: Να μας δώσει και ένα δανεικό, μα είναι.
1: Με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη.
0: Αλλά δεν ξέρω αν έχεις καταγράψει τη συνομιλία.
2: Συγγνώμη, από το νομικό τμήμα.
3: Ναι, πέστε μου.
0: Πέστε μας, κύριε, πέστε μας. Ναι. Παρακαλώ.
2: Έκλεισε.
0: Το κλεισε γάμο την τρέλα. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ. Το κλεισε.
2: Με τέτοια φωνή να είμαι αγριεμένη.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Θέλω να μεσολαβήσω να πάρει τα λεφτά το άνθρωπος.
4: Μπορεί να κρατήσει.
0: 21.000 είχε ο άνθρωπος. Και μόλις του πάμε από το τμήμα ασφάλειας το έκλεισε.
1: Πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη.
0: Είναι φρέσκο, το έφερε η μάντα. Λέγε, έτσι. Λέγε.
2: Λοιπόν,
0: φρέσκο, σπαρταράει, σπαρταράει.
2: Μπορεί να μην έχουμε bitcoins και τέτοια. Έχουμε μπάλες όμως.
0: Εν τω μεταξύ, το ωραίο ξεσκιό ήταν ότι τον βάλανε να μιλήσει μέσα από τηλεφωνικό κέντρο, όχι ότι κι ότι. Η εταιρεία είναι σοβαρή.
2: Φίλε, τι είμαστε τώρα, τίποτα σκιτζίδες.

0: Λοιπόν, να πούμε και για τον διαγωνισμό. Έχουμε μία μπάλα βόλεϊ, μία μπάλα μπάσκετ και μία μπάλα handball από
1: το
0: την.
1: Κόψαμε την ποδοσφαιρική.
0: Την κλειώσαμε, ρε φίλε.
1: Τα δώσαμε όλα.
0: Τι να ξεπουλήσαμε. Λοιπόν, δώρα από την Λίγκα Sports και τις είναι ωραίες οι μπαλίτσες. Ναι. Δεν είναι επεξεγέλασε. Μπαίνετε στον διαγωνισμό μέσω Viber, στέλνετε το μήνυμά σας στο 6988-946-946, δηλώνοντας και για ποια μπάλα θέλετε να λάβετε μέρος, για μην θέλετε παράδειγμα του βόλεϊ και πάρετε του μπάσκετ.
1: Παρακαλώ να προτιμηθεί ο κύριος που έχει σήμερα επέτειο διαζυγίου και θέλει το τραγούδι του Μητροπάνου, το Σαββατόβραδο. Μουσική στίχος Τάκης Μουσαφή.
0: Πόσα παρακαλώ. Χρόνια.
1: Δεν ξέρω, θα μας πει. Επέτειο διαζυγίου έχει ο άνθρωπος.
0: Γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Πανηγυρίζει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, κάπως να τον φτιάξουμε τον άνθρωπο.

0: είναι πρώτα Απριλιά, λες, σήμερα. Παίρνουν και άλλον πήρανε για 75.000.
1: Όπα, αυτός είναι μεγαλοπαιδητής. Ο ένας 21, ο άλλος 75.
0: Ναι ρε φίλε, τι να μας πει ο Παντελής με τα 21 χιλιάρικα μπροστά στα 75 τα δικά σου.
1: Εντάξει, έτσι τους λένε, ξεχάσατε ότι είχατε παλιές επενδύσεις. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που το ξεχνάει. Έχει κάτι παρκαρισμένα. Κάποιες παρκαρισμένες επενδύσεις. Α,
0: 75
1: χιλιάρικα. Πώς λέμε, α, είχε και αυτό το μπλουζάκι. Είχε παραπέσει χρόνια να το δω.
0: Ρε φίλε, εδώ βρίσκουμε ένα δίφραγκο σε κάνα παντελόνι και λέμε χάλμε.
1: Πάρτι.

0: Τη Ρήλο είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ είναι ο. Όχι ο Μανώλη, είναι ο Σωτήρης Κωνσταβάρας.
1: Ποιο Κωνσταβάρας,
0: ρε. Α, δεν είναι ούτε ο Κωνσταβάρας.
2: Σιγά, μην είναι.
0: Ο Σωτήρης Ταμπάκος, ρε παιδιά. Εντάξει, ρε παιδιά, ένα μικρό λάθος κάναμε.
1: Τόσο να δεν έχει κάνει ούτε τι συστάσεις.
0: Τίποτα δεν έχω κάνει.
1: Παρασυρθεί από
0: τον Παντελή. Ναι. Μιλάγαμε μια ώρα με τον άνθρωπο, ρε. Πλάκα κάνει τώρα.
1: Τι έχω χάσει.
0: Μιλάγαμε εκεί σε ανοιχτή ακρόαση. Τον άκουγε όλος ο σταθμός. Μόλις του είπαμε ξαναπήρε. Γιατί του λέμε κλείσε τώρα και πάρε σε λίγο και ξαναπήρε ο τύπος. Και μόλις του είπαμε ότι πας από την ασφάλεια. Τα τεστιάρ μας το κλείσε.
1: Να τα γράφατε αυτά. Μην
0: είσαι σίγουρος ότι δεν τα έχουμε γράψει. Ορίστε, ένα μπαλάκι του τέννις ζητάει τόσες μέρες εδώ ο άνθρωπος και δεν το έχεις βρει. Έχουμε μπαλάκια του τέννις.
1: Όχι.
0: Και εσύ γιατί δεν ζητάς κάτι πιο ωραίο, μπαλάκι του τέννις.
1: Στην τελική να σου πω κάτι. Άμα θες κάτι συγκεκριμένο, πήρε πάρ' το. Εμείς θα

0: Εντάξει, αυτό βρήκαμε, αυτό βάλαμε, ρε φίλε.
1: Άλλο
0: είναι αυτό που ήθελε μάλλον ο τύπος.
2: Αυτό είναι το Σαββατόβραδο. Τώρα, άμα θέλει το Σαββατόβραδο που έλεγε και Απόβραδο και Απρίλη. Ας το ήθελε σωστότερα.
0: Αυτό είναι το Σαββατόβραδο. Αυτό βρήκαμε.
1: Όχι, αυτό λέγεται έτσι. Εάν ήθελε τραγούδι που απλά περιέχει μέσα τη λέξη Σαββατόβραδο, γιατί έχει πει και τέτοια ο Μίτσος, είναι άλλο. Αλλά εάν το ήθελε αυτό. Δεν νομίζω να τη γιορτάζει και πολύ τη μέρα του διαζυγίου. Μάλλον δεν ήθελε να χωρίσει. Έτσι όπως το ακούω τώρα. Όρκο δεν παίρνω.
0: Μάλλον γι' αυτό λέει ότι δεν ήταν αυτό.
1: Α, εντάξει. Λέει, μην το χρεωθούμε κιόλα. Ακούει και πρόκειται να νομίζω ότι μετάνιωσα. Λοιπόν, μικρό διαμυστικό και επιστρέφουμε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
0: Δεν ήμασταν εμείς, ρε. Παρεμβολή ήταν.
1: Από την εταιρεία που κράζεται.
0: Από την εταιρεία. Opa!

0: να πάρω.
1: Και ναι, για να σας τα δάνω λίγο τώρα.
2: Για πες.
1: Έχει Champions League σήμερα, φίλε.
2: Έχει αυτά τα προκριματικά.
1: Τι κάνω, φίλε. Και έχει και τρία μας κόφανες.
2: Ωραία.
1: Δεν δείχνει τίποτα. Απλά.
2: Είναι τραγικό να θες να δεις μάτς και να μην μπορείς να δεις.
1: Έχει τένις, ρε φίλε, κάτσε να δεις τένις.
2: Ποιο να δω στο τένις, μωρό.
1: Όποιον παίζει τώρα, να σου πω.
2: Τι έχει τώρα τουρνουά.
1: Κάτι
2: Τσιτσιπάς πήρε τουρνουά.
1: Είδες, δεν τα λέτε όμως. Ωραία, δεν τα λέτε.
2: Πήρε Τσιτσιπάς τουρνουά και έχασε η άλλη.
1: Τελικό πήγε όμως, εντάξει, μια χάρη.
2: Πήγε τελικό.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Δηλαδή το παίρνουμε, δεν σ' αρέσει. Δεν το παίρνουμε, δεν σ' αρέσει.
2: Με αυτούς που έπαιζε ήταν.
1: Μια χαρά ήταν αυτή που έπαιζε.
2: Ναι, καλά τώρα. 150 και 160 και 220.
1: Έμαθες και 160.
2: Τα διάβασα στο βιβλίο.

0: πραγματικά είναι από τις σπάνιες μέρες που δεν έχει τίποτε εντελώς να δεις. Να δεις όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις, έτσι όχι. Όχι και τα άλλα έχει κάτι να δεις, αλλά λέμε τώρα.
1: Εντάξει τώρα, άντε και τα έχει αυτά τα μάτς που έχει σήμερα, θα καθίσουν να τα δεις.
0: Εντάξει, μπορεί να χάσουμε.
1: Νομίζω ότι αυτά τα βλέπουν μόνο οι σοβίτες στον Κορυδαλό.
0: Δεν θα πω, δεν θα βγω βόλτα, δεν θα κάνω κάτι για να δω το μάτς. Αν είμαι σπίτι όμως, μπορεί να χάσουμε.
1: Ναι.

0: Γεια σου ρε Ειρήνη.
1: Κάτι που δεν
2: η οποία λέει αν ένα στη δουλειά θα βάζει κρασάκι και θα χόρευε.
0: Βάλε στη λάθρα στην κούπα του καφέ, βάλε λίγο μωρό.
2: Αναλόγως στη δουλειά κάνει. Εάν οδηγεί ταξί να μην πηγεί.
0: Όχι, άμα οδηγεί.
2: Γι' αυτό λέμε.
0: Αν οδηγεί να μην πηγεί.
2: Μπορεί να σηκώνει λίγο ένα κρασάκι.
0: Δεν νομίζω, δεν την κόβω για ταξιτζού.
2: Παράδειγμα λέω.

Πάμε και Σταύρο, λέτε, τεράστια καλησπέρα από τον Πειραιά, ο Κώστας ο φοροτεχνικός. Προσοχή, λέτε, γίνει προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις της Κώστας του μήνα. Α, πέρα την Παρασκευή, δεν έχω τελειώσει ακόμα αυτές. Και θυμούσα από Καβάλα, να, η Βάσο από το μικρό Παρίσι, λέει, Τρικάλων. Να σε καλά, Βάσο μου.

0: Έχουν Παρίσι τα τρίκαλα, ρε φίλε.
1: Μικρό Παρίσι, πολλές. Πολλές πόλεις. Είναι το μικρό Μονακό, το μικρό Παρίσι. Πολλές πόλεις αυτοχαρακτηρίζονται έτσι.
0: Ναι.

0: Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως και 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως στις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-010-6700.
1: Κι ούτε που διαμαρτυρεί.
0: Τραγουδάκι, διαφημίσεις και πιστεύουμε.
1: Στο άψες

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Είμαστε στο 45 ακριβώς. Πύρλο, η μπάλα περνάει και είναι γκολ για την Μίλαν. 1-0 χαμηλά, πέρασε από το τείχος, πήγε στη γωνία, ανοίγει το σκορ για την Μίλαν. Στο 52ο τελικό, ο σκόρερ είναι ο Πίκο Ιντζάκη. Η Μίλαν είναι αυτή που παίρνει προβάδισμα 1-0 στο 52ο τελικό. Αλλά κάθετα ο Ιντζάκη, δεν είναι offside ο Ιντζάκη εδώ. Λασάρκη και είναι το 2-0 για την Μίλαν με τον Ιντζάκη που πετάχθηκε καταπληκτικά στον κενό χώρο. Στην καταπληκτική πάσα που το έβγαλε ο Κακά απέναντι από τον Ρέινα κρατάει την ψυχραιμία του. Λασάρη στο κενό τέρμα και το 2-0 για την Μίλαν είναι γεγονός. Ο Φάντελ βάζει τη σφίχα στο στομά, νομίζω ότι όπου να είναι το παιχνίδι τελειώνει.
4: Τέλος, ναι.
0: Τελείωσε. Η Μίλαν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης χάρη στα 2 γκολ του Πίπο Ιντζάκη. Είναι η ώρα όπου ο Μαλτίνι θα παραλάβει από τον Μισελ Πλατινί το κύπελο για να γίνει για 7η φορά στην ιστορία της η Μίλαν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πάολο Μαλτίνι, η ζωντανή ιστορία της Μίλαν, η ζωντανή ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου, άνθρωπος των 8 τελικών του, σοφαρίζει το ρεκόρ του Χέντο, υψώνει το κύπελο και η Μίλαν. 2 χρόνια μετά σβήνει τον εφιάλτη της Κωνσταντινούπολης, η κορυφαία ομάδα της τελευταίας 20ετίας στην Ευρώπη είναι και πάλι εδώ, στην Αθήνα, ενθρονίζεται ξανά

0: από τον τέταρτο όροφο εδώ να μας αποδώσει για το τραγούδι.
1: Σιγά την διαδρομή, ρε.
2: Ο πατέρας μου, ο πατήρ.
0: Άλλε, Χρυσέ, είσαι ωραίο γούστο στα τραγούδια, μπράβο.

0: τόπο.
1: 5 κιλά καρπούζι, ας την προβατίνα.
2: Όχι,
1: για σήμερα.
2: Προβατίνα εγώ.
1: Ναι.
2: Αν έχω 5 κιλά προβατίνα, πάω μετά, παίρνω και ένα καρπούζι, σιγά.

0: Πού είναι, λέει, η βόμβα του Λεβαδιακού. Θα έρθει, είπαμε ότι θα σκάσει σήμερα. Γράφει και θα υπάρξει μια βόμβα για τα.
1: Εγώ λέω ότι θα πάρει το Σιώπη.
0: Λες. Έχετε, λέει, δώρο για τα 65 χρόνια της ομάδας.
1: Okay.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα είναι βόμβα αυτή. Κάτι άλλο θα ψάξει.
1: Τι θα τους κεράσει, καλά, αυτό μπουρικό μωρά.
0: Όχι, κάτι άλλο, εννοώ παικτικά.

συγκλονιστική Μπέλου. Και νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ αυτή η δεύτερη φωνή που κάνει ο Σαββόπουλος, που ενώ είναι αρκετά πιο πίσω, φαίνεται σαν να την αγκαλιάζει την Μπέλου και να τη δίνει, ξέρεις, να βγει ακόμα πιο πάνω.

0: Στο μεταξύ συντηρούνται τα σενάρια στην Ιταλία για την κίνηση της Μίλαν προς την απόκτηση του Καρέτσα. Όχι ως δεδομένο, λένε ότι αν τελικά φύγει ο Λεάο που εικάζεται πως θα έρθουν μεγάλες προτάσεις και χάσει τον Πορτογάλο εξτρέμι η Μίλαν, θα στραφεί προς τη Λίτσα Καρέτσα, Λύση Καρέτσα, η οποία μόνο εύκολη δεν είναι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες πως η Ντόρτμουντ χτύπησε την πόρτα της Γκέκ για 30 εκατομμύρια, της είπαν όχι και κοστολογείται από 40.
1: Ναι, 40 εκεί γύρω.
0: Επάνω.

0: Υπάρχει φήμη στην Ιταλία ότι ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του πολύ περιπτωτικού του Αντρέα Μπελότη, του, ναι, του χτιστού του Πεχταρά, ο οποίος δεν είναι πολύ μεγάλος.
1: Πόσο είναι, 62?
0: Όχι, είναι 33 χρόνων, αλλά επειδή είναι το σουλούπι της και είναι και δεμένος, το θα ένα μεγαλύτερο. Δηλαδή ένα παίκτη που πριν από λίγα χρόνια έκανε παπάδες.
2: Κοντά σας παίρνω θέση, καρδιά μου μη γυρνάς. Εκεί που
1: είπες λίτσα καρέτσα.
0: Μην επαναλαμβάνεις το...
1: Λίτσα καρέτσα.
0: Τη λύση, τη λίτσα.
1: Εντάξει, οκ. Απλά το λέω επειδή ακούει ο Στέφανος.
0: Ναι, ας βάλω και τα δικά τους.

0: Οι μουσικές επιλογές σήμερα ήταν δική μας απόφαση, δηλαδή. Και καλά,
1: εμείς
0: να κάνουμε μια ερώτηση. Είπε εσύ, ας παίξουμε σε αυτά τα μονοπάτια, τα μουσικά, να κινηθούμε. Είπε ο κύριος Ρήλος, το πήρε πάνω του. Είχα
1: το πήρε πάνω του ο Ρήλος. Με παρεμβάσεις δεξιά και αριστερά. Δηλαδή.
0: Μα το παίζει εδώ, ροκάς και τα λοιπά.
1: Τι ροκάς.
0: Αυτή περίμενε. Αυτή τη λαϊκούρα που κρύβει μέσα του, επειδή μπορεί να πέσει στις εκπομπές του. Σου λέει, βρήκαμε εδώ.
1: Και ποιο σου είπε ότι οι ροκάδες δεν παίζουν λαϊκά.
0: Δεν διαφωνώ. Αυτό λέω. Ότι δεν το παίζει και σε εκπομπές, τώρα βρήκε πρόσφορο έδαφος, λέει, άντε, να ξεχαρμανιάσω.
1: Όλοι οι ροκάδες είναι αυτό που έχει πει ο Τσιμάκος. Μ' αρέσει τα κρυβάκια με τροπάνω.
0: Σε εμάς τα φανερά.

0: Λοιπόν, το πήρα απόφαση.
1: Για πες.
0: Από κομματά, κάτω εδώ.
1: Τι πήρες απόφαση πάλι?
0: Θα σας πω.
1: Για πες.
0: Τα σημερινά μάτια του Champions League.
1: Τι θα πάει, θα δώσεις προτάσεις? Έχεις το διαλάστο στους ανθρώπους ησυχούς.
0: Θα τους ενημερώσεις.
1: Άντε από εδώ, χάμω. Τι να τους ενημερώσεις?
0: Παίζει η Αϊμπήρια.
1: Αϊμπήρια με την Αϊκρασία.
0: 1999, παρακαλώ. Καλή σοδιά του 99.
1: Ναι.
0: Με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα. Όπως και η Αραράτ με τη Σάμπρο Κρόβας. Εντάξει, αυτές ξέρουμε τις ομάδες τώρα. Γιατί η Champions League είναι, τα κόμφερες δεν ξέρουμε.
1: Ναι. Την Κρόβα την ξέρουμε. Την άλλη δεν την ξέρουμε.
0: Εντάξει, λοιπόν. Και Σάμπρο Κρόβας την ξέρουμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μιάλμπι, Λίλκον.
1: Καλά, άμα δεν ήσουν ένα στοιχηματζή, θα σου λέγα εγώ τι θα ξέρει.
0: Σαμπάχ Κουόπιο, Κουόπιο τώρα, Φιλανδία, τι ξέρουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 8 η ώρα. Άρχους Λεχ Πόσνα, Δανία, Πολωνία, τι ξέρουμε.
1: Ναι. Στην Άρχους παίζει και ένα που έπαιζε εδώ, ο Γιώργιον.
0: Στι 9 του Δυναμό Ζάγκρεπ. Και ναι, έτσι ξέρουμε. 9 η ώρα επίση. Φενέρ Μπαχτσέ Γκόρνικ. Και αυτέ. Στουρμ Γκράτσκαρτ στι 9.30. Η Κλάξβικ με την Ζαλγκύρη στις 10 παρατέταρτο, η Βίκινγκουρ με τη Χαπόελ Μπερσεβά στις 10 και η Λάρνα με τον Ερυθρό Αστέρα στις 10. Εντάξει, εδώ.
1: Λίγο όλο πολύ, και κάτι, ναι, ξέρουμε, όλο και κάτι ξέρουμε. Απορώ γιατί δεν τα έχει η τηλεόραση όμως. Ναι, δηλαδή. Εντάξει.
0: Γιατί όπως είπε μια ψυχή πριν από κάνα μισάρο, θα καθόσουν να τα έβλεπε.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Αλλά για να τα βάλουν.
1: Να τα βάλουν για αυτού που τα δουν. Να βάλουν για αυτού που τα έχουν ανάγκη, να τα δουν.
0: Λοιπόν, και έχει και επίση τρία παιχνίδια εδώ κόμμα.
1: Με του ισοβίτε.
0: Στις, κάτι καλύτερο έχουν να κάνουν οι άνθρωποι. Στις 8 η ώρα Γκέτεμπορκ Λεβαδία Ταλίν. Στις 8.30 Φλωριάνα Ντρίτα.
1: Λεβαδία ή Λεβάδια Ταλίν?
0: Λεβάδια. Έμαθε και τα Λεβάδια.
1: Εσύ το είπες Λεβαδία.
0: Λεβαδία.
1: Ναι.
0: Όπως θέλω τα λέω εσύ.
1: Καλά, δεν πληρώνεις και κάτι.
0: Αλλάζουν ονόματα, αλλάζουν.
1: Δεν πληρώνεις και κάτι, ναι.
0: Να μην σου πω και ολόκληρο.
1: Εδώ είπε ολόκληρο καρέτσα, λίτσα καρέτσα.
0: Όχι,
1: εδώ,
0: τη λίτσα, όχι το καρέτσα.
1: Ναι, τη λίτσα καρέτσα. Θε να το βάλουμε να τα ακούσει.
0: Ναι, η λίτσα αντί για λύση είπα λίτσα.
1: Λίτσα είπε.
0: Ναι, αντί για λύση όμω, όχι το καρέτσα. Ναι. Λοιπόν, Φλωριάνα Ντρίτα στι 8.30 και στι 9 και 4 Άτερτ Μπίσεν με Γκιόρ. Έτο.
1: Συγγνώμη τώρα, ο κύριο Λαφούζο πληρώνει για να μα λε αυτά.
0: Είναι αυτή η επικαιρότητα.
1: Ποια είναι η επικαιρότητα?
0: Οι αγώνες, τα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA. Της UEFA, κύριοι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σπίτι σου.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο της Εμμηνόπαυσης, επειδή έχουμε αλλαγή στη βάρδια της παραγωγής.
2: Όχι, από πριν ήτανε.
1: Ήρθε η Κωνσταντίνα Πανούτσου.
2: Από πριν δεν λέγαμε ότι ήρθε η Κωνσταντίνα, είναι εδώ Κωνσταντίνα, έκανε παραγγελίες Κωνσταντίνα.
1: Γράψε λάθος, ρε, που λέω, γράψε λάθος.
2: Με ένα γουλιά το τσίπουρο.
1: Γράψε λάθος, που λέω. Ναι, αλλά ήρθε και ο Μανώλης Μουσουράκης, που είναι αχτύπητο δίδυμο με την...
2: Κωνσταντίνα, πω, έχει πει τον Σωτήρη Κωνσταβάρα. Έχει πει την Κωνσταντίνα, δεν ξέρω πώς τη λέγανε. Τώρα λέει αχτύπητο δίδυμο του Μανώλη, περδεύεται με ποιον.
1: Ο αχτύπης είναι εδώ.
2: Στην Κένια.
1: Αυτή η Μαραθιανού που είναι.
2: Τι σεξιστικό παραλήρημα είναι αυτό σήμερα.
1: Γυναίκα του Μαραθιανού, ρε.
2: Δεν ξέρω πού είναι.
1: Πήγες εσύ στο Μαραθιανό.
2: Δεν ξέρω πού είναι.
1: Εσύ έχεις σεξιστικό μυαλό, όχι εγώ.
2: Ο Γιώργος είναι στην Κρήτη με τα παιδιά. Εάν έχει ακολουθήσει και η σύζυγος ή δεν έχει τόση άδεια, δεν ξέρω.
1: Τρελός, θα το αφήσει μόνο του στο Γιώργο να πάει στην Κρήτη τώρα. Πλάκα κάνεις. Τον μαζεύει που τον μαζεύει από τα ρακάδικα εδώ πέρα. Τον μαζεύει και από τα τέτοια. Δηλαδή το ραδιόφωνο είναι χωρίς λερές.
2: Καθάρισε.

0: Άσε μα, ρε Πασχαλίδη.
1: Αυτό είναι 2-1 τώρα.
0: Άσε μα, ρε Πασχαλίδη. Χαίρονε
1: κροτσί. Γιατί επιτίθεσε, δεν πετάχτηκε μόνος του ο Μίλτος. Εμείς το βάλαμε.
0: Το βάλαμε εμείς, αλλά όχι με τον Μίλτο.
1: Να σου πω τι γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Θέλαμε να ακούσουμε και το τραγούδι, αλλά είχαμε και τη συμβατική υποχρέωση του Μίλτου και σου να ακούσουμε και Μίλτο και. Άστε, γι' αυτό σου είπα 2-1.
0: Τα έκανες. Μου τι τα έκανες. Μέσα στη νύχτα.

0: Εν μεταξύ έφτασε στην Ολλανδία ο Αγίου Μπελκαμπή μετά τις ολιγοήμερες διακοπές του.
1: Ναι, δεν έκατσε πολύ.
0: Εντάξει, πόσο είναι.
1: Για εβδομάδες. Εντάξει.
0: Ναι, πρέπει να προλάβει να κάνει και λίγο προετοιμασία έστω.
1: Ένα θεματάκι με αυτούς που ήταν στο Μουντιάλ θα το έχουν οι ομάδες τώρα στην αρχή.

0: Κράτα το τραγούδι, πάμε στην γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Είμαστε καλά.
1: Ως γνωστόν, όπως λένε και στην Αμερική, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτε.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν λένε.
0: Κάπως έτσι.
1: Μου κάνει εντύπωση, έχουμε μιλήσει δύο φορές, τώρα πέρα δεκαετίες και τώρα πέρα σχεδόν, άρε, εντάξει, διακοπές, ένεκα διακοπές. Μου κάνει εντύπωση πώς δεν έπαιξε καθόλου αρχιτήμη, καθόλου τίποτα.
0: Καθόλου?
1: Τίποτε. Δεν έπαιξε, δεν έπαιξε καθόλου.
0: Δεν την άφησε να παίξει.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, Μπαμπή, ναι. Αυτό δεν την άφησε να παίξει.
0: Εγώ σε και μία πρόταση είπα το εξής μετά το μάτς, ας πούμε, ότι ο ένας πήγε να παίξει ποδόσφαιρο και ο άλλος να χαλάσει το ποδόσφαιρο του άλλου.
1: Ναι, ναι. Και γενικά να χαλάσει τη φάση ενός λογικών, δηλαδή ξέρεις να πάει το παιχνίδι σε άλλες φάσεις. Mm-hmm. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι δεν είχαν το ίδιο πάθος όσο αφορά στον ημιτελικό. Μπήκανε μουδιασμένοι, δεν ξέρω, δηλαδή δεν είχανε...
0: Θεωρώ ότι μπήκανε φοβισμένοι.
1: Φοβισμένοι πιστεύεις, φοβισμένοι.
2: Όχι, ρε, πάθος ήταν... είχανε. Πολλές φορές ήταν και πάρει με το και χάνανε και το μυαλό τους, εγώ νομίζω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πολλές φορές πήγαιναν ακόμα πιο δυναμικά στη φάση, κάνανε φάουλ που δεν έπρεπε να κάνουν ή χάνανε το μυαλό τους και τη συγκέντρωσή τους, κάνοντας και πιο τις αμπουκάδες.
1: Ξέρεις τι, εγώ το είδα στην ανάκριση των εθνικών ύμνων που εκεί ήταν.
2: Πιο soft από άλλες φορές, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι. Και ίσως επηρέασε και το πανηγύρι αυτό που έχει στηθεί εκεί πέρα, πολύ μεγάλο πανηγύρι κτλ. Ήταν και, και μεσημέρι εκεί, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, τόσο παλαιά. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι η Ισπανία όταν αντέδρασε εν τέλει η Αργεντινή τότε που βγήκε μπροστά όλοι και έχασε κάποιες. Δηλαδή κάτι. Μου έκανε εντύπωση πως κράτησαν τις θέσεις τους, κόβανε και στη φάση που μπήκε και πάλι από δεξιά και την έκανε, πάλι δόθηκε ένα πόδι και την έκοψε. Mm. Δηλαδή εκεί έδειξε ότι πραγματικά ήταν άξια πρωταθλητρία η Ισπανία. Mm-hmm. Άξια πρωταθλητρία. Λοιπόν, πάμε για άλλα. Εντάξει, τώρα σου είπα, ο δεύτερος είναι τίποτε. Αλλά αυτό που έκανε φέτος αυτή η ομάδα είναι υπέρβαση. Έτσι. Δηλαδή αυτές οι ανατροπές δεν ήταν τυχαίες συνέχεια κτλ. Και ο Κοντός που τα έδωσε όλα κτλ. Τώρα εντάξει.
0: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω και να λέω ότι το πρόσωπο του Μουντιάλ ήταν ο Μέση.
1: Ήτανε, ναι. Και μια τελευταία ερώτηση έτσι για συζήτηση. Ποιον βλέπετε φέτος για χρυσή μπάλα? Τι παίζει γενικότερα? Δεν παρακολουθώ και πολύ. Ποιος ξεχωρίζει κάποιος για να την πάρει?
0: Κοιτάξτε, λογικά θα πάει στο Ρόντρι. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι.
2: Τι να και για μένα δικαίως μπορεί να μην είναι τόσο φαντεζή.
0: Ναι.
2: Αλλά άνθρωπος είναι υπολογιστής.
1: Είναι.
2: Και μάλιστα έχει γυρίσει και από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Δηλαδή πήρε τη χρυσή μπάλα, μένει σχεδόν ένα χρόνο εκτός, παθαίνει μέχρι και εσύ την καθίζηση. Και γυρίζει και ξανακάνει αυτό το τουρνουά τώρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, από αυτό το εργοστάσιο και κάτω στην Καταλωνία, όλο βγάζει μηχανές, καλέδρες. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όλο βγάζει.
0: Είναι το σύστημά τους αυτό και είναι και η προετοιμασία που κάνουν όλα τα χρόνια από μικρούς που τους βάζουν εκεί και κάνουν αυτή τη δουλειά και τα λοιπά.
2: Το ακόμα πιο αξιοσημείωτο, συγγνώμη, είναι ότι βγάζει και παίκτες σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή είναι άλλο δικαίωμα, ξέρεις, έχω μια τεχνογνωσία και βγάζω εξτρεμά και επιθετικούς. Βγάζει αμυντικούς, βγάζει τερματοφύλακες.
0: Εμείς βγάζουμε τα βλαδόρους, ρε φίλε.
1: Ασόψε το επτάμινος Ολλανδός που όταν πήγε εκεί πέρα να αναλάβει την ομάδα. Είδε μια επιγραφή, οι κοντοί δεν μπαίνουν στην ομάδα, να παραγγείλει, κατεβάστε και πάμε εδώ. Η μπάλα είναι δικιά μας, δεν δίνουμε σαν παιδάκια.
0: Οφείλουν πάρα πολλά στο Κρόιφ, το ισπανικό ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια. Εν τω μεταξύ, Μπάμπη, το πήρε 8, 10, 12, τώρα το πήρε πάλι το ίδιο, έχει κάνει και σε δύο χρόνια πάλι, που λένε ότι ο Κοντός θα μείνει ακόμα δύο χρόνια, λέει, ο Κοντός θα μείνει ακόμα δύο χρόνια.
2: Θα δούμε.
1: Λοιπόν, χαίρετε παιδιά, χάρηκα.
2: Να είστε καλά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Όλο το Μουντιάλ, λέει, ήταν Εμπαπέ που έβαλε και τα περισσότερα γκολ. Ο Μέση τα τρία τελευταία ήταν άσφαιρος. Εντάξει, είναι και θέμα οπτικής, αδερφέ. Και στο άλλο, που πρέπει κάποια θέση. Τα δύο τελευταία έχει δώσει και ασίστ, αλλά εκτός αυτού δεν είναι μόνο το γκολ. Για μένα, γιατί δεν ήταν Βοζίνια, δηλαδή, που πουθενά τον έμαθε όλοι οι φίλοι στα 40 χρόνια και έχει μια πολύ ωραία ιστορία από πίσω του. Γιατί δεν είναι ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, που πριν από 20 χρόνια ήταν άνεργος, 3 χρόνια δεν είχε να κάνει από αγγελία.
1: Και αυτός είναι.
0: Μπράβο, από αγγελία βρήκε θέσεις στις μικρές ομάδες της Ισπανίας.
1: Έκανε φοβερή δουλειά. Όχι δηλαδή, μόνο σε αυτή την εθνική.
0: Ακριβώς, όλη τη γενιά. Αυτά τα παιδιά θα έχει πάρει από πιτσιρίκια. Θέλω να σου πω, πρόσωπα υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι που θέλουμε να εστιάσουμε.
1: Θέλουμε να εστιάσουμε και τι κοιτάμε και τι κριτήρια έχουμε. Παραδείγματος χάρη, εμένα είναι ο Κουκουρέγια με την ιστορία του παιδιού του.
0: Ακριβώς.
1: Είναι
0: συγκλονιστική
1: αυτή. Δηλαδή, φανταστείτε το, εδώ έχουμε ένα παιδί με πυρετό στο σπίτι και δεν έχουμε χαμένο το μυαλό μας. Φαντάσου να έχεις αυτό το
0: καθημερινό. Αυτό το θέμα να αντιμετωπίσεις.
1: Να το αντιμετωπίσεις με έναν. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό.

0: είναι, λέει, κανείς να στερήσουν τη χρυσή μπάλα από το ρόδρο για να την ξαναδώσουν στο Μέση, όπως έχει γίνει με τον Σνάιντερ, τον Νόερ κτλ. Δεν ξέρω αν είναι κανείς.
1: Έχουν γίνει πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια για να στερήσουν από κάποιους παίκτες την χρυσή μπάλα. Γιατί δεν ξέρουν και δεν ξέρουμε και δεν αποφασίζουμε εμείς. Αποφασίζουν κάποιοι άλλοι για το πώς θα δοθεί η χρυσή μπάλα κτλ. Και πάρα πολλές φορές έχουν αδικήσει τεράστιους παίκτες με αυτή την ιστορία. Πώς θα γλιτώναμε από αυτό, ότι μια φορά παίρνεις χρυσή μπάλα. Τέλος. Δεν υπάρχει δεύτερη.
0: Και εκεί θα μπορούσαν να υπάρχουν όμως αδικίες.
1: Δηλαδή... θα μπορούσαν να υπάρχουν αδικίες, αλλά. Επειδή κάποιοι παίκτες.
0: Για το Star System, λες εσύ ότι τροφοδοτούν ακόμα περισσότερο με βράβο.
1: Πάμε τώρα, δηλαδή, κανονικά ο Μέση και ο Ρονάλντο έχουν πάρει από 5-6 πόσους έχουν πάρει. Θα έπρεπε να μην μπαίνουν σε αυτή τη λογική.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες, για να μπορέσουν και κάποιοι άλλοι που είναι εξίσου σπουδαίοι παίκτες, ίσως όχι τόσο όσο Μέση, αλλά ξαναλέμε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν, το βραβείο δεν πήγαινε στον καλύτερο παίκτη εκείνη τη στιγμή. Πήγε στον παίκτη που κάνει την καλύτερη χρονιά.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή.
1: Είναι λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι λάθος.
0: Είναι αυτό που λένε ότι ουσιαστικά επιβραβεύουν την επίδοση ενός παίκτη και όχι το ταλέντο ή την ικανότητα.
1: Θα πάρουμε την υπόψη μας και τη χρονιά.
0: Κυρίως τη χρονιά.
1: Και, την, και το τι έχει καταφέρει ο παίκτης μέσα στη χρονιά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν είναι κριτήριο ότι πήρε το Champions League για μένα.

0: Ο Μαρίνκοβιτς θα ανανέωσε μέχρι το 28 και θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την Παρτίζαν. Παραμένει οπότε ο αρχηγός της σερβικής ομάδος την Παρτίζαν.
1: Εγώ ταυτίζομαι με τον άνθρωπο που μας βάζει το συλλογισμό εδώ. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου λύσετε την απορία, γιατί ποτέ από την παγωγική δεν πέφτει στο ποτήρι το παγάκι που ζουλάω, αλλά πέφτει κάποιο άλλο.
0: Λοιπόν...
1: Έχει δίκιο, δεν έχει δίκιο.
0: Ναι. Κοίταξε όμως με την παρόλο του χρόνου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μάθει εμπειρικά, πρέπει να καταλάβει ότι αν πιέζεις εδώ, πετάγεται το παγάκι το από εκεί ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ έχω κάνει άλλο όμως. Έχω βρει άλλη πατέντα.
1: Για πες.
0: Έχω πάρει κάτι παγωκίστες που από κάτω έχουν. Πώς το λένε, είναι πιο μαλακή επιφάνεια. Παιδί μου, μπορεί να πιεστεί. Ναι, να, μπράβο, να ζουλιχθεί. Λοιπόν, είναι, ναι, τέλος πάντων, δεν είναι τόσο σκληρό πλαστικό. Οπότε αυτό που πιέζεις, αυτό βγαίνει. Άντε να βγει και κάπου παραδίπλα, αν είναι οριακά. Αλλά στην τελική πάρε μεγάλο ποτήρι. Εγώ έτσι το έχω λύσει και να φύγει το διπλανό πάλι μέσα.
1: Γεια σου, Άλεξ. Δεύτερος μηχανικός στο βαπόρι, στον Ειρηνικό. Ρε, τι γίνεται.
0: Ένας Ατλαντικό, ένας Ειρηνικό.
1: Ναι. Φεντομουτσουνάρα σου, να πούμε. Δείξτε... Είναι στον Ειρηνικό, στον Ατλαντικό και σε όλα αυτά. Όχι. Και κάθεσαι και ασχολείσαι με τα παγάκια, ρε.
0: Όχι για φεντομουτσουνάρα.
1: Κακομούτσουνε.
0: Πρώτα απ' όλα η φωνή μου. Όχι η μουτσουνάρα μου. Δεύτερον. Είσαι μηδέν στα δύο, ό,τι το λέω δεν έχει πιάσει.
1: Ναι.
0: Εσύ διάβασε το μήνυμα για τα παγάκια.
1: Άλογο, εγώ είμαι άλογο.
0: Δώστε μας λίγο εικόνα, ο ένας στον Ειρηνικό, ο άλλος στον Ατλαντικό, που βρίσκεστε, αν είναι με μέρα, νύχτα.
1: Πάρτε κανένα τηλέφωνο, ρε.
0: Έχει αέρα, κύματα. Περιγράψτε μας τη φάση σας. Τώρα πάμε, πήρε τηλέφωνο. Πάρτε τηλέφωνο, πήρε. Δεν
1: πάμε.
0: Με μένα, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ μιλάω.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Δημήτρης Παναθηναϊκός.
0: Γεια σας, Δημήτρη.
2: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
2: Ωραία συντροφιά μας κατάτε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν βαρεθήκαμε ποτέ.
0: Να είστε καλά.
2: Εγώ θα πω ότι η βόμβα που θα σκάσει ο κ. Κομπότης, κοντά έπεσε ο φίλος του Πεσιόπου. Εγώ πιστεύω και με χαρά θα τα ακούσω, διπλή χαρά, για τον Μπακασέτα. Αν είναι, έτσι πιστεύω.
1: Εντάξει, θα δούμε.
2: Ναι, θα δούμε. Καλύτερα να είναι έτσι, γιατί δεν χρειάζεται. Έδωσε ό,τι είχε να δώσει. Δεν είναι και στα πλάνα του προπονητή. Για τον Παναθηναϊκό θα πω στο ποδόσφαιρο ότι είναι μεγάλη ευκαιρία με αυτόν τον προπονητή να δείξουμε κάτι. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα που είναι ο διακαής μας πόθος εδώ και τόσα χρόνια. Αλλά τουλάχιστον βλέπω ότι γίνεται κάποια έτσι... δουλίτσα καλή, ας πούμε, καλή προετοιμασία, καλή... θα φάνουν όλα στο χορτάρι βέβαια. Αλλά πιστεύω είναι μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε και ένα οκτάρι πρώτης γραμμής. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και τους υπόλοιπους. Εγώ βλέπω και ένα παράπονο έχω, ότι βλέπω ότι όλοι οι παίκτες παίρνουν Ισπανούς παίκτες και είναι καλοί παίκτες. Εμείς παίρνουμε Ισπανούς και δεν ξέρω αν είναι όντως Ισπανοί, είναι κάτι άλλο. Π.χ. Τσιριβέγια, τον άλλο που είχαμε πάει το Χερνάντες πέρσι, που τελείωσε η σεζόν. Εντάξει, πιστεύω ότι γίνεται καλή δουλειά και με τον κύριο Κοτσόλη. Στις αποδοσμεύσεις δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει τελικά. Και στο μπάσκετ να πω ότι ακόμα δεν είμαστε σίγουροι αν θα γίνουμε ομάδα. Έχουμε πάρει καλούς παίκτες, αλλά πρέπει να γίνουμε και ομάδα. Πιστεύω ότι ο Ζωτς θα βοηθήσει σε αυτό με όση πείρα έχει και αν έχει και, ας πούμε, έτσι, την διάθεση και την όρεξη που είχε παλιά, να βοηθήσει να γίνουμε ομάδα.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά, πρέπει να πάμε σε δελτίο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Όσο για τα παγάκια, σακούλα από το περίπτερο γράφει εδώ.
0: Λέει άλλο, το δικό μόνο, όχι τον Ειρηνικό. Ωραία, μήνυμα μας είχαν στείλει από εκεί. Πάμε, μην χάσουμε το δελτίο.
1: Μα είπαμε και για τον Ειρηνικό.
0: Πάμε και θα τα έχουμε και άλλα μηνύματα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μύρτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΠΑΞΗ στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Ναρατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, ΠΑΞΗ Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Θα το παίξουμε περίπου αλλιώς.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και λέει ο τύπος. Βοηθός μηχανικό από ένα αυτιλιακή σε γραφείο. Ρε πρώτη, δεύτερη και τρίτη μηχανική. Μπιπ. Κάντε λίγη δουλειά και αφήστε το σπορ. Εντάξει, φίλε, με τα αυτιά ακούνε να μπορεί να δουλεύουν και να ακούνε ταυτόχρονα ραδιόφωνο. Πώς κάνεις έτσι κι εσύ. Ο άλλος λέει ότι είναι στην ανοιχτή της Γουινέας. Τρεις ώρες πίσω από την Ελλάδα είναι. Λοιπόν, πρώτος μηχανικός. Πικράθηκε, λέει, από το παγκόσμιο κύπελλο λόγω Αγγλίας. Τι να κάνουμε. Από τον Ειρηνικό, λέει, στο φίλο μου και γείτονα τον Δημήτρη από τα Πατήσια, εδώ στην Ελλάδα, στην αφιέρωση.
1: Στον Ειρηνικό από τα Πατήσια, ο Δημήτρης είναι φίλος του,
0: Ναι. Λοιπόν, τι να σου δώσω, λέει, περιγραφή, θαλάσσα ολούθε γύρω-γύρω, λέει. Εντάξει, το ξέρω, παιδί, αν είναι φουρτινιαρμένοι, ήρεμοι, τι βλέπουν στην ορίζοντα και τέτοια. Τέλος πάντων, αφήνουμε τον Ειρηνικό ωκεανό, αφήνουμε τον Ατλαντικό ωκεανό, από Ινδικό δεν μας έχω στείλει ακόμα, περιμένουμε. Και πάμε στον Άρα Σβεστά που ονειρεύεται άλλες θάλασσες. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, πώς είστε.
0: Είμαστε όλα καλά. Πώς είσαι.
1: Δροσιζόμαστε, δροσιζόμαστε.
2: Εκεί μέσα καλά είστε, έξω.
0: Χαζίμαστε να βγούμε ρεάρι. Εδώ δεν είναι να πέσει ο ήλιος. Τι έχουμε, έχουμε ανακοινώσει για γήπεδο,
2: Έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Αθλητισμού ότι μεθαύριο Πέμπτη ξεκινάει η συζήτηση στην Διακή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το νέο αθλητικό νομοσχέδιο, μέσα στο οποίο υπάρχουν διατάξεις, ρυθμίσεις, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παραχώρηση στην ΚΑΕ ΑΕΚ για 49 χρόνια η χρήση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων, το οποίο ανήκει στο ΣΕΦ, το Ολυμπιακό Κέντρο Άνων Λιωσίων.
1: Αυτό γιατί το κάνουν τώρα, γιατί δεν το χωρίζουν, δεν το καταλαβαίνω.
2: Δεν ξέρω και εγώ δεν ξέρω. Με όρους αντίστοιχους, λέει, εκείνων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του ΣΕΦ για την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η παραχώρηση για αυτά τα 49 χρόνια, η ΑΕΚ μέχρι τώρα το μίστομε το ακίνητο αυτό να πούμε, για 49 χρόνια η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, περιλαμβάνει τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο, τους χώρους στάθμευσης και σημειώνει ότι η ΚΑΕ ΑΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια.
0: Ουσιαστικά για να μην το αφήσει να ρημάξει, να το διατηρήσει σε καλή κατάσταση. Ναι.
2: Και θα αποδίδει ετησίως, λέει, στο ΣΕΦ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση.
1: Συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν καταλαβαίνω, ρε φίλε. Αλήθεια δεν καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, αυτό. Οτιδήποτε προκύπτει από τα έσοδα, την εμπορική εκμετάλλευση, από τις εγκαταστάσεις.
1: Δηλαδή η ΑΕΚ θα πληρώνει στο ΣΕΦ.
2: Ναι, η ΚΑΕ ΑΕΚ θα πληρώνει το 30% των εσόδων στο ΣΕΦ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η συμφωνία. Και αυτό ανακοινώνει τώρα το Υπουργείο Αθλητισμού. Φυσικά, λέει, διατηρεί τη δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων και από τις εθνικές ομάδες και δεν θίγονται καθ' οποιοδήποτε τρόπο η εργασιακή κατάσταση και το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως τακτικού και έκτακτου προσωπικού του ΣΕΦ, όπου και ανήκει το κλειστό των Άνω Λιωσίων. Λοιπόν, αυτή είναι η ανακοίνωση. Έχει και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Μπρούτσι, του Υπουργού Αθλητισμού, τις οποίες θα τις δείτε, ανεβαίνουν τώρα και στο site, στην ιστοσελίδα του σταθμού.
1: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Να είστε καλά, Άρη, σε ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Για 49 χρόνια, λοιπόν, σαν Ελλάδα, στα χέρια της ΑΕΚ.

πρώτος μηχανικός, λέει εδώ, από Κίνα. Ένας πρώτος μηχανικός, ίσον με 10 καπετάνιους, λέει, να τα λέτε, λέει, για να τα μαθαίνει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι οι μηχανικοί να τους βγάζουν τη δουλειά, τώρα δεν είναι.

0: Εγώ έχω κολλήσει. Γιατί η Σανέλ Αρίνα, δηλαδή, θα δίνει το 30% των εμπορικών εσόδων στο ΣΕΦ.
1: Και τι ανοίγει.
0: Εσύ το βλέπεις φυσιολογικό αυτό.
2: Δεν ξέρουν αυτοί, ξέρεις εσύ κι εγώ τώρα. Ξέρεις εσύ, Παναγιώτη μου.
3: Όχι.
2: Ας βρεθεί κάποιος που να ξέρει.
0: Ναι.

0: Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να κλείσω στο...
1: Για να μάθουμε που ανήκει.
0: Ποιος? Ένα δεν μικρό. Έχω καταλάβει. Τι είναι αυτό ρε κορίτσι μου εδώ?
1: Μην αγχώνεις.
0: Α, δεν αγχώνεις.
1: Θα είσαι εδώ ή δεν θα είσαι? Αν θα είσαι εδώ,
0: δεν θα
1: να ενημερωθείς. Άλλα.

Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια σύγχυση με το 30% που θα δίνει η ΚΑΕ, ΑΕΚ, στο ΣΕΦ κτλ., είναι το ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παροχούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις κτλ. Δηλαδή δεν είναι επί του συνόλου των εσόδων.

0: Λοιπόν, να κάνουμε σιγά σιγά και τις κληρώσεις για τις μπάλες από την Λίγα Σπορ. Κύριε μου, που να βρούμε θέση. Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Ρήλου, βεβαίως, πάμε να δώσουμε την μπάλα του Handball. Θα μου πεις να σταματήσω το σκρολάζουμε, Παναγιώτη μου.
1: Stop.
0: Ο κύριος Ηλίας Παπαθανασίου, 198 διαδιαθμό του τηλεφώνου του. Ο κύριος Ηλίας Παπαθανασίου γιόρταζε και όλα χθες, χρόνια του πολλά. Και τη την μπάλα του Handball. Πάμε να δώσουμε την μπάλα του Volley.
1: Stop.
0: Η κυρία Χατζηνικολάου Θεοδόρα σε 475 αριθμό του τηλεφώνου της τελειώνει. Χατζηνικολάου Θεοδόρα, και χθες νομίζω σε γυναίκα τη δώσαμε την μπάλα του Volley. Μάλλον ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο οι κυρίες για το Volley, να πάρουν μπάλα Volley από τα άλλα αθλήματα. Λογικό το ακούω, γιατί για τους φίλους που δεν ακούγαμε την αρχή, ζητήσαμε από τους ακροατές να στέλνουν και για ποια μπάλα ενδιαφέρονται. Όχι απλά στέλνουν μπάλα για να πάρουν όποια τύχη. Πάμε λοιπόν να δώσουμε και την μπάλα του μπάσκετ.
1: Stop.
0: Ο κύριος Σαμόλης Παναγιώτης σε 976 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου. Σαμόλης Παναγιώτης λοιπόν την μπάλα του μπάσκετ, η κυρία Χατζηνικολάου Θεοδόρα του Βόλε και ο κύριος Παπαθανασίου Ηλίας την μπάλα του Handball.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Εκεί που υψώνομαι μάθω ότι είμαι.
0: Από τον Παναγιώτη Ρήλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και ξεκινήσαμε, παίζαμε Τερζή και Καζαντζίδη και κλείνουμε με διάφανα κρίνα, διότι αυτοί είμαστε. Το Σωτήρι Ταμπάκο με την Κωνσταντίνα Πανούτσου που είχαν την ευθύνη της παραγωγής. Υπάρχει υπό τίτλος. Λοιπόν, τον Μπάμπη και τον Σταύρο που για αυτές τις δύο ώρες. Δύο ώρες παρακάτω. Σας κράτησα στην τροφή εδώ από τα μικρόφωνα του Big Wings Sport FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι.
1: Φανατικά.
0: Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και για τις επόμενες δύο ώρες θα σας συντροφεύσει ο Μανώλης Μουσουράκης. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8. Εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και στους 94,6. Και ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα της εκπομπής. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο, αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-2-83-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε. Παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφετε στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ που μπουνάτε το like. Συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα σε μια ήσυχη έτσι, σε γενικές γραμμές ημέρα και εν αναμονή των πρώτων αγώνων των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη αύριο το βράδυ του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την Πάξη, εκεί βρισκόμαστε και μετά με τα γραφικά πάντα έτσι να είναι στο επίκεντρο. Καλημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, καλή εκπομπή Θοδωρής και Σαριανή. Καλημέρα σε όλους από το Λευτεράκι από τη Ρόδο. Καλημέρα αδέρφια, λέω Γιουργάρα σου Πενιρλή. Καλημέρα Βαγγέλη Αλάνη, μόνο Παναθηναϊκός, λέω Βασίλης από το Γάλλο. Να το σου Βασίλης, εμφανίστηκε. Καλημέρα Αλάνια τον FM, καλή εκπομπή σε όλους. Χρόνια πολλά στον Τάκαρο από Πάτρα με υγεία, αγάπη και ευλογία, με πόλη και αγάπη και τρέλα ζωντανάκο σα. Τι είναι σήμερα, τι γιορτή είναι, μαγκά.
1: Έλα, αντέχουμε να σε ενημερώσουμε.
0: Τα γενέθλια του Τάκαρου.
1: Α στείλουμε τις ευχές στον Κάτα.
0: Α στείλουμε ευχές, ναι, να ξέρουμε τι είναι. Τι και πώς παίζει, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, Παράνθα από τον δρόμο, λέει ο Αντωνής. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας. Ξεχαστήκαμε, λέει, με το Μουντιάλ και σε λίγο θα αρχίσουμε τα πα για ένα ρολέ. Την καλημέρα μου και πάλι, λέει ο Σωτήρης.
1: Θα συνεχίσει ο Πα.
0: Στην Τρίτη.
1: Τοπικό, τρίτη, ωραία, εντάξει. Καλημέρα. Καλά, ξαναγυρίσει.
0: Ναι, θα γίνει ο κύκλος αυτός ο δύσκολος και να ξαναγυρίσει. Καλημέρα από τη ζεστή Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου σε όλους. Θέλει ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο μπασκετικός, καλώς τον. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα, πάντα με υγεία ο Χάρης ΑΕΛ. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Κυριάκο, καλή εκπομπή. Δύναμη και κουράγιο σήμερα σε όλους με το συζέστη. Μία μέρα είναι, θα περάσει 9 και σήμερα. Το περίμενα το τελευταίο το 9 και σήμερα. Γιάννη, θα μου κάνει εντύπωση αν δεν το έλεγε. Γενέθλια έχει ο γιγαντάς ο Τάκαρος. Χρόνια πολλά, Τάκαρε.
1: Χρόνια σου πολλά, Τάκη. Να σε καλά.
0: Γερός
1: και δυνατός, υγεία πάντα. Ευτυχία, χαρά και ξεκούραση.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη και κούλη μας. Επιστροφή στην πατρίδα σήμερα για τις διακοπές μας. Επιτέλους, υγεία σε εσάς και σε όλο τον κόσμο στην παρέα μας. Σωματική και ψυχική. Να κάνουμε τις διακοπές μας και ένα restart για το χειμώνα που έρχεται, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλές διακοπές να έχεις. Καλημέρα σας, Λεβέντες. Καλή εκπομπή με χαμόγελο, λέει ο Γιώργης ο Ιδραυλικός. Καλώς το να. Καλημέρα, ομορφόπεδα, λέει. Παρακαλεί το φίλος που σχολίασε χθες την έγκαιρη έναρξη, λέει, της εκπομπής να μην κάνει ποδαρικά τις πρωτοχρονιές Παναγιώτης από Βιωτία. Έλα, μόνο τώρα έχεις 5 λεπτά, τώρα έχεις. Κάνει θέμα. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Ευάγγελος 7 Φάρσαλα. Καλημέρα, τρελόπεδα, προσοχή στη ζέστη σήμερα, λέει ο Μάικ Απολωνάρα. Δεν κοιμάμαι. Καλημέρα, λοιπόν. Και στο Βίκτορα Πέραμα 7 και σε όλο τον κόσμο, μπας περιπτώσει, ρε παιδιά. Καλημέρα και καλή δύναμη και σήμερα. Λοιπόν, σ' άλλα νέα, χθες έπαιξε ο Κάγκουα. Αγωνίστηκε βασικό στο παιχνίδι της Μπερσεβά με τη Βικίκουρ. Θα θυμάστε χθες που το λέγαμε ότι δεν ήθελε η ΑΕΚ να παίξει γιατί θα τον ήθελε στα play-off.
1: Και στο ρεπορτάζ 10-12 που ακούστηκε, ότι κάτι θα μάλλον θα στραφεί αλλού. Θα δούμε.
0: Ναι. Λέγεται από το ρεπορτάζ, παιδί μου, ότι μένει στο κάδρο.
1: Αλλά δεν όχι... είναι προτεραιότητα και ότι έχει ρημπάλα και άλλες λύσεις.
0: Έχει άλλες λύσεις. Ενώ έγινε και αυτό που είχαμε πει εδώ και πολλές μέρες, το αναμενόμενο δηλαδή, ότι εγκρίθηκε ομόφωνα από την ΕΟΕ η υλοποίηση αλαβάθμισης του Καραϊσκάκη. Έγινε νομοθετική ρύθμιση και έτσι άνοιξε και ο δρόμος επισήμως για τον Ολυμπιακό, ώστε του χρόνου το καλοκαίρι να προχωρήσει.
1: Αν έχει πάρει ταυτί σου, έτσι, γιατί εντάξει, δεν ξέρω, έχει και άλλες διαδικασίες ή αυτό ήταν το κύριο.
0: Νομίζω ότι το κύριο ήταν αυτό.
1: Αυτό ήταν που περίμενα. Άρα δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε, είναι μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλουν όμως να ψηφιστούν κτλ.
1: Αυτό, το ψήφισμα είναι πάντα που σε τρενάρει.
0: Ναι.
1: Άρα περιμένουμε να μπει ο Παναθηναϊκός στο καινούργιο γήπεδο, να παίξει ένα όλο το χρόνο στο Ολυμπιακό Στάδιο, Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και του χρόνου ξεκουβαλού.
0: Με το που τελειώσουν τα πρωταθλήματα.
1: Παράδοση παραλαβή.
0: Εδώ κάτω αρχίζουν έργα. μπουλντόζες και τα λοιπά, εδώ με το που τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Θα ανασόρτηκε με όλη την περιοχή. Εντάξει, μέχρι το ΆΚΑ, το κα... τη γλυφάδα που θα είναι όλα εργοτάξιο.
0: Μια και λέμε για ΆΚΑ, να πούμε για το εξή. Να πούμε ότι στο παιχνίδι με την ΠΑΞΗ, αύριο Παναθηναϊκός το βράδυ παίζει στην Ουγγαρία, την άλλη εβδομάδα παίζει στο ΆΚΑ. Οι εργασίες στο ΆΚΑ συνεχίζονται. Δεν ξέρω αν το πα αυτήν την εκπομπή, γιατί. Δεν ξέρω και εγώ τι σε πια εκπομπή λέω.
1: Ναι, εντάξει, τώρα αυτή την εβδομάδα. Είσαι on the air μόνιμα. Σε βλέπω να κάνει και στον ύπνο το βράδυ, να μουρμουρά εκπομπή. Α, είναι η γυναίκα σου, Άγγελη.
0: Το έλεγα λοιπόν σε κάποια εκπομπή. Στην εκπομπή μου ότι οι εργασίες συνεχίζονται, δεν έχουν τελειώσει ακόμα πάνω στο σκέπαστρο. Το έχουν ξύσει και τα λοιπά. Είναι βάφουν, κάνουν, ράνουν κάποιες εργασίες. Όμως, αυτό για το Παναθηναϊκό ΠΑΞΗ θα επηρεάσει μόνο κάπως την προσβασιμότητα από κάποια σημεία του γηπέδου. Η χωρητικότητα δεν θα επηρεαστεί. Ο Παναθηναϊκός θα έχει όλο το γήπεδο στη διάθεσή του. Βέβαια, θα πει κανείς με την ΠΑΞΗ την έχει. Σε πρώτη φάση ανοίγει το κάτω διάζωμα όλο. Και αν εξαντληθούν του κάτω διαζώματος, θα ανοίξει και πάνω. Αλλά βέβαια είναι πολύ δύσκολη περίοδος για να γεμίσει τόσο πολύ το ΆΚΑ απέναντι στην ΠΑΞΗ. Δηλαδή, πιστεύω ότι 25 θα είναι μια χαρά, πιστεύω, το κάτω διάζωμα. Έτσι.
1: 25 είναι σαν να έχει τώρα 80.000 τώρα αυτόν τον καιρό και με τέτοιες δυναμικές αντίπαλο και με τέτοια ζέστη.
0: Θα παίξει ρόλο φυσικά και, και η εικόνα του Παναθηναϊκού. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έχει κόσμο γενικά στη ρεβάνς.
1: Έχει όρεξη από κόσμο να
0: το Παναθηναϊκού. Βάσει τόσο τσούκου τσούκου τσούκου και το ΆΚΑ, αυτό ήθελα να πω ότι μέσα στη χρονιά θα τελειώσουν και αυτές οι εργασίες που γίνονται.
1: Πόσο τον καιρό υπολογίζει περίπου, είπες?
0: Για να τελειώσουν οι εργασίες. Mm-hmm. Τώρα δεν, είναι, δεν μπορώ να υπολογίσω γιατί τώρα ξέρεις, τα χοντρά έχουν γίνει. Φύγανε τα πολλά τα μηχανήματα. Απλά είναι πάνω ότι βάφουν πάνω τα σίδερα τώρα. Έτσι. Άρα εννοώ ότι.
1: Εντάξει, γίνεται τραγελίδι να είμαστε και αντικειμενικοί για μην είμαστε απάνθρωποι. Είναι και λίγο αντίξωση συνθήκες τώρα. Εντάξει, τι χρειάζεται. Εντάξει, πιο με το μαλάγο με τέτοιες θερμοκρασίες να πάει να βάψει σε τέτοια έψη.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου που θα πάει νομίζω ότι θα το έχει βρει και σε, μετά από ένα ρεφρέ στο ΆΚΑ. Έτσι.
1: Εντάξει, το ΆΚΑ τώρα κακά τα ψώνια είναι 4-5 χρόνια τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός που το συντήρει έτσι από τη μέρα που φύγει η ΆΕΚΑ για να πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Καλημέρα Βαγγέλη και Κυριάκο. Σας ακούω πουλώντας καρπούς για λέω Δημήτρης από τα Δελέρια του Τρινάβου. Καλημέρα παιδες.
1: Δρόστησε τον κόσμο Δημήτρη.
0: Από Κολυμπάρη Χανίων λέει Γιάννη Σάικ. Περιμένουμε λέει τον Αντιπινέδα. Άντε να δούμε. Λέει εδώ ο φίλος. Ο Παγανίνη αναρωτιέται. Καλημέρα Λεβέντες. Ήρεμα ρωτάω. Ποιος Γιώλης το όνομα σε λέει καλοκαίρι. Εντάξει μωρέ, ψινόμαστε λίγο. Εντάξει.
1: Τότε που δεν ήμασταν στη Θράκα, τότε που.
0: Λοιπόν, έχει κόσμο το κέντρο. Ξυπνήσαν τα παιδιά καθόλου?
1: Ένα Παναγιώτη πιστεύω θα έχει.
0: Ναι.
1: Για αρχή. Θα δούμε δηλαδή. Ναι, καλά, κατά 9 στις 10 φορές.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Που κάνει το ποδαρικό.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μπάτησες.
1: Την πάτησα.
0: Την πάτησες,
1: και χαίρομαι.
0: Την πάτησες. Καλώς το να.
2: Την πατήσατε, τρελόπαιδα.
0: Καλώς το να.
2: Είμαι ο Δημήτρης Ολυμπιακός ο Νότιχαμ.
0: Οπ, καλώς το Δημητρό.
2: Είπα να κάνω την έκπληξη.
0: Καλά έκανες.
2: Πήρα να σας πω καταρχάς καλό καλοκαίρι γιατί και εγώ μετράω μέρες.
0: Είσαι στην αντίστροφη μέτρηση.
2: Έλα.
0: Είσαι στην αντίστροφη μέτρηση λέω.
2: Είμαι σαν τους φυλακισμένους, βίνω τις μέρες.
0: Πες σαν τους στρατό ρε παιδί μου, λες φυλακισμένους τώρα.
2: Έτσι. Ήθελα να πω μεγάλο ευχαριστώ γιατί πέρασαν πολύ ωραία το Σάββατο.
0: Να είσαι καλά.
2: Το φιλαράκι που έφερα τον Οφιτζή, τον Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Πρώτα Οφιτζής μετά Ολυμπιακός. Κυριάκο είσαι αλφα-αλφα. Όπως λέμε στο στρατό.
1: Είμαι.
2: Αδικαιολογήτως απών. Ήθελα να σε γνωρίσω γάμο.
1: Όχι αδικαιολογήτως. Εντάξει. Θα έχουμε δυνατότητα.
2: Τι ήθελα κάτι να αφήσει να πούμε. Εντάξει. Θα μου πεις αποζημιώθηκες όμως γιατί την άλλη μέρα φάγαμε τη σούπα.
1: Το περίμενα γιατί κοιτάσου που. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που πια οι τελικοί φίλε δεν βλέπονται από θέαμα.
0: Επικρατεί το άγχος.
1: Επικρατεί το άγχος και ομιμότητα δηλαδή.
2: Ναι.
1: Και στο Champions League λάρο φάγαμε φέτος.
2: Εντάξει, εμένα ήταν ψιλοάνωστο για μένα αυτό το Μουντιάλ. Δεν είδα πολλά παιχνίδια. Ήταν ψιλοάνωστο πολύ.
1: Άμα δουλεύεις ρε φίλε, έχεις αντίθετα ωράρια.
2: Τα Μουντιάλ που ήμουν παιδί, το 82, το 86.
1: Αυτά μωρέ, κατάψε μου. Το αν είναι ωραίο αυτό το ορίζει. Το πόσο ανέμελος είσαι.
2: Λοιπόν, και να θέλω να χαιρετήσω τα παιδιά που γνώρισα, όπως είναι ο Μάνος από το Χαϊβάρι, ο Φώτης ο Εφέλ, ο Γιώργος ο Πενιγλή, ο Γιάννης ο Ολυμπιακός ο μη αντικειμενικός, ο Γιάννης από το Κερατσίνι. Τώρα αν ξεχνάω και κανέναν άλλο να με συγχωρέσουν. Θα ήθελα να γνωρίσω και τον Δημήτρη τον Μπασκετικό, τέλος πάντων να μιλήσουμε λίγο για τον μπάσκετ.
0: Ήτανε εκτός ο Δημήτρης Σαόρη, κύριε Κόπ.
2: Ναι. Παιδιά, καλή επιτυχία αύριο, Βαγγέλη, στην ομάδα σου. Και γενικά σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες τώρα, ναι, καλά.
2: Κάνω πρόβλεψη για εμάς, δεν μας βλέπω πολύ καλά με την Αϊμέκεν. Δεν ξέρω, εγώ την ομάδα μου δεν τη βλέπω πολύ καλά. Τα πάμε και το Σάββατο.
0: Εντάξει, παιδιά. Μην βιάζεσαι.
2: Θα βγούμε, θα βγούμε. Εντάξει. Εντάξει. Και πάλι καλό καλοκαίρι, παιδιά, και να συνεχίσετε να μας ενημερώνετε και να μας... να σας το πω, είστε το αποκούμπι μας το πρωί.
0: Να είσαι καλά, Δημητρός, ευχαριστούμε. Και σε ευχαριστώ για την παρουσία σου το Σάββατο, να είσαι καλά.
2: Τίποτα, ρε φίλοι. Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε και από κοντά. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Νίκος Εγαλέαρα, Φουρνάρης.
0: Καλώς τον, Φουρνάρη. Έχεις ραδιόφωνο, έχεις ραδιόφωνο ανοιχτό, Φουρνάρη.
1: Το έχει ανοιχτό, ναι.
0: Κλείς το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο το έχεις ανοιχτό, λέω.
3: Ναι, το χαμηλώνω.
0: Κλείστο.
3: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, ρε φλέση.
3: Πότε με το καλό φεύγετε και πού πάτε?
0: Ο Κυριάκος έχει πάρει άδεια.
1: Εγώ με το καλό γύρισα για να ξεκουραστώ, γιατί κουράστηκα πιο πολύ στην άδεια. Δούλευα πιο πολλές ώρες και έξω στον ήλιο.
0: Εγώ κάνω κανονικά μέχρι τέλος του μήνα.
3: Εγώ 15 φεύγω.
0: 15 Αύγουστο, ανήμερα θα φύγεις, φίλε.
3: Πάω, ναι, την ημέρα 15 Αύγουστο μέχρι τέλος πάω Αμάρινθο.
0: Και δεν φεύγεις από 14 βράδυ?
3: Γιατί είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και έχω μαγαζί.
0: Α, και 15 δουλεύεις.
3: Ναι, και 15 επειδή είναι αργία.
0: Το ραδιόφωνο δεν μου το κλείσες όμως. Δεν μου το κλείσες το ραδιόφωνο όμως και ακούω το έκο. Κλείστε το ραδιόφωνο, με ακούσα από τηλέφωνο.
3: Ωραία, ωραία.
0: Με ακούσα από τηλέφωνο, μην αγώνεσαι.
3: Και όπως πάνε τα πράγματα, γιατί έχει κόψει πάρα πολύ δουλειά,
0: ναι.
3: Βλέπω να φεύγουμε και πιο γρήγορα. Καλά που ακρίβει η βενζίνα και δεν φεύγει ο κόσμος.
0: Ναι, καλά δεν φεύγει.
3: Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα, σας ακούμε κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Προσπαθώ πολλές φορές να πάρω τηλέφωνο, δεν πιάνω, τώρα διαδρομή κάνω.
0: Α, μάλιστα, κάνεις και διαδρομές, κάνεις και διανομή δηλαδή.
3: Κάνω και διανομές και διαδρομές από όλα. Λοιπόν, καλημέρα, καλά.
0: Έλα, να είσαι καλά, καλή δύναμη, γεια. Παρακαλώ, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Κάνε αυτό. Συναγερμός ήταν, τι ήταν? Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
4: Ναι, γεια σας. Πρώτη φορά καλώς στην εκπομπή. Ακούω πάρα πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm.
4: Πήρα για κάποιες έτσι διευκρινιστικές απαντήσεις όσον αφορά το γήπεδο του ΆΚΑ.
0: Ναι.
4: Εγώ δουλεύω και είμαι εργοδικός.
1: Α, πάρα πολύ χρήσιμη η παρέμβασή σας.
4: Δεν θέλω να πω το όνομά μου γιατί ακούγομαι.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Κανένα πρόβλημα, για πες.
4: Οι εργασίες στο ΆΚΑ, οι βαφές, τελειώνουν την άλλη εβδομάδα.
0: Α, ωραία.
4: Έχει πάρα πολλή δουλειά με τα πολυκαρπονικά της σκεπής.
0: Mm-hmm.
4: Είναι πάνω από 5.000.
0: Αυτά τα πάνελ που είναι να μπουν,
4: ναι, τα οποία έχουν ξεκινήσει. Και έχουν δημιουργήσει πολλές φορές και ζημιές. Οι υπεύθυνοι και γενικά ανεύθυνοι, θα έλεγα εγώ, που κάνανε τις συναυλίες εκεί.
0: Ναι.
4: Έχουν εγκρεμίσει πόρτες, έχουν χαλάσει τουρνικέ. Γενικά έχουν δημιουργήσει ζημιές.
0: Στους εσωτερικούς χώρους. Στους εσωτερικούς χώρους έχουμε πολλή δουλειά να συναγίνει ή έχει γίνει δουλειά.
4: Οι εσωτερικοί χώροι από τότε που φύγανε Metallica, Iron Maiden και ναι. Λοιπά, μπήκε καινούριο γκαζόν.
0: Ναι, όχι, δεν μιλάω για τον αγωνιστικό χώρο. Ο αγωνιστικός χώρος το ξέρω ότι μπήκε καινούριος. Αλλά λέω εννοώ έχει πολλές δουλειές να γίνουν μέσα σεζόν και στους εσωτερικούς χώρους κάτω του γηπέδου.
4: Όχι, οι εσωτερικοί χώροι... Οι κερκίδες είναι άθικτες, δεν έχουν, είναι σκεπασμένες όλες.
0: Ναι.
4: Τα κάγκελα και όλα τα είναι βαμμένα.
0: Α, τα κάγκελα τα βάψανε περιμετρικά του γηπέδου, δηλαδή όλα,
4: όλα
0: μέσα στο γήπεδο τα βάψανε.
4: Ναι. Και αλλάζουν και όλες τις σουίτες και τις εισόδους στα ΑΜΕΑ, αλλάζουν τους εσωτερικούς χώρους, πλακάκια, καναπέδες.
0: Δεν μου λες αυτό με τα πάνελ πόσο χρονικά το τοποθετείς, δηλαδή πόσο πιστεύεις ότι θα πάρει? Κάνα τρίμηνο.
4: Έχει ξεκινήσει, ναι, λογικά.
0: Κανένα τρίμηνο θα πάρει.
4: Αλλά αυτό δεν επηρεάζει όμως.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω αυτό. Το ξέρω αυτό, ενημερωθήκαμε ότι δεν επηρεάζει.
4: Απλά επειδή σας άκουσα που το είπατε και σας ακούω κάθε
1: όχι,
4: μέρα.
1: Όχι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Όχι, εγώ το είπα γιατί έχει βγάλει και ο Παναθηναϊκός, επειδή παίζει την άλλη εβδομάδα με τους Ούγγρους στο ΆΚΑ. Έβγαλε μια ανακοίνωση, επειδή μου που είπε ότι θα υπάρχει ένας περιορισμός στην προσβασιμότητα στο πώς πάτε στο γήπεδο από κάποια σημεία. Αλλά σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα δεν θα υπάρχει.
4: Μιλάμε σε ένα σημείο κοντά στη 13. Η οποία υπάρχει το εργοτάξιο της εταιρείας και είναι η είσοδος της εταιρείας προς το γήπεδο.
0: Ναι.
4: Άρα θα ανοίξουν κάποιες θύρες, αλλά εκεί δεν θα μπορεί ο κόσμος να μπαίνει, θα κλειστεί δεξιά-αριστερά και θα μπαίνει από τις άλλες θύρες.
0: Μέσα θα έχει γερανούς, όχι έτσι?
4: Όχι, θα έχει...
0: και κάτι ακόμα...
4: τελειώνουν οι βαφές αυτές τις εβδομάδες.
0: Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι η μεγάλη δουλειά, ήταν αυτό να ξυστούν αυτά τα σίδερα και να βαφθούν.
4: Ναι.
0: Και τι θέλω να σου πω ένα τελευταίο, από την πλευρά της Σπύρου Λούη επίσημα δημοσιογραφικά, εκεί θα είναι κανονικά ο χώρος.
4: Ναι, κανονικά, κανονικά.
0: Ωραία, μια
4: χαρά. Έχουν φύγει όλα ό,τι υπήρχε, έχουν φύγει. Ωραία. 30 του μηνός το γήπεδο θα παραδοθεί.
0: Ωραία. Ωραία.
4: Απλά αυτό ήθελα να σας πω. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Και εμείς, φίλε μου, και σε ευχαριστώ κιόλας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
4: Πάρα πολλά χρόνια σας ακούω.
0: Είσαι
4: πάρα πολλά χρόνια. Από εφηβική ηλικία, Sport Time έπαιρνα. Με το συγχωρημένο
0: Σπορτέι,
4: το συγχωρεμένο το Μαχαίρα έχουμε κάνει και πολλά live μαζί, γιατί δουλεύω νύχτα.
0: Α, κατάλαβα.
4: Άρα σας γνωρίζω χωρίς να σας ξέρω.
0: Κατάλαβα. Έγινε, ρε φίλε.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε.
0: Καλή σας μέρα, τι έγινε, τι έχουμε.
5: Καλή σας μέρα. Απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο που κινείται τώρα προς τα νότια, ναι, ότι γίνει ένα τροχαίο.
1: Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
5: Α, οκ, okay, το έχουν πει.
0: Α, το έχεις
1: δει. Όχι, το έχω δει γιατί από εκεί ήρθα.
5: Okay, ναι, και στην έξοδο που είναι προς το ΣΕΦ.
1: Για να στρίψει δεξιά.
5: Είναι αριστερά που είναι η Γλυφάδα, δεξιά που πάει προς το, ναι, ΣΕΦ. Έχει φύγει ένα όχημα από την πορεία του και τώρα έχει πάει η τροχαία μαζί με το ΕΚΑΒ. Και ήτανε βαρύ. Ήτανε βαρύ λίγο.
1: Το έχω κάνει αμάξι θρύψαλα. Ναι.
5: Ήτανε βαρύ το δίκαιο.
0: Λειτουργεί τώρα η.
5: Λειτουργεί, αλλά με καθυστέρηση. Πάει με σιγά σιγά. Οπότε το νου σας και υπομονή. Όσοι κατεβαίνετε προς τα νότια, στην έξοδο
0: σας. Πόσο φάγατε εκεί πέρα, κάθε κάλυπτο.
5: Κα τετράλεπτο, αλλά επειδή θα αρχίσει να συσσωρεύεται το κόσμο.
1: Τώρα που δεν είχε ροή.
5: Ναι, επειδή θα αρχίσει να μαζεύεται ο κόσμο. Το νου σας και υπομονή. Αν μπορείτε να βγείτε από, πούμε, από του Ρέντι ή από κάποια άλλη έξοδο,
0: ναι,
5: να πάτε, ναι, προς το Μοσχάτο, ας πούμε, ή προς
1: το Μια ώρα θα πάρει μέχρι να ανοίξει.
5: Απλά το ενημερώνω για να ξέρει ο κόσμος τι να κάνει.
0: Έχει τα βρυνιό.
1: Γίνει και πιο σεξι φωνή του, που είχε αδυνατήσει τώρα. Έτσι.
0: Αυτά τα σεξι μεταξύ μας εδώ να τα κόψουμε λίγο, γιατί ακούει και ο κόσμος.
1: Για το. Όχι για μας. Όχι για μας, δε εσύ. Έλα τώρα.
0: Άσε να το λέω εγώ.
1: Στα 48 κρεμάσια μου κουδούνια
0: αυτά
1: τώρα.
0: Αυτά δεν λε εσύ. Άσε να το λέω εγώ.
1: Έλα τώρα.
0: Τι να τα έχει εδώ μέσα ιστορικές. Άσε να το λέω εγώ.
1: Άστο. Άστο.
0: Γιώργο, σε παρακαλώ. Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν γιατί δεν εργάζονται.
1: Ναι.
0: Αυτό το λες εσύ. Άσε να το λέω εγώ. Είναι κάποιες εσωτερικές ιστορίες προ-20ετίας αυτές. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα.
1: Όχι.
0: Έλα, παιδιά, ένας Λεβέντης να μπουμπονεί τηλέφωνο και 26. Έχουμε 4 λεπτάκια ολόκληρα. Μέχρι τώρα διαβάζω κανένα δύο μηνύματα. Καλημέρα, Βάγκου Κούλη και σε όλη την παρέα. Σπύρο Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα σε όλους. Λέει στο δίλημα Κριστιανό, η μέση απάντηση είναι μία. Δόξα και τιμή στο Κώστα Μπατσινιλά. Λέει ο Πέτρος ο Σοφιστής. Σοφιστής, Κώστα. Κοίταξε, ο Μπατσινιλάς δεν ήταν άσχημος ποδοσφαιριστής. Έτσι, μια χαρά παίχτης ήταν και ήταν πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής. Καλημέρα, παιδες.
1: Πάρα πολλά γκολές, Ευαγγέλη. Πάρα πολλά.
0: Στην άσχετη πληροφορία της ημέρας, λέει σήμερα μία άγνωστη αλλά πολυτραγουδισμένη γιορτή της Αγίας Μαρκέλας, κατά Χίο Μεριά, λέει ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, όλα τα ξέρεις, ρε φίλε. Όλα τα ξέρεις τελικά. Καλημέρα, Βάγκο. Καλημέρα, Κυριάκο.
1: Είναι και όμορφες συνήθως οι Μαρκέλες.
0: Γιάννης Χιέρ. Εγώ άλλη την έμεριά. Γιάννης Χιέρ, το Μανώλη λέει το Ιβαρλάκι που έγινε άνθρωπος ξεχάσεις Γιάννο. Ο Γιάννης παρεμπιπτόντως με τσίτος λέει να δω μια ταινία για τη ζωή του Brian Clough, λέει ο φίλος μας ο.
1: Να τη δεις, είναι ταινία, άρα το The Damn United. Είναι καμία 20 χρόνια, 18. Ναι, έχουμε.
0: Πάμε.
1: Με τον Michael Sheen είναι.
0: Παρακαλώ, ταινιάρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
6: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
6: Είμαι ο Δημήτρης.
0: Ναι.
6: Από Κορδαλό. Σου είχα πει να φέρω και τα παιδιά στο πάρτι.
0: Ναι, δεν σε κατάλαβα.
6: Δεν ήρθα ούτε εγώ.
1: Μαζί με εμένα, απουσία.
6: Δεν είναι αυτό. Εγώ πέρασα μια γρήπη. Ακόμα η φωνή μου είναι.
1: Ωραία, φίλε.
6: Και με πήγε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Σήμερα γύρισα δουλειά.
0: Ναι, σε τράβηξε.
6: Με πήγε χωρίς πυρετό, αλλά ένα τρομερό πονοκέφαλο, τρομερό βράσιμο. Θέλω κάτι να παραπολογηθώ γιατί σου έλεγα θα πάω.
0: Ενδεχομένως.
6: Τελικά.
0: Είναι η ατμόσφαιρα, είναι βαριά πολύ.
1: Είναι πολύ βαριά. Ναι.
6: Άστε λίγο, η ατμόσφαιρα, λίγο τα κοντήσουν. Και αυτό πήρα, μια καλημέρα, αφού δεν είχατε γραμμές.
0: Mm-hmm.
6: Καλημέρα και πάλι, να είστε καλά.
0: Και εσύ να είστε καλά.
1: Καλά και εσύ και περαστικά.
6: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
6: Ναι,
0: καλώς το να. Καλώς το να.
6: Πρώτη φορά κι εγώ.
0: Καλό ρίζικο, φίλε.
6: Μετά από χρόνια δεν είναι το κόντρα να βγαίνω στο.
0: Εντάξει. Τώρα όμως είναι καλοκαίρι, είναι χαλαρά, έχει χώρο και είπες να πάρεις τηλεφωνάκι σου. Καλά έκανες.
6: Αμπιβλέπομαι, αυτοπροσδιορίζομαι ως ακροατής Μαχαίρα, πολλά χρόνια.
0: Ακροατής Μαχαίρα, ναι.
1: Όλοι είμαστε, να ξέρεις.
6: Λοιπόν, Κυριάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Είμαι αυτός ο περίεργος που σου έκανε πριν κάνα δίμηνο, τρίμηνο, προφής της συγκυλιόμενης.
1: Τι πράγμα?
6: Σας ταράξα.
1: Όχι, δε.
6: Ένας περίεργος που σου έκανε προφής στο σούπερ μάρκετ
7: συγκυλιόμενη για το πάρκινγκ.
1: Α, ναι, τώρα θυμήθηκα, το θυμήθηκα. Ναι, το θυμήθηκα, ρε αδερφούλη. Ναι.
7: Συγγνώμη, αδερφούλη.
1: Όχι, μια χαρά, τι λες.
7: Ταλαιπωρημένος.
1: Καλά, εντάξει. Αυτονόητα είναι μερικά πράγματα.
7: Λοιπόν, Βαγγέλη, ακούω τα τελευταία χρόνια, σε ξανακούω μάλλον τα τελευταία χρόνια, στην πρώτη σου θητεία με τον Μίτσο. Δεν θυμάμαι ποια χρόνια ήταν. Ήταν το
0: 7, ήταν το 7-8, 7-9. 2007-2008-2009.
7: Τότε ήσουν ο λόγος που είχα σταματήσει να ακούω ραδιόφωνο. Γιατί τότε παίρνανε, ξέρεις, οι γνωστοί, ας πούμε, που ο Ζίζη που βρήκε και βγήκε και
0: προχωρήσε. Ο Ζίζης, ο Μάκης από τα Γρήνιο, ήταν άλλο το ακροτήριο.
7: Ο Ζίζη, ο Φίφι, ναι. Είχες παρεξηγηθεί για κάτι που είχε πει ο Ζίζη τότε σχετικά με το μεταλλόμετωχο του Παναθηναϊκού και είχε σταματήσει να παίρνει, θυμάμαι. Και λέω, εντάξει, τώρα άμα δεν παίρνουν αστεί, ας πούμε, εντάξει, τώρα μέσα στη μαύρη νύχτα που σηκωνόμαστε.
0: Δεν ήταν εύκολο για... όμως ο Ζίζης.
1: Ναι, όντως.
0: Δεν ήταν εύκολο.
1: Είχε την πλάκα του, αλλά έλεγε. Τα μπουμπούναγε και λίγο.
0: Όχι.
7: Την εβδομάδα που βγήκε, λέω τώρα θα το πει, τώρα θα το πει.
0: Είδες,
7: το είπε κάποια στιγμή.
0: Έχει μεταλλαχθεί πάρα πολύ. Όλοι μας έχουμε αλλάξει, φίλε, και αυτό είναι το φυσιολογικό.
7: Ναι, είναι όλοι μας.
1: 19 χρόνια.
7: Όλοι
0: μας. Τι 19, τι 19, ναι, 19 γεμάτα.
7: Και λέω, εντάξει, τώρα άμα είναι να μην ακούμε, ας πούμε, μέχρι 5-6 ώρα το πρωί να μην ακούμε ένα χαβαλέ και να ακούμε ένα ανάλυση ποδοσφαιρική, ας δεν ακούω καθόλου. Τέλος πάντων, fast forward...
0: Ήσουνα και εσύ, ήσουνα και εσύ πιο αυθόρμητος, πιο νέος, τα δεν σηκώνες πολλά, ήμουνα κι εγώ πιο νέος και, ας πούμε, μερικά πράγματα δεν τα μετρούσα πολύ. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ωραία. Ήταν αλλιώς.
7: Εμένα μου είχε κλειδώσει, λοιπόν, ο νερατζιάς τότε, εκείνος. Ωραία. Σταμάτησα να ακούω. Τέλος πάντων, μέσα στην τελευταία πενταετία που είναι στην ιδέα που είμαι τώρα, είμαι σε έναν πελάτη, σε ένα περίπτερο και αναγνωρίζω.
1: Να πάμε το δελτίο και να συνεχίσουμε. Μη σε κόβω, sorry, ένα λεπτάκι. Δύο υπομονή.
0: Κάτσε,
1: ένα
0: λεπτό. Στιγμή,
1: κάτσε λίγο, κάτσε λίγο.
0: Κάτσε, πρέπει να τα βρούμε για το παρελθόν. Έλα, κάτσε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά στη διακλάδωση για Σεφ και Γλυφάδα. Γιοταχή όχημα με δύο επιβάτες εξετράπη τις πορείες του υπό αδιευκρίνησης συνθήκες. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων με πολύ ψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη νύχτα το νησί με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στην Τουρκία, την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Σγκιού Ροζέλ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
15: Στο Telecom Center Athens.
14: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12 Ιανουαρίου
15: στο Telecom Center Athens.
16: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
17: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο bwin Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
18: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, βγάλε το φίλο που θέλω να λύσουμε όλα τα ζητήματα από το παρελθόν. Συνέχισε. Έλα, καλώς τον, έλα.
1: Έλα.
0: Έλα.
19: Λοιπόν, fast forward λοιπόν για να κλείσουμε. Στην τελευταία πενταετία που είμαι στη δουλειά που είμαι τώρα, είμαι στο παλιό μου δρομολόγιο σε ένα πελάτη, πάω σε ένα περίπτερο τέλος πάντων.
0: Ναι.
19: Ακούω τη φωνή σου, λέω καλά του λέω αυτό το λαλάκα τον νερά. Για λέω ακούς. Γιατί ρε μου λέει, ψυχούλα είναι. Λέω ψυχούλα είναι. Ναι μου λέει. Λοιπόν τώρα στο φορτηγό μετά λέω τι λέει τώρα. Για κάτσε να κάνω μια απόπειρα λέω. Και έχω τα τελευταία 4-5 χρόνια ας πούμε έχω επιστρέψει στη...
0: Άρα είσαι αναθεωρείς κιόλας. Δεν με λες, δεν με λες πλέον λαλάκα. Δεν με λες λαλάκα πλέον. Έτσι, μπράβο, ρε. Κοίταξε, λαλάκας δεν ήμουν ποτέ. Λαλάκας δεν ήμουν ποτέ. Απλά πριν 20 χρόνια και εγώ και εσύ ήμασταν πολύ διαφορετικοί. Έτσι. Εγώ το παραδέχομαι και το έχω πει ότι είναι αλλιώς. Ήμασταν πιο απόλυτοι και στις απόψεις μας όταν είσαι πιο νέος. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Καλά, εγώ ήμουν για δέσιμο. Εντάξει, όχι, δεν ήμουν παραγωγός, αλλά ήμουν για δέσιμο. Εντάξει, εγώ αυτό χαρακτηρίζω.
0: Το θέμα είναι, φίλε, περνώντας ο καιρός και όσο μεγαλώνεις και οριμάζεις, κάποια πράγματα να αλλάζουν. Έτσι. Αν δεν αλλάζουν, εκεί είναι το πρόβλημα.
19: Εκεί έχουμε πρόβλημα τότε, όταν επειδή είμαστε ηλικιακά κοντά, άμα δηλαδή κοντεύουμε τα 50 και
0: είμαστε όπως πρόβλημα. Είμαστε εκεί υπάρχει πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, εντάξει, εκεί πέρα λες, άστο, μεγάλε.
0: Ωραία, ωραίες εποχές εκείνες, φίλε. Επιθυμίσαι μου το μικρό σου.
19: Μπάμπη.
0: Μπάμπη, ωραίες εποχές εκείνες και εμείς έχουμε συνδυασμένο στο μυαλό μας.
1: Ανεμελιά τρομερή.
0: Και εγώ φυσικά ήταν η πρώτη καθημερινή εκπομπή που πήρα τότε.
1: Εγώ να θυμίσω αυτό που είπα στο...
0: Κάτσε να ακούσουμε δύο ερωτήσεις.
19: Σηκωνόμασταν νύχτα, πηγαίναμε, δουλεύαμε όλη μέρα. Εγώ τότε ήμουνα και τα χρόνια εκείνα που σου είπα τότε δούλευα και προσωρινά στην οικοδομή, προσωρινά για 10 χρόνια είχα πάει τότε.
0: Ναι.
19: Εντάξει, πήγαινε σπίτι, πήγαινε γυμναστήριο, κοιμόσουν, έβγαινε και όλα στο βράδυ και το repeat ξέρω.
0: Ναι, ναι, άλλη, τότε, μέρα, τώρα... άλλη φάση. Άλλη φάση τότε. Τότε με τον Μίτσο, φίλε, με τον Μίτσο τότε είχα κάνει κάποιες βραδιές. Δεν έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξεκινάγαμε 11 η ώρα και μπορεί μέχρι τις 2 η ώρα να αλλάζαμε 4 μαγαζιά. Πηγαίναμε σε ένα μαγαζί, μπαίναμε.
1: Εντάξει, κοιτάμε. Το Μίτσο είναι ένα πράγμα μας είχε τυχεί όλο και μετά ήταν δήμαρχος. Δηλαδή, είχαμε ξεχάσει πόσο κόσμο χαιρετάγαμε. Δηλαδή, ο Μίτσος ήταν δήμαρχος. Φίλε, ήταν το παιδί του λαού.
19: Έχετε φυτέψει με το Μίτσο. Έχετε φυτέψει. Εγώ το Μίτσο τον είχα πελάτη σε ένα μαγαζί που δούλευα όταν τον γνώρισα από τη φωνή του όταν ήρθε να ψωνίσει. Του έχω πάρει και λεφτά του μαχαίρα, έχω να το λέω την πρώτη φορά βέβαια μετά τον τέταρτο.
0: Σε πλήρωσε ο μαχαιράς.
19: Στην πρώτη φορά από ντροπή.
0: Αυτό πρέπει να το κρατήσεις, να το καταγράψεις. Γιατί γενικά ξέρεις ότι σε αυτό είχε πρόσωπο. Παντού είχε πρόσωπο.
1: Είχε πρόσωπο. Ήταν...
19: Ήταν η πρώτη φορά από ντροπή, το έχω παράσιμο, τέλος. Αυτό ήταν. Μετά μου λέει εσύ καλά, εσύ τέτοια ώρα μου λέει που δουλεύεις, πώς να ακούς. Λέω δούλευα οικοδομή, του λέω παλιά και σ' άκουγα.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
19: Και είχαμε επαφή από τότε, ας πούμε. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Καλά, ρε Μπαμπή. Καλό καλοκαίρι, φίλε. Και ό,τι είπαμε πριν 20 χρόνια νερό και αλάτι, ρε Μπάμπη, τα λέμε. Τα λέμε, γεια. Να είσαι καλά, γεια.
19: Γεια.
0: Καλημέρα να πω στο φίλο του Γιώργου από Σαραντάπορο, Αελάρα. Καλημέρα στο πανέμορφο Σαραντάπορο, το ωραίο χωριουδάκι, μετά την Ελασσόνα και πριν τα Σέρβια Κοζάνης, εκεί στα μέρη μου κοντά. Λοιπόν, 2-10-95-79-83-4-5. Καλημέρα, Μαστόρια, λέει. Δηλαδή, εμείς που έχουμε διαρκέσει 13 στο ΆΚΑ, θα κάνουμε το γύρο του θηράβου για να πούμε στη θύρα, λέει. 53 και σήμερα για άδεια Νίκος Νίκια. 53 και σήμερα. Πότε πέρσι άδεια, ρε.
1: Μέσα Σεπτέμβριο.
0: Σεπτέμβριο. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη και σε όλη την παρέα. Μόνο στον Βαγγέλη άμεση ενημέρωση για τα πάντα. Να λέμε και αυτά, λέει, στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο και στην παρέα πίσω από τους δέκτες στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη μου και σε όλη την ραδιοφωνική παρέα από τον Μιχάλη. Καλημέρα, Βαγγέλα, ρε, καλημέρα και στον Κυριάκο. Ο Δράκος συνεχίζει να μας φτύνει και σαν να μην έφτανε αυτό, έφερε και την παρέα του μαζί, λέει ο Μίλτον, ο παράφρον περιπτεράς. Χθες, παιδιά, βγήκα να κάνω το απόγευμα, γελάστηκα κατά τις 7.30 και λέω, άντε, λέω να πάω με τα πόδια να κάνω κάτι ιδιότερο στο κέντρο της Καλλιθέας. Όταν γύρισα η μπλούζα μου ήταν λες και είχα μπει σε πισίνα. Σε πισίνα κανονικά. Εδώ έχουμε έκπληξη. Καλημέρα σας τρελόπαιδα. Τα τουρνικέλη δεν χάλασαν στις συναυλίες γιατί απλά δεν ήταν ενεργά για λόγους ασφαλείας. Μπαίναμε από την πλαϊνή πόρτα στα κάγκελα. Ήμουν παρόν και σε δύο και σε καμία δεν λειτουργούσαν. Καλές διακοπές, παιδάκια μου. Είναι ο Δημήτρης ο Βονιτσάρας μετά από πάρα πολύ καιρό. Αδερφέ μου, καλημέρα. Δεν κάνω λάθος. Κάνω λάθος. Όχι, ο Βονιτσάρας είναι αυτός. Λοιπόν, καλημέρα από Μαρούση. Να είστε πάντα καλά και να σας ακούμε να σας χαιρόμαστε. Παύλος ΑΕΚ και Μαρουσάρα. Και καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Τώρα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα.
20: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
20: Γιάννης από Ελβετία.
0: Έλα, Γιάννη.
20: Τι κάνεις?
0: Καλά, είμαι εσύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ελβετία είσαι ακόμα?
20: Ελβετία, 14 Αυγούστου
0: περνάω. Α, 14. Εντάξει, τώρα.
20: 14 πρώτη καλά, βασικά. Από Ιταλία.
0: Ωραία, μια χαρά. Με το καλό.
20: Ένα μήνα στην Ελλάδα, εντάξει. Καλά. Αύριο σε περιγράφεις.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο.
20: Στο ραδιόφωνο, ναι.
0: Ναι, στο ραδιόφωνο εγώ περιγράφω, ναι.
20: Ωραία. Εντάξει. Καλά
0: θα
20: πάμε, θα κερδίσουμε.
0: Για να
20: αφού δούμε. Περιγράφεις και εσύ, αφού περιγράφεις και εσύ, 1-2-3-0 το έχουμε, αξίζεις.
0: Ρε, νίκη να είναι και μου τι να είναι.
1: Λαϊκή δυσαρέσκεια προς το πόσο είναι γουρλής ο Διονύσης.
0: Μα δεν είπε τίποτα για Διονύση, ήδη για να στάθηκε σε μένα.
1: Το συζητάγαμε χθες ότι είστε όλοι οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού τρομερά προληπτικοί. Όλοι, χθες συζητήθηκε δηλαδή.
20: Όχι, σε ποια ο Διονύσης καλός είναι.
1: Του διευθυντή μας.
20: Και ο Διονύσης είναι ακόμα καλύτερος.
1: Ναι. Είναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, ότι υπάρχουν προλήψεις πάρα πολλές.
0: Τι να κάνεις, με όλα αυτά τα βιώματα.
1: Και ότι περάσαν καλά στην Ουτρέχτη χάρη στον αντίπα που τους είπε δεν είχαν που να πάνε και τους είπε αντίπα φύγεται στην Ουτρέχτη.
0: Εμείς τώρα που την πατήσαμε πάμε στο Πάξ αυτό που είναι με μια κομμόπολη έτσι τέτοιο.
1: Είναι όμως, δεν το λέω για σένα, εντάξει, στις οικογενειακές άνθρωπος είναι ποδοσφαιρομάνα η Ουγγαρία, έτσι είναι γνωστό. Είναι ποδοσφαιρομάνα.
0: Είναι ποδοσφαιρομάνα, αλλά καλύτερα να τα Βουδαπέστη, ρε φίλε, τώρα στο Πάξ. Πας πριν, θα δούμε.
1: Είναι θα πιο δύσκολος ο αντίπαλος και δεν το θες. Δεν το θες, θες να ανεβατός αντίπαλος αυτόν τον καιρό που η ομάδα μου.
0: Έλα, Γιάννη.
20: Έχω ένα συνάδελφο που είναι από την Ουγγαρία,
0: ναι.
20: Στην Ελλοδία,
0: ναι.
20: Και το ρώτησα, μου λέει πολύ καλή, πολύ καλό χρωμιδάκι, είναι εντάξει.
0: Ναι.
20: Είναι όμορφο, ναι.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Γραφικό.
0: Θα δούμε το καλό, θα τα δούμε.
20: Από ζέστη πώς πάτε?
0: Από δεν πάμε καλά αδερφέ, δεν πάμε, ψινόμαστε κυριολεκτικά, έχουμε καμιά εβδομάδα, ψινόμαστε κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά
20: ψινόμαστε. Έφυγε από εμάς και ήρθε σε εσάς.
0: Ναι. Αλλά Ουγγαρία που είδα θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή θα φύγω από εδώ με 40 και θα προσγειωθούμε με το καλό με 25.
20: Αύριο φεύγεις.
1: Παράδεισος.
0: Όχι, το σήμερα το μεσημέρι. Τι αύριο? Αφού αύριο είναι αγώνας.
20: Αύριο δεν θα σε έχουμε δηλαδή.
1: Αύριο δεν θα ανοιχτείτε εμένα, παιδιά.
0: Θα γεννηθείτε τον Κυριακό. Την Παρασκευή θα προσγειωθώ οριακά. Άρα μάλλον θα πάρω κανένα τηλέφωνο τον Κυριακό να βγω για λίγο αέρα ή θα έρθω από εδώ να αφήσω πράγματα και να μιλήσω κανένα μισάωρο. Αλλά ελπίζω να προλάβω να κάνω ένα πέρασμα την Παρασκευή.
20: Εντάξει, κοίτα να
0: περάσει
20: καλά.
0: Όλα καλά. Ναι, ναι, έχει φίλο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει αποτέλεσμα στην Ουγγαρία. Δεν είναι για να κάνει, να αφήνει χαράδρες και παράθυρα. Πρέπει να πάει να νικήσει για να διευκολύνει το έργο του στη ρεβάνς. Να μην τους δώσει να μέχρι, πιστέψουν.
20: Μέχρι τη Link Face είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα. Είναι στα χέρια του.
0: Είναι στα χέρια, στα πόδια
20: του. Ναι, άμα το αποκλειστούν είναι για κλωστές μετά όλοι τους.
0: Εντάξει, κλωσικές τώρα, άστα αυτά, δεν είναι για το ραδιόφωνο. Αλλά πιστεύω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι θα είναι συγκεντρωμένο ο Παναθηναϊκός. Θα είναι συγκεντρωμένο ο Παναθηναϊκός. Ναι. Α δούμε.
20: Λοιπόν, άντε, καλημέρα.
0: Έγινε, Γιάννη.
20: Καλό ταξίδι.
0: Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
21: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλό στο φίλο μας.
21: Πρώτη φορά και εγώ για σήμερα.
0: Πρώτη
21: για
0: φορά, να... ναι, μη μου λες παπάτσι.
21: Γιάννης από Κερατσίνη Ολυμπιακός. να δώσω και εγώ τα χαιρετίσματα μου στον Δημήτρη, τον Ολυμπιακό και Νότιχαμ. Mm-hmm. Να του εκφράσω την εκτίμησή μου, τη χάρηκα πολύ που τον γνώρισα και τον φίλο του Μιχάλη, τον Ολυμπιακό και Όφη. Mm-hmm. Να περνάει καλά ο Μανώλης, ο φίλος μου, στην Πάρκα, στις διακοπές του, και ο Γιάννης, ο Ολυμπιακός, ο μη αντικειμενικός, και όλοι οι άλλοι παρέα. Και να ζητήσω συγγνώμη από τον Φώτη, τον Εθέλ, που έφυγα και δεν τον χαιρέτησα. Ζητώ συγγνώμη και εγώ, Βαγγέλη μου, και από σένα, δεν ήμουν καλή παρέα. Μου είχε συμβεί ένα πολύ άσχημο περιστατικό εκείνη την ημέρα.
0: Δεν έπρεπε να ρωτήσει το τρέφιλε. Αλλά κοίταξε, εμένα μου ζητά συγγνώμη βασικά. Αλλά αν ήταν κάτι το οποίο σου επηρεάζει ψυχολογικά, γιατί ήρθε. Δεν να μην ερχόσουν, αδερφέ.
21: Ήρθα για να φτιαχτώ.
0: Εντάξει, ναι, αυτό έτσι το δέχομαι. Ότι έτσι για να αλλάξει τη διάθεσή σου. Άλλαξε η διάθεσή σου. Καθόλου τουλάχιστον
21: εκεί.
0: Αυτό μετράει.
21: Φυσικά, γιατί το περίμενα τόσο καιρό. Οπότε κάτι που αναμένει με προσμονή καλή,
0: ναι,
21: δεν μπορεί να το χάνει.
0: Και λέω ότι περάσαμε καλά. Και εγώ δηλαδή γενικά πέρασα καλά.
21: Θα ήθελα να μπω και μέσα, αλλά αν έμπαινα μέσα δεν θα έφευγα. Και είχα και δουλειά την επόμενη μέρα, οπότε καλύτερα που δεν μπήκα.
0: Ναι. Ναι.
21: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ξεκινάνε. Πιστεύω να πάμε ακόμα καλύτερα φέτος, γιατί πέρσι ήταν όντως μια καλή χρονιά στο σύνολο για τις περισσότερες ελληνικές ομάδες. Να έχουμε περισσότερους βαθμούς, να έχουμε πιο εύκολους αντιπάλους του χρόνου. Και νομίζω ότι βλέπω ότι οι ομάδες θα είναι πιο δυνατές. Εγώ δεν είμαι απαισιόδοξος για την ομάδα.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Υπάρχει και ένα θετικό για τους τρεις από τους τέσσερις. Ναι. Ότι είναι δύσκολο να είναι χειρότερο από πέρσι.
21: Ναι, είναι και αυτό.
0: Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι.
21: Στην Ευρώπη δεν ήταν κακός ο Παναθηναϊκός.
0: Ούτε ο Ολυμπιακός ήταν κακός. Στο Τσάμπιονς δεν έκανε δουλειά. Αλλά λέμε για το εγχώριο πρωτάθλημα. Για να υπάρχει ανταγωνισμός. Το εγχώριο πρωτάθλημα νομίζω δηλαδή ότι και οι τρεις θα κάνανε μαντάρα. Ο Παναθηναϊκός από την αρχή. Ο Ολυμπιακός σε μια χρονιά νερόβραστη. Οπότε ό,τι καλό έκανε το έκανε στην Ευρώπη. Και ο ΠΑΟΚ που ξεκίνησε με ενθουσιασμό και μετά το Γενάρη έχει καθίζηση.
21: Θα εξαιρέσω τον ΠΑΟΚ. Βαγγέλη μου, γιατί ο ΠΑΟΚ θεωρώ, το είχα πει και πέρσι, ότι ο Λουτσέσκου, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, με πορδέσε βαψαυγά. Δηλαδή, να εξαιρέσω δύο-τρεις παίκτες.
0: Δεν είχε υλικό.
21: Δεν είχε το υλικό.
0: Ναι.
21: Δηλαδή, νομίζω ότι υπερέβαλε το διάστημα που παίζε καλά με βάση τις δυνατότητες.
0: Δεν μπορούσε να τραβήξει ολόκληρη τη σεζόν όμως αυτό. Ακριβώς. Γιατί δεν είχε βάθος. Και αποδείχθηκε αυτό όταν ήρθαν δύο-τρεις τραυματισμοί, εκεί λύγησε.
21: Ακριβώς.
1: Εγώ ξεγελάστηκα την μέρα που έξαμε κύπελο. Γιατί τότε μας κάνανε. Ξεγελάστηκα στο κύπελο, μας κάνανε γιο-γιο. Αλλά
0: όχι,
1: μετά κουράστηκα.
0: Αυτό ποτέ ήτανε.
1: Γενάρη.
21: Μπήκαμε λίγο ματιασμένοι.
0: Ήταν οι τελευταίες παραστάσεις.
1: Ματιασμένοι. Άμα δεν ήταν ο Τζολάκης, θα τρώγαμε καμιά τεσσάρα και τη φυσάγαμε ακόμα. Άστο.
21: Λοιπόν,
0: έγινε Γιάννη.
21: Τα
0: λέμε, αδερφέ.
1: Γεια χαρά.
0: Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αδέλφια.
0: Ούπνα, Βασίλη, σε καλό.
1: Εδώ είσαι.
0: Καλώ το.
2: Κυριακό, εγώ επιστροφή, μπορείς να το φτιάξεις?
1: Όχι Βασίλη μου.
0: Στην τον πίσω, θέλει επιστροφή.
2: Ωραία, πάμε.
0: Αν μ' έλεγες, ναι, τι θα έλεγε. Είπες όχι και λέει ωραία. Ναι, έλα Βασίλη. Βασίλη.
2: Το Σάββατο καλά περάσατε.
0: Βασίλη, πώς κρίνεις το γεγονός δηλαδή και πώς πιστεύεις ότι σκέφτεται και ο κόσμος που σου ακούει τώρα, ότι έχουμε κάνει δύο πάρτι 500 μέτρα από το σπίτι σου δύο χρόνια τώρα και δεν έχεις έρθει σε κανένα?
2: Σου απάντησα στην προηγούμενη.
0: Του χρόνου θα έρθουμε σπίτι μου και θα έρθουμε σπίτι του χρόνου και θα κάνουμε σαματά.
2: Θα κάνουμε πάρτι στο Βοτανικό.
0: Α, δεν είναι. Μα πώς θα κάνεις στο Βοτανικό? Δεν είναι όλοι Παναθηναϊκοί, ρε. Τι είναι Παναθηναϊκοί? Είναι όλοι εδώ πέρα για να πάνε στο πάρτι στο Βοτανικό.
2: Κοίταξε, στα δυτικά προάστια,
0: ναι,
2: είναι Ολυμπιακοί. Αλλά τώρα θα.
0: Ρε, άλλο εννοώ εγώ.
1: Η εκπομπή είναι οικουμενική, είναι
0: αυτό
1: για όλους.
0: Αυτό λέω, ότι η εκπομπή
1: δεν
0: είναι για όλους.
1: Είναι για όλους.
0: Δεν μπορεί να γίνει ούτε στο Βοτανικό, στο Καραϊσκάκη, ούτε στη Φιλαδέλφια εκπομπή.
2: Ο Μητσοτάκης αφήνει
0: πλέον. Μπάλα στην κερκίδα, άρχισε τα δικά του τώρα. Κατάλαβε. Ο Μητσοτάκης, είσαι εσύ ένας. Έλα, πάμε στα δικά σου, λέγε.
2: Το Παναθηναϊκό πώς το βλέπει? Ένα-τρία, εγώ το βλέπω.
0: Κοίταξε να δεις, φίλε, αν είναι συγκεντρωμένος και αποφύγει αβίαστα λάθη και τέτοιες ιστορίες, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει ένα χιτό στο γήδιο το μάτς, μπορεί να πάει, ναι. Αλλά να είναι σοβαρός.
2: Τώρα στο φιλικό.
0: Ποιο
2: τώρα
0: φιλικό,
2: που είναι ranking.
0: Ναι. Σφίγουν τα γάλατα.
2: Κανονικά.
0: Ναι.
2: Και με χρήματα, αν περάσουμε, παίρνουμε 3 εκατομμύρια. Συγγνώμη, έχω επιστροφή.
0: Φτιάξε, γιατί δεν είναι δικαιώσει.
2: Θα πάμε καλά. Ένα διπλό και μετά θα παίξουμε με τα δεύτερα στο ΆΚΑ.
0: Ας τα δεύτερα και τα τρίτα. Δεν είναι για δεύτερα. Τα μάτια είναι.
2: Έχουμε πάρει παιχτούρες και αυτό ο Λανδό, τον Λανδό που πήραμε.
0: Παντρογελέν.
2: Ναι. Συν τα άλλα κομμάτια που έρχονται. Είναι ένα πάσμα που πρέπει να ενωθεί. Αυτό είναι το δέσιμο. Τώρα κάνουμε μοντάρισμα.
0: Ναι.
2: Και να μου πει ο Κυριάκο.
0: Τι θες από τον Κυριάκο να σου πει.
2: Και να κλείσω. Πόσο τον παίχτη τον πήρε από τη Νότιχαμ και πόσο τον πούλησε στον Ολυμπιακό.
0: Ποιον παίχτη ρε.
2: Δεν πήρε ένα παίχτη Ολυμπιακός από την Νότιχαμ.
1: Το Ζώτα Σίλβα.
0: Ναι.
2: Ναι, είχε την αξία που είχε όταν τον πήρε η Νότιχαμ.
1: Και λίγο παραπάνω.
2: Και τώρα με την επιστροφή του Μασούρα πόσο βλέπεις που παλιά με τον Μασούρα τον σηκώσατε.
0: Ο Μασούρας θα μείνει βασικά, λες, Κυριακό, τι λες.
1: Νομίζω όχι, αλλά εντάξει. Ό,τι πει ο Βασίλης.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, αδερφέ.
2: Να πω μια ρήμα, Βαγγέλη.
0: Να πεις.
1: Ο Πατσάλι που σας πάνε το κεφάλι.
0: Σταμάτα να ακούσουμε τον άνθρωπο. Ναι.
2: Σαν ταινία το ζούμε. Τόσα εκατομμύρια μας ακούνε, όλοι κάτι θα έχουν να πούνε.
0: Γιο. Έγινε, μπρο. Ευχαριστώ.
2: Γιο, γιο.
0: Ευχαριστώ, μπρο.
1: MC Billis.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε στον επόμενο hip hop hooligan.
0: Γιο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς το. Καλώς το να.
3: Παναγιώτης Νίκαια.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Ολυμπιακός. Μια και ανοίξατε το θέμα με τον Μίτσο, ήθελα να καταθέσω κι εγώ έτσι μερικές απόψεις που ενδεχομένως να μην γνωρίζετε και την απόλυτα τη ζωή του, επειδή με τον Μίτσο είμαστε φίλοι από παιδιά, υπήρξαμε συνάδελφοι μαζί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι δούλευε στα λοιπάσματα Δραπετσόνας, ένα φεγγάρι, συναγωνιστές, συγκάτοικοι στην ίδια πολυκατοικία κτλ.
0: Yeah.
3: Με τον Μίτσο λοιπόν για την νεότητα που είπες, Βαγγέλη, πραγματικά πώς αλλάζουν οι καιροί και οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
3: Με τον Μίτσο Πιτσιρικάδες κάναμε ομηρικούς καυγάδες.
0: Ναι.
3: Και οι καυγάδες ήταν στη βάση το ότι εγώ δεν γούσταρα να ακούω αυτή τη γαβρίλα που είχε, τον οπαδισμό.
0: Ναι.
3: Ο Μίτσος μικρός είχε οπαδισμός και του προσπαθούσε να το εξηγήσει.
0: Και γενικά ήταν φουλ Ολυμπιακός, δεν έπαιζε, ήταν φουλ Ολυμπιακός. Ναι.
1: Ναι, ρε φίλα, αλλά ήταν ο τόνο τη φωνή και το πρόσωπο που.
0: Κυριάκο, άσε το εσύ, το πρόσωπο το βλέπεις εσύ. Εδώ μιλάμε τι ακούγει άλλο. Άσε τον άνθρωπο που μα ολοκληρώνει, γιατί έχει ενδιαφέρον.
3: Ωραίο, πάντω. Ναι. Και προσπαθούσα να εξηγήσω ότι πρώτα διαλέξαμε το ποδόσφαιρο σαν άθλημα και μετά την ομάδα.
0: Ναι.
3: Αν είμαστε πραγματικά, αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αυτό διαλέξαμε. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
3: ναι λοιπόν, δεν ξέρω αν γνωρίζατε ότι ο Μίτσο ήταν και μπάρμαν.
0: Και DJ ήταν και μπάρμαν, ήταν απ' όλα ήταν.
3: Ναι, και μπάρμαν από αυτούς, ξέρετε.
1: Βρε, μυθικός ήταν. Μύθος ήταν. Μύθος ήταν. Ό,τι έκανε μυθικά το έκανε τώρα, τι να
3: λέτε. Ναι, από αυτούς που πετάχει τα μπουκάλια στον αέρα, που πετάχει τα πιάνουν και τα. Είχε πάρει βραβεία για αυτά.
1: Όχι, αυτό το ταλέντο τους δεν μας το είχε ξεδιπλώσει live, αλλά από άλλα πολλά, ναι.
3: Παιδιά, έχει πάρει βραβεία στη Βραζιλία, σε κράτη δηλαδή, πώς το λένε, που υπήρχαν αυτοί οι διαγωνισμοί. Ναι, αυτή ήταν η πλευρά του μαχαίρα και ήταν πάντα αγαπητός σε όλους.
1: Αυτό με χέρια και με πόδια. Πολύ.
3: Και έκανε, κάποτε έκανε εκπομπή και στον 902 αριστερά.
0: Βέβαια, να μην πάει και από 902 αφού ήταν.
1: Κάτω τα κάτω.
0: Ναι.
3: Και για να κλείσω τώρα, ναι. Επειδή είχαμε μια συζήτηση τις προάλλες που λέγαμε που σας είπα για το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, Βαγγέλη, γιατί το είπα αυτό.
0: Ναι.
3: Διότι για μένα το ποδόσφαιρο έχει σταματήσει να υπάρχει. Από τη στιγμή λοιπόν που μπήκαν άλλα στοιχεία μέσα, στατιστικά, γεωμετρίες, τριγωνομετρίες, ρόμβοι κτλ. Αυτά ανήκουν στα μαθηματικά. Το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ απλό πράγμα. Για μένα λοιπόν το ποδόσφαιρο τελειώνει στους Λατίνους. Από εκεί και πέρα αρχινάει η δύναμη, η ταχύτητα κτλ.
1: Είχες και σε κάποιον άλλον αδυναμία όμως εσύ κάποτε.
3: Α, σε ποιον, για πες μου.
1: Ένα Λάγιος Δέταρη ας πούμε, ξεκίναγε και τέλειωνε η ζωή σου εκεί πέρα.
3: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχεις. Σου λέω κούλι μόνο τούτο. Για να καταλάβεις κάτι. Πήγαινα Θεσσαλονίκη, Σαββατοκύριακο, για να δω τον Γκάλι το Σάββατο και το Χατζιπαναγκή την Κυριακή.
0: Να.
1: Ευτυχισμένος άνθρωπος είσαι.
3: Ναι, μπράβο. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά.
0: Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, και 53 είναι, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Ο Παύλος είναι.
0: Γεια σου, Παύλο.
4: ορμόμενος από τη ιστορία του Μίτσο, γιατί ήμουν από μια ιστορία.
0: Ναι.
4: Εγώ έλασα μαγαζί κάποτε. Λος Άντζελες.
0: Οπα, πες μου.
4: Είστε λοιπόν με τη συγχωρημένη κυρία Αθηνά, στο μαγαζί. Πάραμε, έφαγε. Θυμάμαι πόσο το κορίτσι είχε φάει μόνο 5.
0: Δεν σα δυσκολεύομαι να σε ακούσω λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, ρε φίλε, γιατί ακούω και λίγο φασαρία.
1: Ίσως έχεις λίγο ανοιχτή ακρόαση.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση, πάλι λίγο.
4: Έχω Bluetooth, επειδή.
1: Α, το Bluetooth είναι. Ναι.
4: Τώρα είναι καλύτερα.
1: Λίγο.
0: Α, όχι, το πρόβλημα είναι ότι ακούω και άλλες φωνές μέσα. Μάλλον έχεις κόσμο. Όχι, δεν είναι πρόβλημα ότι έχεις κόσμο, αλλά ξέρεις, ακούω δικαιομιλίες και δυσκολεύομαι να καταλάβω τι λες.
4: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Τώρα είσαι καλύτερα.
1: Ναι, τώρα, ναι.
4: Λοιπόν, κάθομαι στο μαγάζι, κλείνω κατά τις 3, μου λέει πάμε για κανένα ποτό. Πάμε την κυρία Τίνα σπίτι. Δεν πάμε, και πάμε για ποτό. Και πάμε σε ένα μαγαζί, τα λέει τότε μπουζουκάδικο, τα γούδα και μια φίλη του. Και πατέρα τα ποτά και κάτι πατατάκια μας καφέρει. Αυτός έλεγε πάει κάνει μια κίνηση αριστερά του και κάτι τσίμπαγε. Τι κάνει τώρα, τι τρώει. Πατατάκι εδώ, αυτός τρώει κρυφά, ξέρεις, με το μυστήριο. Τα παιδιά είχε πάρει το μαγαζί σε άλλο μηνοχά του Κοκορέτσι.
0: Τσιμπολογούσε. Τσιμπολογούσε.
4: Του λέω εσύ. Που το έχει βάλει. Στην τσέπη. Και βάλει στην τσέπη. Στην αριστερή τσέπη, ρε παιδιά, λέω. Τα Κοκορέτσι. Λοιπόν, εντάξει, άνθρωπος ήταν απίστευτος. Ήταν πολύ καλός φίλος. Εγώ τον νόησα μέσω του ραδιοφώνου. Κάναμε καλή παρέα. Είχαμε βγει πάρα πολλές φορές. Είχαμε συνεργαστεί και δύο φορές σε ένα μαγαζί. Δημόσιες σχέσεις, αυτός τραγουδιστής εγώ. Τι να πω, μας λείπει σε όλο τον κόσμο. Ήταν μια αγαθή ψυχή. Όσο για τον οπαδισμό του, έτσι πως τα έλεγε, δεν μπορούσε να του κάτσει κακία, γάμο του.
0: Ναι, όχι, ναι, δεν είπα τίποτα.
1: Δεν μπορείς να στραβώσεις με τον
4: Μίτσο. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, λέω για τους άλλους, εντάξει. Αλλά εμείς αρέσκαμε φυσικά, αλλά δεν μπορούσε να του κάνει κακία, έτσι πως τα έλεγε. Λοιπόν, ήταν.
0: Αν το γνώριζες, ναι, δεν του κρατούσες κακία ποτέ. Αν τον είχες γνωρίσει, δηλαδή τον έβλεπες.
4: Γι' αυτό που είπε ο Κυριάκος πριν, ότι αισθανόμασταν δήμαρχοι, χαιρέταγε παιδί, όχι όλο τον κόσμο μόνο. Δηλαδή τα πάντα. Και το ωραίο είναι ότι πήγαινε στα μαγαζιά κάποιες φορές και το αναγνωρίζανε μέσω φωνής. Φίλε, είσαι ο μαχαιράς.
0: Με τέτοια φωνή πώς θα μου το λέγανε.
1: Ρε φίλε μου, εντάξει, στο απρόπτο τα DJ Λίκα, στο απρόπτο δηλαδή, τώρα μιλάμε για μύθο τώρα, μύθο, γίγαντα, τιτάνα.
4: Ναι.
1: Ας μη θυμηθώ το γάμο μου του Βαΐου.
4: Και πριν...
1: Είχαμε πάει μαζί δυο μας.
4: Λίγο πριν φύγει,
1: τον πρώτο.
4: Από κάτι τώρα που δεν ξέρει και ο κόσμος, είχαμε κανονίσει να πάμε εγώ, ο Μίτσος και ένας άλλος γνωστός παραγωγός, δεν θέλω από το όνομά του, από το σταθμό στον Καναδά να κάνουμε ένα event, δηλαδή δύο ώρες ο Μίτσος, μάλλον ψέματα, δύο ώρες ο άλλος ο κύριος κάτι, εγώ δύο ώρες τραγούδι και τις υπόλοιπες ώρες σε ένα θέατρο εκεί που έχουμε στον Καναδά, την Τζεϊλίκη. Θυμάμαι μπήκε, είχαμε κανονίσει να πάμε τον Νοέμβριο, μπήκε Σεπτέμβριο μέσα στο νοσοκομείο, του λέω ρε μας περιμένει ο Καναδάς. Και τέλη Σεπτέμβρη έγινε το...
0: Δυστυχώς το
1: μυαλό. Άστο ρε φίλε.
0: Να είναι καλά ψυχούλα του.
1: Να είναι καλά ψυχούλα, ωραία του η μνήμη και μόνο καλό έκανε.
4: Και θα παρακαλέσω τον φίλο μου, το γιο, το Τσουράκι, το φιλαράκι μου, να βγει τώρα να μου κάνει λίγο μαχαίρα θέλω. Τώρα βγει να μου κάνει λίγο μαχαίρα, ο Γιώργος του Τσουράκι.
1: Κάτσε, έχουμε και τον Τζουβέλα εδώ που τον κάνει ίδιο.
4: Φίλος, συνάδελφος και αδερφός.
1: Ναι.
0: Έγινε ρε φίλε.
4: Ευχαριστώ παιδιά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, και 57 είναι. Να διαβάσω μηνύματα.
1: Δεν έχω.
0: Τώρα διαβάζω δύο μηνύματα για να πάμε σε break, ναι. Για να μην μας μείνουν για την άλλη ώρα. Καλημέρα σε ξουλιάριδες, λέει τον FM. Ακόμη και στα ρεπούλες σηκώνουμε στις 5.30. Παναγιώτη, έχεις πρόβλημα. Όχι ότι σηκώνεις στα 5.30 γιατί μας χαρακτηρίζεις έτσι. Μπας περιπτώσει. Καλημέρα, παιδιά μας. Ξυπνήσατε ωραία. Με ξυπνήσατε ωραίες μηνύμες, λέει. Το Μιτσάρα τον είχα φέρει, λέει, DJ στο γάμο μου. Το καλύτερο παιδί ήταν ψυχή μικρού παιδιού. Ένα θείο φραγίσκο να σπάσουν τα ηχεία. Θα ήταν ωραίο να το ακούσουμε. Θα το ξανακούσουμε, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Θα κάνεις εκπομπή κανονικά αύριο για Παρασκευή. Αν άκουσα καλά, θα κάνεις τη μετάδοση. Πανάθα μόνο νέα αρτάκι κίζει. Σταύρο μου, αύριο όχι και μεθαύριο. Αλλά μεθαύριο πιστεύω ότι θα. Την ώρα που θα γυρίσω, θα έρθω από εδώ λίγο να βγω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν το ίδιο με ρωτάει και ο Σάκης, όχι, αύριο θα είναι ο Κυριάκος εδώ. Πέμπτη. Ναι, Πέμπτη, δεν αύριο, ναι.
1: Την Παρασκευή είναι, θα ανεχτείτε εμένα, παιδιά.
0: Αλλά την Παρασκευή σας είπα ότι μόλις γυρίσω θα βγω και εγώ, είτε τηλεφωνικά ή θα περάσω.
1: Και από Δευτέρα κανονικά έτσι με το Βαγγέλης.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Ήταν όμορφα σήμερα που πήραν καινούργια παιδιά. Θα ήθελα να πάρω κι εγώ, αλλά η κατάθλιψη με έχει κάνει λίγο αντικοινωνικό, γι' αυτό και δεν ακούω πολύ ραδιόφωνο. Γιατί δεν χρειάζεται να συμμετέχω. Ευχαριστώ για την παρέα. Θάνο, εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είμαστε. Να ξέρεις ότι η παρέα αυτή κάνει καλό. Σας αγαπάω, ρε Βαγγολέ, γι' αυτό λέω Παναγιώτη. Παναγιωτάρα μου, την αγάπη μας έχεις και από εμάς. Λοιπόν. Λεβέντες μου, είναι και 58. Πάμε για διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

Big Wings Sport FM 94,6. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο στο πρωινό της Τετάρτης 22 Ιουλίου του 2026. Λοιπόν, εν μέσω του καύσωνα, υπομονή και κουράγιο σε όλους, ειδικά σε όλο τον κόσμο που είναι ακόμη εδώ και δίνει τη μάχη του εργασιακά. Οι υπόλοιποι που είναι διακοπές την περνάνε λίγο καλύτερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υγεία σε όλο τον κόσμο πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα είναι διαχειρίσιμα, θα πω εγώ. Κυριάκος Σταθερόπουλος στα ντεξ, τεχνική μου σκέπη με λέγε στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές όπως πάντα σε αυτή τη ζώνη εσείς. 2-10-95-79-283-4-5 το τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα με αστική χρέωση και ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο. Από 24 έως 26 Ιουλίου το εστιατόριο 1055 του Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές

0: δεκαετία του 90 στο Σπριντ. Μπασκετικό ρεπορτάζ στην εκπομπή. Θυμάμαι ότι έκανε ο Αργύρης Παρδαγάνης και ο Γιώργος Παγαρτάνης. Ναι, και ο Γιώργος τον έλεγε Μασόνο, όπως και όλους τους μπασκετικούς τότε. Σταύρος Πεντέλη και Ολυμπιακάρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη που λέει καλημέρα ΑΕΚ μόνο. Ακούμε νεραζιά και κόβουμε χόρτα. Στο χωράφι σε βλέπω, δυνατός, μάχημος. Μπράβο, ρε Λεβέντη Σάκη. Μια που αρχίσαμε λέει τις ιστορίες με τον Μαχαίρα, προσωπικά δεν τον ήξερα, μόνο ότι μιλούσαμε από το Facebook για αθλητικά και πολιτικά εδώ και εκεί. Αλλά ρε παιδες, πόσες φορές με είχε πάρει ο ύπνος, λέει, ακούγοντας ραδιόφωνο σαν φοιτητής και ξύπλαγα από τη φωνάρα του που φώναζε καλημέρα! Το έκανα λίγο. Έλα, καλημέρα! Ακόμα λέει, ακόμα το θυμάμαι, λέει, που μου ξυπνάνε μνήμες. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα. Καλημέρα, λέει, στην ομάδα από Σαλαμίνα. Μετράω από τις 6 το πρωί τα ρολόγια, η ΔΑΠ λέει και έχω στάξει. Φανταστείτε τη ζέστη θα έχει μετά. Καλή δύναμη σε όλους. Κουράγιο, φιλαράκο. Και κουράγιο και δύναμη. Σε όποιον ήρωα δουλεύει αυτές τις μέρες έξω, παιδιά, αυτό να το πούμε, κουράγιο και δύναμη. Πραγματικά, γιατί αυτοί είναι ήρωες. Είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι. Με αυτές τις συνθήκες. Εμείς βγαίνουμε για μια δουλειά δηλαδή και περπατάμε 5 λεπτά και γινόμαστε μουσκεμα. Φανταστείτε δηλαδή κάποιον που είναι υποχρεωμένος με αυτή τη διαδικασία, με αυτόν τον καιρό, να είναι όλη μέρα και όχι μόνο να είναι έξω, να δουλεύει κιόλας, έτσι. Λιώνεις. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, Κυριάκο, πάμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Κύριος Παναγιώτης, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, παιδιά μου, καλά?
0: Μεγαλώνουμε, Παναγιώτη.
1: Βαγγέλη μου, σε έχουμε καλό ταξίδι αύριο.
0: Α, σήμερα, φίλε, σήμερα είναι το ταξίδι.
1: Α, ναι, σήμερα.
0: Ευχαριστώ.
1: Αύριο να μας φέρει τη νίκη. Να είσαι καλά, πάντα. Μεταδίδεις πάρα πολύ ωραία, φίλε.
0: Ευχαριστώ,
1: περιγράφεις πάρα πολύ ωραία, γιατί εσένα έπρεπε να ανεβάλεις την ΕΡΤ και όχι και τους άλλους να πούμε.
0: Άσε τώρα, μωρέ, μια χαρά είμαι εγώ, δεν θέλω να πω πουθενά.
1: Είσαι φοβερός. Εγώ όσες έχω ακούσει τη λέει ευχαριστιέμαι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Τι θέλω να πω.
0: Για πες.
1: Τώρα με τον Παναθηναϊκό μας, πιστεύω αν παίξουμε σοβαρά, πρέπει να του ρίξουμε ένα 2-0, να του καθαρίσουμε, να έρθουμε εδώ να το κάνουμε τυπική διαδικασία. Και μετά πρέπει να κουράρουμε για το οχτάρι. Συμφωνείς?
0: Ναι, ναι, έτσι κάπως έτσι πάει το πράγμα.
1: Πρέπει να πάρουμε ένα καλό οχτάρι όμως, φίλε. Αλλά πρέπει να ματώσει λίγο Παναθηναϊκός οικονομικά. Γιατί δεν πρέπει τώρα. Γιατί αφού ταχώνει που ταχώνει, ας βάλει τώρα ένα οχτάρι δεκάρι, ξέρω εγώ. Γιατί φίλε, και καλό παίχτη. Και σε καλή ηλικία. Και να μην τον πληρώσεις δεν γίνεται. Δεν ξέρω αν τυχόνται.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι τώρα ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση που δεν είναι από θέμα χρημάτων, δηλαδή και μεταγραφών βλέπεις ότι δίνει, δεν είναι ότι...
1: Ίσως τώρα αυτός ο Γένσεν δεν λέγεται που θέλαμε.
0: Ο Γένσεν είναι μια περίπτωση, αλλά δεν είναι μόνο. Ναι.
1: Αυτός τώρα ίσως εσύ γίνεται ρε φίλε, ίσως ψιλοκολλώνει ο Παναθηναϊκός, ίσως πρέπει να είναι 29 χρονών αυτός.
0: Όχι, δεν είναι το θέμα αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις κινήσεις του και όπως διαχειρίζεται όλα τα μεταγραφικά μέτωπα φέτος, κάνει τις κινήσεις του, προσπαθεί να πάρει τους παίκτες με το δικό του μέρος. Βέβαια, στην περίπτωση του Γένσεν είναι λίγο περίεργα, γιατί είχαμε μάθει ότι η σύζυγός του δεν πολύ ήθελε Ελλάδα κτλ. Θα δούμε τι θα γίνει. Ότι ο Παναθηναϊκός θα.
1: Αυτός είναι και 29 χρονών και σου λέει, ας φέρω κάποιον πιο νέο.
0: Το 29 πάνω είναι πολύ καλή ηλικία.
1: Ναι, είναι καλή και είναι και έμπειρος.
0: Είναι πολύ καλή ηλικία.
1: Είναι πολύ καλή ηλικία, είναι έμπειρη ηλικία. Είναι σαν του Ζένια του τώρα.
0: Έτσι πρέπει.
1: Στον μπάσκετ. Σταθερά ακόμα δεν έχουμε κάνει μεταγραφή για playmaker. Δεν βιαζόμαστε μάλλον, γιατί περιμένουμε μάλλον το NBA, γιατί η Ευρώπη πλέον δεν το βλέπω και πολύ. Τι λες εσύ?
0: Για παιχτή.
1: Ναι.
0: Ας περιμένουμε, δεν βιάζει το Παναθηναϊκός, ένα γκάρτ ψάχνει, θα το βρει.
1: Εκτός τώρα άμα μας κάτσει ο τέτοιος, ο Τζιλερμπάν.
0: Ο Φρανσίσκο.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό, φίλε.
1: Αυτά ήθελα να πω. Καλό ταξίδι να έχει, να σε βάλετε καλά.
0: Έγινε, πάνω μου καλά, καλά και εσύ, αγόρι μου. Τα λέμε. Καλημέρα σας, λέγω. Ακούω νεραζιά Σταθερόπουλο, λέει, και ταυτόχρονα Αρμέγο. Δύσκολη τέχνη και αυτή. Δύσκολη τέχνη.
2: Πολύ δύσκολη, παιδιά. Καλημέρα. Και σημαντική.
0: Βέβαια. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους, λέω Θουβού. Καλημέρα, αγόρια, καλή εκπομπή. Θοδωρή ταξί από βραστό κέντρο. Ναι. Ασφαλώς και θα είναι βραστό κέντρο τέτοια ώρα. Από τώρα δηλαδή και όλη μέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
3: Ωραία. Βαγγέλη, καλό το Μουντιάλ, αλλά να έρθουμε και λίγο και στα δικά μας,
0: Όλα έχουν τα καλά και τα...
3: Εντάξει, σίγουρα, ναι. Να πω συγχαρητήρια στην Ισπανία. Βαγγέλη, τώρα αυτό που έκανε η Ισπανία, μιλάμε τώρα για άθλος τώρα, εντάξει τώρα. Δεύτερο φοβορά που κάνει back to back.

0: back.
1: Για ευρωπαϊκό μουντιάλ. Όχι back to back, ευρωπαϊκό μουντιάλ. Ναι, που κάνει τις δύο διοργανώσεις να είναι ταυτόχρονα πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα προπονητή τώρα. Εντάξει, μιλάμε τώρα, τι να πούμε τώρα για αυτή την εθνική Ισπανία.
1: Μιλάμε, φίλε, θα σου πω το εξής. Η Ισπανία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία θα μπορούσε να κάνει αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, έναν προπονητή που είναι από τα μικρά κλιμάκια των εθνικών της ομάδων να τον οδηγήσει μέχρι την εθνική ομάδα των ανδρών και να πάρει και το Μουντιάλ. Δηλαδή, βλέπεις όλοι οι άλλοι, ας πούμε, πάνε σε επιλογές. Ας πούμε, τώρα έχει πρόβλημα η Ιταλία, προσπαθεί να πάρει τον Μπεπ. Η Γερμανία παίρνει τον Κλοπ. Δηλαδή, όλοι πάνε σε πολύ δυνατές επιλογές. Οι Ισπανοί, λοιπόν, επειδή είναι σε αυτό το κομμάτι, δεν πιάνονται στην αθλητική τους παιδεία, σε όλα τα σπορ. Δεν υπάρχει. Οι τύποι πρέπει να τους παραδεχτούμε, να τους βγάλουμε το καπέλο. Είναι οι μόνοι δηλαδή που θα δίνανε τέτοια ευκαιρία σε έναν προπονητή που ήταν στην ΚΑΠΑ 19, στην ΚΑΠΑ έτσι, στην ΚΑΠΑ αλλιώς, ώστε να φτάσει μέχρι την πρώτη. Στην εθνική ομάδα των ανδρών και να έχει και αυτή την επιτυχία, έτσι.
0: Ναι. Παγκέντε, τι βλέπεις αύριο? Ελπίζουμε. Εντάξει.
1: Κοίταξε αυτό που βλέπω.
0: Θέλω να πω, εύκολα, δύσκολα θα περάσουμε. Δεν πιστεύω να πάθουμε καμιά βλάκα τώρα.
1: Φίλε, από τον αγώνα. Κοίταξε.
0: Χρειάζεται προσοχή, ναι.
1: Είναι λόγω εποχής, ας πούμε, θέλει προσοχή. Αλλά θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός παίξει με βάση, ας πούμε, τις δυνατότητες του. Είναι στα δικά του πόδια 100%. Θέλει προσοχή όμως, έτσι. Δεν είναι να τους προτιμήσεις.
0: Ναι, σίγουρα. Μπροστά, Τετέι, Ζαουρί, δεν ξέρουμε ακόμα δεκάδα πάνω κάτω.
1: Πιστεύω ότι αυτοί που λες Τετέι, Ζαουρί και μάλλον Αντίνο από την άλλη.
0: Ναι. Τώρα πριν από λίγο διάβασα για το Ολυμπιακό Στάδιο. Θα είναι. Τα έργα έχουν ολοκληρωθεί.
1: Δεν άκουσες από την αρχή την εκπομπή.
0: Όχι.
1: Δεν άκουσες, γιατί είπα και εγώ δύο πράγματα και βγήκε ένας φίλος που δουλεύει στο ΆΚΑ και είπε και αυτός κάποια πράγματα.
2: Ο εργοδικός
1: και είπε και αυτός κάποια πράγματα. Θα είναι κανονικά το στάδιο, λίγο σε κάποια σημεία όταν πηγαίνει στην πρόσβαση θα έχει λίγο θέμα, αλλά μέσα θα είναι διαθέσιμο όλο.
0: Ναι. Έλα, σου πω κάτι άλλο τελευταίο. Τα εισιτήρα δεν έχουν κυκλοφορήσει.
1: Κάτσε, θα γίνει το πρώτο μάτς και μετά, ρε. Συνήθως έτσι γίνεται. Θα γίνει το μάτς τώρα στην Ουγγαρία και μετά από την επόμενη μεθεπόμενη μέρα θα βγουν.
0: Εντάξει, έγινε. Έγινε, Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Τα λέμε, φιλαράκο, ναι.
3: Καλημέρα.
1: Σήμερα πολύ σύντομος ο κόσμος, πολλές γραμμές, πολύ σύντομος ο κόσμος, πολλές διαφορετικές φωνές. Βοηθάει και η εποχή, βοηθάει και το γεγονός ότι είμαστε τελείως χαλαροί. Δεν έχουμε κάτι έτσι φοβερό.
3: Είναι εντάξει, είμαστε και στο μετέχμιο που τελείωσε το παγκόσμιο κύπελλο και ξεκινάει η επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Δεν έχει και γκρίνια μεταξύ των.
3: Είναι και ο κόσμος που πλησιάζει η πολυπόθητη περίοδο της άδειας για τον περισσότερο κόσμο.
1: Τώρα έχουμε τηλέφωνα.
3: Τώρα
1: έχουμε. Πάμε. Έχουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, φίλε.
4: Καλημέρα, Κυριακό. Μάκης, από χθες που έκλεισε η γραμμή, ρε φίλε.
1: Μάκη, γιατί έκλεισε η γραμμή χθες, τι έγινε?
4: Δεν ξέρω, εγώ κάτι θα έκανε το γυναικάκι πάλι. Δεν ξέρω.
1: Μπάς ερωτήσω.
4: Λοιπόν, τι ήθελα να ρωτήσω για τον Παναθηναϊκό. Ξέρουμε πόσο διαρκείας έχει δώσει την μπάλα?
1: Όχι, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό.
4: Δεν ξέρουμε ακριβώς, έτσι.
1: Όχι.
4: Μάλιστα. Εντάξει. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Να είμαι και εγώ σύντομος, να βγουν και άλλοι γρήγορα.
1: Εντάξει,
4: παιδιά, έγινε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή δουλειά, φίλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
5: Πρώτη φορά παίρνω από Ζηρίχη.
1: Καλώς τον.
5: Ατρόμητος εγώ.
1: Ατρόμητος,
5: βέβαια. Επειδή δεν μπορώ να παρακολουθήσω το Μασουράκι, μια πληροφορία, αν μπορείτε έτσι να το χτυπήσετε και να μου πείτε. Ο Μπακού έμεινε στον Ατρόμητο, ο Μπακού.
1: Νομίζω ότι πουλήθηκε ο Μπακού. Πρέπει να το πω με σιγουριά. Νομίζω ότι πουλήθηκε στην Τουρκία. Κάτι τέτοιο πρέπει να σου το πω με σιγουριά. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτός πρέπει να πουλήθηκε. Ναι, καλά θυμάμαι. Στην Κοτσαέλη Σπορ πουλήθηκε. Ναι. Κοτσαέλη Σπορ. Έκανε πολύ καλή χρονιά, φίλε. Και οι Τούρκοι του δώσανε παραπάνω λεφτά. Είναι και καλή ηλικία, 28 χρονών.
5: Ο Ατρόμητος πήρε τίποτα?
1: Δεν είμαι σίγουρος. Μάλλον τελείωσε το συμβόλαιό του και έφυγε ελεύθερος.
5: Ναι, το ήξερα αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, σας εύχομαι. Θα έρθω κι εγώ. Είναι τα παιδιά μου εδώ πέρα, είναι γιατροί. Και εντάξει, τώρα θα έρθω με τα εγγόνια. Θα έρθω με Ελλάδα. Εντάξει. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, υγεία και πρόκληση στις ελληνικές ομάδες.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια. Καλημέρα, λέει αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Στην πίστα έχουμε, λέει, 45 βαθμούς πλάς καθημερινά, λέει ο Κώστας Ντί.
3: Το νου σου, φίλε, το νου σου και όσο μπορεί να δροσίζεσαι.
1: Ο Κώστας και η Ντί, καλά, δεν πέφτει και στην πίστα κάτω για να κυλιέται.
3: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχει. Εξυπηρετούν, παιδιά, το αεροδρόμιο σπάει το ένα κοντό ρεκόρ μετά το άλλο. Μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο.
1: Και τώρα το καλοκαίρι, ναι, υπάρχει χαμός αφού
3: είμαι. Είναι από τα κέντρα του κόσμου.
1: Ναι, φίλε, καλά, του λες, μου λες, Βαγγέλη, καλημέρα. Η Ισπανία μέχρι το 5 είχε ένα γύρο, λέει. Στο ποδόσφαιρο και ένα ευρωμπάσκετ.
3: Με τώρα... τον Λουίς Σουάρες τον παλιό.
1: Ναι, αλλά τώρα
3: τον Ισπανό.
1: Τώρα τι έχει.
3: Τώρα...
1: τώρα τι έχει η Ισπανία.
3: Και ήταν να μην σπάσει.
1: 20 χρόνια τώρα είναι η πιο πετυχημένη ομάδα εθνική.
3: Ωραία ομάδα και ωραία μπάλα έπαιζε ποτέ. Αλλά είχε το, αυτό την κατάρα. Μόλις έσπασε, τελείωσε.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε break. Η Winsport FM
2: 94,6. Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα. Χρήστος Ράχες, Παναθηναϊκός.
0: Καλώς το Χριστάρα από τις Ράχες.
1: Τι κάνετε?
0: Τι έγινε, Λεβέντη?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Ζέστη πολύ.
0: Ναι. Και εκεί πάνω, ναι, στις Ράχες, ναι, δεν φυσάει καθόλου. Και στο λόφο στις Ράχες καθόλου.
1: Είναι καλά. Στο χωριό πάνω είναι καλά και στην παραλία είναι καλά. Εμένα δουλειά μου είναι Λαμία βέβαια και είμαι στον κάμπο με ένα τσίγκο από πάνω στα 6 μέτρα, ο οποίος βοηθάει στο να ψηθείς καλύτερα. Εντάξει, υπομονή.
0: Τι να κάνουμε.
1: Και όπως λέω χαριτολογώντας τη γυναίκα μου, η οποία είναι δικηγόρος, λέω να διάβαζα να μην ήμουν έρευνα.
0: Να διάβαζες, σας τα λέει και ο Τσούβι. Ας διάβαζες. Ας διάβαζες. Έτσι.
1: Όλα καλά. Τρέχουμε με το χωριό εκεί, πανικός. Είχαμε και πανελλήνιο beach volley την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Κάπου είδα κάτι. Ναι.
1: Έγινε, ναι.
0: Πώς πήγε το τουρνουά?
1: Πολύ καλά. Ελπίζουμε να ήρθαν όλες οι ομάδες, γιατί ήταν για πρόκριση στο Σύνταγμα. Είναι το επόμενο. Και σκάσανε όλες.
0: Α, είχατε δηλαδή και κόσμο από αλλού. Είχατε κόσμος, έτσι.
1: Ναι, είχαν έρθει ομάδες από την Ελλάδα.
0: Πάνω στις Ράχες υπάρχει υποδομή έτσι, ξενοδοχειακή, ας πούμε, να μείνει κόσμος, υπάρχει πάνω ή μόνο?
1: Μένουν και στα γύρω χωριά, δεν φτάνουν Κίνες, γιατί είναι και full season τώρα. Και από αύριο έχουμε και το 3-3 στο λιμάνι, ξεκινάει άλλο πατερτή από εκεί.
0: Μπράβο σας, είστε ενεργοί πολύ, γι' αυτό
1: είναι καλό. Είμαστε. Κοίτα τι γίνεται, εμάς η παραλία δεν βοηθάει, δεν έχουμε χρυσή άμμο, δεν έχουμε τίποτα, αλλά επειδή το μέρος είναι κεντρικό, κοιτάμε με αθλητικές εκδηλώσεις να το ανεβάσουμε.
0: Η παραλία μοιάζει με καμένα βούρλα, ας πούμε, και είναι πετραδάκι.
1: Κάπως έτσι. Και είναι τρομερό, ρε φίλε, γιατί στα 4 μίλια απέναντι είναι τα Λιχαδονίσια και η Εύβοια. Και είναι άλλος θεός. Δηλαδή, εκεί η άμμος είναι χρυσή, είναι τα τυρκουάζ, τα νερά και λες τι γίνεται.
0: Γιατί τέτοια αδικία.
1: Δεν πειράζει.
0: Έχει τέτοια δικαία. Όχι, εντάξει,
1: όχι, όλα ότι... καλά, το καθένα.
0: Στο ξαναπεί ότι το χωριό σου όμως είναι σε κομβικό σημείο, είναι στο κέντρο της Ελλάδας. Έχει πάνω που είναι, ας πούμε, το χωριό, κάτω που έχει την παραλία του, δίπλα την εθνική. Είναι σε καλό σημείο.
1: Και όταν μπορέσει κάποια στιγμή να σταματήσει.
0: Τίποτα. Καμιά φορά καμία εκδήλωση εκεί πέρα με καλέσει, καμία εκδήλωση. Αν θέλω να κάνω κάτι, τι θα κάνουμε.
1: Εννοείται. Του χρόνου να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά του χρόνου, γιατί φέτος δεν προλαβαίνουμε.
0: Να κάνουμε λίγο.
1: Με η Μασιαρά. Και τον Κυριάκο, Α είναι Ολυμπιακό, τον αγαπάμε.
2: Να είσαι καλά, Φιλαράκη, σε ευχαριστώ.
0: Είναι ευκαιρία για τον Κυριάκο κιόλα, γιατί ο Κυριάκο είναι και παιδί τη Αθήνα και δεν ταξιδεύει πάρα πολύ δεξιά-αριστερά. Και είναι ακόμα πιο γι' αυτόν.
1: Είναι
2: από πρόθεση, δεν είμαι κανένας λαμμένος. Τα έχει φέρει ζωή και λίγο εντάξει, ήμασταν στα κάτω μας τα τελευταία χρόνια. Ελπίζουμε ότι θα το
0: γυρίσουμε. Δεν είναι μόνο αυτό, Κυριακό. Είναι ότι ρε παιδί μου, ότι δεν είναι αυτό να έχει χωριά να σε περιμένει κάποιο πεθερό, παιδερά κτλ. Είναι δηλαδή σε παιδί της Αθήνας. Δηλαδή εδώ μεγάλο, εδώ κινείσαι. Αυτό εννοώ.
2: Εντάξει, τι είχαν κάποιε αναποδείξει, μα πήρε και μα 20 και κάποια χρόνια. Εντάξει, τώρα ελπίζουμε ότι θα το γυρίσουμε.
0: Υγεία μόνο
2: αυτό.
1: Υγεία μόνο, παιδιά.
2: Μακάρι όλοι είναι όποτε μπορούμε να κάνουμε μια απόδραση κοντινή, μακρινή, οτιδήποτε.
1: Όχι, είναι ιδανικό το μέρος γιατί είναι μια μισή ώρα από την Αθήνα.
0: Πάντως σε παραδέχομαι,
2: είναι ωραίο.
0: Φίλε. Σε παραδέχομαι πάντα γιατί δηλαδή δείχνεις επί του πρακτέου δηλαδή αυτό που ασχολείσαι εκεί και με τα κοινά και κάνεις πράγματα ότι αγαπάς πολύ τον τόπο σου και, η επαρχία έχει ανάγκη από ανθρώπους σαν εσένα. Δηλαδή να στηρίζουν, να κάνουν εκδηλώσεις και τα λοιπά είναι πολύ ωραίο.
1: Δεν είμαι μόνος μου, δεν είπα ότι είσαι μόνος σου.
0: Δεν είπα ότι είσαι μόνος σου, αλλά το γεγονός ότι βγαίνεις στο ραδιόφωνο και τις περισσότερες φορές στέκεσαι στον τόπο σου και σε όλα αυτά που γίνονται εκεί, εμένα αυτό μου λέει πολλά πράγματα.
1: Ναι. Ανατριχιάζω και που το ακούω. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Τίποτα. Καλά να είμαστε. Νίκησε όλες να κερδίσουν οι ομάδες μας τώρα αύριο και από Δευτέρα θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια, έγινε, ρε μπορεί.
1: Να κερδίσει και η Πανάθα. Τα λέμε, πάει.
0: Συνεχίζουμε εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Κύριος Δημήτρης, ναι, εσύ μιλάς, κύριε Δημήτρη.
3: Γεια σου. Κάτσε γιατί κάνω μια δουλειά και...
0: μην μου κάνεις δουλειά στα μία στα ραδιόφωνα, δεν είναι ωραίο. Ναι, μπράβο.
3: Δεν μου λες, γιατί δεν δείχνουν παιχνίδια από τα ευρωπαϊκά κύπελα τώρα.
0: Γιατί προκριματικά, κύριε Δημήτρη, τα προκριματικά του καλοκαιριού δεν είναι κλεισμένα σε κανένα κανάλι και γενικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή τώρα να δεις εσύ, ας πούμε, Τρόμσον, Τζουγκάρντεν τώρα, ας πούμε...
2: δεν νοιάζεται και κανένα.
0: Ποιος θα ρωτήσει, άνθρωπος.
3: Τουλάχιστον αυτά που... έχουν κληρωθεί.
0: Ρε, δεν θα το δει άνθρωπο, σου λέω τώρα.
2: Κύριε Δημήτρη, δεν θα ασχοληθεί ούτε τα ξαδέρφια αυτό που παίζουν.
0: Και δεν έχουμε γυξάρια στην Ελλάδα, ναι. Κανένα.
2: Και οι διοργανώσεις είναι στην Κοσμοτέ TV από τα play-off και μετά.
0: Από τα play-off και μετά, ναι.
2: Από τα play-off και του Conference και του Europa και του Champions League. Ναι.
3: Όλες οι ομάδες είναι στο...
2: Στην Κοσμοτέ είναι όλα. Κάποια είναι ταυτόχρονα του Europa και στον Αντένα και κάποιες τετάρτες είναι και του Champions στο Μέγκα. Αλλά όλα είναι όλες οι αγωνιστικές και τα πάντα από τα play-off μέχρι τον τελικό του Μαΐου και των τριών διοργανώσεων στην Κοσμοτέ TV. Για την επόμενη χρονιά.
0: Σάπατε σου, Κυριακός. Λοιπόν, για πες.
3: Ωραία.
2: Να αυτό δεν περιλαμβάνει βέβαια τα μάτς μέχρι τον Αύγουστο.
0: Κάτσε, μην τον παίρνεις φορά τώρα. Πει, δεν τα πρέπει να εξεργάζεται.
3: Βέβαια, έλα, να δω έλα, τι θα γίνει με το παιχνίδι που είναι Τζουγκάρντεν CSKA 1948, που είναι ο προσεχής αντίπαλος.
0: Δεν είναι Τζουγκάρντεν, είναι Σπάρτακ Τρνάβα. CSKA 1948. Σπάρτακ Τρνάβα.
2: Τρνάβα
3: με 1900. Πόσο ήρθανε. Α, δεν παίξαν ακόμα, αύριο παίζουν.
0: Δεν παίξαν ακόμα.
2: Κύριε Δημήτρη, κύριε Δημήτρη.
3: Ναι, είναι ταυτόχρονα, ναι. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο Μισαηλίδης που πήρε ο Παναθηναϊκός, είναι αυτός ο παίχτης που τον πήρε από την Γαλιθέα.
0: Κύριε Δημήτρη, με πιάνεις αδιάβαστο εδώ τώρα. Θα λέω εδώ και θα σου πω. Περιμένω εδώ και να σου πω.
3: Αναφέρθηκε τώρα στις ειδήσεις.
0: Και είπαν ότι είναι από τον πήρε από την Γαλιθέα.
3: Το είχα ακούσει πιο παλιά.
0: Ναι, αυτός είναι.
3: Τώρα
0: αυτός είναι, ναι.
3: Να είπανε.
0: Αυτός είναι.
3: Αυτός είναι.
0: Ναι, αυτός είναι.
3: Μάλιστα, αυτά.
0: Βέβαια, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα...
3: Μέχρι Παρασκευή σ' ακούω εσένα, έτσι.
0: Εγώ είμαι μέχρι 31 του μήνα. Απλά τώρα θα λείπω γιατί θα πάω στην Ουγγαρία. Για τον Παναθηναϊκό. Αλλά θα είμαι μέχρι 31, μέχρι την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή.
3: Θα κάνεις εσύ την αναμετάδοση.
0: Στο ραδιόφωνο, ναι, στο ραδιόφωνο. Αυτός είναι λοιπόν, τον πήρα από την Καλυθέα, είναι γεννημένο το παιδί το 10, αλλά άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο στον Απόλλωνα ποντίον του Ασπρόπυργου. Έτσι, και πέρασε λέει και από το 22 στο 24 από τον Ολυμπιακό στο Ρέντι.
3: Α, μάλιστα. Να. Η επιτυχία τότε αυτή.
0: Α, δούμε. Έγινε.
3: Αδείξει. Έτσι λένε ότι είναι καλό ταλέντο. Επιθετικός είναι αυτός ή αμυντικός.
0: Επιθετικός.
3: Επιθετικός, μάλιστα.
0: Εντάξει.
3: Πολύ ωραία. Έγινε. Σας χαιρετώ και τους δύο.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Ρωτάει ο φίλος εδώ πέρα από ποιο χωριό λέει το παιδί. Από τις Ράχες στη Φθιώτιδα. Είναι. Ράχες που είναι στην Εθνική πάνω στο Λόφο. Όπως περνάς στα αριστερά σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι.
4: Ωραία. Νιώθω ότι σήμερα πρέπει να ξεκινάς για πρώτη φορά εκπομπές. Γιατί όλοι μου παίρνουμε για πρώτη φορά. Έτσι και εγώ παίρνω για πρώτη φορά.
0: Καλό ρίσκος. Καλά, δεν πήραν όλοι για πρώτη φορά, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
4: Μεγάλο ποσοστό, ναι, αυτό.
0: Μεγάλο ποσοστό, ναι.
4: Και θα πρέπει να παίξω και τζόκερ. Και θα σου πω γιατί, για ποιο λόγο.
0: Για πες.
4: Εχθές πηγαίνω την κόρη μου στη δουλειά το πρωί.
0: Ναι.
4: Και κάθε πρωί σχεδόν που ανεβαίνουμε, σ' ακούμε.
0: Ωραία.
4: Οπότε κάποια στιγμή που ανεβαίνουμε, ακούμε την εκπομπή, λέω, δεν παίρνεις και εσύ ένα τηλέφωνο να πεις μια καλημέρα στο Βαγγέλη.
0: Ναι.
4: Σκέφτομαι να τον πάρω να του πω ότι σας παίρνω αυτό που λένε, ξέρεις, όλοι σε παίρνω για πρώτη φορά.
0: Ναι.
4: Μ' αρέσει ο κύριος Δημήτρης. Με βγάζει δηλαδή μετά τον κύριο Δημήτρη, τώρα πρόσεχε να δεις φάση.
0: Ναι.
4: Μ' αρέσει ο κύριος Δημήτρης, μ' αρέσει ο Βασίλης, μ' αρέσει η εκπομπή γενικά, μου φτιάχνετε τη μέρα. Αλλά ντρέπομαι, ρε παπά, μου λέει, άστα, δεν πειράζει, δεν παίρνω τίποτα. Εκείνη τη στιγμή που το λέμε αυτό, ναι, παίρνει ο Σπυράκος.
0: Το παιδάκι.
2: Ο Πιτσίρικος.
4: Το μικρούλι.
2: Ναι.
4: Και λέω, φοβερό, δηλαδή καταπληκτικό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και να πω τώρα μετά τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος είναι φοβερός.
0: Είδες πως τα
4: φέρνει. Γενικά κάνεις πολύ ωραία εκπομπή, φιλέ. Εγώ είμαι γάβρος.
0: Να είσαι καλά.
4: Ευτυχώς και οι κόρες μου και οι δύο γίνανε ομοειδεάτισες. Δόξα σε ο Θεός.
0: Ξαλάφρωσες ευτυχώς, δόξα σε ο Θεός.
4: Τελείως. Δεν θα το άντεχα στερεοφωνικό με τίποτα.
0: Πρόσεχε στους γαμπρούς όμως την Τετάρτη. Πρόσεχε στους γαμπρούς.
4: Μην βάζεις παραφωτιά, χάσω. Κράτα τα πόσικα.
0: Και εγώ φοβάμαι για τη δικιά μου, τι νομίζεις.
4: Εγώ είμαι πιο κοντά όμως, γι' αυτό σου λέω.
0: Τι πιο κοντά. Α, έρχεται το σκηνικό πιο κοντά, κατάλαβα.
4: Ναι, είναι δραματικές
0: στιγμές. Το βλέπεις να έρχεται που λένε.
4: Το έχω δει το όνειρο.
0: Ναι, το βλέπεις να έρχεται.
4: Να είσαστε καλά, παιδιά. Όντως και οι αναλύσεις σας πολύ ωραίες και τα πρωινά σας πολύ όμορφα.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, ωραίο. Και να ακουγόμαστε μεταξύ μας όλοι.
0: Έτσι. Γιατί το λέμε, το φωνάζουμε και δεν το λέμε πάντα, ότι καλά είναι τα ποδοσφαιρικά και ομάδες, αλλά είναι από τα δευτερεύοντα. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρωπιά, έτσι.
4: Αυτό. Και η καλή ανθρωπιά και όχι οι βλακίες και όλα αυτά που ακούμε κάθε μέρα, δυστυχώς.
0: Έτσι είναι.
4: Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
0: Θα παλέψουμε, φίλε, τι να κάνουμε. Θα παλέψουμε.
4: Όλοι.
0: Τι να κάνουμε.
4: Είπαμε και να είμαστε καλά, να λέμε καλημέρα κάθε μέρα.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
4: Χάρηκα που σας άκουσα, να είναι καλά και ο φίλος μου ο Κούλης.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, φίλε, γεια.
4: Γεια χαρά. Γεια.
2: Καλημέρα.
0: Είναι και 27, βγάζω άλλον έναν, μου το φέρεις.
2: Ναι, μακάρι να μπορούσαμε και τους άλλους, αλλά ό,τι προλάβουμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον να.
5: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Κούλη. Είμαι ο Γιάννης από την Καρίτενα.
0: Καλώς το Γιάννη.
5: Και είχα λίγο χρόνο να τα πούμε. Δυστυχώς δεν μπόρεσα το Σάββατο να περάσω να σας γνωρίσω και από κοντά.
0: Δεν πειράζει, λέβαια.
5: Πάντως είσαι σήμερα με τον Κούλη που έγινε η αφορμή να αρχίσω να παίρνω τηλέφωνο στο σταθμό. Γιατί παλιά δεν έπαιρνα, με κάτι είχα στραβώσει. Mm-hmm. Είμαι αυτός που σου είπα ότι έχω το διαρκείας και το δίνω στον Κούλη να πάει στην απονομή στον Καραϊσκάκη. Και μου είπες μετά ότι δεν χρειάζεται γιατί ο Κούλης βρήκε από άλλο φίλο.
0: Α, το θυμάμαι. Ναι,
2: ναι, το θυμάμαι και σε ευχαριστώ πάλι για άλλη μια φορά.
5: Τίποτα, γορίνα μου, δεν το είπα για να με ευχαριστήσεις.
2: Όχι, φίλε,
5: το έκανα γιατί το ένιωτα. Τελικά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα πήγα και λίγο να ξεδώσω γιατί ήταν ένα δυσάρεστο γεγονός για μένα. Γι' αυτό δεν είχα σκοπό να πάω στο γήπεδο. Ναι. Γύρισα γρήγορα από το χωριό, οπότε πήγα λίγο να ξεδώσω.
2: Καλά έκανες.
5: Πήρα τώρα να σας ακούσω, είστε η καθημερινή μου παρέα. Η εκπομπή δηλαδή, πότε ο Κούλης, πότε ο Πάνος, πότε όλα τα παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ με το Βαγγέλη που βάζει σε τάξη τους άτακτους κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Και όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο δεν το τραυματίζουμε με ηρωνίες, με οτιδήποτε άλλο που μπορεί να μας χαλάει. Είναι οι ωραιότερες εκπομπές του καλοκαιριού γιατί είναι χαλαρές, ακούς την άποψη του άλλου, χωρίς αντιπαραθέσεις, χωρίς σούπα, χωρίς μούπα.
0: Έτσι
5: αυτό
0: είναι.
5: Την καλημέρα μου, να είστε καλά και καλή σεζόν, αφού ο Βαγγέλης θα φύγει και λοιπά, τον Κούλη θα τον ακούσουμε και αύριο.
0: Δεν θα φύγω διακοπές.
2: Πάει για τη μετάδοση στην Ουγγαρία.
0: Πάω για τη μετάδοση στην Ουγγαρία για δύο μέρες και με εκπομπές έχω μέχρι 31 του μήνα, μέχρι την Παρασκευή.
5: Έτσι κι αλλιώς, Βαγγέλη μου, θα σ' ακούω.
0: Ωραία,
5: η Βελόνα είναι κολλημένη στο φορτηγό, δεν την πειράζει κανείς.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Λοιπόν,
0: βάλτε το 94,6 και σπάστε το.
5: Ναι. Πάντα. Έχει χαλάσει και το καντράν, δεν μπορεί να μου το αλλάξει.
0: Δεν αλλάζει και να θέλει κάποιος να αλλάξει.
5: Ναι, γιατί δεν το χρησιμοποιώ μόνο εγώ το φορτηγό, αυτό το παίρνουν κι άλλοι. Αλλά αυτή η μπάντα είναι η δική μου. Έχω τρεις σταθμούς. Οι τρεις μνήμες από τις έξι είναι Sport FM. Δεν μπορούν να μην τις χαλάσει.
0: μου στέλνει μήνα.
5: Σας καλημερίζω, παιδιά. Καλημέρα.
2: Την καλημέρα μας, να είσαι πάντα καλά. Καλή σου μέρα.
0: Πω, λέει ο φίλος του, το έκανα εικόνα, λέω, να ραζιάσει με τον Γαύρο Γαμπρό, λέει, να τσακώνεται στο οικογενειακό τραπέζι.
2: Παιδιά, συγγνώμη στους τέσσερις που δεν προλάβαμε. Θα έχουμε τηλέφωνα έτσι και αύριο και μεθαύριο. Θα προσπαθήσω
0: και
2: εγώ
0: γενικά
2: να αντικαταστήσω για λίγο το Βαγγέλη.
0: Και γενικά και την άλλη εβδομάδα μέχρι 31.
2: Την άλλη εβδομάδα είμαστε παρέα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πέμπτη, Παρασκευή, Πέμπτη, δεν ξέρω.
0: Θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, και την άλλη εβδομάδα, επειδή είναι τώρα η εποχή είναι τέτοια, ας πούμε, που υπάρχει και χώρος και για κόσμο που δεν βγαίνει πολύ το χειμώνα.
2: Και να είμαστε και πιο χαλάροι, όχι τόσο έντονοι, ναι.
0: Εδώ ο φίλος. Τι να σου πω, φίλε, λέει, συγγνώμη, αλλά εγώ το γιο μου λέει χθες να σβήνει τούρτα θρυλαίων και εγώ κατά πράσινο.
2: Ρε υγεία, ρε καλά, είναι ωραία.
0: Πλάκα καλά. Αθλητισμό
2: να είμαστε, εντάξει.
0: Λοιπόν, μέχρι να πέσει το δελτίο, διαβάζω κανένα δύο μηνύματα. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή Τετάρτη, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλά να περάσει, Βαγγέλη. Χαιρετισμού στο Δωρή, στο Εμπερζάκι, εταίρη Παγουρίξ, Πάπη από Γιάννενα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Αύριο στην εκφώνηση θέλω, δεν θέλω τίποτα φλωριές. Λέει, θέλω σαν εκφωνητές Αργεντινής να φωνάζεις και παίζουμε τελικό conference. Όχι, φίλε, υπάρχει μέτρο, δεν είναι. Μιλάνο, τι είναι. Καλημέρα, λέει από το.
2: Πάμε για δελτιάκι. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Συγγνώμη, πάμε σε δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο μέρο.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλ Λιωσίων ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψος της Δυραχείου ως τη Λένορμαν. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Για καιρικές συνθήκες που προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν εχθές το βράδυ στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Σήμερα θα συζητηθεί και τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στην Τουρκία, την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Σγκιού Ροζέλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
12: Σωστός ο παίχτης!
13: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6.

0: Τι ωραία που ήταν πριν 30 χρόνια που έπαιζε Beverly Hills και έβαζε διαφημιστικό διάλειμμα και διαφήμιζε γνωστή εταιρεία με τζιν παντελόνια μέσα στο Beverly Hills και με το συγκεκριμένο Αντρόβολ Νάιτ. Ωραία ήταν.
1: Εντάξει, ωραίο Ρόμπινσον, κομματάρα. Γενικώ είναι τραγούδι που σε χαλαρώνει, μωρέ, είναι ευχάριστο.
0: Την καλημέρα μου από το θέρμο του Καρνανία, Βαγγέλη και εσύ, Γαβρι Κυριάκο, λέει ο Χριστάρα. Γεια σου, Χριστάρα μου, την καλημέρα στο θέρμο. Καλημέρα, λέει, είχα την αρχή να μάθω φάνω του Μιτσάρδα 15 λεπτά αφού έφυγε. Είχα στο φοβού τη ξαδέρφη του, λέει, να προσπαθώ να διασταυρώ και να στέλνω σε μηνά Τσαμόπουλο και Τσούβε. Αυτή να μην το ξέρουν ακόμα, παίζει. Και να με μίσει σαν από τότε, δεν νομίζω να σε μίσει σαν Γιάννη. Ναι.
1: Εντάξει, και εμένα ήταν μια τραγική περίοδο τη ζωή μου τότε.
0: Βαγγέλη Κυριάκο, την αγάπη μου, ευχαριστούμε πολύ για την καθημερινή παρέα που μας κρατάτε στη ρουτίνα μας. Καλό ταξίδι να έχεις, καλά να περάσεις και καλό καλοκαίρι, εύχομαι, λέει ο Γιώργος μου. Να σε καλά, Γιώργη. Βαγγέλη Κυριάκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Βαγγέλη, επί το πρωινό ξύπνημα για να σε ακούσουμε, μας έχει γίνει μια γλυκιά συνήθεια. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να σε ακούσουμε και αύριο, π.χ. μέσω τηλεφώνου όπως κάνει ο Τάσος ρεπόρτερ και που διαβάζουν και τα μηνύματα και απαντάει. Όχι αύριο, φίλε, όχι, αλλά την Παρασκευή υπόσχομαι ότι θα βγω. Με το που προσγειωθώ, ή θα έρθω από εδώ ή θα βγω τηλεφωνικά. Αύριο δεν γίνεται. Γιατί...
1: Με την υποσημείωση, μην τα κάνω μορτάδελα εγώ με το τηλέφωνο. Γιατί να τα ξέρετε, είμαι και λίγο digital, wifi, wingy, wingy, πώς το λέγε.
0: Τώρα τι να σου πω, τώρα υπάρχουν.
1: Τριγωνική, πώς το λένε, μετάδοση ΕΚΑ.
0: Τώρα υπάρχουν πολλοί τίτλοι για... στις δουλειές, ξέρεις.
1: Είσαστε ΕΚΑ, ναι.
0: Καλημέρα, λέει. Με χώρισε η κοπέλα μου τρεις μέρες πριν φύγει ο Πινέδα. Δεν ξέρω γιατί, λέει. Τι να στεναχωρηθώ περισσότερο για τον Πινέδα ή για την κοπέλα. Κοίταξε να δεις, φιλαράκο, θα τα ξεπεράσει και τα δύο. Εγώ αυτό λέω. Θα τα ξεπεράσει και τα δύο. Και να σου πω και κάτι πέρα από τον Πινέδα που ισχύει για αυτόν. Χαφ με χαφ ξεπερνιέται. Έτσι και για τον έρωτα με έρωτα πάλι ξεπερνιέται. Προχώρα παρακάτω.
1: Ποιο το έλεγε αυτό το λαϊκό άσμα, ο έρωτα με έρωτα πέρα. Ο κύριο Σπυράκο που έμοιαζε χρειά τη φωνή του με το ρέμο όταν ήταν νέο.
0: Ο γραφικό του Πενελή λέει: καλημέρα, παιδιά. Πρώτη φορά στέλνω και εγώ έχω μεγαλώσει μαζί σα. Λέει ο Πενελή. Ναι, το που δεν το πήρε χαμπάρι, ότι έχει μεγαλώσει όμω. Αυτό είναι το πρόβλημα με σένα.
1: Ναι. Γιώργο, ναι. Εσύ είσαι σαν τον Σούλη Παπαδόπουλο με τον Αναστόπουλο που είναι συνομήλικη.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο Παπαδόπουλο του Αναστόπουλου σε εκείνη τη μυθική συνέντευξη τύπου που είχαν μάλιο τραβηχτεί. Σιχα αφήσα πάνω από το δωμάτιό μου και γυρνάει και του κάνει Αναστόπουλο. Πόσο χρονών είσαι, ρε Παπαδόπουλε, δηλαδή.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, χθες στο διάλειμμα άκουγα δύο τύπους από το τεχνικό τμήμα και έλεγε ο ένας τον άλλο. Ρε φίλε, εσύ που είσαι, λέει, σφίχτης. Δεν έχεις καμία ιδέα με αποτέλεσμα, λέει, για να τελειώνει γρήγορα. Πότε να τελειώνει, δηλαδή. Σε καμιά ώρα, γιατί μετά θέλω να φάω πενιρλί. Εντάξει, ωραία δίαιτα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπράβο σου που κάνεις τη μετάδοση του αγώνα. Έχεις τρομερή εφράδια και καθαρό λόγο. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Φιλιά στα κορίτσια που ακούνε την εκπομπή σου, λέει Αρετή. Γεια σου, Αρετούλα. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Πόσα θα έρθει αύριο το Τζουγκάρδε Σπαρτακ Τρινάβου, λέει ο Κώστας από την Κο. Καλή επιτυχία. Σε Πανάθα και πάω, Κλωδημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Ξέρεις αν έχουν ανακοινωθεί αρχηγοί σε ένα σεζόν γιατί στο φιλικό με την Grasshoppers, αν θυμάμαι καλά, είδα αρχηγό τον Κάτρι και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί εκτός από άρρωστο παιχταρά είναι και άρρωστο Παναθηναϊκός και ήθελα να ξέρω αν αυτό θα συνεχιστεί την νέα σεζόν. Επίσης, σχετικά με τον νέο δεξιμπάκ που έχει ακουστεί τον κότσο Χέιζβιλ, λέει που ήταν λέγει στη Σαχτάρ, δανεικός από τη Χάμπουργκ. Θα υπάρχει, λέει, δυνατότητα ένα από του τρει να παίζει ο στόπερ. Ο συγκεκριμένο παίκτη δεν απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Οι αρχηγοί νομίζω ότι θα ανακοινωθούν τώρα πριν το match. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι. Βαγγέλη, δεν χρειάζεται να ανησυχήσω. Ο γαμπρός σου είναι έτοιμος και είναι γαύρος. Καλό ταξίδι να έχεις, Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Να ο Νικόλας, το έχει στοχεύσει το κορίτσι μας. Καλημέρα σε όλους. Βαγγέλη, ξέρεις αν τυχόν νίκες και προκρίσεις τώρα δίνουν βαθμούς στην ομάδα και στην Ελλάδα ψωμίλους, λέει ο Παναγιώτης ο ταξί ντράιβερ.
1: Φυσικά.
0: Να προσθέσω λες αυτά που είπε, λέει σωστά ο Κούλης, ότι αυτόν και τον επόμενο γύρο τα μάτια του Παναθηναϊκού θα προβληθούν από το Sky. Κυριάννη Αλαφούζο, αγαπώ. Λέω Τζόρνταν.
1: Βέβαια.
0: Άστα, Βαγγέλη, λέει και εγώ έχω γυναίκα Παναθηναϊκό και γιο μεγάλο ΑΕΚ. Απ' τα άλλα δύο μικρά παιδιά περιμένουν να σώσουν την παρτίδα, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Καλημέρα, παιδιά. Υπάρχει περίπτωση να πάρει ο Παναθηναϊκός στο Ελίασον. Έχει βγάλει ένα site για πολύ καλές σχέσεις Παναθηναϊκού και με ΑΕΚ και γράφουν για Ελίασον. Η σχέση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ είναι καλή, αλλά ο Ελίασον έχει συμβόλαιο στο 28. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν ξέρω αν θα έρθουν σε μια συμφωνία ομάδα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Γρηγόρης Αοπειρά, Ολυμπιακός. Γεια σου, Γκρέγκορη. Λοιπόν.
1: Δεν έχει παίξει με τη Σπάρτα Τρνάβα παλιά ο Πάοκ. Και Πάουκ... έχει αρπάξει μια εφτάρα.
0: Όχι, δεν έχει γίνει αυτό. Έχει παίξει με τη Σπάρτα Τρνάβα και χάνει στο πρώτο μισάωρο 0-3 στην Τούμπα και το κάνει στο δεύτερο μήχρονο 5-3. Το θυμάσαι αυτό το μυθικό μάτς?
1: Κάτι μου έρχεται.
0: Δες το σήμερα, βάλε ψάξει να ρωτήσει. Ναι, ναι. Είναι μυθικό παιχνίδι.
1: Σε ποια είχε βάλει 7 τότε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Το 99.
0: Να πω στο φίλο εδώ πέρα ότι παιδιά, να το επαναλάβω άλλη μια φορά, γίνομαι κουραστικό, αλλά επειδή έχετε μπερδευτεί πολύ, δεν είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα. Η εκπομπή θα συνεχιστεί με την παρουσία μου μέχρι την άλλη Παρασκευή 31 του μήνα. Απλά επειδή πηγαίνω για δημοσιογραφικούς λόγους σήμερα στην Ουγγαρία για το παιχνίδι με την Πάξη αύριο, θα λείψω το διήμερο Πέμπτη Παρασκευή. Αυτό. Θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα, θα είμαστε μαζί κανονικά. Αυτό έτσι διευκρίνει γιατί ρωτάει πολλοί κόσμο. Λοιπόν, Κυριάκο, μου φοβάσαι για τα τηλέφωνα. Αν βάλει ένα τρικονικό ραντάρ, θα κάνει δουλειά, λέει. Ο οποίο μάγλο. Καλημέρα.
1: Κάπω έτσι θα γίνει η δουλειά.
0: Καλημέρα στην παρέα Βαγγέλη. Γνωρίζει γιατί στο live 24 κάτω-κάτω στο καθημερινό πρόγραμμα τα ονόματα των παραγωγών είναι παραποιημένα, λέει.
1: Ναι, με έχει εμένα σήμερα.
0: Καλημέρα, φαίνεται, λέει, με τον Βαγγέλη Νημαράκη.
1: Α, ναι, αυτό το άκουγα χθε που λέω. Όχι, τώρα έχουν κάνει. Στο site γράφει ότι τώρα κάνω μόνο εγώ εκπομπή. Δεν βιάστηκα.
0: Στο site είναι λάθο. Ναι, αλλά αυτό τώρα στο live και στο 8-10 λέει από εδώ του από εκεί με τον Αλέξανδρο Τσιριγότη και την Ηρώσα Κελαρίδου. Τι είναι αυτά.
1: Τσιριγότη έχουμε, Σακελαρίου δεν έχουμε.
0: Δεν είναι το θέμα αυτό.
1: Ηρώ είχαμε παλιά την Κοφού. Που την είχε φέρει ο Μίτσος, ο Μαχαίρας.
0: Ηρώ, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Καλημέρα, λέει Άλεξ Στουτγκάρδη, 9 βαθμού σήμερα το πρωί. Ζακετάκι, μια εβδομάδα έμεινε έτοιμη για Βόρεια Εύβοια. Καλή δύναμη στην Πανάθα, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκου. Καλή δύναμη και στα παλικάρια που δουλεύουν έξω. Εγώ οικοδομή ζήτησα άδεια και έφαγα άκυρο. Πάμε δυνατά. Τι να σου πω, ρε Βασίλη. Τι να σου πω. Λοιπόν. Λιώνει την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνέ. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τα μυθική μορφή ο Μαχαίρας. Λέει καλό ταξίδι, Βαγγέλη, και καλή επιτυχία στις δύο ομάδες μας αύριο, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Εμένα μου αρέσει, λέει, ο Ουκρανοκριτικός παίκτης του Ολυμπιακού, ο Γιάρεμ Τσαπολιμάρες Τσουκ. Εντάξει, okay. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα από τηλεοπτικές μεταδόσεις βλέπω όσοι είστε λάτρεις. Τι είναι αυτό. Α, έχει ποδόσφαιρο γυναικών ο ΠΑΟΚ. Τα κορίτσια του ΠΑΟΚ, 6.30 ώρα το απόγευμα. ΠΑΟΚ λέει Χαποέλ Καταμών. Champions League γυναικών στην R2, 6.30. Και υπάρχει ένα League Cup Σκωτίας στις 10 παρατάρτο. Μιλάμε για πολύ κάψιμο. Queen of South απέναντι στην Aberdeen. League Cup Σκωτίας στο Κοσμοτέ Sport 3. Αυτά και τίποτα άλλο. Λοκομοτίβ Τυφλίδας ΠΑΟΚ 07 είναι. Μας το στέλνει εδώ ο φίλος. Λοκομοτίβ Τυφλίδας ΠΑΟΚ μας στέλνει ο φίλος από τη Χαλκίδα. Λέει καλημέρα από Χαλκίδα. Καλημέρα στη Χαλκίδα και στο φίλο μας εκεί που μας στέλνει το μήνυμα. Άλλα δύο μηνύματα και πάμε break. Καλημέρα, παιδιά. Καλό ταξίδι, Βαγγέλη. Μου στέλνει και ο Παναγιώτης, ο φίλος μου, ο αγωνιστής, ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Καλό ταξίδι, Βαγγέλη. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε εδώ. Βάγγελε, λέει, έχεις δημιουργήσει, λέει, στερητικό σύνδρομο στον κόσμο. Μην πας πουθενά, λέει ο Κώστας. Κάτσε, παιδιά, αποφασίστε. Από τη μία μου λέτε πήγαινε περιέγραψε μάτς, μετά μου λέτε μην πάτε πουθενά. Δεν μπορώ να είμαι σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Έτσι. Και το ξαναλέω ότι την Παρασκευή το πρωί θα κάνω πέρασμα από εδώ. Τώρα τι ώρα ακριβώς θα είναι, δεν ξέρω. Θα δούμε.
1: Είσαι ήρωας απάλλο πλανήτη, σπορμπίλι.
0: Όπως έχει πει και ο Νερατζιάς. Όπως έχει πει και ο. Στο παρελθόν, το πατριωτάκι μου ο Ηλίας Ατματζίδης που κατάγεται για αυτός από τον νομό Κοζάνης, ήρωας ήταν ο Κολοκοτρώνης. Αυτό δεν είχε πει, τι είχε πει σε ένα μάτσο που λέει. Τι κατέρχεται, είχε πει ο
1: Ξέρεις ποιο μάτσε. Μας το είχε κλείσει το σπίτι.
0: Ναι.
1: Είναι 97-98 σεζόν στο ΑΚΑ. Δεύτερη αγωνιστική. Χάνει ο Αλεξανδρής, χάνει ο Φορίκουε, χάνει ο Ίβιτς. Χάνουν όλοι. Ο Νινιάδης βάζει αλλαγή. Ο Γκέραρτ. Όχι, δεν είναι ποιος ήταν.
0: Λοιπόν,
1: ο Δημήτρου Δημητρίου.
0: Κάνε γρήγορα γιατί εγώ σαν λιχολύπη θα σου πω ότι πρέπει να πάμε σε break. Λοιπόν, ναι, ολοκλήρωσε. Ναι.
1: Βάζει τον Ντέμι αλλαγή που είχε το θέμα με τον Ντέμι. Σαβεύσκι πάσα, φεύγει ανάμεσα στον Ταμπίζα και τον Καραταίδη. Το φούρο γλουτέρμα, ρούφαντο.
0: Το θυμάμαι.
1: Και έβγαζε ακόμα και του Γιανακόπουλου. Έχει πιάσει. Δεν υπάρχει.
0: Ο οποίο στο χούρογλου μέχρι πριν 5-6 χρόνια παίζει ακόμα στα 45.
1: Κυριάκαρο Θεό. Ήμουνα στο πρώτο μάτς και
0: πέρα. Όχι, μην ανοίξει άλλη κουβέντα, πρέπει να κάνουμε break. Εσύ δεν πρέπει να μου το λες και στο λέω εγώ. Έχει πάει και 48.
1: Break, κύριε Νερατζιά. Μακρηγορείς με αυτόν τον ηχολήπτη το νούμερο που έχει. Που δεν βάζει γλώσσα μέσα.
0: Τι
1: είναι αυτό που τον ευρήκαμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε, τελευταία ενότητα της εκπομπής. Λοιπόν, μάλιστα Λουκά. Καλημέρα Βαγγέλη, καλό δρόμο, να έχεις καλά περάσει, λέει ο φίλος μου Ορδάνης ο Αγγτζής. Καλημέρα Βαγγέλη και Κυριάκο, την καλημέρα μου στην πρωινή βάρδια πυροφυλακίων Βορειοανατολικής Αττικής. Προσοχή σήμερα, πάνω θα μια ζωή, λέει ο Στελάρας. Θερμή παράκληση, λέει, την επόμενη εβδομάδα, λέει, την Πέμπτη και Παρασκευή να δοθεί παράταση στα τηλέφωνα, να ευχηθεί όλος ο Κουντουνιάς στον Τιτάνα νέρι της καρδιάς μας. Κυριάννη Αλαφούζος, αγαπάω. Έχει πάθει τρέλα ο Τζόρνταν. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Το νερό, λέει, στα αγγουρικά, Βαγγέλη, λέει, είναι βίζ. Μάλιστα. Οκ. Okay. Βίζ, λοιπόν. Ωραίο ερώτημα, ρε φίλε. Λέει, παιδιά, φτάνει το εισόδημα, λέει, από το ραδιόφωνο για να παραγωγώ για να ζει. Πρέπει να κάνει πολλές δουλειές παράλληλα. αυτό μου θυμίζει. Το Σταύρο του Θεοδωράκη που έκανε αυτή την εκπομπή στην τηλεόραση, ξέρεις, που έπαιρνε αυτό το στυλάκι του λαϊκού και το έλεγε το αλουνού, βγαίνει τίποτα, μένει τίποτα. Τι φάση εδώ πέρα. Τότε είχε για την εκπομπή του Θεοδωράκη.
1: Μέγα δεν ήταν.
0: Ναι, που μιλούσε με κόσμο.
1: Μέγα το παλιό, ναι.
0: Και έχει αυτό το στυλάκι, ξέρεις, το σε νιώθω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, πριν γίνει πολιτικό.
0: Βγαίνει τίποτα, μένει τίποτα, ξέρω εγώ. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Τσακαλάκια, δεν σας ακούω καλά. Από πιλωτική διάβαση, λέει, εκπέμπεται Νίκος Κούκος, ειδικός επιτελεύσεκ του Διαθαλασσέως. Ναι, ναι.
1: Του Καβουρδίρη, του Νίκου του Κάλαντα.
0: Μάλιστα. Θέλω να σου πω ότι ο Μάρκ Φαν Μπόμπελ αναλαμβάνει την εθνική ομάδα του Βελγίου ως το γύρο του 28.
1: Γνωστός και ως Βαν Μπούκλεν στο Σπορ FM. Ο Βαν Μπόμπελ,
0: ο οποίος θα πρέπει να θυμηθούμε κιόλας ότι πριν κάνα δύο χρόνια αποτέλεσε και στόχο της ΑΕΚ. Δεν συζητούσε η ΑΕΚ με τον Βαν Μπόμπελ, ναι.
1: Ήταν στη Σταντάρ όταν είχε αποκλείσει στη Σταντάρ Λίγκ στην ΑΕΚ. Τότε ναι, στα play-off του Champions League.
0: Ναι. Αρκετά έτσι. Στις εθνικές ομάδες υπάρχει πολύ δραστηριότητα τώρα στους πάγκους.
1: Όσοι χάσανε παίρνουν δρόμο.
0: Όσοι χάσανε παίρνουν δρόμο και παίρνουν άλλες ευκαιρίες. Και βέβαια κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ μεγάλη είδηση, να δούμε αν θα υλοποιηθεί αυτό. Η Real Madrid κινείται για τον Ρόντρι.
1: Ναι, αυτό δεν έχει συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, γιατί διάβασα την είδηση και λέει ότι ακόμα δεν τον έχουν ενημερώσει. Ιδέα ακόμα είναι ότι.
0: Τι, με την ομάδα, σκέψη. Με την ομάδα δεν έχουν μιλήσει ακόμα. Με αυτούς δεν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, αλλά στον παίχτη μάλλον έχουν διεμηνήσει ότι τον θέλουν. Και αυτός δείχνει θετική διάθεση να επαναπατριστεί. Σίγουρα η City τώρα για να δώσει το Ρόντρι, ρε φίλε, πόσα εκατομμύρια θα ζητήσει, θα ζητήσει κακά ως τάρικο.
1: Εγώ θα περνάω τον Γιάννη τον Καράλη πρώτα τηλέφωνο να ζητήσω άδεια και μετά.
0: Πάντως, μιλάμε για ένα μέσο ο οποίος είναι.
1: Πεχτάρα. Πεχτάρα δηλαδή, και ξαναγύρισε. Εντάξει, το πουκέ είναι μετρονόμος.
0: Αυτή τη στιγμή είναι δηλαδή σίγουρα μέσα στους καλύτερους χάφησα στο ρόλο του, ας πούμε, ξεκάθαρα.
1: Στους καλύτερους παίκτες γενικώ του κόσμου.
0: Γενικώ.
1: Μόνο στη θέση του.
0: Καλημέρα, Λίτσα, μόνο Αεκάρα, λέει ο φίλος. Καλημέρα, φιλαράκο μου. Αεκάρα, θες εσύ, Αεκάρα, θα σου πούμε τι άσχημα. Σου χαλάσουμε το χατήρι. Ό,τι αγαπάει ο καθένας. Και το σωστό είναι αυτό, γιατί και εμένα μου πέρασε, δεν σε διόρθωσα. Adverb, όχι σταντάρ.
1: Όπα, συγγνώμη.
0: Φαμπόμε, λέει, ο τελευταίος μη Γερμανός αρχηγός της Bayern. Τι μας θυμήσατε τώρα, λέει ο φίλος.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ καλημέρα, λέει και από μένα, ρε παιδιά, λέει, είναι αλήθεια ότι ο Ροναλντίνιο έκλεισε συμβόλαιο για να παίξει ομάδα, λέει ο Θανάσης. Ο Ροναλντίνιο, φίλε, σε ομάδα, τι σε ομάδα. Ο Ροναλντίνιο τώρα ζει πηγαίνοντας σε event, παίζοντας επίσημες σε φιλικά που γίνονται στο ανά τον κόσμο.
1: Φίλε, συμβόλαιο σε κέντρο για να τραγουδήσει είναι, έτσι όπως τον είδα και στο ντοκιμαντέρ και με τη Μαντόνα στο ημίχρονο του τελικού.
0: Είναι καλά όμως τώρα. Είναι καλά τώρα γιατί πηγαίνει, γυρίζει τον πλανήτη με εκδηλώσεις, βγάζει χρήματα.
1: Καλά,
0: έχει
1: μόνο που τον βλέπεις. Κοίτα, είναι χαμογελαστό παιδί. Είναι χαρά τη ζωή. Τον βλέπεις και χαίρεσαι. Φίλε, είναι πραγματικά διασκεδάση.
0: Και δεν υπάρχει άνθρωπος που να αγαπάει το ποδόσφαιρο και να μην αγαπάει τον Ροναλντίνιο, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή. Για όλο το πακέτο.
1: Αλήθεια.
0: Για όλο το πακέτο. Για το πόσο βιρτουόζος ήταν με την μπάλα στα πόδια αυτός ο άνθρωπος. Το χαμόγελο που έχει πάντα και έτσι την φυσιογνωμία αυτή. Το γεγονός ότι τα έκανε μούτι και έπαιξε 5-6 χρόνια μπάλα λιγότερο από εδώ όσο θα μπορούσε να παίξει. Αυτό είναι δικό του θέμα, δικιά του είναι η ζωή. Εμείς θα θέλαμε να ήταν λίγο πιο επαγγελματίας και να τράβαγε την καριέρα του κι άλλο και να τον καμαρώναμε. Αλλά
1: πέρασε καλά ο κόσμος.
0: Πέρασε καλά, πέρασε καλά.
1: Γλεντζές.
0: Πέρασε καλά και βρήκε μπροστά του και το γεγονός ότι όταν ήταν αυτός ο νούμερο ένα αδιαφυσβήτητος, είχε δικό του παιδί το Μέση και στη συνέχεια ο Μέση εξηγήθηκε. Για τον Ροναλντίνιο.
1: Υπάρξανε καλά ένα χρόνο, δηλαδή. Ναι, κάνανε παπάδες μαζί.
0: Ναι. Υπάρχουν και πολύ ωραία highlight από εκείνη την εποχή. Καλημέρα, παιδιά, λέει Έρπιτας Φωστήρας. Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Βρέει.
0: Ας το Φωστήρα, ρε το φωνέα του γιγάντων.
1: Ο Φωστήρας του Μάνου του Σπανόπουλου και του Χριστάρα του Σούτου. Δύο κομβικές μορφές στην ομάδα του Ταύρου.
0: Και στη Ρεάλ, μην μου είπε πριν για το Ρόντρι ότι δύσκολο κτλ. Πάνε και για Φεράν Τόρες, λέει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό.
1: Από την Μπαρσελόνα.
0: Ναι. Στο στόχαστρο λέει της Ρεάλ ο Φεράν Τόρες. Εντάξει. Βέβαια για εμάς τους πιο παλιούς είναι μόνο Φερνάντο Τόρες.
1: Φερνάντο Τόρες.
0: Άλλο πράγμα, άλλο περνάω.
1: Ειδικά την περίοδο της Λίβερπουλ, όχι επειδή είμαι Λίβερπουλάκιας, αλλά ήταν η καλύτερη περίοδο της καριέρας.
0: Ήταν η καλύτερη περίοδο.
1: Ήταν φωτισά και λάβρα. Πέτα του την μπάλα να το κολλήσει.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, λέγαμε και στην διάρκεια της εκπομπής για το γεγονός ότι ψηφίστηκε η νομοθετική ρύθμιση για το γήπεδο του Ολυμπιακού με το νέο επιτρεπόμενο ύψος του γηπέδου που από τα 40 μέτρα πάει στα 52 για να κατασκευαστεί δεύτερο διάζωμα. Πλέον, για τα επόμενα βήματα θα ακολουθήσουν επίσημες συζητήσεις μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διοίκησης του Ολυμπιακού για τη σύμβαση παραχώρησης του γηπέδου. Σε αυτή θα καθοριστεί και το ύψος του ετήσιου μισθώματος που θα καταβάλει ο Ολυμπιακός έχοντας δικαίωμα χρήσης στα δύο για άλλα 49 χρόνια. Και με βάση το πρόγραμμα και το σχεδιασμό που έχουν, αναμένεται να αρχίσουμε το τέλος της αγωνιστικής περίοδου τα έργα και ο Ολυμπιακός να επιστρέψει στο αναβαθμισμένο Καραϊσκάκης το καλοκαίρι του 29. Αυτό το πλάνο για τον νέο Καραϊσκάκη. Και κάπως έτσι ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Για σήμερα και αύριο, για αύριο και μεθαύριο, θα πάτε με τον Κυριάκο. Την Παρασκευή θα κάνω κάποια στιγμή την εμφάνισή μου και εγώ με το που προσγειωθώ από Ουγγαρία. Και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε κανονικά εδώ μέχρι την Παρασκευή 31 του μήνα, πριν σας αποχαιρετήσω για τις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και είστε επανειδήν.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με το μήνυμα «Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει για πάντα λύση», υποδέχθηκε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕΑ εκ την είδηση της οριστικής παραχώρησης της ΑΝΕΛ ΑΡΕΝΑ και των περιβαλλόντων χώρων για 49 χρόνια. Όπως ενημερώνει η Ένωση, το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή 5η 23 Ιουλίου. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ, στραφεί η ΑΕΚ αφού ο Kings Kangua αγωνίστηκε ως βασικός και μάλιστα σκόραρε στο μάτς της Χάμπολη Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την Ένωση στα play-off του Champions League. Οριστική η συμφωνία με τη ΛΑΣΚ για την παραχώρηση του Λιούμπισιτς με τη μορφή δανεισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη άμεσα στην Ολλανδία, 29χρονος δεξιός μπακ, άργησε προπονήσεις και ο ΕΛΚΑΜΠΗ. Με πρωινή προπόνηση στο Κοροπή θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Σε φουλ ρυθμό μπήκε ο Φαν Ντρόγκελεν, χωρίς περιορισμού στη χωρητικότητα του ΟΑΚΑ, αλλά μόνο κάποιους όσον αφορά την προσβασιμότητα θα διεξαχθεί η Ρεβάν στις 30 Ιουλίου. Με τους νεοαποκτηθέντες Χατζηδιάκο, Άλλη, Ελουστόνδο, Σαντα Μαρία αλλά και τον Μπάμπα που ενσωματώθηκε τη Δευτέρα, η αποστολή του ΠΑΟΚ που αναχωρεί για την Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει προημερών η Dubai BC στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Άρη που αναμένει σήμερα στην Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές τον 25χρονο Κροάτι αριστερό μπακ Ρόκο Γιούρισιτς που θα αποκτηθεί από την ΟΣΙΓΕΚ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η ανακοίνωση του Μπασίρου. Επόμενη κίνηση, η μεταγραφή στο ΟΠΕΡ. Την πρώτη προπόνηση επί ιταλικού εδάφους έκαναν οι κίτρινοι. Στο κάδρο του Λεβαδιακού βάζει βραζιλιάνικο δημοσίευμα τον διεθνή μέσο Άντριαν Σουτ λίγες ώρες μετά την προαναγγελία της μεταγραφικής βόμβας από την ομάδα της Βοιωτίας. Όπως αναφέρει, ο 27χρονος Δρουμάνος που αποχωρεί από την Αλαΐν θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Επικείμενη προστίκη για τον Ατρόμητο που ήρθε σε συμφωνία με την Καρταχινές για τον Κρίστοφερ Νούνιες. Η ομάδα του Περιστερίου αναμένεται να αποκτήσει τον 28χρονο πρώην χαφ της Λαμίας με μονοετή δανεισμό που θα περιλαμβάνει οψιών αγοράς. Έτοιμη να κάνει το μεγάλο μπαμ με την απόκτηση του Ρόδρινη η Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αποκάλυψε δημοσίευμα στην Ισπανία, η Βασίλισσα αναμένεται σύντομα να κάνει επίσημη κρούση στη Manchester City για τον διεθνή μέσο με τον οποίο βρίσκεται.

0: Λοιπόν, ωραία, φύγατε πολύ διακοπές. Ο Κηφισός γιατί δεν ανοίγει? Γιατί δεν φεύγετε κι άλλοι να κάτσουμε εμείς εδώ να κάνουμε ράδια? Γιατί
1: τι θέλετε δηλαδή, θέλετε να φύγουμε εμείς? Θα φύγουμε εμείς.
0: Γιατί θέλετε? Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Ωραίος. Εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Εάν δεις εμένα και τη Μαρία, φαίνεται ποιον άγγιξε αυτό το καλοκαίρι. Πραγματικά, Μαρία, wet look, μαυρισμένη, τυραντάκι.
1: Hello!
0: Παράρα, παπά.
1: Chris Boucher.
0: I'm the DJ, honey. I'm the DJ. Ενώ εγώ, ωραία, είμαι σαν πλατάνη, πουρνάρι. Ένα αδιάφορο δέντρο.
1: Μόνο τζιτζίκια, ρε παιδί μου. Όχι στο κέντρο της πλατείας, στην είσοδο του χωριού.
0: Πάνω από την εκκλησία αριστερά.
1: Μακριά,
0: όπου
1: μακριά.
0: Δεν είμαι ένα δέντρο που έχει και σκιά να κάτσει κάποιο από κάτω.
1: Έχει κοντά.
0: Ούτε βρύση, ούτε σκιά. Απλά ξέρω εγώ, κάποιες σαύρες από κάτω.
1: Ίσως κανένα γατώνει έτσι από κάτω.
0: Παίζει να γατώνει. Μπορεί επειδή με καταλαβαίνουν τα σκυλιά.
1: Να τα κατουρίσει.
0: Μπράβο. Και να ξαπλώσει ή να μου ρίξει ένα. Σιμώνα, να κάνει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Κλούκο-κλούκο-κλούκο. Με κάνουν δοκάρι τα παιδιά καμιά φορά. Είμαι ένας ίσιος κορμός που κάνω για δοκάρι. Για τέτοια πράγματα. Τίποτα, ένα δέντρο που κανένας δεν θα δώσει σημασία.
1: Δεν ανησυχώ, Αλέξανδρε, γιατί την επόμενη εβδομάδα που θα αποχωρήσεις στο κλείσιμο, στο φινάλε αυτής της σεζόν, θα πας.
0: Πού θα πάω?
1: Τίποτα.
0: Δράμα.
1: Και θα γυρίσει. Δράμα. Θα πας, δράμα θα γυρίσεις.
0: Λοιπόν, παίρνω άδεια για να πάω στη Δράμα, Μαρία. Και στο Λεωνίδιο. Θα σου πω.
1: Α, πολύ ωραίο το Λεωνίδιο. Πολύ ωραίο το Λεωνίδιο.
0: Για μισή μέρα που θα πάω.
1: Απλά τα τελευταία 5 χιλιόμετρα για να φτάσει στο Λεωνίδιο.
0: Πες μου, γιατί δεν το θυμάμαι.
1: Είναι περίπου 22.
0: Α! Έχει στροφή.
1: Είναι περίπου 22. Δηλαδή το βλέπεις το Λεωνίδιο, αλλά δεν φτάνεις ποτέ.
0: Κατάλαβα.
1: Ποτέ. Λες, να και τώρα θα φτάσω και σου λέει ναι, ακόμα 4 χιλιόμετρα. Τι 4 χιλιόμετρα, οδηγάω 3 ώρες.
0: Εδώ είσαι ακόμα. Μιλώντας για καλοκαιρινούς προορισμούς, 5:30 παίζω στη Δράμα στο γήπεδο. 31 παίζω στο γήπεδο στα Τρίκαλα.
1: Α, ωραία, ναι. Λεωνίδιο, πρώτη.
0: Όχι. 2 Αυγούστου στο Σοφικό Κορινθίας.
1: Πολύ ωραίο το Σοφικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ.
1: Έχει και ένα ράντσο.
0: Πολύ ωραίο το Σοφικό. Αν κάνεις το λάθος και πας από τον άλλο δρόμο, τον μικρό.
1: Βέρτιγκο.
0: Όχι μόνο βέρτιγκο, το αποκαλύπτω. Το έχεις δει. Τρέχουν διάφοροι αποκαλύπτω με λάστιχα καμένα γύρω σου. 3 είμαι Ναύπλιο, ωραία. 4 Ζάκυνθο, παίρνουμε λίγο τα πάνω μας.
1: Ωραία, ναι.
0: Και 6 πάω στα Κρέστενα. Εκεί Αύγουστο, όλο το τζέτ.

0: πίτσα έτοιμε στα Κρέστενα.
1: Δηλαδή, Μύκονος και Κρέστενα. Ναι, δηλαδή μοιράζεται ο κόσμος.
0: Αν διαβάσει την Εσπρέσο, DJ, ξέρω εγώ, η διάσημη DJ, η Πέγκου.
1: Η Κόνστα.
0: Η Πέγκου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παίζει στα Κρέστενα.
1: Η Πέγκου, ποιο.
0: Πέγκικου. Πώ τη λένε αυτή. Ξέρω εγώ πώ τη λένε αυτή. Η Πέγκου. Που είναι η Βεργκάρα από χτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η Βεργκάρα από χτες. Γιατί δεν είναι στα Κρέστενα η κυρία Βεργκάρα.
1: Λεωνίδη, πότε πας?
0: 10 του Αυγούστου.
1: 10 του Αυγούστου, Λεωνίδη. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Θα έχει και πολύ κόσμο.
0: 11 που παίζει όμως. Στα Καβάσιλα Ηλίας.
2: Ειλικρινά, θα το σκοτώσω το κουβεντάκι.
0: Το κουβεντάκι θα το κρεμάς. Φοβερή περιοδία φέτος. Του λέω, φίλε, ξέρεις ότι εγώ. Εντάξει, εγώ έχω επιλέξει στην άδειά μου να δουλέψω. Αλλά να πάμε σε ωραία μέρα.
1: Δεν είναι ωραία μέρα. Το ένα καλύτερο από τα άλλο είναι.
0: Βέβαια.
1: Θα πήγαινε σε διαφορετική περίπτωση αν δεν είχε. Βέβαια. Τώρα θα δεις όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Μαζί και η Εύα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Να πας με ελικόπτερο, λέει κάποιο. Γενικότερα. Να πας με ελικόπτερο. Τελείω. Τελεία.
0: Ο Άδωνης πήρε τώρα στο βίντεο τον ένα υδροπλάνο. Ωραίο ήταν το υδροπλάνο.
1: Και τι είσαι ο. Πώς το λένε.
0: Το μυστήριο του Χρυσού Πυθίκου.
1: Μπράβο αυτό.
0: Μωρή Μαϊμού. Το μυστήριο της Χρυσής Μαϊμού αμυστή.
1: Και πού θα προσγειωθεί, στα Κρέστα.
0: Στο κατάκολο Ηλίας. Και από εκεί τι είναι, με τα μάξι 50 λεπτά.
1: Ναι, μωρέ, σιγά. Το παρκάρεις και εύκολα. Ή πηδάς.
0: Αυτό
1: ναι,
0: με τόση
1: εντάξει, με, ξεχάστε. Και τώρα καλοκαιριάτικα, ναι. Ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτά είναι τα.
1: Σαρωτική περιοδία. Σωστό, σωστό.
0: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι έρχεται.
1: Πας και ναύπλιο.
0: 3 Αυγούστου.
1: 3 Αυγούστου, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
0: Πάμε για sold out στο ναύπλιο.
1: Λοιπόν,
0: αυτά μιλώντας για καλοκαιρινούς προορισμούς, γιατί έβλεπα τώρα στην Εσπρέσο η Ρία Λινίδ με τον Δημήτρη Μαναλεξάνδρου στη Μύκονο, η Βεργκάρα στη Μύκονο.
1: Είναι και η Βεργκάρα στη Μύκονο.
0: Στα Κρέστενα Ηλίας. Σας περιμένουμε. Εγώ να σου πω κάτι, μια χαρά θα περάσω εκεί, αλλά δεν θα είμαι ο καλοκαιρινός όπως είσαι εσύ, που είσαι γυαλισμένη.
1: Ναι, αυτό δεν θα το.
0: Όχι.
1: Δεν θα το έχει. Έχεις γίνει ποτέ έτσι, μαύρος?
0: Ήμουν πάντα έτσι μέχρι 25 χρονών, 24.
1: Α, έτσι μαυρισμένος. Α, δηλαδή την έχεις τη μελανίνη στο σώμα σου, δηλαδή δεν είναι
0: όχι
1: κάτι
0: αυτό,
1: που λείπει.
0: Αυτό ναι. Ήταν η αρχή του Μαΐου.
1: Το ξέρω,
0: τον...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ιούλιο ήμουν, ρίγα, με το μουστάκι, ήμουν πέρα καλά.
1: Καλά, να σου πω κάτι.
0: Αλλά
1: αυτό που βλέπεις τώρα σε μένα ήταν αυτό που λες Μάιο, ας πούμε. Δεν έβγαινα έτσι, τα έλεγα δεν μπορώ να βγω έτσι άσπρη. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες που ήμουν 20-25 χρονών.
0: Σαν να στακώσεις.
1: Και ήμουν. Ποιος Ροναλντίνιο τώρα που
0: πει το. Ζαφυρίνιο.
1: Ζαφυρίνιο κανονικά. Αλλά ήταν και. Πώς κυκλοφορούσε έτσι με τέτοια μαύρη μούρη.
0: Ζαφυρίνιο. Μπορεί να πήγαινε για ωραία Ελένη.
1: Αλλά βάζα... Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά βάζαμε διάφορα πράγματα στο κορμί μας.
0: Έβαζα μια σαν. Τώρα μην
1: γελάς. Σαν μαρμελάδα.
0: Βάζελο καρετίνι, καροτίνι.
1: Ναι, βαζελίνι, βάζαμε πάντα. Βέβαια, από
0: βάζελο
1: τότε.
0: Καροτίνι, από
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό λέει, ειλικρινά, έπρεπε να μου ρίξουν πετρέλαιο απευθείας. Το θυμάσαι που ήταν σε ένα βαζάκι, ένα καφέ πράγμα.
1: Α, τη μαρμελάδα λες εσύ.
0: Αυτή
1: εσύ,
0: την έβαζα.
1: Μαρμελάδα, ναι,
0: μαρμελάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, τη μαρμελάδα.
0: Και πήγαινα εκεί που πας,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Divers, στο Ζούμπερι που πάτε και βουτάτε, καθόμουν εκεί δεξιά, ναι. Στο στρατόπεδο, με την ξαδέρφη μου τη Λιλή και γινόμουν. Δεν μπορείς να καταλάβεις πως ήμουνα. Κατράμι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλέξανδρος Κατράμι Σουβέλα.
1: Που υποτίθεται ότι αυτό είναι και προϊόν μαυρίσματος. Εμείς που βάζαμε τη βαζελίνη.
0: Καλά,
1: και
0: εσείς.
1: Μετά δεν έφευγε.
0: Τι να φύγει.
1: Δεν
0: έμεινε.
1: Έφευγε. Ήθελε μετά το σύρμα. 16
0: χρόνια χωρίς πρωτάθλημα να
1: πούμε. Μετά χέλι, γλίστραγε.
0: Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν μπαμπάκι. Μια φορά είχα καεί και με κορόδευε ένα. Τέλος πάντων. Αυτά για τα καλοκαιρινά. Αυτό ξεκίνησε από τη διαφορά. Εάν μαζί ένα αλήθεια δίπλα-δίπλα, είμαι, λες και σας φέρνω στο μαρμάρι το τυρί. Γεια σας!
1: Είμαστε σαν διαφήμιση γνωστής εταιρείας ρούχων που έχει, ξέρεις, συμπερίληψη, που έχει έναν Ασιάτη, έναν Αφρικανό, έναν Ευρωπαίο. Εσύ είσαι Ευρωπαίος.
0: Σε λίγο θα έχει ένα cyborg, ένα ρομποκόπ.
1: Ναι.
0: Θα έχει
1: ναι.
0: Ένα ρομπότ.
1: Ναι. Ένα γατόσκυλο θα έχει τώρα.
0: Ένα τσόπανο σκυλό.
1: Μια λογόμυγα.
0: Ναι. Μπράβο Μαρία, αλλά κανονικά. Φύγε από εδώ, μωρέ. Εντάξει. Μεγάλη προσοχή, σήμερα είμαστε Σαλαμίνα. Επειδή θα έχει πάρα πολύ ζέστη, θα έχουμε και λεωφορεία. Ευχαριστώ αστυνομία, ευχαριστώ την πυροσβεστική. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που θα έχουμε ειδικά λεωφορεία να ανεβάζουν τον κόσμο πάνω.
1: Ωραία.
0: Αυτά με τα δικά μας. Πάμε να δούμε
1: τι
0: και
1: ώρα είναι.
0: 9.30.
1: 9.30, να έχει πέσει λίγο ήλιος. να έχει πέσει λίγο ήλιο.
0: Στέφανο Παλαιότολο.
1: Θα σου κάνει χοληψία.
0: Μπορεί να χρειαστεί. Ξέρεις, όταν ένα χοληψία πάει κάπου και σου λέει τα πρίμα, προσέξτε λίγο. Λέει κάτι τέτοιο.
1: Mm-hmm.
0: Ένα μπάρμαν όταν πάει και λέει μια καϊπίνη και λέει στο φίλο, κοίτα τι κάνει, ρε, κοίτα τι κάνει εδώ, κοίτα
1: τώρα. Το χτυπάει, ρε, να τα ανακατέψει.
0: Θα τον είχα εγώ στο κλαμπ αυτόν. Θα του είχα ριχώσει το κορμί.
1: Οι καινούργοι μπάρμαν λένε δεν πίνουν.
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Το ξέρω.
0: Του είπα σε αμφάλασφια και μου. Όχι, όχι.
1: Εγώ δεν πίνω. Δεν πίνω στη δουλειά. Και πάει, οι μπάρμεν πίνανε πριν πάνε στη δουλειά.
0: Ενώ ο μπάρμεν που θυμάμαι εγώ. Πού θα πας, κάτσε κανένα στήριο και φύγει. Ας το μπουφάν κάτω. Ας το μπουφάν κάτω. Ρε, δουλεύω αύριο. Αμορικότα. Πάρε τον εργοδότη τώρα τηλέφωνο, τον πάρω εγώ. Και το ένα πόδι πάνω στην μπασκέτα. Ο μπάρμεν. Καμία. Δηλαδή σου μιλούσε κοντά στα αυτή, σε ερέθιζε. Ο παλιός μπάρμαν. Αυτή η ελιά δεν κερνάμε στα μαγαζιά, είναι από εμάς. Μέσα μια έξτρα ελιά στο μάτι.
1: Τη μαζεύουμε εμείς και την μυθικεύουμε.
0: Θέλω να σου βάλω ένα μάτε από μένα. Από μένα. Δεν θα το χρεωθείς να δοκιμάσεις.
1: Μάτε όστο.
0: Ξηροκάρπια, έχεις να τα πιάσω με τα χέρια να είναι ποντίκια πάνω.
1: Μα δεν είναι ξηροκάρπια αυτά που σερβίρουνε.
0: Όχι, σου φέρνουν κάτι σφραγισμένα. Και αυτά μιλάνε.
1: Κάτι καλαμπόκια.
0: Και αυτά μιλάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι από καλή σοδιά. Είμαι σφραγισμένο και καθαρό.
1: Μπάιο.
0: Είμαι αρακάς κανονικός.
1: Το μυστικό για γρήγορο μαύρισμα, λέει κάποιος, είναι κάργα αλκοόλ, ανεβάζει τη μελανίνη. Δεν νομίζω ότι ανεβάζει ακριβώς τη μελανίνη το αλκοόλ.
0: Φίλε, δεν πάει έτσι.
1: Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Εκτός αν λιποθυμάς, ας πούμε, από το κάργα αλκοόλ και κάθεσαι πολλές ώρες στον ήλιο. Έτσι μπορεί να μαυρίσεις, αλλά έτσι μπορεί να βγάλεις και φουσκάλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Γίνεις τούμπανο.
0: Ερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Μηντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
16: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Μια παράληψη, Μαρία, 1η Αυγούστου. Ναι. Γιατί μου στείλε ο άνθρωπος, σε μένα δεν είσαι στο φεστιβάλ Αμβρακίας. Είμαι με Μίλτο Πασχαλίδη, το φίλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή θα τον βάλω να τραγουδήσει την Προβατίνα.
1: Τώρα που πεις Προβατίνα, διάβασα, ναι, διάβασα, ναι, ότι Αυστριακός εφευρέτης,
0: την Προβατίνα,
1: ναι, βρήκε λύση απέναντι στους λύκους για τα πρόβατα.
0: Πρόβατα!
1: Πανοπλία με καρφιά για πρόβατα.
0: Ποιος Μαντέιμον Οδυσσέας, ποιος Πολύφημος, ο Αυστριακός, τι πανοπλία με καρφιά, για λύκους.
1: Θυμίζει λίγο κάτι, κάτι περίεργα, κάτι σαν το μάτι, δηλαδή, κοίτα,
0: okay.
1: Είναι, είναι λίγο αντιραδιοφωνικό. Φοράει, φοράει το πρόβατο.
0: Καρφιά.
1: Μία, ένα σάλι με καρφιά, φανταστείτε ρε παιδί μου, ένα, ναι, ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι καλυμμένο όλο το σώμα πλην του κεφαλιού.
0: Και τα πόδια. Άμα τον παίξει τα πόδια, διαβάζει το μισμάτι ο λύκος, τι θα γίνει, Μαρία?
1: Μετά όμως θέλει ξεκοκάλισμα, κατάλαβε.
0: Δεν γίνεται μετά. Δεν μπορεί να το φας αυτό.
1: Δεν τρώγεται, δεν τρώγεται.
0: Γιατί και έχει κάνει ένα λάθος εδώ. Άσχετος, ο άσχετος, ο Αυστριακός. Ο λύκος τρώει τα πρόβατα στο λαιμό. Εδώ τα κόβει.
1: Α.
0: Και του ρουφάει, ναι, το αίμα. Δεν το τρώει όλο.
1: Δεν
0: το
1: τρώει όλο.
0: Τρώει λίγο.
1: Α, είναι ρόφημα το,
0: ναι,
1: πρόβατο.
0: Δηλαδή ένα λύκος που κόβει 6-7 πρόβατα. Λες, ήρθε ένα λύκος και έφαγε 6 πρόβατα. Δεν πήγε ο λύκος και είπε 2 με γύρω από όλα. 2 προβατομπέικον.
1: Πατάτες μου βάλει.
0: Όχι, γιατί με, οι πατάτες με
1: βαραίνουν.
0: Πάει ένας λύκος και τι κάνει ο λύκος. Γι' αυτό είναι μεγάλη ζημιά. Έρχονται οικολόγοι και μετά λύκος και φίδια εδώ πάνω. Άντε μου και στόδια. Λοιπόν, πάει και κόβει το πρόβατο επειδή είναι άσχετος. Άσχετο. Στο λαιμό, εδώ είναι το αγαπημένο του. Εδώ θέλει, ναι, μπριζόλα λαιμού. Ρουφάει εδώ. Τρώει και λίγο εδώ,
1: ναι,
0: και μετά πάει στο άλλο. Παρατάει αυτό.
1: Α.
0: Έτσι κάνει. Αν είναι σε μεγάλη πείνα, ναι, θα ασχοληθεί με ένα
1: με
0: μόνο.
1: Με παϊδάκια και
0: δεν. Ναι, θα μπει μέχρι μέσα στις κοπές, Μαρία. Αυτό που λες, έχουμε πει κάνει από εδώ είναι το.
1: Ο Ρούντολφ Σάουμπαχ πάντως είναι.
0: Άσχετος. Ρούντολφ κιόλας.
1: Από την πόλη Φύλαχ. Φύλαχ με τώρα.
0: Φύλαχ με. Φύλαχ.
1: Ναι, Φύλαχ.
0: Ωραία παπούτσια ήταν τα Φύλαχ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, εμπνεύστηκε τη δημιουργία μιας αλυσίδας προστασίας για πρόβατα, γιατί είχαμε πολλές επιθέσεις από λύκους και κατέληξε σε αυτό το βιώσιμο πρωτότυπο, αυτή τη μια φόρμα, ας πούμε, με καρφιά. Εντάξει. Το έχουμε δει σε κάτι συναυλίες, να ξέρετε πάντως. Το φοράει ο Στάθης Ψάλτης.
0: Ναι, αυτό. Το αμάνικο.
1: Ναι, αυτό έτσι ήταν. Ναι, ναι, ναι, μεταλλάς είναι το πρόβατο, κανονικός μεταλλάς.
0: Κανονικός, ναι, ναι. Δεν φορούσαμε στο χέρι ένα τέτοιο με καρφιά, το είχες.
1: Φυσικά.
0: Ε?
1: Ο Μπούκερ, ναι.
0: Ρε, ο Μπούκερ, ναι, αλλά ναι, το φόραγε και ο Τσούκερ.
1: Ο Τσούκερ.
0: Γιατί το φορούσαμε αυτό?
1: Γιατί είμαστε cool.
0: Το οποίο, εντωμεταξύ, σου κόβε το αίμα. Ήταν,
1: ναι,
0: σφιχτό.
1: Γιατί από ένα σημείο και μετά πριζόταν λίγο το χέρι, ναι, δεν είχαμε καλή κυκλοφορία.
0: Και το φλεξάραμε, τι έγινε, εντάξει, το δείχναμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα καλά.
1: Και αυτό ήθελε αμάνικο αυτό.
0: Ήθελε,
1: για να δείξει.
0: Ήθελε αμάνικο. Ο πίσω θα πληρώσει, ο πίσω.
1: Η Λίκη θα λένε αυτό με το τσόφλι είναι πιο νόστιμο. Σε ρωτάνε αν έχεις και hydration breaks στις παραστάσεις σου.
0: Όχι.
1: Oh.
0: Όχι,
1: πασέρι,
0: στην mm-hmm. Κατερίνη κάναμε για να πουλήσουν ποτά τα παιδιά, το λέω ευθέως. Mm-hmm. Αλλά γενικά δεν έχει. Πέφτει ο ήλιος, ξεκινάμε τώρα. Και όπου πίνετε νερά εκείνη την ώρα. Μπορείτε να σηκωθείτε για να σας σχολιάζω.
1: Σωστό, σωστό. Ναι, όντως μοιάζει λίγο με τη ρόμπα που είχαν βάλει στον Μέση στο Μουντιάλ του Κατάρ, αλλά έχει καρφιά.
0: Μπράβο.
1: Έχει καρφιά.
0: Λοιπόν, δίναμε εδώ χαρτάκια πανίνι.
1: Δίναμε.
0: Ωραία. Σχεδιάστρια από τη Βραζιλία μετέτρεψε 3.000 χαρτάκια από αυτοκόλλητα του Μουντιάλ.
1: Μπράβο.
0: Σε νηφικό. Μπράβο.
1: Τίποτα δεν πάει χαμένο.
0: Έχει την κλωτσιά του Παρέδες πίσω στο.
1: Α, όχι, δεν είναι χαρτάκι. Είναι αυτό που περισσεύει από το πανίνι. Από το
0: αυτοκόλλητο. Κατάλαβα, αυτό που θες να πετάξεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ποιος θα βάλει, ξέρω εγώ, τους ποδοσφαιριστές.
0: Αυτό λέει,
1: ναι,
0: έχεις,
1: ναι, ναι,
0: δίκιο.
1: Ναι.
0: Το αυτοκόλλητο που θέλουμε να πετάξουμε, ναι, αφού πάρουμε το κεντρικό, ας πούμε, το χαρτάκι.
1: Το liner, νομίζω έτσι το λένε.
0: Liner,
1: ναι, το λένε. Ναι, ναι, ναι,
0: δεν ξέρω,
1: ναι,
0: τι πέταγα τα liners.
1: Ναι, ναι, τι να το έκανες.
0: Το πέταγα στα σκουπίδια.
1: Ναι, δεν το πέταγες στα σκουπίδια, να είσαι ειλικρινής, το άφηνες πάνω στο τραπεζάκι.
0: Αυτό έκανε ρολό και μάζευε τρίχες.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, το πέταγα στα σκουπίδια.
1: Μπράβο.
0: Ρε νηφικό, ωραίο νηφικό είναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Άντε και στα δικά μας ηλεύθερες.
0: Να φιλιέσαι και να είσαι απέναντι στον Χριστιανό. Στον
1: Τιου. Κατά τα άλλα κακώς ήρθα σήμερα. Πολλοί θα συμφωνήσουν. Λοιπόν, γιατί ξύπνησα το πρωί και βρήκα ένα μήνυμα στο κινητό μου.
0: Πες το,
1: πες το. Από Betroy. Έτσι, B-E-T-R-O-Y.
0: To the game.
1: Betroy. Και είναι σε Greekless.
0: Ναι.
1: Είσαι πλούσιος. Ε, τι γίνεται. Έτσι λέει,
0: έμπιστος
1: παιδιά.
0: Φαίνεται.
1: Έμπιστος φαίνεται. Είσαι πλούσιος. Ε, τι γίνεται. 1933, εκεί με έχασε.
0: Ναι.
1: Πες 1950. 1900 έστω. Δεν με νοιάζει. Τι 1933. 1933 ευρώ σε περιμένουν εδώ και 6 μήνες.
0: Καθόλου ψεύτης.
1: Έχει έρθει, παιδιά.
0: Πάτα αυτό το link και
1: ναι, ναι,
0: βάλει
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και τις μητέρας στους λογαριασμούς.
1: Ναι, ναι, ναι. Vohe.link κάθετος 1FCRA.
0: Εν τω μεταξύ, ρε άνθρωποι, ρε άνθρωποι, έχουν κάνει για το phishing οι ίδιες σελίδες. Υπάρχουν άνθρωποι προγραμματιστές στις ομάδες τους, Μαρία. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν παρακολουθήσεις. Κάνουν μια ολόκληρη δουλειά για να πάνε να σε κοροϊδέψουν.
1: Πού πας εσύ, έξι μένες. Εδώ και έξι μένες.
0: Πρώτα, δεν πρόκειται ούτε ευρώ να πάρεις. Θα μπει σε μπάρμπα και θα σε κλέψει ο μπάρμπας.
1: Ναι. Τίποτα.
0: Κάνε κάτι, ρε. Κάνε μια παρακολούθηση της προκοπής.
1: Διαγραφή και αποκλεισμός.
0: Όχι, ρε.
1: Γεια σου, ρε. 1933. Κάντα 2000, ρε.
0: Κάντε καραγκιόζη.
1: 1933 μου
0: βγάλει. Και έρχεται ένα εδώ και λέει: για ποιο λόγο δεν εσύ πάει.
1: Έξι μένες είναι εδώ τα λεπτά.
0: Είναι έξι μένες. Σκέφτεσαι αυτός ο θείος, αλήθεια. Να ναι. Όταν εγώ το πρώτο. Τέτοιος μπούμερ, το πρώτο είδα αυτό, έτρεχα μέσα στα αδέρφια μου και βουρκωμένος, να ξέρεις. Και γελούσε και ο αδερφός μου και η αδερφή μου με την κατάντια μου. Κέρδισα. Μιλάω σοβαρά όταν πρώτο κάναμε mail. Ναι. Δεν υπήρχε phishing, απλά αυτά ερχόταν τότε.
1: Σου είχε έρθει ότι κέρδισες, ναι. Ή ότι κληρονόμησες τη θεία από
0: ότι
1: την Αμερική.
0: Κέρδισα από... Κέρδισε. Ναι, κληρονόμησα αυτά τα χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έτρεχα μέσα, έκανα γκ-γκ-γκ με τις φτέρνες στα μάρμαρα.
1: Και στην αρχή δεν είναι πολλά. Ναι, όχι τώρα 1933 ευρώ.
0: Τι,
1: που λέει εδώ.
0: 10 εκατομμύρια.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Δίνανε λεφτά τότε. Με πασόκ είχαμε.
0: Βάζουμε το κινητό μας εδώ, λέω. Τότε απλά σε χρέωνε το κινητό 2 ευρώ, 4 ευρώ.
1: Κάτι απλά, ναι, ναι.
0: Κάτι τέτοια σου έκανε το phishing. Δηλαδή, μια υπηρεσία που σε χρέωνε στο κινητό αν είχε σύνδεση, ας πούμε. Ή σου έτρωγε την κάρτα του κινητού. Απλά ωραία. Ρομαντικά πράγματα. Ναι, και κάναμε και μπάνιο με το λάστιχο.
1: Σου έτρωγε το χρόνο στο κινητό.
0: Το θυμάσαι. Ε.
1: Και το, αυτό ήταν καταστροφή όμως για μας.
0: Τι, τότε που έστελνα εγώ.
1: Εκεί που λέει έχω 15 ευρώ στη, στην
0: 17,
1: κάρτα.
0: 40.
1: Και μετά το υπόλοιπο δεν φτάνει γιατί, ούτε για να πας στο δωμάτιο.
0: Έκανε μια κλίση και έκανε πλουπ και γύρνε και πίσω. Και ήμουνα μετά παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου, ευχαριστώ. Σιγά ρε, εσύ ως τον πατέρα μου το είχα στείλει. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου, ο πατέρας μου δεν το ξέρει. Καλά τρελάθηκες, στον πατέρα σου μιλάς έτσι. Πατέρα του λένε αυτοματοποιημένο. Γράψε, πάρε με τηλέφωνο. Του λέω δεν μπορώ να το γράψω.
1: Κάνε μου αναπάντητη.
0: Ούτε για αναπάντητη δεν είχα. Μου τα είχε φάει όλο ο θείος από την Αφρική. Αλλά παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου, ευχαριστώ. Ήταν ό,τι πιο κρίμα.
1: Κατάλαβες, αυτά δεν τα έχουν οι τριαντάριδες ή κάτω των 30.
0: Πες
1: δεν καταλαβαίνουν. Γιατί εσείς τώρα έχετε το WhatsApp. Έχετε το WhatsApp under 30.
0: Ναι.
1: Και έχετε περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερα προνόμια. Και όλα αυτά για να μπορείτε να τα ζείτε όλα πολύ περισσότερο. Ήσαν και εμάς. Μας τρώγανε το χρόνο ομιλίας. Δεν είχαμε αναγνώριση κλήσεως.
0: Τίποτε.
1: Και λέμε τώρα ποιος πήρε.
0: Βίεση 31, βίεση για πάντα.
1: Λες να πήρε,
0: λες. Αναπνοές. Αναπνοές και περίεργη ήχη. Phone sex. Όταν άρχισαν οι χρόνοι ομιλίας οι απεριόριστοι, Μαρία, έπαιζε πολύ το phone. Άκουγες αναπνοές από τα δωμάτια. Αυτό ήτανε. Ούτε βιντεοκλήση ούτε τίποτα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN εδώ και 28 χρόνια είσαι μέσα στο παιχνίδι. Νόμιμα, αξιόπιστα, με ασφάλεια. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
9: στο Telecom Center Athens.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
11: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Είσαι στο στρατό τώρα. Είσαι στο στρατό τώρα. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Είστε λίγο χαλαροί. Έτσι είμαστε γενικά σαν άνθρωποι.
1: Γιατί να μην είμαστε χαλαροί, ρε παιδιά. Έχει πάει 22 Ιουλίου. Γιατί να μην είμαστε χαλαροί. Δεν έχει Super League. Δεν έχει
0: την
1: αυτό...
0: Πέμπτη έχουμε τα μάτς.
1: Ναι,
0: κρατάμε λίγο.
1: Μουντιάλ, δηλαδή, okay.
0: Δεν δικαιούμαστε λίγο σταυροπόδια.
1: Δεν πρέπει να είμαστε στην τσίτα να πλακωνόμαστε.
0: Τι να πούμε, ποιο μέση για αυτά. Σπρόξιμο το παιδί τη FIFA. Αρχίσουμε να λέμε.
1: Θυμάμαι αυτό το τραγούδι, το έπαιζε ο Τάκης Φωτίου στο Τζερόνιμο Γκρούβι το 92. Λέει λίγο πριν πάω στρατό. Ορίστε. Άκουγα Τζερόνιμο Γκρούβι και Τάκη Φωτίου.
0: Εννοείται και εγώ άκουγα Τάκη Φωτίου, αλλά άκουγα και Βασίλη Φωτίου. Το πανάκο ήμουνα προβατάκια φύλαγα. Μα δεν φύλαγα πολλά, καμιά πεντακοσαριά. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Έτσι μεγαλώσαμε. Σας έχω πει, Μαρία, εδώ και μήνες ότι ο Λεμπρόν θα είναι με τον Γιάννη.
1: Ναι, μας το έχεις πει. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Οι Hit κατά λάθος δημοσίευσαν βίντεο παρουσίασης του Λεμπρόν.
1: Κατά λάθος. Κατά λάθος.
0: Κατά λάθος.
1: Ναι. Και μετά το κατέβασαν.
0: Έκανε ανάρτηση για 27 Ιουλίου με τίτλο LeBron James συνέντευξη τύπου παρουσίασης. Δηλαδή με φωτογραφίες, επίσημος λογαριασμός. Κάποιος έχει το έτοιμο, του είπανε, και θα σου πω εγώ πότε θα το βάλεις. Και αυτό άκουσε.
1: Δεν γίνονται κατά λάθος,
0: ναι,
1: αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα να το βγάλεις, ναι. Το βγάζω τώρα. Όχι. Τι, όχι.
1: Θα το ανεβάσουμε, αλλά δεν θα το ανεβάσουμε και θα νομίζουν ότι κάναμε γκάφα. Και αυτό
0: τέλεια,
1: και
0: τέλεια.
1: Θα γίνει το μεγαλύτερο σούσουρο.
0: Ό,τι εντάξει. Πιο ωραίο να δω έστω ένα-ενάμιση χρόνο το Γιάννη με το Λεμπρόν. Δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Τίποτα άλλο δεν θέλεις, τίποτα άλλο.
0: Θα πάρουν το πρωτάθλημα.
1: Α, αυτό, μη λες δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Όπως είναι τώρα έτσι, γέρος ο Λεμπρόν.
1: Δεν θες πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, μη λες δεν θέλω τίποτα άλλο, γιατί ακούνε κάποιοι. Το ακούει το σύμπαν. Μη λες δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Ρε, χαραλαμπούδι, τι χάρηκα, τίποτα άλλο. Εγώ λέω για το NBA. Εννοείται τι θέλω. Άμα με βάλεις Γιάννης με Λεμπρόν, 5 τίτλους ή ένα τίτλο Παναθηναϊκό,
1: ναι.
0: Ακόμα και αν είμαι Παναθηναϊκός.
1: Τι, ακόμα και αν είσαι
0: Παναθηναϊκός,
1: ναι.
0: Ούτε να ξαναδεί δαχτυλίδιο Γιάννη. Κανένας. Να το αφαιρέσουν αυτό.
1: Τίποτα.
0: Που
1: και του γάμου να το βγάλει.
0: Βγάλ
1: το. Βγάλει τη Βέρα.
0: Βγάλ το. Πού είναι η Βέρα σου, πού είναι, σένα σε πειράζει. Έτσι ακριβώς. Ένα πρωτάθλημα εδώ τα 16 χρόνια. Και απέτα με τον πρόεδρο. Πάμε. Όλε.

0: τα τραγούδια του Κυριάκου είναι. Αυτή η κασέτινα δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή. Compact Disc Club.
1: Τρεις η ώρα τα ξημερώματα. Διαφήμιση.
0: Compact Disc. Αυτό δεν είναι. Compact Disc Club.
1: Διαφήμιση 5 λεπτά εδώ μεταξύ.
0: Ναι.
1: Μου ξυπνήσατε εφιάλτες με αυτό το τραγούδι. Ήμουν στην Κάσο σε ένα φυλάκιο. Τρία άτομα στο σύνολο. Και ο διοικητής κάθε πρωί στις 5.30 αυτό το τραγούδι στο φουλ. Κάθε μέρα.
0: Και δεν σου λείπει. Δεν σου λείπει αυτό. Τρία άτομα στην Κάσο μακριά από όλους χωρίς έγνοιες.
1: Ναι, αλλά 5.30 ώρα το πρωί.
0: Εκεί μα. Είδαμε μετά, είσαι φίλη. Είσαι στο στρατό. Τώρα όλα είναι καλύτερα, Μαργαρίτη.
1: Εννοείται.
0: Όλα είναι καλύτερα.
1: Λεμπρόν, έλα στον Παναθηναϊκό. Είναι το επόμενο βήμα.
0: Αυτό. Όλα εσείς τα ζόμπι. Λεμπρόν Παναθηναϊκό με Χέις Ντέιβις.
1: Όχι.
0: Δεν κολλάει ο Λεμπρόν τώρα. Δεν θα βρει χώρο.
1: Την καλημέρα μας στην Νικόλ. Νικόλ, είμαστε εδώ. Όλα θα πάνε καλά.
0: Τι θέλει.
1: Εντάξει, περνάει λίγο.
0: Ό,τι θες, Νικόλ, ό,τι θες.
1: Λίγο δύσκολο.
0: Θα πάνε όλα ρολόι.
1: Κάποιος να ενημερώσει το Βαϊμάκι ότι η Βεργκάρα είναι στη χώρα μας.
0: Λέτε
1: να μην το ξέρει.
0: Έτσι ξεκινήσαμε, παιδιά. Είναι.
1: Δεν έχει ενημερωθεί πρώτος ο Βαϊμάκι.
0: Στη Μύκονο.
1: Πάω.
0: Τραπέζι 3. Τρίτη σειρά. Κάθεται και χορεύει με στράπλες πολύχρωμο. Ξύπνα, Βαϊμάκι! Ξύπνα!
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά στις Μαγδαληνές, λέει Νίκος από Αγίους Αναργύρους. Γιορτάζουν Μαγδαληνές σήμερα. Κάποιος μας έστειλε μήνυμα ότι γιορτάζουν και οι Μαρκέλες. Κάτσε να σου πω εγώ.
0: Μαρκέλα και Μαγδαληνή.
1: Δεν ξέρω, γιορτή σήμερα. Γιορτή σήμερα.
0: Μάγδα ή Μαγδαληνή, Μαρία. Το Μαγδαληνή όλο μαζί με λένε Μαγδαληνή.
1: Ωραίο, είναι λίγο φοβιστικό, αλλά είναι ωραίο.
0: Ναι. Είναι σε θρίλερ η Μαγδαληνή.
1: Ναι.
0: Ενώ η Μάγδα είναι μπαργούμαν.
1: Λοιπόν, είναι της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής.
0: Πάλι.
1: Αλίμονο.
0: Πάλι.
1: Χρόνια μου πολλά.
0: Να σε χαιρόμαστε, Μαρία.
1: Της Αγίας Μαρκέλης, Παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος.
0: Τι?
1: Χιοπολίτιδος. Παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος και του Οσίου Μενελάου. Αλίμονο.
0: Βάλουμε και ένα αρχαί.
1: Βάλε και ένα Μενέλαο μέσα. Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένια, Μαγδαλένια, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο,
0: Λουμού, Κουκουέ,
1: Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα, με ένα λάμδα.
0: Μαρκέλα, τι έπαθε.
1: Μαρκέλα με ένα λάμδα, Μαρκέλα με δύο λάμδα.
0: Να,
1: δηλαδή,
0: εσωτερικό.
1: Άλλα, Μαρκέλα και Μαρκέλα, Μαρκελή, Μαρκελή, με ένα λάμδα και με δύο λάμδα αντίστοιχα, και Μενέλαος. Πάρε και ένα Μενέλαο να υπάρχει. Διάρκεια ημέρας 14 ώρες και 23 λεπτά.
0: Αυτό με ενδιαφέρε. Μάγδα, έχω φάει τρομερή χιλόπιτα από Μάγδα στο γυμνάσιο.
1: Άξιζε.
0: Ναι ρε. Και τώρα να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λέμε, μου θυμάσαι, μου έριξες χιλόπιτα. Την είδα στον δρόμο και η Βεργκάρα δεν είναι τίποτα μπροστά στη Μάγδα. Σου μιλάω ειλικρινά και λέω τι δουλειά έχει με μένα. Και έχει έναν, πώς να σου πω, έναν σαν το μωρό.
1: Υπερήρωα.
0: Τα έχει με έναν άντρα. Έχει δύο παιδιά με έναν άντρα, Μαρία. Πρέπει να είναι center back στην Κοπενχάγη. Πώς να σου πω. Καστανόξαρθο λεπτό παιδί.
1: Ωραία, μπράβο στο παιδί.
0: Φορούσε ο καφέ μπλουζάκι. Πρόσεξε, όχι το λινό. Λινό κάτω.
1: Καφέ ανοιχτό.
0: Ναι. Και αυτός φορούσε όντως πέδιλο. Αλλά είχε τέλειο πατουσάκι ο άνθρωπος. 46 νούμερο τέλειο. Κάνει και πεντικιούρ. Τι να σου πω. Στη μούρισα τον Άλεξ Λάλλας, έτσι, με μουσάκι, ψηλός. Λέω, τι άντρας, τι δουλειά είχε μαζί μου η Μάγδα.
1: Και ήταν και έτσι όμως η Μάγδα, και στο, εννοώ, και στο γυμνάσιο.
0: Τι αυτόγραφο ρε να δώσω, δεν με βλέπει.
1: Τι είπε, θέλεις να βγούμε μια selfie.
0: Τι λες ρε, ασχολείται με το real estate, αυτός έχει σπίτι στο Θησίο, Μαρία, κάτω από την Ακρόπολη. Εμείς μένουμε Θησίο. Λέω, βρήκα τη γενική στρατηγική. Όχι, είναι του Παντελή. Ο Παντελής ασχολείται με το estate και έχει ένα σπίτι με θέα την Ακρόπολη από κάτω. Κήπο μπάρμπεκιου.
1: Πιστεύω ότι η Ακρόπολη έχει θέα το σπίτι του Παντελή.
0: Ναι. Ενώ εγώ είπα στην Εύα, πάμε κρέστε ένα 5 Αυγούστου. Χαμό θα κάνουμε. Πάμε αυρακία 1 Αυγούστου. Φεστιβάλ αμφιλόχιους νήσους, Μαρία.
1: Έχει απόλυτο δίκιο ο Μπριός Πεσούσης.
0: Ναι.
1: Στο Compact Disc Club πάντα υπήρχε και του ραματσότη του Ουναλτράτε. Πάντα.
0: Ουναλτράτε. Από πίσω Έλληνος. Κόμμα στον κουμπάνι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
12: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
0: NYC.gr. Η Winsport FM 94,6.

0: Γυναίκα με τα τατού. Λοιπόν, Μαρία,
1: ναι.
0: Να σε πάω λίγο Μύκονο.
1: Να με πας λίγο Μύκονο, έχω καιρό να πάω.
0: Υπάρχει στη Μύκονο κόσμος και κοσμάκης, ρε παιδί μου. Πήγε κάποιος στην προτομή του Κωνσταντίνου Καραμαλή στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Και τι έκανε στην προτομή? Εμφανίστηκε γυμνός.
1: Μην το λες με αυτόν τον τρόπο, γιατί θα νομίζουν ότι είναι του Κώστα Καραμαλή. Είναι του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι, του Κωνσταντίνου.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ο Κώστας έκανε προθέσεις. Αν ακούς και δεν μιλάνε, τότε έχεις πρόβλημα. Αν μιλάνε και δεν ακούγομαι, τότε υπάρχει πρόβλημα. Πήγε στην προτομή του Κωνσταντίνου, του αείμνηστου,
1: ναι,
0: του εθνάρχη Καραμαλή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και έκανε. Πάρε μου. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Γυμνός εμφανίστηκε μέσα στο αεροδρόμιο περπατώντας. Πήγε στην προτομή με το ματζαφλόκο όξο. Όταν είδε τους αστυνομικούς, τους αγκάλιασε.
1: Ιού! Ιού! Ανατρίχια.
0: Στην αρχή. Μετά όμως.
1: Ναι, μετά.
0: Αντιστάθηκε στεναρά.
1: Ναι.
0: Τραβιότανε. Έγινε μια φασαρία και ήρθαν άλλοι τέσσερις.
1: Και τον
0: συνέλαβαν.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει τρομερό βίντεο όπου τον έχει τραβήξει όλη η Μύκονος.
1: Αλίμονο.
0: Είναι influencer. Δισεκατομμυριούχος με ιδιωτικό αεροσκάφος και κάνει τέτοια βίντεο.
1: Μήπως ήταν λίγο έτσι υπό την επίρρεια, ας πούμε.
0: Μπορώ
1: του
0: να
1: ήλιου.
0: Έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Πολλοί φαντάζονται κάποιον. Συνήθως αυτοί που περπατάνε γυμνοί είναι χλαπάτσες.
1: Ναι, τι.
0: Μιλάμε για.
1: Είναι. Μα είναι κομμάτια.
0: Κομμάτια.
1: Κομμάτια.
0: Όταν λέμε κομμάτια.
1: Θέλουμε να χάψει να. Κομμάτια είναι.
0: Δεν καταλαβαίνω. Μιλάμε για φέτες.
1: Σαν το μου κουντί είναι.
0: Ποιος μου κουντί είναι. Πέταξε κάτω του αστυνομικού, σου λέω. Το ματζαφλόκο του έκανε τάκλι.
1: Έκανε 8 για να τον μαζέψει.
0: Ναι, ρε.
1: Και εγώ.
0: Και στην προτομή, πήγε στην προτομή και έκανε τέτοια. Από πίσω ιστορίες.
1: Μάλιστα.
0: Και συνελήφθη ο Μίστερ. Πώς να τον παράθεσε. Ο Μίστερ Νέικιντ. Αν υπάρχει ο Μίστερ Μπίστ. Ο Μαλαπέρδεν. Ναι. Αυτά στη Μύκονο. Μια καθημερινή. Εάν κάποιος τα κρέστενα όμως ξεκίναγε γυμνός από το σπίτι του, θα τον κάνανε του πάνω. Δεν θα προλάβαινε, όχι βίντεο να κάνει. Μαρία. Θα τον πετάγανε με τις φράουλες εκεί από κάτω.
1: Ναι, όχι παιδιά, τον Κώστα Καραμαλή, γιατί και εγώ λίγο. Καλά, ούτε για τον Κώστα Καραμαλή ήξερα ότι υπάρχει προτομή στο
0: αεροδρόμιο.
1: Δεν ήξερα.
0: Αν μιλάνε και δεν ακούγομαι, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αν εγώ μιλάω.
1: Ναι, σωστό. Μύκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη μπαμπουίνη, πιγκουίνη. Τέλος πάντων, ό,τι έχει ο καθένας.
0: Ναι, αλλά αυτό που έχεις είναι ανάγκη να το δούμε, ρε φίλε.
1: Δεν το σκέφτονται όλοι έτσι, Αλέξανδρε. Κάποιοι σκέφτονται ακριβώς το αντίθετο.
0: Εν τω μεταξύ,
1: πρέπει να το δουν.
0: Αν περπατούσα εγώ γυμνός, θα κεγόμουν κάτω στα πατουσάκια.
1: Δεν σου έχουν στείλει ένα στο κινητό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά θα κεγόμουν στα πατουσάκια και θα ήμουν με παντόφλα γυμνός, ξενέρωτος.
1: Με κάλτσα.
0: Κάλτσα παντόφλα. Γιατί καίγεται το πατουσίνο μου. Τίποτα, δεν μου δίνει κανένα σημασία. Τόσο άνθρωπος εδώ.
1: Στο αεροδρόμιο δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Είχε δροσιά στο αεροδρόμιο μέσα.
0: Φυσάει.
1: Ναι, έχει air condition.
0: Έχει εσύ, αλλά αυτό βγήκε έξω. Πρωτομή είναι έξω. Είναι στον εξωτερικό.
1: Κοιτάξτε, μέχρι να καταλάβει τη διαφορά θερμοκρασία, είμαστε σε καλό. Σε καλή φάση.
0: Γι' αυτό έλεγε, παιδιά, κάνει κρύο εδώ. Γι' αυτό είναι έτσι. Συνήθως είναι πιο μεγάλο.
1: Συνήθως είναι.
0: Μάλιστα. Αυτές οι πολύ ωραίες ειδήσεις από τη χώρα μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, έχει γιορτή η πρώην μου. Μπορεί να σας ακούει μαζί με τον καινούριο της σύντροφο, θα πω εγώ.
0: Γιατί τον βρει.
1: Ναι. Όχι, απλά.
0: Δεν χάρηκε κιόλας, δεν χάρηκε.
1: Ναι. Μπορείτε να σε αφιερώσετε το τραγούδι του Παντελή. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Εκείνη έχει άλλη άποψη.
0: Όταν πας και πεις σε μια γυναίκα που έχει προχωρήσει τη ζωή της, δεν ταιριάζεται, σου λέω, πρέπει εσύ να συλλαμβάνεσαι. Ναι. Θα πας τώρα να ασχοληθείς. Ό,τι έγινε, ρε φίλε. Ξεκινάει την Πέμπτη, έχουμε μάθει να πούμε.
1: 9 η ώρα το βράδυ, έτσι.

0: Η σούπερ ερωτική κασετίνα σε περιμένει. Τηλεφώνησε τώρα.
1: Ο Στέφανος λέει, εμείς οι πιο παλιοί είχαμε τα chain letters.
0: Τι είναι αυτό?
1: Που μας πέταγαν κάτω από την πόρτα και έλεγαν ότι αν δεν ανέρεση. Ότι αν δεν στείλεις αυτό το γράμμα σε 50 άτομα θα σου καεί το βίντεο, δεν το θυμάσαι. Ο Άγιος.
0: Α, είναι γιατρός, στείλει αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους.
1: Θα σου μασίσει την κασέτα, το κασετόφωνο κτλ. Ναι, ναι, ναι. Το είχα κάνει κάποια στιγμή. Δεν είχα στείλει σε 50 άτομα, είχα στείλει σε 3, ξέρω εγώ.
0: Και 3-4 κι εγώ.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, στις συναυλίες του καλοκαιριού ένα μπέκ για τους θεατές θα ήταν λύση για τη ζέστη. Ωστόσο, Χρήστος, βεβαίως. Καλημέρα και στο Γιάννη. Να ξέρετε τι εκατομμύρια έχει χαρίσει ο Νιγηριανός πρίγκιπας και δεν πήγα να τα πάρω. Άσε και εμείς τα ίδια. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Σαλοπέτα. Πόσες μέρες είπαμε για τα Χριστούγεννα. Άσε μας τον Σαλοπέτα τώρα. Έλα τώρα. Καλημέρα στον Πάνι. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metalheart, ο οποίος 12/8 θα είναι και αυτό στο Λεωνίδιο. Να βγάλετε φωτογραφία. Εντάξει.
0: Έπαθα.
1: Μεγάλος μου έρωτας, μία Μαρκέλα Χιώτισσα, λέει κάποιος.
0: Ναι, γιατί είναι και πολιούχος η Αγία Μαρκέλα.
1: Είχα μία συμμαθήτρια Μαρκέλα.
0: Από τυχείο.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μπράβο.
1: Και που θυμάμαι ότι είχα Μαρκέλα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάνε και 80 χρόνια.
0: Εντάξει, Μαρία. Βρήκαν και το αεροπλάνο από το Panama American το 52. Δεν θα το θυμάσαι εσύ αυτό.
1: Τελευταία στιγμή δεν μπήκα μέσα.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι ο ακραίος καύσωνας των 34-35 βαθμών το πρόβλημα. Η ακραία βλακεία όσων τρώνε αμάσιτο σανό προπαγάνδα σωτηρίας είναι το πρόβλημα. Αδελφέ, είχε 32 βαθμούς τώρα που ερχόμουν. Ναι, 8 ναι, η ώρα ναι, το πρωί. Ναι,
0: είχε το βράδυ τόση ζέστη.
1: Γεια σου και
0: γεια
1: σε σένα.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, καλά να,
0: να
1: σε.
0: Πω καλημέρα και στον Βαγγέλη. Μαρία, στον Βαγγέλη είναι ένα παλικαράκι που λέει. Θα το πω, δεν πειράζει. Θέλω να το πω. Έρχεται ένα και μου λέει: φίλε, δεν υπάρχει. Αλλά α πω αστείο. Oh. Αλλά α πω αστείο. Βαγγέλη. Yeah. Είμαι ρομπά, μου λέει. Και δουλεύω στη ΔΕΗ, αλήθεια. Και μου λέει: πες το. Λέω: ρε φίλε, εντάξει, ξέρω εγώ. Πες το, μου λέει, άντε να με πιστεύουνε. Αλήθεια, λέω.
1: Με την πιστοποίηση.
0: Το άιζο. Γελάω μόνος μου από χτες. Μου λέει πες το, λέει ρε φίλε είναι λίγο κάπως. Πες το που λέει.
1: Λοιπόν και για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές,
0: ναι.
1: Κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
0: 1530.
1: Πρώτη μέρα.
0: Λοιπόν, οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε την ακατάλληλη στιγμή πριν κοιμηθείς, πριν από το ταξίδι, πριν το ραντεβού και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Κάποια πράγματα όμως τακτοποιούνται. Magenta Insurance, βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για υγεία και επιχείρηση μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά, γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε άλλη περίπτωση, χαφ στρέφεται η ΑΕΚ αφού ο Kings Kangwa αγωνίστηκε ως βασικός και μάλιστα σκόραρε στο μάτς της Χάπολη Μπερσεβά με τη Vikingur, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ένωση στα play-off του Champions League. Οριστική συμφωνία με τη ΛΑΣΚ για την παραχώρηση του Ljubicic με τη μορφή δανεισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη άμεσα στην Ολλανδία 29χρονος δεξιός μπακ. Άρχισε προπονήσεις και ο Ελκάμπη. Με πρωινή προπόνηση στο Κοροπή θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη πάξης στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Σε φούλη ρυθμό μπήκε ο Φαν Ντρόγκελεν, χωρίς περιορισμού στη χωρητικότητα του ΟΑΚΑ, αλλά μόνο κάποιους όσον αφορά την προσβασιμότητα θα διεξαχθεί η ρεβάν στις 30 Ιουλίου. Με τους νεοαποκτηθέντες Χατζηδιάκο, Άλλη Ελουστόντο, Σαντα Μαρία αλλά και τον Μπάμπα που ενσωματώθηκε στη Δευτέρα, η αποστολή του ΠΑΟΚ που αναχωρεί για την Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ. Με το μήνυμα «Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει πάντα για πάντα λύση», υποδέχθηκε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕΑΕΚ την είδηση της οριστικής παραχώρησης της ΑΝΕΛ Αρένα και των περιβαλλόντων χώρων για 49 χρόνια. Όπως ενημερώνει η Ένωση, το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή 5η 23 Ιουλίου. Την πρόταση της Dubai BC ύψους 600.000 δολαρίων για την απόκτηση του Thomas Walker απέρριψε ο Ολυμπιακός και περιμένει τον Διεθνή Γκάρτ κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας. Απόψε στις 11 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα ο Cody Miller McIntyre για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Άρη που αναμένει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές τον 25χρονο Κροάτι αριστερό μπακ Ρόκο Γιούρισιτς που θα αποκτηθεί από την ΟΣΥΓΕΚ κατά τη διάρκεια της ημέρας η ανακοίνωση του Μπεντέλε Μπασίρου. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στόπερ. Την πρώτη προπόνηση επί ιταλικού εδάφους έκαναν χθες οι Κίτρινοι. Στο κάδρο του Λεβαδιακού βάζει βραζιλιάνικο δημοσίευμα τον διεθνή μέσο Άντριαν Σουτ λίγες ώρες μετά την προαναγγελία της μεταγραφικής βόμβας από την ομάδα της Βιωτίας. Όπως αναφέρει, ο 27χρονος Ρουμάνος που αποχωρεί από την Αλαΐν θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Επικείμενη προσθήκη για τον Ατρόμητο που ήρθε σε συμφωνία με την Καρταχινές για τον Κρίστοφερ Νούνιες. Η ομάδα του Περιστερίου αναμένεται να αποκτήσει τον 28χρονο πρώην χαφ της Λαμίας με μονοετή δανεισμό που θα περιλαμβάνει οψιών αγοράς. Σιρήνες από το εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, 29χρονος κεντρικός αμυντικός του Όφη βρίσκεται στη λίστα της Columbus Crew του MLS και της Ολλανδικής Σπάρτα Ρότερνταμ. Στη Μίλαν θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Λούκα Μόντριτς. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 40χρονος Κροάτης Χαφ έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ρωσονέρι για νέο συμβόλαιο μικρής διάρκειας, επιλέγοντας να παραμείνει στην ενεργό δράση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Με ωραίες μουσικές μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Ναι, ή από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Μαρία Σάμερ Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος, all time weather. Τσουβέλας.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι και όρεξη και πολλά μηνύματα. Εμένα η εμπειρία με τη Μαρκέλα ήταν μια αποτυχία, λέει κάποιος.
2: Μας ενημερώνετε για διάφορα πράγματα. Με τέτοια ζέστη δεν φοράω τίποτα στο σπίτι.
0: Δεν είναι εύκολο με αυτή τη ζέστη. Γενικά δεν είναι εύκολο να μην φοράς
2: τίποτα.
0: Ναι.
2: Και πως κάθεσαι στον καναπέ.
0: Ναι, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν πατικώνεις πράγματα. Τώρα το λέω από τη δική μου πλευρά.
2: Δηλαδή κάτι πρέπει να φοράς.
0: Το μακόναχι είσαι. Κάτι.
2: Ναι.
0: Σου δίνει.
2: Κάτι ελαφρύ βέβαια.
0: Σου δίνει
2: κάτι.
0: Ασφάλεια να βρακεί, ρε παιδί.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Βάλε ένα βρακί.
2: Απορροφάει, δηλαδή.
0: Βάλε ένα βρακί. Στην περίπτωσή μας δίνει μια κατεύθυνση στα πράγματα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, μια ασφάλεια. Ναι.
0: Πού πας τώρα. Πού πας. Ναι. Έλα τώρα.
2: Αλλά ο καθένας, παιδιά, όπως νιώθει. Δεν θα πούμε σε κανέναν τι θα κάνει στο σπίτι του.
0: Γιάννη Ινφαντίνο για επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Πλανήτη είσαι έτοιμος για αυτό.
2: Βεβαίως, ναι. Εγώ θα
0: βάλει
2: πού υπογράφω.
0: Θα βάλει και άλλες χώρες να μπουν στον ΟΗΕ κατευθείαν.
2: Θα δώσει και άλλα βραβεία ειρήνη στον Ντόναλντ Τραμπ.
3: He's a great guy. Yes. I believe he's a great guy. I call him twice.
2: Και το είπε και Τζον Ινφαντίνο κάποια στιγμή. Για τον Τζιάννη.
0: Γυρνάει και εκεί.
2: Ναι, εννοείται. Γιάννακι!
0: Πού είσαι, Μωρικάκι.
2: Τζονι.
0: Βγάζει και όλες κραυγή. Θα βάλει και άλλες χώρες αμέσως στον ΟΗΕ. Πόσες είναι, θα πει άλλες
2: χώρες. Έλα, όλοι μέσα, όλοι μέσα. Και η Disneyland μέσα.
0: Όλοι, Βατικάν, όλοι.
2: Είμαι δουλειά. Βαριέμαι.
0: Μπράβο.
2: Αυτό τίποτα άλλο, Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για εμάς. Αν είναι διαθέσιμο ή κλειδωμένο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Θα το ρωτήσουμε.
2: Α, για το Sky. Κώστα, σε λέει. Είναι, λέει ο Κυριάκος μας εδώ πέρα, που μάλλον ξέρει κάτι καλύτερα από εμάς. Καλημέρα σας, όμορφη παρέα, συντροφιά μας από νοσοκομείο Αγία Σοφία Πέδων. Μεγάλη έλλειψη αίματος σε αυτό. Μία αναφορά με αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από όλους μας. Καλά κάνετε και μας το λέτε. Το λέμε και εμείς αρκετά συχνά μέσα από αυτή την εκπομπή. Παιδιά, είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να δώσουμε τρεις φορές το χρόνο.
0: Ανάλογα καθένα.
2: Οι άντρες μπορούν να δώσουν και τέσσερις φορές το χρόνο αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Οι γυναίκες τρεις. Δεν είναι τίποτα. Μπορούμε, ξέρετε, να το βάζουμε και ακόμα και ειδοποίηση στο κινητό για να μας το θυμίζει. Γιατί λογικό είναι μέσα στην καθημερινότητα να το ξεχνάμε. 15 λεπτάκια δεν είναι παραπάνω η διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα αιμοδοσίας σε όλη την Ελλάδα. Όποτε μπορείτε, όποτε μπορούμε να δίνουμε, είναι δωρεάν και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, είτε σε κάποια έκτακτη περίπτωση, είτε στην καθημερινότητά τους. Αυτό.
0: Καλά κάνετε
2: και μας το θυμίζετε.
0: Μιας και μιλάς για συναισθήματα, Μαρία, και ενσυναίσθηση βασικά, έχεις δει κάτι πιο cringe από αυτά που κάνουν κάποιοι όταν παίρνουν πτυχίο, κάνουν διάφορα

0: Και κυρίως οι γονείς τους.
1: Και όλοι μαζί. Ένας 22χρονος στην Αμερική, Μαρία, ο Λορέντζο Μονφαρντίνι.
0: Ωραία. Όσο όνομα ξεκινάει καλά.
1: Μιλάει με ΑΕΚ Μονφαρντίνι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοντά σε Μονφαρντίνι. Πήρε το πτυχίο μηχανικός παραγωγής στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ούρο Πρέτο.
0: Μπράβο το παιδί.
1: Και όταν, ήρθε η ώρα, Μαρία, να πάρει το πτυχίο του και να... Είχε μια φιάλη γραγαιρίου στο νόμο.
0: Όχθε.
1: Με αυτή μπήκε μέσα, ήθελε να τιμήσει τον πατέρα του, τον Τζέφερσον Γκόμες Μονφαρντίνι.
0: Τι ήταν ο Τζέφερσον Γκόμες Μονφαρντίνι?
1: Δεν είχε πεθάνει, εκεί ήταν ο άνθρωπος. Εργάστηκε για 26 χρόνια στον εμπορικό τομέα εταιρείας υγραερίου. Και έτσι ήθελε να τον τιμήσει. Αυτό για τον πατέρα μου.
0: Ανατείναξε την αίθουσα.
1: Εγώ, εάν ερχότανε. Τώρα που φτάνουμε στο τέλος. Έχω κάτι να σας πω.
0: Season finale.
1: Θα σας το δείξω μόνο μια φορά. Μιλάμε για φιάλη δυνατή γκρι χρησιμοποιημένη. Από τις παλιές αυτές που βάζαν στις σόμπες πατεράδες μας. Μη φοβάσαι.
0: Ήταν χρησιμοποιημένη, ήταν άδεια. Πού το ξέρουμε εμείς.
1: Δεν είχε από πάνω τον κάπακο.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κάτι μυρίζει, παιδιά, κάτι μυρίζει.
1: Μην ανησυχείς. Ο αέρας το έφερε. Και το εμφάνισε. Λέει, φοβήθηκαν δύο κυρίες. Λογικότητα. Και
0: όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Ήταν άδεια, ήταν άδεια η φιάλη.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Αποφύτησε το πανεπιστήμιο.
0: Αποφύτησε. Αυτό, μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό εδώ είναι για τη μάνα μου που τα καθαρίστρια. Μπήκαμε δύο σφουγγαρίστρες μέσα.
0: Μια χλωρίνη, θα σας πω τους όλους.
1: Ο θείος μου είναι γυναικολόγος. Αυτό εδώ είναι για το θείο. Κατερίνα, αυτό εδώ είναι για το θείο μου. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, δηλαδή και εμείς χαρήκαμε. Δεν κάναμε έτσι.
1: Εντάξει, ρε φίλε, θα πάμε με φιάλη. Εσύ, μια πάστα ποντικάκι. Τον πατέρα μου ήταν ζαχαροπλά. Πά, θα πετάς. Εδώ θα τη φας. Δεν πεινάω. Αφού δεν πεινάω. Μακαρόνια στο κεφάλι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Σπύρο από το Περιστέρι.
1: Μάγκας και παλιό Μπεγλέρι.
0: Μπράβο, ρε Σπύρο, μας ακούει. Ταυτόχρονα κάνει και αποκάθαρση, να είστε καλά.
1: Σπύρο, όλα καλά. Ουράγιο είναι μια καθημερινότητα, δυστυχώς. Να είσαι πάντα γερός και να είσαι πάντα καλά.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Είμαι σπίτι με βγαλμένο φρονιμίτη. Και θέλω να στείλω χρόνια πολλά στη μάνα μου, τη Μάγδα, και στην κόρη μου, τη Λίνα.
1: Μαγδαλίνα.
0: Μαγδαλίνη. Να τις χαίρεστε.
1: Να τις χαίρεσαι και καλό φρονιμίτη.
0: Λοιπόν, ήταν υγραέριος, λέει κάποιος.
1: Και με ένα κουμπί το γυρνάς βενζίνα. Πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
16: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
15: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
16: Σωστός ο παίχτης.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Η σούπερ κασετίνα σε περιμένει. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιώργο τον οδηγό κτέλ. Αν οδηγάω και δεν πάει, δεν σε πάει και οδηγάει. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης μας έστειλε ένα πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου από τις 10 Αυγούστου του 1987 με τίτλο «Πασοκικό κόλπο, ο νέος καύσων».
0: Ρε παιδιά, είχαμε πάρει το ευρωπαϊκό να πούμε. Γιατί το σανέβρα.
1: Μία κυβερνητική νίκη εναντίον ανύπαρκτου κινδύνου, έλεγε.
0: Από τότε έχουμε
1: Ναι. Ένα εξωφρενικό πασοκικό κόλπο αποδεικνύεται τελικά ο νέος καύσωνας εντός εισαγωγικών, με στόχο να δοθεί η εικόνα ενός πανέτοιμου κράτους και να αμβληθούν οι εντυπώσεις από τους νεκρούς του πρόσφατου καύσωνα. Η κυβέρνηση δημιούργησε το νέο καύσωνα, πανικόβαλε το Πανελλήνιο και κυρίως την πρωτεύουσα, για να καταγάγει κατόπιν περίλαμπρη νίκη εναντίον ανύπαρκτου κινδύνου. Το κυβερνητικό αυτό σχέδιο παραπληροφόρησης καταγγέλλεται από τον κύριο Χαλδούπη, καρδιολόγο μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, του ΠΙΣ και της Επιτροπής Προστασίας του Καύσωνα.
0: Της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Παράλληλα, η μετεωρολογική υπηρεσία της αεροπορίας μας, όπως και η ΕΜΗ Θεσσαλονίκης, έκανε γνωστό ότι ουδέποτε είδε να έρχονται θερμοκρασίες υπερβολικά μεγάλες για την εποχή.
0: Ορίστε. Τα πρώτα post της εποχής.
1: Από τότε είχαμε πρόβατα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο Θαναϊλάκη.
1: Καλημέρα, Τζορτζ.
0: Μα στέλνει. Ο Καραμαλής πήγαινε χρόνια διακοπές Μύκονο στο σπίτι του Νικολαίδη του Φωτός. Επίτιμος δημότης, γι' αυτό και η προτομή. Γι' αυτό άλλο εμφανίστηκε γυμνός.
1: Γιώργο, είδες η εμπειρία, είδες η γνώση.
0: Αν είσαι γυμνός και δεν φοράς βρακί, είναι πρόβλημα. Αν όμως φοράς βρακί και νιώθεις γυμνός, τότε εκεί είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Καλημέρα στη Βέρα από την βροχερή Κοπενχάγη.
0: Ναι. Τι όμορφο μέρος. Εγώ πάθα πλάκα, λέω εδώ γιατί δεν με αφήνετε. Όπου και να κοιτούσες ήταν ένα κάρτ ποστάλ.
1: Ναι. Όλοι μου έχουν πει το ίδιο για την Κοπενχάγη.
0: Έπαθα πλάκα. Λέω πώς οι άνθρωποι δεν έχουν νεύρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Βέβαια, όταν πας κάπου για λίγο, δεν βλέπεις παθογένειες.
1: Να επιβεβαιώνει και ο Ταμπάκος ότι η Κοπενχάγη είναι σαν παραμύθι. Γενικά είναι μια πολύ πλούσια.
0: Έμεινα τρεις μέρες. Πλούσια, το κατάλαβα από τα. Σου λέω.
1: Οπότε γιατί να έχεις νεύρα.
0: Οι σερβιτόροι ήταν Miss Young. Ο Star Ελλάς και ο Miss Ελλάς και να σου πω. Ο Μίστερ Κόσμος, ο Μίστερ Μπούτια. Είσαι το πιο τέλειο προσωπικό που με έχει σερβίρει ποτέ. Εμείς ήμασταν.
2: Ναι, έχεις κανόλ που στάρδα παραπάνω. Είμαστε. Do you have some mustard extra?
0: Of course. Here is your mustard. Ναι. Mustard.
1: Άλλα ακούτε, άλλα γράφετε.
0: Δεν
1: πειράζει. Τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει.
1: Την καλημέρα μας στον Ηλία. Ηλία, ελπίζω να είσαι κάπως καλύτερα.
0: Ηλία, να πάνε όλα καλά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Α, έχεις μήνυμα του Ηλία, μη σε κόψω.
1: Όχι, αυτό. Καλημέρα, λέει αγαπημένη. Αυτό και καλημέρα στον Απομόχλο Σιτίας και τον Μανώλη.
0: Γεια σου, ρε Μανώλη. Να γράφεις τέλειο Ιουλίου στην Αθήνα διδακτορική διατριβή και να ακούς τσουβέλα και ζαφυρά του. Υπάρχει κάτι καλύτερο?
1: Ναι. Καλά, υπάρχει πάρα πολύ. Μπορώ να σου πω. Πόση ώρα έχεις μπροστά σου, Γιώργο?
0: Κάτσε να στα πω.
1: Και είναι και Παναθηναϊκός, Γιώργο.
0: Κάτσε να στα πω.

0: Καλημέρα από Κίνα, λέει. Είμαστε εδώ, special survey. Ένας μηχανικός και ένας καπετάνιος, Κώστας και Νίκος. Χρόνια στα καράβια, Ολυμπιακάρα. Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Δημήτρη που μας στέλνει από Κηφισό, Κολομβία, σε ένα βίντεο. Δεν άντεξε κάποιος, Μαρία, και ήθελε να βγει να κάνει την ανάγκη του. Αλλά βγήκε Dukes στο πλάι. Το έδωσα καλά. Με Dukes, παράδειγμα. Βγάζει Dukes.
0: Παιδιά, για να καταλάβω. Πω, Χριστέ, τι βλέπω. Πρέπει. Έχει βγει ο μισός έξω, από τη μέση και πάνω.
1: Κάνει και σημανίκης.
0: Ναι, και τέλος πάντων κάνει την ανάγκη του.
1: Το κερνάει.
0: Το νούμερο ένα.
1: Το κερνάει. Αλλά... το νούμερο δύο θα ήταν δύσκολο.
0: Ξέρω.
1: Γιατί πρέπει να τον κρατάνε από τα πόδια.
0: Ξέρω.
1: Κράτα με γυναίκα από τα πόδια από μέσα, εσύ.
0: Και κεφάλι. Φεύγει το συντριβάνι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το κρατάει η ώρα.
0: Ψηλό,
1: number one, είπε number one, number
0: two. Αλλά πώς έχουμε δει, πώς είναι το συντριβάνι με το αγγελάκι, ξέρω εγώ τι είναι, αγγελάκι δεν είναι.
1: Στις Βρυξέλλες.
0: Ξέρω εγώ που είναι,
1: Βρυξέλλες, μωρέ, ναι, ναι, ναι, στις Βρυξέλλες. Τα αλλιώς έχω δει άλλο τέτοιο, αλλά live.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Θέλω να σου πω μπράβο. Εμείς έχουμε πει για τα μπουκάλια που πρέπει να έχετε, αλλά κάποιος το κέρασε δωρεάν και να περνάει μηχανάκι.
0: Βέβαια στο τέλος το τελικό θα μείνει μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να πάει πλινκ.
1: Εκείνη την ώρα, Μαρία,
0: εκεί πίστεψε που πιάνεις την πόρτα να την ανοίξεις. Εκεί πάει το τελευταίο.
1: Πίστεψε
0: τα τελευταία.
1: Με. Πίστεψε με. Εκεί δεν παίζει τόσο ρόλο όταν φύγει το κεντρικό.
0: Ναι, αλλά θα μυρίζει ξυνήλα.
1: Ρε παιδί μου, να φτάσουμε σπίτι είναι το θέμα.
0: Ναι,
1: να το κλείνουμε.
0: Μετά θέλει βιολογικό καθαρισμό το αυτοκίνητο. Λέω εγώ τώρα, εντάξει. Καλημέρα και στη Μαρία από Θεσσαλονίκη.
1: Γιώργο από Γαλάτσι και εγώ πήγα να φάω τούμπα σε μπάνιο με κατσαρίδα στο στούντιο Μαρία εχθές. Είναι ο Μάκης, ο πελάτης και πάω τουαλέτα. Και βγαίνω τρέχοντας έξω. Με μία μπλούζα να τη βγάζω και αλαφιασμένος και κάνει ο πελάτης αλλά και ο συνεργάτης μου. Πιάνει το κεφάλι, τέτοια ξεφτύλα. Εμείς πριν είμαστε ναι, να δούμε τα post και τα story. Επόμενο πλάνο. έτρεξα γιατί μια κατσαρίδα απλά είναι στο σβέρκο μου. Έκανε ένα.
0: Α, έκατσε. Α, σε ακούμπησε.
1: Όχι, με ακούμπησε. Έκατσε.
0: Τσούμι, να βγάλουμε μια φωτογραφία.
1: Και άκουσε ένα.
0: Και ήσουν σίγουρο ότι ήταν.
1: Αφού την είδαμε μετά.
0: Α, την είδες μετά.
1: Τι μπορεί να ήταν.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν μυγάκι.
1: Το αλογάκι της Παναγίας. Μην πας στο φως.
0: Αλλά... το Παναγάκι της Αλογίας.
1: Το Παναγάκι. Ράπτη και κάνει ένα. Αφού άκουσε και ένα. Φαφαφαφα. Άκουσε τα φτερά.
0: Προσγείωση.
1: Παρακαλώ, παραμείνετε δεμένοι μέχρι να σβήσει φωτεινή ένδειξη. Προσδεθείτε. Αν έχετε πτήσει με συμβεβλημένο, θα σας παραλάβει εκπρόσωπο.
0: Σας ευχαριστούμε που πετάξατε και πάλι μαζί.
1: Με την κατσαρίδα Lines. Έκανε ένα. Μιλάμε για. Πώς λένε την κατσαρίδα στην Κέρκυρα. Κουμπανιός.
0: Τι λες μωρέ.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος ο Κουμπανιός.
1: Ο Χρήστος, ο αδερφός του είναι φαντάρος.
0: Ο Κουμπανιός.
1: Είδες δύο Κουμπανιούς χτες. Εγώ έλεγα Κουμπαρσί. Κουμπανιός.
0: Κουμπανί.
1: Κουμπανιός.
0: Κουμπανιός. Θα τον γκουγκλάρω τώρα. Να δω τι είναι.
1: Δύο μεγάλη κουμπανί.
0: Περίμενε κουμπανιός. Ηλεκτρικά είδη. Υγραέριο ή κουμπανιός.
1: Για να δεις αλλιώς, κουμπανιός.
0: Υπάρχει λοιπόν κουμπανιός, κουμπάνια ή κουμπανιός. Είναι ο σύντροφος ρε φίλε.
1: Τι να σου πω.
0: Κουμπάνιο, ναι, ναι, ναι. Κουμπανιός. Θηλυκό κουμπανιού.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Και είναι και λατινικό. Σίγουρα θα ήταν λατινικό. Τι θα ήταν. Αλίμονο. Μήπως επειδή σου κάνει παρέα.
1: Δεν ξέρω. Αν είναι πολλή ώρα εκεί, χρόνια κουμπανιός.
0: Κουμπανιός, ναι, ναι, ναι. Ανδρικό επώνυμο. Κουμπανιός. Εννοείται ότι είναι ανδρικό επώνυμο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από Leeds. Δεν είχες πει, λέει, σε βίντεο, είχες δει τα ρήφα. Να βγάζει ποπό στο
1: ναι,
0: πλάι
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να βγάζει παγωτό μηχανής.
1: Έχει παγωτό μηχανής.
0: Σοκολατά.
1: Αλλά τι εννοώ.
0: Ιου.
1: Εδώ παιδιά δεν το κέρασε. Βγήκε Dukes. Δηλαδή βγήκε
0: ναι,
1: από το
0: ναι,
1: παράθυρο.
0: Έβγαλε
1: ενώ,
0: παιδιά.
1: Ενώ
0: βγήκε από το παράθυρο. Ο άλλος άνοιξε πόρτα.
1: Άνοιξε πόρτα και είδες μία σελήνη κάτω από την πόρτα να βγαίνει. Τι να κάνουμε στο χαλάνδρι κιόλας. Όχι γαλάτσι.
0: Γαλάτσι.
1: Γαλάτσι, βεϊκού δεξιά. Κράκα, κράκα, κράκα.
0: Τώρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί έχει έργα
1: έχει
0: για το μετρό.
1: Έχει έργα.
0: Τώρα δεν, τίποτα.
1: Βέβαια,
0: είναι μια ψιλορίδα έχουμε τώρα.
1: Ο κουμπανιός είναι εργαλείο ξυλουργού. Φέρε το κουμπανιό πάνω και πρόσεξε μη σου φάει το χέρι, γιατί, γιατί και έτσι όπως θα το πιάσει έχει δόντια από
0: κάτω. Να το τορνάρεις λίγο, να το τορνάρεις. Συγγνώμη, συγγνώμη Κυριακό μου, δεν περίμενα ποτέ ότι θα, που θα μου χρησιμεύσει η αρβίλα του στρατού μέχρι που ήρθε μία κατσαρίδα, λέει κάποιος. Mm-hmm. Έλα, ντροπή, παιδιά. Δε, παιδιά, δεν τις, δεν τις σκοτώνουμε τις κατσαρίδες.
1: Τις πολτοποιούμε.
0: Στηρίζουμε όλο μας το βάρος. Και τις πετάμε από τον μπαλκόνι.
1: Τι?
0: Ας τον από κάτω.
1: Τι? Δεν τις σκοτώνουμε. Αυτό, αυτό θέλω
0: καταρχάς,
1: να πω.
0: Καταρχάς, άμα πατήσεις την κατσαρίδα, μπορεί να έχεις στο παπούτσι σου τα αυγά της και μετά θα πας στο σπίτι και μετά θα έχεις
1: 9 κατσαρίδες.
0: Ναι, θα έχεις τα παιδάκια της κατσαρίδας.
1: Πετάω και το παπούτσι. Το πετάω στον από κάτω. Χαράρ τα κλειδιά, ζαρ.
0: Καινούργια παπούτσια.
1: Το χειρότερο είναι να στηριχθείς πάνω στην κατσαρίδα, να σηκώσεις το πόδι και να μην είναι εκεί.
0: Ναι, ναι, συνήθως δεν είναι.
1: Ξέρεις τι κάνουμε, τα λέμε σε λίγο.
0: Θα σου πω εγώ, τώρα θα φέρω και τους φίλους μου.
1: Τώρα θα σου πω, κουμπανιός FC, ερχόμαστε.
0: Τώρα πού είσαι κουμπανιός, λοιπόν, μία 34χρονη στην Αυστραλία, ναι, που ξέρεις εκεί είναι όλοι ηθοποιοί.
1: Δεν υπάρχει Αυστραλία.
0: Γέννησε τετράδημα, πανομοιότυπα, φωτοτυπία δηλαδή, κανονική έτσι, τα οποία συνελήφθησαν φυσιολογικά.
1: Τι λες τώρα?
0: Και τετράδημα παιδιά έφερε στον κόσμο 4 υγιέστατα κοριτσάκια χωρίς τεχνητή γονιμοποίηση, πως το λένε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, όχι, κανονικά. Η Έμιλη, η Χάριετ, η Κάθριν και η Αλέξα. Η Αλέξα,
1: Αλέξα.
0: Η Αλέξα θα κάνει τα περισσότερα.
1: Ναι, μαμά.
0: Η Αλέξα κάνει. Το θέμα όμως ποιο είναι? Ότι αυτό το ζευγάρι είχε ήδη 4 παιδιά.
1: Τι λες τώρα, ρε.
0: Κάνανε double score.
1: Όχι, όχι.
0: Κάνανε double score, παιδιά, από 4-8.
1: Όχι.
0: Και το προηγούμενο, δηλαδή το τελευταίο, ήταν ενός έτους. Παιδιά, πώς θα την παλέψει? Λέει, ας κάνουμε άλλο ένα. Όχι, δεν θα κάνεις άλλο ένα, θα κάνεις άλλα 4. Πω, πω. 8 παιδιά. Τι γίνεται με 8 παιδιά στο σπίτι? Τι κάνεις με 8 παιδιά στο σπίτι? Θα τα αφήσω, λέει, στη γιαγιά και στον παππού. Καλά.
1: Καλά,
0: δεν θα σηκώνουν τηλέφωνο τώρα η γιαγιά και ο παππούς, να ξέρεις.
1: Το πάρε γάτα δεν είναι για τα παιδιά, φίλε, είναι για τις κατσαρίδες. Είσαι μια συζήτηση πίσω. Μάλιστα. Okay. Ούτε τα ποντίκια τα σκοτώνουμε. Υπάρχει οικολογική φάκα. Τα μεταφέρουμε σε ένα κουβάκι γεμάτο νερό, βέβαια. Ντροπή, φίλε.
0: Μαρία, είσαι τρελή, λέει, άμα δεν τη σκοτώσει θα κατακλείσει τον κόσμο, η Γιώτα. Παιδιά, έτσι η walk and gender αυτό απαιτεί αυτή τα από εδώ και
1: πέρα. Καλά, να περάσετε.
0: Δεν σκοτώνουμε τις κατσαρίδες, δεν σκοτώνουμε τα ποντίκια. Βγάζουμε έξω τα κουνούπια από
1: έκανα
0: το σπίτι.
1: Ζημιά σε τείχο,
0: αέρα.
1: Έκανα ζημιά σε
0: τι τείχο. Τι θέλεις, δελτίο, το πάρε το δελτίο.
1: Πάρε.
0: Αμέσως να μας.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με βασικά χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Για καιρικές συνθήκες που προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Το μέτρο αφορά και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη νύχτα το νησί, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. 2 άτομα ηλικίας 48 και 46 ετών συνελήφθησαν για την πρόκληση της πυρκαγιάς εχθές το απόγευμα σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο άντρες άλλαζαν λαμπτήρες με καλαθοφόρο όχημα σε κολόνες ΔΕΗ και κατά την πτώση τους στο έδαφος προκάλεσαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εχθές το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, από άδεια ταξί πάει για άδεια λεωφορείου, Μαρία Αυστραλός. Άδεια λεωφορείου.
1: Σας έχει αγγίξει αυτή η είδηση με τα τετράδημα από τέσσερα παιδιά που κάνανε 8. Είναι μία πιθανότητα στα 15 εκατομμύρια. Και λες, εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει. Τι 4, τι 5. Τώρα τι 4, τι 8. Αου.
0: Ποια θα έπρεπε να είναι η ωραία Ελένη, λέει. Δεν ξέρω, η Μενεγάκη.
2: Τι κάνουνε τώρα.
0: Ελένη Ράντου.
1: Γιατί πρέπει να είναι Ελένη, Ελένη.
0: Δεν ξέρω, έτσι το είπα.
1: Εντάξει.
0: Ποια θα μπορούσε να
1: είναι. Ή ποια.
0: Ποια θα μπορούσε να είναι. Πρέπει να. Η Λουκά. Να πα και να γίνει ο πόλεμο για τη Λουκά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπήρχε χριστιανισμό.
1: Δεν, ναι. Όχι, δεν τα αναγνωρίζει αυτά. Γιατί είναι...
0: Όχι, δεν υπήρχε, ήταν και πριν το χριστιανισμό. Οπότε δεν στέκει ιστορικά, Μαρία. Ποια θα μπορούσε να είναι η ωραία Ελένη. Άλλη, ποια θα μπορούσε να είναι.
1: Σοφία Θεοδωράκη.
0: Ναι, ρε, αλλά δεν θα φεύγει από εκεί. Όχι. Τώρα τι κάνετε.
1: Όχι,
0: αλλάζω εγώ τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, σκέφτομαι διάφορες που θα μπορούσε να είναι η ωραία Ελένη.
1: Ας πούνε οι ακροατές, ρε παιδί μου, αφού δεν τους άρεσε αυτή που...
0: Η Νουόγκο, πώς την Νουπίτα. Νουπίτα, αλλά πολύ, εγώ πέρασα ώρα. Το είδες, Κυριακό?
1: IMAX. Σου άρεσε.
0: Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραία ταινία.
1: Πολύ καλές
0: κουβέντες. Πολύ ωραία ταινία, μωρέ, τώρα. Δεν θα κάτσω τώρα.
1: Και ότι περνάει πάρα πολύ εύκολο.
0: Πάρε το βιβλίο του Ομήρου και διαβάσε.
1: Ψήνομαι και εγώ να τη δω την άλλη εβδομάδα. Να έχεις πάσει,
0: 178 λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Κάπου εκεί.
1: Ναι.
2: Δεν θα έπρεπε εγώ να είμαι η ωραία Ελένη.
1: Ναι, ναι, ναι, Ραμώνα, ναι. Θα
2: εγώ.
1: Εσύ. Εσύ.
2: Έβαλα την αδερφή μου να σφάξει τη Βασιλιά.
1: Ναι.
2: Τη Μενέλα, όπως τη λένε. Και για μένα γεννησέρνη καράβι.
1: Εσύ τις βγάζεις τις κατσαρίδες έξω από το σπίτι.
2: Τις κάνω σάλτσα. Τις περνά από τη σίτα. Βγάζουν επίγευση. Δεν τολμάνε. Είχε έρθει ένας γκόμενος εδώ,
1: ναι,
2: που μου έκανε τέτοιο.
1: Τι σου έκανε?
2: Αρπεντόμωση. Μου έκανε αρπεντόμωση και μου είπε, ούτε ποντίχια εδώ. Λέω, δεν είχαμε, έτσι κι αλλιώς. Έτσι σε φώναξα. Και... μια εβδομάδα είναι εκεί. Στο φωταγό του πετάω νερό, φάει, V for Vendetta. Δεν φεύγει.

0: Το κλέριξε κόκκινο. Έλα, τα κλέβετε τώρα. Λοιπόν, είναι αλήθεια, δεν κάναμε πλάκα. Λέει, κάνετε πλάκα για Ιφαντίνο. Όχι. Ο Τραμπ προωθεί τον Ιφαντίνο για επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.
1: Ρε παιδιά,
0: ορίστε με μια κόκκινη του Μπαλογκάν. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Μια κόκκινη του Μπαλογκάν. Τι θα μείνει σε αυτό το πόστο, δηλαδή. Δεν πρέπει λίγο να ανέβει.
0: Είναι πάρα πολύ φίλοι πλέον. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα τσακωθούν σίγουρα για κάτι πολύ άμεσα. Έχει ο Τραμπ μεγάλο θαυμασμό για την δουλειά που έχει κάνει ο Ιφαντίνο και αυτή τη στιγμή τον προωθεί για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Εντάξει. Αυτά.
1: Λοιπόν, είχαμε και μια επιβεβαίωση από τον πρόεδρο της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σχετικά με όλα όσα έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό για την επαφή της Ιταλίας με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Λοιπόν, ο Τζοβάνι Μαλαγκό
0: τρόμαξε.
1: Φρόντισε να ρίξει έτσι ένα διαφορετικό φως στην υπόθεση. Τόνισε ότι είναι σημαντικό να παραμείνει ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας με τον Γκουαρδιόλα. Ενώ είπε ότι εξετάζει και άλλες εναλλακτικές επιλογές. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι σωστό και σημαντικό να ανοίξουμε έναν διάλογο και να τον διατηρήσουμε ζωντανό. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για έλλειψη σεβασμού, λέει, εκτίμησης για τους υπόλοιπους υποψηφίους, επειδή έχουν ξεκινήσει και άλλες συζητήσεις με άλλους προπονητές. Εντάξει, είναι μέσα σε αυτά και το οικονομικό σκέλος. Καθώς ο Γκουαρδιόλα φέρεται να αμοιβόταν με περίπου 24 εκατομμύρια ετησίως στη City.
0: Τίποτα. Είναι κάτι το οποίο εύκολα. 5 εκατομμύρια κάτσιο Πέπε. 4 ευρώ η μία.
1: Υπάρχει, 5. Λέει, ένα συγκεκριμένο budget, αλλά γίνονται και εξαιρέσεις. Άμα χρειαστεί να βάλουμε για κάτι παραπάνω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει. Κόντε. Εγώ Κόντε. Κόντε.
0: Επόμενος πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Μπάμπης Τενές. Πρώτη εδώ. Μίλησαμε πόη, όλα τα παιδιά πάλεψαν.
1: Μου ήρθε ο θάνατος, λέει, με την κατσαριδόση, παλαιγιώτα.
0: Φοβερός Μπάμπης Τενές, πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι ένας τέλειος πλανήτης, παιδιά. Μπορεί να γίνουν τα πάντα. Πιστέψτε, πραγματικά το λέω, στους εαυτούς σας. Μπορεί να γίνουν θαύματα. Γίνονται πράγματα, τα βλέπετε γύρω σας, που δεν έχουν καμία λογική. Οπότε όλοι μας μπορούμε να καταφέρουμε το ανίκητο, αυτό που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί.
1: Και πλέον,
0: γίνεται παγκοσμίως αυτό.
1: Αυτό, ναι, και πλέον αυτό που λέει και ο Τσούβι. Δεν υπάρχει τίποτα που να λες αποκλείεται να γίνει.
0: Όλα γίνονται.
1: Hold my beer είναι.
0: Με την αυτοαναφορικότητα γενικά στο, τι να σου πω, στο μέγιστο βαθμό, όλα μπορούν να γίνουν. Ο καθένας είναι ό,τι να είναι.
1: Και επίσης, πόσα πράγματα, είτε ειδήσεις είτε βίντεο βλέπουμε πλέον, που λες αποκλείεται, είναι AI. Και τελικά δεν είναι. Mm-hmm. Και τελικά είναι το αντίθετο.
0: Mm-hmm. Τάκης Λεμονής, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής.
1: Ναι.
0: Θα δούμε έτσι τις ανάγκες των κρατών και θα δράσουμε ανάλογα για να μην έχουμε πάλι κατάσταση IMF. Γίνεται αυτό, μάλλον.
1: Όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται. Δηλαδή στη θέση του Ιφαντίνου ποιος θα πάει? Ο Τσάρλι. Μειών ομάδες, 3-5-2, δουλειά. Ο Τσάρλι να πάει.
1: Εγώ σήμερα θα πάω να δω Μπισμπίκη σε θερινό, λέει κάποιος. Ωραία. Να αντικουνουπικό να βάλεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί θερίζουνε. Αυτό.

0: Όταν λες άμα να πιάσει και το στοίχημα, όχι όλα, δεν γίνονται όλα.
1: Περιμένω.
0: Ο Βίνι έφτιαξε το πρόσωπό του, Βινίσιοσε, λέει κάποιος. Ωραία, το δεχόμαστε.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Το δεχόμαστε.
1: Επιστήμονες τρύπησαν πάγο ηλικίας 15.000 ετών.
0: Δεν τρέπεστε το να το τρυπήσετε. Δεν τρέπεστε να
1: και
0: το
1: τι ανακάλυψαν.
0: Ουίσκι.
1: 28 άγνωστους ιούς.
0: Για ποιο λόγο, ρε φίλε, τρυπάς τον πάγο.
1: Πες με εσύ. Πες με εσύ, ότι δεν είχαμε αρκετούς ιούς.
0: Α, ωραία. Αναλαμβάνω εγώ λοιπόν, όλα τα παιδιά ξεπάγωσαν. Μάλιστα. Για ποιο λόγο τρυπάς πάγους, ρε φίλε.
1: Οι παγετώνες λειτουργούν σαν μια φυσική χρονοκάψουλα. Οκ, okay, εντάξει. Σχηματίζονται σταδιακά, παγιδεύουν σκόνη, αέρια, μικροοργανισμούς, ιούς κτλ.
0: Μας κοροϊδεύετε τους χειμωνάκηδες. Μας κοροϊδεύετε.
1: Ωραία. Μπράβο τώρα. Μπράβο. Ωραία. Δεν είχαμε κάτι άλλο να ανακαλύψουμε.

0: Εγώ θα έβρισκα παρακαλώ, προσπαθήστε ξανά, ευχαριστώ. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Μην βάζετε το προηγούμενο.
0: Ο δικός δεν ισχύει.
1: Καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία. Σήμερα λέει έχει 34 βαθμούς με αίσθηση 44. Άρα έχει 44.
0: Ρε φίλε, ποιος θα παρεξηγηθεί να πούμε. Ο Φαρενάιτ.
1: Ναι. Άρα έχει 44, παιδιά. Αυτό feels like. Ό,τι feels like έχει, τελείωσε. Όχου. Λοιπόν. Κάτσε να δω τι έχουμε εμείς.
0: Τι έχουμε, Μαρία.
1: Να σου πω κάτι. Εμείς έχουμε box. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχετε παρατηρήσει πλέον ότι για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών κτλ. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον τηλεφερά από τη χαρά σου, μην το κάνεις όμως. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παραγγελίες στο box, τον delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Λοιπόν, στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Πώς έφτασαν, Μαρίος, εκεί?
1: Πώς έφτασαν?
0: Δύσκολα.
1: Πολύ πόντα.
0: Όχι. Α. Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα εκτιοτροφία στην ελληνική θάλασσα. Καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ειδικά ψυγεία για να έρθουν ολόφρεσκα για σένα. Το μόνο που κάνεις είναι να τα μαγειρεύσεις. Έτσι και να καλέσεις και εμένα, μα θες. Ένα ψαράκι.
1: Εννοείται, ένα ψαράκι το τρως. Δεν έχεις πρόβλημα.
0: Όχι, το ψαράκι. Βέβαια θα πεινάω σε μια ώρα.
1: Αφού είναι φρούτο.
0: Ισχύει. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Όλοι χρειάζονται κάποιον. Όλοι χρειάζονται κάποιον. Για να γνωστήσουμε νέες ιδέες πρέπει να σπάσει τον πάγο.
1: Σωστό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Σωστό. Ξέρουν οι επιστήμονες, οι πανεπιστήμονες τι κάνουν. Εντάξει.

0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη από Animal Print για τα δώρα. Μας έφερε δωράκια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τις μπλούζες των παραστάσεων, σε σένα έφερε κάτι με Liverpool.
1: Όχι, Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Μέση Μαραντόνα.
0: Έλα.
1: Τρία μπλουζάκια.
0: Για τον Κυριάκο έχουμε Μπαρτζόκα Μπολ. Εντάξει, πολύ ωραία.
1: Πολύ καλό.
0: Και για το Ρίλο έχει άλλη με Τσέλσι. Θα την αφήσουμε έξω.
1: Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
0: Για να την πάρει κάποιο άλλο.
1: Είναι το απόγευμα ο Ρίλος, το ξέρεις έτσι.
0: Το ξέρω,
1: τον
0: το
1: άκουσα χθες. Άλλα πουλάκι μου. Μπουρναζιώτικες καλησπέρες. Ο παπουτσωμένος γάτος. Ωραία. Καλημέρα, ξύπνησα, έβαλα το ραδιόφωνο, σας άκουσα. Πήγα γυμναστήριο, γύρισα, εσείς ακόμα εδώ. Δεν έκατσες και πάρα πολύ στο γυμναστήριο.
0: Ναι. Πολύ γρήγορα τα
1: έκανες. Δεν έκατσες και πάρα πολύ.

0: Ήταν η ώρα, ο εξαδάχτυλος, ο Γκιγέρμο Τσό αποσύρεται από το ποδόσφαιρο. Ο Μάξης Παπασημακόπουλος με περούκα φεύγει σε ηλικία στα 41, έτσι. Πολύ αγαπητός. Πίστευες ότι μόνο στα Μουντιάλ εμφανίζεται, ότι δεν είναι άνθρωπος για σύλλογο, ότι φοράει... Βγαίνεις, του λένε, βγαίνεις.
1: Σε έξι...
0: Εξαδάχτυλος, βεβαίως.
1: Ο Μάκης εννοείται.
0: Ο Μάκης.
1: Έχει έξι από τη μία και έξι από την άλλη.
0: Είναι ο Βένομ, έχει εννιά στο πόδι, ο Μάκης. Είναι ο εννιαδάχτυλος. Λοιπόν, ο Τσόα λοιπόν κρεμάει τα γάντια του για πάντα. Στο παιχνίδι της φάσης των ομίλων με την Τσεχία 3-0 για το Μεξικό ήταν το τελευταίο. Πέρασε στο παιχνίδι για 12 λεπτά, Μαρία. Έτσι μέτρησε 12 παιχνίδια έχοντας 5 clean sheets σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Τελευταία το ομάδα η Κυπριακή ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ πέρασε από τη Μάναγα στα Αντάρ Λιέης και γενικά στο transfer market ήταν πολύ ψηλά. Και το μήνυμά του πολύ απλό. Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα μπορούσε να με πάει ένα όνειρο. Και εγώ είχα δει όνειρο ότι με κεράτωνε κάποια και ήταν αλήθεια, να ξέρεις. Λοιπόν, ποτέ δεν φανταζόμουν, είπε, πόσο μακριά θα μπορούσε να με πάει ένα όνειρο. Σήμερα μπορώ να κοιτάξω πίσω με περηφάνεια και να πω: ευχαριστώ την οικογένειά μου, ευχαριστώ τους συμπαίκτες. Ευχαριστώ κάθε οπαδό που ήταν εκεί σε κάθε στάδιο του ταξιδιού. Παίρνω μαζί την αγάπη εκατομμυρίων και την ηρεμία που μου έδωσαν τα πάντα για το Μεξικό. Έχει κι άλλο. Ό,τι ζήσαμε. Δεν ήταν σύντομο, ρε φίλε.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, δεν φταίει εσύ. Κατεβαίνω και έχει κι άλλο. Αυτό δεν είναι σύντομο. Ό,τι ζήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το στερήσει. Από την καρδιά μου, σας ευχαριστώ για τόσα πολλά.
1: Ωραία.
0: Όμως από εκεί και πέρα.
1: Και κλείνοντας.
0: Κλείνοντας.
1: Πάντα. Όταν λέει
0: δεν τα πολυλογώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να μην στα πολυλογώ είναι όταν τα έχει κάνει Ζέπελιν. Όταν σου πήγε να μην στα πολυλογώ, έχει ήδη πολυλογήσει.
1: Δεν έχεις ακούσει ούτε τα μισά. Έχεις αρχίσει να ακούς.
0: Ναι.

0: έχει δίκιο κάποιος. Λέει, δεν θα ήταν τέλειος για γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ο Ράπτης.
1: Ναι.
0: Ναι, θα ήταν. Θα ήταν, θα ήταν.
1: Λοιπόν, μια άσχημη είδηση, έφυγε από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Στα 91, τα ξημερώματα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι εντάξει, μια απώλεια που έχει γράψει μεγάλη ιστορία η Μέρι Λίντα στο τραγούδι, στην τέχνη, στον πολιτισμό. Πάντα ήταν αξιοπρεπής. Πάντα εγώ τη θυμάμαι δίπλα στο Μανώλη Χιώτη. Περασμένες μου αγάπες. Και να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στους δικούς τους δικούς της ανθρώπους. Ναι, είναι λίγο περίεργες αυτές οι μέρες, Μαρία. Τεράστια Μέρι Λίντα. Τεράστια. Και εντάξει, δεν ξεχνάμε ότι συνεργάστηκε με Μίκη Θοδωράκη, με Μάνο Χατζηδάκη. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μάνο Λιχιώτη.
1: Ναι,
0: ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Συλληπιτήρια στους οικείους της.

0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Τι έπαθα.
1: Δεν ξέρω.
2: Γιάννης Σταθερόπουλος με φωνή πεσχέση, ρύθμιση ήχου και μουσικές επιλογές. Και γίγαντα στα μπάκος απ' έξω. Λάμπει το κεφάλι του με γκρι χρώμα, με σοφία και αγάπη.
0: Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με πολύ κέφι. Γενικά σήμερα ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι κεφάτος. Μετά είμαστε εδώ όλοι.
1: Είναι εδώ Βάιος. Βάιος δεν είναι εδώ. Είναι εδώ Βάιος. Είναι εδώ Βάιος. Ο Τσόχος, όχι.
0: Μας έκανε thumb down.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κέσαρας.
0: Είστε όμως έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, AI εμπειρίες, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Με ματιάξανε.
0: Σε φάγανε.
1: Φάγανε.
0: Το story. Το story.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα καλοκαίρι στην Big Win με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι ωραίο που το έδεσες ρε Κυριάκο. Το πιάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Δεν είμαστε για χόρταση. Αύριο πάλι.
0: Άντε, τα λέμε. Γεια σας.
1: Τα λέμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
14: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
13: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
13: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το μπαμ με την απόκτηση του Φαμπίνιο ψάχνει ο Ολυμπιακός που βρίσκεται σε συζητήσεις με τον 32χρονο Βραζιλιάνο Χαφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την άλλη Τιχάντ. Πρωτάθλημα και πρόκριση στη League Face του Champions League, το μήνυμα του Ρέτσου που μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη, άμεσα στην Ολλανδία, 29χρονος δεξιός μπακ, άρχισε προπονήσεις και ολικά μπει. Σε άλλη λύση για τη θέση του Χαφ, στρέφεται η ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο της απόκτησης του Kings Kangwa από την Χάπολη Μπερσεβά. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις, οριστική συμφωνία της Ένωσης με τη ΛΑΣΚ για την παραχώρηση του Λιούμπισιτς με τη μορφή δανεισμού. Με πρωινή προπόνηση στο Κοροπή, ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του ενόψει του μάτς με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Σε φούλιο ρυθμό μπήκε ο Φαντρόγγελεν, χωρίς περιορισμό στη χωρητικότητα του ΟΑΚΑ, αλλά μόνο κάποιος όσον αφορά την προσβασιμότητα, θα διεξαχθεί η ρεβάν στις 30 Ιουλίου. Για την Πολωνία αναχωρεί σε λίγη ώρα ο ΠΑΟΚ ενόψει του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην αποστολή είναι ο αποκτηθέντες Χατζηδιάκος, Άλλη, Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, αλλά και ο Μπάμπα, ο οποίος ενσωματώθηκε τη Δευτέρα στις προπονήσεις. Με το μήνυμα «Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει για πάντα λύση», υποδέχτηκε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕΑΕΚ την είδηση της οριστικής παραχώρησης της Ανελ Αρένα και των περιβαλλόντων χώρων για 49 χρόνια. Όπως ενημερώνει η Ένωση, το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή 5η 23 Ιουλίου. Την πρόταση της Dubai BC ύψους 600.000 δολαρίων για την απόκτηση του Thomas Walk απέριψε ο Ολυμπιακός και περιμένει τον Διεθνή Γκάρτ κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας. Απόψε στις 11 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αρνητική απάντηση στον Παναθηναϊκό Άκτορ φέρεται να έδωσε ο Τεόμα Λεντόν σύμφωνα με τον Ισπανικό τύπο. Όπως αναφέρεται, οι πράσινοι πρόσφεραν στον Γάλλο Γκάρτ περισσότερα χρήματα από όσα παίρνει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο 25χρονος αποφάσισε να παραμείνει στη Βασίλισσα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για λογαριασμό του Άρη ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Όση ΓΕΚ. Ανακοινώνεται ο Ντέλε Μπασίρου και αναχωρεί για την Ιταλία ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού οι κίτρινοι. Επικείμενη προσθήκη για τον Ατρόμητο που ήρθε σε συμφωνία με την Καρταχινές για τον Κρίστοφερ Νούνιες. Η ομάδα του Περιστερίου αναμένεται να αποκτήσει τον 28χρονο πρώην χαφ της Λαμίας με μονοετή δανεισμό που θα περιλαμβάνει η οψιόν αγοράς. Σιρήνης από το εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός του Όφη βρίσκεται στη λίστα της Columbus Crew του MLS και της Ολλανδικής Σπάρτα Ρότερνταμ. Το σχέδιο για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων προκρίνει η Περιφέρεια Αττική σε μια επένδυση ύψους 165 εκατομμυρίων ευρώ. Το σπίτι του μπάσκετ θα είναι στην Ελευσίνα, του βόλεϊ στο Τατόι, του χάντμπολ στο Κοροπή και του υγρού στίβου αντίστοιχα στη Βάρη. Τις επαφές με τον Πεπ Γκουαρδιόλα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ιταλίας επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας. Στη λίστα για τον επόμενο προπονητή της Σκουάντρα Τζούρα βρίσκονται ακόμη η Ρομπέρτο Μαντσίνη και Ανδρέα Πύρλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Βάιος Τσούτσικας.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Βγαίνω λοιπόν, Κυριάκο, από το σπίτι έξω και νιώθω ένα δροσερό, στα μέτρα του δυνατού, αεράκι. Ε, το νιώθεις και εσύ το πρωί? Ένα είχε, ρε παιδί μου, καμία σχέση με τον καύσωνα το χθεσινό και το προχθεσινό. Θα πάρουμε μια ανάσα, για να δούμε. Πάντως εσείς είστε εδώ στο bwinΣΠΟΡ FM, συντονισμένοι στους 94,6. Είναι λίγο μετά τις 10. Αρχίζει το πρεσάρισμα με το λαμπερό υπερλαμπρό αστέρα της κονσόλας, τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Πάντα χαμογελαστός και φάτος. Τελείωσαν οι εργασίες αποκατάστασης της Βίλας Σταθερόπουλου στον Πειραιά. Σωτήρης Ταμπάκος στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Ένας άνθρωπος, ένα χαμόγελο, ένα μαλλικό μωτήριο. Είναι εδώ μαζί μας. Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 12 για να συζητήσουμε όλα τα σημαντικά. Τελικά έπαιξε ο Κάγκουα χθες. Θα δούμε τώρα αν είναι ατελείως απόλυτη η στάση της ΑΕΚ και τι σημαίνει αυτή η συμμετοχή του Κάγκουα, του Kings Κάγκουα, στα παιχνίδια των προκριματικών του Champions League με την ομάδα του. Έχουμε νέα ονόματα, νέο όνομα βασικά για βασικό χαφ στον Ολυμπιακό και είναι ο διεθνής με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, παλιός αστέρας Μονακό, Λίβερπουλ και το καθεξής, ο Φαμπίνιο, με τα μαλλιά τα δικά μου και του Κυριάκου. Λοιπόν, θα δούμε και εδώ τι συμβαίνει. Έχουμε προετοιμασία φυσικά για τις ομάδες που αύριο μπαίνουν στη μάχη της, αρχίζουν η σεζόν τους και επίσημα μπαίνουν στη μάχη της πρόκρισης. Ο ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου στα προκριματικά του Europa League. Ο Παναθηναϊκός με την Πάξη στην Ουγγαρία στα προκριματικά του Conference League. Γενικά, καλή σεζόν.

Την καλημέρα μας στο Μάκαρο. Μάκης Περιστέρη 7. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια με υγεία σε όλο τον κόσμο, αδερφέ. Σε όλο τον κόσμο. Λίγα νεύρα. Πολύ καλή διάθεση. Και ψυχραιμία. Γιατί κακά τα ψέματα. Εντάξει, δεν παίρνουμε πολλές λαβές από την κοινωνική μας ζωή για να έχουμε ψυχραιμία και ηρεμία. Αλλά δεν κερδίζουμε και κάτι χαλώντας τα νεύρα μας όταν βλέπουμε τα πράγματα να στραβώνουν. Κυριακό, Ανασούλα. Α, παίρνεις μια ανάσα. Το ξανασκέφτεσαι και ψάχνεις να βρεις τη σωστή τη λύση. Την καλημέρα στο Μάνο, Σκωτία Σέλτικ και τα λοιπά, λέει. Δεν υπάρχουν και τα λοιπά, φίλε. Είναι Μάνο, Σκωτία Σέλτικ. Αυτό. Δροσερές καλημέρες, λέει. Πού τις είδες δροσερές, ρε. Καλημέρα, λέει, ως λάτρης κέντρο ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μου αρέσει το δίδυμο Φαντρόγγελ εν Ντεφράι. Φοβάμαι όμως ότι δεν στρίβουν. Έλα, αρέσει τώρα που δεν στρίβουν. Φαντρόγγελ μια χαρά στρίβει. Μαϊτζέβελος είναι και ο Ντεφράι και αυτός σε πολύ καλή κατάσταση δείχνει. Μην κοιτάτε το μάτς το τελευταίο με τη Rapid Viennes, παιδιά, και όλος ο Παναθηναϊκός ήταν ακούρδιστος. Έτσι, μην κοιτάτε το παιχνίδι αυτό. Και μην έχετε αρνητική διάθεση, τέλος πάντων. Αύριο έχουμε ευρωπαϊκές προκρίσεις. Πρέπει να περάσουν όλοι εκεί που έχουν στοχεύσει να παίξουν. Είναι πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική η συγκομιδή βαθμών, έτσι ώστε το ελληνικό πρωτάθλημα να συνεχίζει να βγάζει αρκετές ομάδες, 5 στα κύπελλα Ευρώπης, και να έχουμε αρκετά μεγάλη παρουσία μέχρι βαθιά στις διοργανώσεις, σε όλες.

Τώρα, από ό,τι είδα και χθες, δεν βοήθησε η κατάσταση την ΑΕΚ για τα προκριματικά του Champions League. Έτσι, τουλάχιστον τα πρώτα μάτς δεν βγήκαν, ας πούμε, αποτελέσματα που θα ήταν ευνοϊκά για την ΑΕΚ στην προσπάθειά της να ανέβει γκρουπ και να είναι στους ισχυρούς. Ο Ερυθρέας Αστέρας πέρασε για πλάκα και έδισε 4-0 εκτός έδρας στη Λάρνε. Εντάξει, υπάρχει επαναληπτικός, οκ. Okay. Τελικά η Βίκινγκους νίκησε τη Χαπόελ Μπερσεβά με 2-1. Στο άλλο παιχνίδι, στο οποίο μας απασχόλησε περισσότερο για την συμμετοχή του Kings Kangwa. Έπαιξε κανονικά, βασικός, ο Αφρικανός που θέλει πολύ η ΑΕΚ. Θέλει, θα δούμε. Λοιπόν, στο παιχνίδι το οποίο ήταν αδιάφορο για την ΑΕΚ, Λάξβικ Κάουνο 0-0. Τι άλλο είχε? Είχε νωρίτερα κάποια παιχνίδια. Είχε το Στουμγκράτς Χάρτς που τελείωσε 4-0. Πάθανε πλάκα οι Σκοτσέζοι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Το 1-0 το ημίχρονο έγινε 4-0 τελικό. Τελειώσανε, φύγαν αυτοί. Καληνύχτα. Λοιπόν, Τούν Δυνάμο Ζάγκρεμπ 1-1. Φενέρ Γκόρνικ 1-0. Τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε στο χθεσινό πρόγραμμα και φυσικά το Άρχους Λεχ Πόζναν που ήταν, ας πούμε, το πιο έτσι επικίνδυνο για την ομάδα τη Λεχ που προσπαθούσε να κρατηθεί στον γκρουπ των ισχυρών. Νίκησε με 4-1 Λεχ Πόζναν εκτός έδρας. Νομίζω ότι δεν βοήθησε καθόλου η χθεσινή βραδιά την ΑΕΚ να ανέβει γκρουπ στα προγραμματικά, στα play-off του Champions League.

Εντάξει, προκριματικά και σήμερα κλείνει αυτή η πρώτη αγωνιστική της, του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League με Ομόνια κόντρα στην Καϊράτ στις 8. Έχει Λεύσκη Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα στις 8.30. Έχει Εγνατία Τσέλιε στις 10. Αλλά εντάξει, η σημαντική μέρα πλέον για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η αυριανή με τις δύο μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

0: Ορίστε, ερώτηση που έρχεται εδώ από τον ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη. Ταξιάρχη Μυτιλίνη, ΑΕΚ υπογράφει. Λοιπόν, γιατί δυσανασκευή. Για τη Μυτιλίνη. Γιατί, είσαι ο φανταρός στη Μυτιλίνη. Κάτι χειρότερο. Ναι, τέλος πάντων. Εγώ που ήμουν φαντάρος είναι υπέροχο νησί, να ξέρεις. Έχει τρομερό ψάρι. Άμα δηλαδή. Okay. Λοιπόν, υπάρχουν λέει πλέον αλήτες στο ποδόσφαιρο. Παίχτες που ξεφτιλίζουν τον αντίπαλο. Παραδείγματος χάρη ο Μέση. Το αλήτες εντός εισαγωγικών έτσι. Υπάρχουν, ναι, αδερφέ, υπάρχουν. Δεν κυριαρχούν όπως παλιότερα, που υπήρχε πάντα ένας τσόγλανος σε κάθε ομάδα, που αντί να πάει να βάλει γκολ, κοίταζε να κάνει ποδιά στον αντίπαλο. Αλλά υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές τέτοιου επίπεδου. Ο Μέση δεν είναι τέτοιος. Ο Μέση είναι μια τέλεια ποδοσφαιρική μηχανή. Δεν το έκανε από αλητία. Ο Νεϊμάρ είναι τέτοιος. Ήτανε ένας τέτοιος. Εγώ το θυμάμαι τον Νεϊμάρ όταν έπαιζε στη Βραζιλία, γιατί έβλεπα μανιωδώς. Έβλεπα μανιωδώς βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Είχε φάει κίτρινη κάρτα για ταλαιπωρία αντιπάλου. Επειδή τον είχε στριμώξει ένας αντίπαλος στο κόρνερ και του παίρνει την μπάλα συνέχεια πάνω το κεφάλι. Του έκανε συνέχεια τρίπλες πάνω το κεφάλι. Και κάποια στιγμή λοιπόν βαρέθηκε ο διαιτητής να βλέπει αυτό το πράγμα και σταματάει το μάτς και του βγάζει κίτρινη κάρτα. Του Νεϊμάρ. Το έχω δει δηλαδή αυτό με τα μάτια μου, έτσι. Ζάγκρεπ, η Δυναμό Ζάγκρεπ που λέτε θα αποκλειστεί, έχει φέρει εκτός έδρας 1-1 με την Τούν. Οκ, καταλαβαίνω ότι είναι το πιο ανοιχτό από όλα, αλλά είναι 1-1 με την Τούν. Εκτός έδρας. Πώς μπορείς να πεις ότι αυτή τη στιγμή είναι για να αποκλειστεί, δεν μπορείς να το πεις, έτσι. Οπότε θα έχουμε νέα για το Sport FM TV. Κάτσε να γυρίσει ο Τσόχος. Πρέπει να γυρίσει ο Τσόχος. Πάμε σε ένα break. Εγώ να σας πω λοιπόν εδώ ένα διαφημιστικό μήνυμα. Συντροφιά μας είναι η BWIN και σήμερα όπως και 28 χρόνια νόμιμα και αξιόπιστα στην BWIN μπορείς να βρεις με 0% κανιότητα τους σημαντικότερους αγώνες κάθε μέρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ να κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί έχουμε ένα μέσο να κάνουμε, ξέρω εγώ, μια, πώς να το πω έτσι, ζωντανή δημοσκόπηση. Θα γουστάρατε να δείτε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στο γυαλί να το παίζει Φωτεινός Πενταγνώστης και να σας περνάει από ιερά εξέταση? Θα γουστάρατε? Για στείλτε κανένα μήνυμα, καμιά ιδέα εδώ. Γιατί κάποια στιγμή ο μεγάλος Πέτρος Πολυχρονίδης είχε φτιάξει τη στήλη Κυριαπίντια στην πρωινή εκπομπή που έκανε τότε. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό. Εντάξει, πέρα το ότι εγώ το δίνω το credit του Πέτρου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι. Αλλά πρέπει στιγμή αυτό να το απολαύσει και ο κόσμος που κάθεται μπροστά στη τηλεόραση του. Λέτε λοιπόν να έχουμε αυτό το λαμπερό αστέρα σε ρόλο Φωτεινού Παντογνώστη να σκάνει τίποτα λάμπες από πίσω, τέλος πάντων, και να κάνει ερωτήσεις στον κοινό? Για να δούμε πώς σας φαίνεται.

Όχι, όχι, δεν είναι στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα θα πάει μετά. Λοιπόν, καλημέρα Πανούλη. Καλημέρα Πανούλη. Να κατέβω, Λες να κατέβω. Και εμένα μου έχεις λείψει, Πανούλη, αλλά άμα κατέβω θα μπλέξουμε. Δηλαδή, δεν κατέβαινε για ένα τσίπουρο. Να κατέβω, αλλά μετά μάλλον θα κοιμηθούμε αγκαλίτσα. Δηλαδή, δεν πρόκειται να σηκώνω να φύγω μετά. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, έβαλε, έβαλε και γκολ ο Κάγκουα χθες στο παιχνίδι με την Viking Gur. Κοίταξε, από τη μία είναι απόλυτα κατανοητό για την Χαπόελ Μπερσεβά να θέλει ένας από τους καλύτερους παίχτες, αν όχι ο καλύτερος, να παίξει σε αυτή την προκριματική διαδικασία. Να είμαστε δίκαιοι και οι δικές μας ομάδες. Το ίδιο θυμίζω την περίπτωση Παναθηναϊκού Μαξίμοβιτς στο παιχνίδι με την Σαχτάρ, που ενώ είχε συμφωνήσει να παίξει. Είχε συμφωνήσει να αλλάξει η ομάδα. Παρόλα αυτά έπαιξε και μάλιστα ήταν και από τους διακριθέντες της αναμέτρησης. Το λογικό λοιπόν είναι η ομάδα που διαθέτει ένα ποδοσφαιρικό κεφάλαιο να θέλει να το αξιοποιήσει σε μια προσπάθεια. Αυτό που ξεβόλεψε την ΑΕΚ, που έχει μάθει να λειτουργεί διαφορετικά, είναι ότι οι Ισραηλινοί, που το κάνουν όμως, δεν το κάνανε με σκοπό, το συνηθίζουν να το κάνουν, ενημέρωσαν για τις συζητήσεις που υπάρχουν μεταξύ της ΑΕΚ και της ομάδας, Χαπόελ Μπερσεβά, για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Αυτό έβγαλε την ΑΕΚ από την ψυχραιμία της. Η ΑΕΚ λειτουργεί με απόλυτα στεγανά και ξαφνικά χτυπάει ποδοσφαιριστές και τους εντάσσει στο δυναμικό της. Έτσι δουλεύει ο κύριος Ριπάλτα. Οπότε λοιπόν, είναι λογικό η Χαπόελ Μπερσεβά να πιέζει τον ποδοσφαιριστή και να μην υποκύπτει στις πιέσεις της ΑΕΚ. Ότι κοίταξε να δεις, το θέλουμε τον παίχτη ελεύθερο να παίξει στα play-off του Champions League. Εδώ δύο πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Είτε να έχει πατηθεί τον γκάζι πολύ νωρίτερα μες τη χρονιά, είτε να είχε μπει διαφορετικό ύψος ποσού στη διαπραγμάτευση. Γιατί κατά ψέματα, πάντα το καλό το φύλλο το κρατάει αυτός που έχει τον παίχτη. Αυτός που τον θέλει τον παίχτη πρέπει να είναι λίγο πιο, πώς να το πω ρε παιδί μου, έτσι, ή πιο επιθετικός από νωρίς, ή πιο ρισκαδόρος σε επιλογές του. Τέλος πάντων, εγώ επιμένω και λέω ότι δεν σημαίνει το γεγονός ότι ο Κάγκουα εχθές έπαιξε και δεν μπορεί να παίξει τα play-off του Champions League. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βγαίνει από το κάδρο της ΑΕΚ. Δεν μπορώ να το πω γιατί. Γιατί είναι ένα χρόνο στη λίστα της ΑΕΚ. Προφανώς έχει φιλτραριστεί από όλες τις μεριές. Προφανώς τα στοιχεία του Κάγκουα κάνουν πολύ στους ανθρώπους που στείλουν την ΑΕΚ, στο Ριμπάλτα και στον Νίκολιτς. Άρα λοιπόν, το καταλαβαίνω ότι ο σκοπός πρόκρισης του στα play-off Champions League είναι ιερός και είναι πάνω απ' όλα και μπορεί να αλλάξει τις προτεραιότητες της ΑΕΚ. Δηλαδή μπορεί να πει η ΑΕΚ τώρα θέλω παίχτη που θα με βοηθήσει εκεί, αλλά μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, εγώ πάντα θα πιστεύω ότι ο Κάγκουα είναι ένας ενεργός στόχος της ΑΕΚ. Ορίστε, από τη Σύρο, το ανιψάκι μου λέει ο Κυριάκος, μόνο για φωτεινούς πανταγωνούς σας κάνει. Έχεις τα φιλιά του ανιψιού σου, θιέ. Να ονομαστεί η εκπομπή «Νικήστε το μαλλιαρό τέρας» και να βγαίνει ο Κυριάκος. Ωραίο. Ας σε βάλουμε, πώς το λένε, με Coverdale, μαλλί. Θέλεις. Τέτοιο, έτσι. Σαν τη Μέδουσα. Ωραίο, ωραίο. Αλλά να έχεις τις άκρες αντί για κεφαλιά μπάλες. Ωραίο δεν είναι αυτό. Ωραίο. Εντάξει, ο Κυριάκος λέει μπορεί να σταθεί άνετα ως chaser στο παιχνίδι του Μέγκα. Αδερφέ, απλά ο Κυριάκος επειδή δεν κρατιέται, θα απαντάει και τις ερωτήσεις που είναι να απαντήσουν οι παίχτες. Και θα λέει, έλα ρε, δεν θυμάσαι ότι είναι αυτός. Καταλαβες. Και θα χάνει πάντα γιατί θα κερδίζουν οι παίχτες.

πίσω από ένα πανίλι να το βάλεις, όπως το James Bond, να μην ξέρουν ποιος είναι αυτός που τους κάνει τις ερωτήσεις. Γιώργος ο Τρενάκιας. Φοβού. Ωραίο θα ήταν, λέει, αλλά εννοείται για να μην τυφλωθούν οι κάμερες από τις πολλές λάμπες που θα κάνουν την ανάκλαση. Θα ήταν πολύ ωραίο, αδερφέ. Υπάρχει πούδρα. Είναι ένα μαγικό υλικό η πούδρα. Έτσι, θα τον πουδράρουμε τόσο, ώστε να απορροφάτε η λάμψη του προβολέα. Οπότε μην ανησυχείτε.

Κοίταξε, και αυτό που λέει έπρεπε και η ΑΕΚ να έχει κάνει το ίδιο με τον Πινέδα. Είναι μακριά τα μάτς, παιδιά, του Τσάμπιονς για την ΑΕΚ. Είναι άπουστο βαθύ. Δεν είναι τόσο εύκολο να πει, ας πούμε, στη διαπραγμάτευση η ΑΕΚ, OK, πάρ' τον Μοντερέι, αλλά άσε να παίξει εδώ μέχρι τις 15 Αυγούστου. Δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να γίνει. Είναι 20 μέρες μετά το παιχνίδι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ καταλαβαίνω πολύ τις ομάδες, το ξαναλέω, καταλαβαίνω πολύ τις ομάδες που έχουν ένα ποδοσφαιρικό κεφάλαιο διαθέσιμο, έχουν ένα αερό σκοπό πρόκρισης, προόδου στα κύπελα Ευρώπης και θέλουν αυτό το ποδοσφαιρικό κεφάλαιο να το αξιοποιήσουν. Είναι απόλυτα λογικό. Το ίδιο θα κάναμε κι εμείς. Ρε Κυριακό, Πίτερ Γκάμπριελ, ρε Κυριακό. Ρε Κυριακό, Πίτερ Γκάμπριελ, μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Τι λέγαμε για τον Νεϊμάρ, Κυριακό? Λέει, δεν ταξίδεψε στη Βενεζουέλα για τον αγώνα της Σάντος και πήγε να παίξει σε τουρνουά πόκερ. Τι είναι πιο απαιτητικό, ας πούμε? Να πας στη Βενεζουέλα τώρα να παίξεις μάτς ή να πάει να παίξεις πόκερ? Πιο απαιτητικό, ακριβώς. Άμα λοιπόν έχουμε ποδοσφαιριστή στην ομάδα, ο οποίος είναι εξαιρεστή, α, παίζεται Βενεζουέλα, δεν έρχομαι, α, πάω να παίξω πόκερ, είναι αυτό που συζητάγαμε πριν. Και γι' αυτό δεν έκανε, όχι δεν έκανε την καριέρα, δεν έφτασε εκεί που μπορούσε να φτάσει ο Νέιμαρ. Έτσι. Λοιπόν, ναι, μπορεί να δηλωθεί από τη League Phase και μετά. Όχι Γενάρη, από τη League Phase και μετά. Δηλαδή από την ώρα που θα αρχίσει η League Phase, μπορεί να δηλωθεί κανονικά. Κανονικότητα. Στα προγραμματικά δεν παίζει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα break. Εγώ να σας πω σε αυτό το σημείο το εξής, ότι η ομάδα που κερδίζει θέλει άμυνα που δεν μπαζεί, ακριβώς όπως και η ταράτσα σου πριν ξεκινήσουν οι βροχές. Μην περιμένεις τις φθινοπορεινές καθυστερήσεις, προστάτεψε την ταράτσα από νωρίς με τα στεγανοτικά Nova Roof Acrylic και PU Hybrid της Novamix. Σου δίνουν δυνατή άμυνα απέναντι στο νερό και κάθε καιρική πρόκληση, με μεγάλη αντοχή, υψηλή αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία και αποτελεσματική κάλυψη σε τριχοειδή και μικρορογμές. Έτσι, η νίκη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα είναι σίγουρη. Θα τα βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία, μαζί με όλη την γκάμα προϊόντων Novamix, κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές σε πεντοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως το Εγάλιο Ανατμήματα. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γυροκομείο Αθηνών. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει υποχρεωτική παύση όλων των υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Το μέτρο αφορά και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά, ανέφερε νωρίτερα στον Sky η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, αποδίδοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε τεχνική αλλαγή της τελευταίας στιγμής από την Κομισιόν. Διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας έχει ήδη προχωρήσει διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να καταστεί εφικτό να γίνει χρηματοδότηση αυτών των θεραπείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Winsport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, εκπομπή στο DJ Steady χθες λέει. Ουρά κάνουν οι χορηγοί. Ουρά κάνουν οι χορηγοί. Τα σαμπουάν θα τρέχουν τώρα πίσω από το άλλο, ρε φίλε. Να μπουν στην εκπομπή τοποθέτηση προϊόντος. Εννοείται. Ο ποδηλάτης της καρδιάς των Λερών. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε δουλειές. Έχουμε ευρωπαϊκά ματς. Έχουμε προκριματικά. Έχουμε πολλά πράγματα. Ξεκινάει η σεζόν, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Τελείωσε το Μουντιάλ και μετά από τρεις μέρες αρχίζουμε τη σεζόν. Και ο Δημήτρης Τζοβατζόγλου έχει την πρώτη μεγάλη δουλειά. Γιατί χρονικά αρχίζει πρώτο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου. Οπότε λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε με το δεξί. Καλημέρα, κύριε Τζοβατζόγλου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα από το Μόναχο. Τελειώσαμε τελευταίοι.
0: Και αρχίζετε πρώτοι.
1: Και με δύσκολο τρόπο, γιατί νομίζω ότι το τελευταίο μάτι ήταν πράγματι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό τον λόγο λοιπόν ξεκινάει και πρώτος, νωρίς. Είναι ένα από τα ζητήματα της περσινής σεζόν που ακόμα ταλαιπωρούν τον ΠΑΟΚ, γιατί είπαμε ότι το καλοκαίρι του φέτος ο ΠΑΟΚ εκείνος το δυσκόλεψε και τώρα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Η ομάδα φεύγει σε καμιά ώρα από τώρα απευθείας για το Λούμπλιν. Η αποστολή είναι γεμάτη. Έχει μπει και ο Ελουστόντο, ο οποίος τελείωσε ομαλά την αποθεραπεία του από το μυϊκό πρόβλημα που είχε, άρα είναι διαθέσιμος. Πρέπει να ζυγίσουν βεβαίως όλοι τις πιθανότητες υποτροπής. Αυτό είναι το ζήτημα που θα τους απασχολήσει το βράδυ για να αποφασιστεί αν δεξιά στην άμυνα ξεκινάει ο πολύ καλός Ισπανός ή αν θα παίξει ο Χατζηδιάκος, αν ξεκινήσει γρήγορα ο Έλληνας διεθνής με λίγες σχετικά προπονήσεις στην ομάδα. Κατά τα άλλα έχει μερικά διλήμματα ο Λύση. Στον φορ μέχρι και τα φιλικά προετοιμασίας ο Μύθου ήταν ο πρώτος ιεραρχικά. Ίσως έχει πάει λίγο καλύτερα ο Γερεμέγεφ. Είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα φόρμας, κατάστασης για το ποιον θα επιλέξει να ξεκινήσει.
0: Και ενδεχομένως και συζήτηση την τελευταία μέρα να δει, να διαπιστώσει σε πνευματικό επίπεδο ποιος είναι καλύτερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο προπονητής εννοώ.
1: Έχει αυτές τις δύο λύσεις για να το ζυγίσει. Τριάδα μεσοεπτικών δύσκολα να αλλάξει. Εδώ και χρόνια, εδώ τώρα είναι ένα πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Τάισον.
0: Εντάξει, αυτή είναι η καλύτερη γραμμή του ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι, δεν είναι τόσο καλά ο Βραζιλιάνος. Και πραγματικά από νωρίς, ας το θέσω ανταγωνιστικά, απειλείται η θέση του από τον Ντάχαλι. Mm-hmm. Ο Σουηδός είναι σαφώς σε καλύτερο επίπεδο αυτή τη στιγμή, αλλά έχει άλλα πλεονεκτήματα ο Βραζιλιάνος άσος του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτός ξεκινάει και θα τελειώσει τον αγώνα ο Σουηδός. Ο Ζαφίρης είναι φυσικά σίγουρος για το κέντρο. Ο Καμαρά θα είναι λογικά ο παρτενέρ του. Ο Σάντα Μαρία είναι αρκετά πίσω σε ρυθμό. Mm-hmm. Είναι ένας ποιοτικός παίχτης, είναι ο παίχτης στο κέντρο που δημιουργεί ασφάλεια για τον ΠΑΟΚ αυτή την εποχή, αλλά είναι αρκετά πίσω. Το δίδυμο Ζαφίρη Καμαρά δεν πήγε, δεν έχει την κατάλληλη χημεία και είναι ένα ζήτημα το πώς πρέπει να προσέξουν τις τοποθετήσεις τους, ειδικά σε φάση άμυνας. Θέλει δουλειά, θέλει και προσοχή.
0: Ναι, ισορροπία των γραμμών είναι εδώ που πρέπει να προσέξουμε.
1: Μακάρι ο Καμαρά, που είναι ένας ιδιαίτερος παίχτης, να δώσει τις στιγμές του, να δώσει γκολ δηλαδή, γιατί ο Καμαρά κακά τα ψέματα κυρίως εκεί διακρίνεται και με τον ΠΑΟΚ, να έρθει από πίσω σε στημένη μπάλα ή οπουδήποτε για να σκοράρει, όπως και πέρυσι και καιρό με την αυστριακή ομάδα που έδωσε την πρόκριση στην παράταση. Και από εκεί πέρα ο Κένι, ο Τέιλορ, ο Μιχαηλίδης, ο Ελουστόντο και ο Παβλέγκα. Δεν νομίζω ότι ο Μπάμπα με δύο προπονήσεις, είτε για αγωνιστικούς λόγους είτε για ηθικούς, γιατί τώρα δεν στέκει για τα αποδυτήρια ένας ποδοσφαιριστής με δύο προπονήσεις να πάρει τη θέση κάποιου άλλου με 25-30 προπονήσεις όλο το καλοκαίρι, όσο και αν είναι καλύτερος ο Μπάμπα από τον Τέιλορ. Λογικά ο Γκανέζος θα πάρει θέση στο δεύτερο παιχνίδι. Το θετικό είναι ότι αυτούς που περίμενε ο προπονητής, αυτούς έχει. Λείπει ο Μεϊτέ, λείπει ο Ντεσπότοφ φυσικά, που ελπίζουμε τον Αύγουστο από τη δεύτερη σειρά αγώνων να είναι έτοιμοι να καταφέρουν και αυτοί να μπουν, γιατί καταλαβαίνουμε τι σημαίνει και Μεϊτέ και Ντεσπότοφ και Μπάμπα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει εκκρεμότητες μεταγραφικές,
2: Αλλά έχει και βασικούς που του λείπουν, είναι σημαντικούς βασικούς βέβαια.
1: Ναι, από όποια πλευρά και να το δούμε, και αγωνιστική ακόμα και οικονομική να το δούμε, ο ΠΑΟΚ έχει παρκαρισμένα έξω συμβόλαια 3-4 εκατομμυρίων. Και τον Τζάλο βάζω μέσα, γιατί ας πούμε και αυτός έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο. Και αγωνιστικά και οικονομικά δείχνει ο ΠΑΟΚ πόσες εκκρεμότητες έχει ακόμα και πόσο θα αλλάξει ακόμα για τα επόμενα παιχνίδια. Όλο αυτό το σκηνικό φανερώνει πόσο κρίσιμα είναι τα πρώτα μάτς με τους Ουκρανούς. Και πόσο σημαντικό είναι, γιατί είναι αυτή η άτιμη συνθήκη καλοκαιρινή. Προκρίνεσαι, περνάς και δεν σου λέει κανείς τίποτα, ούτε μπράβο ούτε τίποτα. Αν γίνει ζημιά και αν χάσεις, είναι το κλίμα και όλη η εσωστρέφεια, και ειδικά στον ΠΑΟΚ, θα είναι βαριά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Πάμε να το δούμε. Θα έχει κόσμο ΠΑΟΚ. Δεν θα έχει πολύ κόσμο το γήπεδο. Αλλάζει συνθήκη με τις προπονήσεις. Την παραμονή του αγώνα προπονείται κανονικά στο γήπεδο που παίζει. Πρώτη συνέντευξη τύπου του Λύση. Ο Λύση δεν παρουσιάστηκε. Ο Λύση μίλησε 1-2 φορές μετά τα φιλικά. Θα δώσει τώρα μια πρώτη συνέντευξη τύπου για να ακούσουμε πώς αντιμετωπίζει και αυτός μια πρωτόγνωρη συνθήκη για τον ίδιο. Δεν έχει δώσει τέτοια καλοκαιρινά παιχνίδια, αλλά λογικά έχει μπει στο κλίμα ότι μιλάμε για τελικούς. Μιλάμε ότι είναι τα πρώτα, αλλά και πολύ πολύ κρίσιμα και δύσκολα μάτς για τον ΠΑΟΚ. Για το ρεπορτάζ του οποίου έχει φοβερές εικόνες από την Τούμπα, στην οποία Τούμπα γίνονται γεωτρήσεις. Έχουν ανοίξει 21 τρύπες και είναι μέσα στα πλαίσια των μελετών που γίνονται για τη στατική επάρκεια του χώρου και τις ετοιμασίες που γίνονται για το γήπεδο. Πληροφορίες για το πού βρισκόμαστε, η ΠΑΟΚ και σήμερα ενημερώνει ότι θα δοθούν κανονικά από τις μελετητικές εταιρείες σύντομα. Αρχές Αυγούστου θα υπάρχει μια συνέντευξη τύπου για να ενημερωθεί ο κόσμος για το πιο μεγάλο θέμα για μένα του ΠΑΟΚ.
2: Βέβαια. Τη σεζόν. Το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό.
1: Είναι το πιο μεγάλο.
2: Αδιαφυσβήτητα.
1: Να τελειώσει αυτή η σεζόν και ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις εργασίες.
2: Και είναι πολύ κρίσιμο ο κόσμος να διαπιστώνει ότι όντως υπάρχει κινητικότητα.
1: Βεβαίως.
2: Ότι κάτι συμβαίνει. Έτσι.
1: Βεβαίως. Mm. Πέρασαν χρόνια όπου ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κινηθεί. Είναι σε μια φάση διαβεβαιώσεων από το Σαββίδι και από τους συνεργάτες του ότι όλα κυλούν ομαλά, άρα από την πλευρά του ΠΑΟΚ, γιατί και η πολιτεία έχει σε πολλές πλευρές ευθύνη, άρα καλοκαίρι του 27 θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
2: Ωραία φίλε. Καλή συνέχεια στο ταξίδι σου.
1: Καλημέρα.
2: Δημήτρης Μπατζόγλου, ο οποίος φυσικά είναι απεσταλμένος του Μπιούνις Πορεφέμ στην Πολωνία, εκεί στην άκρη του πολωνικού κράτους, για να μεταδώσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβο. Έχεις break, κύριε Πρόεδρε. Έχεις break. Εγώ να θυμίσω ότι το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, BWIN Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχεις με πάρα πολύ απλό τρόπο. Γράφεις ένα κείμενο ως χίλιες λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και στείλε στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώνει συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία σου, η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλείτε στο 210-010-6700.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά? Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Δουλειές, κυρίες και κύριοι, δουλειές με φούντες. Έχουμε παιχνίδια. Μιλήσαμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβο. Ο Τζόρμπα εμφανίστηκε στο Μόναχο στην διάρκεια του ταξιδιού του για Λούμπιν, για την Πολωνία, και το μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβο. Πάμε να τον πούμε, ο Διονύσης Δεσίλας. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα. Είμαι
2: στη Νέα Σμύρνη. Είσαι στη Νέα Σμύρνη. Καλά, φίλε. Δεν θα πας.
14: Πώς, προφανώς. Απλά πετάμε.
2: Λέω. Ναι.
14: Τρεις ώρα.
2: Α, ωραία, μια χαρά.
14: Γιατί έχει. Ο Νίστρο που έχει αποφασίσει, τουλάχιστον για την ώρα, οι προπονήσεις να γίνονται εδώ και μετά να φεύγει η ομάδα.
2: Okay.
14: Δηλαδή το πρόγραμμα έχει τώρα προπόνηση που είναι σε εξέλιξη στις 10.
2: Okay.
14: Τρεις ώρα αναχώρηση για Ουγγαρία, Βουδαπέστη, από Βουδαπέστη οδικού διαπάξη, συνέντευξη τύπου εκεί. Μία βόλτα αναγνωριστική περίπατος της ομάδας στο γήπεδο και αύριο παιχνίδι. Αυτό θέλει να κάνει. Κάθε προπονητής έχει το πρόγραμμά του.
2: Βέβαια.
14: Νομίζω το έκανε για ένα διάστημα στον πάγκο του Τσέσκου.
2: Το έκανε, ναι. Από ένα σημείο και μετά το έκανε συνέχεια, με συνέπεια.
14: Ναι.
2: Τι έπαθες τώρα.
14: Ναι. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού εν ώψη... Εγώ δεν μ' ακούτε?
2: Βεβαίως ακούω.
14: Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως. Ναι, ξαναπάρτε με, γιατί...
14: Σας ακούω, Βάγες, ακούμε καθυστέρηση, μήπως...
2: Θα σας ξαναγαλέσουμε,
14: κάτι έχει συμβεί.
2: Θα σας ξαναγαλέσουμε.
14: Ναι.
2: Έλα. Για ξαναπάρτε με, γιατί χάθηκε στον χώρο χρόνο ο Διονύσης. Μπήκε στην κάψουλα, τη χρονική κάψουλα. Σαν και αυτούς τους πάγους που τρυπάγανε και λέγανε πριν στις προηγούμενες εκπομπές ότι βρήκαν 28 νέους ιούς. Κάπου εκεί μπήκε και ο Διονύσης. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, ζωντανή εκπομπή μας, τα παθαίνουμε αυτά. Εντάξει, γεστε κύριε. Για να μου τώρα, μας ακούει ο Διονύσης.
14: Τώρα με ακούτε?
2: Ναι, βεβαίως.
14: Είχε κάποια στιγμή μετά σε όγκο με καθυστέρηση.
2: Ναι.
14: Λοιπόν, σε τι είχαμε, πού με χάσατε?
2: Ότι το έκανε ο Λουτσέσκου, λες αυτό. Που κάνει ο Νίστρου.
14: Ναι. Μπράβο. Άρα περιμένουμε την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού σήμερα. Και μετά να προκύψει αποστολή, η οποία θα ταξιδέψει για την Ουγγαρία. Και ένα πρώτο μάτ. Νομίζω ότι κάποια πράγματα αναφορικά με τις σκέψεις του Νίστρουπ στο βασικό σχήμα, αν δεν προκύψει κάποια έκπληξη, είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Δηλαδή, θα λέγαμε και χθες, οι περισσότερες θέσεις φαίνεται ότι στα περισσότερα πράγματα φαίνεται ότι έχει καταλήξει ο Ιρανός προπονητής. Νομίζω ότι ένα δίλημα υπάρχει στο ποιος θα είναι η παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας.
2: Mm-hmm.
14: Και πιθανότατα μια θέση στη μεσαία γραμμή. Ίσως αν κάνει κάποια έκπληξη στο εξτρέμ που δεν το πιστεύω. Δηλαδή να δούμε τον Μπένια, να δούμε τον Μπένια στο τέρμα, να δούμε αριστερά Κυριακόπουλο, δεξιά Τσάπρα.
2: Okay.
14: Ντεφράι με Κάτρι Τουμπά.
2: Με Κάτρι Τουμπά, ε.
14: Έτσι νομίζω. Νομίζω κάτι στις περισσότερες άμυνες. Έχει να ξεκινήσει. Θεωρώ ότι η επικρατέστερη τριάδα σε μεσαία γραμμή είναι Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς. Ή τέλος πάντων οι δύο κεντρικοί χάρτη το δεκάρι μπροστά τους.
2: Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, ναι, οκ. Okay.
14: Ναι. Οι δύο επικρατέστεροι για εξτρέμ, ο Αντίνο με τον Ζαρουρί και μπροστά τους ο Δετέι. Το πιθανότερο είναι αυτό. Έχει γίνει απαιτούμενη ανάλυση της Πάξη και προς παίκτες και θα γίνει και άλλο φυσικά με την θεωρία. Δεν είναι εύκολο το διάβασμα της Πάξη από τους συνεργάτες του Νίστρουπ και αναλυτές κτλ. Γιατί έχει δώσει 10 φιλικά. Με αποτέλεσμα...
2: Τα έχει μπερδεμένα.
14: Όταν μοιράζεις το χρόνο σε αυτά τα φιλικά, προσπαθούν και οι αναλυτές...
2: Δεν έχει κάνει πρόβα τζενεράλε τίποτα, κανένα μάτς ας πούμε που να μοιάζει με πρόβα.
14: Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το διαβάσεις αυτό.
2: Okay.
14: Οπότε ξέρεις, προσπαθώ να δουν ποιοι έχουν παίξει περισσότερο και δεν έχεις και μια ομάδα γνωστή που λες, εντάξει ρε παιδί μου, αυτός είναι βασικός τους. Πέρα από κάποιους, σε κάθε περίπτωση δεν είναι μια εύκολη ανάγνωση και 10 φιλικά είναι και μια υπερβολή ρε παιδί μου.
2: Mm-hmm.
14: 10 φιλικά, πει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Όπως και να έχει όμως το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Συγγνώμη, δεν θα σε ρωτήσουμε κιόλας πώς θα κάνουμε την προετοιμασία μας, κύριε Δέσυλα.
14: Προφανώς.
2: Έτσι, δηλαδή... προφανώς.
14: Αλλά είναι πάρα, πραγματικά μου έκανε εντύπωση όταν το άκουσα.
2: Ναι, ναι.
14: Είναι μια ομάδα που τερμάτισε τρίτη πέρυσι. Είναι μια ομάδα που έχει μόνο ούγκους παίκτες.
2: Mm-hmm.
14: Αυτό είναι από επιλογή τους. Μια ομάδα που παίζει σε ένα γήπεδο 6.500 θέσεων. Μικρό. Ο Παναθηναϊκός θέλει να είναι σοβαρός. Θέλει να πάει να πάρει ένα αποτέλεσμα και να έρθει μετά στην Αθήνα για να κάνει τη δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπαίνουμε λοιπόν σε ρυθμούς πλέον επίσημων αγώνων. Μπαίνουμε σε ρυθμούς Ευρώπης. Δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα για καμία ομάδα μεγάλη όπως είναι ο Παναθηναϊκός να παίζει από τις 23 Ιουλίου, μη έχοντας δεύτερη ευκαιρία, αλλά έτσι είναι. Αυτό δεν αλλάζει, δηλαδή δεν πάει κανείς κάτι. Αυτό αφορά το πώς τερμάτισε ο Παναθηναϊκός πέρυσι, το πού τερμάτισε ο Παναθηναϊκός πέρυσι. Και πήρε το συγκεκριμένο μυστήριο. Ο πρώτος στόχος χρονικά για τον Παναθηναϊκό φέτος είναι να περάσει τη League Phase.
2: Mm-hmm.
14: Και να συμβεί αυτό, εδώ να δει τα παιχνίδια βήμα-βήμα ξεχωριστά, έτσι, προφανώς, και να πάρει αρχικά ένα αποτέλεσμα στην Ουγγαρία. Περίπου 300 φίλοι του Παναθηναϊκού θα βρεθούν εκεί. Ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει να ταξιδεύουν. 230 εισιτήρια πήρε ο Παναθηναϊκός. Κάποιοι άλλοι θα είναι μεμονωμένα σε κεντρικές εισιτήρες, όπως συμβαίνει πάντα στα ταξίδια του εξωτερικού. Και αυτή είναι η αγωνιστική επικαιρότητα, περιμένουμε και την τελευταία έτσι προπόνηση του Παναθηναϊκού εν ώψη Πάξη. Να πω, εκτός αν έχεις κάποιο
2: ερώτημα. Όχι.
14: Ωραία, να πω ότι από χθες έκανε γνωστό ο Παναθηναϊκός, επειδή κυκλοφόρησα διάφορα σενάρια για το ΆΚΑ.
2: Ναι.
14: Και εν ώψη ρεβάνς έκανε γνωστό ο Παναθηναϊκός κάποια πράγματα προκειμένου να ξεκαθαρίσουν. Τώρα, να πούμε λίγο για το ΆΚΑ στις 30 του μήνα. Στη ρεβάνς με την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός έχει διαθέσει όλο το κάτω διάζωμα, εκεί έχει βγάλει και τα διαρκείας του.
2: Mm-hmm.
14: Αν χρειαστεί θα ανοίξει και το πάνω.
2: Mm-hmm.
14: Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Είναι σε εξέλιξη. Θα υπάρξουν περιορισμοί στην προσβασιμότητα, όχι όμως στη χωρητικότητα.
2: Okay.
14: Έτσι, δηλαδή αν θέλει ο Παναθηναϊκός να διαθέσει ολόκληρο το ΆΚΑ.
2: Αλλά περιμετρικά είναι οι εργασίες.
14: Μπορεί να έχει και μέσα ακόμα, δεν ξέρω. Και να έχουν μέσα να μην αφορά τις θύρες. Περιμετρικά σίγουρα έχει. Σε μια επίσκεψη που έγινε προχθές από τον Πρωθυπουργό, όπως ο έλεγα, είχε ακόμα κάποιους γερανούς μέσα. Αλλά τους είχε, ξέρω εγώ, έξω δίπλα στη Φυσούνα.
2: Οκ. Okay.
14: Έτσι, τώρα δεν μπορώ να ξέρω λίγο μέρες.
2: Μήπως το κάνουμε για το γούρι, Διονύση μου, ξέρω εγώ.
14: Ο Πράπας ήταν.
2: Ναι, αυτό. Μήπως το κάνουμε για το γούρι, λέω.
14: Κινήθηκα το πλάνο. Ναι. Να πω επίσης ότι επειδή χθες γράφηκε στο εξωτερικό για τον Γκότσο Λεϊσβίλη, Γεώργη Γκότσο Λεϊσβίλη, Γεωργιανός δεξιός μπακ, τον Παναθηναϊκό το κοιτάζει, δεν υπάρχει κάτι. Ο Παναθηναϊκός το συγκεκριμένο παίκτη τον είχε δει και είχε απασχολήσει την ομάδα πριν κάνει τη μεταγραφή του Τσάπρα.
2: Ναι.
14: Τον είχε σαν μια εναλλακτική αν δεν προχωρήσει το Τσάπρα. Προχωρήσει το Τσάπρα, άρα δεν υπάρχει θέμα. Και γενικώς για τη θέση του δεξιού μπακ δεν είναι στο πλάνο του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει περαιτέρω ενίσχυση.
2: Εάν δεν ζητήσω Καλάμπρια να πάει Ιταλία, που έλεγε στην αρχή του καλοκαιριού, ας πούμε, που γράφανε στην αρχή του καλοκαιριού ότι συζητάει να πάει στην Ιταλία, δεν υπάρχει θέμα για τον Παναθηναϊκό στο δεξί μπακ, έτσι είναι.
14: Λοιπόν, να σου δώσω και μια είδηση επί του πιεστηρίου.
2: Ναι.
14: Βγήκε το δελτίο του Φαντρόγγελεν, οπότε τον δηλώνει ο Παναθηναϊκός στη λίστα του UEFA. Περίμενε ο Παναθηναϊκός το δελτίο σήμερα από τη Σάμπσπορ.
2: Ναι.
14: Για να το δηλώσει. Μόλις τώρα η ενημέρωση είναι αυτή, βγήκε το δελτίο του Φαντρόγγελεν. Οπότε δηλώνεται στη λίστα της UEFA και θα τον έχει διαθέσιμο Παναθηναϊκός. Θυμίζω 24 ώρες πριν από τα μάτς μπορεί να κάνεις δύο προσθήκες ή δύο αλλαγές.
2: Mm-hmm.
14: Μία είναι ο Φαντρόγγελεν.
2: Mm-hmm.
14: Τώρα έγινε αυτό, το μεταφέρουμε. Τι άλλο. Αυτά εν ολίγης και περιμένουμε να τελειώσει η προπόνηση για τον Καλάμπρια, αυτό που είπες, ναι. Και τώρα ο Καλάμπρια δεν φαίνεται πάντως να... Δηλαδή έκανε σκέψεις. Γιατί κακά τα ψέματα είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν στην Ιταλία, αρχηγός στην Μίλαν, ήθελε να γυρίσει προφανώς. Τώρα δεν φαίνεται να έχει το μυαλό του εκεί.
2: Ναι, τώρα μοιάζει καλά με τον Ίστρου που το δήλωσε κιόλας, ότι είμαστε μια χαρά με τον νέο προπονητή. Αυτά παίζουν ρόλο στους ποδοσφαιριστές.
14: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι μεταγραφική αγορά ανοιχτή, έτσι.
2: Ναι.
14: Έχουμε ακόμα ένα μήνα και. Μπορώ να ξέρω ούτε εγώ ούτε εσύ ούτε ο καθένας μας τι μπορεί να συμβεί. Λέμε τα δεδομένα τα τωρινά. Τι άλλο, αυτά.
2: Μεταγραφικά έχουν πάει πίσω τώρα, έτσι.
14: Μεταγραφικά έχουν πάει πίσω. Τώρα το βάρος πέφτει, όπως είπαμε στο και προχθές και χθες, πέρα από το αγωνιστικό και στις αποχωρήσεις. Δεν σημαίνει ότι πάνω εγώ δεν κοιτάζει παίκτες ή δεν κάνει επαφές. Δεν βλέπω όμως τώρα να γίνεται κάτι άμεσα, να το πω έτσι, γιατί υπάρχει το μάτς. Έτσι μπαίνει ένα φρένο εντός αγωγικών, κοιτάζει και τις αποδεσμές που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Και θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα συμβεί.
2: Okay. Λοιπόν, καλή πτήση, φίλε. Να σου πω κάτι. Έχουν βγει αρχηγοί, γιατί ρωτάει ένας φίλος εδώ.
14: Όχι.
2: Δεν έχουν
14: βγει. Καλό να το κάνουμε το ερώτημα, να δούμε.
2: Ναι.
14: Γιατί τώρα είναι το πρώτο επίσημο. Οπότε θα πρέπει να. Καλά μου κάνεις να ρωτάς. Είχα στο μυαλό μου να το ρωτήσω.
2: Μπράβο.
14: Αλλά μέχρι στιγμής ξέρεις ήταν διάσπαρα. Δηλαδή στο τελευταίο φιλικό έπαιξε ο Ντεφράι αρχηγός. Στο φιλικό που ήταν του Παναθηναϊκού με τη Rapid.
2: Ναι.
14: Παλιά και πλέον έχει αλλάξει η διαδικασία, δεν ξέρω πώς θα το κάνει ο Παναθηναϊκός. Παλαιότερα, αν θυμάσαι, ψήφιζαν οι παίκτες. Πλέον αποφασίζει η ομάδα. Τώρα πώς θα το κάνει ο Παναθηναϊκός, θα το δούμε.
2: Okay. Για ρωτά μία, γιατί ρωτάει ο κόσμος εδώ.
14: Ναι.
2: Ευχαριστούμε κύριε, καλή πτήση.
14: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε τον Διονύση, θα κάνει το match για το Sky, το match θα το κάνει ο Πάνος Βόγλης. Και στον αγωνιστικό χώρο θα είναι ο Διονύσης Δεσύλλας. Οπότε λοιπόν θα δείτε και Δεσύλλα, θα δείτε και Βόγλη και Παναθηναϊκό στο Sky. Έτσι. Λοιπόν, και μετά θα έχει και post-game και γενικά θα γίνει πανίκουλας. Καραπανίκουλας. Έρχεται πολύ αθλητικό υλικό στον Όμιλο. Πάρα πολύ αθλητικό υλικό. Και μπάσκετ έρχεται πολύ. Και μπασκετάρα, πρωταθληματάρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Πριν από αυτό, να σου πω ένα διαφημιστικό μήνυμα, Κυριακό. Να το ρίξω, να το μπουμπονίσω και να πω ότι καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση από άλλο πλανήτη. Παίζει αυτό το καλοκαίρι στην BWIN και μοιράζει 1710 δώρα.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: BWIN Sport FM 94,6.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
19: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
20: 7-7 Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
23: να ερωτευτούμε.
22: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
24: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
25: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
26: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε εξέλιξη, η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή εν όψη του μάτς με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Διαθέσιμος ο Φαν Ντρόγκελεν, καθώς δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού. Δίλημα κάτρεση του Μπά για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, Αντίνο Ζαρουρί επικρατέστερη για τα άκρα της επίθεσης. Το μπαμ με την απόκτηση του Φαμπίνιο ψάχνει ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται σε συζητήσεις με τον 32χρονο Βραζιλιάνο Χαφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την άλλη τη Χαντ. Πρωτάθλημα και πρόκριση στη League Face του Champions League, το μήνυμα του Ρέτσου που μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σάλιακ από τη Ζανκ Πάουλη, άμεσα στην Ολλανδία, 29χρονος δεξιός μπακ. Σε άλλη λύση για τη θέση του Χαφ στρέφεται η ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο της απόκτησης του Kings Kangwa από τη Χάπολη Μπερσεβά. Πάντως, οι Ισραηλινοί δεν θεωρούν τελειωμένη την υπόθεση του μέσω από τη Ζάμπια. Οριστική συμφωνία με τη ΛΑΣΚ για την παραχώρηση του Λιούμπισιτς με τη μορφή δανεισμού. Για την Πολωνία αναχωρεί σε λίγη ώρα ο ΠΑΟΚ εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Θέση στην ενδεκάδα του δικεφάλου του Βορρά διεκδικεί ο Χατζηδιάκος στο κέντρο της άμυνας και ο Άλλης στο ένα άκρο της επίθεσης, ενώ ο Μύθου έχει προβάδισμα για την κορυφή. Αρνητική απάντηση στον Παναθηναϊκό Άκτορ φέρεται να έδωσε ο Τεό Μαλεντών σύμφωνα με τον Ισπανικό τύπο. Όπως αναφέρεται, οι πράσινοι πρόσφεραν στον Γάλλο Γκάρντ περισσότερα χρήματα από όσα παίρνει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο 25χρονος αποφάσισε να παραμείνει στη Βασίλισσα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για λογαριασμό του Άρη ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την ΟΣΙΓΕΚ. Ανακοινώνεται ο Ντελεμπασίρου και αναχωρεί για την Ιταλία ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού οι κίτρινοι. Σιρήνες από το εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός του Όφη βρίσκεται στη λίστα της Columbus Crew του MLS και της Ολλανδικής Σπαρτά Ρότερνταμ. Το σχέδιο για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων προκρίνει η Περιφέρεια Αττικής σε μια επένδυση ύψους 165 εκατομμυρίων ευρώ. Το σπίτι του μπάσκετ θα κατασκευαστεί στην Ελευσίνα, του βόλεϊ στο Τατόι, του handball στο Κοροπή και του υγρού στίβου στη Βάρη. Πρόταση στη Λίβερπουλ για την αγορά του 30% των μετοχών της έχει κάνει μια κοινοπραξία εταιριών με επικεφαλή στον Αμίντ Μπάτια, που φέρεται να έχει προσεγγίσει και τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με τον τύπο της Βρετανίας. Στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ανέρχεται το ύψος του deal. Τις επαφές με τον Πεπ Γκουαρδιόλα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ιταλίας επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας. Στη λίστα για τον επόμενο προπονητή της Σκουάντρα Τζούρα βρίσκονται ακόμη οι Ρομπέρτο Μαντσίνη και Ανδρέα Πίρλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Βάιος Τσούτσικας.
25: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής B-Winsport FM 94,6. Συνεχίζουμε το πρεσάρισμα πάντα με τη λάμψη του Κυριάκου Σταθερόπουλου στα πλατό. Πάντα με την παρουσία, την καλέστητη παρουσία του Σωτήρη Ταμπάκου στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Είναι καλοκαίρι, κατά καλό καιρό, 22 Ιουλίου. Αύριο αρχίζει ποδοσφαιρικά η σεζόν για δύο από τις ομάδες μας, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Τα είπαμε στο πρώτο ημίωρο με τους ρεπόρτερ αυτά, στην πρώτη ώρα της εκπομπής με τους ρεπόρτερ, με τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου που πάει στην Πολωνία και τον Διονύση Δεσίλα που πάει στην Ουγγαρία για το παιχνίδι με την Πάξη. Οπότε λοιπόν πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα ρεπορτάζ, τα ρεπορτάζ των ομάδων που έχουν μεταγραφικό ενδιαφέρον. Πάμε στον Ηρακλή Αντιπάκ, Ολλανδία, παρακολουθεί την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Τι κάνετε κύριε Ηρακλή, πώς είστε?
1: Καλημέρα Βαΐε, καλημέρα και στους φίλους ακόμα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, από πού θες να
0: το όνομα το καινούριο, Φαμπίνιο, που προέκυψε.
1: Εντάξει. Κοίτα, στο μόνο που μπορώ να σου πω για το Φαμπίνιο, γιατί το συμβόλαιο που έχει είναι τεράστιο, που είχε, μάλλον γιατί έμεινε ελεύθερος, ήταν τεράστιο.
0: Ωραία.
1: Δεν γίνεται δηλαδή να καλυφθεί από λίγη ομάδα. Είναι το μόνο που μπορώ να σου πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν μπορεί να γίνει κάτι, είναι ότι, το μόνο που πω, ότι ανοίξει το Μέντες, με τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετικές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Όλο το άλλο το πακέτο είναι πολύ δύσκολο. Τι να σου πω δηλαδή, ότι είναι μια περίπτωση που είχε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο.
0: Εντάξει ρε φίλε, είχε, τελείωσε το συμβόλαιο αυτό.
1: Ναι, αδερφέ.
0: Τα πήρε τα λεφτά, τα πήρε τα λεφτά, έλα τώρα να παίξεις μπάλα. Δηλαδή, τι.
1: Okay, κοίτα, είναι όνομα, είναι ένας Βραζιλιάνος, πρώτα απ' όλα είχε γεμάτη χρονιά.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα όταν είναι σε μια τέτοια ομάδα κοιτάζεις αν έπαιζε, δεν έπαιζε. Βέβαια. Γεμάτα 90 λεπτά σερί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Ένα το θετικό είναι παίκτης ο οποίος έχει, αν κάνω λάθος, 36 συμμετοχές με την Εθνική Βραζιλίας.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δείχνει την ποιότητά του. Παίκτης που είναι στη Λίβερπουλ. Παίκτης που είχε γραφτεί και για τον Ολυμπιακό παλαιότερα. Δεν είναι δηλαδή καινούριο. Ας πούμε ότι είχε γραφτεί ποτέ. Και σίγουρα όταν ο Ολυμπιακός κοιτάζει για την αγορά με παίκτες που έχουν μείνει ελεύθεροι από ομάδες που έχουν όλο το πακέτο. Γιατί ο Φαμπίνιο το έχει όλο το πακέτο.
0: Και πάντα έχει μια ροπή ο Ολυμπιακός σε τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ποδοσφαιριστές που πέρα από την ποδοσφαιρική τους αξία έχουν και ένα πολύ λαμπρό παρελθόν. Πάντα το έχει αυτό ο Ολυμπιακός. Πάντα κοιτάει.
1: Αυτό πάντα το κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Άλλες φορές βγαίνει.
0: Ναι, κάποιες φορές δεν βγαίνει. Οκ, okay, εντάξει, ναι.
1: Ναι, ας πούμε δεν είχε βγει ο Γουίλιαν π.χ. Επίσης παίκτης. Το επίπεδο. Έμεινε 6 μήνες στον Ολυμπιακό και ούτε. Λοιπόν, αλλά τώρα σου λέω και το Φαμπίνιο είναι μια περίπτωση που φυσικά κάνει κλικ, αλλά και μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να ανοιχτώ περισσότερο. Μιλάω ξεκάθαρα εγώ.
0: Εντάξει, φίλε, δεν σου βάλαμε το μαχαίρι στο λαιμό.
1: Όχι, και αυτός δεν το κάνετε.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Πάντως είναι στην κατηγορία που ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει παίχτες που να είναι στο 6-8. Δηλαδή είναι εδώ. Ο Φαμπίνιο βέβαια είναι εξάρι. Δηλαδή είναι παίζει πιο πίσω. Ναι. Αλλά έχει την ποιότητα να σε βοηθήσει να σου δώσει και άλλα στοιχεία. Ένα μικρό αρνητικό του είναι ότι δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο.
0: Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάμε, γιατί ο Ολυμπιακός το έχει αυτό το ζήτημα.
1: Μάλιστα. Κάναμε και χθες και την κουβέντα με
0: ναι.
1: Τη λίστα που αρχικά με την IMEGER και μετά στη συνέχεια ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι παίκτες που θα κοπούν, αλλά θα το παρακολουθούμε το θέμα και φυσικά και θα ενημερώνουμε συνέχεια ξέρεις και τους ακροατές του φυσικά του Big Wings Sport FM. Είναι στην κατηγορία, ξέρεις αυτό που έλεγα εγώ συνέχεια, ότι ο Ολυμπιακός τώρα ο επόμενος του στόχος είναι να βρει παίκτη στον άξονα που το θέλει πάρα πολύ. Mm-hmm. Θέλει να κλείσει και παίκτη, αν όλα πάνε καλά, πριν τα μάτς με την Νάιμεγκεν. Δηλαδή αν γίνεται να το βρει και μέσα στη εβδομάδα που είμαστε ή στις αρχές της επομένης, θα είναι ιδανικό.
0: Έτσι ώστε να το φέρει, να περάσει ιατρικά,
1: να δούμε πώς είναι και άμα μπορεί ας πούμε και να βοηθήσει και σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει παιχνίδι. Όχι ότι δεν έχει δουλέψει εδώ, έχει λύσεις, δεν είναι ότι δεν έχει, αλλά πάντα μιλάμε για αναβάθμιση. Αυτός είναι ο στόχος πάντα των ομάδων. Από εκεί και πέρα, για Σάλιακα, είναι πάρα πολύ κοντά ο Ολυμπιακός, απομένουν κάποιες λεπτομέρειες.

0: δεν νομίζω ότι μπορεί να χαλάσει.
1: Ναι. Και παραπάνω έχει κρατήσει από όσο περιμέναμε αυτό.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Mm.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή και εγώ περίμενα ότι μπορεί να έχει τελειώσει λίγο νωρίτερα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έρθουν και Έλληνες για τους ίδιους λόγους που αναλύσαμε και προηγουμένως για τις λίστες της Ευρώπης. Χρειάζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές και ο Σάλιακας είναι και 2-1 γιατί είναι και από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Φυσικά και παραμένουν στη λίστα τα ονόματα όλα των χαφ τα οποία είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή του Εσπόζητο, του Ουστάκιο και του Μπραγκάνσα. Φυσικά και δεν είναι ότι πάνε πιο πίσω, τους ή άλλους υπάρχει μια πληροφορία του Ολυμπιακού σε να πάρει δύο παίχτες εκεί.
1: Ναι.
0: Βέβαια, άμα είναι να πάρει δύο παίχτες εκεί, λογικά κάποιος
1: θα φύγει
0: από αυτούς που υπάρχουν. Ναι. Δεν βγαίνουν τα κουκιά, αλλά αυτές είναι αποφάσεις που παίρνει πάντα στο τέλος ο Μεντιλίπαρ. Από εκεί πέρα να πω ότι μπορώ να διαβάσω και στο site του πήγου της Πορεφέπτης συνέντευξη Ρέτσου που έδωσε στους Αλπέρους και είναι και ωραία συνέντευξη Αλεξινίκη.
1: Συναισθηματική, ναι.
0: Ναι, που του έκανα εγώ την ερώτηση, του δείξα τη φωτογραφία, το κινητό, του έρχεται στο μυαλό και είπε όταν ακούω λέει τη λέξη Ολυμπιακός, μου έρχεται αυτή η φωτογραφία γιατί ήταν η πρώτη που είχε φορέσει, ξέρεις, τη φανέλα πιτσιρικά σε 9 χρονών. Ένα παιδί που έχει προσφέρει πάρα πολλά, μπορεί να τη διαβάσω την όλη συνέντευξη, είναι ωραία συνέντευξη. Και γιατί έχει πει πράγματα και για τους παίχτες του και τους παίχτες που ήρθαν. Λέει εντάξει, λέει χαρακτηριστικά, εντάξει, ο Κώστας λέει και ο Κάρμπολ, μας ξέρουν, λέει, δεν χρειάζονται, λέει, χρόνο.
1: Δεν είναι καινούργιοι.
0: Τα παιδιά. Ναι, δεν είναι καινούργιοι, το ξέρουν. Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Δες και ανέφερα για τον Κάρμπολ, θέλω να πω ότι είναι πραγματικά χαρούμενος που είναι στον Ολυμπιακό. Δεν τον έχω εγώ. Πρώτη φορά τον βλέπω τόσο άνετο, τόσο χαμογελαστό. Ένα παιδί που ήθελε να έρθει. Δηλαδή και το βλέπεις ας πούμε στο πρόσωπό του. Είναι πραγματικά και τις άλλες φορές. Εντάξει και δικαίωμά του ήταν το παιδί. Πίστευε, ξέρεις, ότι να κάνει καριέρα στην Πρέμιερ.
1: Ότι ανήκει σε υψηλότερο επίπεδο. Ναι,
0: ότι να διεκδικήσει τη θέση του στην Πόρτο που άλλαξε προπονητής. Μπορεί να μείνω και πάντα καθυστερούσε, ξέρεις, η επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Εντελώς διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Φαίνεται αυτό. Τον τρόπο που μπορεί να χαιρετάει εμάς, ξέρεις, και τους αμεσταλμένους, το πώς είναι με τους παίχτες του. Το βλέπεις, ρε παιδί μου, στο πρόσωπό του. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί τον Κάρμπο ξέρουμε τις δυνατότητες του και το τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή ο καλός ο Κάρμπο, μιλάμε τώρα για αμυντικάρα. Δεν συζητιέται. Έχουμε. Τώρα, όσον αφορά το... Να πω και δύο πράγματα, γιατί όσον αφορά το γηπεδικό βάιο, ότι μετά το μόφωνο, λέει, το 37 στους 37 από της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, έγινε το πρώτο βήμα. Τώρα, η όλη διαδικασία θα περάσει στη Βουλή και είναι να συζητηθεί μέχρι τέλη Ιουλίου. Και γιατί αν δεν γίνει μέχρι τέλη Ιουλίου, μετά θα πρέπει να πάει 26 Αυγούστου, όταν θα ξανανοίξει η Βουλή, γιατί ως γνωστόν τον Αύγουστο το μαγάζι κλείνει.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και η ΟΕ εξουσιοδότησε τον πρόεδρο της, τον κύριο Κούβελο, να παραστεί στη σχετική συνεδρίαση που θα γίνει και να συνενέσει τη ρύθμιση. Ουσιαστικά η νέα διάταξη που θέλει, που θα γίνει όλη η κουβέντα, είναι να αυξηθεί από τα 40 στα 52 μέτρα το επιτρεπόμενο ύψος του γηπέδου, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να βάλει δεύτερο διάζωμα στο Καραϊσκάκης. Είπα και χθες και τις προηγούμενες μέρες ότι όλα δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί και θα μπορέσει ο Ολυμπιακός έτσι να φτιάξει ένα γήπεδο που θα αγγίζει, θα είναι εκεί στις 53.000 θέσεις. Αυτό το περιμένουμε, δηλαδή το επόμενο βήμα. Αυτή είναι η σωστική.
1: Okay.
0: Ήταν πολύ σημαντική η χθεσινή εξέλιξη που έγινε χθες το μεσημέρι και την είπαμε και στον αέρα του Big Win Sport FM. Και τι άλλο. Άλλο δεν έχω κάτι. Το LKB έχει μπει από την πρώτη προπόνηση. Κανονικά το είπαμε και χθες, έκανε και το απόγευμα. Για έρευνα δεν έκανε το πρωί. Προφανώς για λόγους ξεκούρασης πήγε κανονικά το απόγευμα και θα δούμε και σήμερα, γιατί τώρα εκεί πηγαίνω. Έχει μία προπόνηση σήμερα στις 11.30 ώρα Ελλάδας.
1: Γκαρσία, Κλέιτον δεν έχουν μπει ακόμα, ε.
0: Ο Κλέιτον δεν είναι εδώ.
1: Ναι, κάνει αποθεραπεία.
0: Όχι, ο Κλέιτον δεν είναι. Έχει μπει κάτω για να συνεχίσει το πρόγραμμα της αποθεραπείας.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ποιον άλλο μου
1: είπε. Ο Γκαρσία.
0: Όχι, έχει μπει, έχει μπει.
1: Έχει μπει
0: κανονικά, έπαιξε και στο φιλικό με τον Άγιαξ.
1: Okay.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχει αυλοβρύνει και ο Μουζακίδης έχει μπει κανονικά και ο Ρέτσος μπήκε κανονικά. Που είχε, δεν έχει προβλήματα ο Ολυμπιακός και αυτό είναι ευχάριστο, έχει μόνο το Σιπιόνι, ο οποίος ανεβαίνει μέρα με τη μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Α, ναι. Που για το πρόβλημα που είχε στο
1: νόμο.
0: Στο νόμο του.
1: Ναι.
0: Ναι, και τώρα θα περιμένουμε τα δύο φιλικά με την Adverb και με την Alkmaar, το τελευταίο και επιστρέφει ο Ολυμπιακός, τα οποία είναι για μένα σημαντικά ενώπιση των αγώνων με την IMG.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί θα δοκιμάσει πράγματα με τη Λίμπαρ, δεν μπορώ να σου πω ότι θα δοκιμάσει την ερδεκάδα των παιχνιδιών κόντρα στους Ολλανδούς, ωστόσο κάποια δίδυμα θα τα δει, θα τα χρησιμοποιήσει. Είναι σημαντικό αυτά για να τα δούμε.
1: Ωραία. Εξέλιξη για Τζολάκη, για Ορτέγκα έχουμε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ουσιαστικά περιμένουμε και από τη Χάλε. Έχουν βγει δημοσιεύματα για την Αγγλία ότι θέλει Χάλε να δώσει 15 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός θα βάλει έναν όρο ότι αν υποβιβαστεί με ένα ποσό να μπορεί να τον πάρει πίσω τον παίχτη. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει. Το έχω ξαναπεί κιόλας, Βάη, ότι μπορεί να υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή ότι ναι μεν είναι Premier League, αλλά είναι και το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή και εγώ το λέω αυτό, δεν τον είδα, ότι και εγώ θεωρώ ότι ο Τζολάκης είναι ότι μπορεί αν είναι να φύγει να πάει σε καλύτερη ομάδα. Το θέμα είναι αν θα έρθει πρόταση από καλύτερη ομάδα αυτό το καλοκαίρι. Ξέρεις, αυτό δεν το γνωρίζεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Γιατί είχε ακουστεί από Γιουβέντους, από Άστον
1: Βίλα. Μένει να δούμε ναι, τον ντόμινο που θα ανοίξει. Επειδή μου τώρα θα, ναι, θα ανοίξει ντόμινο με τον Ρομεφλέκα της Άστον Βίλα, λογικά τον Αργεντίνο, τον διεθνή.
0: Ότι θα ανοίξει ένα ντόμινο.
1: Και
0: γιατί μετά το Μουντιάλ θα γίνουν πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δεδομένο σε όλες τις ομάδες. Γιατί εμείς μπορεί να και εγώ είμαστε, ξέρεις, στη Ελλάδα και υπάρχουν τα προκριματικά. Αλλά άλλες ομάδες που δεν τα έχουν τα προκριματικά.
1: Δυστυχώς, φίλε, ο ρυθμός των εξελίξεων ορίζεται από πάνω προς τα κάτω.
0: Α, μπράβο. Πολύ σωστό αυτό που λες.
1: Βέβαια.
0: Πολύ σωστό αυτό που λες.
1: Οπότε...
0: Είναι πάρα πολύ σωστό.
1: Οπότε, ναι, έτσι είναι.
0: Δηλαδή, η Γιουβέντους δεν καίγεται να πάρει τερματοφύλακα στις 20 Ιουλίου.
1: Mm-hmm.
0: Α, μπορεί να πάρει στις 10 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Να της πει κανείς, οπότε στις 15. Κατάλαβες. Οπότε, γι' αυτό σου λέω, θα δείξει πάντως προπονείται κανονικά ο Κωνσταντής. Δεν υπάρχει εδώ με την ομάδα. Δεν έχει παίξει ακόμα. Δηλαδή, δεν είχε παίξει στα δύο πρώτα τα φιλικά, στο δεύτερο σκέλος της προετοιμασίας. Και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα γίνει το Παρασκευή Σάββατο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Για το αν θα χρησιμοποιηθεί όχι για Ορτέγκα, να ξεχωρίσουμε για Ορτέγκα μπακ, γιατί υπάρχει Ορτέγκα ο τερματοφύλακας που είναι, ξέρεις, πρώτος στη λίστα σε περίπτωση που γίνει πώληση του Τζολάκη. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, τουλάχιστον δεν την ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν ήρθε βελτιωμένη πρόταση από τη River ή από κάποια άλλη ομάδα. Μόλις ομάδες που έχουν ακούσει ήταν η River και η Ουντινέζα. Η Ουντινέζα στην αρχή της σεζόν.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, είχαμε μια πορεία για τους αρχηγούς του Παναθηναϊκού. Λύνεται αυτή γιατί ο Νίκος Αθανασίου είναι εδώ. Νικόλα μου, τι κάνεις?
2: Τι κάνεις, φίλε μου?
1: Καλά, φιλαράκι μου, μια χαρά εσύ.
2: Ακόμα εδώ είσαι και κάποιοι κάνουν τη
1: ζωή. Δεν θα φύγω, Νικόλα μου, εγώ. Να ξέρεις. Δεν θα φύγω.
2: Κάποιοι κάνουν τη ζωή του την πάρω.
1: Νικόλα μου, έτσι είναι οι φίρμες. Σε αυτή τη ζωή θα σου πω, υπάρχουν οι φίρμες και υπάρχουν και αυτοί που κάνουν τη λατζά. Εγώ είμαι, μπράβο, εγώ είμαι λατζέρης στη ζωή αυτή.
2: Τουλάχιστον περνάει καλά ο φίλος μας. Λοιπόν, να πω ότι ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τους αρχηγούς του για την νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία ξεκινά επίσημα αύριο το βράδυ για το Τριφύλι στο παιχνίδι με την Μπάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτος αρχηγός ο Στέφαν Ντε Φράι, δεύτερος αρχηγός ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Θα πω μετά κάποια λόγια, έτσι, μην νομίζετε ότι θα περάσω έτσι. Και υπάρχουν και ακόμα τέσσερις αρχηγοί, συγγνώμη, χωρίς όμως διαβάθμιση. Αυτοί είναι ο Άνταμ Τσέριν, ο Γιώργος Κάτρης, ο Ιγκ Ίγκασον και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Εδώ λοιπόν οι δύο πρώτες επιλογές του Παναθηναϊκού νομίζω έχουν απόλυτη ποδοσφαιρική λογική. Είναι οι δύο πιο ισχυρές προσωπικότητες και οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει ο ένας στο περιβραχιόνιο της Μίλαν και ο άλλος στο περιβραχιόνιο της Ίντερ. Οπότε ο Παναθηναϊκός επιλέγει για τους δύο του πρώτους αρχηγούς δύο πολύ ισχυρές προσωπικότητες. Ο Καλάμπρη έχει μόνο ένα χρόνο στην ομάδα, ο Στέφαν Ντε Φράι ήρθε φέτος, αλλά από τους παλιούς, με εξαίρεση τον Ίγκασον που δυστυχώς τραυματίστηκε και μένει ένα χρόνο έξω, δεν υπάρχει κάποιος που νομίζω θα μπορούσε να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Έτσι. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις εσύ.
1: Ναι. Αλήθεια είναι. Πραγματικότητα είναι.
2: Και το συζητάγαμε στην προετοιμασία και με τον Τάσο και με τον Διονύση. Μια μέρα που λέγαμε ποιος να είναι ο αρχηγός και ποιος να είναι ο αρχηγός και κάναμε μεταξύ μας έτσι ένα mini poll. Ήταν 3-0 όλοι οι Στέφαν Ντεφράι.
1: Εμένα να σου πω κάτι. Μου αρέσει πάρα πολύ που μπήκε στο λογαριασμό και ο Κάτρης. Γιατί είναι σημειολογικό. Παραδόθηκε το περιβραχιόνιο στον Κάτρη στο φιλικό με την Grasshoppers. Και για μένα αυτό ήταν το σημαντικότερο στιγμιότυπο του συγκεκριμένου 90 λεπτού. Μ' άρεσε πάρα πολύ που πήρε ένα παιδί της Ακαδημίας το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Είναι ο Τσέριν, ο οποίος λόγω παλαιότητας αξίζει τη θέση στην ομάδα αυτή.
2: Είναι πιο παλιός,
1: ακριβώς, πιο παλιός. Ακριβώς.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος παίχτης από το 22.
1: Όχι. Ναι, και έχει ενδιαφέρον μεγάλο η επιλογή του Τσιριβέγια, ο οποίος θυμίζω στην αρχή του καλοκαιριού περιγραφόταν ως ένας ποδοσφαιριστής που πιθανότητα δεν κάνει στον Ίστρουπ.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν κάτι λέει για την προσωπικότητά του το συγκεκριμένη αποφάση.
2: Και εκείνος ο αρχηγός στην ΑΤΕ πριν έρθει στον Παναθηναϊκό. Κάτι ακόμα σημειολογικό.
1: Ακριβώς.
2: Ο Κάτρης είναι πάντα νομίζω σε όλες τις ομάδες αλλά και στον Παναθηναϊκό σίγουρα υπάρχει ένας Έλληνας. Οπότε ο Κάτρης και ως Έλληνας και ως ένα παιδί της Ακαδημίας και ο πιο παλιός στον Παναθηναϊκό ως Έλληνας αυτή τη στιγμή στην πρώτη ομάδα νομίζω είναι μια απόλυτα φυσιολογική επιλογή. Ο Τσέρι είναι γενικότερα από τους πιο παλιούς. Ο πιο παλιός όπως είπαμε και πριν είναι στον Παναθηναϊκό από το 2022 από το καλοκαίρι εκείνο. Ο Ίγκασον αν δεν είχε τραυματιστεί νομίζω θα ήταν στη διάδα.
1: Μπορεί να ήταν και πρώτος.
2: Δεν το αποκλείω, είναι το πιο πιθανό. Mm-hmm. Οπότε αυτός ο τραυματισμός του να τον οδήγησε απλά, εντάξει, νομίζω είναι τιμητική η θέση του αυτή τη στιγμή στους αρχηγούς. Και απόλυτα φυσιολογική, ξαναλέω έτσι. Ο πρώην αρχηγός της Ίντερ και ο πρώην αρχηγός της Μίλαν, ο Στέφαν Ντεφράι και ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ένα είναι ο πρώτος και ο δεύτερος αρχηγός του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό σημαίνει κάτι για το στάτους του Καλάμπρια, έτσι.
2: Ο Καλάμπρια, ναι, γιατί υπήρξαν φήμες και δημοσιεύματα από την Ιταλία ότι ψάχνεται, ότι θέλει να φύγει. Νομίζω και με τη συμπεριφορά του, τη δική του, και με τη συμπεριφορά του Παναθηναϊκός απέναντί του.
1: Και με τις δηλώσεις του.
2: Ότι, μπράβο.
1: Έτσι.
2: Ότι το κλείνει το θέμα αυτό μια και καλή.
1: Συμφωνούμε, Νικόλα.
2: Για τον Τσιριβέγια να ξέρεις, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
1: Όχι, εντάξει, αλλά.
2: Καλοκαίρι, τι μπορεί να προκύψει.
1: Αλλά είναι μια μεταστροφή, όπως και να το κάνεις.
2: Τα έχει πάει καλά.
1: Ναι.
2: Και ο Τσέριν και ο Τσιριβέγια. Εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο που θέλει ο Παναθηναϊκός να πάρει. Τουλάχιστον ένα βαρβάτο οκτάρι, και εγώ το θέλω. Mm-hmm. Δεν είμαι παλαβός.
1: Όχι, και είναι κωμικό για την ομάδα.
2: Πολύ κωμικό. Από την άλλη, όμως, όταν ένας παίκτης πηγαίνει καλά, θα πρέπει να το λέμε έτσι. Και οι δύο έκαναν μια καλή προετοιμασία. Και ο Τσέριν και ο Τσιριβέγια. Και μάλιστα ο Τσέριν αναμένεται αύριο να ξεκινήσει και στο πλευρό του Καμαρά στο παιχνίδι με την Μπαξ.
1: Μαζί με τον Κροάτη.
2: Ο Γιάνκοβιτς νομίζω δεν βγαίνει.
1: Μπράβο. Όχι, να συνεννοηθούμε. Δηλαδή,
2: όχι. Στο 10, γιατί το 10 ξέρεις, το βάζω δεν είναι δύο κεντρικοί χάφια. Αυτός που είναι πίσω από τον επιθετικό στο μυαλό μου, ναι, δεν βγαίνει. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Έτσι. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη γιατί και στα φιλικά και στις ασκήσεις τακτικής στην προετοιμασία δεν έχει κουνηθεί από εκεί. Μόνο σε ένα φιλικό ξεκίνησε ο
1: Ταμπόρα. Στην Αυστρία.
2: Νομίζω θα ξεκινήσει ο Γιάνγκος.
1: Ευχαριστούμε κύριε Νικόλα.
2: Μια θέση παίζεται κύριε Βάιερ, νομίζω στο Στάπεν και ο Διονύσης.
1: Σας το πέρα.
2: Στο κέντρο της άμυνας.
1: Ναι.
2: Εκεί τους δοκίμασε τους δύο και χθες. Mm-hmm. Και το Γκάτρι δηλαδή και το Τουμπά. Το τι θα κάνει θα το δούμε αύριο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε μου.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε διαφημίσεις. Εδώ να σας πω λοιπόν εγώ ότι στο ποδόσφαιρο η δυνατή επίθεση δεν φέρνει πάντα την νίκη. Χρειάζεται προετοιμασία και γρανιτένια άμυνα. Χρειάζεται έτσι λοιπόν και στις πλακοστρώσεις για αντοχή σε κάθε πίεση. Εμπιστευόμαστε την Granitiva Flex της Novamix. Μια κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, ιδανική για κάθε εφαρμογή πλακιδίων μέσα και έξω από το σπίτι. Με τη σωστή άμυνα, το αποτέλεσμα αντέχει στον χρόνο. Αναζήτησε τη σειρά προϊόντων Novamix, κόλλες πλακιδίων, αρμόστοχους, στεγανοτικά επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της ημετοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix! Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη, πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις, Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημετοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι να κάνουμε, πήγε σκαλέτα Βρόντο, γιατί στην ερώτηση του ακροατή μας εδώ απάντησε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν έγινε αυτό, αλλά τέλος πάντων ήθελα να το λέμε έτσι. Λοιπόν, και βγήκαν οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού. Να μην το πούμε, Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ακούσουμε Κώστα και Τζετζόγλου, Κάγκουα και τα αρέστα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλαιο. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 2,99% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 94 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,03% στα 87,3 δολάρια το βαρέλι. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα στη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά, ανέφερε σήμερα στον Sky αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Την τελευταία της πνοής, ηλικία 91 ετών, αφήσει η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γυροκομείο Αθηνών. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wins for FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΠΑΞΗ στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, ΠΑΞΗ Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι γίνεται, η σκαλέτα σήμερα πήγε κατά διαόλου. Ηρακλής Αντίπας, γιατί έχουμε κάτι έκτακτο. Τι γίνεται, Ηρακλή. Έλα. Ηρακλή.
1: Έλα.
0: Έλα. Πού είσαι.
1: Έλα, πάει, μ' ακούς, ξαναβγήκα.
0: Ναι, για πες.
1: Γιατί τρέχει το ρεπορτάζ, βγήκε τώρα από την Ιταλία, από τον Λούκα Μπερντόνι, είναι συνεργάτης του Ντιρμάτζιο, ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Φρόιλερ.
0: Okay.
1: Είναι ένας παίκτης που είναι πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού, mm-hmm. συγκεκριμένος, είναι ο Ελβετός, ο οποίος ήταν βασικός τώρα στο Μουντιάλ, είναι οχτάρι, είναι πολύ πιο κοντά, ξέρεις, σε αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός, ένας παίκτης ο οποίος να μπορεί να βγάζει για να βοηθήσει πολύ στο επιθετικό κομμάτι, και γι' αυτό βγήκαν ξανά, γιατί είναι ένας παίκτης που όντως αρέσει πολύ στον Ολυμπιακό, οπότε έχει πολλές πιθανότητες να ισχύει η ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου.
0: Ωραία. Πώς τον είπες τον Ιταλό?
1: Ποιο λες? Είναι ο συνεργάτης του δημοσιογράφου, λες?
0: Ναι.
1: Ο Μπεντόνι.
0: Μπεντόνι.
1: Είναι συνεργάτης του... Όχι Μενδόνη, μην γράψουμε.
0: Όχι Μενδόνη, όχι Μενδόνη.
1: Ναι, ο Λούκα Μπεντόνι είναι συνεργάτης του Ντιμαρτζίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Έλα, βγει.
0: Λοιπόν, Ρέμο Φρόιλερ, έτσι. Διεθνής Ελβετός ποδοσφαιριστής, 34 χρονών, 1,81. Τον είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελο και είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές, όντως, που εδώ και αρκετές μέρες παίζουν σαν φήμη στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Το γράφουν τώρα και στην Ιταλία, ο συνεργάτης του Ντιμαρτζίου. Πάμε Κώστα και Τζόγλου, να μιλήσουμε για Κάγκουα και όχι μόνο. Τι κάνει, κύριε Κώστα μας?
2: Τι γίνεται, με μπερδεύετε?
0: Χαμούλης, χαμούλης γίνεται, χαμούλης.
2: Χαμός, ένας Ηρακλής Αντίπας καυτός,
0: Καυτός, δεν λες τίποτα.
2: Καυτός από το Αμστερντάμ.
0: Σαν τον καύσωνα της, ναι, τον κάτω χωρών.
2: Αυτό το τετραήμερο ρεπό μάλλον το εκμεταλλεύτηκε άριστα ο Ηρακλής.
0: Και γνώρισε τις
2: μάτια. Σε full φόρμα.
0: Και λες ότι γνώρισε τις ομορφιές της Ολλανδίας. Αυτό εννοείς?
2: Εννοώ, ναι.
0: Εννοείς. Δεν μπορώ να σε διαψεύσω.
2: Λοιπόν, πάμε κι εμείς. Να πούμε, εντάξει, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά από χθες που μιλήσαμε. Έγινε το αναπόφευκτο, έπαιξε ο παίχτης.
0: Ναι.
2: Παρότι μέχρι τις 3-4 το απόγευμα πεζόταν το πράγμα. Δηλαδή υπήρχαν ακόμη συζητήσεις. Η ΑΕΚ έκανε και ακόμη καλύτερη προσφορά. Αλλά τελικά φάνηκε ότι αυτό που ήθελαν ήταν να παίξει ο παίκτης αυτό το μάτσο. Δηλαδή να μην το στερηθούν, και δικαιώνονται κιόλας, γιατί αυτός τους κράτησε, έβαλε τον γκολ και έχει ελπίδες η Χάπουελ να προκριθεί. Τώρα ισχύει ό,τι είπαμε χθες. Η ΑΕΚ ήδη κινείται για άλλο παίκτη.
0: Κοστά, η συμμετοχή του Κάγκουα τι σημαίνει για την ΑΕΚ, αν έρθει στην ΑΕΚ?
2: Δεν θα έρθει, πιστεύω.
0: Ναι, αν έρθει, λέει ότι παίζει στα play-off, έτσι. Μετά παίζει.
2: Δεν παίζει στα play-off του Champions League.
0: Μετά παίζει.
2: Στη League Fest παίζει, ναι.
0: Okay.
2: Αλλά η ΑΕΚ θέλει ο παίχτης που θα αποκτηθεί στη θέση του Πινέδα να παίξει αυτά τα δύο παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
2: Και δεν θα περιμένει, γιατί δεν υπάρχει και κάτι. Δηλαδή δεν ξέρει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν έχει κάτι να περιμένει. Έχει αποχωρήσει από τη διαπραγμάτευση με τον Κάγκουα. Μέχρι τελευταία στιγμή περίμενα μήπως ο παίχτης, γιατί πράγματι πίεσε όσο μπορούσε ο ποδοσφαιριστής. Αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα είναι επαγγελματίας. Έπαιξε, έβαλε και γκολ. Πίεσε και αυτός όσο μπορούσε μέχρι τελευταία στιγμή να μην χρησιμοποιηθεί. Αλλά τελικά δεν έγινε. Mm-hmm. Και η ΑΕΚ κινείται να πάρει άλλο παίχτη. Έτσι κι αλλιώς υπήρχαν 3-4 παίχτες για τη συγκεκριμένη θέση σε αυτή τη λίστα. Ενεργοποιήθηκε η λίστα μόλις πουλήθηκε ο Ορμπελίν Πινέδα. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον Κάγκουα. Αν είχε καταφέρει να πείσει την Χάποελ να μην τον βάλει στο μάτς και να τον πουλήσει, τώρα θα είχε πετύχει αυτό που ήθελε η ομάδα, δηλαδή την Πέμπτη να είναι στην προετοιμασία. Τώρα εντάξει, χάθηκαν και μια-δυο μέρες,
0: mm-hmm.
2: Λόγω της ιστορίας με τον Κάγκουα, οπότε το βλέπω δύσκολο να είναι την Πέμπτη, αλλά μέχρι το Σαββατοκύριακο θεωρώ ότι θα έχει κλείσει η μεταγραφή και σύντομα θα μάθουμε και ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής. Θα μάθουμε και το όνομά του, δηλαδή. αρκετά, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είδαμε ότι έχει ο Κάγκουα, ένας κεντρικός χαφ και στο δημιουργικό κομμάτι, και φαντάζομαι θα είναι και ένας παίχτης που θα κινείται πολύ έτσι μέσα στο γήπεδο, όπως είναι και ο Κάγκουα. Τώρα,
0: Κωστά, ο Νικολίτς είχε μιλήσει για δύο παίχτες, ή κάνω λάθος?
2: Είχε πει έναν ή δύο.
0: Αν ο ένας είναι ο Κάγκουα, ο δεύτερος σε ποια θέση θα ήταν?
2: Εκεί, παιδιά, εγώ θα ξαναπώ αυτό που είχα πει, ότι μπορεί να προκύψει κάτι από την προετοιμασία. Δεξιμπακ δεν το βλέπω.
0: Όχι.
2: Δεξιμπακ, αυτό που έμαθα είναι ότι εξακολουθεί και βλέπει τον Γεωργίεφ ως backup του Ρούατα,
0: okay,
2: και ως μια επιπλέον λύση στα center back.
0: Okay.
2: Πιστεύω ότι θα είναι center back, και εκτός αν προκύψει κάτι άλλο, δηλαδή μετά, να προκύψει κάτι άλλο για μεσοεπιθετικό συν του Πινέδα. Δηλαδή ήταν δύο μεταγραφές που λέγαμε, stopper και ένας all around μεσοεπιθετικός. Τώρα γίνονται με τον Πινέδα, έχουν γίνει τρεις.
0: Mm-hmm.
2: Πάντα είναι ανοιχτό και το θέμα με τον Ζωάο Μάριο κάποια στιγμή, έτσι, μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Ένας παίκτης που...
0: Μήπως είναι αυτός, ας πούμε, μια κίνηση που θα ξαναγίνει?
2: Ναι, πιστεύω θα τον ήθελε η ΑΕΚ. Όλοι το θέλουν. Και μπορεί, αν βρει τον τρόπο με την Μπεσίκτας και τα βρει, ώστε να μην είναι ζημιωμένος οικονομικά, μετά να γίνει κάτι. Αλλά τώρα αυτό που καίει την ΑΕΚ είναι ο αντικαταστάτης του Πινέδα. Δεν θα είναι ο Κάγκουα, θα είναι κάποιος άλλος, όπως θα είπαμε και χθες, σε ένα παρόμοιο κόστος και ένα παρόμοιο προφίλ ποδοσφαιρικό. Τώρα το ποιος θα είναι θα το μάθω σύντομα.
0: Ναι, ναι.
2: Για τον Κάγκουα λέω και πάλι, επειδή γράφω στο Ισραήλ ότι μπορεί να τον πάρει πιο μετά, δεν το αποκλείω, αλλά πιστεύω έχει λίγες πιθανότητες. Δηλαδή να μπει η ΑΕΚ στη διαδικασία να δώσει άλλα 3,5-4 εκατομμύρια, γιατί ήταν 3,5 και με τα μπόνους γίνεται στα 4, να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να πάρει έναν έξτρα ακόμη παίχτη που σε μια θέση που ήδη θα έχει 3, ας πούμε, το βλέπω δύσκολο. Αλλά εντάξει, ας το κρατάμε. Το κρατάμε ότι μπορεί κάποια στιγμή, επειδή ας παίξει που όντως τον ήθελαν και ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα, μπορεί στην πορεία να γίνει κάτι. Αλλά καλό είναι να μην το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί βλέπω πάρα πολλούς που λένε, γενικά έγιναν πολλά μπερδέματα με τον Κάγκουα. Πολλοί έλεγαν ότι θα είναι αντικαταστάτης του Περέιρα, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Αντικαταστάτης του Πινέδο θα ήταν. Και επίσης δεν είναι και τόσο απλό να πούμε ότι εντάξει, μπορεί θα τον πάρει πιο μετά και... Λέω, δεν το αποκλείω, αλλά δεν του δίνω πολλές πιθανότητες.
0: Ναι.
2: Αυτό εκεί που πρέπει να εστιάσουμε.
0: Δεν την κλείνεις όμως, δεν την κλείνεις την πόρτα, δεν την ασφαλίζεις.
2: Δεν την κλείνω την πόρτα, αλλά εκεί που πρέπει να εστιάσουμε τώρα είναι στον παίκτη που θα πάρει τη θέση του.
0: Του Πινέδα για τα προβληματικά.
2: Για τα προβληματικά και για όλη τη σεζόν.
0: Και για όλη τη σεζόν. Ναι.
2: Και για όλη τη σεζόν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο η ομάδα φεύγει για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της, και περιμένουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο τις εξελίξεις. Ήδη δηλαδή είναι σε συζητήσεις ο Ριμπάλτα με την ομάδα και τον παίχτη που θα κληθεί να αντικαταστήσει τον Μπελίν Πινέδα.
0: Ωραία. Για τον Μπεν Ράις που γράφουν οι Σκοτσέζοι ότι το κοιτάζει η Σέλτικ, και υπάρχει καμία τηλεφώνημα, κανένα τίποτα, καμία ενόχληση στην ΑΕΚ?
2: Μέχρι τώρα όχι, απλά επειδή ο Πεν Ράις ήταν και πέρυσι στη λίστα της Σέλτικ. Mm-hmm. Όταν τον πήρε η ΑΕΚ, είναι κάτι που τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου έχει περισσότερες πιθανότητες να συμβεί από ότι με τη Ρέιντζερς. Με τη Ρέιντζερς πιο πολύ ήταν κάτι που ξεκίνησε έτσι από παδικά φόρουμ και εξελίχθηκε σαν φήμη, χωρίς στην ουσία να υπάρχει τίποτα.
0: Okay.
2: Με τη Σέλτικ ίσως κάτι υπάρξει.
0: Mm-hmm.
2: Ίσως, αλλά αυτή τη στιγμή συνεχίζει κανονικά στην ΑΕΚ ο Πεν Ράις.
0: Ωραία. Άλλο σημαντικό, αυτά, φίλε, από το ρεπορτάζ?
2: Όχι. Τώρα όλοι έχουν πέσει πάνω σε αυτό. Στη μεταγραφή του
0: χαφ.
2: Του αντιπινέδα, να το πούμε έτσι. Ναι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ενός βασικού κεντρικού χαφ.
0: Του πολυσχηδούς αμυντικού κεντρικού χαφ.
2: Ακριβώς. Mm. Κεντρικού χαφ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτά, φίλε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Περιμένουμε ενημέρωση νεότερη.
2: Έγινε. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας. Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με 1710 δώρα καλοκαίρι με προσφορά χωρίς κατάθεση και διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
4: bwinSport FM 94,6.
0: Λοιπόν, με τα γραφικά ζητήματα έχει και ο Άρης, ο οποίος περιμένει να δει πως θα κλείσουν αυτά τα κενά στην άμυνα. Αλέξα Βόπουλος μαζί μας, καλημέρα κύριε, τι κάνετε?
12: Γεια σου Βάγε, καλημέρα, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Καλημέρα ρε φίλε, καλημέρα.
12: Περιμένουμε να τελειώσουν βασικά δύο εκκρεμείς υποθέσεις. Mm-hmm. Πρώτον η άφηξη του Ρόκο Γιούρισιτς, τη συμφωνία με τον οποίο και με την ομάδα του φυσικά την όση είχε ανακοίνωσε χθες ο Άρης για 3 χρόνια με τον 24χρονο Κροάτινα που ήταν τη βασική επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Τον περιμένουμε να έρθει να περάσει από εξετάσεις και να το κάνει υπογράψεις και να δούμε πώς θα πάει στην Ιταλία. Εκεί που δεν έχει πάει ακόμη και ο Τόμ Ντέλε Μπασίρο, ο οποίος είναι από την περασμένη Κυριακή, ο Αγγλού Νιγηριανός, χάψει στη Θεσσαλονίκη. Ξεπεράστηκαν χθες το βράδυ κάποια ζητήματα που υπήρχαν στη συμφωνία και στα έγγραφα που έπρεπε να σταλούν από τη Watford και νομίζω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί ο 27χρονος μέσος για να πάει και αυτό στην Ιταλία. Τώρα ίσως να πάνε και οι δύο μαζί, μαζί και με τον Γαλανόπουλο, γιατί ο Γαλανόπουλος δεν πέταξε επειδή γέννησε η σύζυγός του. Να του ζει στο
0: κοριτσάκι.
12: Να πάνε και οι τρεις μαζί. Και τώρα όλο το βάρος έχει πέσει στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Ο Άρης θέλει να τελειώνει σήμερα, αύριο, το αργότερο, αυτή την εβδομάδα, μπας εκτός 100% με τουλάχιστον ένα κεντρικό αμυντικό. Θα πάρει δύο, δεν θα πάρει έναν. Ο ένας μάλιστα έχει ζητήσει ο Γρηγορού να είναι αριστεροπόδαρος, εξού και οι περιπτώσεις του Ζουκρού η οποία χάθηκε, του Μάγνουσον που επίσης χάθηκε, αριστεροπόδαροι και οι δύο. Υπάρχουν δύο-τρεις κεντρικοί αμυντικοί με τους οποίους είναι πολύ κοντά ο Άρης. Έχει καταθέσει προτάσεις, περιμένει τις απαντήσεις. Με κάποιους βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης. Φαντάζομαι ότι ένας από τους τρεις τώρα, γιατί πια έχει γίνει διαλογή από τους ανθρώπους του Άρη και από το Ρέγες, θα καταλήξει ο Άρης στον εκλεκτό, τουλάχιστον να έχει έναν στην παρούσα φάση και βλέπουμε και για το δεύτερο. Ενώ παράλληλα με την απόκτηση του Γιούρισιτς τώρα, ίσως κάπως αλλάζει το μεταγραφικό πλάνο για τα άκρα, δεν το αποκλείω Βάη να πάρει ο Άρης, δηλαδή η επόμενη επιλογή στα άκρα της άμυνας να είναι ένας παίκτης που να έχει την ευκαιρία να παίξει και δεξιά και αριστερά.
0: Okay.
12: Ένας μπακ δηλαδή. Με ένα σπάρο δύο τρίγωνα. Υπάρχει ο Φατιγκά, ούτως ή άλλως, που επίσης μπορεί να το παίξει.
0: Πέρσι δεν το ξέραμε αυτό, το διαπιστώσαμε.
12: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί έπαιξε πολύ καλά σαν αριστερό μπακ ο Φατιγκά.
12: Ναι, ακριβώς. Και δεν αποκλείω δηλαδή μια τέτοια περίπτωση να προκριθεί.
0: Και ο Μοντόγια είχε αναγκαστεί να το κάνει αυτό, έτσι δεν είναι?
12: Και ο Μοντόγια, ναι, και ο Μοντόγια. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να έχει ένα μπακ που μπορεί να παίξει και τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα το ψάξει αυτό ο Άρης να το βρει. Και αφού πρώτα κλείσει τα βασικά του κενά, μετά σιγά σιγά θα κοιτάξει να καλύψει και τις υπόλοιπες θέσεις που υπάρχουν, έτσι, που υπάρχει ανάγκη. Είναι μια σίγουρα στα αριστερά της επίθεσης. Εκεί θα πάρει ο Άρης παίκτη 100% mm-hmm. απέναντι από τον Καρέ. Ένα δεκάρι θα πάρει. Μακάρι να είναι αυτός ο Μάνο Γκαρθία, αλλά ούτως ή άλλως κοιτάζει και άλλες υποθέσεις για να είναι έτοιμος ο Άρης, αλλά αυτό εξής δεν αποτελούν και προτεραιότητα. Καλό θα ήταν βέβαια, γιατί η ομάδα πια έχει μπει στο δεύτερο σκέλος προετοιμασίας της, βρίσκεται στην Ιταλία από χθες, να κλείνουν σιγά σιγά τα μέτωπα, γιατί ο Άρης 19 Αυγούστου θα παίξει και μάτς κυπέλλου, νοκάουτ μάλιστα, mm-hmm. και θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος. Βέβαια είχε ένα αυτή τη στιγμή σκορμό 16-17 παικτών με τους οποίους δουλεύει από την πρώτη μέρα ο προπονητής, κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει, βάει. Τουλάχιστον υπάρχει ένας κορμός από πέρσι αυτών των 15-16 παικτών που δουλεύουν καλά, δουλεύουν από την πρώτη μέρα και αποτελούν μια ραχοκοκαλιά. Στην οποία όμως, η οποία όμως δεν φτάνει, θα πρέπει να έρθουν
0: και
12: κάποιες βασικές προσθήκες.
0: Ωραία. Φίλε, περιμένουμε ενημέρωση.
12: Έγινε, Βάιε.
0: Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας.
12: Καλημέρα.
0: Αλέξη Αβόπουλος, όπως όλοι οι ρεπόρτερ του BWIN Sport FM σε επάρξη, για να πληροφορούν για τα πάντα, ό,τι συμβαίνει, ό,τι κινείται, να το πληροφορήσετε εγκαίρως και με εγκυρότητα πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά στα ξένα μας, στα διεθνή μας, εκεί όπου ξεχωρίζει σαν είδηση, ας πούμε, στο σημερινό, έτσι, στη σημερινή ατζέντα, αυτό το μπάσιμο επιχειρηματιών για την εξαγορά της Liverpool. Κυριάκο, δεν ξέρω αν έχεις πληροφορηθεί. Έχει εμφανιστεί ένας πάμπλουτος, νομίζω, ινδικής καταγωγής επιχειρηματίας, ο οποίος θέλει να αγοράσει το 30% με 1,5 δις, και λέγεται ότι μπαίνει και ο Μπέζος στην προσπάθεια εξαγοράς των μετοχών της ΠΑΕ Liverpool. Δεν ξέρω αν ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος που είναι μαζί μας έχει κάποια πληροφόρηση επί του θέματος. Καλημέρα, κύριε, τι κάνετε?
13: Καλημέρα, κύριε.
0: Πώς είστε?
13: Σε καλά.
0: Καλά.
13: Όχι, δεν έχω, και εγώ το διάβασα σήμερα.
0: Ναι.
13: Ξέρω κατά πόσο υπάρχει θέμα, πραγματικό, ανισχύει. Πάντως 30% είναι, ναι. 30% με 1,7 δις.
0: Mm-hmm. Ψάχνουνε οι ιδιοκτήτες.
13: Ψάχνουνε πολύ καιρό.
0: Okay.
13: Επενδυτή από το 22. Okay. Στην αρχή είχαν πει κάποια στιγμή θα πουλήσουν και μετά είχαν πει ότι ψάχνουνε, θα κοιτάξουν για επενδυτικές συμμαχίες. Εντάξει. Υπολόγισε ότι όλο το μαγαζί το πήραν περίπου 700 εκατομμύρια, συν τα όποια χρέη είχε εκείνη την εποχή, και δες τώρα που έχει φτάσει η πραγματική του αξία. Εντάξει, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αλλά βέβαια, όλο αυτό το διάστημα, γιατί υπήρχε μια τεράστια γκρίνια. Ένα διάστημα, γιατί αυτό, εκείνο, το άλλο δεν κάνουν. Φτιάξαν ένα γήπεδο χωρίς να χρειαστεί να φύγουν από το Anfield, γιατί η Liverpool δεν μπορούσε να φύγει από το Anfield. Ό,τι και να φτιάχνω και να πήγαινε με άλλο γήπεδο, δεν θα είχε ποτέ την ψυχή και
0: την άβρα, όλο αυτό το πράγμα προσφέρει το Anfield.
13: Το φτιάξανε λοιπόν σιγά σιγά και θα μεγαλώσουν και το τελευταίο κομμάτι. Πλέον το γήπεδο είναι κοντά 61.000. Το παρέλαβαν κάπου στα 40 κάτι.
0: 43-44.
13: Η ομάδα ξανά έγινε ανταγωνιστική, δεδομένα ανταγωνιστική. Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επί των ημερών τους δηλαδή, μια Liverpool η οποία... Εντάξει, δεν μπορεί να την πει κάποιοι κανείς ότι η ομάδα του 2010 ήταν 72 ώρες μακριά από τη χειροκοπία. Mm-hmm. Ναι, παίρνει τράπεζα η Royal Bank of Scotland και θα έπαιρνε και το γήπεδο μαζί. Οπότε, αν υπολογίσει κάποιος από πού πήγε και πού έφτασε από τότε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κουβέντα σχετικά με τους Αμερικάνους. Τώρα, χρειάζονται συμπαίκτη, ναι, πιστεύω. Επίσης, πέρσι το καλοκαίρι οι άνθρωποι αποφασίσαν να ρίξουν χρήματα πολλά. Και τα χρήματα, έτσι όπως τα ξόδεψε το δίδυμο της συμφοράς ο Έντουαρτς με τον Χιούς, το έφυγε ο Έντουαρτς, θα φύγει και ο Χιούς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τη Λίβερπουλ, δηλαδή πρέπει να έρθει ένας άνθρωπος που πρέπει να παίρνει αποφάσεις. Mm-hmm, mm-hmm. Και αυτό και δεν γίνονται μεταγραφές, όπως βλέπεις. Τέλος πάντων. Πάμε, φεύγουμε από αυτό.
0: Μαέντα Ipswich, 10 εκατομμύρια λίρες.
13: Ναι, ωραία μεταγραφή.
0: Ωραία μεταγραφή.
13: Πάρα πολύ αυτός ο παίκτης. Για αυτές τις μικρομεσαίες ομάδες της Premier είναι κομμένος και ραμμένος. Τώρα βέβαια εδώ δεν θα έχει τις φάσεις που έπαιρνε με τη Celtic. Η Celtic του έδινε την ευκαιρία να έχει πολλές φάσεις. Έτσι. Mm-hmm. Δεν θα είναι το ίδιο. Όμως, να που το πιστώθηκε. Ήταν καλός και στο Μουντιάλ. Ο Μαέντα. Πολύ καλός. Ξεκίνησαν χθες, όχι ξεκίνησαν, ξεκίνησε την περσμένη εβδομάδα, η εβδομάδα αυτή των Ευρωπαϊκών. Χθες έχω την εντύπωση ότι το μόνο που μας ξαφνιάζει είναι το μικρό σκορ της Φενέρ.
0: Το 1-0 με ένα φάουλ του Ταλίσκα στο πρώτο ημίχρονο και μετά κλείδωσε.
13: Και κλείδωσε το μάτς.
0: Με την Κόρνικ έπαιζε, με την Κόρνικ έπαιζε.
13: Ναι, δεν θα είναι εύκολη η ρεβάνς. Θα περάσει εγώ πιστεύω, αλλά δεν θα είναι εύκολη η ρεβάνς. Αντίθετα, κάποιες άλλες ομάδες επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορή και καθάρισαν τα παιχνίδια τους.
0: Το πιο ανοιχτό χρήστο είναι το Τούρν Δυναμό Ζάγκρεπ. Αυτό είναι το πιο.
13: Το Τούρν Δυναμό Ζάγκρεπ, ναι, και ήταν ανοιχτό και από την αρχή. Η Στουρμ καθάρισε εύκολα το παιχνίδι της με τη Χάρτς. Πολύ εύκολα. Εδώ μετράει, ξέρεις, το πόσο πιο έμπειρους παίκτες παίζοντας στην Ευρώπη μπορείς να έχεις σε σύγκριση με τον αντίπαλό σου. Σήμερα έχουμε την Ομόνια με την Καϊράτ. Νομίζω ότι η Ομόνια θα το πάρει το μάτς της, όχι εύκολα, αλλά θα το πάρει το μάτς της, για να έχει κάτι να υπερασπιστεί στη ρεβάνς. Και υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον Λεύσκη Κράιοβα. Δίνεται περίπου στο 2 άσος της Λεύσκη. Δεν θα είναι τόσο εύκολο, μπορεί να μην έρθει καν άσος. Κραϊόβα θα προσπαθήσει να το κλείσει το μάτς. Στα περισσότερα παιχνίδια, βλέποντας τη στατιστική της, το πηγαίνει χαμηλά σκορ, κάτω από 2,5, και δεν δέχεται και πολλές τελικές Κραϊόβα, με βάση τα παιχνίδια τα οποία έχουμε κάποιο στοιχείο του τελευταίου των τελευταίων 2 εβδομάδων, 3 και το τελευταίο τριμήνου του περσινού πρωταθλήματος, δεν μπορούμε να πάμε πιο πίσω. Είναι και αυτό πολύ κλειστό, πάρα πολύ κλειστό σαν παιχνίδι.
0: Και δεδομένης και της εποχής, ξέρεις, γίνεται ακόμα πιο κλειστά τα μάτς.
13: Ακριβώς. Χθες είχαμε μία μόνο ουσιαστική έκπληξη σε όλα τα μάτς. Στο conference, την νίκη της Λεβάντη Αταλήν.
0: Απέναντι στην Γκέτεμπορκ.
13: Απέναντι στην Γκέτεμπορκ. Κάποτε μεγάλη δύναμη.
0: Και από το ημίχρονο κιόλας. Δηλαδή 2-0 ημίχρονο.
13: Και το ημίχρονο έφυγε 0-1-0-2, έμεινε και με 10 η Γκέτεμπορκ. Αυτό είναι μια υπενθύμηση.
0: Μείωσε βέβαια στο τέλος.
13: Μπορεί να παίζεις πρωτάθλημα στη χώρα σου, μπορεί να είσαι πιο έτοιμος. Μπορεί να είσαι όσο έτοιμος ο αντίπαλός σου, αν θέλεις, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αλλά αυτά τα καλοκαιρινά παιχνίδια έχουν αυτή την πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα των αποτελεσμάτων. Γι' αυτό και λέω ότι χθες, ας πούμε, ομάδες που ήταν φαβοροί και τα πήραν και εύκολα τα μάτς τους, τους βγάζει στο καπέλο, διότι δεν είναι εύκολο να θεωρήσεις η μεγάλη. Εντάξει, ο Αστέρας θα πήγαινε στην Ιρλανδία, θα κέρδιζε τη Λάρνε, τι αν την κέρδιζε ένα ιδέντη, αν κέρδιζε όπως την κέρδιζε, έκανε πλάκα. Αυτό ας πούμε μοιάζει και διπλό και over 2,5 από πάρα πολύ μακριά. Η Σλόβαν όμως ότι πήγε και καθάρισε το μάτς της, είναι, μπράβο, σεβασμός. Δηλαδή, πολλά μάτς τέτοια προσπαθεί ο φιλοξενούμενος, σου λέει εντάξει καλά είμαστε ρε παιδί, μην χάσουμε και θα πάμε στο γήπεδό μας. Όπου μπορείς τον αντίπαλο να τον τελειώσεις, πρέπει να το κάνεις σε αυτά τα δεδομένα. Το λέω τώρα για την περίπτωση και των δύο δικών μας. Ο Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ έχει τις πολλές ιδιαιτερότητες. Του Δυναμό Κιέβου χρειάστηκε πέναλτι στο προηγούμενο γύρο. Ιστορικά είναι ένα όνομα, μπορεί να μην παίζει στην έδρα της, αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει στην πάξη. Να της πει γεια σου, ήρθα, 0-2, φεύγω. Αυτή είναι η συζήτησή μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι ομάδες που έχουν παίξει περισσότερο, που έχουν παίκτες που έχουν παίξει στην Ευρώπη σε σύγκριση με κάποιους άλλους, πρέπει αυτά τα μάτς να τελειώνουν. Δεν χρειάζεται κανένας λόγος να αφήνεις μάτς να σέρνονται. Αυτές είναι οι σημερινές εικόνες. Πριν κλείσουμε να σου θυμίσω ότι έχουμε το διαγωνισμό μας που τρέχει.
0: Βεβαίως.
13: Big Wins Sport FM και Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, 5 υποτροφίες με ένα κείμενο το οποίο το βρίσκει κάποιος και στο site της σχολής, το traininghub.edu.gr. Είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Αν το AI, αν η τεχνητή νοημοσύνη, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, έχει γίνει σύμμαχος ή έχει γίνει ή θα γίνει ακόμα περισσότερο εχθρός του δημοσιογράφου. Και γενικότερα, εμείς επειδή ασχολούμαστε με τα media, στα media είναι η συζήτησή μας τώρα.
0: Η
13: συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε κάθε επίπεδο πλέον. Αυτό είναι ένα κειμενάκι.
0: Και είναι κάτι το οποίο τα παιδιά που θα μπουν τώρα στη δουλειά, Χριστό, θα το αντιμετωπίσουν πολύ.
13: Θα το βρούνε, ναι,
0: μπροστά τους.
13: Να σου πω κάτι. Δεν μπορείς πια στη σημερινή εποχή να έρχεται κάποιος να κάνει media και να το εξηγήσει το πρώτο σελίδο της εφημερίδας. Το κάνεις μόνο ιστορικά. Δείχνεις 5-10 ιστορικά πρωτοσέλιδα για λόγους μουσιακού αρχείου, ας πούμε. Από την άλλη όμως πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτό το πράγμα. Είναι σύμμαχος. Για μένα είναι αυτή την άποψή.
0: Ή μπορεί να γίνει. Με τη σωστή
13: μπορεί να γίνει αν ξέρεις να τον χρησιμοποιήσεις
0: σωστά,
13: και
0: βέβαια.
13: Πρέπει να τον χρησιμοποιήσεις σωστά.
0: Έτσι.
13: Μπορεί να γίνει αντιπαλός σου, τεράστιος.
0: Βεβαίως.
13: Και να σε εξαφανίσει μπορεί.
0: Αν αδιαφορήσεις σίγουρα.
13: Δεν, μπράβο, αν δεν προσαρμοστείς. Αυτά.
0: Έτσι.
13: Οπότε πέντε υποτροφίες είναι...
0: Πλήρης, να το πούμε αυτό, πλήρης
13: υποτροφίες. Πλήρης, δεν πληρώνει κάποιος ούτε ευρώ.
0: Έτσι.
13: Αυτό. 100% δηλαδή υποτροφία. Και όποιοι πάρουν μέρος θα έχουν και μια μείωση στα δίδαχτρα, εάν τυχόν μετά αποφασίσουν τελικά, οκ, δεν κέρδισα, θέλω να γραφτώ. Λοιπόν.
0: Χριστό μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων τώρα και συνέχεια θα έρθει ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο πιο περιποιημένος παραγωγός του BWIN Sport FM 6,6. Χτενισμένος, ξυρισμένος, σούπερ, να σας μεταδώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όλα τα ρεπορτάζ. Από τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, που ήταν περίλαμπρο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο, που ήταν στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής, τον Μιχάλη Τσόχο, που κάνει τα μπάνια του στην Πάρο, και τον Βάγιο Τσούτσι, κανάστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
14: Η WinSport FM 94,6.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
21: Η ώρα είναι 12.
22: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
23: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
24: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
23: Και για μέσα στο σπίτι?
24: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε συζητήσεις με τον 34χρονο Ελβετό χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Σε 2 με 3 ημέρες ελπίζουν στη Χαλ να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας Ατζούνι Λιτζαλή. Πρωτάθλημα και πρόκριση στη League Face του Champions League, το μήνυμα του Ρέτσου που μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου. Κανονικά διαθέσιμο στα μάτς του Παναθηναϊκού με την Πάξη ο Φαντρόγγελεν, καθώς ο Ολλανδός στόπερ δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού. Δίλημα από τον Τζέικομπ Νίστρουμπ ανάμεσα σε Κάτρι Τουμπά για τον παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας του Ντεφράι, ο οποίος θα είναι ο πρώτος αρχηγός των Πράσινων με δεύτερο τον Καλάμπρια. Σε άλλη λύση, για τη θέση του χαφ στρέφεται η ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Κίνγκς Κάγκουα της Χάπολη Μπερσεβά. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Μοναδική εμπειρία η ΑΕΚ τώρα ήρθα για να γράψουμε ιστορία, τόνισε ο Πινέδα στο Μεξικό για τη μεταγραφή του στη Μοντερέι. Για την Πολωνία αναχώρησε ο ΠΑΟΚ εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Θέση στο κέντρο της άμυνας του δικεφάλου του Βοράδη εκδικεί ο Χαντζηδιάκος και ο Άλλης στο ένα άκρο της επίθεσης, ενώ ο Μύθου έχει προβάδισμα για την κορυφή. Εν αναμονή της άφιξης στη Θεσσαλονίκη του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την ΟΣΥΓΕΚ βρίσκονται στον Άρη. Ανακοινώνεται ο Ντελεμπασίρου και αναχωρεί για την Ιταλία ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού οι κίτρινοι. Αρνητική απάντηση στον Παναθηναϊκό Άκτορ φέρεται να έδωσε ο Τεόμα Λεντών σύμφωνα με τον Ισπανικό τύπο. Όπως αναφέρεται, οι πράσινοι πρόσφεραν στον Γάλλο Γκάρντ περισσότερα χρήματα από τις ετήσιες απολαβές που έχει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο 25χρονος αποφάσισε να παραμείνει στη Βασίλισσα. Το σχέδιο για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων προκρίνει η Περιφέρεια Αττικής σε μια επένδυση ύψους 165 εκατομμυρίων ευρώ. Βάσει του πλάνου, το σπίτι του μπάσκετ θα κατασκευαστεί στην Ελευσίνα, του βόλεϊ στο Τατόι, του χάντμπολ στο Κοροπή και του υγρού Στίβου στη Βάρη. Πρόταση στη Λίβερπουλ για την αγορά του 30% των μετοχών της έχει κάνει μια κοινοπραξία εταιριών με επικεφαλή στον Αμίντ Μπάτια, που φέρεται να έχει προσεγγίσει και τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με τον τύπο της Βρετανίας. Στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ανέρχεται το ύψος του ντιλ. Τις επαφές με τον Πεπ Γκουαρδιόλα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ιταλίας επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας. Στη λίστα για τον επόμενο προπονητή της Σκουάντρα Τζούρα βρίσκονται ακόμη η Ρομπέρτο Μαντσίνη και η Ανδρέα Πύρλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM
5: 94,6.

δευτερόλεπτα, την ώρα που ο Καναβάρο παίρνει το κύπελο και το σηκώνει στον ουρανό του Βερολίνου, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της Ιταλίας να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 24 χρόνια. Της Ιταλίας που πέρασε μέσα από χίλια κύματα σε αυτή τη διοργάνωση και αυτή τη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Το κατάφεραν και η Ιταλία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2006.

0: Mountains, mountains! Mountains, mountains, mountains! Danger!
1: Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026. Θα πάμε το επόμενο δίωρο με τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, με τα γραφικά αρκετά, όχι μόνο από τους τρεις μεγάλους, τον ΠΑΟΚ βεβαίως και στις υπόλοιπες ομάδες, και ο Άρης έχει ξεκινήσει να κάνει μεταγραφές, αλλά το κυριότερο, βρισκόμαστε στην πρώτη ευρωπαϊκή εβδομάδα, μπαίνουμε επίσημα στην αγωνιστική περίοδο, καθώς ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό του UEFA Europa League θα κοντραριστεί με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Το πρώτο μάτς την Πέμπτη, την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι, στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, θα βρει στο δρόμο του την Πάξη. Το μάτς θα γίνει, όπως ξέρετε, στην Ουγγαρία, και βεβαίως θέλουμε και από τις δύο ομάδες ένα καλό ξεκίνημα, να βάλουν τις βάσεις της πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό. Είναι πολύ σημαντικό, όπως έγινε και την περσινή σεζόν που προχώρησαν αρκετά οι ομάδες μας, έφτασαν στους ομίλους, έκαναν νίκες, προκρίσεις. Θέλουμε τις ομάδες μας να μπουν στις League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά αυτά εδώ στον Big Win Sport FM, στους 94,6, και τι γίνεται και στο εξωτερικό, και εκεί αρχίζουν και γίνονται περισσότερες μεταγραφές.

ειδικά τώρα που τελείωσε το παγκόσμιο κύπελλο, είναι βέβαιο ότι θα τονωθεί αρκετά το μεταγραφικό στην Ευρώπη. Παρέα με τον Στέφανο Παλότολο που ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει την μουσική. Αποχώρησε, άλλαξαν φανέλα, μπήκε ο ένας, βγήκε ο άλλος. Αποχώρησε ο Κυριάκος Σταθερόπουλος να πάρει τις ανάσες του, να κάνει και την αποκατάστασή του μετά το πρόγραμμα που είχε νωρίτερα. Παρέα με τον Παναγιώτη Κεφαλά που είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα τα πούμε, είναι εκπομπή επίθεση από τα ΜΠΑΚ, βεβαίως και μέσα από τη διαδικασία του www.sportfm.gr διαβάζετε όλα τα τελευταία νέα, το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, μεταγραφικά, αγωνιστικά. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Win Sport FM, μια σύνθεια που έχει γίνει λατρεία, ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν βγαίνετε στο 94,6. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα www.sportfm.gr. Θα είμαστε εδώ και να μην ξεχνάμε ότι αυτό το δίωρο έχουμε δίπλα μας, κοντά μας, την Bet365. Έτσι θα πορευτούμε και αυτό το δίωρο. Όπως σας έλεγα, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη αύριο στις 8 η ώρα ραδιοφωνικά εδώ στον Big Win Sport FM σε περιγραφή Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, τηλεοπτικά από Open TV. Λίγο μετά στις 9 η ώρα Πάξη Παναθηναϊκός, σε ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στον Big Win Sport FM στους 94,6. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στον ΠΑΟΚ, Βαγγέλης Ραζιάς στη μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού. Τηλεοπτικά από τον Sky TV την αναμέτρηση των πράσινων.

0: Δύο είναι τα ζητήματα με τα γραφικά, τα καυτά που λέμε τη επικαιρότητα. Το πάω και με τη θερμοκρασία που είναι αρκετά υψηλή. 40-41 βαθμοί σήμερα στο λεκανοπέδιο και φυσικά πολύ ζέστη και στην περιφέρεια. Δύο είναι τα πολύ δυνατά μεταγραφικά που έχουν προκύψει την τελευταία ώρα. Το ένα έχει να κάνει με τον Ελβετό κεντρικό χαφ, βασικό στην Ελβετία, ο Ρέμο Φρόιλερ, που είναι ελεύθερος με 94 συμμετοχές, 4 τέρματα στην Ελβετία. Έμεινε ελεύθερος από την. Μπορεί να έπαιξε εκεί την τελευταία διετία. Αυτό είναι το ένα ζήτημα για τον Ολυμπιακό, για τη θέση του κεντρικού χαφ. Και στην ΑΕΚ πάει για άλλον παίχτη στη μέσα γραμμή, με την παρουσία χθες του Κάγκουα. Η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλη επιλογή για τη μεσαία γραμμή. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις, οι οποίες έχει εστιάσει ο Ριμπάλτα, και νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε εξέλιξη και στο θέμα του βασικού, του παίχτη που θα αντικαταστήσει τον Ορμπελίν Πινέδα στην μεσαία γραμμή. Κάναμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε και τα υπόλοιπα, που δεν έχει κάτι άμεσο μεταγραφικό, ούτε ο ΠΑΟΚ τόσο πολύ, ούτε ο Παναθηναϊκός βεβαίως, και θα πούμε και αυτά αλλά και άλλα πολλά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
12: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wings for FM. Έτσι όπως είναι τώρα το παρέακι στο στούντιο διαμορφωμένο, λείπει μόνο ένας. Θα τον πω βέβαια, εντάξει. Ναι. Ο Γιώργος Χελάκης δηλαδή. Όταν έχει Στέφανο Παλότολο, έχει τον Μάνο Ζερβάκη. Τι άλλα περιμένει δηλαδή για να κλείσει το κάρε που λέμε. Και θυμάμαι ρε, εσύ, Στέφανε, όταν πρωτοβγήκα στο ραδιόφωνο, μου είχε απέναντί του ο Μάνο Ζερβάκη. Τα είχα κάνει πάνω μου μέχρι να βγω. Μου είχα φύγει τα χαρτιά, αφήσα για αέρα.
1: Όταν λες να κάνει πάνω, τι εννοεί ακριβώ.
0: Μιλάμε για πολλά πράγματα.
1: Για να καταλάβω.
0: Το βλέπω και θα το έχω μπροστά μου να το ζω τώρα. Τι έγινε, ψυχάρα.
1: Τι κάνετε.
0: Καλά είστε. Μάνο Ζερβάκη, φιλέ.
1: Ήρθα να δω τι γίνεται, να ακούσω από πρώτο χέρι τα ρεπορτάζ. Είναι κανεί εδώ, ή λείπουν όλοι.
0: Άπαντε.
1: Τι φύγανε.
0: Όλοι εξαφανισμένοι. Έχουμε άλλε τώρα απορίε. Τρέχουμε και άλλα θέματα.
1: Ο Παλότολο, γιατί σε τρέχει έτσι, ρε παιδί.
0: Είδε. Αγνώριστο είναι,
1: έλα εδώ τώρα. Μπήκαμε μικρόφωνο. Και παίζει μουσική.
0: Πώ έκανε αυτό.
1: Και παίζει μουσική.
0: Άρα, πολύ, το βλέπει. Ομόρφη είναι.
1: Ο Παλότολο. Εντελώ. Εντελώ.
0: Αλλά. Και εσύ δεν πα πίσω.
1: Αλλά σε μαζεύει. Ό,τι βρει το τσιμπάει. Τσακ, τσακ, τα μαζεύει. Και κάνει αυτό συντάκι σου.
0: Και εσύ ομόρφη είναι πολύ, μάνο μου.
1: Εντάξει. Χρωστάω κάτι να πληρώσω τώρα. Πάω να φέρω πάστα.
0: Εγώ πάντα μου λένε ότι δεν μεγαλώνω έτσι. Καλό είναι αυτό, για τι τρει μα γίνουν.
1: Εγώ θα έλεγα μικραίνει.
0: Τι γίνεται, ρε Μάνο. Πώ τα βλέπει τα πράγματα, πώ βλέπει ευρωπαϊκά, παναθηναϊκό, πάω και τέτοια, που μπαίνουν πρώτοι στο χώρο.
1: Θα δούμε. Δύσκολα τα πράγματα. Αν δεν δείξουν ένα λίγο καλό πρόσωπο, ειδικά ο Πάοκ, φοβάμαι τον Πάοκ. Παναθηναϊκό θα τα καταφέρει, είμαι σίγουρο.
0: Ξέρει κάτι όμω, αν το δούμε λίγο κάτω, βάλουμε τι ομάδε, ο Πάοκ δεν έχει πάρα πολλέ αλλαγέ στην ομάδα. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκό έχει πολλέ αλλαγέ. Και είναι μια περίοδο δύσκολη αυτή. Πρέπει δηλαδή να έχει δηλαδή, ουσία, πρέπει να. Δεν θες να παίξει πολύ καλά. Να έχει ουσία,
1: ΠΑΟΚ
0: σχέδιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Πρέπει να έχει δουλευτεί από τον προπονητή, για παράδειγμα.
1: Δεν έχει πολλέ αλλαγέ στην ομάδα.
0: Αλλά και ο Πάοκ δεν έχει όμω προπονητή.
1: Αλλά
0: έχει
1: δεν ξέρω τι ομάδα θα δούμε.
0: Ναι, ναι, γιατί έχει προπονητή.
1: Αυτή η ίδια ομάδα δεν έχει Λούτσεσκου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντική διαφορά.
0: Και αλλαγή, έχει, δεν είναι. Αλλάξει το ρόστερ, σωστό αυτό. Παίζει ρόλο ο προπονητή.
1: Δεν έχω δει καθόλου, πρέπει να δούμε.
0: Ναι. Γιατί όπω μα είπε, σίγουρα θα κρατήσω πράγματα από αυτά που είχε ο Λούτσεσκου τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ λογικό, αλλά θα βάλω και τα δικά μου. Και τις δικές μου πινελιές, το δικό μου σχέδιο. Άρα λοιπόν δεν θα είναι το ίδιο πράγμα όπως ήταν πέρσι ο ΠΑΟΚ, παρότι το ρόστερ είναι το ίδιο, έτσι δεν είναι.
1: Να σου πω, εδώ μεταγραφές από τα Λέντλ Ολυμπιακός λέει. Γιατί τι κάνουν τώρα, έτσι γίνεται, διαμαρτύρονται οι Ολυμπιακοί.
0: Ναι, πολύ χαμό. Γιατί φεύγει ο Τζολάκης, ποιο θα φάρουμε κτλ. Φεύγει ο Τζολάκης, φεύγει ένας, φεύγει ο άλλος. Δηλαδή, οκ, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή ο Τζολάκης.
1: Και έχω χάσει κάτι, ο Τζολάκης δεν έφυγε.
0: Όχι, υπάρχουν όμως προτάσεις. Κρούση σίγουρα, αλλά υπάρχει μια πρόταση δεδομένη της Χαλ. Μπορεί να προκύψει κάτι άλλο από την Αγγλία.
1: Είναι οικονομικά τέτοια από ό,τι ξέρετε από το ρεπορτάζ που θα μπορούσε να πει ο Ολυμπιακός ναι, εντάξει.
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό να πει ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν...
1: πάνω από 10 πρέπει να είναι, έτσι.
0: Τώρα είναι για 15 εκατομμύρια. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι αν φτάσει στα 20 εκατομμύρια θα τον δώσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
1: 20. Θα ρω πως δεν μπορεί να πει όχι.
0: Δεν είναι εύκολο, ναι. Και είναι ένα παιδί το οποίο έχει βλέψει, δηλαδή θέλει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Αυτό είναι για τον Τζολάκη 100%. Ότι και η Πρέμιερ Λίγκ τον δελεάζει. Αλλά σίγουρα θα μπορούσε για μένα να πάει σε κάποια καλύτερη ομάδα από τη Χαλ. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Για το επίπεδο του που είναι και διεθνής. Και έχει παίξει με τον Ολυμπιακό σε ψηλό επίπεδο στην Ευρώπη.
1: Είναι μικρός. Δεν είναι εύκολο να πάει σε πολύ μεγάλη ομάδα. Αλλά μία ή δύο χρονιά στη Χαλ. Νομίζω θα το ανοίξουν ένα άλλο δρόμο μετά. Το μονοπάτι φαρδένει πάρα πολύ.
0: Και είναι και ένα όριμο παιδί για την ηλικία του, πάρτουν 23-24. Οπότε μπορεί να λέει όντως το Ιχάλα είναι ένα σκαλοπάτι για να πάω ακόμα πιο ψηλά.
1: Ναι.
0: Να μην βιάσει να πάει για πάρμα σε μια καλύτερη ομάδα στην Αγγλία. Μάνο, πού είσαι, ρε Άρχοντα, να είσαι καλά. Πολλές ευχές, Παναγιώτη Ελευσίνα 13.
1: Γεια σου, Παναγιώτη μου, γεια σου. Εδώ είπα, πέρασα να σας δω και εσάς να δω. Έτσι. Ναι. Εισαγωγικά το να σας δω, αλλά βλέποντας τον κόσμο εδώ μπροστά στον υπολογιστή.
0: Μας φτιάχνει τη μέρα, ρε φίλε.
1: Πραγματικά τον βλέπεις.
0: Μόλις σε βλέπει, μας φτιάχνει τη μέρα. Θες να πεις κάτι, μόνο να σε δούμε.
1: Ναι, και εγώ να σας δω. Άντε, βάλε μουσική.

0: Έβγαλε αποστολή ο Παναθηναϊκός για το παιχνίδι με την Πάξη. Θυμίζω ότι η ομάδα θα φύγει σε λίγο το μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η προπόνηση στο Κοροπή. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα αναχωρήσει σε λίγη ώρα με πτήση για την Βουδαπέστη, γιατί θα πάει ο δικός στην πόλη Πάξη. Αποστολή του Παναθηναϊκού με Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρης, Τουμπά, Ντεφράι, Τσάπρας, Φαντρόκελεν μέσα. Άλλωστε το είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι ήρθε το απαραίτητο γραφό από την ομάδα του, την προηγούμενη ομάδα του, την Samsunspor. Άρα λοιπόν έχει δικαίωμα συμμετοχή ο Ολλανδός Στόπερ, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρη και ο Πελίστρη μέσα και ο Μπινιάρης. Στην επίθεση υπάρχει ο Τετέι με τον Ραστόντερ.
1: Ακόμα Τετέι το λέμε.
0: Πώς τον λέμε, λες?
1: Ο ίδιος λέει, ο μπαμπάς μου είπε ότι μας λένε Τετέ.
0: Τετέ.
1: Αλλά τώρα πού φύγει ο άλλος ο Τετέ? Ακόμα Τετέι το λέμε, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ας αποφασίσουμε, ναι, σωστό. Τι γίνεται.
1: Ο ίδιος το είπε.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω.
0: Αποστολή Παναθηναϊκού λοιπόν. Θα τα πούμε και αναλυτικά σε λίγο με τον Νίκο Αθανασίου, λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή του Παναθηναϊκού. Αυτά τα τελευταία που έχουν να κάνουν με τις αποστολές. Ο ΠΑΟΚ επίσης ταξιδεύει για να πάει στην Πολωνία. Θα βρει στο δρόμο του αύριο την Δυνάμο Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ που έχει στην αποστολή και τον Ελουστόντο και τον Χατζηδιάκο. Λέγαμε ότι ο Ελουστόντο είναι αμφίβολος. Όντως έχει κάνει μικρής διάρκειας προπόνηση. Όμως είναι διαθέσιμος ο Ισπανός για τον Αλέσιο Λύση. Νομίζω ότι ο Λουστόντο ή ο Χατζηδιάκος θα παίξουν πάρτινερ του Μιχαηλίδη. Εκεί είναι ρευστό. Θεωρώ ότι είναι πιο έτοιμος ο Χατζηδιάκος. Ωστόσο, είναι λιγότερο διάστημα στη Θεσσαλονίκη ως νέος παίκτης του ΠΑΟΚ. Και βέβαια υπάρχει θέμα στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μύθ είχε ένα προβάδισμα μέχρι πρότινος. Αλλά υπάρχει ο Γερεμέγεφ που είναι σαφώς πιο έμπειρος. Και θεωρώ ότι θα είναι η στιγμή εκείνη που θα αποφασίσει ο Αλέσιο Λύση ποιον θα επιλέξει, τον Μύθου ή τον Γερεμέγεφ. Υπάρχει μήνυμα Κροατή για τον Φαμπίνιο που έχει γραφτεί, αντίθετα στο εξωτερικό. Είναι μια περίπτωση ο Φαμπίνιο. Δεν έχουμε όμως κάτι να πούμε επίσημα από τον Ολυμπιακό. Ούτε ο Ολυμπιακός διαψεύει, ούτε επιβεβαιώνει. Είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Είναι στα 32 του, έμεινε ελεύθερος από την Αλ Ιτιχάδ και παίξε 3 χρόνια. Μεγάλη πορεία στην Λίβερπουλ για 5 χρόνια. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, θα ρωτήσουμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε σε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδου, Σκυλίτσι από το ύψος εισοδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34ου συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται επιπλέον εκτροπές στις οδούς Δελιγιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Νωρίτερα έγινε προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο 4% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα $94,6 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση 4,2% στα $87,9. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις ώστε η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες να γίνει δικαιότερη με στόχο να στηριχθούν όσοι είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά. Αριστερά.
5: Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Big Wings Sport FM 94,6 εκπομπή επίθεση από τα back. Θα πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με δώρα από την Liga Sport. Θυμίζω ότι ο Big Wings Sport FM έκλεισε 30 χρόνια, 30 κάτι πλέον, και προσφέρει δώρο όλο αυτό το διάστημα. Τρεις μπάλες σήμερα, μία βόλεϊ, μία μπάσκετ, μία handball. Τρεις μπαλίτσες τις οποίες θα κληρώσουμε στο τέλος, λίγο στις 2 παρα 5 παρα 7 εκεί. Θα σας πούμε ποιοι έχετε κερδίσει. Ο τρόπος είναι γνωστός, το κάνετε μέσω του Viber. Πληθυρολογείτε 6988-946-946. Επαναλαμβάνω, 6988-946-946. Γράφετε το όνομα, τεπώνυμό σας και δίπλα τη λέξη μπάλα. Και στο τέλος, γύρω στις παραπέντε, θα γίνει η κλήρωση. Τρεις μπαλίτσες. Ο Big Wings Sport FM είναι 30 και κάτι. Μία μπάλα βόλεϊ, μία μπάλα μπάσκετ και μία handball. Θα γίνει κάτοχος μπάλας κάποιος από εσάς. Οπότε θα ακούσετε το ονοματάκι σας προς το τέλος της εκπομπής. Είναι το ομίλιο που θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου. Βγήκε η αποστολή των Πράσινων. Μάθαμε και τους αρχηγούς. Αρχηγοί φέτος για τον Παναθηναϊκό είναι ο Ντεφράι με τον Καλάμπρια. Ο Ντεφράι είναι ένα παιδί που είναι πολύ έμπειρος, πάρα πολύ έμπειρος προσβεστής, με την πορεία του στην Ίντερ. Ήρθε στην Ελλάδα, είναι λιγότερο από ένα μήνα στη χώρα μας. Θα είναι ο πρώτος αρχηγός. Δεύτερος, ο Καλάμπρια, ο Ιταλός μπακ, από την περσινή σεζόν, βεβαίως ο δεξιός οπισθοφύλακας. Τσέριν, Κάτρις, Ίνγκασον και Τσιριβέγια είναι οι υπόλοιπες επιλογές για τους αρχηγούς του Παναθηναϊκού. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά και για τον ΠΑΟΚ.

0: Είχαμε κοντά μας τον Μάνο Ζερβάκη, αυτή την εμβληματική φυσιογνωμία του Big Winsport FM. Έχω και ένα νεαρό φίλο μας εδώ, τον Άλκη. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Καλά είσαι?
1: Ναι.
0: Θα δεις ευρωπαϊκά παιχνίδια?
1: Ναι.
0: Τι βλέπεις για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, που παίζουν πρώτοι από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες?
1: Εντάξει. Πιστεύω καλά θα τα πάνε και οι δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν να πούμε νίκη και για τις δύο ομάδες στα πρώτα παιχνίδια την Πέμπτη αύριο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. 8 ώρα να ξέρεις ο ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία και μία ώρα μετά ο Παναθηναϊκός με την Πάξη στην Ουγγαρία. Και τα δύο μάτς εκτός έδρας. Άρα πάμε για διπλά.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay. Το κρατάω, ε. Ναι. Θα σε ρωτήσω πάλι την Παρασκευή. Θα σε δω.
1: Ναι.
0: Θα σε φέρουν την Παρασκευή.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, okay.

Ένας άλλος φίλος στα μηνύματά σας. Να εστιάσουμε λίγο μέχρι να πάμε στον Νίκο Αθανασίου. Λέει για τον Τζολάκη και την επιλογή να πάει σε μια ομάδα που θα δέχεται γκολ κάθε αγωνιστική και είναι από τα πρώτα φαβόρη για να υποβαστούν στην Championship. Λέει ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα εξελιχθεί και θα χάσει για παράδειγμα τη θέση του στην Εθνική από τον Βλαχοδήμο. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα, αυτή είναι η άποψή μου. Η Premier League, ακόμα και σε μια ομάδα που έχει στόχο το να παραμείνει στην κατηγορία, είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα για όλους. Τον τερματοφύλακα, τους back, τους ακραίους αμυντικούς, τους half, τους επιθετικούς. Νομίζω ότι μόνο καλό θα του κάνει του Τζολάκη το να πάει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Για παράδειγμα, αν αγωνιστεί στην Hull, θα αντιμετωπίσει την City, τη Liverpool, την Arsenal, τη United, τη West Ham. Τι, West Ham έπεσε. Αλλά ξέρω, την Brighton. Ομάδες δηλαδή που πολύ υψηλό επίπεδο με πολύ υψηλές εντάσεις. Θα του κάνει καλό του το Τζολάκη. Και άλλο η Super League, πώς το κάνουμε, και άλλο η Premier League, έχει μεγάλη διαφορά. Παρότι είναι σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας, τον Ολυμπιακό, αλλάζει επίπεδο παίζοντας την Premier League. Και όπως έλεγα λίγο νωρίτερα με τον Μάνο Ζερβάκη, επειδή είναι όριμος για την ηλικία του ο Τζολάκης και λογαριάζει το κάθε του βήμα, την κάθε επιλογή του, είναι ορθή επιλογή κατά την άποψή μου το να πας να παίξεις, γιατί θα παίξεις βασικός από την πρώτη ημέρα σε μια ομάδα όπως η Χαλ, από το να πας σε μια ομάδα που είναι από το πολύ πάνω ράφι, που εκεί δεν υπάρχει ότι θα είσαι μόνιμος βασικός και θα παίξεις εσύ, ότι σε περιμένουν να αγωνιστείς, ενώ για ομάδες ξέρω εγώ τύπου Chelsea, αυτές τις ομάδες, τη United, την Brighton βεβαίως, δεν είναι εύκολο και να πας βασικός να παίξεις, ακόμα και αν είσαι ο καλύτερος ένας τερματοφύλακας. Είναι άλλο το επίπεδο. Συνεπώς μπορεί να θεωρεί ότι με αυτό το βήμα θα φτάσει να πάει σε ένα καλύτερο κλαμπ στην Αγγλία ο Τζολάκης. Λέω εγώ ότι μπορεί να το έχει έτσι στο μυαλό του, έτσι. Και μια και αναφέρθηκε στην εθνική ομάδα, είναι καλό να έχει δύο πάρα πολύ καλούς τερματοφύλακες. Εγώ θα έλεγα τρεις σίγουρα. Ο Τζολάκης αλλά και ο Βλαχοδήμος είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Ο Βλαχοδήμος παρέμεινε στην Σεβίλη πάρα πολύ έμπειρος. Και υπάρχει και ο Μανδάς που μπορεί να μην έπαιξε πάρα πολύ πέρσι στο δεύτερο μισό. Δεν έπαιξε στην Αγγλία. Αλλά επέστρεψε στην Λάτσιο και είναι ένα παιδί που πραγματικά έχει ταλέντο. Και είναι αυτή τη στιγμή στην εθνική μας ομάδα τρίτος τερματοφύλακας. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Είναι ένα παιδί που έχει προσόντα και θα κάνει σίγουρα καριέρα υψηλού επίπεδου. Θυμίζω ότι πήγε στο τελευταίο μισό στην Μπόρμουθ, δεν αγωνίστηκε και έχει επιστρέψει στην Λάτσιο. Να δούμε τι θα συμβεί με τον Έλληνα διεθνή goalkeeper στα 24 του Μανδάς.

Ένας άλλος φίλος στέλνει μήνυμα για τον Ουνάη και τον Γένσεν. Με τον Γένσεν δεν υπάρχει εξέλιξη. Ήταν σίγουρα μία από τις βασικές επιλογές του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στη μέσα γραμμή. Όσον αφορά τον Ουνάη, με τη σεζόν που έκανε στην Τζιρόνα, την πολύ καλή παρουσία που είχε στο Μουντιάλ με το Μαρόκο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε κάτι για τον Παναθηναϊκό ή για κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Έχει ακουστεί ότι ο Άγιαξ τον θέλει πάρα πολύ. Θα δούμε που θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ουνάη, που είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ταλαντούχος, και ήταν πολύ καλή, μια γεμάτη σεζόν στην Τζιρόνα, στην Λα Λίγκα.

Σίγουρα ένα από τα πολύ δυνατά θέματα των τελευταίων ημερών είναι του Ρόδρυ. Σίγουρα από τους καλύτερους παίκτες του παγκοσμίου κυπέλου, ένα από τα καλύτερα κεντρικά χαφ στην Ευρώπη. Διορατικός, με κάθε το παιχνίδι, με κουβάλιμα της μπάλας, με καλές καλύψεις στους χώρους. Παίζει πολύ καλά το συνδυαστικό παιχνίδι, γεμάτο μεγάλες μπαλιές, διαγώνιες. Ένας ολοκληρωμένος κεντρικός χαφ, πάρα πολύ σύγχρονος. Είναι στη City, τον θέλει πάρα πολύ η Real Madrid. Κατά τη γνώμη μου, ήταν ο MVP του παγκοσμίου κυπέλλου, με διαφορά ο Ρόδρυ, με την συνολική του παρουσία. Έδαινε τη μέσα γραμμή της Ισπανίας. Υπάρχει πληροφορία ότι τον θέλει πάρα πολύ η Real Madrid. Δεν έχει γίνει ακόμα πρόταση από την από τους Μερέγκες προς την Manchester City για να κινηθεί έτσι για την απόκτησή του η Real του Ζωσέ Μουρίνιο.

Ο Ρόδρυ που παίζει στη Manchester City βεβαίως είναι ένα παίκτη πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά δεν θα τον αφήνει αδιάφορο τον ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πατρίδα του, στην Ισπανία. Στα 30 πλέον ο Ρόδρυ, σίγουρα από τους πολύ ξεχωριστούς παίκτες της Manchester City. Το σενάριο παίζει αρκετά και πολύ δυνατά να επιστρέψει στην Ισπανία, στη γενέτειρά του στην Μαδρίτη, για να παίξει με την Real Madrid, ο αρχηγός της εθνικής Ισπανίας. Θυμίζω ότι έφυγε το καλοκαίρι του 19 από την Ατλέτικο Μαδρίτης για να πάει στην Αγγλία, στην Premier League, για λογαριασμό της Manchester City. Ένα παιδί που έχει γράψει 70 συμμετοχές και 4 γκολ με την εθνική Ισπανίας. Στην Premier League, δεν βάζω τα υπόλοιπα, δηλαδή FA Cup, League Cup, έχει 196 συμμετοχές, 23 γκολ, 22 assist. Πολύ μεγάλη αριθμή.

0: Σε ένα τα πρώτα μηνύματα της εκπομπής, ο Άλκης έχει στείλει ένα μήνυμα και ο Απόλλων για τον Ντέλια, τον Ουσαντέλια. Είναι γνωστό εδώ και καιρό η αποφασή του να μην είναι στα προσοχή παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας στο Nations League για οικογενειακούς, για προσωπικούς λόγους. Η άποψή μου είναι ότι ο Κωνσταντίνας είναι πάρα πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ, για την εθνική μας. Σεβόμαστε την απόφαση του κάθε ποδοσφαιριστή. Υπάρχει ο Μπακασέτας που παίζει την διαθέση. Θα δούμε αν αλλάξει κάπως τον τρόπο το αγωνιστικό στυλ της ομάδας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ στα προσεχή παιχνιδιά, αν και δεν το κάνει αυτό ο Γιοβάνοβιτς. Σίγουρα όμως θα υπάρχει μια σχετική τροποποίηση, όχι στην ποδοσφαιρική λογική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που είναι αδιαπραγμάτευτη, αλλά εννοώ σε κάποια σημεία του παιχνιδιού είναι πολύ πιθανόν. Θα φάνηκε βέβαια και με την κατάσταση του Μπακασέτα, αν θα βρει ομάδα, αν θα έχει έναν αλφα ρυθμό, αν θα χρησιμοποιηθεί και πόσο. Γιατί είδαμε στα τελευταία φιλικά του Ιουνίου, χωρίς τον Κωνσταντέλια, χωρίς τον Μπακασέτα, η Εθνή έπαιξε με τρεις στόπερ, έπαιξε επί της ουσίας χωρίς δεκάρι. Και δεν το αποκλείω καθόλου αυτό να το δούμε στα παιχνίδια με την Σερβία και τη Γερμανία που είναι εκτός έδρας. Να δούμε δηλαδή μια εθνική χωρίς δεκάρι. Θα το παρακολουθήσουμε, είναι πολύ μακριά αυτό. Πάντως το γνωρίζει ο προπονητής, το ξέρει αυτή τη συνθήκη έτσι όπως έχει δημιουργηθεί τώρα και σίγουρα θα προσαρμόσει ανάλογα τα πλάνα του. Είναι η ώρα για τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Βάζουμε στην παρέα μας τον Νίκο Αθανασίου. Γεια σου φίλε, τι γίνεται, ετοιμάζεσαι?
1: Γεια σου Σωτήρη μου, καλημέρα. Όχι, λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορώ να ακολουθήσω την αποστολή του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι ευχάριστο νέο για την ομάδα.
0: Την έχεις ξανακάνει, αυτό το λέω. Με ελαφρά πηδηματάκια.
1: Ναι, καθώς υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι πιο γούρικοι από εμένα στα ευρωπαϊκά ταξίδια.
0: Μπηχτές είναι για καλό
1: το λες. Για τον εαυτό μου, λέω την αλήθεια. Να πάνε οι άνθρωποι που έχουν τα γούρια να φέρουν το αποτέλεσμα. Και την άλλη Πέμπτη στο Ολυμπιακό στάδιο να πάμε εμείς για τη δεξίωση.
0: Κοίτα, αυτή τη φορά όμως προστίθεται στο ρόστερ και ο Νεραζιάς, έτσι. Να το λάβεις και αυτό υπόψη σου, να δούμε τι γίνεται.
1: Α, οπότε κρίνεται δηλαδή, λες.
0: Θα δούμε πώς θα κρίνουν τα πράγματα.
1: Καλά ποσοστά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, να πω ότι ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο Γεώργιος Καλαφάτης και αναφορεί σήμερα το μεσημέρι για την Ουγγαρία, για το αυριανό παιχνίδι με την Βάξη, το πρώτο και το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League σε 9. Απευθείας τηλεοπτική μετάφραση από το Sky. Η αποστολή δεν έχει κάποια έκπληξη. Είναι μέσα κανονικά όπως το περιμέναμε ο Ρίκ Φαν Ντρόγκελεν, το δολτίο του οποίου εκδόθηκε σήμερα το πρωί, οπότε είναι κανονικά διαθέσιμος. Εκτός από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, εντάξει, πέρα από τον τραυματία Έγκασον και τον Καλάμπρια, έχει μείνει και ο Κρίστιανσεν, ο οποίος θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να είναι απολύτως έτοιμος. Οπότε και όσον αφορά τώρα την ενδεκάδα, νομίζω μία θέση είναι αυτή που ταλαιπωρεί και πονοκεφαλιάζει τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Είναι η θέση του παρτενέρ του Στέφαν Ντεφράι. Οπότε λογικά θα δούμε μία ενδεκάδα με τον Πένια κάτω τα δοκάρια. Αριστερά τον Κυριακόπουλο, δεξιά τον Τσάπρα. Ο Ντεφράι θα είναι ο ένας στόπερ. Η άλλη θέση παίζεται ανάμεσα στον Κάτρι και τον Ίγκασον. Τον Ίγκασον λέω, Παναγιά μου. Λοιπόν, τον Κάτρι και τον... και το Τουμπά.
0: Δίνεις κάπου προβάδισμα μέσα έστω ελαφρύ.
1: Τους δοκίμασε και τους δύο εχθές. Ναι. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη. Είτε θα επιλέξει να έχει έναν αριστεροπόδαρο στη θέση του αριστεροπόδαρου στόπερ, είτε θα επιλέξει να βάλει τον Κάτρι με ανάποδο πόδι για να υποστηρίξει τη θέση αυτή. Νομίζω είναι μια απόφαση την οποία θα πάρει τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Στα χαφ έχει ξεκάθαρο προβάδισμα στη διάδα μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς στο δίδυμο του Καμαρά με τον Τσέριν. Στο 10 απόλυτο φαβορεί ο Γιάκουσιτς. Στο ένα πλευρό της επίθεσης ο Αντίνο. Στο άλλο ο Ζαρούρι. Και στην κορυφή ο Τετέι. Οτιδήποτε άλλο δούμε πέρα από αυτά θα είναι νομίζω έτσι μια...
0: Στην Ιβέγια δεν βρίσκεται καθόλου στα χάδια βασικό,
1: Νομίζω ότι από αυτά που είδαμε στα φιλικά και στις προπονήσεις και στις ασκήσεις τακτικής τον έχει κερδίσει λίγο περισσότερο Τσέριν από ότι ο Τσιριβέγια. Οπότε μάλλον θα τον δούμε μαζί με τον Καμαρά αύριο το βράδυ σε ένα παιχνίδι που θα δώσουν δυναμικό παρόν συγγνώμη τη φίλη του Παναθηναϊκού. Ένα πολύ μικρό γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός έχει εξαντλήσει τα εισιτήρια, 230 πήρε. Είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν φορά πάνω από 5.500-6.000 θεατές. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα εισιτήρια ήταν λίγα, αλλά έχουν εξαντληθεί, οπότε ο Παναθηναϊκός θα έχει μαζί του και τον κόσμο του αύριο το βράδυ.
0: Επειδή δούλεψε αυτές τις μέρες ο προπονητής αρκετά με τους προσφεστές στα θέματα της τακτικής, το πώς θα προσεγγίσουν το παιχνίδι, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι ο Παναθηναϊκός πάει να το χτυπήσει το μάτς από το ξεκίνημα, να έχει τον πλήρη έλεγχο, να πιέσει ψηλά, να έχει, το, να έχει κατοχή μπάλας, να δημιουργήσει ευκαιρίες. Αυτός είναι ο στόχος.
1: 100-0. Και αυτός είναι ο στόχος ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, το είδαμε και στα φιλικά. Ο Παναθηναϊκός σε όλα τα φιλικά παιχνίδια, είτε έπαιξε με τον Άγιαξ, είτε έπαιξε με την Rapid Vienna, με την Grasshopper και με τη Χέλμον, από το πρώτο λεπτό μπήκε με το πόδι πατημένο στον γκάζι για να κυριαρχήσει, να πρεσάρει ψηλά, να πάρει την μπάλα στα δικά του τα πόδια και να ελέγξει το παιχνίδι. Αυτό περιμένουμε και αύριο. Εντάξει, περιμένουμε κιόλας απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως είναι η Πάξη και από την Πάξη. Θες να γυρίσει κάποια μέτρα πιο πίσω, να περιμένει περισσότερο, να μην αφήσει φόρους στον, στον Παναθηναϊκό. Οπότε όσον αφορά την τακτική προσέγγιση, νομίζω είναι δεδομένο. Έτσι, ότι ο Παναθηναϊκός και στα δύο αυτά παιχνίδια με τους Ούγγρους θα μπει μέσα για να καθαρίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται την, την πρόκληση. Ναι. Και νομίζω αυτό είναι και το ζητούμενο για αύριο το βράδυ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός να κάνει το πρώτο βήμα, να πάρει ένα μάτς, πάρει την νίκη και με μια δεύτερη νίκη στο Ολυμπιακό Στάδιο να περάσει. Η δυναμικότητα των δύο ομάδων, διαφορά βασικά δυναμικότητα των δύο ομάδων είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, απλά αυτά τα πράγματα πάντα για να έχουν ουσία και αξία θα πρέπει να επιβεβαίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, όπως και... είναι μεγάλη διαφορά, συγγνώμη, στο τέρμι, διαφορά δυναμικότητας και με τον νικητή που θα προκύψει από το ζευγάρι της Πάγκρα Τρινάβα με την Τζέσσα 1948, αν ο Παναθηναϊκός περάσει τη, ναι, την Πάξη. Εδώ τώρα μιλάμε για πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι έτσι αυτονόητα το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια.
0: Απλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, Νίκο, ότι είναι μια περίοδος δύσκολη. Είναι τέλη Ιουλίου, ξεκίνημα της σεζόν. Πιο πολύ μετράει όχι η απόδοση μιας ομάδας και το ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά η ουσία, το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι?
1: Το μηδέν. Απλά 9 στις 10 στο ποδόσφαιρο, αν δεν παίξεις και αν δεν διεκδικείς πράγματα από την απόδοσή σου, ξέρεις, μπορεί να πέσεις και 1 στις 10 και μετά να λες πω, πω Παναγία μου, τι πήγα και έκανα. Σίγουρα αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία αυτή την εποχή είναι να κάνει ο Παναθηναϊκός στη δουλειά, ναι, να πάρει ώρες στις προκρίσεις για να μπει στους ομίλους του Conference League, αλλά από την άλλη νομίζω ότι για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να έχει και τουλάχιστον μια θετική εικόνα στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα, τα παιχνίδια. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι σήμερα έγιναν γνωστοί οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού για την νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία ξεκινά επίσημα και αύριο. Ήταν μια κοινή απόφαση τεχνικού διευθύντου Στέφανου Κοτσόλη μαζί με τον προπονητή, τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Πρώτος αρχηγός θα είναι ο Στέφαν Ντεφράι, μια απόλυτα φυσιολογική επιλογή για ένα παιδί το οποίο μπορεί να βρίσκεται λίγο καιρό στον Παναθηναϊκό, αλλά έχει μια ηγετική προσωπικότητα και η θετική επιρροή του στα αποδυτήρια έχει γίνει διακριτή από τις πρώτες ημέρες κιόλας της παρουσίας του στον, στον Παναθηναϊκό. Και ο Ντεφράι έτσι είναι αυτή τη στιγμή ο πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής της ομάδας, ένας εκ των αρχηγών της Ίντερ τα προηγούμενα χρόνια, οπότε νομίζω μια απόλυτα φυσιολογική επιλογή. Δεύτερος αρχηγός είναι ο Ντάβιντε Καλάμπρια, και αυτός με πολύ θετική επιρροή στα πολιτεία της ομάδας. Πρώτος αρχηγός της Μίλαν για κάμποσα χρόνια. Οπότε πρώτος ο Ντεφράι, δεύτερος ο Καλάμπρια. Απόλυτα φυσιολογικές επιλογές και οι δύο, αν φέρουμε και στο μυαλό μας ποιο είναι το ένσυχο δυναμικό του Παναθηναϊκού αυτή την εποχή. Και από εκεί πέρα υπάρχουν τέσσερις αρχηγοί, χωρίς να υπάρχει διαβάθμιση. Συμπληρώνουν την εξάδα που θα μπορούν να φορέσουν το περιβραχιόνιο του Παναθηναϊκού αυτή τη σεζόν. Ο ένας είναι ο Τσέριν, ο οποίος είναι ο πιο παλιός παίκτης της ομάδας. Βρίσκεται στο τριφύλλο από το καλοκαίρι του 2022. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης που να είναι στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια. Ο Γιώργος Κάτρης, ως εκπρόσωπος των Ελλήνων και ως εκπρόσωπος της Ακαδημίας, και αυτός αρκετά χρόνια περισσότερα από τον Τζέριν, αλλά όχι στην πρώτη ομάδα. Έτσι. Ένα παιδί το οποίο έχει βγει από τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού. Ο Ίγκη Ίγκασον, για να τον τιμήσει ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ένα χρόνο εκτός, ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός, αν δεν είχε τραυματιστεί, θεωρώ δεδομένο ότι θα ήταν στην πρώτη διάδα. Έτσι, γιατί πραγματικά ο Ίγκασον τα χρόνια που αγωνίστηκε τη φανέλα του Παναθηναϊκού ήταν και είναι, ναι, φυσικά ήταν, από το παιδί τραυματίστηκε, από τις πιο ηγετικές φυσιογνωμίες στα πολιτήρια του Τριφυλιού. Και η εξάδα ολοκληρώνεται με τον Πέντρο Τσιριβέγια, ο οποίος, ας το πούμε έτσι, εκπροσωπεί τους αρκετούς ισπανόφωνους που έχει ο Παναθηναϊκός. Και μην ξεχνάμε ότι πριν έρθει στο Τριφύλι, στην ΑΤ ήταν ο αρχηγός του Γαλλικού Συλλόγου.
0: Άρα λοιπόν η επιλογή έγινε με βάση και τα βιογραφικά τους και την ιστορία τους στο ποδόσφαιρο, την εμπειρία. Γιατί για παράδειγμα ο πιο παλιός, όπως είπες, είναι ο Τσέριν, και συνήθως οι αρχηγοί είναι μέσα από την παλαιότητα και την ιστορία που έχουν σε ένα κλαμπ, δηλαδή πόσο καιρό σε μια ομάδα.
1: Να το πω έτσι, έγινε μια μίξη. Δηλαδή έγινε μια μίξη προσωπικότητας και επιρροής, όπως είναι για παράδειγμα ο Ντεφράι και ο Καλάμπρια. Μια μίξη που έχει μέσα της και αυτό που λες και εσύ, έτσι. Αυτό πω ότι η παλαιότητα κατά κάποιο τρόπο ότι ο Τσέριν είναι τώρα.
0: Χρόνια στον πόσο έτσι ήταν. Δηλαδή, ο πιο παλιό ήταν ο αρχηγό. Και εσύ παίζει ρόλο και προσωπικότητα, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο το πόσα χιλιόμετρα έχει γράψει με μια ομάδα. Βέβαια, ο Παναγό δεν έχει πολλού παίκτε τέτοιου, δηλαδή έχει ελάχιστου. Ο παλαιότερο, όπω είπε, είναι ο Τσέριν που θα μπορούσε να είναι.
1: Θα σου πω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Απλά υπάρχουν και κάποιε περιπτώσει, δεν το λέω για τώρα, μιλάω γενικά, που μπορεί κάποιο α πούμε να φέρει το περιβραχιόνιο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο πραγματικό αρχηγό να είναι άλλο. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που πήρε τον Νταμπλ, ότι ο Τζιμπίλ Σισε ήταν ο αρχηγός, okay, αλλά ο πραγματικός αρχηγός μέσα στα αποδυτήρια ήταν ο Ζιλμπέρτο Σίλβα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω κάποιες φορές, απλά εδώ και με τον Ντεφράι και με τον Καλάμπρια το περιβραχιόνιο πηγαίνει στους παίχτες με την ισχυρότερη προσωπικότητα και τη μεγαλύτερη από...
0: Το ιδανικό να είναι παλιό στην ομάδα και να έχει προσωπικότητα, αυτό είναι το ιδανικό σενάριο.
1: Απλά Σωτήρι μου, ξέρεις τι γίνεται, όπως έγινε το ποδόσφαιρο, για να βρεις παίχτη σε μια ομάδα που να έχει κάτσει πάνω από 4 και 5
0: δύσκολα.
1: Χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε τρίμουν ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Νίκο Θανασίου. Πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Τάπα τσούρο, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση. Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6.
11: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
14: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με τον Φαντρόγκελεν στην αποστολή, αφού δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα, αναχωρεί ο Παναθηναϊκός για την Ουγγαρία και το πρώτο μάτς με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Δίλημα ανάμεσα σε Κάντρη και Τουμπά για τον Παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας του Ντεφράι, ο οποίος θα είναι ο πρώτος αρχηγός του Τριφυλιού με δεύτερο τον Καλάμπρια. Σε συζητήσεις με τον 34χρονο Ελβετό Χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Σε 2 με 3 ημέρες ελπίζουν στη Χαλ να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας Ατζούνι Λιτζαλή. Πρωτάθλημα και πρόκριση στην League Phase του Champions League, το μήνυμα του Ρέτσου που μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου. Στροφή σε άλλη περίπτωση για τη θέση του Χαφ από την ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Kings Kangua της Χάπολη Μπερσεβά. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Μοναδική εμπειρία, η ΑΕΚ τώρα ήρθε για να γράψουμε ιστορία, τόνισε ο Πινέδα στο Μεξικό για τη μεταγραφή του στη Μοντερέι. Για την Πολωνία αναχώρησε ο ΠΑΟΚ εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Θέση στο κέντρο της άμυνας του δικεφάλου του Βορρά διεκδικεί ο Χατζηδιάκος και ο Άλλης στο ένα άκρο της επίθεσης, ενώ ο Μύθου έχει προβάδισμα για την κορυφή. Εν αναμονή της άφηξης στη Θεσσαλονίκη του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Όσιγεκ, βρίσκονται στον Άρη. Ανακοινώνεται ο Ντελεμπασίρου και αναχωρεί για την Ιταλία ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού οι κίτρινοι. Αρνητική απάντηση στον Παναθηναϊκό Άκτορ φέρεται να έδωσε ο Τεόμα Λεντών σύμφωνα με τον Ισπανικό τύπο. Όπως αναφέρεται, οι πράσινοι πρόσφεραν στο Γάλλο Γκάρτ περισσότερα χρήματα από τις ετήσιες απολαβές που έχει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο 25χρονος αποφάσισε να παραμείνει στη Βασίλισσα. Το σχέδιο για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων προκρίνει η Περιφέρεια Αττικής σε μια επένδυση ύψους 165 εκατομμυρίων ευρώ. Βάσει του πλάνου, το σπίτι του μπάσκετ θα κατασκευαστεί στην Ελευσίνα, του βόλεϊ στο Τατόι, του χάντμπολ στο Κοροπή και του υγρού στίβου στη Βάρη. Ο Αλεξάνδερ Σέκουλιτς είναι και επίσημα ο αντικαταστάτης του Τσάβι Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία της Μπαρσελόνα. Μέχρι το 2028 το συμβόλαιο του Σλοβαίνου προπονητή, που παράλληλα εργάζεται στην εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ στα μισά της περσινής περίοδου ανέλαβε την Dubai BC, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση της Αδριατικής Λίγκας. Πρόταση στη Λίβερπουλ για την αγορά του 30% των μετοχών της έχει κάνει μια κοινοπραξία εταιριών με επικεφαλής τον Αμίν Μπάτια, που φέρεται να έχει προσεγγίσει και τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με τον τύπο της Βρετανίας. Το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ανέρχεται το ύψος του ντύλου. Τις επαφές με τον Πεπ Γκουαρδιόλα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ιταλίας επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας. Στη λίστα για τον επόμενο προπονητή της Σκουάντρα Ατζούρα βρίσκονται ακόμη οι Ρομπέρτο Μαντσίνη και Ανδρέα Πύρλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
15: Win Sport FM 94,6.

Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου. Σε λίγο αναχωρεί η αποστολή του Παναθηναϊκού για την Βουδαπέστη. Σε λίγο θα πούμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, βάζοντας την παρέα μας τον Γιώργο Τσανάκα, πολλά τα μεταγραφικά για το παρεδώσει του Ολυμπιακού. Και όπως είχα έξω λίγο νωρίτερα με τον Μάνο Ζερβάκη, τον Δαντελένιο Μάνο Ζερβάκη, μια συζήτηση σχετικά με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και την υποχρεωτική παρουσία δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών κάτω των 22 στα μάτς του κυπέλου Ελλάδας που αρχίζει μέσα στον Αύγουστο. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το κομμάτι έχουν μεγάλο πρόβλημα οι περισσότερες ελληνικές ομάδες. Και το θέμα είναι ότι από πέρσι ξέραμε αυτή την διαδικασία να τρέχει και να εξελίσσεται από την ΕΠΟ και δεν έχουν ρίξει το απαιτούμενο βάρος οι ελληνικές ομάδες, δηλαδή να στελεχωθούν οι ομάδες τους με παιδιά που θα μπορούν να παίζουν, να καλύπτουν τις ανάγκες, παιδιά 122 δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ το κάνει αυτό σε αρκετά μεγάλο βαθμό εδώ για αρκετά χρόνια, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα, αλλά βλέπετε ότι οι υπόλοιπες ομάδες υπολείπονται αρκετά σε αυτό το κομμάτι, στο να μπορούν να δημιουργήσουν τους νέους ποδοσφαιριστές που θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, θα είναι βασικοί και δεν χρειάζεται να έχεις μόνο δύο βασικούς, πρέπει να έχεις και στον πάγκο. Κάτι μπορεί να χρειαστεί, κάποιος τραυματίας, οτιδήποτε. Θεωρώ αυτό πρέπει να γίνει και στο πρωτάθλημα της Super League. Δηλαδή το βλέπουμε στο κύπελο, να το δούμε να εφαρμόζεται και στο πρωτάθλημα της Super League. Συμβαίνει αυτό, γίνεται σε άλλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, άρα όχι μόνο στα κύπελα αλλά και στο πρωτάθλημα της εκάστοτε χώρας, να χρησιμοποιείται δηλαδή παιδιά κάτω των 22, κάτω των 21 στις ενδεκάδες των ομάδων, να είναι και στον πάγκο.

Αυτό είναι ένα κομμάτι που έχουν να κάνει με την ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών. Το άλλο είναι μια ομάδα σίγουρα, διαπιστωμένο αυτό, κάνει πορείες, παίρνει τίτλους όταν έχει στο ρόστερ Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν ρόλο, που μπορούν να δώσουν λύσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε. Ισχύει, το έχουμε δει, το έχουμε παρατηρήσει, το βλέπουμε στις ομάδες που έχουν κάνει επιτυχίες. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι Έλληνες και έχουν βοηθήσει. Ποτέ καμία ομάδα δεν έκανε πορεία να φτάσει μέχρι το τέλος μια σεζόν με επιτυχημένη και να μην έχει δηλαδή Έλληνες ποδοσφαιριστές.

για τον φίλο που έχει στείλει μήνυμα για τον Κρίστιαν Σεν, τον αριστερό πισοφύλακα του, του Παναθηναϊκού. Είναι πίσω από πλευρά φυσική κατάσταση και γι' αυτό δεν είναι στο ρόστερ για το ταξίδι στην Βουδαπέστη. Και βεβαίως οι απουσίες, δεδομένες απουσίες των τραυματιών Καλάμπρια και Ίγκασον, χάρη όλη τη σεζόν, ο Καλάμπρια δεν θα είναι διαθέσιμος στα προσοχή παιχνίδια των Πράσινων.

Ένας φίλος έχει στείλει μήνυμα για τον Κάρετσα, που ακούγεται πολύ έντονα το τελευταίο 20ήμερο, το όνομά του, και για την Dortmund και για την Μίλαν και για την Galatasaray είχε ακουστεί, και για κάποιες άλλες ομάδες στην Premier League. Νομίζω ότι η Dortmund είναι πιο κοντά από τις υπόλοιπες, γιατί έχει μιλήσει με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ο νεαρός 18χρονος μεσοδυτικός είναι θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Bundesliga με την Borussia Dortmund. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Genk ζητά περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον παίκτη, σίγουρα πάνω από 35, και μέχρι τώρα δεν έχει φτάσει καμία ομάδα αυτά τα χρήματα, ούτε η Dortmund. Αλλά καταλήγουμε εδώ που βρισκόμαστε τώρα, ότι η Dortmund είχε εξασφαλίσει το OK του παίκτη. Είναι θετικός ο νεαρός να συνεχίσει στην Βεσφαλία τη νέα αγωνιστική περίοδο, αλλά πρέπει και η Genk να τα βρει με την Dortmund, και μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί αυτό.

Αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού έχουν στείλει μηνύματα και για το θέμα του αριστερού μπακ και για το ζήτημα με τον περιφερειακό επιθετικό, τον center for, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Είναι αρκετά τα ανοιχτά θέματα στους ερυθρόλευκους. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Θα βάλουμε σε λίγο τον Γιώργο Τσανέγα στην συντροφιά μας να μας πει πού βρισκόμαστε και θα προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε τα μηνύματά σας για να καλύψουμε τις ανάγκες σας και να πάρετε τις απαντήσεις σας σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.

0: Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δελογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Και είναι η ώρα να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Τσανάκας να τα συζητήσουμε τα ζητήματα. Τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Τέρμη, καλά εσύ?
0: Όλα καλά εδώ. Έχουμε ένα τελευταίο από την Ιταλία με τον Ρέμο Φρόιλερ, τον 31χρονο διεθνή ελβετό χαφ με 94 συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Υπάρχει του Φαμπίνιο, που και αυτό είναι ένα ζήτημα, καθώς παίζει στη μέσα γραμμή, ένας πάρα πολύ έμπειρος προσβεστής, είναι ελεύθερος από την Άλλη Τιχάτ μετά από 3 χρόνια. Γενικώς υπάρχουν θεματάκια, έτσι?
1: Ναι, ναι, εντάξει, αν μη τι άλλο. Εντάξει, το Φρόιλερ, νομίζω και μαζί το έχουμε πει
0: εδώ και δεύτερες μέρες. Ναι.
1: Ότι είναι ένα όνομα που παίζει, το έχει πει και ο Ηρακλής προηγούμενες ημέρες πάλι. Για τον Ελβετό έχει προκύψει και το όνομα του Φαμπίνιο. Γενικότερα είναι δύο παίκτες που είναι ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού για τον άξονα. Αλλά είναι δύο περιπτώσεις που πρέπει λίγο να αναλύσουμε λίγο δεδομένα γύρω από την κάθε μία τι ισχύει. Τι θέλω να σου πω, δηλαδή. Μπορεί να είναι και δύο ψηλά. Για παράδειγμα, ξεκίνησε με τον Φρόιλερ που βγήκε και πάλι και ότι έκανε επαφή ο Ολυμπιακός. Βγήκε από το συνεργάτη του Ντιμάρτζιο, του Λούκα Μπεντόνι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μέχρι και πρότινος, μέχρι πριν λίγες ώρες, γραφόταν ότι είναι πολύ κοντά στη ΜΕΟΜ, την ομάδα από την Σαουδική Αραβία, η οποία έχει ελληνικό στοιχείο εκεί. Είναι ο Κούλης ο Δουρέκας εκεί. Νομίζω CEO είναι της ομάδας. Γραφόταν ότι μάλιστα ότι είναι κοντά. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Ολυμπιακός κάνει την προσπάθεια να βρει σφήνα σε αυτό το deal. Όχι αυτό το deal, σε αυτή τη διαπραγμάτευση που υπάρχει. Για να δει αν υπάρχει αυτός ο προέδαφος για να προχωρήσει την περίπτωση του Φρόιλερ. Είναι ένας παίκτης που παίζει πολύ στο 8, 6 στο 8 παίζει. Με στοιχεία που ταιριάζουν πολύ στον Ολυμπιακό, όποια άποψη ότι είναι ένας παίκτης με πολλή ένταση, πάρα πολύ καλός μονομαχίες, καλός με την μπάλα στα πόδια. Και για όσους απορούν αν ταιριάζει ή όχι, ας θυμηθούν την ομάδα που έπαιζε για 6 χρόνια, που είναι μια ομάδα που έπαιζε με πάρα πολύ ένταση, χρησιμοποιούσε πάρα πολύ τον άξονα της, στην Αταλάντα του Γκασπερίνη, λέω. Ήταν μια ομάδα που μπορεί κανείς να καταλάβει τι χαφ είχε και πώς μπορεί αντίστοιχα να ταιριάξει στον Ολυμπιακό. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, Σωτήρη, γιατί μπορεί να ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού εδώ και μέρες, μπορεί να γίνει τώρα μια επαφή. Και αυτό που σου λέω, ότι προσπαθεί ο Ολυμπιακός να μπει σφήνα στην όλη υπόθεση. Αλλά γράφουν και στη Γαλλία και στην Ιταλία ότι μέχρι και νωρίτερα, μέχρι το μεσημέρι, ήταν πολύ κοντά στην ΕΟΜ από την Σαουδική Αραβία. Κάποιοι κάνουν λόγο για προφορική συμφωνία. Θα μου πεις, οκ, πολλές φορές αυτά αλλάζουν. Το έχουμε δει στη μεταγραφική περίοδο. Είναι μια εξαιρετική επιλογή πάντως, γιατί είναι και ένας παίκτης που είναι ενεργός. Μπορεί τώρα να έμεινε ελεύθερος στην Πολώνια, αλλά έπαιξε σε 6 μάτς βασικό σε όλα, έτσι, στο Μουντιάλ με την Εθνική Ελβετία, η οποία αποκλείστηκε, θυμάσαι, στην παράταση από την Αργεντινή. Ήταν βασικός, έχει παίξει κοντά σε 300 λεπτά στο Μουντιάλ. Είναι μια εξαιρετική επιλογή. Το 34 εμένα δεν μου λέει κάτι στην ηλικία του, γιατί πραγματικά είναι μια περίπτωση ιδανική, μοιάζει, για τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη, εντάξει, υπάρχει και η υπόθεση του Φαμπίνιο, περισσότερο 6. Αλλά ένας παίκτης που μπορεί να δώσει ύψος και όγκο στον άξονα. Εκεί βέβαια καταλαβαίνεις, εγώ το ότι είναι Βραζιλιάνος και δεν έχει διαβατήριο θα το βάλω δεύτερο τρίτο. Δεν το βάλω ως ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, γιατί με τα διαβατήρια ο Ολυμπιακός θα βρει άκρη, πιστεύω, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Το θεωρώ δεδομένο. Γιατί υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που είναι προς αποχώρηση, όπως για παράδειγμα ο Ορτέγκα. Είναι ο Ταρέμ και ο Κλέιτον, που εγώ δεν πιστεύω ότι και οι δύο θα συνεχίσουν. Μη σου πω ότι μπορεί και οι δύο να αποχωρήσουν στο τέλος του καλοκαιριού. Υπάρχει ακόμα και ο Αντρέ Λουίζ, αν έρθει μια πολύ μεγάλη πρόταση, μπορεί ο Ολυμπιακός να τον παραχωρήσει. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο θέμα το γεγονός ότι είναι Βραζιλιάνος, αλλά είναι θέμα περίπου 15 εκατομμύρια, κάπου εκεί πέρα, 14, δεν θυμάμαι. Δεν παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσό στη Σαουδική Αραβία. Δεν είναι. Δεν θα το ξέρει ότι για να γυρίσει στην Ευρώπη δεν θα ζητήσει τα ίδια χρήματα, ασφαλώς. Αλλά φαντάζομαι, Σωτήρη, χωρίς αυτή τη στιγμή να ξέρω κάτι παραπάνω, ότι δεν θα είναι μόνο ο Ολυμπιακός που θα κινηθεί για την εν λόγω περίπτωση από τις ομάδες ευρωπαϊκές. Γιατί είναι ένας παίκτης που σαν βιογραφικό είναι τεράστιο βιογραφικό, έτσι. Μια ξεχωριστή περίπτωση που θα μπορούσε να κινηθούν πολλές ομάδες. Είναι πάντως ψηλά και ο Φαμπίνιο στην εν λόγω λίστα. Θα μπορούσαμε να πούμε για τους δύο αυτούς χαφ ότι είναι δύο από τις προτεραιότητες του Ολυμπιακού, δύο από τους παίκτες, αλλά σου εξηγώ τα δεδομένα που υπάρχουν για την κάθε μία περίπτωση. Γιατί όπως και να κάνουμε δεν είναι καθόλου εύκολες, αμφότερες, αλλά ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος φέτος να κάνει μια πολύ μεγάλη υπέρβαση, δίνοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, και όχι μόνο ετές, να το σημειώσουμε αυτό, σε κάποιον παίχτη που θα του αλλάξει πολύ τη συμπεριφορά, θα βοηθήσει να αλλάξει πολύ συμπεριφορά στον τρόπο παιχνιδιού και θα της κάνει, θα δημιουργήσει ένα πολύ καλό άξονα.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπεις ότι και οι δύο είναι παίχτες που είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια, που παίζουν με ένταση, που είναι πολύ καλές οι μονομαχίες. Ψάχνει δηλαδή οι ποδοσφαιριστές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που έλεγαμε και χθες και προχθές, ότι για παράδειγμα όπως με την περίπτωση του Άμραμπατ, εγώ δεν τη βλέπω να προχωράει. Είναι πάντα στη λίστα, είναι μια περίπτωση που απασχολεί, αλλά δεν είναι...
0: Είναι και μεγάλο το κόστος και μιλάμε για χρήματα που ζητάει η ομάδα του στην Τουρκία. Πάνω από 12-13 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν ξέρω αν είναι τόσα, αλλά το γεγονός ότι μπαίνουν ή βάζουν από την ομάδα για την Τουρκία τέλος πάντων και στο παιχνίδι και συλλόγους στη Σαουδική Αραβία, δείχνουν ότι δεν θα τον δώσουν έτσι απλά με λίγα χρήματα.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίεργη και πολύ διαφορετική περίπτωση, που την οποία και ο Ολυμπιακός την προσπάθησε, την δούλεψε. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι αρκετά πιο πίσω πάντως.
0: Για Ουστάκιο και Μπραγκάνσα δεν έχουμε κάτι καινούργιο ακόμα. Κάποια εξέλιξη από τα ονόματα αυτά.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι προσωρινά με αυτούς τους παίχτες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η στόχη του Ολυμπιακού είναι να θα μπορούσε και μέσα στην εβδομάδα να κλείσει τον χαφ του. Αλλά καταλαβαίνει, Σωτήρη, ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ μέσα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, θα πάρει έναν χαφ. Ο προπονητής αυτή τη στιγμή έχει ζητήσει έναν χαφ, δεν έχει ζητήσει δύο. Δεν θα μου να περίεργο μέσα στο τέλος του καλοκαιριού να παίρνει και δεύτερο, αλλά για να γίνει αυτό μετά εκεί θα πρέπει να είχαμε κάποια αποχώρηση. Η οποία δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Ούτε για παράδειγμα ο Μουζακίτης, ούτε ο ΕΣΕ. Δεν φαίνεται ότι είναι κάποια από τις περιπτώσεις που ότι είναι τα παιδιά που είναι προς αποχώρηση.
0: Υπάρχει ερώτηση για τον παίχτη πίσω από τον επιθετικό. Υπάρχει ο Ζώτα, υπάρχει ο Τσικίνιο, το περιφερειακό που λέμε striker. Θα γίνει κάποια άλλη κίνηση, πιστεύεις, για εκεί, με δεδομένο ότι ο Στάνης δεν υπάρχει πλέον στο κάδρο?
1: Κοίτα, μέσα από αυτούς τους δύο που είπες, εγώ θα σου βάλω και το Μασούρα. Ασχέτως αν θα μείνει ή όχι, θα πρέπει να το δούμε. Δεν είμαι ακόμα πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Μασούρας δεν είναι για να φεύγει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατάλαβες, ναι. Γιατί έρχονται μπροστά μας, υπάρχει η ευρωπαϊκή λίστα, είναι Έλληνας, είναι πολλά τα χαρακτηριστικά που έχει, αλλά δεν σου λέω και με βεβαιότητα ότι θα μείνει. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ντόμινο με τους center four. Για μένα, αυτό που λαμβάνω αυτή τη στιγμή, ο δεδομένος είναι ο Ελκαμπί που θα μείνει από τους τέσσερις center four. Μετά σε πιθανότητες είναι ο Γιάρεμτσουκ που δείχνει πλέον και ο ίδιος να είναι καλύτερα, πατά καλύτερα, και το μυαλό του λίγο είναι διαφορετικό, γιατί εντάξει ήθελε να επιστρέψει στη Λιόν, εκεί έπαιξε αρκετά, αλλά από την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός θα ήθελε να τον κρατήσει. Καταλαβαίνεις ότι με τέσσερις center four ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει τώρα παίχτη εκεί, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο παίχτης θα πάρει ένα παίχτη νομίζω ο Ολυμπιακός για τρίτο συμπερφόρ λογικά, που θα είναι πιο μικρό σε ηλικία, κάτω των 25, ναι. 20, κάτω των 24, που θα μπορεί να παίξει περιφερειακά. Έναν λίγο στυλ Κοστούλα, όσο και αν είναι δύσκολο να βρει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή.
0: Για να προλάβω, για να κλείσουμε, δεν έχουμε χρόνο. Σάλιακας είναι κοντά να τελειώσει το θέμα και τυπικά.
1: Περιμένουμε το οριστικά εκεί, γιατί τόσες μέρες είναι κοντά, αλλά ακόμη δεν έχει τελειώσει. Αλλά νομίζω πως δεν θα προκύψει κάποιο πρόβλημα.
0: Και για τον Τζολάκη, που είναι το μεγάλο ζήτημα, και για τους φίλους του Ολυμπιακού που περιμένουμε αγωνία.
1: Για τον Τζολάκη δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Δεν υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη ΧΑΛ. Όσο δεν υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη ΧΑΛ, ο Τζολάκης παραμένει πέρα του Ολυμπιακού, προπονείται κανονικά. Θα είναι διαθέσιμο για
0: τα πρώτα
1: μάτς.
0: Ή με τη ΧΑΛ να προκύψει κάποια άλλη ομάδα από την Αγγλία.
1: Αυτό είναι ένα σενάριο που εγώ λέω ότι μπορεί να προκύψει. Δηλαδή να βρεθεί και άλλη ομάδα να μπει στο κόλπο. Αλλά αυτή τη στιγμή η ΧΑΛ έχει το προβάδισμα, γιατί είναι και η μόνη ομάδα που έχει κάνει προτάσεις συνεχόμενες.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για οτιδήποτε υπάρχει, εδώ είμαστε να σας ακούσουμε.
1: Να σε ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε σε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί επίσης. Έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Ομυρίδου, Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται επιπλέον εκτροπές στις οδούς Δήλη Γεώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασί, έχει διακοπεί προσωρινή λειτουργία του σταθμού Πειραιά στη γραμμή 1 του μετρό. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Επίσης, έχει διακοπεί προσωρινή κυκλοφορία στο τμήμα Ακτύπωση Δόνος Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας Καλυθέα. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιωτιδά, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροδοδασική έκταση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρητή. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,1% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 93,8 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,3% στα 87,1 δολάρια το βαρέλι. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λιντά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
7: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΠΑΞΗ στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, ΠΑΞΗ Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Winsport FM 94,6.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Big Wings for FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής επίθεση από τα μπακ. Οπότε έχετε ακόμα λίγα λεπτά μπροστά σας για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό. Για τα 30 χρόνια του Big Wings for FM, 30 και κάτι πλέον, δώρα της, του Big Wings for FM και της Liga Sport. Τρεις μπάλες, μία μπάσκετ, μία βόλια και μία hardball θα γίνουν, θα βρουν τρεις τυχερούς. Ο τρόπος είναι γνωστός από το Viber. Μέσα από το Viber πληκτρολογείται 6988-946-946. Επαναλαμβάνω, 6988-946-946 είναι ο αριθμός που στέλνετε το μήνυμά σας, γράφοντας το όνομα τυπώνυμο και τη λέξη μπάλα δίπλα. Επαναλαμβάνω, γράφετε το όνομα τυπώνυμό σας και τη λέξη μπάλα και αποστολή στο Viber, έτσι, 6988-946-946. Και περίπου στις 2 παρα 5 παρέμε τον Στέφανο, θα κάνουμε την κλήρωση για να βρεθούν οι τρεις τυχεροί που θα κερδίσουν τις μπάλες, μπάλα βόλι, μπάλα ποδοσφαίρου, μπάλα βόλι, μπάλα μπάσκετ και μπάλα χάντμπολ.

Το τελευταίο για τον Καρέτσα είναι ότι από χθες οι άνθρωποι της Borussia Dortmund είναι στο Genk και συζητούν με την διοίκηση του Βελγικού Συλλόγου. Φαίνεται ότι η Borussia έχει ανεβάσει την προσφορά της στα 32-33 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι η Genk ζητάει πάνω από 35. Η Borussia προσφέρει πέρα από 32-33 εκατομμύρια ευρώ και κάποια μπόνους για την ολοκλήρωση μεταγραφής, όπως ένα ποσοστό μεταπόλησης αν σε 1-2 χρόνια η Dortmund αποφασίσει να πουλήσει τον Καρέτσα, να έχει ένα ποσοστό από τη μεταγραφή και η Genk. Μιλάμε τώρα για μια μεταγραφή που είναι λίγο πάνω 30 εκατομμύρια ευρώ συν το ποσοστό μεταπόλουση ή κάποια άλλα μπόνους, άρα μπορεί να φτάσει στα 35 εκατομμύρια ευρώ και λίγο περισσότερο. Υπάρχει δηλαδή ακόμα μια απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά δεν είναι μεγάλη. Και βέβαια κρατάμε ότι ο παίκτης προτιμά την Borussia Dortmund από τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον. Η πλευρά του Καρέτσα έχει συμφωνήσει για πενταετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Κρατάμε ότι συνεχίζονται διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων, της Borussia Dortmund και της Genk, και είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξεις με δεδομένο ότι οι άνθρωποι της Borussia είναι στην Genk και διαπραγματεύονται με την διοίκηση της Genk. Θα έχουμε εξελίξεις. Θυμίζω ότι έχει και νέο τεχνικό διευθυντή πλέον η Borussia, τον Book. Είναι και εκείνος στο Genk με τους συνεργάτες του και συζητούν με την ομάδα του Βελγίου για το πώς μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή για τον νεαρό Κωνσταντίνο Καρέτσα. Είναι μια μεταγραφή την οποία την παρακολουθούμε την εξέλιξή της και φυσικά θα σας ενημερώσουμε όταν έχουμε κάτι οριστικό. Να ξέρετε πάντως, όταν μια πλευρά πηγαίνει για να μπει στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα, όπως συμβαίνει τώρα, αν και είναι κοντά η απόσταση του Genk στο Genk με το Dortmund, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Θα περιμένουμε εξελίξεις και μπορεί να είναι θετικές.

Απλά να φέρω ότι το Dortmund, για να της Μπορούσια δηλαδή, με το Γκένκ η απόσταση είναι λιγότερο από 200 χιλιόμετρα. Μιλάμε από Βέλγιο, Γερμανία. Άρα οι άνθρωποι της Μπορούσια Ντόρτμουντ πήγαν οδικώς με το αυτοκινητάκι τους, λιγότερο από 2 ώρες, για να διαπραγματευτούν, να μπουν στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Γκένκ, για να γίνει μεταγραφή του Καρέτσα στην ομάδα της ασφαλείας. Σε λίγο θα ακούσουμε και ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Εκεί το πρώτο ζήτημα είναι με το κεντρικό χαφ, τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα.

Πάντως σε σχέση με τον Καρέτσα και τις υπόλοιπες ομάδες, χθες παρηγράφηκε έντονα για την Μίλαν. Η Μίλαν κάνει την προσπάθειά της, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Υπολείπεται η πρόταση της Μίλαν σε σχέση με αυτή της Ντόρτμουντ. Είναι πολύ μικρότερη, αλλά πληροφόρησε από την Ιταλία ότι θα επανέλθει με νέα πρόταση η Μίλαν. Αυτά βέβαια είναι και πολλές φορές κίνηση τακτικής για να ανεβάσουν και την τιμή του κάθε ποδοσφαιριστή. Συμβαίνει αυτό στην ελεύθερη αγορά, όπως και στο ποδόσφαιρο. Πάντως η Μίλαν πάντα δείχνει ενδιαφέρον για τον Καρέτσα, τον έχει παρακολουθήσει από κοντά, έχει σχηματίσει άποψη, τον θέλει, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.

Και όμως μου λέει και ο φίλος μου ο Άλκης, ο Λεάο, είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από την Μίλαν. Γι' αυτό και αναζητούν τον αντικαταστάτη Ρωσονέρη. Και ένας από τους στόχους είναι ο Καρέτσας για τα άκρα της επίθεσης. Ο Λεάο είναι ένας πάρα πολύ καλός προσβεστής, 25 ετών. Υπάρχει ενδιαφέρον από Τουρκία και από άλλες ομάδες. Θα δούμε τι θα συμβεί με τον Λεάο.

Ο Λεάωνεστα, ο Ραφαέλ Λεάωνεστα, 27 του. Παίζει πάρα πολύ καλά στις άκρες επιθέσεις. Μπα παίξει στην κορυφή. Ένας πάρα πολύ δυνατός, πολύ γρήγορος και με τεχνική κατάρτιση ποδοσφαιριστής. Ξεχωρίζει στην Μίλαν. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Τουρκία, όπως σας είπα, και από άλλες ομάδες και από την Αγγλία. Θα δούμε τι θα συμβεί με τον Λεάο. Εάν φύγει ο Λεάο, σίγουρα μπορεί να ανεβάσουν την προσφορά τους οι άνθρωποι της Μίλαν, αλλά πρέπει να προλάβουν, να τρέξουν, γιατί η Ντόρτμουντ καλαδοκεί, είναι έτοιμη. Και πάντα να έχουμε υπόψη μας τι θα συμβεί με τον Χρήστο Τζόλι για την Arsenal. Εκεί που, όπως έχουμε πει, η Arsenal θα δώσει περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Χρήστο Τζόλι. Εκεί τελειώνουν οι συζητήσεις, ολοκληρώνονται για να κλείσει η μεταγραφή. Δεν νομίζω θα χαλάσει εκεί το πράγμα, αλλά ας περιμένουμε λίγο, γιατί ξέρετε, η αγορά είναι μεγάλη. Μπορούν να χαλάσουν μεταγραφές και στις λεπτομέρειες. Συνεπώς να περιμένουμε.

Ξέρουμε εδώ και μέρες ότι ο Τροσάρ έχει πάει στην Μπεσίκτας. Ήταν μια μεταγραφή που έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Έχει ενσωματωθεί στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης εδώ και μια εβδομάδα ο Βέλγος διεθνής Εκστρέμ. Υπάρχει το κενό και οι δύο πλευρές, η Arsenal με την Club Breeze, είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Ένας άλλος φίλος ρωτά για τον Μποντένσε. Δεν υπάρχει για την ώρα περίπτωση ο Μποντένσε να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Δεν ακούγεται κάτι και δεν φαίνεται ότι θα προκύψει κιόλας για τον Πορτογάλο Εκστρέμ. Ο Μποντένσε που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό έχει επιστρέψει στην Αλ Σαμπάμπ, εκεί που ανήκει. Θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο με την Αλ Σαμπάμπ.

Ένας άλλος φίλος έχει στείλει μήνυμα για τον Γιένς Στάγκε για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Αν τους υπάρχει ενδιαφέρον για τον κεντρικό χαφ της Βέρντε Βρέμης, με μεγάλο συμβόλαιο, με αρκετά αυξημένη χρηματιστηριακή αξία, κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ, για τον 29χρονο δανό χαφ, διεθνής. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Χόφενχάιμ, υπάρχει ενδιαφέρον και από την Κοπενχάγη για να επιστρέψει. Τον ξέρει ο Νίστρουπ από την κίνητους παρουσία για ένα διάστημα στην ομάδα της Δανίας.

Κωστάγκε είναι ένας αρκετά υψηλός κεντρικός χαφ, 1,87, 29 ετών. Δεν υπάρχει κάτι επί του παρόντος από τον Παναθηναϊκό. Εκεί ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα παίχτη πρώτης γραμμής, βασικό. Και νομίζω θα τρέξουν εξελίξεις μετά τα παιχνίδια με την Πάξη.

Ναι, ο φίλος είναι νωρίτερα από και σλήμενο, ο Άλκης που είναι Απόλλων. Τον Απόλλωνα Σμύρνης δηλαδή υποστηρίζει. Γεια σου φίλε Άλκη. Αν υπάρχει τόσο να επιστρέψει ο Φορτούνης στην Εθνική, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, όχι. Είχε μιλήσει μαζί του ο Γιωβάνοβιτς στο πρώτο διάστημα στη Γανόλευκη. Είχε επικοινωνήσει όμως μια προπονητής με τον Φορτούνη και δεν ήταν διαθέσιμος για την Εθνική. Τώρα αν αλλάξει αύριο μεθαύριο ο Φορτούνης θα το δούμε για να επιστρέψει. Δεν προκύπτει κάτι πάντως για την ώρα και δύσκολο το θεωρώ. Δύσκολο θα αλλάξει κάτι, δηλαδή να αποφασίσει ο Φορτούνης να γυρίσει στην Εθνική. Για τον Μπακασέτα δεν υπολογίζεται τον Παναθηναϊκό, το ξέρουμε αυτό. Τα έχουν πει τα παιδιά και ο Νίκος Αθανασίου και ο Διονύσης Δεσίλας. Ο Μπακασέτας προπονείται μόνος του και αναζητά κάπου αλλού να συνεχίσει την καριέρα του. Έχει αυτό το ελεύθερο από τον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα στο εξωτερικό. Θα το δούμε.

0: Η ΑΕΚ που εκεί έχει στοχεύσει, στον αντρεσάτη του Πινέδα. Πλέον υπάρχουν δύο επιλογές πρώτης γραμμής ποδοσφαιριστές για την ενδεκάδα που έχουν τα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Δηλαδή είναι δύο ποδοσφαιριστές με πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι τους, πολλά τρεξίματα, να καλύψουν χώρους. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τον Πινέδα, όπως συνέβη και με την περίπτωση του Kings Kagwa. Δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι ποδοσφαιριστές ο Kagwa με τον Πινέδα. Πάντως σε αυτά τα χαρακτηριστικά ψάχνει παίχτη η Ένωση. Ο Kagwa που έπαιξε χθες με την Χάπελ Περσεβά, γι' αυτό και έκλεισε το θέμα προσωρινά ή μόνιμα, θα δούμε. Με την ΑΕΚ δεν αποκλείω, για παράδειγμα, αν υπάρχει η καταλή συνθήκη και το οικονομικό και το timing το χρονικό, να ασχοληθεί ξανά με τον Kagwa η ΑΕΚ προς το τέλος Αυγούστου, εφόσον η Ένωση καταφέρει να βρεθεί στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ή αν για παράδειγμα είναι στο Europa League. Θα φανεί γενικώς και με τα χρήματα που θα δαπανηθούν για τον παίκτη που θέλει άμεσα ο Ριμπάλτα και ο Μάρκο Νίκολιτς, για να ενισχύσει την Ένωση στα play-off του UEFA Champions League. Λοιπόν, δεν θα αποκλείσω το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ξανά η ΑΕΚ μαζί με τον, για την περίπτωση του Kagwa προς το τέλος Αυγούστου. Και είναι η ώρα να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και βάζουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσάκηρη. Γεια σου φίλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και όπως ανεβαίνει η θερμοκρασία παντού, έτσι ανεβαίνει και στην ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό, το κομμάτι και το χαφ βέβαια που αντιλαμβάνει
0: στο εσωτερικό. Θα μου πεις δύο ονόματα. Άρα θα μου πεις δύο ονόματα τώρα, τουλάχιστον θα μου δώσεις ένα όνομα.
1: Είπαμε ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Μπήκες δυνατά, γι' αυτό το λέω.
1: Πρέπει να δροσίσει για να στα πω αυτά.
0: Εντάξει,
1: τώρα είμαστε στο πιάνιξε στο κόκκινο το θερμόμετρο. Θα το πούμε το κίτρινο καλύτερο να μας ταιριάζει. Τέλος πάντων, είναι σίγουρα πολύ σημαντικό τρίμηνο αυτό που έρχεται για την ΑΕΚ. Προφανέστατα και ο Ριμπάλτα έχει κάνει τον προγραμματισμό του, γνωρίζει τα δεδομένα και για την υπόθεση του Kagwa τα γνώριζε πριν από εμάς για εμάς. Άσχετα με το τι σημειωνόταν, επαναλαμβάνω, η περίπτωση του Kagwa από τη στιγμή που έπαιξε θα γινόταν αυτόματα πιο δύσκολη. Λογικό είναι αυτό. Δεν ξέρω αν θα είναι ανέφικτη σε επίπεδο να μην ασχοληθεί καθόλου στο μέλλον, μέσα στο καλοκαίρι ΑΕΚ μαζί του ξανά. Αυτό θα φανεί. Και ας γράφουν οι Ζαντινιού ότι δεν έχει κλείσει εντελώς το θέμα. Είναι ανοιχτό, ναι μεν, αλλά όχι προς αυτή τη στιγμή μιλάμε προς θετική εξέλιξη, γιατί δεν εστιάζει τώρα στον Kagwa η ΑΕΚ, τώρα εστιάζει στον παίχτη που θα πρέπει να τον έχει, τουλάχιστον αν όχι από την πρώτη μέρα που ήθελε ο coach, γιατί δεν θα τον έχει λογικά από την πρώτη μέρα που ήθελε ο coach, ο βασικός στάδιο προετοιμασίας, το δεύτερο και το πιο σημαντικό, να τον έχει μέσα στη διάρκεια αυτού. Προκειμένου όχι να τον προετοιμάσει φυσικά, ξέρεις, επίπεδο φυσικής κατάστασης, δύναμης και αυτά, διότι την εποχή τη συγκεκριμένη, όποιο παίχτη και να πάρει ΑΕΚ, η λογική λέει ότι οι 9 στους 10 θα έχουν κάνει ένα κομμάτι προετοιμασίας. Mm-hmm. Οπότε θα περιμένει να το προσαρμόσει, να το πω έτσι, τακτικά και αγωνιστικά, όπως καταλαβαίνεις, Σωτήρη.
0: Ναι, σωστά.
1: Σήμερα με το βουτέ υπάρχουν δύο περιπτώσεις που στην ΑΕΚ τρέχουν για την υπόθεση του ΧΑΦ, αλλά αυτό μπαίνει ανοιχτό να δούμε αν μπορεί να υλοποιηθεί, δηλαδή μέχρι στο επόμενο 48ωρο, ένα deal το οποίο θα προκαλέσει και μεταγραφή, δηλαδή να πάει του Σαββατοκύριακο, α πούμε, την Παρασκευή από το, μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο στην Ολλανδία για να αρχίσει δουλειά. Γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ αναχωρεί αύριο για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας και πρέπει να έχει, θέλει μάλλον να έχει ο προπονητής τον παίχτη εκεί. Είναι ένα ζήτημα και αυτό για τον Ριμπάλτα, ξαναλέω, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ έχουν πάει όλα πολύ καλά στη φάση σχεδιασμού και προγραμματισμού, εδώ το θέμα της αντικατάστασης του είναι τεράστιο έτσι. Τεράστιο, πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και πρέπει να δούμε τα ανακλαστικά των ηθινόντων του αγωνιστικού σχεδιασμού. Περιμένουμε και την
0: πάλι θα μιλάμε για ποδοσφαιριστές που έχουν πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά που έχει και ο Πινέδα, έτσι, δηλαδή νομίζω να έχει πάρα πολλές διαφοροποίησεις.
1: Φαντάζομαι πως δεν είναι τα αλήθεια μισοτήρια, απλά αν έχει διαφοροποίησεις θα έχει διαφοροποίησει και η τακτική προσέγγιση του ΤΑΕΚ.
0: Σωστό.
1: Ξέρεις, μπορεί να βρεθεί κάτι διαφορετικό σε επίπεδο χαρακτηριστικών χαφ που θα τον θέλει βέβαια coach, να το εξυπηρετεί το πλάνο του, να πάει σε διαφορετική κατάσταση τακτικής προσέγγισης, έτσι. Να αλλάξει αυτό με τη διάδα στα χαφ ή να παίξει με διάδα στα χαφ που θα είναι λίγο διαφορετικών χαρακτηριστικών ημέσης. Mm-hmm. Αυτό όμως θα το δούμε όταν
0: θα
1: έχουμε τα χαρακτηριστικά. Ναι. Δηλαδή ο Kagwa που ήταν ένας παίκτης που απασχολούσε την ΑΕΚ, εδώ πέρα πούμε ότι το ότι καθημερινή και ανά ώρα που λέει ο λόγος ενημέρωσης από τα ζητάμε μέχρι πρώτη νοση που ότι έκλεινε ο παίκτης και όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο τονιζόταν μόνο εκεί, το επισημέναμε νομίζω, το θυμάσαι και εσύ στο ρεπορτάζ, ότι από την ΑΕΚ δεν έχουν πει ποτέ ότι είναι το ολοκληρωμένο deal, αλλά τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή σίγουρα ήταν ταιριαστά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αντικατάστασης του Πινέδα. Πάρα πολύ ταιριαστά. Οπότε εκτιμώ ότι και οι υπόλοιπες λύσεις είναι αυτό που είπες και εσύ πριν. Δηλαδή ότι θα είναι κοντά στις, στα αγωνιστικά στοιχεία τα βασικά που είχε ο Πινέδα. Ένα είναι η ενέργεια που έβγαζε, η ένταση στο παιχνίδι του, η άμεση ανακτήση μπάλας και το διάβασμα του Φάσον για παράδειγμα. Θαρώ ότι θα επιδιώξουν και ένα κλικ πιο ικανό στο δημιουργικό κομμάτι. Αυτό εκτιμώ ότι θα επιδιώξει.
0: Το ενδεχόμενο για τον Γκάγκο να επανέλθει προς τα τέλη Αυγούστου το αποκλείεις?
1: Όχι, δεν αποκλείω τίποτα. Εννοείται πως όχι. Αν ο προπονητής τον ήθελε και αφού ήταν μέσα στους στόχους, δεν το αποκλείω. Πρέπει όμως να θυμόμαστε, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό το πίσω μας μυαλό μας, ότι όποιος παίκτης έχει γίνει ένας ιδεάλ, έχει αποκτήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα η περίπτωσή του, θυμίζω Μόρο, θυμίζω Ντέσερ, θυμίζω. Τελικά δεν αποκτήθηκε. Άσχετα τον ήθελε η τελικά δεν αποκτήθηκε. Και αυτό κάτι πρέπει να μας διδάσκει για το πόσο αποφασίζει στο τέλος ημέρας ο Ριμπάλτο. Δηλαδή δεν επιτρέπει να του πηγαίνουν πολύ μακριά την κουβέντα. Όταν το κάνουν αυτό, προκαλεί εκνευρισμό μάλλον και από την παρατάει την περίπτωση, γιατί ούτως ή άλλως πάντα είναι προετοιμασμένος για το καλύτερο και το χειρότερο σενάριο. Άρα έχει σίγουρα δύο περιπτώσεις οι οποίες συνιστούν βασικές προτεραιότητες. Δηλαδή αν δεν αποκτηθεί ο Κάγκο και αυτός που θα αποκτηθεί θα είναι αντίστοιχα σημαντικός για την ΑΕΚ. Δεν είναι εναλλακτική, ας πούμε. Κατάλαβες?
0: Κατανοητό, βέβαια.
1: Είναι στην ίδια ευθεία. Έτσι λειτουργεί ο Ριμπάλτο μέχρι σήμερα. Πάντα γι' αυτό το λέω ότι κάνουμε μια ανάγνωση της λειτουργίας του
0: Καταλανού
1: Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Ναι, και του Καταλανού Διευθυντή Ποδοσφαίρου που αυτό καθορίζει, παιδί μου, πώς θα κινηθεί η αγορά, έτσι. Και μπάτσε τον θέλει του προπονητή πάντα. Πάντα σε συνεργασία, γιατί έχει άλλη συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς. Από εκεί πέρα περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τον Ubisoft και τον δανεισμό του στη LASK. Φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αλλά πάντα πρέπει να λέμε εκτός κοινωνικού απρόπτου, αν δεν έχει ολοκληρωθεί και τυπικά με ανακοινώσεις και τέτοια, όπως καταλαβαίνεις. Τη στιγμή που υπήρξε μια ερώτηση, λένε, στην Σκωτία από την Celtic για τον Πεντεράις, αλλά μείναμε εκεί μέχρι την ερώτηση. Θυμάσαι και χθες που λέγανε για Raiders, λέγανε για Celtic, έχουν πει για Middlesbrough, για μια ακόμα ομάδα από την Αγγλία. Μέχρι στιγμή, σε αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι η ΑΕΚ έχει πρόταση στα χέρια της τέτοια που θα την παίρνει βάση σε διαδικασία αναζήτηση και αριστερού μπακ. Φαντάζομαι, επειδή έχει γίνει μια ερώτηση, όπως λένε οι Σκοτσέζοι, αν τους πιστέψουμε, ο Ριμπάλτο θα έχει στο πίσω μέρος του κεφαλίου του και αυτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί η ΑΕΚ, δηλαδή να αντικαταστήσει, ας πούμε, τον Μπενοές, αν και εφόσον φτάσει πρόταση που θα την ικανοποιεί.
0: Μάλιστα. Τώρα για τη θέση για τον Γεωργίεφ, θεωρείς ότι υπολογίζεται ως δεξιός μπακ όπως ήταν την περσίνη ζώνη, γιατί έπαιξε στόπερ στην προετοιμασία?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Στο πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου προετοιμασίας δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου ως δεξιός μπακ. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι εκεί ήταν ο Χρυστακόπουλος ο νεαρός και ήθελαν στην ΑΕΚ να δουν το παιδί και να καταλάβουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και αν μπορούν να υπολογίζουν όχι για βασικό όπως αντιλαμβάνεσαι, αλλά έστω και για μια τρίτη λύση που θα μπορούσε να δώσει. Να του δώσει η ομάδα ευκαιρίες είτε στο κύπελλο είτε σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη. Θα δούμε στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας και ανάλογα με την αποστολή, κυρίως όμως το που θα τον δουλέψει ο coach. Διότι αν παίξει και είναι μόνο με τον Ρώτα στο δεξιά κροτσάμπλας, πάει να πει ότι επιστρέφουμε στο βασικό πλάνο που είχε η Άκη στην αρχή.
0: Ωραία.
1: Με τον Γεωργίεφ δηλαδή δεξιά. Και πάμε για στόπερ.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, Γιώργο. Οτιδήποτε υπάρχει, γιατί σου αυτές τις μέρες
1: είναι πολύ έντονες. Ελπίζω να τα πούμε και μεσημέρια της ημέρας. Και σήμερα και αύριο. Ναι. Για να μπορέσει να έχει εκπαίκτη. Αλλά αυτό θα το καθορίσει.
0: Κάτι θα βρεις, κάτι θα το πεις. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
1: Να σε καλά, σε
0: ευχαριστώ. Να σε καλά. Ακούσαμε το ρεπορτάζ Σάικ με τον Γιώργο Τσακίρη. Και πάμε για την κλήρωση. Έχω το Στέφανο απέναντί μου. Θα μου λες να σταματήσω για να σταματήσω το γύρισμα. Πάμε. Για την μπάλα μπάσκετ, Μάνος Αλεξόπουλος είναι ο τυχερός. Μισό λεπτό. Σταματάμε. Για την μπάλα βόλεϊ, Πασχάλης Σκορδάς. Και πάμε για την μπάλα χάντμπολ. Τώρα. Χάντμπολ. Για την μπάλα χάντμπολ, Δημήτρης Μπελέρης. Αυτοί οι τρεις είναι τυχεροί. Μάνος Αλεξόπουλος για την μπάλα μπάσκετ, Πασχάλης Σκορδάς για την μπάλα βόλεϊ και Δημήτρης Μπελέρης για την μπάλα χάντμπολ. Να ευχαριστώ τον Στέφανο Παλάτο που ήταν στήριξη των ήχων και τη μουσική επιλογή. Ήταν εκπομπή επίθεση από τα Μπακ. Το Παναγιώτη Κεφαλά που ήταν στην άρξη συνταξία. Θα τα πούμε πάλι ξανά το Σάββατο. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και κάτω με Μπάμπε Χριστόγλου και Στέφανο Χοντροθυμίου. Πρώτα θα ακούσουμε όμως το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Θυμίζω μαζί μας η Bet365.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το Live Streaming και το καταπληκτικό Live Casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με Pantene με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro Stick.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε συζητήσεις με τον 34χρονο Ελβετό Χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Στη λίστα και ο 32χρονος Βραζιλιάνος Φαμπίνιο. Σε 2 με 3 ημέρες ελπίζουν στη Χαλ να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας Ατζούνιλι Τζαλί. Με τον Φαντρόγγελεν στην αποστολή, αφού δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα, αναχωρεί ο Παναθηναϊκός για την Ουγγαρία και το πρώτο μάτς με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Δίλημα ανάμεσα σε κάτρ και τουμπά για τον παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας του Ντεφράι, ο οποίος θα είναι ο πρώτος αρχηγός του τριφυλιού με δεύτερο τον Καλάμπρια. Στροφή σε άλλη περίπτωση για τη θέση του Χαφ από την ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Kings Kangua της Χάπολη Περσεβά. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Τελευταία ημέρα ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης που αύριο θα μεταβούν στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Για την Πολωνία αναχώρησε ο ΠΑΟΚ εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Θέση στο κέντρο της άμυνας του δικεφάλου του Βορρά διεκδικεί ο Χατζηδιάκος και ο Άλλης στο ένα άκρο της επίθεσης, ενώ ο Μύθου έχει προβάδισμα για την κορυφή. Εν αναμονή της άφιξης στη Θεσσαλονίκη του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Όσιγεκ βρίσκονται στον Άρη. Ανακοινώνεται ο Ντελεμπασίρου και αναχωρεί για την Ιταλία ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Πουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού η Κίτρινη. Αρνητική απάντηση στον Παναθηναϊκό άκτρο φέρεται να έδωσε ο Τεόμα Λεντών σύμφωνα με τον Ισπανικό τύπο. Όπως αναφέρεται, οι πράσινοι πρόσφεραν στο Γάλλο Γκάρτ περισσότερα χρήματα από τις αιτήσεις απολαύες που έχει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο 25χρονος αποφάσισε να παραμείνει στη Βασίλισσα. Το σχέδιο για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων προκρίνει η Περιφέρεια Αττικής σε μια επένδυση ύψους 165 εκατομμυρίων ευρώ. Βάσει του πλάνου, το σπίτι του μπάσκετ θα κατασκευαστεί στην Ελευσίνα, του βόλεϊ στο Τατόι, του χάντμπολ στο Κοροπή και του υγρού Στίβου στη Βάρη. Με τον forward του Παναθηναϊκού άκτορ Χουάντσο Ερναγκόμεθ και τους NBA'ers Ουγκού Γκονθάλε, Θαντάι Μάρα, Σέρχιο Ντελαρέα και Σάντι Αλδάμα, αποτελεί την προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τους αγώνες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι σε Ελλάδα και Πορτογαλία τον προσεχή Αύγουστο. Ο Αλεξάνδρ Σέκουλιτς είναι και επίσημα ο αντικαταστάτης του Τσάβι Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία της Μπαρσελόνα, με τον Σλοβαίνο να υπογράφει μέχρι το 2028. Προπονητή από το NBA βρήκε η Παρί, καθώς ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μαξίμ Λεφεύρ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ήταν μέλος του επιτελείου των Timberwolves. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή BAM και κάτω.
1: Win Sport FM 94,6.

με 94 και 6. Στέφανο Παλούτολο στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος. Μεριλίντα στα 91 της χρόνια πήγε για το μεγάλο ταξίδι.

Έχουμε και δώρα, δύο μπάλες βόλεϊ και, δύο χάτμπολ. Είναι για σας σήμερα στο 6988 946 946. Είναι το Viber του σταθμού, όνομα και τηλέφωνο. Βάζετε και παίρνετε μέρος, αφού λέτε σε ποια από τις μπάλες έχετε προτίμηση.

Σας υποσχόμαστε ότι σε κάποιες μέρες θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα. Που διέγραψε μια πολύ τεράστια διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι.

έχετε πυροβολήσει εδώ με διάφορα τραγούδια. Ο Αντώνης ζητάει στο χαπί που πέφτει έξω. Ο Κώστας ζητάει το εσύ. Θα παίξουμε κάποια από αυτά.

Υπάρχει ένα άλλο τραγούδι, μας λέει ένας φίλος, τα δευτερόλεπτα που έχει μέσα ένα σόλο του Χιώτη και που του είπανε στο στούντιο, Μανώλη, μόνο εσύ θα μπορείς να το παίξεις αυτό.

0: Να έχετε το νου σας εκεί έξω, κάνει πάρα πολύ ζέστη, 43 βαθμούς γράφει εδώ στην Αττική. Να πίνετε νεράκι.
1: Φίλα με, αγάπη μου, να...
0: Τι θα γίνει, κλέφτες θα γίνουν αυτοί που πουλάνε τα νερά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Η Winsport FM 94,6.

6-9-88-946-946 το Viber του Big Win Sport FM για μπάλες, βόλεϊ και

Έρχονται σιγά σιγά και οι υποχρεώσεις των ομάδων, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πρώτοι ξεκινάνε το χορό ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wins for FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΠΑΞΗ στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, ΠΑΞΗ Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Εντάξει, ευχαριστώ.
12: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
13: παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
12: Έλα φίλε.
13: Ναι.
12: Ναι, ναι.
13: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
12: Έλα φίλε. Εσύ.
13: Όχι, με μένα μιλάς.
12: Ναι, ναι, με μένα.
13: Με μένα μιλάς.
12: Ναι, ναι, με μένα.
14: Και τρελαίνες, ομορφιές.
12: Με σένα, sorry.
14: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
12: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
13: Τελειώσατε.
14: Ρε, τι νοστις εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις φάει τη ζωή.
12: Ωραία. Εγώ είμαι.
15: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
12: Ναι, ναι. Δεν είμαι εγώ,
16: εσύ. Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφίνες.
17: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
18: Καλαμάδα και τέλος.
19: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
20: Γαρίδες αυγολέμονο.
21: Δυο εκλεκτό.
18: Καλαμάδα και τέλος.
20: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
18: Καλαμάδα και τέλος.
22: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
23: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
17: Γιώργο.
18: Καλαμάδα και τέλος.
24: Για πες.
17: Λέω,
25: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
26: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
17: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
27: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
28: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
29: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
30: Τσανάκα.
1: μη μου το λες. Τι σου λέει,
2: Τσακίρι.
27: Κάντε κύριε, πώς είστε.
2: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
27: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
2: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο της μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
1: Όχι, μη μου το λες.
27: Καρεδάκι το βαλί, το
2: τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
1: Τι σάιπε, ρε, δεν μου το είπε.
3: Θα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... Και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
4: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
5: Αμάνα μου.
4: Λοιπόν,
6: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
15: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
21: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
24: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
21: Κεφαλά, συγγνώμη.
2: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
29: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
2: Είπε για μία μόρο μέρα.
29: Για μία μόρο.
2: Συγγνώμη.
29: Γράψε.
2: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
30: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
2: Ε, δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
30: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αλαποδιές.
31: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
32: Μου έχεις φάει τη ζωή.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Win Sport FM.

0: Είδες, άμα δεν έχει δουλειά, πώς το λένε, παγητό, για πότε ήρθε, bad shoot.
1: Ήρθα για να μην σε αφήσω μόνος σου,
0: ρε. Όχι, ρε, απ' το λέω, ρε.
1: Τρέμω, τρέμω, τι χάζω, μάρθες, έχεις πει στον κόσμο για την απουσία μου.
0: Είπα ότι θα λείπεις για λίγο, αλλά δεν είναι για φαγητό. Αυτό είπα. Γράφειρα βασάκια,
1: σ' όποιον βρει. Φάγαμε όμως, φάγαμε ζέστη στο κεφάλι και ήλιο. Του μαύρου φεγγαριού που γλίστρισε στο σύμπαν για να φέξει. Δουλειές του κεφαλιού, φαρμάκι κουταλιού,
0: βανίλια υποβρύχιο σε μια λέξη. Έχουμε και βαλίτσες, ε.
1: Α, ναι.
0: Το είπα και μια φορά, πες το και εσύ.
1: Επειδή δεν ξέρω τι έχεις πει, να πω εγώ τη διαδικασία. Σε έχω ικανό να έχεις το δικό σου τηλέφωνο. Λοιπόν, δίνουμε μπάλες από την Λίγα Sports, μια μπάλα βόλε και μια μπάλα
0: χάντμπολ. Δύο.
1: Από δύο.
0: Από δύο.
1: Α, τα αφεντικό τρελάθηκε.
0: Κουβαρντάς.
1: Λοιπόν, στέλνετε στο 6988-946-946. Γράφετε για ποια από τις δύο μπάλες θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Και λίγο πριν το τέλος θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος και ποιοι μάλλον θα είναι οι τυχεροί. Δουλειές του κεφαλιού, του μαύρου φεγγαριού που γλίστρισε στο σύμπαν για να... Έχω χάσει κάτι σημαντικό?
0: Όχι, τίποτα.

0: Δεν είναι εκνευρισμό βρίσκω.
1: Γιατί δεν λες αυτό?
0: Τίποτα. Τι πας κάτι τραπέζια εδώ, κάτι αυτά.
1: Όχι, εδώ είστε ωραία, είστε δροσερά παιδιά. Θα κάτσω, θα αποφάσω.

0: Ο Κώστας ψάχνει γυναίκα που να θέλει κοκορέτσι.
1: Τέσσερις το μήνα.

0: Να δώσω πολλά φιλιά στον φίλο μου, τον συμμαθητή μου, τον Μάριο. Είμαστε συμμαθητές στο δημοτικό, φίλε, εδώ στην Ηλιούπολη, μέχρι να φύγω στην Καβάλα.
1: Ναι.
0: Σκέψω από τότε κρατάει αυτή η φιλία. Ωραία. Και στην κόρη του την Αριάδνη που μας ακούει παρέα.
1: Έλα,
0: δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι η Αριάδνη, φαντάζομαι είναι μικρούλα.
1: Πόσο μικρούλα είναι.
0: Θα μου πει ναι, ο Μάριο συνομιλεί. Δεν ξέρω πότε την έκανε ο Μάριο τώρα.
1: Άμα την έκανε νωρί, μπορεί να είναι και 20 χρονών.
0: Άμα είναι 20 χρονών, φαντάζομαι θα έστελνε μόνο η Αριάδνη, δεν ήταν με τον παπά. Θα κάνει διακόπες, ξέρω, 10, να μου απαντάει, μου απαντάει ο Μάριος.
1: Ορίστε.
0: Γεια σου Αριάδνη. Λοιπόν, θα σας το λέμε κάθε φορά, να σας το πω και σήμερα που η Δίαν πήρα. Όσοι δεν έχετε εργασία, δεν είναι ανάγκη να βγείτε έξω.
1: Μείνετε μέσα.
0: Μπράβο. Δηλαδή μόλις ήρθα από το Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Ποιο Σύνταγμα δεν γίνεται.
1: Καρακέντρο.
0: Ναι, είναι δύσκολη κατάσταση.

0: Λοιπόν, ο κύριος Στέφανο Παλαιότολο που είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου που μόλις ήρθε.
1: Ούτε αυτά έχεις πει.
0: Όχι, τα έχω πει ρε παιδί μου, αλλά τα ξαναλέω.
1: Α, μια που ήρθα να κάνουμε μια...
0: Reunion, όπως το λένε.
1: Νέα έναρξη.

0: Πρόβλημα είναι να πας στην παραλία να κάνεις μπανάκι και να έχεις εκεί τις ποτάρες σου, τους καφεντάρες σου κτλ. Ή να πας σε ένα ψηλό βουνό και να έχεις τα παϊδάκια σου και τα...
1: Κοίτας, εγώ γενικά είμαι της παραλίας. Αλλά αυτές τις μέρες που έχει καύσωνα, δεν είναι δηλαδή καύσωνα. Τέλος πάντων, έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, γιατί έχουμε μάθει πολύ εύκολα να λέμε τη λέξη καύσωνα. Σε τέτοιες θερμοκρασίες, καλό είναι το ψηλό βουνό. Ναι. Αλλά αν μου πεις όμως όλο καλοκαίρι βουνό ή όλο θάλασσα, θα σου πω θάλασσα και ας έχω και πέντε μέρες πολύ ζεστές. Αλλά αν μπορείς να είσαι τις περισσότερες μέρες θάλασσα και στις περιόδους που είναι πάρα πολύ ψηλή η θερμοκρασία, να ανέβεις και ένα βουνό, το ιδανικό.
0: Όχι για τα παϊδάκια, αλλά για τη δροσιά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Σταύρο λέει, μας πέθανε με εξάρια τώρα για δουλειά και πρέπει να πάω, λέει, στις 6 στην Κάνικος, λέει ο Χριστός. Εγώ σε πέθανε. Αφού είσαι έξω, Χριστάρα μου, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εγώ πρέπει να στα πω.
0: Πήγαινε άλλη μέρα, μωρέ.
1: Αλήθεια, λέει, αυτά τα κουμπάκια, γιατί τα λέτε πολύχρωμα, ενώ είναι μονόχρωμα. Τα λαμπάκια δεν είναι πολύχρωμα, όχι, κάνεις λάθος, είναι και τα κουμπάκια πολύχρωμα.
0: Και τα κουμπάκια πολύχρωνα και τα...
1: Πολύχρωνα.
0: Πολύχρωνα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Προσπαθώ να κάνω λάθος, λέει, φίλε, για λέει, να σας δώσω...
1: Να τα κάνω. Ναι. Άντε, λέει, μπήκε στο καινούργιο και ο Μπάμπης. Ήδη μαζεύει.
0: Ναι, ναι. Προσπαθώ να κάνω λάθος να σου δώσω τροφή, ρε φίλε. Προσπαθώ, το παλεύω.

0: Και έχω και τη Δημητρούλα. Λέει, ήρθες, λέει, κέντρο και δεν πέρασε από το μαγαζί.
1: Έλα, Δημητρούλα, ρε, Δημητρούλα.
0: Δεν πήρε για βόλτα, ρε κορίτσι.
1: Έλα ρε Δημητρούλα.
0: Εξυπνάδες, ήρθες, λέει, να δεις τη θερμοκρασία πιάσαμε. Ναι, αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω.
1: Πού είναι η Δημητρούλα, τι μαγαζί έχει η Δημητρούλα?
0: Καπνικά, ήδη στο, προς, όχι Κολωνάκι, κέντρο πάντως, Ακαδημία, Υποκράτους, ναι. Κάπου, κάπου εκεί.
1: Ωραία,
0: θα στο... Καπνικά, ήδη... Μιλάμε τώρα,
1: καπνικά, ήδη.
0: Κυρίλε, δεν είναι.
1: Πούρα και τέτοια,
0: δηλαδή. Πούρα και τέτοια, ναι, όχι. Όχι, φέρε μου δύο σκέτα, αφλήτρα να μην πω μάρκα.
1: Εγώ σκέτα καπνίζω.
0: Γι' αυτό δεν είσαι πελάτης του μαγαζιού. Α, Υποκράτους, να, καλά το είπα.
1: Φιλιά από το δροσερό που κουρέστηκε. 17 βαθμούς.
0: 17 βαθμούς.
1: Αντώνης, έτσι γράφει.
0: Αυτά είναι.

0: Ο Χρήστος λέει ότι είναι στο γραφείο τώρα, οπότε είναι χαλαρά στα Εξάρχεια. Και μετά θα πάει στην Κάνιγκο. Εντάξει, άμα πας 6 ώρα θα έχει λίγο βελτιωθεί η κατάσταση, θέλω να πιστεύω.
1: 6 ώρα αποκλείεται.
0: Θα βράζουν τα τσιμέντα
1: μετά τις 8.
0: Τώρα εντάξει, φίλε. Άλλο όμως 2 ώρα.
1: Done.
0: Ντάλαγε από πάνω, άλλο στις 6. Και στην τελική είναι Χρήστος.
1: Είναι ο Σατανάς που σας έβαλε να φάτε 2 ώρα στο Σύνταγμα.
0: Α, πάω εκεί στο ραντεβού. Λέω συγγνώμη, λέω. Πότε έχει κανονιστεί αυτό το ραντεβού? Από πότε? Εγώ νομίζω έχει αποκανονιστεί πολύ καιρό πριν. Χτες μου λέει. Λέω χτες αποφασίστηκε σήμερα.
1: Με τα καλά σας. Ο Μάνος από τη Χερσόνησο έχει ανησυχίες και ρωτάει πότε, σε ποια τάξη του δημοτικού ο Σταύρος έφαγε το πρώτο του ολόκληρο αρνάκι.
0: Μπαμ, για πολλά χρόνια ήμουν αδύνατος, να ξέρεις. Σε όλο το σχολείο, στο στρατό, μετά πήρα την κατωβόλτα ή την μπάνα, αναλόγως πώς το βλέπει κανείς. Σε είδαμε, λεφτάκια, σε είδαμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: pip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
5: bwinSport FM 94,6.
6: Κάποια στιγμή θα ζητήσω να βάλουμε κάμερες εδώ και να τις ανοίγουμε την ώρα που σταματάνε, που σταματάει
7: που ακούτε στις διαφημίσεις, ναι.
6: Και που ακούτε διαφημίσεις. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.

0: Το μεταξύ λες, το Βουκουρέστι έχει 17 βαθμούς και στη Μόσχα 27 και δεν ξέρω τι είναι air condition. Κρύο. Εντάξει, λογικό να μην ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Παρά να είσαι στη Μόσχα, τι να βάλεις κρύο. Είναι δυνατόν.

0: Έχει κάτι παιχνιδάκια σήμερα για το Champions League στις 8 Ομόνια, Λευκοσία Σκαϊράτ, στις 8.30 Λεύσκη Κραϊόβα και στις 10 Εγνατία Τσέλιε. Ενώ και για το conference, δυναμό. Να μην σα πω το conference, εντάξει. Μάλλον όχι, α τα πω. Τα ξέρουμε. Τι ξέρουμε τι ομάδε. Είναι η Νεύτσι Μπακού με τη δυναμό Μίνσκ στις 7, στις 8 Μποέμιας Μπαλκάνη, στις 10, στις 9 παρατέταρτο Βασάκ Σεχίρ FK Ίντερ, όχι κανονική. Στις 9 Βαρντάρ Σκοπίων Ρίγα, στις 9.30 Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα Σόφια 1948. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει η αντίπαλο του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που αυτό περάσει.
1: Δεν καθάρισε κανένα από τα μονοπάτια του Champions League.
0: Αρκετά αποτελέσματα ήταν, ξέρεις, πολύ ευνοϊκά για κάποιες ομάδες.
1: Αστέρας.
0: Και Ζελέζνιτσαρ με Μπράγκα στις 10 για να ολοκληρώσω. Χτες λοιπόν είχαμε και τη Λεχ Πόζναν 1-4 μέσα στην Άρχους, που αυτό θεωρητικά ήταν ντέρμπι και ενδιαφέρε και την ΑΕΚ, γιατί η Λεχ Πόζναν είναι μια από τις ομάδες που ήθελε, θέλει να αποκλειστεί μήπως και πάει στο γκρουπ των ισχυρών.

τέτοιες ευκαιρίες. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και το στέλνεις στο info@trainerhub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή στις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείτε στο 210-010-6700. Κάτσε καλά. Πάμε για αθλητική ενημέρωση, διαφημισούλες και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε συζητήσεις με τον 34χρονο Ελβετό χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, στη λίστα και ο 32χρονος Βραζιλιάνος Φαμπίνιο. Σε 2 με 3 ημέρες ελπίζουν στη Χάλ να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ατζούνι Λιτζαλή. Με Φαντρόγγελεν αναχωρήστους Κρίστιανσεν και Σιώπη, αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού για την Ουγγαρία και το πρώτο μάτς με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Δίλημα ανάμεσα σε Κάτρι και Τουμπά για τον παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας του Ντεφράι, ο οποίος θα είναι ο πρώτος αρχηγός του Τριφυλιού με δεύτερο τον Καλάμπρια. Στροφή σε άλλη περίπτωση για τη θέση του χαφ από την ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Kings Kangua της Χάπολη Μπερσεβά. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Τελευταία ημέρα ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης, που αύριο θα μεταβούν στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ το ιταλικό δημοσίευμα που κάνει λόγο για συνάντηση στη Μαδρίτη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χωσέλου, ο οποίος είναι ψηλά στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά. Στην Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου ταξίδεψε και ο Λίρατζης, παρότι δεν ήταν στην αποστολή, καθώς ένας ποδοσφαιριστής ένιωσε αδιαθεσία. Εν αναμονή της άφιξης στη Θεσσαλονίκη του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την ΟΣΙΓΕΚ, βρίσκονται στον Άρη. Ανακοινώνεται ο Ντελεμπασίρου για να χωρεί για την Ιταλία ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Φουλάρουν οι κίτρινοι για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ γνωστοποίησε ο Γιάννης Μπουρούσης, ο οποίος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Το μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο, ανέφερε στη σχετική δήλωσή του. Το μεγάλο μπαμ με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελαραμπή θέλει να κάνει η Μαρκό. Η ομάδα που αγωνίζεται στη Superbet League 2 βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Μαροκινό πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, προσφέροντάς του συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση στην Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα κατέθεσε η Ντόρτμουντ με το ποσό να ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στη Γερμανία. Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει ήδη με τους Βεστφαλούς για συμβόλαιο μέχρι το 2031. Με τον forward του Παναθηναϊκού άκτορ Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και τους NBA'ers Ούγκο Γκονθάλεθ, Ανταϊμάρα, Σέρχιο Ντελαρέα και Σάντι Αλντάμα αποτελείται η προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τους αγώνες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ απέναντι σε Ελλάδα και Πορτοκαλία τον προσεχή Αύγουστο. Ο Αλεξάνδρ Σέκουλιτς είναι και επίσημα ο αντικαταστάτης του Τσάβι Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία της Μπαρσελόνα, με τον Σλοβαίνο να υπογράφει μέχρι το 2028. Προπονητή από το NBA βρήκε η Παρί, καθώς ανακοίνωσε την πρόσληψη του 39χρονου Γάλλου Μαξίμ Λεφεύρ, ο οποίος τα τελευταία 7 χρόνια ήταν μέλος του επιτελείου των Timberwolves. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή BAM 100.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Τα είχαμε όλα. Έχουμε και τον Στέφανο να γκρινιάζει. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins for FM στους 94,6 μεσημέρι Τετάρτης 22 Ιουλίου. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οπότε προσπαθήστε όσοι μπορείτε να προφυλαχθείτε, να μην βγαίνετε έξω ασκόπως αν δεν είναι αναγκαστική η έξοδό σας από το σπίτι, από το δροσερό μέρος στο οποίο βρίσκεστε. Να πίνετε πολλά νερά.
1: Στο γκρίζο θα ψάχνει.
0: Και καλή δύναμη, τι να πω.
1: Το λευκό της, γιατί.
0: 2-10-95-79-2-3-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς, εάν και εφόσον επιθυμείτε έτσι να πούμε δύο κουβεντούλες.
1: Σκεπασμένος με χιόνια.
0: Έφυγε ο Μπάμπης, πάει να δοσιστεί. Όχι, εντάξει, δουλειά έχει ο άνθρωπος.
1: Εγώ μαζί με το εγώ μου στο φιλί της ζωής, φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια.
0: Εμείς εδώ έχουμε καύσον, έχουμε ζέστη, κάνει κάποιος κόσμος, αρκετός κόσμος στα μπανάκια του. Όμως αύριο ξεκινάει και επίσημα η σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πω εγώ, διότι μπαίνουν στην μάχη των προκριματικών Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, οπότε είναι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια ελληνικών ομάδων ποδοσφαίριου για αυτήν την σεζόν 2026-2027.

Αύριο στις 8 ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία φιλοξενείται από την Δυναμό Κιέβου. Μία ώρα αργότερα στην Ουγγαρία από την Πάξη φιλοξενείται ο Παναθηναϊκός. Δημήτρης Τζομπατζόγλου και Βαγγέλης Νεραδιάς αντίστοιχα θα περιγράψουν τις αναμετρήσεις για λογαριασμό του Big Win Sport FM.

Ολοκληρώθηκε και πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου του προπονητή της ΠΑΚ εν ώψη της αμυντικής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, του Γιώργη Μπόγναρ. Ο οποίος τόνισε ότι το Τριφύλλι διαθέτει καλύτερο ρόστερ. Και αναλυτικά είπε ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο χρονιές, όταν μετά από μόλις δύο εβδομάδες προετοιμασίας έπρεπε να αγωνιστούμε, λέει, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και το ρόστερ δεν ήταν ακόμα ολοκληρωμένο, αυτή τη φορά έχουμε φτάσει σε καλύτερο επίπεδο. Έχει διαμορφωθεί το ρόστερ μας καλύτερα. Έχουμε δώσει 10 φιλικά παιχνίδια και γνωρίζουμε ακόμα πιο καλά την ομάδα μας. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει καλύτερο υλικό από εμάς, όμως εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε το δικό μας πλάνο. Φυσικά θα υπάρχουν στιγμές στο παιχνίδι που θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε και στο πλάνο του αντιπάλου. Ο Ράφα Μπενίτεθ ζητούσε, λέει, από την ομάδα ένα πιο προσεκτικό και συγκρατημένο στυλ. Ο νέος τεχνικός, ο Νίστρουπ, προτιμά ένα πιο επιθετικό μοντέλο με επιθετική ανάκτηση της μπάλας, έντονο pressing και άμυνα με στόχο την πίεση πάνω στην μπάλα. Έρχεται, λέει, στο Πάξι μια από τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε το φαβορί, όμως στην έδρα μας θέλουμε να κάνουμε την έκπληξη, να μπούμε στην μάχη με σεμνότητα αλλά και αποφασιστικότητα, προσπαθώντας να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ήταν τα λόγια του Μπόγναρ, του προπονητή της

η Μίλαν και ότι η ομάδα του Γκένκ είχε αρνηθεί την πρόταση 30 εκατομμυρίων της Ντόρτμουντ, οπότε πάνω από 40 εκατομμύρια θα έμενε σε διαδικασία συζήτησης η ομάδα του, και εκεί προσανατολιζόταν και η Μίλαν σε περίπτωση που χάσει τον Λεάο. Όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ντόρτμουντ έχει ανεβάσει την πρότασή της και πλέον περιμένει την οριστική απάντηση της ομάδας του Καρέτσα, της Γκένκ. Χαίρομαι που σε ακούω μετά από τόσα χρόνια, τρένο μου από Λάρισα. Αλλά ποιος είσαι, αδερφέ? Γιατί προφανώς γνωριζόμαστε για να το λες στο τρένο. Οτομοτρής. Για να μην πω καρβουνιάς και μπερδευτούμε με τον συνάδελφο.

Και όπως με ενημερώνει από το κοντρόλ, διότι καλό ρεπορτάζ κάνω εγώ, λέμε τώρα, ακόμα καλύτερο, ή μάλλον κυρίως αυτός κάνει ρεπορτάζ, ο Σωτήρης Ταμπάκος είναι που στα αυτοί μου με ενημερώνει, διότι όχι απλά δείχνουν το πόσο θέλουν τον παίκτη στην Ντόρτμουντ, αλλά αντί να είναι στα τηλέφωνα και στα mail, έχει πάει την προσωπία των Γερμανών στη Βελγική πόλη και κάνουν τις διαπραγματεύσεις, τις διαζώσεις. Βέβαια, να σου πω κάτι, ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά είναι ένα τσιγαροδρόμος, έτσι είναι. Πόσα χιλιόμετρα στο τυρί μου, 75, δεν είναι τίποτα. Α, 175, μια πέτρα. Ούτε Λαμία. Ήμουν σίγουρος ότι ήταν ο Δαουλάρης αυτός που έστειλε, λέω και επίθετε, δεν λέω μόνο όνομα.

Το σημαντικό αύριο λέει είναι να μην πάθουμε καμιά ζημιά και να τρέχουμε στη ρεβάνς. Έστω λέει και εμένα, στην Αθήνα θα προκριθούμε. Είναι πιο έτοιμη αγωνιστικά αυτή την περίοδο. Προσοχή, μην ξανοιχτούμε χωρίς λόγο. Στέλνω ένα φίλο. Και για όσους δεν γνωρίζουν τον φίλο μου τον Πάνο που με ακούει τώρα από τη Λάζα, να σας πω ότι μιλάμε για έναν υπερπαίκτη που έσταζε 25 και 30 στις μικρές κατηγορίες Α2 και Β' Εθνική κτλ. Στο μπάσκετ, έτσι για πλάκα. Θα έλεγα κι άλλα, αλλά ο Στέφανο μου λέει ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino

0: ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε.
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.

Σας είπα λίγο πριν τις δηλώσεις του προπονητή της Πάξη, του Μπόγναρ Γιώργη. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι αύριο αναμένεται να είναι γεμάτο το γήπεδο, καθώς έχουν εξαντληθεί τα εστήρια.

Έχουν λοιπόν εξαντληθεί τα εστία των γηπεδούχων, σχεδόν μάλλον έχουν εξαντληθεί όπως μας ενημερώνουν. Ένα γήπεδο χωρητικότητας 6.100 θέσεων, περίπου 250 φίλοι του Τριφυλιού αναμένεται να δώσουν το παρόν.

Brown με τη φανέλα της Λάσκα Λίντς θα αγωνίζεται για τον επόμενο χρόνο με τη μορφή δανεισμού Ρόμπερτ Ιούμπισιτς. Είμαστε λέει, πολύ ευχαριστημένοι που ο δανεισμός ολοκληρώθηκε και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΑΕΚ για τις ανοιχτές και επαγγελματικές συζητήσεις. Ο Ρόμπερτ είναι ένας ευέλικτος παίκτης που προσθέτει επιπλέον ευελιξία στο παιχνίδι μας και φέρνει πολύτιμη εμπειρία στην ομάδα, δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της ΛΑΣΚ.

Τελικά λέει βόμβα κομπότη. Έσκασε, δεν άκουσα, λέει ο Βαλίξ 21. Αν με ρωτάς, αφού με ρωτάς, μάλλον όχι αν με ρωτάς, θεωρώ πως δεν έχει σκάσει βόμβα. Άλλο παίκτη θα αποτελέσει βόμβα.

από την άλλη, μιας και λέμε για βόμβες, μια πάρα πολύ μεγάλη βόμβα θέλει, δεν είπα ότι θα το κάνει, θέλει να πυροδοτήσει η Μαρκό, καθώς επιθυμεί διακαώς να κάνει δικό της τον Έλα Ραμπί. Κυκλοφορούν κάποιες φήμες τις τελευταίες ώρες ότι η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου θέλει να κάνει την υπέρβαση, ο οποίος Έλα Ραμπί είναι ελεύθερος αφού ολοκλήρωσε την συνεργασία του με την Άντε. Την περσινή σεζόν είχε 27 συμμετοχές, σκοράροντας 4 γκολ και δίνοντας 2 assists.

Επίσης συντηρείται το θέμα Χωσέλου για τον ΠΑΟΚ, όμως η πλευρά της ομάδας ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον Ισπανοφόρο, όπως έχει αναφερθεί σε αρκετά ξένα δημοσιεύματα. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο Χωσέλου δεν απασχολεί τον ΠΑΟΚ, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, άλλο εξετάζεται, άλλο τον απασχολεί, άλλο έχει κανονιστεί ραντεβού.

0: Το φιλικό της ομάδας του ΟΦΕ απέναντι στην Μπρέντα ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί 29 Ιουλίου. Τελικά θα γίνει την 3η 28 Ιουλίου το παιχνίδι του ΟΦΕ με την Μπρέντα.
1: Έλα απόψε για να νιώσεις.
0: Στις 8 η ώρα θα γίνει στην Ολλανδία.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπανδρετίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο στο Αγρίνιο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά στο περιστατικό με τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδους Κυλίτσης και Πυθαγόρα. Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των αρχών. Η διαρροή φαίνεται πως αντιμετωπίστηκε καθώς εξατμίστηκε χωρίς να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,62% σημειώνει η τιμή του Brent φτάνοντας τα $94,26 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,43% στα $87,26 το βαρέλι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει τη δράση για την ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Και ο καιρός, νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική και πιθανές τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
5: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. Autoplus. Πού αλλού να πας.
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
10: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wins for FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέφουμε με Big Wings Sport FM στους 94,6. Είμαστε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής. Με τον Στέφανο πήγα να πω να θυμάται τα νιάτα του, αλλά όχι. Θυμάται τα δικά μας νιάτα και τα δικά του χρόνια λίγο πριν τη συνταξιοδότηση. Αυτό πρέπει να είναι αρχές 80, λογικά. Sorry, λέει που ξαναστέλνω. Πότε ξανάστηλες, Ειρήνη? Θέλω να ρωτήσω αν θα μεταδώσετε τον αγώνα, λέει, για τον ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρομαι για τον Παναθηναϊκό. Είμαι σίγουρη, ασφαλώς και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό θα μεταδώσουμε. Δημήτρης Τζορβατζόγλου αύριο 8 η ώρα από την Πολωνία και 9 η ώρα ο Βαγγέλης Νεραντιές από την Ουγγαρία. Ακόμα λέει και από την Κένια και Σποτάκια ο Ακτύπης, αυτό τα πλειεργάτης της ενημέρωσης. Όχι, έπειλα απλά των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν θα τον ενοχλούσαμε εκεί που είναι μαζί με τα άγρια θηρία.

0: Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας επιβεβαίωσε τις συνομιλίες με τον Πέπε Γκουαρδιόλα.
1: Μ' αρέσει η ποιότητα, μα με το κιτς τη βρίσκω.
0: Ιταλία, η οποία αναζητά νέο προπονητή μετά την απομάκρυνση του, μάλλον όχι την παρέτηση ουσιαστικά, του Τζέναρο Γκατούζο.

Μιλώντας λοιπόν σε Ιταλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας είπε ότι έχουν γίνει συζητήσεις με τον Γκουαρδιόλα. Και έχουν γίνει, λέει, κάποιες οικονομικές εξαιρέσεις, γιατί εντάξει, μπορεί να γίνουν, λέει, κάτι τέτοιες εξαιρέσεις όταν πρόκειται για έναν υποψήφιο του Βεληνικού του Γκουαρδιόλα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πιστεί ο Γκουαρδιόλα, πάντως μετά τα συνεχόμενα τις συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες των Ιταλών να βρεθούν σε Μουντιάλ, νομίζω ότι πρέπει να κάνουν all-in για να στρώσουν το αντισωπευτικό τους συγκρότημα και να αποδώσει αυτά που μπορεί και να βρίσκεται εκεί που πρέπει.

Την τελευταία στιγμή και ο Λευτέρης Λίρατζης τελικά θα βρίσκεται με την αποστολή του ΠΑΟΚ, καθώς ενώ ήταν να μην ακολουθήσει την ομάδα του δικεφάλου στην Πολωνία, πέταξε την τελευταία στιγμή και πάει να συναντήσει τους υπόλοιπους. Και αυτό συνέβη διότι ένας παίκτης ένιωσε αδιαθεσία, οπότε ο 26χρονος μπακ κλείθηκε να πάει να συμπληρώσει το ρόστερ που θα έχει μαζί του ο Αλέσιο Λύση στην αυριανή αναμέτρηση με την Δύναμο Κιέβου.

0: όταν σε είδα.
1: Τρία παιχνίδια σήμερα για τα αποκριματικά του UEFA Champions League. Στις 8 η ώρα Ομόνια Λευκοσιάς Καεράτ Αλμάτι. Στις 8.30 Λεύκη Σόφιας Κραϊόβα. Και στις 10 Εγνατία Τσέλιε. Σήμερα όμως έχουμε προκριματικά, κάποια προκριματικά, γιατί ο κύριος Σόκος είναι αύριο για το Conference League. Στις 7 Νεύση Μπακού Δυναμό Μίνσκ, στις 8 Μποέμιας Μπαλκάνη, στις 9 παρατέταρτο Ισταμπούλ Μπασάξεχιρ FK Ίντερ, στις 9 Βαρντάρ Σκοπίων Ρίγα, στις 9.30 Σπάρτακ Τρνάβα Τσεσκά 1948. Αυτή η αναμέτρηση έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που αυτός προκριθεί από την Πάξη. Και στις 10 έχουμε το Ζελέσνιτσαρ Μπράγκα.
0: Όξο αλλού πίνεις, όξο αλλού τρως, αλλού πίνεις, καλού πας και το δίνεις, όξο αλλού τρως.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Να κάνουμε και την κλήρωση σιγά σιγά για τις μπάλες από την Λίγα Sport. Τώρα που περάσω και... Δύο μπάλες βόλεϊ και δύο μπάλες χάντμπολ. Τι να είναι αυτό που κάποτε αγάπησα σε σένα. Με τη βοήθεια του Στέφανο, το οποίο θεωρώ ότι θα του ζητήσουμε κάτι δύσκολο για τα δεδομένα, τώρα θα τα καταφέρει με λίγη προσπάθεια. Στέφανε, αυτό που έχει να κάνει είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Εγώ θα αρχίσω να σκρολάρω ονόματα από τους φίλους που έχω στείλει στο Viber και εσύ θα μου λες stop, θα σταματάω. Όποιου πέσει το βελάκι, έχει κερδίσει. Είναι κατανοητό. Να, κατανοητό, δεν χαμογελάει, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην ξημερώσουμε. Πάμε λοιπόν να δώσουμε τις δύο μπάλες του βόλεϊ. Τις μπάλες βόλεϊ με την ονομασία Arrow. Που πήγαν τόσα λόγια, τα φνάρια είναι σβησμένα. Οκ, πάνω να κάνω την κλίση και μου λέει μισό άνθρωπος. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να βάλει τραγούδι και να μου πει να σταματήσω. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ το σκρολάσμα, από τα θέλω μου λες να σταματήσω, Στέφανε. Άρχιε ηχητικό. Ο κύριος Παναγόπουλος Κωνσταντίνος. Παναγόπουλος Κωνσταντίνος, σε 485 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Παναγόπουλος λοιπόν Κωνσταντίνος. Πάμε και να δώσουμε την δεύτερη μπάλα του βόλεϊ. Ο κύριος Αγγελής Κωνσταντίνος, Ακίδιο Κωνσταντίνη είναι αυτή που κερδίζει τις μπάλες βόλεϊ. Σε 668 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου του. Άρα Παναγόπουλος Κωνσταντίνος και Αγγελής Κωνσταντίνος για τις μπάλες βόλεϊ. Αυτά δεν τα κάνει για εφέ για να δείξει πόσο καλός κολλητής είναι. Φοβάται να μιλήσει, μήπως ακουστεί η φωνή του στον αέρα, να πούμε. Μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Πάμε να δώσουμε και τις δύο μπάλες χάντμπολ. Ξεκινάω το σκρολάσμα. Πάμε, Στέφανε. Ο κύριος Ευθύμιος Σιμώτας. Σιμωτάς, μάλλον. Είναι αυτός που κερδίζει την πρώτη μπάλα σε 2.91 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου. Ευθύμιος Σιμωτάς. Πάμε και σε έναν ακόμα. Ο κύριος Αρβανιτάκης Γιώργος, 9.59. Άρα Ευθύμιος Σιμωτάς και Αρβανιτάκης Γιώργος, οι δύο τυχεροί για τις μπάλες χάντμπολ. Παναγόπουλος Κωνσταντίνος και Αγγελής Κωνσταντίνος, οι δύο τυχεροί για τις μπάλες βόλεϊ. Δώρα από την Λίγκα Σπορτ.

0: Από τώρα
1: κλείνουμε λοιπόν. Στέφανα Παλαιόδωρο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Το καταλάβατε φαντάζομαι κάποια την πορεία της εκπομπής. Ο Σωτήρης Ταβάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου μας συντρόφευσαν εδώ. Είχαν την επιμέλεια τη δημοσιογραφική. Ο Θεός να την κάνει. Τα μοντέλα προχθές στο πανηγύρι χορεύες με τα καγγέλια Κόκο Σανέλ, Γκουτσί και Πράντα. Και λέει ο Στέφανος, όλο γκρίνια είναι. Δηλαδή θεωρείς ότι έχουν συνεισφέρει στην προκειμένη περίπτωση? Ποια μάλα, τι κάνουν? Δουλεύουν τα παιδιά, αλλά δουλεύουν για τις επόμενες εκπομπές, για τα πλάνα που έχουμε, τα μακρόπνα κτλ. Για τη συγκεκριμένη εκπομπή δεν χρειάστηκε. Όχι, όχι. Ναι, ναι. Ανερό. Μου έχει δώσει το ρεπορτάζ, το ακουστικό για την χειρηματική απόσταση Dortmund Genk και για την παρουσία των ανθρώπων της γερμανικής ομάδος στα γραφεία της Βέλγικης για να γίνουν τα κομμάτια για την απόκτηση του Καρέτσα από την Dortmund. Δεν ξέρω αν θα γίνουν μέχρι εκεί. Επίσης, η Κωνσταντίνα Πανούτσου βοήθησε σε προσωπική υπόθεση. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο που σας κάτσα στην τροφιά 6.30 περίπου. Λοιπόν, αυτό το δίωρο να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι διότι ακολουθούν τα καλύτερα. Δεν είναι το Κώστα Ζάλιαρη που θα κάνει 4-6, αλλά το δελτίο ειδήσεων στις 4 για να τα μάθετε όλα. Μικρό διαφημιστικό αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Κώστα Ζάλιαρη για τις επόμενες 2 ώρες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
13: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε συζητήσεις με τον 34χρονο Ελβετό Χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Στη λίστα και ο 32χρονος Βραζιλιάνος Φαμπίνιο. Σε 2 με 3 μέρες ελπίζουν στη Χάλ να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας Αντζούνι Λιτζαλή. Με Φαντρόγγελε να αναχωρεί στους Κρίστιανσεν και Σιώπη, η αποστολή του Παναθηναϊκού για το πρώτο μάτς με την Πάξη στην Ουγγαρία στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο στόχαστρο του Αποέλ, διεθνής μέσος, σύμφωνα με τους Κύπριους. Δίλημα ανάμεσα σε Κάτρ και Τουμπάι για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Στροφή σε άλλη περίπτωση για τη θέση του Χαφ από την ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Κίνγκς Κάγκουα της Χάπολη Μπερσεβά. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Το μονοετή δανεισμό του Λιούμπισιτς από την Ένωση με οψιόν αγοράς ανακοίνωσε η Αυστριακή ΛΑΣΚ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ το ιταλικό δημοσίευμα που κάνει λόγο για συνάντηση στη Μαδρίτη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χωσέλου, ο οποίος είναι ψηλά στη λίστα. Στην Πολωνία, για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου, ταξίδεψε και ο Λίρατζης, παρότι δεν ήταν στην αποστολή, καθώς ένας ποδοσφαιριστής ένιωσε αδιαθεσία. Εν αναμονή της άφιξης στη Θεσσαλονίκη του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την ΟΣΥΓΕΚ, βρίσκονται στον Άρη. Ανακοινώνει τον Τελεμπασίρου και αναχωρεί για την Ιταλία ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Φουλάρουν οι κίτρινοι για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ γνωστοποίησε ο Γιάννης Μπουρούσης, ο οποίος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Το μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο, ανέφερε στη σχετική δήλωσή του. Το μεγάλο μπαμ με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελαραμπή θέλει να κάνει η Μαρκό. Η ομάδα που αγωνίζεται στη Super Bet League 2 βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Μαροκινό, πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, προσφέροντάς του συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση στην Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα κατέθεσε η Ντόρτμουντ με το ποσό να ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στη Γερμανία. Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει ήδη με τους Βεσφαλούς για συμβόλαιο μέχρι το 2031. Την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας της με τον Phil Foden ανακοίνωσε η Manchester City. Ο 26χρονος μέσος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Citizens μέχρι το 2030. Με τον forward του Παναθηναϊκού Άκτορ Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και τους NBA Ρούγκο Γκονθάλεθ, Ανταϊμάρα, Σέρχιο Ντελαρέα και Σάντι Αλδάμα, η προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τους αγώνες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ απέναντι σε Ελλάδα και Πορτογαλία τον προσεχή Αύγουστο. Ο Αλεξάνδρ Σέκουλιτς είναι και επίσημα ο αντικαταστάτης του Τσάβι Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία της Μπαρσελόνα, με τον Σλοβαίνο να υπογράφει μέχρι το 2028. Προπονητή από το NBA βρήκε η Παρί, καθώς ανακοίνωσε την πρόσκληψη του 39χρονου Γάλλου Μαξίμ Λεφεύρ, ο οποίος τα τελευταία 7 χρόνια ήταν μέλος του επιτελείου των Timberwolves. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιάρης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Μερικά λεπτάκια μετά τις 4 μεσημέρι Τετάρτης και παρέα θα πάμε για το επόμενο δίωρο, το οποίο από άποψη θερμοκρασιών ναι μεν είναι καυτό, αλλά εμείς εδώ είμαστε να σας κρατήσουμε παρέα με οτιδήποτε αφορά τα αθλητικά, την επικαιρότητα, τα προκριματικά φυσικά, γιατί τι νομίζατε όσοι φύγατε διακοπές, γυρίσατε και βλέπετε ότι έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Όσοι δεν φύγατε, μάλλον έχετε έτσι μια μικρή μελαγχολία και λέτε πότε προλάβει το καλοκαίρι και μας αποχαιρετά σιγά σιγά. Με δίδυμο φωτιά στην αρχισταξία της εκπομπής, με Σωτήρη Ταμπάκο και Κωνσταντίνα Πανούτσου, με Στέφανο Παλουότολο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 6 στον Big Win Sport FM σε ώρες και μέρες που πλέον και το ελληνικό ενδιαφέρον φουντώνει σε ό,τι αφορά τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, πέρα από τα γενικότερα μεταγραφικά και τις εξελίξεις που σημειώνονται στην προσπάθεια των ομάδων να ενισχύσουν το ρόστερ τους.

Όπως μπορείτε να διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr, έχει ολοκληρωθεί και επίσημα πλέον ο δανεισμός του Ubisoft στην Λίντσερ. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, ο οποίος μετακινήθηκε στην Λίντσερ με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Μια ΑΕΚ η οποία πλέον στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για τον ΧΑΦ που επιθυμεί να προσθέσει στο ρόστερ της μετά. Και το φινάλε σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον την προσπάθεια και τη διεκδίκηση της υπογραφής του Κάγκουα, έπειτα και από την χθεσινοβραδινή του συμμετοχή στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο παίκτης που θα την καταστήσει τον Πινέδα είναι αυτός τον οποίο έχουν στρέψει τον ενδιαφέρον τους στην Ένωση. Στον Ολυμπιακό αναζητούν τον ΧΑΦ και όπως θα δείτε και από τα ρεπορτάζ που έχουν παίξει από το πρωί εδώ στον Big Win Sport FM, τα ονόματα είναι αυτά ακριβώς τα οποία, μάλλον στα οποία θα επικεντρώνονταν εξ αρχής οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Φρόιλερ, Φαμπίνιο, γενικότερα επιθυμία του Συλλόγου και του Μεντιλίμπαρ ήταν να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Ποδοσφαιριστής από το πάνω ράφι, με υψηλότατες παρουσίες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με εμπειρία, οπότε και τα ονόματα που κυκλοφορούν είναι σε αυτό το πλαίσιο. Την ίδια στιγμή πάντως Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πλέον ξέρουν ότι θα πρέπει για λίγο να μείνει προς τα πίσω το κομμάτι των μεταγραφών και της αναζήτησης παικτών, καθώς έχουν τα προκριματικά στα οποία θέλουν να στρέψουν αποκλειστικά το ενδιαφέρον τους, με την Πάξη στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός, με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ. Έχει αναχωρήσει ήδη η αποστολή του ΠΑΟΚ για την Πολωνία και το δικό του παιχνίδι, ενώ ο Παναθηναϊκός αύριο το βραδάκι κόντρα στην Ουγγαρία θα προσπαθήσει εξ αρχής από το πρώτο μάτς να εξασφαλίσει το αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να μην ξανασκεφτεί με ιδιαίτερη σοβαρότητα, αλλά να το κάνει με πειθαρχία απλά στη ρεβάνς την αναμέτρηση με

αυτά πολύ φρέσκα γλουρια. Η Κηφισιά πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση του Ούγκο Σόουζα. Ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, αλλά πήρε επίσημη μορφή πλέον για την ανανέωση με τον ποδοσφαιριστή μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Δηλαδή, κατά έναν χρόνο επεκτάθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών για μια Κηφισιά η οποία κοντράρεται με την βελγική La Louvière απόψε στις 7 η ώρα το απόγευμα, το φιλικό προετοιμασίας για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Για ρεπορτάζ, παιδιά, που ρωτάτε αρκετοί για τις ομάδες της Στοίχημαν Super League, εννοείται πως ό,τι προκύψει θα το ακούσετε εδώ από τον Big Win Sport FM. Μπορείτε να διαβάσετε αλλά και να ακούσετε τα ηχητικά αποσπάσματα όσων ρεπορτάζ έχουν βγει από πολύ νωρίς το πρωί εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Στο sportpavlefm.gr υπάρχουν όλα. Υπάρχει και ο Γιώργος Τσανάκας. Μπορείτε να δείτε για τον Φρόιλερ και τον Φαμπίνιο και τον Χαφ που ιδανικά έχουμε Τετάρτη. Άντε, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θέλει να κλείσει ο Ολυμπιακός για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Για το τι συμβαίνει στην ΑΕΚ για τον Χαφ, όπως προαναφέραμε έπειτα και από το φινάλε της προσπάθειας για τον Κάγκουα και φυσικά για οτιδήποτε συμβαίνει στον ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου να έχει μεταφέρει ήδη τα όποια διλήμματα επί αγωνιστικού, στο αγωνιστικό κομμάτι σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Προαναφέραμε πως θα γίνει το παιχνίδι στην Πολωνία. Δεύτερος προκριματικός για το Europa League για τον ΠΑΟΚ, που σημαίνει ότι έχει μάθει και από το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας το μαξιλαράκι του ουσιαστικά, δηλαδή σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει εκεί και θα υποβιβαστεί σε πολλά πολλά εισαγωγικά στο Conference League, από ποιο ζευγάρι θα προκύψει ο νικητής της επόμενης ευρωπαϊκής του πρόκλησης. Σαφώς και είναι κάτι το οποίο δεν θέλουν ούτε κατά διάνοια να σκέφτονται στον ΠΑΟΚ. Θέλουν προφανώς να συνεχίσουν στη δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να ελπίζει πως θα έχει και τον Ελουστόντο διαθέσιμο, ο οποίος έχει κάποιες πιθανότητες να αγωνιστεί, και τον Χατζηδιάκο, ο οποίος εδώ και μερικές ημέρες πλέον είναι μέλος και επίσημα του ΠΑΟΚ και αναμένεται να αποτελέσει τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Πω, μωρίς, που ξέρεις, Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά. Αριστερά.
7: Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί

0: εγώ είμαι συνοδηγός. Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος. Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον Big Win Sport FM 94,6. Φυσικά, για όσους ρωτάτε αν μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας, λέει, για τις ομάδες που προσφέρει, φυσικά παιδιά, εννοείται. Εδώ πέρα είμαστε να απαντήσουμε σε οτιδήποτε σας απασχολεί αναφορικά με τα γραφικά των ομάδων ή και τα αγωνιστικά. Και φυσικά, όπως προαναφέραμε, οτιδήποτε προκύψει από το ρεπορτάζ, εννοείται πως θα υπάρχει άμεση ενημέρωση. Διάβαζα πριν από λίγο και εγώ πάντως στο sportpavlofm.gr για τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ διαψεύδει συνάντηση με τον Χωσέλου στη Μαδρίτη. Ο Χωσέλου, ο οποίος εμφανίστηκε στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον δικέφαλο του Βορρά, ο 36χρονος επιθετικός, ο οποίος μπορεί να μην έχει το πιο εμπορικό όνομα, αλλά σε ό,τι αφορά στην προσφορά του με γκολ, με παραστάσεις από το Champions League, με τον τρόπο με τον οποίο έχει καταφέρει και στην Real να αφήσει το στίγμα του, ασφαλώς και πρόκειται για ένα πολύ πολύ δυνατό όνομα. Ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Ράσιο Ακομάντο, έχει αποκαλύψει πως αναμένεται συνάντηση από πλευράς ΠΑΟΚ και ανάμεσα στην πλευρά του ΠΑΟΚ και τον Χωσέλου. Τελικά κάτι τέτοιο διαψεύδεται από τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι επαναλαμβάνουμε πως το απόγευμα της Πέμπτης, απογευματόβραδο Πέμπτης, ρίχνονται στη μάχη για τα προκριματικά του Europa League. Και εφόσον είπαμε για τα προκριματικά, πάμε λίγο να δούμε το σημερινό πρόγραμμα. Υπάρχουν τρεις αναμετρήσεις για το Champions League και αρκετές για το Conference. Η Ομόνια κοντράρεται με την περσινή τεράστια έκπληξη του Champions League, την Καϊράτ, η οποία έκανε γιορτή κάθε της εντός έδρας αναμέτρηση, ακόμα και με τα αστέρια της Real Madrid που είχαν φιλοξενηθεί, με τον κόσμο να γεμίζει πάρα πολλές ώρες πριν από τη σέντρα το γήπεδο, αλλά να περιμένουν και χιλιάδες οπαδοί έξω από αυτό προκειμένου να δουν έστω και για λίγα δευτερόλεπτα τους παγκόσμιους αστέρες της Real. Το Ομόνια Καϊράτ λοιπόν στις 8 η ώρα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την Ομόνια. Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα στις 8.30 και Εγνάτια Τσέλιε στις 10 το βράδυ. Από τις 7 νωρίς το απογευματάκι ξεκινούν τα προκριματικά για το Conference League. Νεύτσι Μπακού με την Δυνάμο Μίνσκ, Μποέμιανς Μπάλκανη, Μπασαξεχήρ Ίντερ Τούρκου, Βάρντα Ρίγα, Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα Σόφιας και Ζελέσνιτσαρ Πάντσεβο με την Μπράγκα.

Μου προκάλεσε το ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, η αντίπαλος της Μπράγκα, η Ζελέσνιτσαρ Πάντσεβο, και ψάχνοντας λίγα πράγματα για εκείνη, είδα ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται γενικότερα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ακόμα και αν αφορά αυτό τον δεύτερο προκριματικό στον οποίο συμμετέχει. Βρέθηκε στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος Σερβίας από το 2020. Πράγμα που σημαίνει πως ανεβαίνει σιγά σιγά τα σκαλιά της πυραμίδας και φυσικά τώρα παίρνει τις πρώτες ευρωπαϊκές της παρουσίες και εμπειρίες, κάτι που σημαίνει αυτομάτως πως η Μπράγκα είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Η Μπράγκα, η οποία τερμάτισε την περασμένη σεζόν στην τέταρτη θέση της Πριμέιρα Λίγκα, δεν είχε καταφέρει να είναι όσο ανταγωνιστική θα ήθελε, συνεπώς ξεκινά από πολύ νωρίς το φετινό της ταξίδι και εκείνη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Λοιπόν, έχει έρθει μια ερώτηση, λέει, για τα διαρκείας στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Δεν γνωρίζω να σου πω τώρα πόσα μπορεί να έχουν διατεθεί. Το θέμα είναι πως η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας αφορά, βέβαια, υπάρχει και το τεράστιο κίνητρο σε ό,τι αφορά τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για την προτεραιότητα που λαμβάνουν για θέση στο νέο γήπεδο πλέον, στον Βοτανικό, από το 2027 και μετά, εξασφαλίζοντας θέση για φέτος στο ΆΚΑ. Μπορείτε να δείτε και στην επίσημη στο σελίδα της Παναθηναϊκός γενικότερα όλες τις λεπτομέρειες και το τι ακριβώς σημαίνει η αγορά εισιτηρίου διαρκείας για την φετινή σεζόν. Εγώ επαναλαμβάνω πως έπειτα και από πρωτοβουλία που είχε πάρει πριν από λίγο καιρό και ο Γιάννης Αλαφούζος, το ιδιοκτήτης της Παναθηναϊκός, είχαν βγει και κάποια αρκετά οικονομικά εισιτήρια διαρκείας, τα οποία από την πρώτη στιγμή είχαν αρχίσει να φεύγουν αρκετά γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος Παναθηναϊκού ξέρει πολύ καλά και δείχνει να γνωρίζει και ότι να επιθυμεί πάρα πολύ να βρεθεί και στον Βοτανικό από την επόμενη σεζόν. Συνεπώς, όσοι θέλετε να εξασφαλίσετε ή να έχετε προτεραιότητα σε αυτό το κομμάτι, μπαίνετε και στο pao.gr, διαβάζετε όλα όσα αφορούν τις κάρτες διαρκείας και αποφασίζετε αν θα προχωρήσετε σε αγορά.

Διεθνή, πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε από πλευράς Manchester City η υπογραφή νέου συμβολαίου από τον Phil Foden μέχρι και το 2030. Πραγματικά ένα παιδί το οποίο σχεδόν έχει γεννηθεί στις ακαδημίες της City, έχει γαλουχηθεί εκεί με τις αξίες του συλλόγου, έχει διανύσει όλα τα βήματα μέχρι να βρεθεί στην πρώτη ομάδα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε την πειθαρχία του και την αυτοσυγκράτησή του και την υπομονή και την επιμονή όταν έτρωγε πάγκο ασύστολα, θα πω, από τον Pep Guardiola και γινόταν συνεχώς κουβέντα για εκείνον, γιατί δεν έπαιζε, πόσο αδικημένος ήταν, πόσο διαφορετικά θα μπορούσε να έχει κάνει πράγματα στη Manchester City, πόσα θα μπορούσε να έχει προσφέρει όταν η City ζοριζόταν στο αγωνιστικό, γιατί ο Pep δεν κοιτούσε στον πάγκο του να τον δει. Παρ' όλα αυτά, ο Foden όταν έπρεπε έκανε την υπομονή που έπρεπε να κάνει, που όφιλε να κάνει, που απαιτούσε η περίσταση να κάνει, η αλήθεια είναι. Και τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει αποκλειστικά το όνομά του με την City, υπέγραψε και το νέο του συμβόλαιο. Μπορεί να μην είναι εκείνος που έπειτα από πολλά χρόνια το θυμάται ο κόσμος ως κάποιον superstar, ως κάποιον legend του συλλόγου. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός πως όλη του η καριέρα πιθανότατα θα είναι με τα γαλάζια του Manchester, προφανώς αρκεί και περισσεύει για εκείνον.

Λοιπόν, και με τον Κώστα Τσιμίκα σε ένα σχετικό βίντεο της Liverpool να λέει πως τώρα που επέστρεψε έπειτα από μια κακή, θα την χαρακτηρίσουμε, σεζόν στη Ρώμα που δεν κατάφερε να καθιερωθεί, πήρε μεν κάποιες συμμετοχές, δούλεψε αρκετά και με τον Γκασπερίνη, δεν στέριωσε, να το πούμε έτσι, δεν ξέρω αν το ήθελε κιόλας. Παρ' όλα αυτά τώρα γύρισε στο λιμάνι, γύρισε στη Liverpool, ανέφερε πως τώρα που κάνει, που συμμετέχει στην προετοιμασία είναι σαν να μην έλειψε ποτέ. Οπότε ο Τσίμι, ο Greg Skouser, είναι ξανά στα κόκκινα και εμείς με το ρολόι να δείχνει σχεδόν 4.30 θα πάμε σε ένα break, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 4 στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Κοντά στην περιοχή όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο, στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπαβριτίου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης στα Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Προς το παρόν η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 2,50% σημειώνει η τιμή του Brent φτάνοντας στα 93,32 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση στα 2,21% στα 86,20 δολάρια το βαρέλι. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος σε δήλωσή του. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο στις 3 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
5: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
8: Θηλητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 4.30 μεσημεράκι Τετάρτης, με αρκετή ειδησιογραφία σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Όπως βλέπω, και ο ΠΑΟΚ πλέον αποχαιρέτησε τον Μπιάνκο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του και των social media. Ευχαριστούμε τον Αλεσάνδρο Μπιάνκο για την παρουσία του και την προσφορά του στον ΠΑΟΚ. Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής του, ανέφερε ο δικέφαλος του Βορρά. Για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποχαιρέτησε πλέον τον δικέφαλο του Βορρά, και αρκετά μπασκετικά, η αλήθεια είναι, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία και θα συζητήσετε περισσότερο και στο επόμενο διόρο, στο 6-8 με τον Στέφανο Χωριανόπουλο.

Η αλήθεια είναι πως ο μεγάλος χαμός σε ό,τι αφορά το Big Four, να το πω, άντε να το πω το Big Four ή και το Big Five, για να μην παρεξηγηθεί κανένας, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη στο μπάσκετ εν όψη του νέου πρωταθλήματος έχει κάπως ηρεμήσει τις τελευταίες ημέρες. Οι μεταγραφικές κινήσεις και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσαν να ενισχυθούν οι ομάδες έκαναν τεράστιο ντόρο, φυσικά με την μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν χρονικά στον ΠΑΟΚ να είναι η μεγαλύτερη βόμβα μέχρι στιγμής. Ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος αποχώρησε τον Παναθηναϊκό για να ανηφορήσει στην Θεσσαλονίκη και να υπογράψει για 3 χρόνια στον δικέφαλο του Βορρά. Αυτομάτως η νέα λίγκα, το νέο πρωτάθλημα μπάσκετ θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έχουμε επαναλάβει και έχουμε ξαναπεί πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι το γεγονός πως ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη και ο αθλητισμός της μόνο καλό μπορεί να κάνει και σε ό,τι φορά το ποδόσφαιρο βέβαια και πολύ περισσότερο και στο μπάσκετ που βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι ΚΑΕ.

Το θέμα στον υπόλοιπο μπασκετικό κόσμο είναι να δούμε αν τελικά όντως είχε γίνει η τεράστια γκάφα από τους Miami Heat με αυτό το βίντεο το οποίο μετρούσε αντίστροφα για την παρουσίαση, για την αποκάλυψη της μεγάλης κίνησης με τον LeBron James, ώστε να γίνει εκείνος συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο. Αν δεν το έχετε δει και δεν έχει πάρει κάπου το μάτι σας τι ακριβώς έχει συμβεί, μπορείτε να δείτε και στην κατηγορία NBA του sportpavlefm.gr με την γκάφα των Miami Heat, ή τουλάχιστον κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μοιάζει με γκάφα. Πιο συγκεκριμένα, ήταν μια προγραμματισμένη ζωντανή μετάδοση της 27 του μηνός, δηλαδή σε 5 ημέρες από τώρα, το οποίο είχε τίτλο στο YouTube, μετρώντας αντίστροφα LeBron James Introductory Press Conference, δηλαδή η συνέντευξη τύπου με την οποία ουσιαστικά θα έπαιρνε επίσημη μορφή η προσθήκη του LeBron James στο roster, στο οποίο ήδη βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο, κλείνοντας τον τεράστιο κύκλο του στους Milwaukee Bucks. Εκπρόσωπος της ομάδας από το Μαϊάμι τοποθετήθηκε και ανέφερε πως το περιεχόμενο αυτό δημοσιοποιήθηκε κατά λάθος, προφανώς, και έχει δημιουργηθεί απλά ως προετοιμασία για το ενδεχόμενο να επιλέξει ο James το Μαϊάμι. Δηλαδή, ναι μεν λέει ότι παιδιά κάναμε χαζομαρά, αλλά εμείς προετοιμαζόμασταν και είχαμε ετοιμάσει κάτι σε περίπτωση που. Τώρα, αυτό είναι και το τυράκι και η μεγάλη παγίδα. Ήταν όντως σε περίπτωση που ο James επιλέξει το Miami για να συνεχίσει την καριέρα του, ή είναι κάτι βέβαιο και απλά όλος ο πλανήτης βρίσκεται σε αναμονή της μεγάλης ανακοίνωσης. Νομίζω ότι σε λιγότερο από αυτές τις 5 μέρες, η αλήθεια είναι, της αντίστροφης μέτρησης, θα το ξέρουμε, όλο και κάτι θα έχει βγει προς τα έξω έπειτα από αυτό το μεγάλο λάθος το οποίο έχει σημάνει έτσι συναγερμό στους μπασκετικούς ρεπόρτερ των ΗΠΑ.

0: Πριν από λίγη ώρα, κάτι το οποίο βλέπω και τώρα στα social media και αξίζει αναφοράς, έστω κι αν είναι πλέον κάτι που σε επίπεδο φιλικών προετοιμασίας δεν μας κάνει και τόσο μεγάλη έκπληξη, η Ίντερ επικράτησε στο πρώτο της φιλικού προετοιμασίας για το φετινό καλοκαίρι της SV Assen 1928, ομάδα από την Γερμανία. Δεν έχω προλάβει να ψάξω αν είναι ερασιτεχνική, αν είναι μια επαγγελματική. Δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, το τελικό 16-0 για τους Νεραντζούρι, για την νταμπλούχο Ιταλίας. Τα λέει όλα για να αποδείξουμε έτσι και το επίπεδο δυσκολίας. Τώρα βλέπω ότι η SV Assen είναι στην έκτη κατηγορία του ποδοσφαίρου της Γερμανίας, οπότε ήταν μια πάρα πολύ καλή προπόνηση για εκείνη. Ίσως και να κλονίσει κάπως την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση των παικτών της, το γεγονός ότι προφανώς δεν μπορούσαν με τίποτα να σταματήσουν τους Νεραντζούρι, οι οποίοι έκαναν έτσι ένα πολύ καλό πρόγραμμα για σήμερα με το φιλικό που είχαν προγραμματίσει. Αργότερα υπάρχει, νομίζω, αν όχι στις αρχές Αυγούστου, 1η Αυγούστου, κάποια μέρα από τις πρώτες, υπάρχει και ένα πολύ δυνατό με την Manchester City για την Ίντερ. Λοιπόν, ο Φρατέζι έβαλε 2 γκολ, ο Τουπάλοβιτς χατρίκ, ο Μοσκόνι 1, ο Ντιούφ 2, ο Εσπόζιτο 5 τέρματα από το 52 μέχρι το 89, δηλαδή σε 37 λεπτάκια πέτυχε 5 γκολ, ο Ιντρίσου 2 τέρματα και 1 ο Φεντερίκο Ντι Μάρκο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση. Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε και ήθελα πάρα πολύ να το θίξω και το ζήτημα των δημοφιλέστερων video games σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, και με αφορμή τώρα την είδηση μπορείτε να διαβάσετε και εσείς στο sportpavlefm.gr για το ότι είναι νέο πρόσωπο του NBA 2K27 ο Εμπανιάμα, ο Γάλλος αστέρας των Spurs, ο οποίος φέτος το καλοκαίρι θέλησε να τονίσει πως δεν υπάρχει και καμία άλλη ομάδα για εκείνον πέρα από τους Spurs και θέλει να παραμείνει εκεί για να βοηθήσει την ομάδα του Σαν Αντώνιο. Θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα βρεθεί στο εξώφυλλο του γνωστού μπασκετικού video game. Σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιράκι, εχθές κυκλοφόρησε πως ο Κιλιάν Εμπαπέ θα είναι εκείνος ο οποίος θα κοσμεί το εξώφυλλο του γνωστού παιχνιδιού για την έκδοση του 2027. Για το 26 ήταν ο Μπέλιγχαμ με τον Μουσιάλα. Δεν ξέρω αν είναι σοφή επιλογή αυτή για τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος τερμάτισε την αγωνιστική περίοδο τη δεύτερη σεζόν του στη Ρεάλ Μαδρίτης ξανά δίχως να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Έμεινε με την τέταρτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι μεν έγραψε ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων και φυσικά ήταν και ο πρώτος σκόρερ για το φετινό τουρνουά στην Γαλλία. Ιτήθηκε από τους Άγγλους στον μικρό τελικό. Σε συλλογικό επίπεδο δεν έκανε κάτι τρομερό. Υπήρχαν αρκετοί άλλοι που θα μπορούσαν να είναι το κεντρικό πρόσωπο της νέας έκδοσης του γνωστού video game. Επλέχθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος φωτογραφήθηκε ήδη και με τη νέα φανέλα της Real. Αυτή την ωραία θα την πω, αν και δεν μου αρέσουν τόσο πολύ οι δεύτερες εμφανίσεις, οι λευκές. Έχει κάποιες κόκκινες λεπτομέρειες που κάτι δίνουν στην φανέλα της Βασίλισσας για την αγωνιστική περίοδο. Παρ' όλα αυτά, το αναφέρω γιατί πάντα αυτό γίνεται κομμάτι συζήτησης και ξέρεις, αν δεν σε εμπνέει και λίγο ο άνθρωπος που είναι στο εξώφυλλο, ίσως αυτό να σε καταβάλει και να αποφασίσεις και αρνητικά ως προς το αν θα εξασφαλίσεις το γνωστό παιχνίδι ή όχι. Απλά το αναφέρω και αυτό σαν είδηση της επικαιρότητας για το γεγονός πως ο Εμπαπέ, δίχως κάτι φοβερό και τρομερό, έγινε κεντρικό πρόσωπο

Ένας Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος μαζί με τον Ντεμπελέ, τον Μπαρκολά και όλους τους υπόλοιπους δεν κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την πηγή, δηλαδή τον μεγάλο τελικό του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, με αποτέλεσμα να αγωνιστούν μονάχα στον μικρό τελικό για μια Γαλλία που νομίζω ότι πολύ θα ήθελε να κοντραριστεί ξανά με τους Αργεντίνους, όπως το είχαν κάνει οι δύο ομάδες στον τελικό του 22. Και αναφέρομαι στην Αργεντινή, διότι δεν ξέρω αν έχετε δει γενικότερα τον χαμό που έχει γίνει μέσω social media περισσότερο, που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε και κατά πόσο μπορεί να είναι έγκυρες όλες αυτές οι πληροφορίες για το ότι κάτι συνέβη στα αποδυτήρια των Αργεντίνων πριν από τον μεγάλο τελικό. Κάπως η έκφραση των προσώπων των διεθνών παικτών ήταν περίεργη, η αναφορά του Μέση για το ότι έπρεπε να ξεχάσουν όλοι τι είχε συμβεί νωρίτερα και έπρεπε να μπουν στο γήπεδο δυνατοί, κάπως έχει προκαλέσει μια ανησυχία και σενάρια πως κάτι κακό συνέβη και ένας καυγάς συνέβη στα αποδυτήρια. Για όλα αυτά ο Σκαλόνι ανέφερε πως είναι όλα καλά, δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Δεν ξέρω γιατί με ρωτάτε για ό,τι μπορεί να γράφει ο καθένας στα social media. Παρ' όλα αυτά έγινε ντόρος, έγινε ένας μικρός χαμός. Υπήρχαν βίντεο τα οποία προσπαθούσαν να αποτυπώσουν και να εξηγήσουν την έκφραση αρκετών. Ανέφεραν πως ο Έντζο Φερνάντες και ο Λισάνδρο Μαρτίνες ήταν σχεδόν δακρυσμένοι γιατί είχε προηγηθεί ένας τεράστιος καυγάς. Πολλά πράγματα τα οποία έρχονται ως απόϊχος της αποτυχίας της Αργεντινής στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο, αποτυχίας στον τελικό, γιατί δεν μπορούμε να κρίνουμε ως αποτυχημένη την αγωνιστική περίοδο και την διαδρομή μάλλον που έκαναν οι Αργεντίνοι μέχρι και τον μεγάλο τελικό. Ένα σύνολο ανθρώπων που μεγαλύτερο κίνητρο από όλα για εκείνους ήταν το πάθος και η αγάπη τους για τον ηγέτη τους, τον Μέση, και έδειξαν πόσο υστέρησαν σε αγωνιστικό σκέλος απέναντι στους Ισπανούς.

Ένα φίλο λέει, α έκαναν λέει τιμητικά το εξώφυλλο για το βιντεοπαιχνίδι. Αναφέρεται Ρονάλντο Μέση. Εντάξει, νομίζω ότι του έχουμε δει αρκετά πλέον μαζί. Είχαν και την διαφήμιση εκείνη την περίφημη που έπαιζαν σκάκι, αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ μαζί στον ίδιο χώρο για να φωτογραφηθούν και να γυριστεί το βίντεο μαζί. Ο καθένας βρέθηκε άλλη μέρα και άλλη ώρα για να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό. Παρ' όλα αυτά έγινε μία από τις φωτογραφίες, να πω, του 21ου αιώνα, ίσως και λίγο να λέω, εκείνη που έπαιζαν σκάκι οι δυο τους. Τους είδαμε και εν όψη του φετινού παγκοσμίου κυπέλου για την γνωστή εταιρεία με τα τουβλάκια, ξέρετε, παίζοντας και ο καθένας με τον εαυτό του, προσπαθώντας να φτιάξει τις φιγούρες, τις γνωστές. Οπότε και εκεί ήταν μαζί, νομίζω, και με τον Vinicius και δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον άλλον. Οπότε ίσως να ήταν περιττό αυτό, αλλά και να το έκαναν. Το θέμα είναι να καταφέρουν αυτοί οι δύο να βρεθούν την ίδια στιγμή στο ίδιο στούντιο και κάποια από όλες τις μεγάλες εταιρείες να το καταφέρει. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε την άποψή μου, ναι, νομίζω ότι η επιλογή Mbappé δεν είναι και πιο επιτυχημένη που θα μπορούσε να κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία.

0: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την Premier εντάχει, εφόσον αναφερθήκαμε και στον Phil Foden, με τους Άγγλους να έχουν τερματίσει στην καλύτερη θέση μετά το 66, όταν είχαν κατακτήσει το Μουντιάλ, στην τρίτη θέση για φέτος, φτάνοντας μέχρι και τον μικρό τελικό που και θριάμβευσαν, πετυχαίνοντας 6 γκολ κοντρα στους Γάλλους. Να πούμε ότι η Chelsea από εχθές πολύ πολύ αργά το βράδυ έχει χρησιμοποιήσει και την απόκτηση του Morgan Rodgers, του Άγγλου μεσοεπιθετικού της Aston Villa. Τον έκανε η Chelsea τον ακριβότερο ποδοσφαιριστή που έχει αποκτήσει στα χρονικά της ομάδας, 117 εκατομμύρια λίρες, περισσότερα από τα 103 που είχε δώσει για τον Έντσο Φερνάντες, και μόλις 1 εκατομμύριο παραπάνω το ποσό από εκείνο που διέθεσε η City για τον Elliot Anderson από την Nottingham Forest. Τι σημαίνει αυτό? Πως ο Morgan Rodgers είναι τώρα ο ακριβότερος Βρετανός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει ποτέ μεταγραφή, με αυτά τα 117 εκατομμύρια λίρες, για μια Chelsea η οποία, υπενθυμίζω, δεν παίζει καθόλου στην Ευρώπη την νέα αγωνιστική περίοδο. Έμεινε εκτός των τουρνουά της UEFA, τα έκανε μαντάρα στο φινάλε της περασμένης Premier League, ιτήθηκε δικαιότατα από την Sunderland στην τελευταία αγωνιστική, εξανεμίζοντας έτσι, πετώντας σκουπίδια τις όποιες ελπίδες είχε για να βρεθεί στις οργανώσεις της UEFA. Παρ' όλα αυτά ενισχύεται σημαντικά, παίρνει παίκτες ο Τσάμπι Αλόνσο που πέρα από την ουσία μπορούν να δώσουν στο παιχνίδι του, προκαλούν και έτσι θαυμασμό και κάνουν και κρότο γενικότερα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Ισπανός coach, ο οποίος προφανώς έχει και πολύ, πολύ μεγάλο κίνητρο επί προσωπικού, επί τα από ό,τι τράβηξε στην Ρεάλ και την αποτυχία του και την απόλυσή του από εκεί και την αδυναμία διαχείρισης ρόστερ προσωπικότητων και δύσκολων καταστάσεων. Τώρα στην Chelsea, με την άνεση που του προσφέρει το γεγονός πως πέρα από τα όποια εγχώρια στα μεσοβδόματα δεν θα έχει να δώσει και ιδιαίτερη βαρύτητα σε αναμετρήσεις ή να κοντραριστεί με μεγαθύρια πέραν των όσων θα προκύψουν για την Chelsea σε κύπελο και League Cup, θέλει να επαναφέρει την ομάδα σε τίτλους. Οπότε μαζί και με τον Palmer και με τον Joao Pedro και με τον Enzo, αν και εφόσον παραμείνει εκείνος, θα έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο ξεκούραστη και πόσο ποιοτική θα εμφανιστεί η Chelsea. Αυτά καθώς η ώρα σιγά σιγά πλησιάζει 5, οπότε θα πάμε σε ένα μικρό break σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Big Win Sport FM 94,6.
1: Η Win Sport FM 94,6.
2: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Σε συζητήσεις με τον 34χρονο Ελβετό Χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Στη λίστα και ο 32χρονος Βραζιλιάνος Παμπιάνος. Σε 2 με 3 ημέρες ελπίζουν στη Χάλ να έχει ολοκληρωθεί με τον μεταγραφή του Τζολάκη, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας Ατζούνι Λιτζαλή. Με τον Παντρόγγελε να αναχωρήσει τους Κρίστιανσεν και Σιώπη, αποστολή του Παναθηναϊκού για το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία, στον δεύτερο προκριματικό του conference. Στο στόχαστρο του Αποέλ, διεθνής μέσος, σύμφωνα με τους Κυπρίους. Δίλημα ανάμεσα σε Κάτρι και Τουμπά με τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Στροφή σε άλλη περίπτωση για τη θέση του μέσου από την ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Kings Kangua της Χάπολ Μπερσέβα. Μέχρι το Σαββατοκύριακο οι οριστικές εξελίξεις. Το μοναετή δανεισμό του Λιούμπισιτς από την Ένωση με οψιόν αγοράς, ανακοίνωσε η ΛΑΣΚ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ το ιταλικό δημοσίευμα που κάνει λόγο για συνάντηση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ στη Μαδρίτη με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χωσέλου, ο οποίος είναι ψηλά στη λίστα. Στην Πολωνία για το πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου ταξίδευσε και ο Λίρατζης, παρότι δεν ήταν στην αποστολή, καθώς ένας παίκτης ένιωσε αδιαθεσία. Εν αναμονή της άφιξης του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Όση ΓΕΚ, βρίσκονται στον Άρη. Ανακοινώνουν τον Ντέλε Μπασίρου για να χωρεί για την Ιταλία ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Την αποχώρησή του από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ γνωστοποίησε ο Γιάννης Μπουρούσης, ο οποίος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Στο μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπερηπτώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο, ανέφερε σε σχετική δήλωσή του. Κάτοικος Κηφισιάς παραμένει ο Ούγκο Σόουζα, η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολίου του 33χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος υπέγραψε το καλοκαίρι του 2027. Η μεγάλη έκπληξη με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελαραμπή θέλει να κάνει η Μαρκό, η ομάδα που αγωνίζεται σε Super League 2. Βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Μαροκινό πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, προσφέροντας του συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση στην Γκένγκ και την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα κατέθεσε η Ντόρτμουντ με το ποσό να ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στη Γερμανία. Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει ήδη με τους Βασταλούς για συμβόλαιο μέχρι το 2031. Την πρόορη επέκταση συνεργασίας με τον Φιλ Φόντεν ανακοίνωσε η Manchester City. Ο 26χρονος μέσος υπέγραψε με τους Citizens νέο συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Με τον φόρουαρντ του Παναθηναϊκού Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και τους NBA Ερσούγκου Γκονθάλεθ, Αντάι Μάρα, Σέρχιο Ντελαρέα και Σάντι Αλντάβα, η προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τους αγώνες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι σε Ελλάδα και Πορτογαλία τον προσεχή Αύγουστο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 5, πάντοτε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε με Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχή δεξιά εκπομπή, με Στέφανο Παλαιότερο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Όπως καταλαβαίνετε, προφανώς έχει διαμορφωθεί λίγο διαφορετικά το πρόγραμμα πλέον, να πάρουν και οι ρεπόρτερ του σταθμού μας εδώ πέρα τις ανάσες τους, την άδειά τους. Οπότε για όσους λέτε για τον Κέτσε, τον Τσακίρη και λοιπά, παιδιά, αν είχε συμβεί κάτι θα το είχατε μάθει σίγουρα εδώ από τον Big Win Sport FM. Θα έχει γραφτεί και στο sportpavlofm.gr, οπότε πέρα από όσα έχουν αναφερθεί μέχρι και νωρίς το μεσημεράκι και τα οποία μπορείτε και να διαβάσετε αλλά και να ακούσετε και τα αρχιτικά αποσπάσματα στο sportpavlofm.gr, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Να είστε σίγουροι πως οτιδήποτε προκύψει, και επειδή αρκετοί ρωτάτε κυρίως για τον ΧΑΦ που πρέπει να κλείσει πλέον πολύ γρήγορα η ΑΕΚ, αφού η περίπτωση του Κάγκουα μένει πολύ πίσω και προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ανασχόληση με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Να ξέρετε, οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα το μάθετε.

Λοιπόν, περιμένοντας σε περίπου μία ωρίτσα την συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ από την Πολωνία εν ώψη της αναμέτρησης με την Δυναμό Κιέβου, αλλά και στις 7 η ώρα εκείνη του Παναθηναϊκού από την Ουγγαρία εν ώψη της πρώτης αναμέτρησης, εκτός έδρας αναμέτρησης με την ΠΑΞΗ για τον δεύτερο προκριματικό του conference. Ας δούμε λίγο και τι ανέφερε ο coach της ΠΑΞΗ, ο Γιώργη Μπόγναρ, εν ώψη της κόντρας ομάδας του με τον Παναθηναϊκό. Είπε πως σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο σεζόν, όταν μετά από μόλις δύο εβδομάδες προετοιμασίας έπρεπε να αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, αυτή τη φορά έχουμε φτάσει σε καλύτερο επίπεδο στο ρόστερ μας. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει καλύτερο υλικό από εμάς, όμως εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε το δικό μας αγωνιστικό πλάνο. Φυσικά θα υπάρξουν στιγμές στο παιχνίδι που θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο. Με τον νέο τεχνικό, τον Τζέικουμπ Νέστρουπ, συνέχισε, λέει, να προτιμά ένα πιο επιθετικό μοντέλο με έντονο pressing, επιθετική ανάκτηση της μπάλας και άμυνα με στόχο την πίεση πάνω στην μπάλα. Αυτά ήταν τα λόγια του προπονητή της ΠΑΞΗ. Έδειξε να έχει δείξει, να έχει γνωρίσει μάλλον, να έχει διαβάσει τον Νίστρουπ και τον τρόπο παιχνιδιού του από την Κοπενχάγη και φυσικά τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε τον Παναθηναϊκό στα φετινά φιλικά προετοιμασίας, με το build-up να είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός με πολύ χαμηλά την μπάλα, σχεδόν με άρνηση να τη σηκώσει ψηλά, να προσπαθεί να αναπτυχθεί το τριφύλι στον αγωνιστικό χώρο με όλο αυτό το πολύ έντονο pressing και τα τρεξίματα τα οποία κάθε άλλο παρά ανούσια είναι. Πάντα έχουν συγκεκριμένη στόχευση για την ανάκτηση της κατοχής της μπάλας, οπότε ο coach της ΠΑΞΗ προσπαθεί, γνωρίζοντας πως η ομάδα του είναι το outsider, να προετοιμάσει όσο δυνατόν καλύτερα τη δική του ομάδα για αυτή την αναμέτρηση.

αρχηγού. Πρώτος αρχηγός λοιπόν θα είναι ο Στέφαν Ντεφράι. Μπορεί να μετρά ελάχιστες μέρες παρουσίας στον σύλλογο. Μπορεί ακόμα να χρειάζεται χρόνο για να συνηθίσει στα νέα ποδοσφαιρικά δεδομένα της καριέρας του, να συνηθίσει τον ελληνικό ποδοσφαιρικό τρόπο αλλά και τρόπο ζωής στην διάρκεια της παρουσίας του στο Τριφύλι. Παρ' όλα αυτά, οι εμπειρίες του όλα αυτά τα χρόνια που έχει περάσει στην Ίντερ και νωρίτερα στη Λάτσιο και η προσωπικότητα που έχει ως ηγέτης τον οδήγησαν στην, μάλλον οδήγησαν στην εύκολη απόφαση τον Νίστρουπ να του δώσει το περιβραχιόνιο. Δεύτερος ο Ντάβιντε Καλάμπρια, επίσης περιττές οι συστάσεις και η όποια αναφορά. Ο άνθρωπος ο οποίος υπήρξε και αρχηγός της Μίλαν, της άλλης ομάδας του Μιλάνου. Οι δύο τους θα είναι οι ηγέτες του Παναθηναϊκού. Έπειτα έρχεται ο Ίγκασον, ο οποίος είναι ο πολύ μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν, με τη ρήξη χιαστού που υπέστη, με αποτέλεσμα να χάσει όλη τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Τσιριβέγια, ο Κάτρης και ο Άνταμ Τσέριν, με τον Κάτρη να έχει φορέσει το περιβραχιόνιο σε φιλικό προετοιμασίας όταν πλέον είχε απομείνει στον αγωνιστικό χώρο ως ο τελευταίος εκ των εκπροσώπων της αρχηγίας του Παναθηναϊκού. Φυσικά για τον Πιτσιρικά αποτελεί τεράστια τιμή και κατάφερε πολύ πολύ γρήγορα με τον τρόπο του, με τον χαρακτήρα του, με το αγωνιστικό του προφίλ να κερδίσει έστω και αυτήν την θέση. Μπορεί να μην τον κατατάσσει ανάμεσα στους πρώτους αρχηγούς και μπορεί και να μην χρειαστεί να τον δούμε ως αρχηγό στον αγωνιστικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία του σε αυτή τη θέση, σε αυτή τη λίστα των αρχηγών, είναι ένα τεράστιο προνόμιο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
1: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε στον Big Wins Sport FM 94,6, λίγο πριν τις 5.30, φυσικά με την επικαιρότητα λίγο να μην είναι σε full ρυθμούς, αλλά πάντα να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι άξιο αναφοράς. Διαβάζω και βλέπω και εγώ στο sportpavlefm.gr, γιατί έχω μια δυναμία σε κάθε παρουσίαση νέων εμφανίσεων από τις ομάδες. Είναι κάτι νομίζω το οποίο περιμένει όλος ο κόσμος αναλόγω και με την ομάδα που υποστηρίζει για να δει κάθε καλοκαίρι. Οπότε τώρα ο Αστέρας Άκτορ είναι εκείνος ο οποίος παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ένας Αστέρας Άκτορ ο οποίος φυσικά υποδέχθηκε ξανά πίσω στο σπίτι τον Γιάννη Κότσιρα, υποδέχθηκε ξανά επίσης στο σπίτι του τον Κουρμπέλη, έχει και τον Φεντερίκο Μακέντα και έχει ένα ρόστερ το οποίο μπορεί να κάνει τους αρκάδες να αισιοδοξούν για κάτι πολύ πολύ καλύτερο και για κάτι πολύ πολύ πιο αισιόδοξο τη νέα σεζόν.

και ένας αστέρας άκτορς, τον οποίο θα είναι αιώνια νομίζω ευγνώμων, πέρα από την δουλειά και το πόσο πρέπει να αναγνωρίσει και εκείνος στον εαυτό του όλη την προσπάθεια που έκανε και το γεγονός πως τώρα απολαμβάνει έτσι τους πρώτους κόπους των προσπαθειών και της θυσίας του. Ο Χρήστος Αλμύρας, ο οποίος πήρε την μεγάλη μεταγραφή στην Τζουργκάρντεν πριν από μερικές ημέρες, 18 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελο, και πάρα το γεγονός πως είχε ένα γκολ και μία assist, η γενικότερη εμπειρία του και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιαζόταν στον αγωνιστικό χώρο σε ηλικία μόλις 21 ετών προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον της Τζουργκάρντεν, η οποία προχώρησε και στην απόκτησή του με συμβόλαιο μέχρι και το 2030 για τον Έλληνα χάφο, ο οποίος κάνει την μεγάλη μετακίνηση, το μεγάλο άλμα από την Αρκαδία τώρα να παίξει στην Σκανδιναβία.

Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να βλέπουμε έναν αριθμό, έτσι, μια ηλικία και να λέμε ότι είναι 21 ετών παλικάρι ο Αλμίρας. Νομίζω ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια, μέχρι και τα 22-23 έτη ζωής ενός παίκτη, μπορεί να τον αναφέραμε και ως ταλέντο. Δεν είναι σε ένα γενικότερο επίπεδο και στον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ένα παιδί 21 ετών είναι έτοιμος ποδοσφαιριστής. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να αντέξει και να ταπεξέλθει στο κορυφαίο επίπεδο. Μπορεί εδώ να λέμε ότι είναι ένα 20χρονο παιδί. Παιδί είναι ηλικιακά, έχει πάρα πολλά να μάθει, έχει πάρα πολλά να διδαχτεί, έχει πάρα πολλά λάθη να κάνει μπροστά του για να μάθει ακόμα περισσότερα από αυτά. Αλλά το γεγονός πως είναι 21 ετών, νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο και να σκεφτούμε πολύ διαφορετικά το ηλικιακό αυτό όριο που υπάρχει ανάμεσα στο ότι θεωρούμε ταλέντο έναν παίκτη ή τον μεταφέρουμε σε μια λίστα με έτοιμους ποδοσφαιριστές αγωνιστικά. Προφανώς η ηλικία του είναι τέτοια που μπορεί να αναπτύξει τρομερά όλα τα στοιχεία του και τα χαρακτηριστικά του στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ μικρός για να πει ότι είναι ολοκληρωμένος. Αλλά νομίζω ότι κάπως το έχουμε πάρει λίγο πιο λανθασμένα από ό,τι θα έπρεπε το μέχρι ποια ηλικία θεωρούμε κάποιον ταλέντο. Γιατί έρχονται τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη να μας αποδείξουν ότι όταν γίνεται σωστή δουλειά, ακόμα και από τα 17, 18, 19 έτη ζωής, ένας παίκτης μπορεί να είναι καλύτερος από οποιονδήποτε 30.

Oliver Glasner έχει πιάσει ήδη δουλειά πάντως στην Nottingham Forest, στην ομάδα φυσικά του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βρίσκεται και στην Πορτογαλία για να είναι κοντά στην προετοιμασία της ομάδας του και σε αυτό το νέο ξεκίνημα με τον Glasner στον πάγκο. Oliver Glasner, ο οποίος πανηγύρισε μετά το κύπελο Αγγλίας με την Palace στην πιο σημαντική μέχρι εκείνη τη στιγμή επιτυχία της λονδρέζικης ομάδας και το ευρωπαϊκό τρόπαιο την περασμένη αγωνιστική περίοδο, μετακινήθηκε στην Nottingham Forest, η οποία είχε φοβερά και τρομερά προβλήματα και επιβίωσε την τελευταία στιγμή την περασμένη σεζόν σε μια ποδοσφαιρική χρονιά την οποία ξεκίνησε με τον Νούνο Σάντο στον πάγκο. Έπειτα ήρθε ο Άγγελος Ποστέκογλου σε ένα καταστροφικό πέρασμα. Παντελώς αποτυχημένος ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός σε αυτή την επιλογή που αποφάσισε να κάνει. Έπειτα από τις δύο εξαιρετικές σεζόν του στην Τότεναμ, ο Σοντάις επίσης δεν επιβίωσε. Ο Βίτορ Περέιρα απομακρύνθηκε με συνοπτικές διαδικασίες μέσα σε μια νύχτα δίχως κανείς να το περιμένει. Και ο Όλιβερ Γκλάσνερ, που είχε ξεκαθαρίσει από περίπου τον Φλεβάρι ή τον Μάρτιο ότι δεν θα συνέχιζε στην Crystal Palace, πήρε και το ευρωπαϊκό, κυκλοφορούσε ελεύθερος και η Nottingham Forest δεν τον άφησε για πολύ να κάνει διακοπές, εξασφαλίζοντας τις υπηρεσίες του.

Και αφού είχαμε πιάσει τα δικά μας τα ωραία τα αγγλικά σε ό,τι αφορά την Forest, να κάνουμε έτσι και μια σύνοψη των πιο σημαντικών ειδήσεων από πλευράς Αγγλίας τις τελευταίες ώρες. Φυσικά είχαμε πρόσφατα και τον θάνατο του Kevin Keegan σε ηλικία 75 ετών, νικημένος από την επάρατη νόσο. Στα πολύ πιο πεζά και ποδοσφαιρικά προαναφέραμε και τον Morgan Rogers στην Τζέλσι. Ο Γκαρνάτσο ετοιμάζεται πλέον για νέα μετακόμιση από το Manchester και τη United, μια σεζόν στο Λονδίνο και την Chelsea. Ξανά βαλίτσες, ξανά νέο σπίτι. Πηγαίνει προς το Birmingham, καθώς η Aston Villa τον θέλει. Ο Emery εγκρίνει την απόκτησή του και έτσι ο Αργεντινός, ο οποίος στα καλά του μπορεί να είναι ένας παίκτης ο οποίος να προκαλέσει φοβερό και τρομερό πονοκέφαλο σε κάθε αντίπαλο της ομάδας στην οποία ανήκει, όπως επίσης μπορεί να προκαλέσει φοβερό και τρομερό πονοκέφαλο στον δικό του προπονητή και τους συμπαίκτες του με την συμπεριφορά του. Πηγαίνει προς το Villa Park για να γίνει παίκτης της Aston Villa με δανεισμό που μπορεί να γίνει μόνιμη μεταγραφή υπό προϋποθέσεις. Ενώ σε ό,τι αφορά την Liverpool έχει προκύψει ένα ζήτημα επαφών με εταιρεία που έχει ως έδρα την Ινδία και την Αυστραλία σε ό,τι αφορά την εξαγορά μέρους των μετοχών της Liverpool από τους Αμερικανούς. Επένδυση και όχι εξαγορά που μπορεί να οδηγήσει πλέον την αξία του κλαμπ στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, ενδεχομένως σε αυτήν την προσπάθεια να συμμετέχει και ο Τζεφ Μπέζος, πολύ γνωστός ιδρυτής της Amazon, δισεκατομμυριούχος, από τους πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, αλλά όλα αυτά παραμένουν σε απόλυτα φιλολογικό επίπεδο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, όπως αναφέρουν ακροατές στον Sky. Επιποδός βρίσκονται συνεργεία του ΔΔΕ. Η διακοπή ηλεκτροδότησης ξεκίνησε λίγο πριν από τις 3 και αρχικά επηρέασε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ζωγράφου και Γκίτζη. Λίγο μετά τις 4 προβλήματα παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, ενώ λίγο πριν από τις 5 ξεκίνησαν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε Λούτσα, Πικέρμη και Σπατά. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς νωρίτερα. Είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αποθήκη εργοστασίων ανακύκλωσης στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Προς το παρόν η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της διαμόρφωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός προτείνει ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ανεξαρτοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθέν Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Όταν βλέπετε να κλαίω.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και νομίζω ότι μπαίνουμε για τα καλά σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Ακούσατε πριν από λίγο και το σποτάκι του Big Wins Sport FM για τα μάτς Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ και Πάξη Παναθηναϊκός. Ο Δικέφαλος του Βορρά στις 8 η ώρα το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ ο Παναθηναϊκός για το Conference League παίζει με την Πάξη στην Ουγγαρία μία ώρα αργότερα. Στις 9 η ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί η σέντρα σε αυτό το παιχνίδι για τους πράσινους. Φυσικά θα υπάρχει και περιγραφή των δύο αναμετρήσεων εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας, ρεπορτάζ, σχόλια, τα πάντα για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Υπενθυμίζω από τις 6 και 4 περίπου και μετά η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ εν όψη του δικού του παιχνιδιού στην Πολωνία. Στις 7 η ώρα έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη τύπου των πράσινων από την Ουγγαρία. Εννοείται πως τα πάντα θα μεταφερθούν και εδώ από τον Big Wins Sport FM, αλλά και θα τα δείτε άμεσα στο sportpavlefm.gr με όλες τις ατάκες και όλες τις αναφορές και από τον Αλέσιο Λύση και από τον Τζέικοπ Νίστρουπ.

Και όσο ο Λύση προσπαθεί να βρει την λύση του στα προβλήματα, τα αγωνιστικά που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ για αυτό το πρώτο παιχνίδι με την Δύναμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο Εμάρ Ελκαντουρί επιστρέφει για να αναλάβει την ομάδα κάτω των 19 ετών, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον δικέφαλο του Βορρά, ο 35χρονος Μαροκινός, ο οποίος υπηρέτησε και τίμησε για 6 χρόνια τη φανέλα του ΠΑΟΚ, 173 συμμετοχές, 10 γκολ και 13 assist, κάνει τα πρώτα του βήματα στην προπονητική και βρίσκεται πλέον στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας το τιμόνι της ομάδας της ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 19 ετών, στο πλευρό του ο συνεργάτης του, ο Φακούντο Ντελγάδο.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια και από άποψη αγωνιστικού αλλά και από άποψη στοιχηματικού είναι το Ζελέσνη Τσαρπάντσεβο με την Μπράγκα. Μια Μπράγκα η οποία οφείλει εξ αρχής από το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ζελέσνιτσαρ να πάρει το αποτέλεσμα εκείνο που θα της επιτρέψει να συνεχίσει προς τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Η Μπράγκα, έτσι όπως τα έκανε μέσω της τέταρτης θέσης στην Primeira Liga, αναγκάζεται να βρεθεί στην τρίτη τη τάξη κατηγορία της Ευρώπης απέναντι σε μια Ζελέσνιτσαρ η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε οποιοδήποτε επίπεδο στα τουρνουά της UEFA. Βρέθηκε στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας άλλωστε το 2023. Έχει τερματίσει στην 14η, τη 10η και την 4η εσίως θέση την περασμένη αγωνιστική περίοδο, με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει κάπως έτσι την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Για την Μπράγκα δεν χρειάζονται νομίζω πάρα πολλά λόγια, αλλά από τα ημιτελικά της περασμένης σεζόν όπου βρέθηκε στο Europa League με την Φράιμπουργκ να την πετά εκτός συνέχειας, αναγκάζεται να βρεθεί μόλις για δεύτερη φορά στο Conference League έπειτα από τη σεζόν 2022-23. Οπότε με τον Κάρλος Βίσενς, που υπήρξε και βοηθός του Γκουαρδιόλα στη City, η αλήθεια είναι, στην δεκαετή παρουσία του Γκουαρδιόλα στην City, η Μπράγκα θα προσπαθήσει για το θετικό αποτέλεσμα απόψε στο εκτός έδρας παιχνίδι και η επιλογή του να καταφέρει να πάρει την νίκη δίχως να δεχτεί τέρμα, που σημαίνει ότι παίρνουμε την αγορά του να μην σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε αυτήν την αναμέτρηση. Η Novibet το έχει σε απόδοση 1,84, οπότε κλείνουμε προς αυτή την επιλογή.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά, με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε και δεν ξέρω, η αλήθεια είναι τι ακριβώς θα πρέπει άλλο να υποθεί για τον Νεϊμάρ και αν θα πρέπει να τον κρίνουμε βάσει αυτού που θέλουμε για το ποδόσφαιρο ή να αποδεχτούμε τον χαρακτήρα του, τις αδυναμίες του, τις κακές του συνήθειες και το γεγονός πως αυτό το παιδί πλέον μπορεί και θέλει να περνά πολύ διαφορετικά τον χρόνο του σε αντίθεση με το να βρίσκεται συνεχώς σε ένα γήπεδο. Λοιπόν, διαβάζω πως δεν ταξίδεψε στη Βενεζουέλα για αγώνα της Σάντος και αντιθέτως πήγε σε τουρνουά πόκερ. Προφανώς και γνωρίζουμε όλοι την αδυναμία που έχει στο πόκερ, αλλά αυτό το παιδί για το οποίο έγινε τόσο μεγάλη συζήτηση και πριν το παγκόσμιο κύπελο, για τον οποίο λέγεται πως υπήρξε λανθασμένη ιατρική διάγνωση και δεν ήταν σίγουρο αν θα προλάβει κάποιο μάτς της Βραζιλίας στο παγκόσμιο κύπελο, για τον Αντσελότη που τον κρατούσε στον πάγκο και του έδωσε συμμετοχές με αλλαγή για τη στιγμή του αποκλεισμού της Ελεσάου από την Νορβηγία, με τον Νεϊμάρ να σκοράρει, να μειώνει σε 2-1 στις καθυστερήσεις με πέναλτι και αντί να τρέξει να πάρει την μπάλα και να γυρίσει στη σέντρα για να προσπαθήσει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ισοφάρισης για την ομάδα του, επέλεξε να τα βάλει με τον τερματοφύλακα που απλά προσπάθησε να παίξει με το μυαλό του. Αυτό το παιδί λοιπόν που δείχνει να μην μπορεί να κατανοήσει πλέον το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ή το τι πρέπει να κάνει για να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο, έχοντας βρεθεί ξανά στην αγκαλιά της Σάντος, που μάλλον είναι και η βολή του. Κάπως έτσι μπορούμε να το δούμε, σε αντίθεση με το να βρίσκεται σε κάποιο από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν ήθελε να είναι στον αφρό. Μπορεί να είναι στον αφρό της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας με πολλά πράγματα που κάνει στη Σάντος, είτε κάποια λίγα γκολ, είτε κάποιους καυγάδες, είτε κάποια ξενύχτια του. Αυτή την φορά βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο για την επιλογή του να περάσει τον ελεύθερο χρόνο του σε τουρνουά πόκερ στο Σάο Πάολο και να μην βρεθεί δίπλα στην Σάντος. Okay, δεν ξέρω αν ήταν και αυτό μέσα στις ημέρες της άδειας που δικαιούτο από την ομάδα του μετά την παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά νομίζω πως ο Νεϊμάρ, και το έχω πει πολλάκις και το επαναλαμβάνω, αν δείτε όλοι το ντοκιμαντέρ σε γνωστή πλατφόρμα για τον τρόπο ζωής του, για τις επιρροές του και για τους ανθρώπους που τον επηρεάζουν και πολύ περισσότερο για τον πατέρα του, που με το δικό του κακό μυαλό προσπαθεί να επηρεάσει αρνητικά τον Νεϊμάρ, νομίζω θα καταλάβετε αρκετή πολύ καλύτερα γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε ίσως πλέον πολλά πράγματα από αυτό το παιδί που κάποτε τον θαύμαζε ο ευρωπαϊκός, ο ποδοσφαιρικός κόσμος, αλλά πλέον τον έχει μόνο όσον αφορά έτσι σε κίτρινες σελίδες, να το πούμε, εφημερίδας.

Λοιπόν, είναι ακόμα μια μέρα με αρκετά φιλικά παιχνίδια. Επαναλαμβάνω πως στις 7 η ώρα το απόγευμα κάνει σέντρα και το φιλικό προετοιμασίας της Κηφισιάς σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες, με το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο να αντιμετωπίζει την Λαλουβιέρ από το Βέλγιο. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα υπήρξε ένα φιλικό της Forest με την Blackburn που ολοκληρώθηκε στο 3-0 για το εντυπωσιακό μεν, αλλά μάλλον αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο της αντιπάλου, το 16-0 της Ίντερ, μπορείτε να το δείτε και στο sportpavlefm.gr απέναντι σε γερμανική ομάδα έκτης κατηγορίας. Υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα παιχνιδάκια τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα κάνουν σέντρα λίγο αργότερα. Λοιπόν, βλέπω ένα Μπολόνια Χάιντενχάιμ στο 1-1 λίγο πριν το ημίχρονο. Βλέπω ένα Χάρκοβο Σάλκε 0-0. Υπάρχει αργότερα ένα μάτς της Παλέρμο. Η Τότεναμ παίζει με την MK Dons στις 6 η ώρα. Η Βερόνα με την Virtus Verona. Γενικότερα πάρα πολλά. Και οι ιταλικές ομάδες έχουν μπει για τα καλά στο χώρο των φιλικών αναμετρήσεων. Η Νάπολη με την Αρέτζο. Προφανώς είναι ακόμα έναρξη της προετοιμασίας τους. Οπότε έχουν εμπόδια μικρής δυναμικότητας.

Ενώ και η γκένκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα αντιμετωπίζει την Αλκμαρ στις 7.30 σήμερα. Να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και με την υπόθεση του Καρέτσα, ο οποίος φέρεται να είναι πολύ πολύ κοντά στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία φέρεται να έχει καταθέσει βελτιωμένη προσφορά στην γκένκ ώστε να πάρει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, με τους Βέλγους να ικανοποιούνται από την πρόταση που έχουν λάβει από τους Βεσφαλούς, κοντά στα 30 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω, αφημολογείται πως είναι αυτή η προσφορά από την Borussia Dortmund, και ποσοστό μεταπόλησης που θα εξασφαλίσει η Genk περίπου στο 15 με 20%. Κάπως έτσι φαίνεται πως κάμπτεται η αντίσταση της Genk για να παραχωρήσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Νομίζω ότι θα ταιριάξει πάρα πολύ το γερμανικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα ταιριάξει πολύ συγκεκριμένα η Dortmund, οι ταχύτητες που μπορεί, από τις οποίες μπορεί και να βοηθηθεί αλλά και να ενισχύσει και εκείνος μέσω επιθετικά, και από τον άξονα και από τις πτέρυγες, και αυτό το πολύ γρήγορο transition που μπορεί να εφαρμόσει η Dortmund. Στο μυαλό μου και πολύ θεωρητικά και πολύ πρόημα είναι παίκτης που μπορεί να βοηθηθεί πάρα πάρα πολύ και να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο στην Dortmund. Οπότε ως βήμα καριέρας, το γεγονός πως μιλάμε για έναν τρομερά ποιοτικό ποδοσφαιριστή, η Βεσφαλία φαίνεται ότι μπορεί να του κάνει πάρα πάρα πολύ καλό.

Αργότερα το βραδάκι, 10 παρατέταρτο, υπάρχει και ένα φιλικό της West Ham με τη Steven Age και το αναφέρω διότι ο Ντίνος Μαυροπάνος δεν έχει αλλάξει ακόμα ποδοσφαιρικό σταθμό, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα και από τον Ιούνιο οι φήμες τον ήθελαν να αποχωρεί, τον ήθελαν ακόμα και να βρίσκεται ξανά στα ραντάρ της Arsenal από την οποία έχει περάσει και πάλι δεν ξέρω αν θα συνεχίσει στη West Ham η οποία θα βρίσκεται στην Championship την νέα αγωνιστική περίοδο. Ασφαλώς και υπάρχει η θεωρητική εγγύηση, έτσι, ο λόγος των διοικούντων για το ότι η ομάδα θα κάνει τεράστια προσπάθεια να επανέλθει άμεσα στην Premier. Δεν υφίσταται project βελτίωσης δίχως στόχο ανόδου και δημιουργίας ενός νέου συνόλου. Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος παραμένει στα σφυριά. Ήταν εκείνος ο οποίος έχει πετύχει το πρώτο γκολ για το φετινό καλοκαίρι για τη West Ham σε φιλικό προετοιμασίας. Το πρώτο match κόντρα στη Southend ήταν εκείνος ο οποίος είχε σοφαρίσει για την ομάδα του, η οποία είχε βρεθεί πίσω στο σκορ από το 15ο λεπτό. Και τώρα υπάρχει το φιλικό αυτό με τη Steven Age. Με τις φήμες, η αλήθεια είναι, να έχουν ηρεμήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Αναφορικά με την περίπτωση του Έλληνα αμυντικού. Δεν είχε και την καλύτερη αγωνιστική περίοδο. Προφανώς και εκείνος έχει μερίδιο ευθύνης και ολόκληρη άμυνα και ολόκληρη ομάδα για τον υποβιβασμό. Αρκετοί δεν κατάφεραν να πιάσουν ποτέ καλή απόδοση. Ήταν κάτω του μετρίου οι επιδόσεις τους στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Ο Ντίνος Μαυροπάνος είχε πετύχει γκολ και κόντρα στη City. Η West Ham είχε προσπαθήσει να κόψει και εκείνη βαθμούς από τους πολίτες οι οποίοι τελικά έχασαν τον τίτλο από την Arsenal. Προς το παρόν, εκείνος, ο Ντίνος Μαυροπάνος, παραμένει σφυρί, τα οποία σφυριά με δύο παραχωρήσεις παικτών και του Ματέους Φερνάντες και του Σάμερβιλ στην Αλ Χιλάλ, του Ματέους Φερνάντες στην Τότεναμ, έχουν πλουτίσει τις τελευταίες μέρες, έχουν λάβει περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ αμέσως μετά τον υποβιβασμό τους.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω πως 6 και 4 έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το βραδάκι της Πέμπτης. Οτιδήποτε υποθεί φυσικά το ακούτε και από τον Big One Sport FM, το διαβάζετε και στο sport.pavlafm.gr. Αργότερα θα υπάρχει συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού για να μπούμε κανονικότατα πλέον σε ρυθμό ευρωπαϊκών προκριματικών, πέρα από εκείνα που θα διεξαχθούν απόψε και τα οποία μας βάζουν σιγά σιγά για τα καλά. Στο κλίμα πλέον τέλη Ιουλίου, οι ελληνικές ομάδες κάνουν τα βήματα που χρειάζονται σε αυτά τα προκριματικά για να βρίσκονται και τον προσεχή χειμώνα στις μεγάλες οργανώσεις της UEFA. Και εμείς, όσο βρεθήκαμε εδώ στον αέρα του Big One Sport FM, βρεθήκαμε για το τελευταίο δίωρο και θα ανανεώσουμε σιγά σιγά το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 4. Λοιπόν, για περίπου 2 ώρες είχα στην αρχιταξία της εκπομπής την Κωνσταντίνα Πανούτσου. Για τις προηγούμενες 2 ώρες είχα και τον Στέφανο Παλότολο στις ωραίες μουσικές επιλογές. Εσείς είχατε τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Φυσικά παραμένετε απόλυτα συντονισμένοι στους 94,6. Θα ακούσουμε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 6. Θα ακούσουμε ένα πολύ μικρό break και παραδίδω σκυτάλι στον Στέφανο Χωριανόπουλο που ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 6, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Σε συζητήσεις με τον 34χρονο Λιβετόχα Φρεμό Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, βρίσκεται Ολυμπιακός σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Στη λίστα και ο 32χρονος Βραζιλιάνος Φαμπιάνο. Σε 2 με 3 ημέρες ελπίζουν στη Χάλη να έχει ολοκληρωθεί με τα γραφή του Τζολάκη. Με τον Φαν Ντρόγκελεν αλλαχωρίσους Κρίστιανσεν και Σιώπη, αποστολή του Παναθηναϊκού για το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία, στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Δίλημα ανάμεσα σε Κάτρι και Τουμπά για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε το φαβορί, αλλά θέλουμε την έκπληξη, δήλωσε ο προπονητής της Ουγγρικής ομάδας Γιώργη Μπόγκναρ. Στροφή σε άλλη περίπτωση για τη θέση του μέσου από την ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με το Kings Kangua της Χάπολ Μπερσεβά. Μέχρι το Σαββατοκύριακο οι οριστικές εξελίξεις. Το μονοετή δανεισμό του Λιούμπιτσιτς από την Ένωση με οψιόν αγοράς, ανακοίνωσε η Αυστριακή ΛΑΣΚ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ το ιταλικό δημοσίευμα που κάνει λόγο για συνάντηση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ στη Μαδρίτη με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χοσέλου, ο οποίος είναι ψηλά στη λίστα. Στην Πολωνία για το πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου ταξίδεψε και ο Λίρατζης, παρότι δεν ήταν στην αποστολή, καθώς ένας παίκτης ένιωσε την διαθεσία. Εν αναμονή της άφηξης του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόγκο Γιούρις στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Όση και εκβρίσκονται στον Άρη. Ανακοινώνεται τον Ντέλε Μπασίρου και αναχωρεί για την Ιταλία στο να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Για την απόκτηση του πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Αϊτόρ, Κανταλαπιέδρα κινείται όφη, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Σαρής στον Athletics FM. Ο 30χρονος εξτρέμ αγωνίζεται στη Βραζιλία με τη Βιτόρια. Κάτοικος Κηφισιάς παραμένει ο 33χρονος κεντρικός αμυντικός Ούγκο Σόουζα, ο οποίος υπέγραψε το καλοκαίρι του 2027. Διερευνητική κρούση των ατζέντη του Wade Baldwin και τη Fenerbahçe έκανε, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός Άκτορ, αρνητικός στον ενδεχόμενο Αμερικανός Γκάρντ, ο οποίος δεν παραχωρείται από την ομάδα. Στην Ελλάδα και ο λογαριασμό του Ολυμπιακού έρχεται σήμερα στις 11 παρατέταρτο ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ γνωστοποίησε ο Γιάννης Μπουρούσης, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Στο μπάσκετ για μένα θα παραμείνει σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο, ανέφερε σε σχετική δήλωσή του. Η μεγάλη έκπληξη με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελαραμπή θέλει να κάνει Μαρκό. Η ομάδα που αγωνίζεται σε Super League 2 βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Μαροκινό πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, προσφέροντάς του συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση στην Γκένγκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα κατέθεσε η Ντόρτμουντ με το ποσό να ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στη Γερμανία. Ο 18χρονος διεθνής επιθετικός έχει συμφωνήσει ήδη με τους Βεστφαλούς για συμβόλαιο στο 2031. Με τον forward του Παναθηναϊκού Άκτορ Χουάντσο Ερναγκόμεθ και τους NBAers Ούγκο Γκονθάλεθ, Αντάι Μάρα, Σέρχιο Ντελαρέα και Σάντι Αλντάμα, η προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τους αγώνες με Ελλάδα και Πορτογαλία στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Αύγουστο. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Στέφανος Κουλιανόπουλος.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Γεια σας, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Είμαι ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Έχω εδώ μεγάλη παρέα δίπλα μου. Πανστρατιά, Στέφανο Παλουότολο. Χαμογελαστός όπως πάντα. Έχω Κωνσταντίνα Παλουτσού στην παραγωγή. Και ένα μικρό φίλο. Όποτε θέλεις να ξέρεις, μπορείς να είσαι μέσα και να πεις γεια. Και να συστηθείς στο κοινό. Σε έχει ακούσει. Μου κάνει θαυμάσια απ' έξω.

Έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα, καθώς η νέα ευρωπαϊκή σεζόν έχει μπει για τα καλά. Στις δράγες, να το πούμε έτσι. Ξεκινήσαμε χθες με δεύτερο προκριματικό, ωραία ματσάκια. Έπαιξε και η Χάπολ Μπερσεβά του Φράγκουα. Έπαιξαν και οι υπόλοιπες ομάδες που ενδιαφέρουν κυρίως στην ΑΕΚ, στο δεύτερο προκριματικό, για το αν θα καταφέρει η Ένωση, αν θα σταθεί τυχερή η Ένωση και να θα μπει στους ισχυρούς των playoffs. Απόψε διεξάγονται επίσημα δικά μάτς για τα προκριματικά του Champions League, ενώ αύριο έρχεται και η σειρά των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Δυνάμο Κιέβου στις 8 η ώρα στην Πολωνία για το δεύτερο προκριματικό του Europa League, ενώ μία ώρα αργότερα στις 9 ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της ΠΑΚΣ για το δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Όπως είπαμε, τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν και όπου κάθε μάτς έχει τη δική της ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+. Παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο BwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: BwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε με μια σημαντική μεταγραφή για τον Άρη, καθώς ολοκληρώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του Ντέλε Μπασίρου, του 26χρονου Ντέλε Μπασίρου στον Άρη, ο οποίος έρχεται για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Ο Νιγηριανός μέσος αποτελούσε βασική επιλογή για τον άξονα, κατάφεραν οι Θεσσαλονικείς και τον έπεισαν. Είχε κάποια προβλήματα τραυματισμού τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο πλέον είναι υγιής και λογικά ο Άρης θα στηριχθεί πάνω του. Δίπλα μου όμως, έχω το φίλο μου τον Άλκη. Άλκη, συστήσου στο κοινό.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ρωτάτε πάρα πολύ φίλοι του Παναθηναϊκού, θα βγάλουμε ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Σας έχω έναν εγκολαπτόμενο ρεπόρτερ. Δεν είναι εδώ να σας δώσει μεταγραφικά νέα και τέτοια πράγματα. Είναι εδώ για να δώσει το στίγμα του, το σχόλιο του για τη φετινή ομάδα του Παναθηναϊκού. Για πες τι έχεις δει μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, καλά, καλή, έχουμε πολύ καλή ομάδα πιστεύω, γιατί οι μεταγραφές είναι πολύ καλές φέτος, αλλά μας λείπει ο αμυντικός που τραυματίστηκε τώρα και ο Ίγκασον.
0: Κάτσε, αλλά πήρατε δύο αμυντικούς, τον Ντεφράι.
1: Ναι, τον Ντεφράι και τον
0: Φαν Ντρόγγελεν, σωστά. Αγαπημένος μεταγραφή.
1: Νομίζω τώρα. Ο Ντεφράι.
0: Γιατί είναι ο Ντεφράι.
1: Εντάξει, είναι ότι έπαιζε τόσα χρόνια στην Ίντερ και ήταν έπαιζε και με εθνική Ολλανδίας.

0: Πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Και για πες, αγαπημένος παίκτης, πέρα από τον Ντεφράι που ήρθε φέτος.
0: Αντίνο.
1: Αντίνο. Γιατί είναι έτσι, ντριμπλέρ, δυνατός.
0: Ναι, είναι... πάει δυνατά στις φάσεις.
1: Και ο αγαπημένος ο παίκτης.
0: Σε αντίθεση με τον Μπελίστρη που πάει να κάνει εκεί την ενέργεια, πάει στο τέτα τέτ, τη στέλνει out. Ή πάνω στον τερματοφύλακα.
1: Άρα δεν σε αρέσει ο Μπελίστρη.
0: Εντάξει. Καλός είναι.
1: Θα προτιμούσε όμως κάτι άλλο.
0: Ναι. Δυναμικός όσο ο Μπελίστρη, αλλά να μην χάνει τις φάσεις.
1: Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ καλός. Διαβάζει εξαιρετικά το παιχνίδι. Δώσε μου το χέρι σου. Θέλω να μου πεις τώρα αγαπημένο παίκτη Παναθηναϊκού όλα αυτά τα χρόνια. Από τότε που άρχισε να παρακολουθείς ποδόσφαιρο. Αρχικά πες την ηλικία σου.
0: Είμαι 13.
1: Λοιπόν, 13 χρονών και έχεις τέτοια εφράδια. Δηλαδή, μπράβο σου. Για πες.
0: Ο Ιωαννίδης.
1: Ιωαννίδης,
0: Ναι.
1: Στεναχωρέθηκες που έφυγε τη Sporting.
0: Εντάξει, χάρηκα που έκανε τόσο μια μεγάλη κίνηση για το μέλλον του να πάει κάπου καλύτερα. Mm-hmm. Γιατί, εντάξει, όσο Παναθηναϊκός και να είμαι, η Sporting είναι καλύτερη.
1: Ωραίο. Πολύ, πολύ όριμο. Στέφανο, τι λες. Θα το πάρουμε. 13 χρονών. Έχει ακόμα 5 χρονάκια. Την άρθει. Αλλά νομίζω ότι εδώ θα καταλήξεις. Κάποια στιγμή. Εκτός αν είσαι ποδοσφαιριστής.
0: Είμαι.
1: Είσαι σε ποια ομάδα παίζεις?
0: Στο Παναθηναϊκό Αμορουσίο.
1: Στο Παναθηναϊκό Αμορουσίο. Για τι θέση παίζεις?
0: Αριστερό εξτρέμ.
1: Αριστερό εξτρέμ. Άρα Αντίνο, είσαι δεξιοπόδαρος και εσύ.
0: Ναι, και κάνω τα σούτ από το αντίθετο πόδι, αντίθετη γωνία.
1: Και πόσα γκολ έβαλες?
0: Δεν τα μετράω τη φετινή χρονιά, αλλά σε κάθε μάτσο βάζω γκολ.
1: Περίμενε, δεν τα μετράς γιατί είσαι, ρε παιδί μου, έβαλες πολλά γκολ και έχεις χάσει το μέτρημα ή γιατί.
0: Βαριέμαι.
1: Α, γιατί βαριέσαι.
0: Ναι, θα χάσω το μέτρημα κάποια μέρα. Κάποια μέρα θα πω περισσότερα, κάποια άλλη θα πω λιγότερα. Δεν θα είναι σταθερό.
1: Δεν θα είναι σταθερό. Ωραία, και για πες μου, έχεις πάει γήπεδο?
0: Ναι, πολλές φορές.
1: Πολλές φορές. Ναι. Έχουμε εδώ ένα φανατικό Παναθηναϊκό. Για πες αγαπημένο μάτς στο γήπεδο.
0: Δεν θυμάμαι με ποια παίζαμε. Δεν θυμάμαι πώς λεγότανε, αλλά τότε που είχε χάσει ο Τετέ το πέναλτι και μετά στην επόμενη φάση βάζει τον γκόλ ο Ιωαννίδης αυτό που τη σηκώνει με το τακουνάκι, του έρχεται μπροστά και κάνει το βολέ και πάει στην αντίθετη γωνία πάνω από τον τερματοφύλακα.
1: Είναι με την Dynamo Minsk στο Conference League.
0: Α, ναι, ναι.
1: Που είχε ψηφιστεί και καλύτερο γκόλ του Conference League.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το αγαπημένο σου γκόλ, έτσι.
0: Ναι, απλά δεν το δω από πολύ καλή γωνία, δηλαδή ήμασταν στη γωνία στο γήπεδο.
1: Φέτος θα πας γήπεδο?
0: Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Για ποιο μάτσα ανυπομονείς?
0: Δεν ανυπομονώ για κάποιο τόσο πολύ.
1: Όχι, δεν θες.
0: Θέλω να δω πώς θα είναι αυτό το μάτς για να μ' αρέσει ένα μάτς, mm-hmm. Πρέπει να το δω.
1: Πρέπει να δεις το Παναθηναϊκό ή πρέπει να δεις?
0: Πρέπει να δω το πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, το πώς θα είναι το μάτς, αν χάσουν ή κερδίσουν, αν είναι καλύτεροι αντίπαλοι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μου πεις ότι παίζουμε με τη Ρεάλ, θα σου πω εντάξει, θα χάσουμε, μάλλον. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η τύχη που υπάρχει σε μερικές ομάδες που κερδίζουν. Αλλά δεν ανυπομονώ τόσο για κάποιο μάτς.
1: Ωραία, και τελευταία ερώτηση. Στο Βοτανικό θα πας?
0: Ναι.
1: Ναι, ανυπομονείς για το Βοτανικό?
0: Ναι, γιατί λένε πως θα είναι τέλειο. Και του Ολυμπιακού κάτι θα κάνουν, το Καρεσκάκι θα το κάνουν στο Allianz Arena.
1: Θα πας και στο Καρεσκάκι?
0: Μόνο αν παίξει εθνική.
1: Όχι, αν παίξει Ολυμπιακός.
0: Όχι.

0: Λοιπόν, πήραμε μια απόφαση εδώ πέρα με τον φίλο τον Άλκη. Θα μιλήσουμε για μεταγραφές, θα σχολιάσουμε μεταγραφές παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες μου, αγαπημένη σου μεταγραφή μέχρι στιγμής.
1: Πιστεύω πως η αγαπημένη μου μεταγραφή είναι ο Τζόλι στην Arsenal. Γιατί από εξωτερικό είμαι Arsenal.
0: Είσαι Arsenal, και, ναι. Άρα πανηγύρισες φέτος.
1: Ναι, φέτος. Και στεναχωρέθηκα που χάσαμε το Champions League.
0: Δεν το άξιζε το Champions League. Ή πιστεύεις ότι το άξιζε?
1: Το άξιζε.
0: Το άξιζε,
1: Είχε δυνατή ομάδα.
0: Ναι, απλά δεν είναι τόσο ελκυστικό το ποδόσφαιρο που παίζει. Δεν βαριέσαι λίγο με την Arsenal?
1: Μερικές φορές ναι. Γιατί μερικές φορές κάνουν μόνο πάσες, κάνουν για πολλή ώρα, γυρνάνε την μπάλα πίσω. Δεν πάνε για τη φάση εκεί.
0: Άρα αγαπημένος μεταγραφή μέχρι στιγμής είναι ο Τζόλης.
1: Ναι.
0: Παίζεις FIFA?
1: Ναι.
0: Παίρνεις Arsenal?
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι φέτος θα παίρνεις Arsenal full, θα βάζεις.
1: Και παίζω και manager career, το ξέρεις.
0: Είναι, FIFA.
1: Ναι, που παίρνεις έναν προπονητή και πηγαίνεις σε μια ομάδα και κάνεις μεταγραφές. Αν έχεις καλή ομάδα, κερδίζεις και τέτοια. Και έχω πάρει το Μέση στην Arsenal.
0: Το Μέση στην Arsenal?
1: Ναι.
0: Και δεν παίζει ο Σάκα?
1: Τον βάζω δεκάρι.
0: Δεκάρι το Σάκα.
1: Και βγάζω βάζω Έζε αριστερά. Και τώρα τον Τροσάρτ τον έχω βγάλει γιατί έφυγε και όλες πήγε Μπεσίκτας.
0: Είσαι φουλ ενημερωμένος, έτσι.
1: Ναι. Και ο Σαλάχ πήγε Μπεσίκτας.
0: Και ο Σαλάχ ετοιμάζεται να πάει.
1: Ναι, όντως. Και λένε ότι θα πάει και ο Βαντάι. Γενικά, Λίβερπουλ, αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Άρα, να μην πετύχει η ελληνική ομάδα την Μπεσίκτας στις ευρωπαϊκές οργανώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό ελπίζουμε.
1: Ναι, ποτέ.
0: Τι σε αρέσει το Τζόλι περισσότερο?
1: Έχει το. Αυτό που είναι δυναμικό. Πάει με δύναμη στους αντιπάλους του να τους περάσει.
0: Σωστό.
1: Και. Είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Και έχει τρομερή σχέση με τον goal, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και με την assist. Σκοράρει κατάπαυστα, δίνει assist συνεχώς.
1: Συνεχώς.
0: Έχει αυτή την ορμή την οποία λες και έχει τρομερή τελική απόφαση. Θα είναι στην περιοχή, ξέρει πότε να σουτάρει, πότε να πασάρει. Θεωρείς ότι θα ταιριάξει την Arsenal? Θα πάει βασικός?
1: Ναι. Βασικός στο πρώτο του match θα είναι αλλαγή σίγουρα. Δεν θα μπει με τη μία βασικός. Γιατί θα βάλει δεκάρι. Έντεγκαρτ και αριστερά Έζε, μάλλον, για πρώτο παιχνίδι. Και μετά θα μπει ο Τζόλης στη θέση του Έζε.
0: Στη θέση του Έζε?
1: Όχι. Ναι.
0: Αριστερά.
1: Ναι, αριστερά. Ναι.
0: Και Έζε θα πάει πιο πίσω ή
1: Έζε θα βγει? Έζε θα βγει, ναι.
0: Okay.
1: Γιατί θα έχει τον Έντεγκαρτ στο δεκάρι να του βγάζει πάσες, να πηγαίνει για γκολ.
0: Θα έχει το Ράις από πίσω να κάνει
1: το Ράις, θα έχει απέναντι το Σάκα και Γιόκερες, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι πώς προφέρεται. Ναι, καλός είναι. Εντάξει, δεν είναι ο παίκτης που κάνει την πάσα, δεν είναι παίκτης που θα κάνει εύκολα πάσα, είναι να πάει μόνος του να βάλει τον γκολ.
0: Δεύτερη αγαπημένη μεταγραφή μετά τον Τζόλι?
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω πως έχει γίνει στα σίγουρα, αλλά μου φαίνεται πολύ ωραίο να πάει ο Λίσε στη Ρεάλ.
0: Ναι, δεν έχει γίνει ακόμα. Είναι δύσκολο να πάει.
1: Ναι, όντως, γιατί...
0: Και εμένα θα μου άρεσε πολύ αυτό. Με Μπαπέ εκεί πέρα, με Μπέλιγχαμ, θα κάνανε παπάδες. Γιατί σε αρέσει τόσο πολύ ο Λίσε?
1: Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δηλαδή είναι από τους top 10 στον κόσμο.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Επειδή παίζει δεξί εξτρέμ, θα σου βάλω ένα δίλημα.
1: Ναι.
0: Θα προτιμούσες ο Λίσε ή για μάλιστα την ομάδα σου, στον Παναθηναϊκό, που δεν θέλεις τον Πελίστρη? Δύσκολη η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Για σκέψη το.
1: Ο Λίσε.
0: Ο Λίσε.
1: Ναι, γιατί ο Γιαμάλιστα είναι μικρός και θα τσακώνεται όλη την ώρα με τους υπόλοιπους.
0: Ροχ.
1: Ναι, μου φαίνεται λίγο τσαμπουκάς.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Άλκη. Άλκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε
1: σε
0: πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 στελέχη της πυροσβεστικής. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή για το ίδιο αδίκημα. Το 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 5ο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Προς το παρόν η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αντίπεινα απειλή ο Αμερικανός πρόεδρος στους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ?
12: Αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε. Έχω δίπλα μου φτάνω Κώστα. Θα αλλάξουμε λίγο περιβάλλον.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους φίλους και στους ακροατές του BWIN Sport FM. Ήρθαμε να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ. Είναι ένα καυτό καλοκαίρι και κυριολεκτικά και μεταφορικά στην Ευρωλίγκα. Έχω φέρει λοιπόν ένα top 10 από τις καλύτερες κινήσεις που θεωρώ ότι έχουν γίνει μέχρι τώρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης.
0: Το πήρες πάνω σου, λέει.
1: Πήγα λίγο
0: δυνατά, έτσι.
1: Πήγα λίγο.
0: Πήρες μονότερμα. Λοιπόν, εγώ να υπενθυμίσω τον διαγωνισμό για τους φίλους ακροατές. Με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφής. Στέλνετε στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946946, τη λέξη Golden Star και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το διπλό εισιτήριο. Και αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο για να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Άνδρος King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η δικιά σου σειρά. Μας ταξιδέψεις τώρα στις μεταγραφές της Ευρωλίγκας. Να ξέρεις, δεν έχω δει καμία λίστα, δεν έλαβα κάποια.
1: Θέλω να μαντέψεις λίγο.
0: Να μαντέψω τη δεκάδα που έβαλες.
1: Θες να τη μαντέψεις να κάνεις μια προσπάθεια τώρα ή να όσο με βλέπεις τι ονόματα λέω να πάει και περίπου το νου.
0: Δεν θα κάνω καμία προσπάθεια. Στο είπα και έξω. Περιμένω να ακούσω. Τι έχεις να πεις.
1: Λοιπόν, αρχικά είναι κάποιες μεταγραφές οι οποίες βασίζονται κυρίως στην επιδραστικότητα που μπορούν να έχουν στην ομάδα που κατέληξαν αυτό το καλοκαίρι, αλλά και το πόσο γκέλ κάνουν σαν όνομα. Έχει να κάνει με αυτούς τους δύο παράγοντες ουσιαστικά. Βέβαια, είναι ακόμα 21-22 Ιουλίου. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Η σεζόν το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλά. Αλλά μέχρι τώρα έχουμε μία εικόνα για το top 10 που πιστεύω να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει όντως αυτό αντιπροσωπεύει πολύ κόσμο. Πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι το top 10 αυτό είναι ένα top 10 το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πόσες φορές το είπα αυτό. Αν ξέρεις από το άγχος μου λίγο και εγώ το είπα 15 φορές, αλλά δεν πειράζει.
0: Κανείς δεν παρεξηγεί.
1: Να πούμε ότι στη λίστα δεν έχουμε αναφέρει κάποιους παίχτες.
0: Δεν χρειάζεται να το ξεκινήσει έτσι. Θα τους πούμε.
1: Για να μην γίνει spoil.
0: Ναι, και δεν χρειάζεται να δικαιολογηθείς. Ωραία. Απλά θέλω να μου πεις, τους έχεις βάλει με κατάταξη, σειρά κατάταξη. Δηλαδή θα
1: τους
0: πάμε από το 10 μέχρι το 1.
1: Τους έχω βάλει πολύ στα σειρά κατάταξη. Από το 10 μέχρι το 1 που κορυφώνεται ο καλύτερος παίχτης. Δηλαδή okay. Είναι στο νούμερο 1, ξέρεις.
0: Εντάξει. Εγώ, ωραία, να σου κάνω μια πρόβλεψη. Έχεις βάλει στο νούμερο 1 ή Γιαμπουσέλε ή Μοντέρο. Και το αφήνω εκεί.
1: Θες να απαντήσω ή να κάνω.
0: Όχι, όχι, όχι. Ξεκινάμε το 10.
1: Ωραία. Στο νούμερο 10 θα βάλω έναν παίχτη ο οποίος πέρασε γενικά κάτω από τα ραντάρ. Ο Τζος Νίμπο είναι το πεντάρι που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και με την Αρμάνι πέρυσι τα τελευταία δύο χρόνια με την ομάδα του της Αρμάνι Μιλάνο και πάει στην Μπαρσελόνα φέτος. Του Σέκουλιτς πλέον όπως ανακοίνωσαν οι Μπλαουγκράνα τον νέο προπονητή έως το 2028. Ο Τζος Νίμπο λοιπόν είναι 29 ετών, αγωνίζεται ως έντερ και υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 29 που αναφέραμε. Είναι πολύ επιδραστικός, είχε πέρυσι στη EuroLeague 10,2 πόντους κατά μέσο όρο, 5,5 rebound και ήταν αρκετά καλός και στα υπόλοιπα κομμάτια του παιχνιδιού, μέσα στα κλεψίματα, είναι πολύ καλός αμυντικός, έχει μεγάλη ικανότητα στο επιθετικό rebound και είναι πολύ καλός αμυντικός εξολοθρευτής, είναι rim protector όπως λέμε στα αγγλικά. Επίσης έρχεται σε μια ομάδα η οποία χάνει το μεγαλύτερο μέρος των guard, των center, συγγνώμη, ο Βέσελη αποχώρησε, ο Ερνάν Γκόμεθ και αυτός έχει φύγει από τη Blaugrana. Ο Γιούσουφ Αφάλ δεν αποτελεί παρελθόν και ο Γάλλος, οπότε έχει βρει ένα χώρο που μπορεί να αποτελέσει το νούμερο ένα center της ομάδας του Σέκουλιτς. Βέβαια θα μου πείτε, μπορεί και ο Μόζες Ράιτ, ο οποίος αποκτήθηκε, να αποτελέσει και αυτός το σημαντικό παίκτη. Θα είναι σημαντικός παίκτης ο Ράιτ, αλλά στο πικ του ο παίκτης που αναφέραμε, ο Τζος Νίμπο, θα είναι ουσιαστικά πιο επιδραστικός. Δεν ξέρω.
0: Ωραία, κοίτα, για τον Νίμπο θα σου πω έτσι όπως τον έχω δει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένας καλός παίκτης. Δεν τον θεωρώ top center στην Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους όσον αφορά στα pick and roll. Και δεν χρειάζεται δηλαδή την μπάλα στη χέρια του για να είναι αποτελεσματικός. Σκοράρει σχεδόν αποκλειστικά, δεν θυμάμαι καλά, από pick and roll και παίρνοντας επιθετικά rebound. Δηλαδή έχει αυτό, ξέρεις, το.
1: Την έφεση.
0: Ναι, και την έφεση επιθετικό rebound. Αλλά έχει και αυτό τρελό άλμα.
1: Ναι.
0: Αλλά και δεύτερο άλμα. Μπορεί να πηδήξει, να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, να το χάσει και ο ίδιος θα πάρει το επιθετικό rebound και να τελειώσει. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται έναν καλό guard για να γίνει αποτελεσματικό στην Μπαρτσελόνα. Από αυτή τη στιγμή η Μπαρτσελόνα δεν τον έχει.
1: Οκ, εντάξει.
0: Αλλά ακούω το.
1: Επειδή υπάρχουν κενά και στη ρακέτα, γι' αυτό εστίασα ότι αυτό ο παίκτη θα έρθει για να παίξει. Εφόσον δεν τραυματιστεί, δεν τον ταλαιπωρήσει τον τραυματισμό που έχει αρκετά μεγάλο ιστορικό με τραυματισμού. Εφόσον είναι υγιή, ωστόσο, μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια Μπαρσελόνα η οποία θέλει να χτίσει ξανά τις μεταγραφές της.
0: Ωραία, κρατάμε το δεκάρι σου, πάμε για ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Είχαμε μείνει λοιπόν Τζος Νίμπο νούμερο 10.
1: Νούμερο 10 Τζος Νίμπο. Στη συνέχεια θα προχωρήσω στην επιλογή του Τιμοτέλου Βαβού Καμπαρό, του Γάλλου, παίχτης της Ρεάλ Μαδρίτης πλέον. Τον γνωρίσαμε πολύ καλά από την παρουσία του στην Μπασκόνια, στην οποία ξεχώρισε, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι 31 ετών, έχει μια καλή ηλικία, μπορεί να αγωνιστεί και ως shooting guard και ως small forward. Την περσινή χρονιά ήταν από τους πρωταγωνιστές της των Βάσκων. Σε 36 εμφανίσεις πέτυχε 18,3 πόντους, 3,4 rebound. Είχε πολύ καλό ποσοστό στο τρίποντο, 41%.
0: 18,3 πόντους, συγγνώμη, στην Ευρωλίγκα.
1: 18,3 πόντους στην Ευρωλίγκα.
0: Απίστευτο.
1: Ήταν από τους καλύτερους σκόρερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν από τους καλύτερους σκόρερ. Γενικότερα ένας παίκτης που σκοράρει και τα άλλα, δεν το καταλαβαίνεις μέσα στο παρκέ. Πολλοί αρκετοί παίκτες έχουν αυτό το, να το πω, τη συνήθεια. Και επίσης και στις assist έχει και ένα, έτσι, μοιράζει και την μπάλα εύκολα σχετικά. Και επίσης είχε 41% στο τρίποντο, όπως πούμε. Δηλαδή ήταν αρκετά εύστοχος και από τη γραμμή του τριπέντ. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι top μεταγραφή, γιατί η Real έχασε πολύ στο σκορ από τα φτερά. Ο Λάιλς έχει αποχωρήσει. Mm-hmm. Δεν είναι στα πλάνα και ο Μάριο Χεζόνι, από ό,τι φαίνεται. Οπότε θα πέσει το βάρος πάνω του και θα πιστεύω θα κάνει ακόμα καλύτερη χρονιά φέτος με την φανέλα της Real. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι, μαρέ, ο μεσαία μεταγραφή μου αρέσει. Καταρχάς είναι παίκτης Real. Δηλαδή η Real πάντα έπαιρνε εκεί τα τριάρια, τα ψηλά. Είναι πολύ καλό cut and shoot σουτέρο ο Καμπαρό. Δηλαδή μετά, ναι, από τρίπλα να σταματήσει να σηκωθεί, να πάρει το pull-up και να σουτάρει. Και επίσης είναι πολύ καλό αμυντικός. Τώρα με τα λίγα δηλαδή που το βλέπαμε πέρυσι με κόντρα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό αμυντικός. Μπορεί να μαρκάρει άνετα και χαμηλότερες θέσεις από αυτόν.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να μαρκάρει και στον Άσο, στο 2. Επίσης να πούμε ότι κάνει πολύ προσεκτικές επιλογές η Real. Συγκεκριμένα έχει πάρει δύο παίκτες, το Χάιμε Πραντίγια Βαλένθια στο 5. Έχει πάρει και τον Λουβαβού τώρα τον Καμπάρο. Να δούμε πώς θα κινηθεί. Στη συνέχεια θεωρώ ότι η Real είναι από τις ομάδες οι οποίες φέτος φτάσαν στο τελικό. Θεωρώ ότι δεν θα έχουν άλογη πορεία την επόμενη χρονιά. Ίσως να κατέβουν ένα επίπεδο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι ένα πρόσφορο έδαφος για τον Γάλλο τον Καμπαρό για να κάνει κάτι παραπάνω από αυτά που έκανε. Τα πολύ υψηλά που έκανε την περσινή χρονιά, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε δηλαδή.
0: Και με ένα προπονητή Ρεάλ, Πέδρο Μαρτίνεθ.
1: Πέδρο Μαρτίνεθ προπονητή.
0: Να δούμε αν θα πάει να παίξει το ίδιο στυλ μπάσκετ που έπαιζε στη Βαλένθια.
1: Ναι, το γρήγορο μπάσκετ αυτό. Να δούμε αν θα έχει την ίδια τακτική που είχε και στις νυχτερίδες. Να πούμε βέβαια ότι ο Πέδρο, η Βαλένθια είναι η δυσαρεστημένη της υπόθεσης. Έχουν φύγει πάρα πολλοί παίχτες της. Τώρα για να το ανοίξουμε λίγο παραπάνω το θέμα. Επομένως. Εντάξει, έχει, η Βαλένθια της κοστίζει, για να πούμε και αυτό, ότι δεν έχει τον brand, ας πούμε, να κρατήσει τους παίχτες. Mm-hmm. Τα χρήματα μπορεί να τα έχει, αλλά δεν θα προσελκύσει τόσο εύκολα τους παίχτες όπως ομάδες όπως Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η Ρεάλ, η Φενέρ κτλ.
0: Δεδομένο.
1: Πάμε τώρα στο νούμερο 8 που έχω βάλει. Είναι ο Έλιο Κόμπο. Ακόμη ένας παίκτης, ο οποίος έφυγε από τη Μονακό όμως. Είναι για την Dubai BC η μεταγραφή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι στην καλύτερη του ηλικία, είναι στα 20, πολύ όριμος 28 ετών. Μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις τον guard και υπέγραψε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Σε 42 παιχνίδια την περσινή χρονιά είχε 11,2 πόντους και 2,4 rebound και 4,9 assists. Γενικά είχε γεμάτη στατιστική. Γενικότερα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα εκμεταλλευτεί το κενό του Αβράμοβιτς, ο οποίος αποχώρησε για την Μπαχτσέ Σεχίρ. Και την αποχώρηση και θα εκμεταλλευτεί επίσης και την αποχώρηση και του Nate Mason. Είναι πολύ καλός γενικά σε ό,τι ρόλο του αναθέσει ο προπονητής. Μπορεί να δημιουργήσει εύκολα το δικό του shoot, την τρίπλα του. Είναι πολύ καλός στο pick and roll. Και ο scorer και ο δημιουργός είναι ένα πολυεργαλείο στα χέρια του εκάστοτε προπονητή.
0: Σου αρέσει δηλαδή τόσο πολύ ο κόμπο?
1: Μην το δένουμε κόμπο. Ξέρεις, έκανα και μια.
0: Ναι, τα κάνεις και στο γραφείο πολλές φορές αυτά.
1: Είναι ένας καλός παίκτης που πιστεύω ότι για την Dubai. Για αυτά που θα κάνει στην Ντουμπάι και στη θέση που θα βρει να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, είναι ικανός. Ας πούμε, το έκανε με την Μονακό που είναι υποτίθεται υψηλότερο επίπεδο από την Ντουμπάι, γενικά, σαν ομάδα, σαν ιστορία. Σαν πρόσφατη ιστορία, σαν απαιτήσεις. Βρήκε και τα έκανε μαζί με τον Μάικ Τζέιμις. Πιστεύω τώρα θα πάρει την πακέτα και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Ναι, κοίτα, δεν τρελαίνομαι τόσο. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό παίκτη. Δηλαδή, ειδικά στο isolation, ξέρεις, μετά από τρίπλα να σηκωθεί, να σουτάρει. Είναι ορισμένες φορές και κλατς, δεν θα σου λέγα πάντα. Απλά έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και σε θέματα επιλογών και στην άμυνα. Όποτε θέλει, θα παίξει άμυνα. Δεν είναι, δηλαδή. Δεν τρελαίνομαι.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ καλό παίκτη. Δεν ξέρω αν θα τον έπαιρνα στην ομάδα μου.
1: Ναι, κοίτα, είναι μια μεταγραφή που πολλοί θα την αγαπήσουν, πολλοί θα τη μισήσουν. Δεν είναι αυτή. Είναι ένα παίκτη, βέβαια, ο οποίο δεν είναι εντελώς. Δεν είναι πολύ κακό στην άμυνα. Α πούμε, υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είναι πολύ κακοί στην άμυνα, πολύ καλοί στην επίθεση. Αυτό είναι μέτριο στην άμυνα, πολύ καλό στην επίθεση. Οπότε έχει μια ισορροπία στο παιχνίδι του. Δεν ξέρω αν θες να προχωρήσουμε στην επόμενη. Πάμε στην 7η θέση που έχω έναν παίκτη του Ολυμπιακού, τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ένα παίκτη ο οποίο πραγματικά είναι ένα ρομπότ μέσα στο γήπεδο. Ήρθε από τον Ερυθρό Αστέρα, τον μάθαμε πολύ καλά μέσω των εμφανίσεών του στην Μπασκόνια. Είναι στα 32 του χρόνια, δεν είναι μικρός. Έχει μια εμπειρία. Πιστεύω τα καλύτερα του χρόνια έχουν έρθει τώρα. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Σε 39 μάτς πέρυσι σημείωσε. Είναι υψηλά τα νούμερα σε όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή σημείωσε 10,6 πόντους, 4,5 rebound τον αμέσο όρο και 7,4 assists. Δηλαδή προσφέρει σε πολλές θέσεις του γηπέδου. Ήταν άλλωστε και πρώτος πασέρ της διοργάνωσης.
0: Φοβερός πασέρ.
1: Ναι.
0: Αρχικά, αν θυμάμαι καλά, επειδή το είχα γράψει, είχε το καλύτερο ratio assist λαθών στην Ευρωλίγκα. Είχε, ναι, ας πούμε, τρία.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά σίγουρα ήταν εντυπωσιακός αυτός ο αριθμός που είχε.
0: Αλλά, δηλαδή είναι πάρα πολύ δυνατό. Τρομερό στο transition.
1: Πολύ καλό. Ναι. Επίσης, η μεγάλη του έφεση είναι στη δημιουργία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί 100%. Να απειλήσει. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη του το shoot από μακριά. Ακόμη και το σημείο της απόστασης μπορεί να μην το προτιμάει.
0: Συμφωνώ.
1: Ωστόσο, κινεί τα νήματα μέσα στο παρκέ. Είναι ένας παίκτης που θέλει απόλυτο ο Μπαρτζόκας και μπορεί να κάνει απίστευτους συνδυασμούς. Ας πούμε, φαντάσου ένα σχήμα Μίλε Μακιντάιρ με Μοντέρο. Δηλαδή, έχεις μια απόλυτη ισορροπία, από παντού απειλή. Επίσης, μπορεί να συνδυαστεί και με τον Ντόρσεϊ. Ναι, μπορεί να δημιουργεί ο Ντόρσεϊ, ο Κόντι και ο Ντόρσεϊ να εκτελεί την περιφέρεια. Μοντέρο και Walkup για ένα πιο σκληρό σχήμα και μια μεγαλύτερη οργάνωση στην άμυνα με περισσότερη πειθαρχία, αν απαιτεί ο αντίπαλος αυτούς τους παίχτες στο παρκέ. Και επίσης, συνολικά κατέγραψε συγκεκριμένα στον Ερυθρό Αστέρα 289 assist. Συνολικά αποτελεί ρεκόρ. Και πιστεύω ότι θα έρχεται να καλύψει με ιδανικό τρόπο τα κενά που θα αφήσει ο Κίναν Έβανς, ο Φραν Λιγκινά και ο Μόντε Μόρις.
0: Καλό, όχι απλά να τα καλύψει, να τα υπερκαλύψει.
1: Ναι, απλά είναι τρεις παίχτες. Είναι πολύ καλός, ένα εργαλείο στα χέρια του Μπαρτζόκα. Πάμε λίγο παρακάτω. Εκεί θα συναντήσουμε τον Σεβόν Σίλτς της Φενέρ Μπαχτσέ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρασε 6 χρόνια στην Αρμάνη. Το όνομά του ήταν συνυφασμένο με την ομάδα του Μιλάνου. Είναι στα 32 του και αυτός δεν είναι μικρός. Έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία. Μπορεί να παίξει small forward και power forward σε κοντά σχήματα. Είχε 31 παιχνίδια την περσινή χρονιά με 12,7 πόντους, 4,1 rebound και 2,7 assist. Η αξία του ουσιαστικά μπορεί να πούμε ότι βρίσκεται στην πληρότητα, καθώς μπορεί να σουτάρει, να επιταθεί απέναντι σε αλλαγές και είναι ένας two-way forward. Πιστεύω ότι θα ανεβάσει επίπεδο τη Φενέρ, αν συνδυάσουμε και την απουσία του Ντεβόν Χολ, που αποχώρησε. Θεωρώ ότι Φενέρ τώρα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι είναι πάρα πολύ καλό αμυντικό και ειδικά πάνω στην μπάλα. Δεν το θυμάμαι. Είναι παίκτη ο οποίο θα εκλογήσει τον αντίπαλο. Είναι πολύ καλό αμυντικό.
1: Και είναι και στι δύο πλευρέ παρκέ ικανό.
0: Απλά δεν ξέρω πώ. Κοιτά, επειδή πήγε και ο Λάρκιν, έχουν τον Χόρτον Τάκερ. Δηλαδή ο Σίλτ στην Αρμάνη είχε πάρα πολύ usage. Δηλαδή έπαιρνε πολλέ μπάλε στα χέρια του. Δεν ξέρω τώρα αν θα καταφέρει. Να μοιράσει δηλαδή τον χρόνο.
1: Πρέπει να βρει ισορροπία ο Σαρούνας.
0: Ναι, γιατί είναι και ο Baldwin, έτσι. Δηλαδή,
1: είναι και ο Baldwin. Ναι. Και ο Baldwin, άμα φάει και πάγκο, ας πούμε έτσι, δεν θα είναι και πιο ευχαριστημένος άνθρωπος. Κάνει τα πράγματα.
0: Πολλές φορές ήταν εκτός παίκτης φέτος ο Baldwin. Ξεκινούσε δηλαδή ο Hall και έμενε ο Baldwin στο πεντάλεπτο.
1: Ναι, θέλω να πω ότι άμα εμφανιστεί πολύ καλό σε ένα παιχνίδι ο Seven Shields και δεν πάρει χρόνο όσο ήθελε ο Baldwin, πιστεύω θα είναι λίγο μουτρωμένος για αυτή την απόφαση του Σαρούνας. Να πούμε επίσης ότι τη φετινή χρονιά η Φενέρ έχει ενισχυθεί αρκετά. Έχει πάρει και τον Φόρεστ και τον Κλάιμπερν, Μπράξτον Κι, Ίγνας Αργιούνας, Ερτάσαν Λί και τον Μπίνγκαμ, το τελευταίο μεταγραφικό της αποκτήματος του Σέντερ. Γενικά πιστεύω ότι η Φενέρ θα γίνει καλύτερη από πέρυσι.
0: Okay.
1: Εμφανίζεται καλύτερη.
0: Για πάμε επόμενος.
1: Πάμε να κατέβουμε προς τα κάτω. Πάμε στο νούμερο 5. Εδώ έχω βάλει και το νούμερο 5 και το 4. Μπορούμε να τα αντιστρέψουμε ή να τα βάλουμε. Τάφησα
0: όλα. Έλα, ρίχτα.
1: Mike James, Ανατολή Εφές.
0: Ναι.
1: Έχω τοποθετήσει τον Mike James στην Ανατολή Εφές. Είναι στα 35 του χρόνια. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις για τον Mike James.
0: Προφανέστατα.
1: Πέρυσι έπαιξε 27 μάτς, 17,2 πόντους ανά μέσο όρο, 6,6 assists, 3,2 rebound. Είναι ο πρώτος στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Σκόρερ. Και θεωρώ ότι καλύπτει για να μην πλήρωσε πάρα πολύ το κενό του που αφήνει ο Λάρκιν, ο οποίος έκανε, έκανε την απόφαση να πάει στη Φενέρ. Θα καλύψει εντελώς τον, τον Λάρκιν. Οπότε γι' αυτό επιλέγω τον Mike James στο νούμερο 5.
0: Ωραία, και πες και το 4 πριν πάμε σε δελτίο.
1: Το νούμερο 4 είναι αυτό που σποϊλάρουμε νωρίτερα, είναι ο Shane Larkin.
0: Larkin. Ωραία, θα βάζα 4 Mike James και 5 Larkin. Θεωρώ τον James ανώτερο παίκτη από τον Larkin.
1: Okay.
0: Και δύο κλέβουν αμυντικά, να σου πω την αλήθεια, αλλά έχουν πάρα πολύ γιούσα.
1: Έχει ακόμα δύο χρόνια ο Larkin να το φτάσει, είναι 33. Σε δύο χρόνια, αν κάνει εμφανισάρες, μπορεί να πάει πολύ καλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Σε συζητήσεις με τον 34χρονο Ελβετό μέσο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, σύμφωνα με το Τούτ Μερκάτο, ο παίκτης είναι κοντά σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Στη λίστα και ο 32χρονος Βραζιλιάνος Φαμπίνιο. Σε 2 με 3 ημέρες ελπίζουν στη χάλη να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη. Με τον Φαντρόγγελε να αναχωρήσει τους Κρίστενσεν και Σιώπη, αποστολή του Παναθηναϊκού για το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία, στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Δίλημα για Κάτρι του Μπά δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Δεν είμαστε φαβοροί, αλλά θέλουμε την έκπληξη, δήλωσε ο προπονητής των Ούγγρων Γιώργη Μπόγκαρ. Δεν επιβεβαιώνεται το ιταλικό δημοσίευμα περί συνάντηση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ στη Μαδρίτη με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χωσέλου, ο οποίος είναι ψηλά στη λίστα. Στην Πολωνία για το πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου ταξίδευσε και ο Λίρατζης, καθώς ένας παίκτης ένιωσε διαθεσία. Πρόκληση να αποκλείσουμε τον ΠΑΟΚ, δήλωσε ο τεχνικός της Ουκρανικής ομάδας Ίγκορ Κουτσιακ. Χωρίς φιλάθλους στην Τούμπα, η αντίπαλος του Δικεφάλου του Βορρά. Στροφή σε άλλη περίπτωση για τη θέση του μέσου από την ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Kings Kangua της Χάπολ Μπερσεβά.
12: Μέχρι το Σαββατοκύριακο οι οριστικές εξελίξεις ανακοινώθηκε από την Λάσκ Λίντσερ ο δανεισμός του Λιούμπιτσιτς. Παίκτης του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια είναι και επίσημα 27χρονος Νιγηριανός μέσος Τόμ Ντελεβασίρου. Θα τα δίνω όλα για την ομάδα, δήλωσε ο πρώην παίκτης της Γουότφορντ. Εντός της ημέρας θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόγο Γιούρισιτς για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από την ΟΣΥΓΕΚ. Πάντα ψηλά στη λίστα των κίτρινων Οσιωπής. Για την απόκτηση του πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Αϊντόρ Καντελαπιέρδα κινείται όφη, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Αρή στο Athletics Sport FM. Ο 30χρονος εξτρέμ αγωνίζεται στη Βραζιλία με τη Βιτόρια. Κάτοικος Κηφισιάς παραμένει ο 33χρονος κεντρικός αμυντικός Ούγκο Σόουζα, ο οποίος ανανέωσε μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Στην Ελλάδα και λογαριασμό του Ολυμπιακού έρχεται σήμερα στις 11 παρατέταρτο ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός γκάρτ θα περάσει από ιατρικά τεστ. Την αποχώρησή του από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ γνωστοποίησε ο Γιάννης Μπορίσης, ο οποίος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Στο μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο, ανέφερε στη δήλωσή του. Τη μεγάλη έκπληξη με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελαραμπή θέλει να κάνει η Μαρκό. Η ομάδα που αγωνίζεται σε Super Bet League 2 βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το μαροκινό πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, προσφέροντάς του συμβόλαιο για 1-1 χρόνια. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα προσπαθεί να κάνει η Λίβερπουλ. Οι κόκκινοι έχουν καταθέσει πρόταση 60 εκατομμυρίων ευρώ στην Μάιντς και τον Ιάπωνα αμυντικό μέσο Κάσιου Σάνο, την ώρα που προσφέρουν 40 εκατομμύρια ευρώ στη Μονακό για τον 24χρονο Γάλλο εξτρέμ Μανέα Κλίους. Για την απόκτηση του Βέλγου επιθετικού Σαρλ Ντεκετελάρε, κονιούνται σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωση Παρίσι Ζερμέν και Μπάγερ Μονάχου. Ο 25χρονο παίκτη ανήκει στην Αταλάντα, που τον κοστολογεί με τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Στέφανος Χωριανόπουλος.

0: Επιστρέψαμε εδώ παρέα με τον Θάνο Κώστα. Είχαμε αφήσει το top 10 των μεταγραφών όπως το έχει κρίνει ο ίδιος.
1: Έχουμε πάει στο top 3 πλέον.
0: Top 3.
1: Σοβαρεύουν τα πράγματα.
0: Λοιπόν, θα σου ζητήσω να πατήσεις ένα μικρό pause. Γιατί μπορεί να είναι τέλος Ιουλίου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιστρέφουν. Οι μάχες αρχίζουν ξανά. Γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μιας νέας σεζόν. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με super προσφορά γνωριμίας. 21+. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και εγώ να υπενθυμίσω ότι σε λίγη ώρα έχουμε και συνεντεύξεις τύπου εν ώψη των ευρωπαϊκών πρωταθλητικών των ελληνικών ομάδων αύριο. Είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση εν ώψη του μάτς με την Δύναμο Κιέβου και η συνέντευξη τύπου του Τζέικουμπ Νίστρουπ εν ώψη του αγώνα με την Μπάξη. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, νούμερο 3.
1: Έχουμε μείνει στο νούμερο 3, δεν μένουν πολλές επιλογές ακόμη. Μπορείς να κάνεις μια υπόθεση ή να μαντέψεις ποιος παίκτης που ήρθε από το NBA μπορεί να είναι στο 3.
0: Από το NBA στο 3.
1: Από το NBA ήρθε.
0: Σου είπα, το 1-2 για μένα θεωρώ ότι έχεις βάλει για Μπουσέλε
1: έχει
0: και κλειδώσει. Μοντέρο.
1: Το 1-2 έχει κλειδώσει. Ή 2-1, δεν ξέρω τώρα.
0: Άρα έπεσα μέσα. Το NBA.
1: Δεν είναι Αμερικανός.
0: Έχει να κάνει με... Έχει έρθει σε λιθουανική ομάδα.
1: Ναι.
0: Είναι σέντερ.
1: Είναι σέντερ.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Νομίζω το βρήκαμε. Γιώνας Παλασιώνας λοιπόν στο νούμερο 3. Ήρθε για τις Αλγύριες, επέστρεψε μετά από 14 χρόνια παρουσίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, στο NBA. Ήρθε μετά από 14 χρόνια λοιπόν, να θυμίσουμε ότι είχε αγωνιστεί με τη Ρίτας στην Ευρώπη. Έχει περάσει από το Τορόντο κατά τη διάρκεια της θητείας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τορόντο, Μέμφις, Πέλικαν, Σακραμέντο, Νάγκετς. Είναι 34 ετών. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μεγαλύτερος, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, μόλις διάβασα ότι είναι 34, εγώ δεν θεωρούσα 30, 38. Μεγαλύτερο, αλλά είναι 34. Είναι ένα σέντερ ύψους 2-11. Και ουσιαστικά δεν έπαιξε. Έπαιξε 65 παιχνίδια την περσινή χρονιά. Είχε 8,7 πόντους, 5,1 rebound. Τον αγωματιστή ήταν επιδραστικός δηλαδή. Είχε έφεση στο low post. Είναι πολύ καλός στη ρακέτα επιθετικά. Μπορεί να έχει αμυντικές αδυναμίες, τις οποίες καλύπτει ωστόσο στην άλλη πλευρά του γηπέδου.
0: 100%.
1: Ναι, πιστεύω θα κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Κάουνας και θα τον αντιμετωπίζουν σαν θρύλο, πιστεύω, στο μικρό Κάουνας εκεί στη Λιθουανία και το μόνο ζήτημα που έχουμε για τον συγκεκριμένο παίχτη είναι αν θα μπορεί να αμυνθεί καλά κάτω το καλάθι και ποιος γκάρτ, ας πούμε, θα μπορέσει να τον τροφοδοτήσει τόσο σωστά για να είναι αποτελεσματικός, αλλά είναι και το ταλέντο τέτοιο που μπορεί να δημιουργήσει και μόνος του φάσης.
0: Δεν θα έλεγα κάτω από το καλάθι τόσο πολύ. Θα έλεγα κυρίως περιφερειακά, δηλαδή σε άμυνες pick and roll. Θυμάμαι το λέγαμε και πέρυσι όταν ήταν ενάρθει στο Παναθηναϊκό, ότι είναι λίγο αργός στα πλάγια βήματα και δεν μπορεί να ακολουθήσει σε pick and roll. Ωστόσο, όλα τα υπόλοιπα τα έχει όχι απλά σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά.
1: Σε υπερθετικό βαθμό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ίσως είναι.
1: Το καλύτερο center. Στην Ευρωλίγκα το λέμε μέχρι τώρα.
0: Ο καλύτερος σέντερ.
1: Με βάση το όνομα.
0: Με βάση το όνομα, ναι, θα το λέγαμε.
1: Ναι.
0: Κοίτα, το post παιχνίδι του Βαλανσιούνας νομίζω δεν το έχει άλλο στην Ευρωλίγκα.
1: Άμα σου έλεγα, έχεις δύο επιλογές. Ή θα πάρεις με τον Μιλουτίνοφ, αν πιστεύω θα απαντήσει εύκολα, τον Βαλανσιούνας στην ομάδα σου. Δεν θα επιλέγεις.
0: Μετά τη χρονιά που έχει κάνει ο Μιλουτίνοφ, δεν ξέρω. Μάλλον Μιλουτίνοφ.
1: Ναι, μάλλον. Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω σίγουρα Μιλουτίνοφ.
0: Σίγουρα Μιλουτίνοφ.
1: Είναι καλύτερος ο Σέρβος, αλλά εντάξει, αποτελεί τόσο τεράστια μεταγραφή ο Λιθουανός, έτσι, γιατί έχει ένα τεράστιο όνομα στην αγορά. Το όνομά του είναι global, είναι star. Αναπληρωματικός του Γιώργης ήταν. Και τα πήγε καλά πέρυσι.
0: Ο Βαλανσιούνας νομίζω ότι έχει κάποια πράγματα σε καλύτερο βαθμό από τη Μιλουτίνοφ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πώς παιχνίδι του Βαλανσιούνας είναι καλύτερο από τη Μιλουτίνοφ. Ως rebounder. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τον καλύτερο rebounder της Ευρωλίγκας του Μιλουτίνοφ και έρχεται ένας παίκτης ο οποίος έχει αντίστοιχη έφεση στο rebound.
1: Ναι. Έχει μια ισορροπία ο Μιλουτίνοφ. Είναι λίγο πιο ακραίος ο Βαλανσιούνας. Δηλαδή, θα το δεις στον Βαλανσιούνας να κάνει απίστευτα πράγματα στην επίθεση. Αλλά.
0: Έχει και το catch and shoot ο Βαλανσιούνας.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Πιστεύω θα κάνει τη διαφορά. Μπορεί να σημειώσει με αριθμούς τύπου 14 πόντους, 8 rebound. Μπορεί να τα δούμε αυτά στους μέσους όρους της Άλγκυρης. Θα τροφοδοτήσουν συνέχεια τον ψηλό τους. Πάμε στο νούμερο 2. Ποιον από τους δύο πιστεύεις έχω βάλει στο νούμερο 2?
0: Μοντέρο.
1: Ναι. Το είδες πριν? Το είδες?
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Ωραία. Ο Ζαν Μοντέρο, εντάξει, είναι για τους προφανείς λόγους από τα μεγαλύτερα, με τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Ένας παίκτης ο οποίος μεγαλούργησε στη Βαλένθια, την ανέβασε επίπεδο πραγματικά, μόλις τα 23 του. Είναι ένας shooting guard, μπορεί να παίξει και στο 1 και στο 2, με την ίδια ευχαίρεια θέλω να πω, αν και στο 2, αν και στο 1 είναι πολύ ικανός, πολύ πιο ικανός. Σε 38 μάτς την περσινή χρονιά στην Ευρωλίγκα, σημείωσε 14,4 πόντους, 4,8 assist και 3 rebound. Είναι μια top κίνηση για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν στην πρώτη πεντάδα της Ευρωλίγκας και θεωρώ ότι δεν έχει φτάσει ακόμη σε επιθετικό ταβάνι. Δηλαδή, τα επόμενα 3 χρόνια που θα είναι στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε από αυτό το παίκτη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι, νομίζω ότι συμφωνώ. Κοίτα, έχει κάνει μυθική σειρά με τον Παναθηναϊκό. Έχει απίστευτο πρώτο βήμα. Δηλαδή, τον Λέπες έκανε το πρώτο βήμα και απλά άφηνε πίσω του
1: Ελίτα.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλός χειριστής της μπάλας. Και κάποιες φορές και στα pick and roll που τον είδαμε τον Παναθηναϊκό. Του λείπει λίγο το μέγεθος. Ναι. Αυτό είναι ίσως το μόνο κακό. Και εντάξει. Κοίτα, θα σου λέγα τα λάθη, αλλά έπαιζε πέρυσι σε μια ομάδα που είχε πάρα πολύ ψηλό τέμπο. Δηλαδή με τον τρόπο που έπαιζε.

0: να κάνει κάποιες απανοημένες ενέργειες, δηλαδή να εκτελέσει από το λόγο της αυτοποίθησής του, από το λόγο, ας πούμε. Καμιά φορά μπορεί να πει λίγο πιο μπροστά. Γενικά, πιστεύω ότι με τον Μπαρτζόκα θα τον βάλει σε ένα καλούπι. Θα είναι πιο οργανωμένο το παιχνίδι του. Και αυτό που σου είπα και πριν, θα σκέψω να δίδω με τον Μακιντάρι και τον Μοντέρο. Θα είναι δύο elite παίχτες. Μπορεί επίσης να παίξει και με τον Ντόρσεϊ, Μοντέρο Ντόρσεϊ. Ναι. Μιλάμε για μια. Μπορεί να βάζουμε 120 πόντους, να τρώμε 110.
1: Ναι, θα γινόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό θεωρώ.
0: Και υπάρχει και η επιλογή με το Φουρνιέ, έτσι. Είναι πολύ επικίνδυνος συνδυασμός επιθετικά αυτό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά που θα γίνουν μέσα στη σεζόν. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι η δεύτερη καλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Πριν του πρώτου, Γκέρσον για Μπουσέλε.
1: Και για πες, γιατί έβαλες πρώτο για Μπουσέλε.
0: Πώς?
1: Γιατί έβαλες πρώτο για Μπουσέλε.
0: Θεωρώ ότι ο Μπουσέλε είναι ένας παίκτης, ο οποίος πέρα από το βιογραφικό του που τον ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μοναδικός στην Ευρώπη, ο οποίος μπορεί να υπηρετήσει τόσο καλά και το 4 και το 5. Δηλαδή μπορεί να υπηρετήσει σε πολύ ψηλό βαθμό τη θέση 4 και παράλληλα μπορεί να κατέβει στο 5 με μεγάλη άνεση. Όχι τύπου Μίτογλου που τον έχω μπορεί να το βάλω και στο 5 σε κοντά σχήματα, αλλά θα είναι αδυναμίο. Ο Μπουσέλε μπορεί να το υπηρετήσει σε πολύ ψηλό βαθμό. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο παίκτη, νομίζω, και ο Σενγκέλη, ας πούμε, ο οποίος είναι πολύ καλό στο 4, δεν μπορεί να κατέβει εύκολα στο 5 με την ίδια αμυντική δυνότητα που μπορεί να το κάνει ο
1: Καλά, ο Σενγκέλα δεν είναι τόσο φυσικά όσο και όπως έλεγα. Ναι. Ο Γιαμπουσέλ είναι τέρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι, διαβάζω εδώ, 2-1 και 118 κιλά. Και παρόλα αυτά, το επίπεδο της αθλητικότητάς του είναι σε εκπληκτικό επίπεδο. Παίζει άνετα και στο 4 και στο 5. Δηλαδή ναι. Παρά τον τεράστιο όγκο του, μπορεί να μαρκάρει, θα σου έλεγα όλες τις θέσεις.
0: 2,5-3. 2,5-3 εκεί.
1: 2,5-3. Δεν θεωρώ
0: ότι μπορεί να μακάρει Λουμπαβού Καμπαρό, σίγουρα.
1: Καλά, 100%. Τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά δηλαδή, τον έχει δει να τρέχει και σε ενδιασμό και να είναι πάρα πολύ γρήγορο. Να μην τον προλαβαίνουν. Εντάξει, όχι σε επίπεδο άλλων, αλλά. Και παρα... είναι και. Δεν θα σου πω πάρα πολύ καλό σουτέρ. Είναι αξιόπιστο σουτέρ.
0: Ναι. Δηλαδή αυτό τον κάνει. Τον κάνει unmatchable. Δηλαδή δεν ξέρει πώ να τον περιορίσει, α πούμε. Ένας προπονητής θα δυσκολευτεί πολύ να φέρει σε δύσκολη θέση αυτόν τον παίχτη. Μπορεί να αποστάρει εξαιρετικά, κινείται και μακριά την μπάλα πολύ καλά. Να δούμε. Εγώ πιστεύω θα επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν στη Ρεάλ. Αλλά θεωρώ ότι έχει τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό. Σκέψω τώρα μια πεντάδα που θα έχει μέσα στο Μπιαμπουσέλε το 4 και στο 5 το Λεσόρ. Μπορεί να παίξει και ανάποδα. Σπάνια, αλλά μπορεί να γίνει. Αλλά φαντάζομαι τώρα αυτή τη γραμμή ψηλών. Πιστεύω αμυντικά τουλάχιστον ο Γιαμπουσέλ, άμα κατεβαίνει και στο 5, θα είναι ένα τείχος για τους αντιπάλους του. Να δούμε όλα. Θα τα δούμε στην πορεία, αλλά πιστεύω ότι είναι νούμερο 1 μέχρι τώρα.
1: Ωραία. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επανέρχομαι για να σου πω κάποιες μικρές ενστάσεις που έχω.
0: Ωραία, πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά.

0: 5 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μου είπες τους 10, τους οποίους έβαλες τη λίστα.
1: Ναι.
0: Μου είπες όμως και, μια άλλη κατηγορία που έχεις φτιάξει.
1: Ναι, υπήρχαν κάποιοι που χτύπησαν την πόρτα, αλλά δεν μπήκαν.
0: Δεν μπήκαν, ωραία.
1: Αλλά είναι απ' έξω.
0: Για πες.
1: Ας πούμε, έχω τον Ντάριο Σάριτς. Είναι μια από τις βασικές επιλογές που θα μπορούσαμε να έχουμε.
0: Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν τον είπες. Γιατί ξέρεις, επέστρεψε από το NBA μετά από χρόνια.
1: Ναι, απλά κοίτα, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει να παίξει από το 16 στην Ευρώπη. Εντάξει, και ο Βανασιούνας έχει από πολύ παλαιότερα. Απλά δεν ξέρω, θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο κομβικός για την Ανατολή Εφές. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εμπειρία. Αλλά πιστεύω δεν θα έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο στην ομάδα. Βέβαια, επέγραψε συμβόλαιο 2+1 ετών. Είναι ένας παίχτης ο οποίος σίγουρα αποτελεί ένα όνομα για την Ευρώπη που επιστρέφει. Και γενικά η παρουσία του στο NBA δεν ήταν τόσο. Έμενε λίγο έτσι. Ξέρεις, πήγαινε στο NBA, έπαιζε γιατί πιστεύω γούσταρε πιο πολύ τη φάση. Δεν τον είχαν τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη οι ομάδες. Βέβαια είναι μικρός ακόμη, είναι το 94 γεννημένος, είναι εντάξει, 32. Μπορεί να κάνει μια αξιόλογη χρονιά, αλλά δεν θεωρώ ότι θα είναι από τις top επιλογές. Τώρα ίσως και είναι από popular opinion.
0: Στο NBA δεν είναι ότι έπαιζε με την αθλητικότητα του, κάθε άλλο. Δεν έχει τρομερό πασχετικό IQ. Τώρα ψάχνω να βρω πώς θα συνδυάζεται, επειδή υστερεί αθλητικότητα. Έχει μείνει ο Kai Jones, τώρα θα κάνει καλύτερη χρονιά από την πέρυσι. Θα το δούμε σε πολύ πιο ενεργό ρόλο από την πέρυσι. Έχουν και τον Bruno Fernando στο.
1: Τον Bruno Fernando, ναι.
0: Ναι, και τώρα και ο Οσμάνι, αυτή η αποκάλυψη η περσινή.
1: Και ο Οσμάνι, για να δούμε αν θα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πιστεύει θα είναι βασικό σέντερ, ο Σάριτς.
0: Σέντερ?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι. Δεν ξέρω καν αν θα παίζει ω σέντερ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να παίζει και ω. Ξέρεις, 4.
1: Πιο χάτω.
0: Ναι. Θα τον έβλεπα δηλαδή σε ένα σχήμα μαζί με Kai Jones πολύ εύκολα και Bruno Fernando.
1: Ναι, είναι. Ναι, κοίτα, δεν ξέρω, δεν μου γεμίζει το μάτι, αλλά.
0: Παιδί μου, να λειτουργεί π.χ. ο Σάριτς κάποιες φορές ως point forward,
1: να
0: παίρνει μαζί με τον Mike James τις αποφάσεις, ή όποτε λείπει ο Mike James ήταν αυτός που θα έχει την πακέτα στο να μοιράζει, ξέρεις, να οργανώνει κτλ. Τον έχω για τέτοιου στυλ παίκτη. Θεωρώ πως θα το κάνει φέτος στην ΕΦΕΣ. Αν εξαιρέσει τον Mike James. Ο άλλος Edgar που έχουν είναι ο Στράζελ. Δηλαδή το πήγαν πακέτο μαζί με τον Mike James στη Μονακό. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Και μετά πάμε σε PJ Dozier, σε Jordan Lloyd. Κανείς από όλους αυτούς δεν έχει το μπασκετικό IQ του Σάριτς. Δηλαδή θεωρώ ότι όποτε είναι στο παρκέ ο Σάριτς, αν εξαιρέσει τον James, είναι αυτός ο οποίος θα οργανώνει όλη την υπόλοιπη ομάδα. Τον θεωρώ πολύ καλή μεταγραφή.
1: Ναι, θα τον έβαζε top 10.
0: Ναι, αντί για Νίπο, σίγουρα αντί για Νίπο. Μπορεί και αντί για ο Κόμπο. Okay. Αλλά για συνέχισε, να ακούσω τι άλλο έχεις.
1: Κοίτα, έχω βάλει. Θα έβαζα και τον DJ Warren εκεί στι παρυφέ τη δεκάδα. Είναι ένα παίκτη τον οποίο έχει 385 παιχνίδια στο NBA. Μόνο και μόνο 398, συγγνώμη. Είναι στα 32, του έχει εμπειρία. Τα τελευταία δύο χρόνια, βέβαια, δεν αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο, αγωνίστηκε στη G League. Mm-hmm. Με του.
0: Κάποια στιγμή δεν ήταν Pacers. Αν θυμάμαι καλά, ήταν Pacers κάποια στιγμή.
1: Ναι, είχε πάει στου Pacers και πέρασε στου Pacers. Συγκεκριμένα κατάφερε και σημείωσε το 2020. Μιλάμε τώρα για πριν από 6 χρόνια. Έχουμε περάσει 6 χρόνια από το 20. Αυτό είναι λίγο σοκ. Όταν το συνειδητοποιήσει. Είναι άλλη κουβέντα αυτή. Συγκεκριμένα πέτυχε 53 πόντου απέναντι στου Φιλαδέλφια Sixers. Δηλαδή ήταν ρεκόρ για παίχτη Pacers από το 1992. Μετά την Ινδιάνα πήγε στους Nets, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves. Είναι γενικά σε φθήνουσα κατάσταση η πορεία του. Έχει μια φθήνουσα πορεία δηλαδή. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό για το τι θα μπορέσει να κάνει στην Παρή. Στην Παρή βέβαια, όχι σε κάποιον αντίπαλο, σε κάποια ομάδα που έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις. Να δούμε αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί. Και έχω βάλει και τον Μπόγκα στη συζήτηση.
0: Καλά, θα σου βγάζω κοκκινή κάρτα που δεν έχει στο πεν. Και για άλλον έναν.
1: Top 5 σε βλέπω για Μπόγκα.
0: Δεν ξέρω αν θα τον έβαζα top 5, αλλά top 10 σίγουρα. Μεταγραφή Μπόγκα.
1: Για πες, για ποιον λες. Για ποιον άλλον λες πέρα από αυτόν.
0: Κοίτα, ο Μπόγκα θεωρώ θα βοηθήσει πάρα πολύ Παναθηναϊκό. Δεν είναι ότι τρελαίνομαι για το στυλ του, δηλαδή παικτικά μου αρέσει πολύ περισσότερο ο Ρόσμαν. Απλά είναι ένας πάρα πολύ physical παίκτη. από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρωλίγα. Και μπορεί να μαρκάρει από το 1 σίγουρα έως το 4.
1: 4 ελαφρύ, το Πίτερς. Θα το μαρκάρει.
0: Ναι, κοίτα, 5 δεν μπορεί να μαρκάρει, θεωρώ. Αλλά μέχρι τα 4, ναι, μαρκάρει. Δηλαδή,
1: είναι και πάλι με τον προπονητή του.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, θέλω να πω εδώ, ότι είναι περισσότερο παίκτης off-ball. Δεν θα έχει καθόλου usage. Δηλαδή, ξέρεις, θα είναι είτε στη γωνία να περιμένει την μπάλα, είτε να κόβει. Όσμαν ήθελε και την μπάλα στα χέρια.
1: Πιστεύεις ότι έφυγε ο Όσμαν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τον Μπόγκα ή θα βρει παραπάνω χώρο?
0: 100%.
1: Θα βρει παραπάνω χώρο, πιστεύεις?
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ ότι θα μπορέσει να αποδείξει πράγματα, ας πούμε. Θα έχει την ευκαιρία.
0: Ναι. Αλλά τώρα έχει δημιουργήσει με Παναθηναϊκός, με τον Μπόγκα κιόλας και το Γιαμπουσέλε, μια τρομερή αμυντικά ομάδα.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να βγαίνουν στο παρκέ αυτοί και να φεύγουν οι παίκτες.
0: Είναι και ο Μπάντιο. Κοίτα, Μπάντιο δεν θα τον έβαζα. Top 10.
1: Ναι.
0: Επίσης πολύ καλή μεταγραφή, αλλά. Ναι.
1: Θα δούμε πολύ ξύλο φέτος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο από τους.
0: Και επίσης τα τελευταία χρόνια έχει σταθεροποιήσει πάρα πολύ και το σουτ του ο Μπόγκα. Δηλαδή τελευταία χρόνια με την Παρτίζαν.
1: Δεν τον αφήνει και ελεύθερο.
0: Δεν τον αφήνει.
1: Σηκώνει το χέρι σου άμα τον δει.
0: Θα λέγαω ότι είναι έτσι, 3D παίκτη.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το στυλ. Και ο άλλος. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ γιατί τον άφησε έξω. Ήταν ο MVP του Final Four. Μπορεί να μην. Δεν θυμάμαι ποιο το πυροφουρνιέ, το νομίζω το πήρε. Αλλά έχει κάνει μυθικά μάτς ο Πίτερς.
1: Ναι.
0: Είσαι καλά, εντάξει. Μην κοκκινίζεις.
1: Εντάξει, δεν κοκκινίζω.
0: Θες να πω εγώ για τον Πίτερς.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Πέρασα εδώ μέσα το Final Four, να ξέρεις. Καλά, και με τις περιγραφές των Κουτουζέρβα, επειδή ετοιμάζαμε όλα αυτά τα βιντεάκια κτλ. Τον αποθέωνε όπως είναι φυσιολογικό, αλλά όλοι τον αποθέωνε τον Πίτερς.
1: Θεωρώ ότι θα έχει πολύ καλό ρόλο στην ομάδα στην Αρμάνη.
0: Αρχικά είναι ίσως ο καλύτερος. Εντάξει, δεν θα πω ο καλύτερος, αλλά είναι το top 3 καλύτερο σουτέρ.
1: Ναι, η μηχανική του όλα.
0: Είναι απέξω ο Κώστας Σαλιάρης και απορεί αυτή τη στιγμή. Για αυτό που κάνουμε.
1: Τι έγινε, τι λέμε.
0: Σε έχω κρατήσει πάρα πολύ, αυτό είναι μάλλον το ζήτημα. Αυτά τα πει έξω.
1: Θα τα πούμε έξω. Και για τη Βιλερμπάν, να πούμε. Ότι για δεν έβαλα Φρανσίσκο για να μην μου πούνε τίποτα, καθώς έχει παγώσει το θέμα με την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς δεν εμφανίστηκε ποτέ επενδυτής που έψαχνε, ο Ασιάτης. Επομένως, από τα 59 εκατομμύρια, το ρόστερ της μειώνεται στα 24. Βέβαια, είναι παραπάνω από το περσινό που είχε 18, κατά 6 εκατομμύρια, αλλά ο Φρανσίσκο, όπως και ο Αρμάνι Μπρούξ και ακόμη ο Γουάλερ Μπαβ, είναι στον αέρα. Δεν ξέρουμε πού θα συνεχίσουν, γι' αυτό δεν του έβαλα. Σίγουρα θα βάζει τον Φρανσίσκο μέσα στη δεκάδα.
0: Αγχώθηκε πάρα πολύ. Είδε Κώστα Σαλιάρη και
1: είδα χρόνο να
0: πέταξε σε Βιλερμπάν. Λοιπόν, Θάνο Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, και πάμε σε ένα γρήγορο πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνουν τη εισαγγελέα του Ρίου Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειαρχής Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 στελέχη της πυροσβεστικής. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Προφυλακίστηκαν οι 3 συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμό στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν ενεργή κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξαχολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκες, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του. Ως εκ τούτου, το 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Το 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 5ο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι ΗΠΑ πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wings for FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΠΑΞΗ στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εγώ υπενθυμίζω τον διαγωνισμό μας. Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946946 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star. Ο διαγωνισμός θα ισχύσει μέχρι παραπέντε που θα γίνει και η κλήρωση.

Και επειδή η νέα σεζόν έχει αρχίσει για τα καλά, το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Και μιας που λέμε και για προγραμματικά, να σας διαβάσω λίγο και τις δηλώσεις του προπονητή της Δυνάμο Κιέβου, ο Ίγκορ Κόστιουκ, προπονητής. Δυνάμο Κιέβου παίζει αύριο με τον ΠΑΟΚ, δεύτερο προβληματικό του Europa League. Τόνισε λοιπόν ο Κόστιουκ ότι η αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ δυσκολεύει την προετοιμασία της Δυνάμο Κιέβου, καθώς δεν είναι ξεκάθαρη η αγωνιστική προσέγγιση του δικεφάλου. Χαρακτήρισε μάλιστα τον ΠΑΟΚ πολύ ποιοτική ομάδα σε όλες τις γραμμές, υπογραμμίζοντας πως στόχος της Δυνάμο είναι να επιβάλλει το δικό της παιχνίδι. Μάλιστα, ρωτήθηκε για τον Κεντζιόρα, επειδή ο Κεντζιόρα έχει πάει στην Δυνάμο Κιέβου. Έχει πει ο Κόστιουκ ότι έχουμε μιλήσει με τον Κεντζιόρα, αλλά είναι μυστικό τα όσα είπα μαζί του και δεν θα αποκαλύψω τι συζητήσαμε.

Στο μεταξύ, είχαμε και σημαντικές μεταγραφικές εξελίξεις και με ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Κούτσικας ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία. Θα δώσει αφέινη τη Λουγκάνο για λογαριασμό της Φαμαλικάου. Σύμφωνα λοιπόν με ελβετικά δημοσιεύματα, οι δύο ομάδες έχουν δώσει τα χέρια μετά από επιθυμία του ίδιου του Κούτσικα, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε 6 γκολ και 3 ασίστ σε 36 συμμετοχές. Όπως βλέπω εδώ, και είναι πολύ κοντά στην Άστον Βίλα ο Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο, καθώς η ομάδα του Ναϊ Έμερι συμφώνησε με την Τσέλσι για το μονοετή δανεισμό του Αργεντινού μεσοεπιθετικού. Όπως ξέρετε, ξεκίνησε ως ένα πολύ μεγάλο πρόσπεκτ ο Αργεντινός, πλέον στα 22 του. Δεν κατάφερε να καθιερωθεί ούτε στην United ούτε τώρα στους Μπλε. Αναζητά ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του, έχοντας την περασμένη σεζόν 8 γκολ και 4 ασίστ σε 43 συμμετοχές.

Ενώ είχαμε ακόμη μια μεταγραφή αυτή τη φορά στο μπάσκετ με τη Real Madrid να ανακοινώνει την απόκτηση του Μίκαελ Γιάντουνεν, ο 26χρονος Φιλανδός φόρβορντ. Την περσινή σεζόν έπαιξε στην Φενέρμπαχτσε μετά από μια καλή σεζόν που έκανε στην Παρί. Υπέγραψε με τη Βασίλισσα διετές συμβολέο. Περασμένη σεζόν δεν τα πήγε τόσο καλά. Δεν είναι ότι βοήθησε ιδιαίτερα την ομάδα του Γιασκεβίτσιους. Στην Ευρωλίγκα είχε κατά μέσο όρο 5,2 πόντους και 3,2 rebound. Ακόμη μια προσθήκη στο ρόστερ των Μαδριλένων. Συμπληρωματική. Δεν είναι ότι θα έχει τόσο πολύ χρόνο. Να δούμε όμως και πώς θα κινηθούν, γιατί σίγουρα ψάχνουμε και άλλους παίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ιδιαίτερα μετά την επικείμενη αποχώρηση του Χεζόνι, ο οποίος δεν θέλει να συνεχίσει στη Μαδρίτη. Θα δούμε που θα πάει και ο Σούπερ Μάριο.

0: Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Πολωνία, παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του ΠΑΟ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ από το Λούμπλιν της Πολωνίας. Ναι, ουδέτερο έδαφος. Αντιλαμβάνεσαι από την παρουσία λίγων ανθρώπων, λίγοι δημοσιογράφοι και από τις δύο πλευρές. Λίγοι άνθρωποι για τα οργανωτικά ενός ευρωπαϊκού αγώνα. Και εντάξει, και λογικά και αύριο δεν θα είναι αρκετοί αυτοί που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα. Λίγοι δημοσιογράφοι έχουμε και στην συνέντευξη τύπου του Λύση και του Τσιφτσί από πλευράς ΠΑΟΚ. Στον Τσιφτσί ρώτησαν οι Ουκρανοί για το ότι οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν φαβορεί για να σκοράρει τον Πονομαρέγκο. Αυτό πίστευαν ότι θέλουν να ρωτήσουν. Ο Τσιφτσίς είπε ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, είναι ο φόρτης Δυναμό Κιέβου. Δεν μας νοιάζει τι λένε οι στοιχηματικές προβλέψεις. Είμαστε έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουμε και αυτόν. Έχουμε δουλέψει πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι σε όλο το παιχνίδι. Όλα μπορούν να συμβούν. Έχουμε δει καλά τον αντίπαλο. Βεβαίως η πρόκριση θα κριθεί και στο δεύτερο παιχνίδι. Ο Λύση δέχτηκε ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ δέχτηκε ότι πράγματι τα πρώτα μάτια είναι και πάρα πολύ σημαντικά. Είμαστε όμως έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του παιχνιδιού για τις καιρικές συνθήκες και τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει, γιατί εδώ η θερμοκρασία είναι περίπου στους 15 βαθμούς, ενώ στην Ελλάδα είμαστε στους 35. Είπε ότι ναι, είναι ένα ζήτημα, αλλά είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα εδώ για όλους. Όχι μόνο για τους Ουκρανούς που έχουν συνηθίσει, αλλά και για εμάς είναι εδώ καλύτερα οι συνθήκες σε σχέση με την πολύ ζέστη που επικρατεί στην Ελλάδα. Είπε ότι επιλέξαμε να μην κάνουμε κάποιο φιλικό παιχνίδι τελευταία και να παίξουμε μεταξύ μας για να προετοιμαστούμε. Για την ατάκα του Ουκρανού προπονητή, ότι δεν γνωρίζω καλά τον ΠΑΟΚ, μια και έχει αλλάξει προπονητή, πολλοί είπε ότι okay, δεν είναι τόσο σημαντικό, όλοι γνωρίζουν και μπορούν να μάθουν στοιχεία για τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Για τις 4 μεταγραφές και την κατάστασή τους, ότι είναι όλοι σε θέση να παίξουν και ο Ελουστόντο είναι καλά και θα προσπαθήσει να μας βοηθήσει. Και για το τι ΠΑΟΚ περιμένει να δει και τι ΠΑΟΚ θέλει να δει, είπε ένα ΠΑΟΚ που θα είναι ανταγωνιστικό σε όλο το παιχνίδι και ένα ΠΑΟΚ που ο κόσμος του θα χαίρεται να τον βλέπει. Η προπόνηση ξεκινάει σε 10 λεπτά εδώ στην αρένα του Λούμπλιν και θυμίζω ότι από το πρωί κλήθηκε εκτάκτος, ενώ δεν ήταν στην αποστολή, ο Λευτέρης ο Λίρατζης. Υπάρχει πληροφορία ότι κάποιος από τους παίχτες του ΠΑΟΚ είναι άρρωστος, δεν λέγεται ποιος. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτός είναι ο Κένι και γι' αυτό κλήθηκε ο άλλος δεξιός μπακ της ομάδας. Απλά είναι ένα στοιχείο ότι έκριναν πως έπρεπε να ενισχύσουν την αποστολή και με τον Λίρατζη.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Να σε αφήσουμε να πας και στην προβάση. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, μετέφερε κάποιες ατάκες από τη συνέντευξη τύπου τόσο του Αντώνη Τσιφτσί όσο και του Αλέσιο Λύση εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου αύριο 8 η ώρα στην Πολωνία, υπενθυμίζω, σε ουδέτερο έδαφος.

Μισή ώρα μιλήσαμε με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Η Ίντερ Μαϊάμι, η ομάδα του Μέση, ανακοίνωσε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές φετινού καλοκαιριού. Γιατί ανακοίνωσε τον Κασεμίρο. Ο Κασεμίρο, ο οποίος αφήνει την Ευρώπη, αφήνει τη Manchester United. Θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μαϊάμι και την Ίντερ στο πλάι του Μέση. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος υπέγραψε συμβόλαιο στο 27. Μια σεζόν με οψιόν επέκτασης για άλλα 2 χρόνια. Αλλά ο ίδιος δήλωσε εννοείται ενθουσιασμένος θα παίξει με το Μέση. Δήλωσε ενθουσιασμένος με το project της ομάδας, της οποίας είναι πρόεδρος ο David Beckham. Ο David Beckham, ο οποίος έχει καταφέρει αυτά τα λίγα χρόνια στην οποία είναι στην προεδρία της Inter Miami, όπου ο ίδιος την ίδρυσε, να καταφέρει να φτιάξει μια ομάδα πάρα πολύ ελκυστική για όλους, η οποία ξεπερνάει ακόμα και τα όρια της Αμερικής με τις μεταγραφές που κάνει. Έχει φέρει Μέση, έχει φέρει Σουάρες, Ζόρντι Άλμπα, Μπουσκέτς, ο οποίος Μπουσκέτς τελείωσε την καριέρα του στην ομάδα του Miami. Τώρα φέρνει και τον Κασεμίρο,

0: Λοιπόν, και από την Πολωνία και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, θα πάμε στην Ουγγαρία και τον Βαγγέλη Ρατσιά που παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του Τζέικου Νίστρουπ και του Άνταμ Τσέριν. Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, Στέφανε, καλησπέρα σε ένα και στους ακροατές μας από το ΠΑΚ της Ουγγαρίας, εδώ που εδώ και περίπου μια μισή ώρα έχει βρεθεί η αποστολή του Παναθηναϊκού. Όπως είναι γνωστό, ο Παναθηναϊκός δεν πραγματοποίησε προπόνηση μέσα στην Ουγγαρία, έκανε το πρωί στο Κοροπή, συνέχεια αποστολή πέταξε για την Ουγγαρία και εδώ έκανε μόνο μια βόλτα στον αγωνιστικό χώρο αναγνωριστική. Mm-hmm. Πριν από λίγο λοιπόν ο Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Άνταμ Τσέριν βρέθηκαν στη συνέντευξη τύπου. Ο Άνταμ Τσέριν είπε ότι το αυτονόητο για τον Παναθηναϊκό είναι ότι θέλει την πρόκληση. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις. Είπε ότι ασφαλώς και δεν μπορεί η ομάδα μέσα στις 4 εβδομάδες να έχει αφομοιώσει όλα αυτά που θέλει να περάσει. Όμως έχει την πλήρη επίγνωση για το πού βρίσκεται και το πόσο απαιτητική είναι η κατάσταση και ότι θα προσπαθήσει το αυτονόητο, δηλαδή να βάλει τον Παναθηναϊκό στη League Phase και έστω και αν ακόμη όλοι οι παίχτες δεν έχουν καταλάβει, ας πούμε, το πλάνο της ομάδας για την επόμενη μέρα, το ζητούμενο για τον Τζέικοπ Νίστρουπ είναι να πάρει 2 νίκες απέναντι στην Πάξη. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείξει και τον απαραίτητο σεβασμό στον αντίπαλο, που είναι μια επικίνδυνη ομάδα αν την υποτιμήσει, και θα πρέπει να δώσει τον καλύτερο του αυτό, αλλά και να είναι πολύ συγκεντρωμένος, διότι όλα τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά κρύβουν παγίδες. Ωστόσο, για άλλη μια φορά έκανε ιδιαίτερη αναφορά λέγοντας ότι έχει πολύ καλή εικόνα για το που έχει έρθει, ξέρει πάρα πολύ καλά για την πίεση που υπάρχει στο κλαμπ, γνωρίζει ότι ο Παναθηναϊκός στην τελευταία τριετία ήταν στη League Phase σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί, και έχει μάθει να ζει για την πίεση και ξέρει ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός και να παίρνει τα αποτελέσματα αλλά και η ομάδα να βελτιώνεται. Τώρα αυτή τη στιγμή η αποστολή του Παναθηναϊκού σιγά σιγά αναχωρεί για το ξενοδοχείο, ενώ οι άνθρωποι του Ιθυλίου είναι εδώ που βρισκόμαστε και εμείς στο στάδιο της Πάξη, το οποίο είναι ένα γηπεδάκι χωρητικότητας 6.000 θεατών που θυμίζει αρκετά τα πηγάδια της Ξάνθης, με τη διαφορά ότι έχει πέταλο και στις δύο πλευρές. Ο αγωνιστικός χώρος, όπως είπε και ο κύριος Νίστρουπ, είναι κάπως σκληρός, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν πιστεύω ότι θα επηρεάσει την ομάδα του. Mm-hmm. Αυτά έτσι σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη, που δεν ξέρω αν θα ήθελες να πούμε και δύο πράγματα για το αγωνιστικό σκέλος.
0: Νομίζω ότι προλαβαίνουμε μία κρατέστερη δεκάδα, αν μπορείς δώσουμε μας. Αν και νομίζω ότι...
1: Την δεκάδα, ναι.
0: Συνέχισε.
1: Κοίταξε να δεις. Η δεκάδα του Παναθηναϊκού νομίζω ότι λίγο πολύ στο μεγαλύτερο κομμάτι της είναι αναμενόμενη. Δηλαδή ο Πένια θα είναι στην εστία. Στα δεξιά, από τη στιγμή που ο Γαλάμπρη είναι τραυματίας, θα παίξει ο Τσάπρας. Στα αριστερά ο Κυριακόπουλος θα είναι βασικός, ο Κρίστιας είναι εγκριτική έτοιμος για να είναι στην αποστολή. Στο κέντρο της άμυνας εκεί υπάρχει ένα σίγουρο ο Ντεφράι και δύο παίκτες ερίζουν για την άλλη θέση, δηλαδή ο Τουμπά και ο Κάτρης. Στα χαφ εκτιμώ ότι ο ένας θα είναι ο Τιέν Καμαρά και ο άλλος ο Τσέριν, και μπροστά τους είναι τώρα το ερωτηματικό τι θα αποφασίσει να κάνει ο Νίστρουπ, αν δηλαδή θα ξεκινήσει το Γιάγκουσιτς επιτελικό με τον Ταμπόρδα δεξιά και τον Ζαδωρή αριστερά και τον Διτέι στην κορυφή, ή αν θα επιλέξει να βάλει τον Ταμπόρδα στον άξονα και να παίξει με τον Αντίνο δεξιά, τον Ζαρορή αριστερά και τον Τετέι στην κορυφή. Κάπως έτσι, κάπου εκεί θα κοιμανθεί το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού, πιστεύω. Κάπου εκεί. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει και 200 περίπου φίλους του, άλλωστε 230 ήταν μόνο τα εισιτήρια που δικαιούταν να πάρει σε αυτό το μικρό γήπεδο. Νομίζω ότι θα τα έχει εξαντλήσει και θα έχει έτσι και μια νότα από τους οπαδούς του. Δεν λέω πράσινη νότα, γιατί και η Πάξη είναι μια ομάδα η οποία φοράει πράσινο, το γήπεδο της είναι κατά πράσινο, άρα λοιπόν γι' αυτό και δεν λέω πράσινη νότα, λέω ότι θα έχει και το δικό του κόσμο εδώ σε μια γωνία, σε αυτό το γραφικό γηπεδάκι, σε αυτή την πόλη, η οποία φιλοξενεί τον πυρηνικό σταθμό που τροφοδοτεί με 50% το ρεύμα της Ουγγαρίας ολόκληρης.
0: Ωραία.
1: Αυτά, φίλε.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. I'm so heartless, thoughtless,
0: lawless and flawless, smallest, regardless, largest and charging, born in New Orleans. Ευχαριστούμε και τον Βαγγέλη Ρατσιά, ο οποίος θα περιγράψει αύριο στις 9 η ώρα για λογαριασμό του πηγούνις που αρφέμενε τα 4,6 την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Βλέπω εδώ ότι είναι 8 παρά 2 λεπτά, οπότε θα πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Πάνω θυμάσαι, όπως θες, θα σκρολάρω εγώ, θα μου πεις ένα stop

Λοιπόν, ξεκινάω. Είναι πάρα πολλές συμμετοχές. Περιμένω να μου πεις stop. Λοιπόν, Αργυρόπουλος Θοδωρής. Το κινητό τελειώνει σε 200. Είναι ο μεγάλος νικητής του διπλού εισιτηρίου με την επιστροφή από την Golden Star. Θα επικοινωνήσει αύριο μαζί σας η γραμματεία.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας συνάντηση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές ήταν την πρώτη ώρα ο Στέφανος Παλουότολο. Τη δεύτερη ο Παναγιώτης Πουρνάς μας βοήθησε για ακόμη μια φορά στην κλήρωση. Στην παραγωγή Κωνσταντίνα Πανούτσου και ο Γιώργος Πετρίδης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέφανος Οργιανόπουλος. Ακολουθεί το Newsroom με τον Νίκο Ζέρβα και τον Τάσο Νικολόπουλο. Να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Τετάρτη 22 Ιουλίου και ευθύς αμέσως αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβα, στάδιο μικρόφωνο. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τι να πούμε τώρα, καλή σεζόν. Χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας. Εντάξει, κοίτα. Άντε για τις ελληνικές ομάδες, πλέον ναι, αύριο. Η ανεπίσημη, να το πούμε έτσι, σέντρα έγινε λίγο νωρίτερα με τις συνεντεύξεις τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τζέικοπ Νίστρου, και μέρος των παικτών ο Τσέριν, και του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Αλέσιο Λύση, με τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βόρα να εκπροσωπεί ο Τσιφτσής. Ουσιαστικά, ναι, καλή σεζόν για τις ελληνικές ομάδες. Μακάρι να πάνε όλα κατευχήν και να τις δούμε και τις δύο γιατί στις League Phase των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν.
0: Είναι μια διαδικασία σίγουρα πιεστική. Συμφωνώ απόλυτα με τις δηλώσεις που διάβασα του Τζέικοπ Νίστρου. Mm-hmm. Έχει, πρέπει, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ειδικά για τον Παναθηναϊκό.
0: Που δεν έχει εναλλακτική, ναι.
1: Ναι, χωρίς κανονάκι, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί στην. Τρεις διαδοχικές προκρίσεις να βρεθεί στη League Phase. Ο ΠΑΟΚ, okay, υπάρχει σε εισαγωγικά η ασφάλεια του ενός αποκλεισμού, αλλά καλό είναι να μην υπάρξει τέτοιος και να βρεθεί στη League Phase του Europa League. Πολύ προσγειωμένοι και οι δύο, mm-hmm. και οι δύο προπονητές, οι οποίοι πριν από ουσιαστικά κάποιες μέρες ανέλαβαν το τιμόνι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Για να δούμε τι θα δούμε αύριο.

0: Ματσάρα στον Μπακού, φίλε. Για το conference. Νεύτσι, Δυνάμο Μίνσκ.
1: 2-2, ε.
0: 2-2. Προηγήθηκαν οι Αζέροι με το. Πριν καν που λέει ο λόγος καταλάβουν τι γίνεται οι Λευκορώσοι. Δηλαδή με γκολ στο δεύτερο και στο 8ο λεπτό. Και λίγο πριν το φινάλι του ημιχρόνου μείωσαν οι φιλοξενούμενοι σε 2-1 και με το ξεκίνημα του δεύτερου ισοφάρισαν σε 2-2. Επίσης ξεκίνησε πριν από λίγο το πρώτο παιχνίδι της Ομόνιας με την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση Ομόνια μετά από 5 χρόνια και δίνει το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα από το Καζακστάν. Αν καταφέρει να κάνει τη δουλειά στη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας, η κυπριακή ομάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, παιχνίδι που αρχίζει στις 8.30.

0: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα έχουμε εξελίξεις μεταγραφικές και στις υπόλοιπες ομάδες. Θα τις συζητήσουμε με τους συναδέρφους. Η ΑΕΚ, όπως όλα δείχνουν, εγκαταλείπει τον Κάγκουα. Τιμή που έπαιξε χθες και μάλιστα σκόραρε κιόλας. Mm-hmm. Με την Χάμπολη Μπερσεβά. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει επικεντρώσει σε βαριά ονόματα για την μεσαία γραμμή και δύσκολες υποθέσεις παράλληλα.
1: Ναι.
0: Και λόγω του ότι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές αναφέρομαι στον Φαμπίνιο και στον Φρόιλερ.
1: Ελεύθεροι μεν.
0: Αλλά αμείβονται και έχουν πολλά υψηλά κασέ και έχουν και τρομερό ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες.
1: Ναι, ειδικά για τον Φρόιλερ, κάπου διάβασα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από. Έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, αλλά υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Και όταν μπαίνει ομάδα.
0: Δύσκολα.
1: Από εκείνα τα μέρη στο κάδρο, όπως και να το κάνεις, δυσκολεύει η όποια υπόθεση.
0: Λοιπόν, έχουμε πάντως κινητικότητα και κυρίως, στον Άρη και στον Όφη.
1: Ναι.
0: Να τα δούμε.
1: Όφη, ναι, μου έκανε εντύπωση
0: το όνομα του Αϊτόρε.
1: Το ρεπορτάζ, ναι, ότι προσπαθεί να ξαναφέρει στην Ελλάδα τον Αϊτόρ. Κανταλαπιέδρα, που είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό. Είχε κάνει ένα πέρασμα από την Κύπρο, τώρα είναι στην Βραζιλία. Για να δούμε αν θα ευουδωθεί η προσπάθεια των κριτικών.
0: Και έχουμε και ένα δημοσίευμα εδώ και λίγη ώρα μπασκετικού ενδιαφέροντος από την Μάρκα. Αφορά το πολύκροτο σύριαλ του Μάριο Χεζόνια, που νομίζω ότι είμαστε στα πρώτα του επεισόδια ακόμα.
1: Ναι, τι γίνεται κύριε φίλε.
0: Ναι, ο Χεζόνια έχει ξεκαθαρίσει με κάθε τρόπο στριάλ ότι θέλει να φύγει. Από τη στιγμή που αποχώρησε ο Σέρζιος Καριόλο. Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Νομίζω τώρα γίνεται πιο επιτακτικά, γιατί εγώ είχα την αίσθηση ότι κατά τη διάρκεια τη σεζόν ψηλο.
0: Τα βρήκανε.
1: Α.
0: Τα βρήκανε, ναι. Ήταν στην αρχή αρνητικό. Δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Σαν χαρακτήρα, το ξέρουμε νομίζω. Δεν έχει διατρικέ καλύτερε σχέσει με τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Και υπήρχε μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ τάσου opt-out για NBA μόνο, με το συμβόλαιο του μέχρι το 2029, αν δεν κάνω λάθος. Για το NBA ενημέρωσε τη Real ότι θα κάνει χρήση αυτής της οψιόν. Σε αυτές τις περιπτώσεις αμέσως η ομάδα που από το NBA που ενδιαφέρεται ενημερώνει την ομάδα που ανήκει ο παίκτης και καταβάλλει τα λεφτά ούτως ώστε να μείνει ελεύθερος. Στη δική του περίπτωση που περάσει 24 ώρα, ομάδα δεν έχουμε.
1: Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση.
0: Έχουμε κάποιες πρώτες φήμες από πολύ έγκυρους ρεπόρτερς του NBA ότι αρκετές ομάδες τον κοιτούν, αλλά επίσημα δεν υπάρχει κάτι ακόμα.
1: Ναι, από το κοιτάω μέχρι καταθέτω πρόταση, ναι, έχει μεγάλη διαφορά.
0: Υπάρχει λοιπόν η άποψη, η αίσθηση, η φημολογία ότι

0: τόσο απογοητευμένη Ρεάλ από όλη την υπόθεση που σου λέει ας δώσει μου το 1 εκατομμύριο,
1: ναι,
0: να τελειώνουμε και κάνω ό,τι θέλεις. Mm. Αυτό δεν ξέρω πώς στέκει νομικά. Και αυτό το δημοσίευμα εμπλέκει προς το τέλος του το όνομα του Ολυμπιακού και της Ντουμπάι, ότι και οι δύο παρακολουθούν τις εξέλιξεις. Τώρα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δεν πρόκειται κάτι τέτοιο. Mm. Για να είμαστε έτσι απόλυτα συγκεκριμένοι, να μην τελειώνει ο κόσμος. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός, επειδή είπαμε, θα περιμένει αρκετά για μια πολύ καλή περίπτωση, αν και εφόσον. Πρόσεξε, βάζω πολλές λέξεις.
1: Ναι, και προϋποθέσεις.
0: Υπάρχει,
1: ναι,
0: αυτή η δυνατότητα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, ξαναλέω. Δεν έχει, είναι υποθετικό το δημοσίευμα, mm-hmm, ναι, της Μάρκα, ότι έτσι κι αλλιώς η Ρεάλ δεν θέλει να νικήσει μαζί του. Μπορεί να μην θέλει, αλλά θα θέλει να πληρωθεί η ομάδα της Ευρωλίγκας. Δεν θα τον αφήσουμε 850.000 δολάρια. Θα ζητήσει και 2 και 3. Λογικό είναι. Mm-hmm. Είναι περιουσιακό του στοιχείο. Αν βρεθεί κάποια άκρη και ο Χεζόνια είναι ελεύθερος, σίγουρα τον Ολυμπιακό δεν θα τον αφήσει αδιάφορο. Αλλά νομίζω ότι έχει πολλή απόσταση αυτή τη στιγμή αυτό που λέει η Μάρκα, έτσι.
1: Όχι, απλά εγώ θα πω, απλώς θα πω ότι αυτό που έλεγες για το 10ήμερο συμβόλαιο στο NBA, ότι τον πανούργο, όπως
0: ωραία, το τρικάκι,
1: ναι, ουσιαστικά θέλει να χρησιμοποιήσει σε εισαγωγικά το NBA,
0: ναι,
1: για να απελευθερωθεί κατά κάποιο τρόπο από τη Real Madrid, ναι, και να βρει ένα καλύτερο συμβόλαιο για τον πελάτη
0: στην
1: του, ναι, σε ομάδα της Ευρωλίγκας.
0: Η δική μου αίσθηση είναι ότι η Ντουμπάι είναι αυτή που θα δώσει τόσα χρήματα. Mm-hmm. Έτσι, μπορεί να δώσει και τόσα λεφτά στον Χεζόνια του χρόνου.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει και σε ομάδα.
0: Ναι, αν δεν χρειαστεί.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Και το λέω γιατί είναι... ο Μισκορασνάτοβιτς είναι το 80% των παιχτών της Ντουμπάι, είναι Μισκορασνάτοβιτς. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα.
1: Έχουμε.
0: Ναι, έχουμε.
1: Α, ωραία.
0: 1-0 η κυρία Ομόνια.
1: Το έβαλε, ναι.
0: Πάμε. Πολύ νωρίς.
1: Ού και 2-3 κυρία Δυνάμο Μίνσκ.
0: Έτσι.
1: Πω, ανατροπάρα. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρέου το σκόραρε για την Ομόνια. Παναγιώτης Ανδρέου.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε ρυθμό ρεπορτάζ. Έτσι, επειδή έχουν αρχίσει και έχουν βροχή ερωτήσεις, ξαναλέω, είναι ένα σύλλογο του Χεζόνι, παιδιά, που θα κρατήσει πολύ καιρό, δεν θα τελειώσει αύριο. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή. Με Ολυμπιακό αρχίζουμε. Ποδοσφαιρικό, ναι. Ωραία.
1: Ηρακλής Αντίπας.
0: Κύριος Ηρακλής.
1: Στην παρέα μας. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλά είμαστε. Σύριαλ
2: που θα κρατήσει.
0: Του Χεζόνια, του Χεζόνια.
2: Χεζόνια, μάλιστα.
0: Οκτώβριο, εκεί το βλέπω.
2: Αχ, βέβαια, σαν να λέμε αύριο.
0: Ναι, μόνο. Όρεξη να έχεις.
1: Πρωτοβράχη.

0: Ναι, καλά, εντάξει. Έχει, το μπάσκετ έχει δρόμο. Mm. Και το μπάσκετ έχει το καλό ότι μπορεί να βελτιωθεί και Φλεβάρι μήνα.
1: Εννοείται.
0: Άλλο πράγμα. Λοιπόν, πάμε. Μόνο πρωινή προπόνηση, θα τα πάρουμε σιγά σιγά. Μόνο πρωινή προπόνηση, αλλά ήταν 40 και πρωινή και απογευματινή μαζί με πάρα πολύ ένταση, με κανονικό διπλό. Σαν ένα παιδί μου συνθήκες αγώνα το διπλό που έγινε στα 2 τρίτα του γηπέδου. Με τους πέτυχες να δείχνουν πάρα πολύ καλή διάθεση, και αυτό είναι πραγματικά είναι ευχάριστο εν ώψη, ξέρεις, των φιλικών που θα δώσει ο Ολυμπιακός Παρασκευή και Σάββατο, και το Σάββατο το βράδυ θα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής για την Αθήνα. Την Παρασκευή παίζει στην Αβέρσα με την Αντβέρπ, και έτσι και την Κυριακή και το Σάββατο, συγγνώμη, με την Αλκμαρ στο Αλκμαρ, όπως είχε συμβεί και πέρυσι, δηλαδή ήταν το τελευταίο φιλικό της περσινής προετοιμασίας, θα είναι το ίδιο και της φετινής. Και αύριο το πρόγραμμα λογικά θα έχει μόνο πρωινή προπόνηση, γιατί ακολουθούν τα δύο φιλικά. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά με, γιατί αυτά τα δύο μάτια θα δούμε και δίδυμα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει, τις θέσεις των παικτών. Έχει ενδιαφέρον, δηλαδή και για το κέντρο της άμυνας και για στα μπακ αυτή τη στιγμή, του πώς έχουν τα δεδομένα. Περιμένουμε τα δύο αυτά μπάτς και θα βγάλουμε έτσι πολύ γρήγορα συμπεράσματα, και θα τα πούμε όλα μαζί μετά με τους φίλους του Ολυμπιακού από την συχνότητα του Big Winnie Sport FM.
2: Ηρακλή, μιας και λες για αυτά τα φιλικά, επειδή και εμείς είχαμε απορία ότι τι περιμένουμε να δούμε σε αυτή τη διάδα. Θα είναι 90 λεπτά μια εντεκάδα και 90 η άλλη, ή θα το σπάσει?
0: Όχι, όχι.
2: Πώς θα το κάνει?
0: Κοίτα, όπως το είχε κάνει πέρυσι ο Πετυλίπαρ, θα τις είχε σπάσει. Δηλαδή είχε βάλει 60 λεπτά τη μια ενδεκάδα και 30 λεπτά τη δεύτερη ενδεκάδα.
2: Και ανάποδα στο δεύτερο.
0: Μπράβο. Πλάμος, έτσι υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα που μπορεί να κάνει κάποιες διαφοροποίησεις. Δηλαδή ο νεαρός ο Σιόζιος είχε δεχτεί χθες μια κλωτσιά, ξέρεις, στο γόνατο. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά έκανε ατομικό. Αν δεν μπορέσει να αγωνιστεί το παιδί, ξέρεις, σε κάποιο από τα φιλικά, εκεί δεν θα μπορέσει να βγάλει και ο Μπαφέο που χτύπησε λίγο στον νόμο στις πέρνη προπόνηση, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό, ξέρεις, να παίξει 2-90 λεπτά. Το καταλαβαίνουμε. Οπότε θα πρέπει, ας πούμε, σήμερα κάποια στιγμή χρησιμοποίησε ξανά το Ροντινέι ως μπακ, για το απλούστατο λόγο ότι δεν υπήρχε ο Σιόζιος. Δεν μπορούσε, είχε παίξει μέχρι και ο Ρέτσος. Χρησιμοποιήθηκε στο δεξί άκρο της άμυνας για να καλυφθεί. Συνήθως ο Μπεντιλίπαρ κάνει 60 λεπτά τη μία δεκάδα, βάζει 30 λεπτά τη δεύτερη και κάνει το ανάποδο στο επόμενο φιλικό. Λοιπόν, έτσι το είχαμε δει πάρα πολλές φορές. Να είναι αυτή η επιλογή του Μέτη. Οπότε θα περιμένουμε τώρα να δούμε αρχικά το σχήμα στο παιχνίδι. Είναι και παίχτες που μπορεί να πάρουν πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή ο Ρόκα, για παράδειγμα, έπαιξε ένα τέταρτο με μια μισή προπόνηση στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Τώρα έχει πάρει μέρος στις προπονήσεις. Θα πάρει περισσότερο χρόνο σε ένα από τα δύο φιλικά. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε πράγματα να δούμε πολύ. Ο Σμαϊλόβιτς είχε πει ότι θέλει μια εβδομάδα για να δείξει μετά το παιχνίδι με τον Άγιαξ να είναι στο 100%. Δεν έχει περάσει ακριβώς μια εβδομάδα, αλλά έχει περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λέω ότι είναι φιλικά τα οποία θα δούμε αρκετά πράγματα, τα οποία θα μας προκαλέσουν και το ενδιαφέρον εν ώψη των αναμετρήσεων, φυσικά με την ΑΕΒΕΚ. Είναι πολύ κρίσιμες αναμετρήσεις. Mm-hmm. Και ο Ολυμπιακός στοχεύει στην πρόκριση. Θα ξανάρθει ο Λαρδία, αλλά πρώτα παίζει το παιχνίδι στην Ελλάδα και μετά θα πάει. Θα έρθει στον Αϊμέκεν για να αντιμετωπίσει την ομονιμή ομάδα. Γι' αυτό σας λέω ότι παρουσιάζει για μένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα δύο φιλικά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την προετοιμασία. Να προσθέσω, ας πούμε, ότι υπήρχε και προπόνηση που είχε χρησιμοποιήσει μαζί και Ελκαμπή και Γιάρεπτσουκ.
1: Mm-hmm.
0: Κάτι το οποίο το είχε κάνει το τέλος της χρονιάς του Ντάμπλ, στο δεύτερο μισό, και προς το τέλος του δεύτερο μισό έπαιζαν μαζί, είχαν βρει τους αυτοματισμούς τους οι δύο παίχτες. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικά αυτά τα δύο φιλικά για εξαγωγή συμπερασμάτων. Mm-hmm. Τώρα καταλαβαίνω ότι θα είναι και πολλά τα ερωτήματα για μεταγραφές, γιατί τι ψάχνει ο Ολυμπιακός, δεν έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Δηλαδή το πρωί είπα ότι, ξέρεις, ότι ο Ολυμπιακός που γράφτηκε στην Ιταλία και ισχύει ότι έχει κάνει επαφές με τον Φρόιλερ, ότι ισχύει, ότι έχει γίνει επαφές με τον Ελβετό Διεθνή που επέκρισε στο Μουντιάλ και ήταν και βασικός. Φυσικά και, και ισχύουν. Υπάρχει πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας με καλύτερες απολαβές, δηλαδή δίνει περισσότερα χρήματα στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αλλά δεν είναι το θέμα όσο τα χρήματα που μπορεί να δίνουν οι Σαουδάραβες, όσο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει και άλλους παίχτες στη λίστα του. Και δεν είναι μόνο αυτοί που έχουμε αναφέρει τις προηγούμενες φορές, είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και από την Ισπανική αγορά, αλλά και από την Πορτογαλική. Ψάχνει δηλαδή ο Ολυμπιακός στις συγκεκριμένες δύο αγορές το ιδανικό οχτάρι. Δηλαδή, ο Μπραγκάνσα που ήταν στη λίστα με τους τρεις παίχτες που αρχικά είχαν βγει, δηλαδή με τον Eustáquio και τον Εξπόζητο, έχει κερδίσει θέσεις. Αυτό που έχω μαθεί, εγώ. Επίσης, υπάρχει κι άλλος ένας ποδοσφαιριστής. Το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό. Και προσπαθούμε να το ξεκλειδώσουμε. Και που είναι από την Ισπανική, από την αγορά της, από τη Λαλίγα, έπαιζε πέρα στη Λαλίγα. Και προσπαθούμε να το ξεκλειδώσουμε. Δείχνει αυτό ότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει πάρει την οριστική του απόφαση, την έχει πάρει και δεν έχει γίνει γνωστό για τον παίχτη που θα αποκτηθεί. Και εγώ εκτιμώ ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες η συγκεκριμένη κίνηση. Δηλαδή, γιατί στόχος του Ολυμπιακού είναι μέχρι το... τις αρχές, άντε το πολύ, του Αυγούστου να έχει κλείσει το θέμα του οχταριού. Δηλαδή είναι ένα παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά που να μπορεί να βγάλει την ομάδα μπροστά, να έχει άλλα τρεξίματα, άλλα χαρακτηριστικά από τους υπάρχοντες παίκτες που παίζουν, ξέρεις, στη συγκεκριμένη θέση. Οπότε υπομονή, καταλαβαίνω εγώ πάρα πολύ τον κόσμο σε μια διαδικασία καλοκαιριού και μετά ονόματα που ακούγονται δεξιά-αριστερά και ξέρεις, πολλές φορές χάνεται και μπάλα. Αλλά νομίζω ότι εκεί θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις, όπως σύντομα εξελίξεις δεν νομίζω να τραβήξει περισσότερο η ιστορία του, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και οι επαφές που έχει για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα. Είναι ο παίκτης που θέλουν να γίνει δίδυμο με τον Μαφέο, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές και χθες και σήμερα το πρωί και χθες το πρωί, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει Έλληνες παίκτες να αποκτήσει Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γιατί έχει περισσότερους ξένους όσον αφορά τη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα. Κοιτάξτε, τώρα θα είναι τα παιχνίδια με την ΝΑΗΜΕ και αν όλα πάνε καλά μετά θα είναι στον επόμενο γύρο. Αλλά το σημαντικότερο όλο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει σίγουρα εξασφαλισμένη θέση σε League Phase. Είτε αν όλα πάνε κατευθείαν στο Champions League ή αν στραβώσει κάτι στο Europa League. Και εκεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Ολυμπιακός είναι με 20 ξένους και θα πρέπει να δηλώσει 17. Το οχτάρι που θα είναι και επίσης ξένος στους 21. Αν γίνει και κάποια άλλη αλλαγή, γιατί υπάρχει στασιμότητα αυτή τη στιγμή στο θέμα με τον Κωνσταντίν Τσολάκη, τα έχουμε αναλύσει όλες αυτές τις ημέρες, το τι ισχύει και μέσα στα παιδιά. Νίκος, νομίζω ήταν ο Νίκος μόνο στο στούντιο, το τα λέγαμε. Και στα πέσω συν 5, εκεί δεν γίνεται. Έχει συν 5 με ποδοσφαιριστές. Να βρεθούν και Έλληνες. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να ακούσει 5 παίχτες.
2: Καθόλου.
0: Λοιπόν, είπαμε για σάτα, νομίζω ότι τα έχουμε πει όλοι. Δεν σας έχω κάνει στο φώτορος, αλλά σίγουρα υπάρχει ένας φίλος από την αγορά της Ισπανίας που το ξαναλέω που προσπαθώ να το ξεκλειδώσω το όνομα.
2: Ηρακλή, η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας έχει μπει ένας πάγος, ας το πούμε έτσι, μια ανωτελεία.
0: Πάγος, είναι ωραία η ερώτησή σου. Δεν μπορώ να σου πω ότι ξέρεις ότι υπάρχει πάγος ολυμπιακός, ψάχνετε και ψάχνετε παντού.
2: Έστω, μια ανωτελεία ρε παιδί μου, ναι. Αυτό. Okay.
0: Ναι, θα σου πω γιατί. Ο Ολυμπιακός εκεί έχει δύο ξένους ποδοσφαιριστές. Έχει τον Ορτέγκα, έχει και τον Μπρούνο. Για τον Ορτέγκα υπήρχε, ξέρεις, στην αρχή Ουντινέζε, μετά η River Plate που έχει κάνει πρόταση. Δεν μπορεί να έχει δύο ξένους στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εγώ επιμένω σε αυτό.
2: Ναι, προφανώς.
0: Και λογικά θα γίνει κάποια κίνηση μελλοντικά, αλλά επειδή ο καιρός περνάει και τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν είναι σημαντικά. Δεν νομίζω, ξέρεις, να υπάρξει π.χ. πόλης του Ορτέγκα.
2: Άμεσα.
0: Ή του Μπρούνο. Τόσο άμεσα. Εκτός αν υπάρχει έτοιμη λύση που να μπορεί να μπει και να κάνει προπονήσεις από το Ολυμπιακό και να παίξει. Αλλά Είδαμε ότι στην περίπτωση του Όσο δεν προχώρησε, που έβαλε φρένο ο Μπεντιλίμαρ, γιατί ο Μπεντιλίμαρ είναι ένας προπονητής, τον οποίο τον ξέρουμε. Δεν θέλει να ανέβει υπερβολικά το ρόστερ. Δεν πρόκειται να, δηλαδή, να πει ότι θα έχουμε τρία αριστερά μπακ και θα δούμε πότε, το φέρω σαν παράδειγμα, θα φύγει κάποιο από τα δύο για να ξαναγίνουν δύο οι παίχτες. Δεν λειτουργεί έτσι.
2: Ωραία. Δεν μου λες, εν ώψη να η Μέγεν, έχεις εικόνα, προκύπτει από το ρεπορτάζ, πότε θα βγουν τα εισιτήρια?
0: Όχι, δεν το έχω ρωτήσει. Δεν το έχω ρωτήσει. Καλά, καρθέ που το έκανα, θα το ρωτήσω και να το πω, να το πω το πρωί.
2: Ωραία.
0: Θα το ρωτήσω. Δεν έχω.
2: Έχει...
0: Γιατί ακόμα...
2: Υπάρχει ακριβή ημερομηνία, το 4 ή 5? Έχει φιξαριστεί?
0: Νομίζω είναι 5 το μάτς.
2: Οκ. Okay. Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Νομίζω ότι είναι 5.
2: Ωραία. Κάτι άλλο?
0: Θα το ρωτήσω αυτά. Όχι, παιδιά, δεν έχει κάτι άλλο. Κάτι που να γάνω, έχω ξεχάσει κάτι, θα βγω πιο μετά. Δεν
2: υπάρχει. Ωραία. Ηρακλή, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Έγινε, ή αν προκύψει κάτι.
2: Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Να είσαι καλά, Ηρακλή. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ στον Ηρακλή Αντίπα. Διαλυματάκι, κύριε μου. Ασφαλώς. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρα, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
10: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
9: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wins for FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πριν προχωρήσουμε σε ρεπορτάζ, θα σας πω ότι το Santorini Experience επιστρέφει 16 με 18 Οκτωβρίου. Τρέξιμο στην Καλντέρα και στην Αρχαία Θύρα. Κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο santoriniexperience.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις ως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.
1: Επίσης, επειδή λέγαμε πριν για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, η Νάι Μέγκεν απέκτησε με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς το επόμενο καλοκαίρι τον Κλεμέντ Μπίσοφ. Είναι 20χρονος εξτρέμ, διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Δανίας και με ρίζες από την Κένια. Αυτά.
0: Μάλιστα. Λέγαμε χθες που έλειπες, κύριε, ότι έχει αρχίσει και υπάρχει κανονικά ζωή στον πλανήτη Άρη.
1: Έπρεπε να φύγω δηλαδή. Μα πάρω ρεπό για να πείσει τέτοιο. Κόκκινη κάρτα η Ομόνια.
0: Οπα.
1: Τέταρτο γκολ με πέναλτι η Δυνάμο Μίνσκ. 2-4. Πω, πω ρε φίλε.
0: Πόλο.
1: 2-0 στο 8, 2-4 στο 77. Πω, πω, πω, πω.
0: Αλέξη Αβόπουλος μαζί μας λοιπόν. Για να δούμε αυτά που ανακοινώθηκαν, αυτά που έρχονται και γενικότερα. Τι συμβαίνει στον Άρη. Γεια σας, κυρία μου.
2: Χαίρετε, χαίρετε, παιδιά, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Αλέξη. Καλά, εσύ.
2: Καλά είμαι και εγώ, καλά είμαι και εγώ. Είμαστε σε μια διαδικασία έτσι πολλών επαφών, υπογραφών, πράγματα που αναμένεται να συμβούν. Ήδη ανακοινώθηκε ο Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος ήταν από την Κυριακή εδώ, υπέγραψε σήμερα, ήταν μια σκληρή διαπραγμάτευση τελικά με τον Μπασίρου. Τελικά ο τέλος καλό όλα καλά, για 3 χρόνια αποκτήθηκε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα φύγει μάλιστα αύριο να πάει να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή στην Ιταλία. Τον απέκτησε με μεταγραφή από τη Γουότσπορτ ο Άρης, είναι εξαροκτάρι και θα συναντήσει ένα παλιό του συμπαίκτη στα μικρά της Manchester City, γιατί ο Τέλε Μπασίρου πήγε πολύ μικρός από την Ιγυρία στην Αγγλία, εκεί μεγάλωσε και έπαιξε στις ακαδημίες της Manchester City και συνάντησε τον Γκαρέ, τις αναδιάστημες συμπαίκτες, γιατί και ο Γκαρέ στις ομάδες υποδομών της Manchester City ανδρώθηκε. Αυτό που περιμένουμε είναι και τον Κροάτη. Είχα την εντύπωση ότι θα είχε ανακοινωθεί ήδη.
1: Αλλά...
2: Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει ανακοινωθεί, γιατί...
1: Έχει έρθει.
2: Εδώ είναι, ναι, πέρασε τις εξετάσεις, έκανε τα ιατρικά. Πήγε στα γραφεία για να υπογράψει και να ανακοινωθεί. Δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση ακόμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τη τελευταία στιγμή, αν συνέβη κάτι στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης. Και λέει ότι ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση για τον Κροάτη. Το κρατάμε ανοιχτό προς το παρόν. Ελπίζοντας να έχουν πάει όλα καλά και να ανακοινωθεί και αυτός. Διότι το πλάνο ήταν να ταξιδέψει και αυτός αύριο με τον Μπασίρου για την Ιταλία. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν έχω κάτι άλλο προς το παρόν.
1: Ωραία.
2: Δεν έχω κάτι άλλη ενημέρωση, θα δούμε.
1: Ωραία. Αλέξη, παραμένει στο κάδρο για τον Άρη ο Σιώπης.
2: Νομίζω ναι, δεν θα βγει από το κάδρο. Ο Άρης δεν έχει κάνει βέβαια ακόμη την κίνησή του. Δεν έχω ανοίξει τα χαρτιά του για το Σιώπη. Όπως για παράδειγμα έκανε το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
2: Κυκλοφόρησε σήμερα. Το ΑΠΟΕΛ βέβαια έκανε μια κρούση στην πλευρά του ποδοσφαιριστή, άκουσε την τιμή και έκανε πίσω. Έκανε όπου ήταν αμέσως.
1: Όταν λες άκουσε την τιμή,
2: πάρε το μισό εκατομμύριο. Ζήτησε ο Σιώπης από το ΑΠΟΕΛ, το οποίο βρίσκεται σε μια διαδικασία οικονομικής εξυγίανσης, όπως θα ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
2: Φέτος δεν είναι σε θέση να πληρώσει τόσα χρήματα. Εγκατέλειψε αμέσως την περίπτωση. Ο παίκτης είναι η αλήθεια, παιδιά, προτιμάει να μείνει στην Ελλάδα. Θα ήθελε να συνεχίσει τον Άρη, νομίζω, εφόσον μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Αρκεί βέβαια να του γίνει πρόταση, γιατί πρόταση τον Άρη δεν έχει ακόμη. Αφού να το διευκρινίσω, εντάξει. Είναι στο πολύ φιλολογικό ακόμη. Αν ο Άρης αποφασίσει να του κάνει πρόταση, νομίζω ότι οι δύο πλευρές θα τα βρούνε λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αυτή την αίσθηση έχω. Ίσως ο Άρης κάνει και μια, ακολουθεί και μια κίνηση τακτική. Περιμένει να πέσει λίγο ακόμη η τιμή.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, ότι σε αυτά τα νούμερα που είπες 5 πλάσ...
2: Δεν νομίζω να πάει ούτω Άρης.
1: Α, γι' αυτό.
2: Ναι. Νομίζω και γι' αυτό ίσως δεν έχει κάνει ακόμη την κίνησή του. Προφανώς το γνωρίζει την επιθυμία του παίκτη να παραμείνει στην Ελλάδα για οικογενειακούς λόγους. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Αλλά ακόμη κίνηση δεν έχει κάνει προς την πλευρά του προσδοκία. Αυτό οφείλω να το διευκρινίσω για μια ακόμη φορά. Αλλά πιστεύω ότι αν ο Άρης αποφασίσει να μπει στη διεκδίκηση του Σιώπη και καταθέσει επίσημη πρόταση, πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα οι δύο πλευρές θα τα βρουν, γιατί υπάρχει κοινή επιθυμία. Αυτή τη στιγμή έχω, παιδιά, από το ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα.
2: Θα προκύψει κάτι άλλο τώρα στην πορεία και τα ανατρέψει σαν δεδομένα. Αυτά, όταν είμαστε μεταγραφική περίοδο, όλα συμβαίνουν.
1: Αλέξη, επόμενη προτεραιότητα ποια είναι? Κεντρικός αμυντικός.
2: Στόπερ
1: χθες.
0: Ήταν πριν, όχι προτεραιότητα, προ-προτεραιότητα.
2: Ναι, κανονικά θα έπρεπε να έχει έρθει τώρα.
0: Ναι, σωστά.
2: Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, διότι θα έπρεπε να αρχίσει να δουλεύει με τον Βαβιάνο, ως παρτενέρ. Τώρα ο προπονητής του Άρη υποχρεώνεται να δοκιμάζει τον Γένσεν. Τον Γένσεν θα δούμε δουλειά στο φιλικό του πρώτο, μην παραξενεύεστε. Στόπερ, όπως τον Πιτζερικά, τον Κάμψη για παράδειγμα, δεν έχει άλλες επιλογές ο προπονητής του Άρη. Είναι μία-δύο περιπτώσεις, ειδικά η μία, όπως αφήνω να νοηθεί από τον Άρη, πάρα πολύ καλή, την οποία τον δουλεύει ο Ρέγιος εδώ και πάρα πολλές μέρες. Είναι όμως πολύ δύσκολη, γιατί είναι καλός παίκτης από ό,τι μαθαίνω και εγώ. Μια πολύ καλή περίπτωση. Ευελπιστεί ο Άρης ότι μέχρι το επόμενο 48ωρο, είτε με τη μία είτε με την άλλη περίπτωση που έχει προκρίνει, θα έχει τελειώσει. Και αλήθεια είναι ότι πρέπει, παιδιά, αυτή την εβδομάδα να έχει πάρει ένα κέντρο αμυντικό.
1: Ναι. Το πρώτο φιλικό είναι την Κυριακή με τη Μόντσα.
2: Όχι, όχι.
0: Αταλάντα,
2: με την Αταλάντα.
1: Με την Αταλάντα είναι το πρώτο.
2: Με τη Μόντσα είναι την 3:30 του μήνα.
1: Α, ανάποδα τα είπα, ναι, οκ. Okay.
0: 11:30.
2: 11:30 ώρα το πρωί.
1: Ναι.
2: Με μία μίξη τώρα, είναι η U23 της Αταλάντα με κάποιους από την πρώτη ομάδα, κάτι τέτοιο νομίζω θα είναι, την Κυριακή. Χωρίς τηλεοπτική μετάδοση.
1: Ναι, εντάξει, ναι, και η ώρα είναι λίγο...
2: Δεν υπάρχει. Το παιχνίδι το οποίο από ό,τι συγκεντρώνει σιγά σιγά ενδιαφέρον για να μεταδοθεί τηλεοπτικά, ούτως ή άλλως από ό,τι διάβασα θα μεταδοθεί από τα μεγάλα συνδρομητικά ιταλικά δίκτυα, τι είναι αυτό του φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Αυτό νομίζω ότι θα έχει τηλεοπτική καλύψη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε, είπαμε, τον Ντέλι Μπασίρου, με τον ποδοσφαιριστή να φεύγει αύριο για Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία και να τεθεί υπό τις οδηγίες του κυρίου Γρηγορίου.
0: Συνεχίζουμε με Αγρίνιο. Πάμε στον Μπάμπη Τσιρόνι να μάθουμε τα τελευταία νέα του Πανετολικού και να μας πει κιόλας, επειδή διάβασα μια πυρκαγιά στην πόλη, αν όλα είναι υπό έλεγχο. Γεια σου, φίλε.
3: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Έλα, Μπάμπη, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, ο Πανετολικός ανακοίνωσε σήμερα και κάποιες αλλαγές που γνωρίζαμε στα φιλικά του. Γνωρίζαμε δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες ότι ένα φιλικό που είχε προγραμματιστεί 9 Αυγούστου με την Κηφισιά δεν θα γινόταν και ανταυτού συμφώνησε να γίνει ένα φιλικό με τη Μαρκό στο Αγρίνιο την ίδια ημερομηνία στις 9 Αυγούστου. Και γνωρίζαμε και μία ακόμα αλλαγή που ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα, ότι αντί για το φιλικό με τον Αστέρα Άκτορ στο Αγρίνιο στις 12 Αυγούστου, επειδή κληρώθηκε να παίξει πρώτη αγωνιστική στο Αγρίνιο με τον Αστέρα Άκτορ, εκείνο το φιλικό ακυρώθηκε και ανταυτού η πρόβα τζενεράλε για τον Πανετολικό θα γίνει στις 14 Αυγούστου στη Γαλλία με την Τρουά. Σημαντικό φιλικό, νεοφώτιστη ομάδα στην League One. Δυνατό φιλικό για την ομάδα του Αγρίνιου, από αυτά που δεν μας έχει συνηθίσει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Και θα φανεί και σε τι επίπεδο ετοιμότητας θα είναι απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο πριν αρχίσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Με Πανετολικό που έχει κάνει 5 μεταγραφές και παλεύει να ολοκληρώσει την έκτη, τον Marvelous Nakamba. Υπήρχε ένα δημοσίευμα στην πατρίδα του στην Ζιμπάμπουε ότι ο ποδοσφαιριστής είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Πανετολικό και οι δύο πλευρές επιθυμούν να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Θυμίζω, πρόκειται για 32χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή με την Ζιμπάμπουε που έπαιζε Premier League τα προηγούμενα χρόνια, έχει παίξει και στο Βέλγιο με την Μπριζ, μετά στον Βίλα. Τελευταία του ομάδα ήταν η Λούτον, από εκεί έμεινε ελεύθερος πριν από ένα μήνα και είναι σε συζητήσεις, προχωρημένες συζητήσεις με τον Πανετολικό για τα χαφ. Περισσότερο ανασταλτικός μέσος, μπορεί να παίξει και ως οχτάρι, αλλά είναι περισσότερο εξάρι και μένει και αυτός να ενισχύσει το ρόστερ του Γιάννη Αναστασίου σε αυτή την χρονιά που αναμένεται πολύ ανταγωνιστική για ομάδες όπως είναι ο Πανετολικός, δηλαδή μικρομεσαίες ομάδες του πρωταθλήματος που έχουν πρωταρχικό στόχο την παραμονή και από εκεί και πέρα ότι καλύτερο μπορούν.
0: Μπαμπή. Χάθηκε ο Μπάμπης.
1: Ο Μπάμπης από τον.
0: Γι' αυτό μάλλον δεν άκουσε και την ερώτησή μου.
1: Καλέσουμε σε λίγο. Όπως βλέπω εδώ. Ούτε δύο μήνες. Ούτε δύο μήνες. Ήταν στον Ηρακλή ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης.
0: Τελώς.
1: Ναι, δεν μακροημέρευσε. Ο πρώτος ήταν κατήγη την θέση του αθλητικού διευθυντή και ο δεύτερος του τεχνικού διευθυντή. Τα πούμε λίγο περισσότερα στην συνέχεια, αλλά δεν μου προξενεί και εντύπωση βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, το πήγα να σου πω.
1: Εντάξει, και αν αυτά τα δύο στελέχη φεύγουν στο δίμηνο, φαντάσου αν δεν έρθουν τις πρώτες αγωνιστικές και τα αποτελέσματα, τι θα γίνει και με τον προπονητή. Λοιπόν, ναι. Πάμε. Μπάμπη, είσαι εδώ.
3: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν με ακούτε. Τώρα εγώ από ένα σημείο δεν άκουγα.
1: Όχι. Και εμείς δεν σε ακούγαμε. Τώρα σε ακούμε καλά.
3: Ωραία. Πού είχα μείνει, γιατί δεν ξέρω πού διακόπηκε.
1: Τώρα.
0: Για πες, πάρ' το από την αρχή.
1: Έλα, πάρ' το από την αρχή.
3: Ωραία, πάμε. Λοιπόν, το παίρνω στο ότι είχαν ανακοινωθεί οι αλλαγές στα φιλικά του
1: Πάρου. Αλλαγές στα φιλικά, μπράβο.
0: Τρουά.
1: Αναβλήθηκε, ματαιώθηκε αυτό με την Κηφισιά και ότι πλέον και αυτό με τον Αστέρα και θα παίξει με την Τρουά. Η Πρόβα Τζενεράλη, σωστά.
0: Όχι.
3: Ναι, με ακούτε.
1: Σ' ακούμε, Μπάμπη. Εσύ μας ακούς.
3: Ωραία. Νομίζω δεν θα το γλιτώσουμε να γίνουμε σποτάκι.
0: Έλα, Μπάμπη.
3: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι
0: σίγουρο.
1: Τι γίνεται. Ναι, δεν θα το γλιτώσουμε. Λοιπόν, θα ενημερωθεί. Φαντάζομαι πάρα αυτά ο κύριος Φαλουότολο. Λοιπόν. Ένα διμηνάκι λοιπόν ο Άγγελος Μπασίνας και ο Γιάννης Αμανατίδης. Η απόφαση έχει να κάνει με το ότι η διοίκηση δεν έμεινε ευχαριστημένη από τις κινήσεις που έγιναν στον μεταγραφικό σχεδιασμό, με την πρόοδο τέλος πάντων του μεταγραφικού σχεδιασμού και με τις προσδοκίες που είχαν τεθεί με την έναρξη της σεζόν. Και πλέον μετά από αυτή την απόφαση ο Ηρακλής θα μπει σε διαδικασία ουσιαστικά αναδιάρθρωσης του επιτελείου, να δούμε ποια θα είναι τα καινούργια πρόσωπα σε αυτό το οργανόγραμμα του γυραιού. Λοιπόν, Τρίτη και Φαρμακερή, Μπάμπη Σιρώνης.
0: Έλα, Μπάμπη.
1: Μπάμπη.
3: Τρίτη και Φαρμακερή, ελπίζω τώρα να ακούγομαι.
1: Και πριν λοιπόν, ακούσουμε, Μπάμπη, εσύ δεν μας άκουγες, είπαμε απλά.
3: Αλήθεια, ζητάω συγγνώμη.
1: Όχι, δεν πειράζει, συγγνώμη. Εντάξει, okay, συμβαίνει.
3: Ωραία, λοιπόν. Ακριβώς.
1: Για τα δύο φιλικά. Έτσι, για τα δύο φιλικά.
3: Τα δύο φιλικά είναι ότι ματαιώθηκε το φιλικό με την Κηφισιά στις 9 Αυγούστου, αντικαταστάθηκε από το φιλικό με τη Μαρκό στο Αγρίνιο 9 Αυγούστου, ίδια ημερομηνία. Και είχαμε και το φιλικό που ματαιώθηκε με τον Αστέρα Άκτορ στις 12 Αυγούστου, γιατί ο Πανετολικός κληρώθηκε με τον Αστέρα Άκτορ, πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στο Αγρίνιο. Άρα δεν μπορούσε να είναι η Πρόβα Τζενεράλε η ίδια ομάδα στην ίδια έδρα και μετά να παίζουν επίσημο παιχνίδι. Ματαιώθηκε αυτό και θα παίξει με την Τρουά στη Γαλλία στις 14 Αυγούστου. Και είναι ένα δυνατό φιλικό, νεοφώτιστη ομάδα στη League One. Δεν μας έχει συνηθίσει ο Πανετολικός να δίνει τόσο δυνατά φιλικά πριν αρχίσει η κανονική αγωνιστική περίοδος στα επίσημα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, εκτός από τα φιλικά, ο Πανετολικός έχει και μεταγραφικές εξελίξεις, διότι παλεύει πολύ να εντάξει στο δυναμικό του τον Marvelous Nakamba, έναν 32χρονο αμυντικό μέσο διεθνή με την Ζιμπάμπουε που έμεινε ελεύθερος από τη Λούτον. Αγωνιζόταν δηλαδή στην Αγγλία, έχει παίξει Premier League για χρόνια και με τη Luton αλλά και με την Aston Villa. Παλιότερα έχει παίξει και Champions League με την Bridge, έχει αγωνιστεί στο Βέλγιο. Ένας ποδοσφαιριστής που αναμένεται ότι θα βρίσκεται στο Αγρίνιο τις επόμενες ημέρες αν όλα πάνε καλά, διότι υπάρχει και δημοσίευμα από την πατρίδα του σήμερα που λέει από κύκλους κοντά στον ποδοσφαιριστή ότι βρίσκονται κοντά στη συμφωνία ο Πανετολικός και ο Nakamba για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, διότι η προτεραιότητα και για τον ίδιο είναι να πάρει χρόνο συμμετοχής και αυτό φαίνεται ότι θα το εξασφαλίσει αν δεχθεί την προσφορά του Πανετολικού, διότι θα προορίζεται για βασικός, είναι περισσότερο εξάρι, κόφτης δηλαδή, αμυντικός μέσος και λιγότερο οχτάρι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ο Πανετολικός αναμένεται να κινηθεί και για άλλον έναν ποδοσφαιριστή στα χαφ, έναν πιο box to box δηλαδή, που να μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο και στο δημιουργικό κομμάτι, να μην είναι τόσο καθαρά κόφτης όσο είναι ο Nakamba. Εάν γίνει θα είναι η έκτη μεταγραφή του Πανετολικού και έπονται και άλλες, διότι ο Πανετολικός ψάχνει και για extreme στην αγορά, ψάχνει και για φορ. ίσως και για δύο φορ, όχι μόνο για ένα. Και προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι ένας από τους ποδοσφαιριστές που εξετάζονται είναι ο Μπάτζη, ο οποίος ήταν δανεικός από το Γενάρη στο Αγρίνιο. Τελείωσε ο δανεισμός, το επέστρεψε στην Άρχους, αλλά δεν έχει πείσει εκεί τον προπονητή του και μάλλον θα δοθεί εκ νέου δανεικός, αλλά αυτή τη φορά για όλη την αγωνιστική σεζόν. Και ο Πανετολικός εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ψάχνει και ακόμα την αγορά για κάτι ενδεχομένως καλύτερο. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι.
4: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
4: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν...
0: Πολύ μεγάλη ειδήση είναι η διαφαινόμενη επιστροφή του Γιουσέφ Ελαραμπή στην Ελλάδα για λογαριασμό της Μαρκό.
1: Ναι, το διάβασα όντως. Πολύ...
0: Για να δούμε.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Άνετα νομίζω στεκόταν Super League.
1: League ή League 2.
0: Ένα.
1: Και Super League.
0: Ναι.
1: Ένα, ναι.
0: Δεν σου λέω για
1: το ναι, εντάξει, καλά. Okay.
0: Αλλά οκ. Okay.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ημίχρονο στην Κύπρο. Ομόνια Καϊρά Ταλμάτη παραμένει αυτό το 1-0. Είπαμε οι γηπεδούχοι παίζουν με παίκτη λιγότερο από το 34 λόγω αποβολής του Νέγκο. Απευθείας κόκκινη κάρτα. Μέσω χρήσης VAR. Αρχικά για σκληρό μαρκάρισμα. Αρχικά ο διαιτητής του έδειξε κίτρινη κάρτα. Κλείθηκε από το VAR. Ανακάλυψε την κίτρινη και του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα και η κυπριακή ομάδα παίζει με παίκτη λιγότερο. Άνοιξε το σκορ η Λεύσκη Σόφιας, προηγείται 1-0 της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Είμαστε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, είπαμε ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ομόνια Καϊράτ. Και στις καθυστερήσεις Νέρτσι Μπακού για το conference πλέον, Δυνάμο Μίνσκ 2-4.
0: Και πάμε να μεταφερθούμε στην Ουγγαρία, εκεί που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του κ. Νίστρουπ, για όλα όσα υπόθηκαν, αλλά και γενικότερα για την τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, να μας ενημερώσει ο Διονύσης Δεσύλλας. Γεια σου, φίλε.
1: Χαίρετε.
5: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσύ.
0: Για πες μας για το μέρος.
5: Το μέρος,
0: Χωριό.
5: Χωριό είναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει τίποτα. Δεν είναι κάτι φοβερό. Έχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο.
0: Οπα.
5: Έτσι το ξέραμε αυτό. Και δεν έχει κάτι. Δηλαδή φανταστείτε ότι μέχρι να φτάσουμε στο ξενοδοχείο ρώτησα στη ρεσεψιόν που είναι το κέντρο.
0: Ναι.
5: Και μου λέει εδώ.
0: Ποιο κέντρο.
5: Το οποίο ναι. Θα δούμε, θα το προσπαθήσουμε λίγο για να δούμε κάτι να φάμε. Μου είπε ότι έχει κάτι σχέδιο, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό. Το μέρος δηλαδή είναι τι να σου πω τώρα.
0: 17.000 κάτοικοι.
5: Ναι, αλλά είναι ρε παιδί μου, πρέπει να είδαμε 5 ανθρώπους σε όλη τη διαδρομή.
1: Δύο γάτες, 3 σκύλους.
5: Χωρίς υπερβολή. Οκ. Το γήπεδο είναι αυτό που σας έλεγα, μοιάζει πάρα πολύ με τα πηγάδια.
0: Ναι.
5: Της Ξάνθης. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Απλά τα πηγάδια είχαν 3 κερκίδες, αυτό έχει 4, δηλαδή έχει 2 πέταλα. Και το θέμα είναι, δεν είναι φυσικά... Αν είναι ωραίο το χωριό, γιατί το θέμα λέγανε πάνω από το Σάμπριο.
0: Εννοείται.
5: Προφανώς, ναι.
1: Να είναι ωραίο το αποτέλεσμα.
5: Σωστό. Ένας Παναθηναϊκός που έχει έρθει εδώ με Φαν Ντρόγκελεν. Mm-hmm. Βγήκε το δελτίο, τη δηλώθηκε στην UEFA. Είναι έξω ο Έγκας, ο Καλάμπρια φυσικά. Ο Ντέσες, ο Κρίστιανσεν, που ακόμα τον έχουν πάει προπονείται, αλλά κάνει και ένα δικό του πρόγραμμα σε ένα πλάνο συνολικά 4 εβδομάδων. Δεν θέλουν να τον βάλουν δηλαδή κατευθείαν στα βαθιά λόγω του γεγονότος ότι πέρυσι έχασε όλη τη χρονιά. Και είναι έξω και ο Σιώπης. Να υπενθυμίσω την αποστολή Πένια Τσάβες Κότσαρης, Τσάπρας Ντεφράι Τουμπάφ, Αντρόγκελεν, Κάτης Λάδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά Τσέριν, Κοντούρης, Θηριβέγια Μπινιάρη, Ζαρουρή, Πελίστρη, Παντελίδης Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ. Αυτή είναι η πρώτη αποστολή του Παναθηναϊκού για φέτος, για επίσημο παιχνίδι εννοώ. Και αυτοί οι παίκτες έχουν ταξιδέψει εδώ στην Ουγγαρία, η πτήση μέχρι τη Βουδαπέστη. Από τη Βουδαπέστη ο δικός ήρθε αποστολή στο Πάξι, περίπου μια μισή ώρα, 1:40, κάπου εκεί τέλος πάντων, με τον Νίστρουμ να δίνει τη συνέντευξη τύπου, τους παίκτες να κάνουν μια βόλτα έτσι στον αγωνιστικό χώρο και να δούμε τι θα συμβεί αύριο. Mm-hmm. Τώρα, αυτά τα οποία... είπε ο Νίστρουπ, έδειξε ότι έχει σεβασμό για τον αντίπαλο, το είπε για τις φορές συνέντευξης τύπου. Ξέρω ότι υπάρχει πίεση, αλλά αυτό ήδη το ξέραμε. Στόχος είναι να μπούμε στη League Phase. Τόνισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού ότι είναι ικανοποιημένος από την προετοιμασία μέχρι στιγμής. Το γήπεδο που παίζουμε αύριο δεν είναι και το καλύτερο, είναι λίγο ξερό, αλλά αυτό είναι. Ξεκινάμε αύριο με σεβασμό στον αντίπαλο. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο μάτς. Ξέραμε από την αρχή ότι δεν υπάρχει μαξιλαράκι στα προβληματικά. Έχω εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, όπως είπατε και εσείς από την Κοπεχάγη. Και είπα ότι οι παίκτες μου έχουν μάθει σε ένα σημείο και κατανοούν αυτά που θέλουμε. Σίγουρα δεν θα είμαστε τελεί μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό απαιτεί παραπάνω χρόνο. Αλλά θα παίξουμε τον καλύτερο θετικό τρόπο και είμαι πολύ αισιόδοξος. Είπε ο Νίστρου που είπε ότι κατά τη γνώμη του το προαπαιτούμενο για αύριο είναι η λέξη σταθερότητα και η κατανόηση του αντιπάλου. Είπε είναι μια ομάδα που παίζει με άμεσο τρόπο, με σέντρες. Πρέπει να σκοράρουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι γιατί αυτοί παίζουν με δύο θετικούς. Αν κάνουμε τα πράγματα καλά θα έχουμε και προοπτική. Είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού και έδωσε και μια συμβουλή στους νέους παίκτες γιατί ρωτήθηκε μια μεγάλη γκάμα παικτών. Αν το εξετάσουμε σαν σύνολο έχουν μεγάλη εμπειρία συνολικά σαν ρόστερ και σαν staff. Όσον αφορά τους νέους είναι εδώ για να δείξουν το ταλέντο τους, να χτυπήσουν την πόρτα και να πούνε εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε την ευκαιρία μας. Τους παίκτες του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Άνταμ Τσέριν, όπου είπε ότι είναι τιμή να είναι αρχηγός γιατί είναι στους αρχηγούς του Παναθηναϊκού για φέτος. Έγινε γνωστή αρχηγή από το πρωί. Ξέρουμε ότι είναι την ευθύνη, είπε. Αλλάξαμε το προπονητή, ξεκινάμε με ένα κεφάλαιο. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία, δουλέψαμε σκληρά. Η νοοτροπία μας είναι ξεκάθαρη να προχωράμε βήμα-βήμα. Είναι ένας μακρύς δρόμος. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι αύριο και αυτό είναι η αρχή. Πρέπει να ξεκινήσουμε καλά τη σεζόν. Ξέρουμε το στόχο μας, προχωράμε βήμα-βήμα και κοιτάμε να είμαστε συμπαγείς και να πετύχουμε τους στόχους μας. Η μεγαλύτερη αλλαγή που έχουμε ένα νέο προπονητή είναι μια σπουδαία αλλαγή. Δουλεύουμε σκληρά, το είδαμε στα φιλικά. Όμως τα σημαντικά τώρα αρχίζουν. Είπε ο Άνταμ Τσέριν. Τώρα, σε επίπεδο ενδεκάδας, νομίζω δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με αυτά που έχουμε πει. Το επικράτησε όλοι να δούμε να πάθουμε εγώ με το 4-2-3.
6: Παραμένει το δίλημα για το δεύτερο στόπερ.
5: Πιστεύω πως ναι. Τώρα μπορεί να έχει αποφασίσει και να μην το ξέρουμε εμείς.
6: Ναι, εντάξει, okay.
5: Θα το μάθουμε μια ώρα πριν όταν θα βγει η ενδεκάδα. Δηλαδή παίρνει κάτω τα δοκάρια Θάπρα δεξιά και Γιακούπουλος αριστερά. Ντεφράι με έναν εκ των Κάτρι Τουμπά. Θεωρώ ότι επικρατέστε η τριάδα στη μεσαία γραμμή είναι Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς. Τετέι στην κορυφή, Αντίνο, Ζαρουρί ή Εξτρέμ. Αυτή είναι η επικρατέστε η 11 για μάλιστα. Το αυριανό παιχνίδι.
6: Ωραία. Κάνε και ένα σχόλιο για την εξάδα των αρχηγών. Περίμενες αυτές τις επιλογές.
5: Πάνω κάτω πιστεύω πως ναι. Πάνω κάτω πως ναι. Να θυμίζω ότι ο Στέφαν Ντεφράι είναι ο πρώτος, Δάβιντε Καλάμπρια δεύτερος και από εκεί πέρα Κάτρι Σίγκαρσον Τσέρι. Για τον Ντεφράι το σκεπτικό και τα κριτήρια επιλογής είναι ξεκάθαρα. Ήταν απόφαση του Στέφανο Κοτσόλη και του προπονητή του Τζέικοπ Νίστρου. Ο Ντεφράι είναι ο πλέον έμπειρος του Παναθηναϊκού. Υπήρξε στον γκρουπ των αρχηγών της Σίντερ. Έτσι. Φόρεσε σε κάποια μάτια στο Περιβραχιόνιο. Έχει αγωνιστεί τόπο επίπεδο. Ο Καλάμπρια υπήρξε ο γνωστός αρχηγός Μίλαν. Οπότε έχει την προσωπικότητα και την εμπειρία για να
6: αντίστοιχα, σωστά.
5: Ο Ίγκασον επιλέχθηκε για λόγους σεβασμού, αν θέλετε, και ψυχολογίας.
6: Ναι, λόγω του δραματισμού.
5: Δεν θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν, ναι. Ο Κάτρης είναι παιδί από τα σπλάχνα του συλλόγου και ήθελε ο Παναθηναϊκός να το κάνει αυτό. Και ο Τσέρι είναι ο παλαιότερος του Παναθηναϊκού. Ο Τσέρι Βέγια, που είναι και αυτός, είναι ένας παίκτης με παραστάσεις και αυτό που λέμε στον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει και μια θετική επιρροή και στο ισπανόφωνο κομμάτι των αποδητηρίων. Παίζουν όλα αυτά για τους αρχηγούς, γι' αυτό επιλέχθηκε να είναι και αυτός τους αρχηγούς.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά είναι τα κριτήρια επιλογής από τον Παναθηναϊκό.
6: Κάτι τελευταίο. Το ενδιαφέρον του Αποέλ για το Σιώπη υφίσταται ή...
5: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά δεν είναι μόνο ο Αποέλ. Ξέρω ότι ενδιαφέρεται και ο Άρης.
6: Ναι, οκ. Okay.
0: Ισχύει αυτό.
5: Ναι.
6: Ωραία.
5: Το πιθανότερο είναι να αποχωρήσει ο Σιώπης, το έχουμε πει και άλλες φορές. Από Ελ και Άριστο θέλουν ότι θα γίνει, θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
6: Διονύση, ευχαριστούμε
0: καλή
6: πολύ.
0: Καλή τύχη στην αναζήτηση τροφής.
5: Έγινε, καλά.
6: Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα, που έφερε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Να πω εγώ δύο λόγια. Και από τα όσα είπε ο προπονητής της ΠΑΞΗ, ο κύριος Γιώργη Μπόγναρ.
0: Θέλει έκπληξη ο άνθρωπος.
6: Ναι, εντάξει. Είπε ότι το ρόστερ σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν έχει διαμορφωθεί. Έχουμε δώσει 10 φιλικά και γνωρίζουμε πολύ καλύτερα την ομάδα μας. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει καλύτερο υλικό από εμάς. Όμως εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε το δικό μας αγωνιστικό πλάνο. Φυσικά θα υπάρχουν στιγμές στο παιχνίδι που θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο. Ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ, προτιμά ένα πιο επιθετικό μοντέλο σε σχέση με τον προηγούμενο, τον Ράφα Μπενίτεθ, με έντονο pressing και επιθετική ανάκτηση της μπάλας και άμυνα με στόχο την πίεση πάνω στην μπάλα. Και είπε ότι έχει καταλήξει στην ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει το αυριανό παιχνίδι, με μοναδικό ερωτηματικό αυτό στη θέση του δεξιού χαφ, καθώς Μπέβαρντι και Σίλιε είναι τραυματίες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 9 Big Wins for FM 94,6. Νίκος Δέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα. Ο Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης και Κωνσταντίνα Πανώτη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wins for FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210 010 6700.

0: Λοιπόν, έχει πετύχει γκολ η Ίντερ Τούρκου στην ίδια συνέδρα τη Μπασακσεχίρ για το Conference League. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Έχουμε πει το γκολ τη Μπαλκάνη.
1: Μπαλκάνη, όχι.
0: 0-1 με την Bohemians.
1: Στο ημίχρονο πλέον.
0: Και τελικό τον έφτιαξε Μπακού Δυναμό Μίνσκ 2-4.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Πάμε μπάσκετ.
1: Όχι, ανεβαίνουμε. Πού ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε.
0: Πολωνία.
1: Πολωνία. Ναι, κόλλησα. Λοιπόν, Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα εδώ από το Λούμπλιν.
1: Τι καιρικές συνθήκες βρήκατε, τι έχετε?
2: Σήμερα είναι πολύ ομαλά, είναι πολύ ανοιχτά, 15, 17, 18, χωρίς βροχή. Ναι, είναι πολύ μαλακά, πολύ ωραία. Και εντάξει, είναι μια χαρά οι συνθήκες, ο κόσμος είναι έξω, εδώ στην συγκεκριμένη πόλη. Όχι πολλοί κόσμος γενικώς να ασχολείται με ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει να κάνει με την ομάδα του. Τώρα που ήμουν μια βόλτα έξω, έβλεπα πολλούς με τα κίτρινα μπλε κασκόλ της Μοτόρ, εδώ της τοπικής ομάδας. Δεν ξέρω τι εκδήλωση, τι μπορεί να έχει σήμερα, αν έχουν κάποιο παιχνίδι, αν είναι κάτι άλλο. Στο μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη μας η τιμή να ακούμε την περασμένη Κυριακή τον άνθρωπο που μεταδίδει τον τελικό του Μουντιάλ και να τον έχουμε εδώ μαζί μας τώρα να μεταδώσει τον ΠΑΟΚ, τον τεράστιο Αλέξη Σπυρόπουλο, τον οποίο χαιρετούμε. Η μετάδοση είπαμε αύριο από το Open, έτσι, θετικά, με Αλέξη Σπυρόπουλο, ο οποίος το Νέα Υόρκη Λούμπλιν το έκανε πατ κιούτ με τις βαλίτσες γεμάτες. Και ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, προπονείται, λογικά τελειώνει τώρα η τελευταία αυτή προπόνηση. Μέχρι και πριν την έναρξή της ήταν πολύ πολύ κλειστά τα χαρτιά του προπονητή. Κανείς δεν είχε σημάδια από τις επιλογές που θα κάνει. Το μόνο σημάδι φυσικά αφορούσε το τελευταίο φιλικό με την Τβέντε. Mm-hmm. Αλλά από τότε έχουμε μεσολαβήσει πράγματα. Ο Λύση δήλωσε σήμερα ότι και οι τέσσερις παίκτες που ήρθαν με μεταγραφή είναι σε θέση να βοηθήσουν πολύ ή λίγο και από ό,τι καταλάβουμε θα χρησιμοποιηθούν είτε από το ξεκίνημα είτε στην πορεία του παιχνιδιού. Ο Ελουστόντο, ο Σάντα Μαρία, βεβαίως ο Τάχα Άλλη που είναι εδώ και ο Χατζηδιάκος. Για τον Ελουστόντο το ρεπορτάζ και ο προπονητής είπε ότι είναι σε θέση να παίξει, απλά σίγουρα έχει χάσει έδαφος σε σχέση με τους άλλους. Ίσως γι' αυτόν μπορούμε να πούμε ότι φαβορεί είναι ο Χατζηδιάκος για να ξεκινήσει μαζί με τον Μιχαηλίδη στο παιχνίδι, όπως και φαβορή για να ξεκινήσει το δίδυμο του Ζαφίρη με τον Καμαρά. Επαναλαμβάνω, μόνο από πληροφορίες, από την αίσθηση και όχι από κάποια συγκεκριμένη δοκιμή. Στο κάτω-κάτω βιώνουμε μια διαφορετική συνθήκη, ένας νέος προπονητής, νέες συνήθειες. Ο Λουτσέσκου πάντα δοκίμαζε την ενδεκάδα στην τελευταία προπόνηση. Ήταν φανερά κάποια πράγματα. Εδώ τώρα κανείς δεν γνώριζε, τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγο, όπου ξεκινούσε η τελευταία προπόνηση στην αρένα του Λούμπλιν. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ότι θέλω να δω μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική στο γήπεδο, μια ομάδα που θα την χαίρεται ο κόσμος της βλέποντας το ποδόσφαιρο που αποδίδει. Παραδέχτηκε ότι μιλάμε για πολύ κρίσιμα παιχνίδια αυτά τα πρώτα της χρονιάς και δεν δέχτηκε ότι ο αντίπαλος προπονητής δεν έχει πολλά στοιχεία για τον ΠΑΟΚ, όπως ανέφερε εκείνος, τονίζοντας ότι οι παίκτες της ομάδας μας είναι αρκετά γνωστοί και εύκολα μπορείς να βρεις στοιχεία για αυτούς. Θα έχει μαζί του περίπου 300 οπαδούς ο ΠΑΟΚ, σε ένα γήπεδο που θα έχει 2-3 χιλιάδες φίλους της Δυναμό ή εδώ ντόπιου της, της περιοχής. Σε μια μέρα που αύριο να μην είναι αρκετή βροχή, με τον Λύση να λέει ότι σίγουρα είναι καλύτερες συνθήκες εδώ για όλους, όμως και για μας και για τους Ουκρανούς, σε σχέση με την, με τις μεγάλες θερμοκρασίες που έχουμε στην, στην Ελλάδα. Θυμίζω το πρωί την αλλαγή στην αποστολή της ομάδας, το ότι δηλαδή κλήθηκε εκτάκτος ο Λευτέρης ο Λίρατζης. Κάποιο πρόβλημα υπήρχε με άλλον παίχτη, δεν είναι ξεκάθαρο τι και πώς, και δεν αναφέρθηκε τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει ο Κένι πρόβλημα πάντως, ο Κένι δεν πρέπει να συνδυάζεται το ότι επιστρατεύθηκε ο Λίρατζης επειδή είναι δεξιμπά και λόγω του ότι ο Κένι έχει κάτι άλλο και τον ταλαιπωρεί. Αξίζει να σημειώσουμε την διάψευση του ΠΑΟΚ για ραντεβού στην Ισπανία για τον Χωσέλου. Σπάνια ο ΠΑΟΚ το διαψεύδει, αλλά τώρα το ένιωσαν, γιατί άλλο να έχει προταθεί ένας παίχτης και να εξετάζεται να το σκέφτεται, και άλλο να λέγεται ότι την ημέρα που ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι η διοίκησή του είναι στην Ισπανία για να διαπραγματευτεί με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και τις περασμένες ημέρες φυσικά λέγαμε ότι το όνομα Χωσέλου δεν περνάει απαρατήρητο για τον ΠΑΟΚ και η περίπτωση του γενικώς. Αλλά δεν είναι ακόμα της ώρας ή δεν έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο να γίνεται ραντεβού για μια τέτοια συνάντηση. Από το πρωί είχαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον στην Τούμπα.
0: Για τεχνικές έρευνες, λες.
2: Έναρξη, ναι, των γεωτεχνικών ερευνών που γίνονται στα πλαίσια της μελέτης, της στατικής μελέτης για το γήπεδο, για την Τούμπα, με μια έγκριση και από την αρχαιολογία. Στο γήπεδο διενεργούνται 21 γεωτρήσεις εντός και εκτός, και βεβαίως πάνω απ' όλα περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από τις μελετητικές εταιρείες αρχές Αυγούστου, κατά πάσα πιθανότητα, για το πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι περιμένουμε για το πιο μεγάλο έργο που αφορά τον ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν.
1: Δημήτρη, τι κόσμο θα έχει ο ΠΑΟΚ αύριο?
2: Είπα περίπου 200-300 οπαδούς του. Ξεκινούν αρκετοί από αυτούς οδικώς από την Ελλάδα. Οδικώς θα έρθουν και από την Γερμανία, φίλοι του ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχουν και άλλοι μεμονωμένα εδώ γύρω-γύρω που θα έρθουν για να υποστηρίξουν.
1: Ουκρανοί δεν θα έρθουν,
2: στο προηγούμενο παιχνίδι είχαν 2.000.
1: Όχι, Ουκρανοί λέω στην Τούμπα.
2: Όχι. Όχι, δεν υπάρχει για συμφωνία. Θα οριστικοποιηθεί φυσικά για τις επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς?
2: Όλη αυτή η αγωνία για το ξεκίνημα που υπάρχει παντού. Τα μεταγραφικά τα οποία είναι σε κρεμότητα, αλλά είναι αρκετά, και του Γιαννούλη που νομίζω και χθες είπαμε ότι τώρα υπάρχει ένας τραυματισμός. Δεν προπονείται ο Γιαννούλης. Είναι όλα αυτά τα αναμενόμενα σε τέτοιες υποθέσεις μεταγραφικές, όπου στέλνονται μηνύματα με κάθε τρόπο, του Χωσέλου το οποίο κρατάμε και ενός χαφ που βεβαίως είναι πάντα στο επίκεντρο. Αλλά αυτά θα συζητηθούν και πάλι από την Παρασκευή και μετά ο ΠΑΟΚ που θα επιστρέψει αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, του αυριανού.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, ο Δημήτρη. Στο Μπατζόγλου, αύριο, ΠΑΟΚ είπαμε στις 8,
0: Ναι, και στις 9 Παναθηναϊκός.
1: Ωραία. ξέρω αυτό που λέει ο φίλος για την Μπαλκάνη, αν είμαστε σίγουροι. Και στο επίσημο site της UEFA δεν ξέρω αν δεν έχει κάνει κάποια ανανέωση. 0-1 είναι η εξέλιξη του,

από είναι το ζευγάρι που θα προκύψει ο αντίπαλος του ζευγαριού του Παναθηναϊκού με την Πάξη, και στις 10 θα παίξουν Ζελέζνη Τσαρμπράγκα.

0: Πάμε να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, Στέφανος Χωριανόπουλος τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της Κηφισιάς.
1: Εισέρχεται στο στούντιο.
0: Δεν
1: του έφτασαν δύο ώρες.
0: Και εγώ νόμιζα ότι θα έβγαινε τηλεφωνικά.
1: Δεν του έφτασαν δύο ώρες.
0: Ο Πετρίδης νόμιζα ότι θα ήταν.
2: Σας έκανα έκπληξη.
0: Από το τηλέφωνο.
2: Τι κάνατε.
0: Καλά είμαστε.
2: Καλά. Καλά, καλά.
1: Να πούμε για τον Φρόιλερ, επειδή δώσαμε ένα follow-up της ιστορίας. Υπάρχει ιταλικό δημοσίευμα από τον Νικόλα Σκύρα που λέει ότι παρά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού αλλά και την δημοσιοποιημένη προφορική, να το πω έτσι, συμφωνία με την ΕΝΕΟΜ.
0: Α, και συμφωνία κιόλας.
1: Έτσι λέει. Ναι. Προτεραιότητα του Φρόιλερ είναι να μείνει στην Πολώνια.
0: Στην Πολώνια.
1: Ναι. Να ανανεώσει με κάποιο τρόπο. Ναι. Είναι ελεύθερος, μπορεί να θέλει να το. Αυτό λέει ο Σκύρα, έτσι τώρα, τι να σου πω.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Το βάζω εγώ ως γαρνιτούρα.
0: Το αφήνω στο τραπέζι.
1: Ναι, ναι.
0: Που λένε. Mm-hmm. Ναι, οκ. Okay. Μάλιστα. Και τώρα πώς να ανανεώσει όμως με την Πολώνια, ρε φίλε, αφού τον άφησε ελεύθερο.
1: Μπορεί να ήταν ένα βαρύτερο συμβόλαιό του και να κάνουν μια συζήτηση με λιγότερα χρήματα.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει αυτό.
2: Αυτό συνέβη και στη Γιουβέντους, να προσθέσω εγώ, με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Αν δεν το έχετε δει. Τον άφησε ελεύθερο και παλεύει τώρα να τον ανανεώσει ενώ ο παίκτης είναι ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Γίνοντας
0: αυτά. Δεν θυμάμαι, δεν θυμόμουν ποιον έχει προπονητή. Είναι ο κύριος Ντομένικο Τεντέσκο, ο οποίος ανέλαβε τον.
1: Η ουσία μου φαίνεται, παιδιά, ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρει ο Ολυμπιακός στο Φρόιλερ.
0: Καλά, όντως.
1: Αυτό είναι τώρα, τι θα γίνει που θα παίζει.
0: Θα ανανεώσει τελικά.
1: Λίγο ενδιαφέρει τους φίλους του Ολυμπιακού, νομίζω.
0: Θα παραμείνει, θα φορέσει τα ρωσομπλού και του χρόνου. Είδαμε. Λοιπόν. Τα χρώματα της Κηφισιάς θα φοράει ο κύριος Σόουζα και του χρόνου, σωστά.
2: Ακριβώς. Όπως θα λες. Τον ανανέωσε η Κηφισιά.
0: Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Αλλά
2: ναι,
0: έχει
2: και φιλικό η Κηφισιά.
0: Πάμε και για.
2: Έχει ξεκινήσει εδώ και μια μισή εβδομάδα η Κηφισιά προετοιμασία. Από τις αρχές της εβδομάδας βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα παραμείνει μέχρι 3 Αυγούστου. Ήδη έδωσε και το πρώτο της φιλικό. Τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. 1-1 με την Λουβιέρ. Αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν στο φιλικό. Αρκετοί νεαροί και νέοι, να προσθέσω. Έχει κάνει 10 μεταγραφές σύνολο μέχρι στιγμής η Κηφισιά. Οι περισσότερες.
0: Ναι.
2: Ναι. Και δεν φαίνεται, δεν ακούγεται τόσο πολύ, γιατί οι περισσότεροι παίκτες είναι νεαροί. Δηλαδή είναι κάτω των 22. Θα δούμε τώρα πόσο ποιοτική είναι, γιατί έχει πάρει παίκτες από β' ομάδες ελληνικών ομάδων. Έχει πάρει παίκτες, όπως ας πούμε ο Καλοσκάμης, ο στόπερ του Παναθηναϊκού, τον έχει πάρει δανεικό από τον Παναθηναϊκό. Έχει πάρει τον Πολυκράτη αριστερό μπακ από τον ΠΑΟΚ. Έχει πάρει έναν Ισπανό στόπερ από την Μπιλμπάο, έναν Γιόντε Λούκας. Αλλά γενικότερα κινείται σε ένα τέτοιο πλαίσιο μεταγραφών η Κηφισιά. Οι 9 από τις 10 μεταγραφές είναι κάτω των 27 χρονών. Ο μόνος ποδοσφαιριστής που είναι άνω των 27 είναι ο Αναγνωστόπουλος, ο τερματοφύλακας, τον οποίο τον πήρε από την Λάρισα. Να πω ότι.
0: Έχει λίγο ρίσκο αυτό,
2: Έχει πάρα πολύ ρίσκο.
0: Εντάξει, εγώ είμαι. Βλέπεις. το λέω.
2: Πάρα πολύ ρίσκο.
0: Ναι.
2: Γιατί και οι μεταγραφές οι οποίες έχει κάνει δεν είναι ποδοσφαιριστές τους οποίους τους γνωρίζουμε τόσο καλά. Δηλαδή δεν είναι από το ελληνικό πρωτάθλημα ή δεν είναι. Δεν θα πω ότι δεν είναι τόσο ποιοτικοί γιατί δεν τις έχουμε δει. Αλλά ψάχνει λαβράκια. Ψάχνει να βρει λαβράκια. Είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο. Βέβαια, να τονίσουμε εδώ ότι έχει κάνει η μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι στιγμής της Κηφισιάς είναι που έχει κρατήσει τον Πόμπο. Ναι. Είναι όχι απλά ο καλύτερος της παίκτης.
0: Νομίζω ότι η πιο μεγάλη επιτυχία είναι ότι έχει μείνει ο Λέτο.
2: Και ο Λέτο.
0: Ξεκινάς από εκεί.
2: Ξεκινάμε από εκεί.
0: Και άμα ήταν και καινούριος προπονητής, εκεί θα ήταν ακόμα.

0: πιο ζώρικα τα πράγματα.
1: Τουλάχιστον έχει παραμείνει ο Λέτο. Ξέρουμε τη φιλοσοφία του Λέτο, το πώς θα αγωνίζεται και η Βισιά. Δεν θα αλλάξουν αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι ότι ο Λέτο αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο παιχνιδιού της Κηφισιάς. Πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία ζητάει ο Λέτο στους παίκτες του, έχει κινηθεί η Κηφισιά. Έχει πάρει κάποια ρίσκα στις μεταγραφές. Θα τους δούμε και στο χορτάρι. Έχει κάνει και άλλες ανανεώσεις πέρα από τον Μπόμπο. Mm-hmm. Έχει ανανεώσει Ρουκουνάκη και Χριστόπουλο και πέρα από τον Σόζα. Ειδικά ο Ρουκουνάκης ήταν η αποκάλυψη, θα λέγαμε, τη σεζόν, πέρα από τέτοια Παντελίδη που έβγαν mm-hmm. στα μέσα της χρονιάς. Θεωρώ πως θα ξεκινήσει και πάλι φέτος θα είναι βασικός στο κέντρο. Mm-hmm. Δεν θα αλλάξει αυτό.
0: Τι να περιμένουμε ακόμη σε προσθήκες?
1: Σε προσθήκες θα περιμένουμε σίγουρα έναν αριστερό εξτρέμ. Δεξιά έχει αποκτηθεί mm-hmm. ένας... Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτήριζα, να είμαι ειλικρινής, γιατί έχει έρθει, είναι ο Εμβουλά, είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε από τη Μασία, μεταγράφηκε στη Μονακό. Mm-hmm. Μάλιστα είχε σκοράρει όταν ήταν και στην Μασία, στις Ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, ένα φοβερό γκολ το οποίο είχε προταθεί και για Πούσκας. Να τον δούμε. Να τον δούμε και αυτόν. Αριστερά έχει τον Αντώνησε, θα πάρει σίγουρα και έναν αριστερό εξτρέμ. Σίγουρα θα πάρει επιθετικό και θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στην απόκτηση επιθετικού, γιατί πέρυσι μετά την αποχώρηση του Τετέι οι επιλογές που έκανε δεν τις βγήκανε. Είχε πάρει τον Πάτρικ Μίγιτς, ο οποίος mm-hmm. έπαιξε δύο μάτς. Κατάλαβαμε όλοι και ο Λέτο ότι ο Μίγιτς δεν είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα. Γι' αυτό τον άφησε στα περισσότερα mm-hmm. μάτς στον πάγκο. Έχει Θεοδωρίδη Χριστόπουλο, θα πάει να πάρει ένα βασικό ποδοσφαιριστή για εκεί και θα πάει να πάρει και αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο Πολυκράτης και αριστερό μπακ πρέπει να πάρει. Πέρυσι υπενθυμίζω ότι είχε τον Λαρουσί, ο οποίος και αυτός ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Κηφισιάς. Mm-hmm. Να δούμε αν θα καταφέρει να τον αντικαταστήσει επάξια.
0: Μάλιστα. Επόμενα φιλικά.
1: Επόμενα φιλικά.
0: Θυμάσαι, τα έχεις.
1: Ναι, στις 25 θα δώσει το επόμενο
0: Σάββατο
1: φιλικό της Κηφισιά. Θα δώσει συνολικά στην Ολλανδία 4 φιλικά. Το ένα το είπαμε ήταν με την Λουβιέρ. Στις 25 θα αντιμετωπίσει την De Graafschap. Mm-hmm. Στις 29 Ιουλίου τη Βέστερλο και στις 2 Αυγούστου, μια μέρα πριν φύγει, την Βάλβαϊκ. Θα γυρίσει, όπως είπαμε, Δευτέρα 3 Αυγούστου.
0: Αυτό με τον Πανετολικό που ματαιώθηκε.
1: Ναι.
0: Βρέθηκε αντίπαλος.
1: Έχει βρεθεί αντίπαλος. Ναι, και φυσικά θα αναχωρήσει 7 Αυγούστου από Ελλάδα. Θα πάει Κύπρο και θα παίξει με τον Αποέλ.
0: Φυσικά αυτό θα είναι η πρόβα Τζενεράλε.
1: Αυτό θα είναι η πρόβα Τζενεράλε, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Στέφανε, ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Στέφανο Χωριανόπουλο. Αναλυτικότατα ρεπορτάζ τα τελευταία νέα της Κηφισιάς.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και μπασκετικά για πλήν Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και θέλω να προσθέσω λίγο στο αρχικό ρεπορτάζ για Χεζονία. Ότι επιβεβαιώνεται αυτό που είπα ουσιαστικά σου, δεν έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό που λέει η Μάρκα τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι Ολυμπιακός πάνω από την υπόθεση και περιμένει τι θα γίνει με το Χεζόνια για να τον πάρει. Αλλά καταλαβαίνεις, όπως είπα και στο δικό μου σχόλιο και παύλα ρεπορτάζ, αν κάποια στιγμή μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν ή το φθινόπωρο ο Μάριο Χεζόνια μείνει ελεύθερος και δείξει πρόθεση ότι μπορεί να θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό, δεν τον άφησε διάφορο. Έτσι. Άλλωστε, έχω πει ότι έχει προσεγγίσει εδώ και πολύ καιρό και με δημόσιες δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης τον Γιώργο Μπαρτζόκα, και πιο, έτσι να το πω, παρασκηνιακά, όχι μόνο δημόσια, έτσι, αλλά επειδή μιλάμε για Χεζόνια, ο οποίος λέει και ξελέει πολλές φορές,
1: ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Αν θα υπάρξει, θα το δούμε.
1: Ωραία.
0: Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Κύριο Στάνος Κώστας είναι μαζί μας.
2: Καλησπέρα Νίκο και Τάσο.
1: Χαίρετε,
2: έχουμε πολλές εξελίξεις στο χώρο του,
0: έχει, πράγμα.
2: Του μπάσκετ. Παρόλο που βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, 22 Ιουλίου, να ξεκινήσουμε πρώτα από τα εγχώρια. Αναφορικά τώρα με την χώρα μας, ο Γιάννης Μπουρούσης δεν αποτελεί πλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ. Εδώ και λίγες μέρες υπέβαλε την παραίτησή του. Μάλιστα, η δήλωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά πως θα ήθελε να γνωστοποιήσει την απόφασή του να αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ για προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ θερμά τα 303 σωματεία που με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους. Η στήριξή τους αποτέλεσε για μένα μεγάλη τιμή και ευθύνη. Το μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά με οποιοδήποτε πόστο, δήλωσε ο πρώην διεθνής σέντερ χαρακτηριστικά Γιάννης Μπουρούσης. Τώρα, στα αγωνιστικά, η Μύκονος έχει προχωρήσει σε ακόμη μια μεταγραφή, αποτελεί την έκτη της μεταγραφή εν ώψη της επικείμενης σεζόν που θα τη βρει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, στην διοργάνωση του FIBA Europe Cup. Συγκεκριμένα, οι νησιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κυριάκου Πετανίδη, 25χρονο σέντερ. Είχε κάνει τον ντεμπούτο, τον μάθαμε με τον Άρη, τη σεζόν 2021 σε στοίχημα GBL. Τις επόμενες χρονιές αγωνίστηκε στην Elite League και φαίνεται πως φέτος παίρνει την ευκαιρία του τόσο σε στοίχημα GBL αλλά και στην Ευρώπη για να αποδείξει και αυτός ότι μπορεί να τα καταφέρει και σε υψηλότερο επίπεδο. Μεταγραφές δεν κάνει όμως μόνο η Μύκονος, έκανε και η Δόξα Λευκάδας, η οποία και αυτή ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Τζακίνα Νεγκάντ. Πρόκειται δηλαδή για μια μεταγραφή η οποία διαδέχθηκε αυτήν του Μιχάλη Τσαϊρέλη, ο οποίος και ο Τζακίνα Νεγκάντ και ο Μιχάλης Τσαϊρέλης θα δώσουν αρκετή εμπειρία στην Δόξα Λευκάδας, η οποία προέρχεται από την Elite League, προκειμένου να μπορέσουν να την κρατήσουν και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στο κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Είναι ένας έμπειρος Αμερικανός, όπως είπαμε. Έχει αγωνιστεί σε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Hapoel Haifa και η EOX Sport, που αποτέλεσε τον τελευταίο του σταθμό, και θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του Ιωνίου. Τώρα από Ευρώπη έχουμε αρκετά Real, αρκετά Ισπανία βασικά. Έχουμε αρκετά θέματα από την Ισπανία. Συγκεκριμένα, ο Μάριο Χεζόνια, το προαναφέραμε ότι εξελίσσεται ουσιαστικά μια υπόθεση πολύ έτσι.
1: Serial.
2: Ένα serial. Ναι.
1: Είπε ο Νίκος στην αρχή, στον πρόλογο.
0: Έχει καιρό.
1: Έτσι, εκπομπή. Ναι, είμαστε ακόμα.
2: Και αναμένουμε ακόμα τις εξελίξεις για να δούμε πού θα καταλήξει ο παίκτης και τι θα συμβεί ουσιαστικά. Συνεχίζουμε με Ισπανία. Αναφορικά με το παγκόσμιο, το οποίο θα αφορά και την Ελλάδα, έτσι, η οποία αντιμετωπίζει την Ισπανία, τους Ισπανούς, τέλος Αυγούστου και τους Ουκρανούς. Να πούμε πως η Ισπανία ανακοίνωσε και τους 15 παίκτες που κλήθηκαν για τους αγώνες με την Πορτογαλία και την Ελλάδα την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Και αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι ο προπονητής Σωτσού Ματέο επέλεξε όλους τους βασικούς, ας πούμε, την καλύτερη ομάδα που μπορούσε να παρατάξει, με 5 NBA'er, τον Ούγκο Γκονζάλεφ, τον Celtics, τον Αντάι Μάρα που επιλέγει από τους Thunder, τον Σέρχιο Ντελαρέα, τον Σάντι Αλντάμα και τον Μπάμπα Μίλλερ, τον Clippers. Μάλιστα, θα είναι στη λίστα και ο παίκτης του Παναθηναϊκού Χουάν Τσέρνον Γκόμεθ, αλλά και ο Άλβαρο Καλντένας, που είχε περάσει για ένα διάστημα την περσινή σεζόν, δηλαδή από το ομάδα του Περιστερίου. Και βλέπουμε δηλαδή ότι η Ισπανία θέλει να τα δώσει όλα προκειμένου να κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου. Να πούμε τώρα ότι να παραμείνουμε στην Ισπανία, να πάμε στη Βαρκελόνη. Ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα, η οποία κάνει μια αλλαγή γενικότερη στο ρόστερ της, είναι ο Αλεξάνδρ Σέκουλιτς, ο Σλοβένος, 48χρονος προπονητής, θα κάτσει στον πάγκο του, καθόταν στον πάγκο της Σλοβενίας, της χώρας του, από το 2020. Είναι ο αντικαταστάτης του Τσάβι Πασχουάλ και είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει περάσει από αρκετές ομάδες στην Ευρώπη, όπως είναι η Νίμπρουκ, η Λοκομοτίβ, η Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης και πρόσφατα από την Ντουμπάι. Ενώ έχει διακριθεί και για, για μια τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι η Παρή ανακοίνωσε και αυτή νέο προπονητή. Μάλιστα τον ανακοίνωσε σήμερα την πρόσληση του Μαξ Λεφεύρ. Η Παρή με το Γάλλο τεχνικό να πλησιώνεται από τον, μπάγκο, από τον Πιερί Πουπέ, ο οποίος αποτέλεσε τον προπονητή της Βιλερμπάν. Mm. Ο οποίος, μια Βιλερμπάν, ας μην συζητήσουμε για αυτήν την υπόθεση τώρα, θα καθυστερήσουμε περισσότερο. Ο 35χρονος τεχνικός ήταν βοηθός του Τίμπερβουλφς για αρκετά χρόνια. Συγκεκριμένα έπαιζε, άνοιξε στο NBA και στην ομάδα από τη Μινεσότα από τα 9-10. Το 2024, κάποια χρόνια μετά, προήχθησε ρόλο βοηθού και θα αντικαταστήσει τον Τζούλις Τόμας, αυτή τη φορά τώρα στο Παρίσι, ο οποίος ήταν μάλιστα και ο πιο νέος προπονητής που είχε αναλάβει το ομάδα Ευρωλίγκα στα 28 του χρόνια την προηγούμενη χρονιά. Να πούμε πως η Virtus στην Ιταλία ανακοίνωσε την απόκτηση του Trent Frazier.
0: Πολύ καλή μεταγραφή.
2: Πολύ καλή μεταγραφή, ενίσχυση στα guard για την Virtus, η οποία αποχαιρέτησε τον Carson Edwards και θα προσπαθήσει να ενισχυθεί όσο το περισσότερο γίνεται προκειμένου να καλύψει το κενό του. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Αδριατική Λίγκα. Έχει ανεξαιρετικές εμφανίσεις με την FMP, κατά μέσο όρο 20,7 πόντους και 6,2 assist, ενώ τον τελευταίο χρόνο αγωνιζόταν στην Ρωσία για την Zenit της Αγίας Πετρούπολης με 12,7 πόντους, 2 rebound, 5,3 assist σε 52 αναμετρήσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρουμε επίσης και το ενδιαφέρον που υπάρχει από τη, σύμφωνα με τη Mocha Sport, ότι ο Νάναλι έχει προταθεί στην Παρτίζαν.
0: Παρτίζαν, επιστρέψει.
2: Παρτίζαν. Ναι, καθώς ουσιαστικά σύμφωνα με το δημοσίευμα της, το σέρβικο δημοσίευμα της Mocha Sport, ο εκπρόσωπος του παίκτη επικοινώνησε με διοίκηση της ομάδας, ενημερώνοντάς τον ότι υπάρχει ο Νάναλι στο παιχνίδι και θα ήθελε να αγωνιστεί στην ομάδα του Βελιγραδίου. Ωστόσο, η αντίδραση της ομάδας δεν έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας. Και ο Νάναλι ουσιαστικά θα την έβλεπε την προοπτική με θετικό μάτι. Ναι, αλλά ακόμα παραμένει, δεν υπάρχει. Είναι μόνο στις φήμες.
0: Φιλολογικό,
2: ναι. Φιλολογικό, ναι. Να πούμε πως ο Νάναλι είχε περάσει και από την ΑΕΚ προφανώς την περσινή χρονιά. Ενώ έχει και πολλή εμπειρία, έχει ξαναφορέσει τη φανέλα. Είχε φορέσει τη φανέλα της Μπαρτζέ, να δούμε θα το κάνει και φέτος. Για δύο σεζόν, από το 22 στο 24. Αλλά η πορεία του είναι, η καριέρα του μια πτώση. Να δούμε αν η Παρτιζάν θα του δώσει ευκαιρία. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρουμε και, και την γκέλα των Hit που ανεβάσανε.
0: Ψάχνουν ήδη. Απολύθηκε ήδη από ό,τι ξέρω.
2: Ναι, νομίζω ότι απολύθηκε.
0: Ναι, απολύθηκε ο υπεύθυνος social media.
2: Ανέβηκε... Δεν θα περιμένουμε δηλαδή 27 Ιουλίου σε πάλι ξύπνη πάντα και ανέβει τίποτα
0: καναβί. Το πιο πιθανό αυτό είναι από ό,τι ξέρω.
2: Αλλάξει ημερομηνία.
0: Θα είναι ο Λεμπρόν με τον Γιάννη Σμπέκτες, αλλά εντάξει.
2: Για να δούμε, πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο Μαϊάμι.
1: Γκάφαρε, φίλε. Πολύ
0: γκάφαρε.
2: Αυτά ήταν τα κυριότερα.
0: Και γιατί η Ρεάλ που μας είπες ανακοίνωσε το Γιάντουνεν, έτσι.
2: Α, ναι, η Ρεάλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάντουνεν, ένας παίκτης ο οποίος ξεχώρισε με την φανέλα της Παρί προηγούμενη χρονιά, Φιλανδός, ο οποίος ήταν ένας παίκτης που ήθελε.
0: Στη Φενέρ,
2: συγγνώμη, ναι. Ήταν ένας παίκτης τον οποίο ήθελαν αρκετές ομάδες στην Ευρώπη. Τελικά η Ρεάλ ήταν αυτή που τον απέκτησε και ενισχύει τη Ρεάλ στις θέσεις των forward με την απόκτηση και του Λουβαβού Καμπαρό. Έτσι,
0: και τον ΔΕΚ.
2: Έχει αρκετή ζωή.
0: Δεν χωράει. Μάλλον και αυτοί έχουν πόρεμο πώ δεν απέκτησε και στη Ρεάλ.
2: Αυτά ήταν τα κυριότερα νέα από την Ευρώπη και την Ελλάδα για τον μπάσκετ.
1: Θάνο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Για τον Δημήτρη από την Άνω Γλυφάδα. Πραγματικά είναι βιντεάρα. Όσοι το έχουν δει. Κάνει διακοπέ του Χουάντζου σε ελληνικό νησί. Ανεβαίνει κολυμπώντα σε ένα σκάφο Ελλήνων. Που τον έχουν προσκαλέσει προφανώς, δεν πήγε από μόνος του. του λένε πως το συμπαθούν, πως το θαυμάζουν. Κάνει πλάκα στα πιτσιρίκια, αν είναι Παναθηναϊκός, είναι Ολυμπιακός. Του λέει ένας είναι Ολυμπιακός, πάνω του πετάξει στη θάλασσα για πλάκα. Τι να λέμε τώρα, εντάξει, είναι κόσμημα ο τύπος. Δεν είναι μόνο παιχτάρα, είναι και κόσμημα. Είναι ένας άλλος κρίκος στην αλυσίδα, Δημήτρη μου, για το πολύ cool χαρακτήρα που έχει ο συγκεκριμένος.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
10: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
9: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 21 λεπτά πριν τις 10 Big Wins for FM 94,6. Πάμε, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Τσακίρης. Γιώργο, θεωρούμε ότι είναι τελειωμένη αρνητικά η υπόθεση του Κάγκουα και έχουμε ενεργοποιήσει το Plan B. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σου, φίλε.
1: Εντάξει, οριστικά τελειωμένο δεν ήταν ούτε επιθετικά ούτε αρνητικά, εγώ θα πω. Είναι πάρα πολύ πιθανό, γιατί πρέπει να κρίνουμε από τις υποθέσεις που τρέχει ο Ριμπάλτα, ότι όταν παραπηγαίνει το έργο και πολυσυζητιέται, συνήθως δεν γίνεται, και παράλληλα δεν επιστρέψει σε αυτές τις υποθέσεις ο Καταλανός διευθυντής. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να το έχουμε σαν οριστική αρνητική εξέλιξη. Ωστόσο, ας αφήσουμε ένα αστερίσκο εκεί. Το θέμα είναι η ΑΕΚ να βρει παίχτη. Τα έλεγα για χθες με τον Νίκο. Θα βγει αύριο. Θέμα δεν είναι, αφού δεν είναι ο Κάγκουα, έπρεπε να είναι έτοιμη να υπάρχει ο Αντιπινέδα. Και δεν υπάρχει. Και είναι ένα θέμα αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί άμεσα, γιατί παραλαμβάνω, η ΑΕΚ είχε πολύ χρόνο, τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ο Ριμπάλτα στον όμορφο σχεδιασμό μαζί με τον Νίκολη, τις αυτά που θέλανε και τις ανάγκες τους, αλλά σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι του που έλειψε, που έφυγε από το παζλ, μιλάμε για το, τι να πω, το πιο σπουδαίο κομμάτι του παζλ. Οπότε αυτή τη στιγμή μιλάμε, η ΑΕΚ ήταν και πολύ καλά δουλεμένη στον όμορφο σχεδιασμό, είναι αποδυναμωμένη τώρα που μιλάμε.
0: Σωστά.
1: Οπότε πρέπει να βρει αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι, προκειμένου να ενισχυθεί, και από εκεί πέρα να συνεχίσει και την ενίσχυσή του, γιατί ξαναλέω, ο κότς έχει πει για 2-5 μεταγραφές μήνυμα και μπαίνει στο δεύτερο βασικό στάδιο προετοιμασίας χωρίς να έχει νοηθεί κάποιος από αυτούς. Οπότε σίγουρα πρέπει να εισπέξουμε λίγο τις διαδικασίες και μετά θα μας ασχολήσουν αν έχουν αλλάξει, ξέρεις, τελείως, και αν είναι οριστικό το ναυάγιο της περίπτωσης του Κάγκο, γιατί δεν αποκλείεται τον Αύγουστο η ΑΕΚ να επανέλθει, για παράδειγμα, ή ακόμα και πιο νωρίς. Αν και εφόσον πιέσει ο παίχτης, ξέρω και εγώ τι μπορεί να κάνει, ή να επανέλθει ή μπερσεβάει οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω, αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα το κρίνουμε τότε, γιατί δεν μπορούμε να υποθέτουμε τι θα κάνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λειτουργεί με γνώμονα τα δικά της, θέλω.
0: Γιώργο, επειδή φαντάζομαι ότι υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις που είχε στην ατζέντα του Ριμπάλτα.
1: Σίγουρα που υπήρχε μία, και δεν πρέπει να ήταν και μία μόνο βασική. Δηλαδή ο Κάγκουα, επειδή το έγραφαν οι Ισραηλοί ότι είναι βασικός στο Χρυσάκι, δεν πάνε να πει ότι ήταν 100% μόνος. Σίγουρα.
0: Προφανώς.
1: Και έτσι μας έχει συνηθίσει ο Ριμπάλτα να λειτουργεί, έτσι. Mm-hmm. Έχει πάνω από μία περίπτωση για βασική, έτσι, επιλογή στο κομμάτι που είχε να κάνει με θέση.
0: Mm-hmm.
1: Όχι πάντα βέβαια, θα βάλω ένα αστερίσκο εδώ, γιατί θυμίζω ότι μετά τον Τέσσερ Σιάκ δεν πήρε φόρτο. Πήγαμε για Γενάρη για να πάρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Θα το θυμίζω όλα.
0: Σωστά. Okay. Η αρχική σκέψη, παύλα πρόθεση, ήταν να αναχωρήσει μαζί με την ομάδα αύριο στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας. Αυτό δεν θα γίνει.
1: Ναι, αυτό έχει αξιώσει και ο προπονητής, έναν με δύο παίχτες.
0: Μπράβο, ωραία. Άρα τώρα θέλουμε να είναι μέχρι το Σαββατοκύριακο
1: πάνω. Το
0: συντομότερο
1: δυνατό, θα πω εγώ.
0: Το
1: συντομότερο δυνατό. Τώρα πότε είναι αυτό... Ναι. Θα το καθορίσουμε οι εξελίξεις και οι επαφές. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι έχει κάνει προεργασία πολύ σημαντική στο κομμάτι της, των επόμενων περιπτώσεων, πριν του Κάγκουα δηλαδή. Mm-hmm. Ο Ριμπάλτα, ο οποίος, ξέρεις, αν εμείς είμαστε μια-δύο μέρες μπροστά, πίσω μάλλον στις εξελίξεις, οι Ισραηλοί για παράδειγμα, mm-hmm. αυτός έχει προφανέστατα, έτσι όπως λειτουργεί, και δύο μέρες μπροστά του. Είναι μπροστά από εμάς, εννοώ. Δηλαδή τη μέρα εμείς που περιμέναμε να δούμε θα παίξει ο Κάγκουα και αν αυτό θα είναι καθοριστικό για την ΑΕΚ, και είχε πάρει ήδη τις αποφάσεις από το προηγούμενο 24ωρο ο Ριμπάλτα για το
0: ναι, αποδείχθηκε
1: να
0: ότι...
1: πάει στην επόμενη περίπτωση.
0: Ό,τι ήταν.
1: Πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα, όπως ξαναλέω.
0: Καλά, ναι. Okay, όχι, λέω για το συγκεκριμένο. Από τη στιγμή που αποδείχθηκε ότι από τη στιγμή που έπαιξε ήταν λόγος, να το πω έτσι, για να μην προχωρήσει.
1: Σίγουρα ήταν ένα μόνο, σίγουρα. Και προχθές δεν λέγαμε ότι θα παίξει ρόλο. Απλά λέγαμε ότι αν είναι ο βασικός σου στόχος, όταν αναβάλλει και αυτό ισχύει και τώρα, αν συνιστά το βασικό σου στόχο, όπως είχε με τον Τέσσερις, που δεν αποκτήθηκε παίχτης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν σε πειράζει σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην τον έχεις καν και να το διαγράψεις εντελώς.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αν ο κότς είχε πει αυτό είναι ο Αντιπινέδα που θέλω,
0: ναι.
1: Δεν θα μπορούσαν δύο μάτς να τους στερήσουν αυτή την επιλογή. Mm-hmm. Θα ήταν και κουτό, αν θεωρεί ότι αυτός είναι το 100%. Αν αυτό το έχει πει για δύο περιπτώσεις που του έχει δείξει ο Ριμπάλτα, η ΑΕΚ προχωράει στη δεύτερη. Είναι πολύ απλό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και να είναι βασική ξανά ότι εναλλακτική του Κάγκουα. Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι εναλλακτική του Κάγκουα. Σε ό,τι αφορά τώρα το υπόλοιπο κομμάτι, να πούμε ότι και επίσημος ο δανεισμός με 500 ευρώ ενίκιο της ΑΕΚ από την ΑΕΚ, συγγνώμη, στη ΛΑΣΚ του Λιούμπι, ο οποίος αν ανταποκριθεί και θέλει να κάνει τη θέση της οψιόν αγοράς, κοντά στα 3 εκατομμύρια θα είναι αυτή.
0: Κοντά στα 3.
1: Ναι. Mm-hmm. Για τους πρωταλλήτες Αυστρίας. Οπότε αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι την πορεία της Ευρώπης.
0: Ναι,
1: αν και εφόσον θα γίνει πράξη.
0: Σωστά.
1: Τα υπόλοιπα να χωρούμε αύριο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε μια αποστολή.
0: Mm-hmm. Ναι, Γιώργο, θα υπάρχουν. Αυτό πήγα να πω. Θα υπάρχουν κοψίματα σε σχέση με το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας.
1: Νομίζω πως ναι. Mm-hmm. Νομίζω πως ναι και θέλω να δω. Θα υπάρχουν πιο σημαντικά από αυτά πιτσιρικά, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή, λες παίκτες όπως ο. Ας το πούμε έτσι, που δεν υπολογίζονται. Ή και άλλοι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Για παράδειγμα, ο Ηλίας δεν θα είναι. Mm-hmm. Σαν αθλητικό έδειξε καλή εικόνα. Δεν ξέρω τώρα αν. Έχει αποφασίσει να μην υπολογίσει καθόλου κότσου, για παράδειγμα. Για παράδειγμα, λέω. Mm-hmm. Έχει μερικά ερωτηματικά που πρέπει να τα δούμε. Mm-hmm. Όπως δεν πήγε, για παράδειγμα, ο Φερνάντης, όπως δεν είχε πάει ο Πιερό. Μήπως και στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας κάποιοι να επιλέξει ο κότσου να μην ταξιδέψουν. Mm-hmm. Δεν το αποκλείω καθόλου, ίσα-ίσα δίνω πολύ σημαντικό να είναι κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Και μιας και τους ανέφερες, προφανώς δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει όπως με το Λιούμπισιτς.
1: Όχι, δεν είναι κάτι που να έχει, όπως έχει δει, και εκτός της Ελλάδος. Mm-hmm. Γιατί άσε την ΑΕΚ. Και εκτός Ελλάδος δεν έχει προκύψει κάποια ομάδα να έχει να κάνει κρούση ή έστω πρόταση για την ΑΕΚ. Δεν αποκλείω αύριο μετά να γίνει κάτι. Όσο μπαίνουμε στο πιο βαθιά στο καλοκαίρι, οι ομάδες θα ασχοληθούν και με τις περιπτώσεις παιχτών που δεν απασχολούν άλλες. Mm-hmm. Όπως αυτές που προανέφερες.
0: Mm-hmm.
1: Απλά περιμένουν να περάσει ο χρόνος για να είναι και καλύτερα οικονομικά, να το πω έτσι, τα δεδομένα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία αναχωρεί αύριο για την Ολλανδία, ξανά και την Ολλανδία για το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας και τα άλλα τρία φιλικά με αντιπάλους την Τσβόλε, την Samsung Sport και τη Σταντάρ Λιέγης κατά σειρά.
2: Πιο δυνατά από αυτά που έχει δώσει σίγουρα.
0: Ναι, λογικά και προφανώς θα γίνουν και οι σχετικές δοκιμές, παύλα πρόβες από τον κύριο Νίκολιτς για τα επίσημα που έρχονται.
2: Λοιπόν, και πάμε Ολλανδία ξανά.
0: Ναι, πάμε ξανά Ολλανδία.
2: Να συναντήσουμε τον Μαντολισάρη που παρακολουθεί την προετοιμασία του. Όφη, βέβαια, αυτό που νομίζω ότι έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι η αποκάλυψη του.
0: Στο ναι, νωρίτερα τα
2: βόλια. Πέρι τη πρόθεση του Όφη να φέρει πίσω στην Ελλάδα τον Αϊτόρ. Γεια σα, τι κάνετε, κυρία.
0: Γεια σου, Μανώλη.
3: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Καλά,
3: εδώ,
0: καλά.
3: Εδώ κρυώνουμε, εσύ θα μου πείτε ότι δεν στέλνεστε
2: πάνω. Ναι.
0: Ο Όφη προφανώς πήγε σε καλή περίοδο για προετοιμασία, γιατί νωρίτερα που είχα πάει ο
2: Είχε ζεστούλα. Εγώ,
0: ναι, είχε ζεστούλα.
3: Ναι, θα μπορεί. Τα άκουγα από τι ανταποκρίσει του παιδιού που ήταν στην Ολλανδία ότι υπέφεραν και ξέρετε εδώ πέρα, επειδή έχω τύχει εγώ μια χρονιά δέστη Ολλανδική, δεν παλεύεται, είναι δύο φορές χειρότερα από ότι είμαι στην Κρήτη. Οπότε θα είναι κατάσταση αφόρητη. Εντάξει, ο Όφη είναι τυχερός, γιατί έπεσε σε καλές καιρικές συνθήκες για την εποχή και για τη χώρα. Οπότε προχωράμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα μεταγραφικά, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που αποτελεί προτεραιότητα. Λοιπόν, όντως υπάρχει ενδιαφέρον του Όφη για τον Αϊτόρ, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, που αγωνίστηκε για 4 χρόνια πράσινος από το 2020 μέχρι το 2024. Υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι προχωρημένο, ότι είναι σε φάση ολοκλήρωσης μεταγραφή του Ισπανού και πάει λέγοντας. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν ήδη επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ του Όφη και του Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ, ο οποίος να πούμε ότι αγωνίζεται στη Βιτόρια στην Βραζιλία, στην πρώτη κατηγορία του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος. Δεν έχει αγωνιστεί τα τελευταία μάτς, μετράει 8 συμμετοχές ήδη στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας που αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη. Σας έλεγα και χθες το συζητούσα με τον Νικόλα ότι ο Όφη θέλει να τελειώσει μεταγραφή επιθετικού και γενικά μεταγραφές επιθετικογενών ποδοσφαιριστών. Έτσι και αλλιώς οι μεταγραφικές ανάγκες του Όφη δεν είναι μεγάλες, δεν είναι πολλές για το φετινό καλοκαίρι. Με τα τωρινά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι δεν υπάρχει ούτε μία αποχώρηση βασικού ποδοσφαιριστή που να μην ήταν στα πλάνα του Όφη. Μην ξέρεις το Σαλσίδο, το συμβόλαιο το οποίο έληξε στις 30 του Ιούνιου και έτσι αλλιώς δεν θα έμενε ο Ιταλός. Κατά συνέπεια στον Όφη αυτό που θέλουν είναι σε αυτές τις μικρές μεταγραφικές ανάγκες που ωστόσο κάποιες εξ αυτών είναι σε θέσεις που αποτελούν κλειδιά για το σχεδιασμό της επόμενης περίοδου, όπως αυτή του επιθετικού αλλά και του εξτρέμ, να γίνουν κινήσεις που θα τονώσουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα του ρόστερ του Όφη ενώπιση της επόμενης περίοδου. Ένας από αυτούς τους παίκτες λοιπόν είναι ο Αϊτόρ, τον ξέρουμε από την Ελλάδα από την τετραετή του θητεία στον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κύπρο την ΑΕΚ Λάρνακας. Πρόκειται για έναν παίκτη που τον ξέρουμε όλοι, ένας ποδοσφαιριστής που είναι ταχύς, είναι στο ένας εναντίον ενός καλός. Οι πληροφορίες μπορούν να φέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν ανοίξει διάβλο επικοινωνίας, υπάρχουν επαφές και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στον Όφη θέλουν να το προχωρήσουν άμεσα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή να γίνει επίσημη πρόταση, να κατατεθεί η πρόταση προς την πλευρά του Ισπανού, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε επίσημη πρόταση δεν υπάρχει. Υπάρχουν επαφές μεταξύ των δύο πλευρών σε διερευνητικό βαθμό, να κατατεθεί η πρόταση να προχωρήσει και εφόσον καταλήξουν στη συμφωνία, από ό,τι καταλαβαίνω παιδιά δεν είναι πρόβλημα, δεν αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Βιτόρια.
0: Άρα μιλάμε για αγορά.
3: Δεν νομίζω.
0: Δανεισμό.
3: Αυτό πήγα να πω τώρα. Όχι ούτε δανεισμό. Θεωρώ ότι θα μείνει ελεύθερος με βάση αυτά που οσμίζομαι. Γι' αυτό, okay. Αυτό είπα ότι δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι ο Αϊτόρ δεσμεύεται με συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι.
3: Ναι, ναι.
0: Okay.
3: Ναι. Έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να είναι και στα πλάνα των Βραζιλιάνων. Ο Ισπανός βρέθηκε όφη στον δρόμο του. Κατά συνέπεια, γι' αυτό είπα πριν ότι δεν πιστεύω ότι θα είναι πρόβλημα το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Βιτόρια ο Αϊτόρ. Εφόσον δηλαδή ο Όφη με την πλευρά του Ισπανού τα βρουν στο οικονομικό επίπεδο, γιατί πρέπει να πω ότι δεν είναι και μία, δεν είναι και παίκτης ο οποίος παίρνει 100-150.000, θα είχε ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια στον Όφη εφόσον γίνει η μεταγραφή του, ένα συμβόλαιο κοντά στα επίπεδα του εκείνο που έχει ο Φούντας, δηλαδή 280-300.000 ευρώ. Εφόσον λοιπόν κυλήσουν ομαλά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, στόχος του Όφη είναι ο παίκτης να είναι στην Ολλανδία και να επιστρέψει στην Ελλάδα μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στις 5 του Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Okay, από εκεί και πέρα, σου προκύπτει κάπου, διάβασα τα περί ενδιαφέροντος της Σπάρτα Ρότερνταμ και της Κολόμπους Κρού για τον Κοστούλα.
3: Ναι, ήταν μια ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου του Νικολό Σκύρα χθες το βράδυ. Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι χειροπιαστό. Πρέπει να πω ότι με βάση το δικό μας ρεπορτάζ, το δικό μου ρεπορτάζ, ότι είναι λίγο παγιάτικη μέσα σε εισαγωγικά η ανάρτηση του Σκύρα. Όντως δηλαδή η ομάδα από το MLS Columbus Crew έκανε μια διερευνητική επαφή με την πλευρά του Κοστούλα. Θέμα Σπάρτα Ρότερνταμ δεν υπάρχει. Το επιπλέον στοιχείο που έχω εγώ από το ρεπορτάζ που προκύπτει είναι ότι μια ομάδα που όντως ρώτησε για τον Κοστούλα ήταν η Χαποέλ Μπερσεβά από το Ισραήλ. Δηλαδή θέμα Σπάρτα Ρότερνταμ που έγραψε ο Σκύρα δεν υπήρχε ποτέ. Okay. Αλλά ξέρετε παιδιά, η μεταγραφική σεζόν ολοκληρώνεται σε 50 μέρες, σε 10 Σεπτέμβρη.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
3: Δεν ξέρουμε δηλαδή τι μπορεί να προκύψει τις επόμενες 2,5 μήνες. Αλλά αυτήν την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει επίσημη πρόταση για κανένα από τους φοιτητές του Όφη.
0: Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο μεταγραφικό ή να πάμε στα της προετοιμασίας πώς κύλησε η σημερινή μέρα?
3: Κοιτάξτε, η σημερινή μέρα, όχι, μεταγραφικό δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει. Το ενδιαφέρον του Όφη και του Χρήστου Καρυπίδη, του διευθυντή ποδοσφαίρου της ΠΑΕ, έχει εστιαστεί τουλάχιστον με βάση τα ονόματα που ξέρουμε, έτσι, γιατί προφανώς υπάρχει μια προεργασία και για άλλους μεταγραφικούς στόχους. Το βάρος έχει πέσει στην υπόθεση του Αϊτόρ και στη θέση του επιθετικού που λέγαμε χθες για τον Κενάν Κόντρο, ότι δεν είναι προς να κλείσει θετικά, ούτε έχει χαλάσει οριστικά. Δηλαδή, αν μπει ένα τέλος, θα μπει από την πλευρά του Όφη, επειδή δεν προχωρούν για διαπραγματεύσεις, έχουν κολλήσει και ο Όφη έτσι αλλιώς πρέπει να πάρει τον επιθετικό άμεσα. Υπάρχουν, από ό,τι γνωρίζω, εναλλακτικές επιλογές, plan B, C και ούτω καθεξής. Εάν στον Όφη δουν ότι προχωράει κάποια από τις άλλες περιπτώσεις, θεωρώ ότι θα αφήσουν στην άκρη αυτή του κόντρο για να τελειώσουν άλλη υπόθεση επιθετικού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τα της προετοιμασίας. Εν ώψη του πρώτου φιλικού με την Go Ahead Eagles.
3: Ήσυχα τα πράγματα, έχουμε το φιλικό το Σάββατο, ένα δυνατό φιλικό, πρώτο δυνατό φιλικό για τον Off κόντρα στην Go Ahead Eagles. Πράγμα εδώ πέρα ότι το πρώτο φιλικό του Όφη είναι απέναντι στην ομάδα από την οποία, απέναντι στην οποία ο Χρήστος Πόντης έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι ως προπονητής του Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω μετά την ήττα του είχε δίκη στο ΆΚΑ, στο conference ήταν που αποχώρησε.
0: Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, αλλά
3: ναι,
0: πιθανότατα...
3: νομίζω, δεν είμαι σίγουρος εγώ, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι μετά την ήττα από την Go είχε δίκη στο ΆΚΑ, ο Κόντης αποχώρησε από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι δυνατό φιλικό, το Σάββατο δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Προφανώς δεν θα παίξει ο Μπόρχα Γκονθάλες που ακολουθεί ένα συντηρητικό πρόγραμμα λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε την προηγούμενη σεζόν. Από εκεί πέρα είναι τα δύο νέα πρόσωπα για τον Όφη, ο Αντρέας Μπουχαλάκης και ο Χρήστος Σιέλης. Οπότε και ο Κόντης θα χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες του, έτσι αλλιώς θεωρώ ότι στα τελευταία δύο φιλικά ενδεχομένως να έχουμε εικόνα του τι σκέφτεται το προπονητής του Όφη για το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ, γιατί θα πλησιάζει ο καιρός και θα μένουν 7-9 μέρες μέχρι τον αγώνα του Παγκλητίου.
0: Μάλιστα. Έχει αλλάξει, άλλαξε και,
3: ναι,
0: και άλλαξε μέρα το φιλικό με την Μπρέντα.
3: Ναι, ναι, σωστά. Παρέλειψη μου ξέχασα το πω. Ναι, ήταν καλά, να γίνει την Τετάρτη 29 του μήνα, θα γίνει μια μέρα νωρίτερα στις 28, στις 8 ώρα Ελλάδας, εδώ στην Μπρέντα που είναι και δίπλα το Ρόζενταλ. Και θα διεξαχθεί την ίδια ώρα. Δηλαδή μόνο η μέρα άλλαξε. Δεν αλλάζει κάτι άλλο ούτε η έδρα διεξαγωγής στο φιλικό ούτε η ώρα που θα γίνει η σέντρα του αγώνα με την Μπρέντα. Είναι το δεύτερο φιλικό αυτό. Θα δώσει άλλα δύο στη συνέχεια. Ακόμα ένα με τη Βίλεμ και τελευταίο με μια ομάδα από το Κατάρ εδώ στο προπονητικό κέντρο του Ρόζενταλ που βρισκόνται και οι δύο ομάδες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, φίλε.
3: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσένα.

0: μετά.
1: Κατά η Ομόνια.
0: Ναι, μετά τη Φέγενορντ απολύθηκε ο Χρήστος Πόντης. 23 την ήττα από τη Φέγενορντ. 23 Οκτωβρίου.
1: Το Παναθηναϊκό λες.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Που είπε ο Μανώλης.
1: Ναι,
0: το μάτς με την Go Ahead Eagles ήταν αρχές του Οκτώβρη. Λοιπόν, τι πήγες να πεις?
1: Ότι κρατάει.
0: Ναι, είμαστε στις τα χασομέρια, πολλά χασομέρια. Έχει δείξει 5 λεπτά και είμαστε στο 97 πλέον.
1: Εντάξει, το γεγονός, αν πάει με το 1-0 στη Ρεβάνς.
0: Βέβαια, είναι.
1: Παίζοντας τόση ώρα με 10, είναι ναι, μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση, όντως. Mm. Μικρό μεν, αλλά προβάδισμα.
1: Mm-hmm.
0: Στο τελευταίο 20 λεπτό έχουμε μπει στο Λεύσκι Σόφιας, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Παραμένει επίσης αυτό το 1-0 για τους γηπεδούχους. Τελικό στο conference, στο Bohemians Balkani, ανατροπή για τους Ιρλανδούς με νίκη με 2-1, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 1-0. Στο 55 Μπασαξεχήρ Ιντερ Τούρκου 1-1, ημίχρονο Βαρντάρ Ρίγα 1-2 και στο ημίωρο Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα 1948, Κουλουράκια 0-0. Λοιπόν, από τις πιο, νομίζω, από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας,
1: mm-hmm,
0: σε διεθνές επίπεδο, έχει να κάνει με την επιστροφή της πρώτης εθνικής ομάδος της Ρωσίας. Και μιλάμε για το πόλο. Η ομάδα γυναικών της Ρωσίας αγωνίστηκε σήμερα στον προημιτελικό του World Cup, το Super Final, εκεί που κάνει πρεμιέρα αύριο η εθνική, η δική μας εθνική ανδρών.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω είναι αν θα αποτελέσει πρόκριμα, να το πω έτσι, και για τις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Αλλά κρατάμε την επιστροφή της Ρωσίας μετά από 4 και πλέον χρόνια. Το Φεβρουάριο του 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Μέχρι τώρα δεν είχαμε καμία εθνική ομάδα της χώρας να συμμετέχει σε κάποια διοργάνωση. Αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή και ήταν πρεμιέρα με νίκη απέναντι στην Ολλανδία με 11-6. Στον προημιτελικό και θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά την Ισπανία που νίκησε 8-7 την Ουγγαρία. Το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών είναι αυτό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που νίκησαν 14-8 την Κίνα και την Αυστραλία που επιβλήθηκε 15-14 της Ιταλίας. Τώρα, η εθνική ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει αύριο το Μαυροβούνιο 10 παρατέταρτο το πρωί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, δεύτερος χρονικά προημιτελικός. Αν προκριθούμε, θα αντιμετωπίσουμε στον ημιτελικό τον ηγητή του ζευγαριού Ιταλία-Γεωργία που παίζουν αύριο στις 8, Ισπανία-Αυστραλία και Ουγγαρία-Κροατία. Οι άλλοι δύο προημιτελικοί, θυμίζω, στο περσινό Super Final η εθνική είχε φτάσει στον τελικό και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Έρχεται, θα πω, φουριόζα, γιατί στο τουρνουά προετοιμασίας των προηγούμενων ημερών σημείωσε 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες απέναντι σε Αυστραλία, Ιαπωνία και Ουγγαρία.
1: Αυτά
0: τα είχα να πω.
1: Προλάβαμε. Ομάδα, ναι,
0: ναι, προλάβαμε. Όχι, και το τελικό της Ομόνιας.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έμεινε το 1-0.
1: 1-0 η Λεύσκη Σόφια στην Ουρβιστατέα στο 75.
0: Ξεκίνησε το Εγνάτια Τσέλιε για το Champions League και το Ζελέσνιτσαρ Μπράγκα.
1: Μα διώχνει με τρόπο ο Πόνο Μπουρνέ. Έχει δίκιο. Άγγλος Κρεμαστός ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Ακούτε Big Wins for FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Μαζί θα πάμε για το επόμενο διωράκι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Με τους Fight Club άντες να έχουν πάρει τις αδειές τους και τον Αλέξανδρο Τσιριγότη να κάνει το μοναδικό ρεπό που είχε αυτήν την εβδομάδα σε αυτή τη ζώνη τη ραδιοφωνική. Θα πάμε για αυτό το διωράκι και να δούμε τι έχει έτσι μέχρι τις λήξεις της ημέρας. Στα μαγικά κουμπάκια είναι ο Πάνος Μπουρνάς, στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής ο Γιώργος Πετρίδης και πίσω το μικρόφωνο ο Άγγελος Κρεμαστός.

Μπάλα έρχεται, μπάλα φεύγει. Πριν καλά καλά χορτάσουμε από και ηρεμήσουμε από το Μουντιάλ που μόλις ολοκληρώθηκε. Με την Ισπανία σαφώς βεβαίως να γίνεται πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Πριν ακόμη έτσι λίγο συνέλθουμε και πάρουμε λίγο να χαλαρώσουμε λίγο σε μια θάλασσα ή σε μια πισίνα τέλος πάντων. Ξεκινάνε μπαμ μπαμ τα προκριματικά των ελληνικών ομάδων. Οπότε ξαναμπαίνουμε απευθείας στα βαθιά πριν προλάβουμε να συνέλθουμε από την υπερμπαλοσύνη που πάθαμε όλο αυτό το μήνα με το Μουντιάλ στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και τα ξενύχτια, τα πανωτά που κάναμε όλοι, είμαι σίγουρος. Ωστόσο τώρα περιμένουμε ξανά τις ομάδες μας να παίρνουν δράση και να ξεκινούν τη σεζόν τους από τόσο νωρίς, καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε Ιούλιος. Η μισή από εμάς εδώ ακόμη ούτε άδειες δεν έχουμε πάρει. Λέω εγώ που μόλις γύρισα από πενταήμερο στην Άξο, αλλά χαλαλή.

Αύριο έχουμε δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Πάξι Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Conference League. Ενώ στις 9, ενώ νωρίτερα, μία ώρα πριν στις 8, ο ΠΑΟΚ θα ρηχθεί στη δικιά του μονομαχία απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, σε ουδέτερο εννοείται γήπεδο στην Πολωνία, για τα προκριματικά του Europa.

Ωστόσο, πριν πάμε στα οπαδικά μας και στις δικές μας ομάδες, να σταθούμε λίγο και στο Μουντιάλ. Όχι τα αγωνιστικά, προφανώς έχουν περάσει αρκετές μέρες. Ωστόσο, πριν από λίγο, η FIFA ανακοίνωσε την κορυφαία εντεκάδα του τουρνουά, με μπόλικη Ισπανία κιόλας μέσα εννοείται, που συνήθως πολλές φορές αυτές οι εντεκάδες προκαλούν μεγάλο ντόρο και μεγάλη συζήτηση. Ωστόσο, αυτή τη φορά πιθανότατα να έχουν γίνει καλύτερες επιλογές. Κατά την άποψή μου τουλάχιστον, δηλαδή ας την πούμε έτσι λίγο γρήγορα. Στο τέρμα είναι ο Βοζίνια, προφανώς, ο 40χρονος τερματοφύλακας του Κάπο Βέρντε που τρέλανε κόσμο και κοσμάκι και εκατομμύρια χρήστες του Instagram οι οποίοι τον έχουν ακολουθήσει και έχει γίνει χαμός και με αυτό. Έχει γίνει ο πιο διάσημος τερματοφύλακας στο Instagram αυτή τη στιγμή, τους περισσότερους ακολούθους από Κασίγιας, Νόιερ, όλους αυτούς. Έχει γίνει ένας πανικός για τον 40χρονο κίπερ, ο οποίος έπαιζε μέχρι τώρα στην Β' Πορτογαλίας. Απίστευτα πράγματα. Αριστερό μπακ είναι ο Κουκουρέγια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά διαφωνία με αυτόν. Ο Ισπανός πλέον αριστερός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης. Πραγματικά ήταν τρομερός σε ολόκληρο το τουρνουά και επιθετικά και αμυντικά βοήθησε μέγιστα στην πορεία της Ισπανίας μέχρι τον τελικό και την κατάκτηση του τροπέου. Ενώ δεξένο ο Πέδρο Πόρο, ο έτερος Ισπανός μπακ, ο οποίος προφανώς και αυτός ήταν ο διακριθέντας στη θέση του. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο καλύτερο μπακ σίγουρα στη διοργάνωση. Γενικά δεν ήταν κανένας καν κοντά του. Δηλαδή πέρα από τα δύο γκολ που πέτυχε σε όλο το τουρνουά, από πλευράς δημιουργίας και αμυντικών, το πώς στεκόταν στο γήπεδο αμυντικά και η συνεργασία του που είχε με την υπόλοιπη ομάδα πραγματικά ήταν τρομερή. Εγώ στα center back έχω ένα θεματάκι, διότι το δίδυμο κεντρικών αμυντικών είναι το Παμεκανό Μαρτίνες. Δεν γίνεται να μην μπει εδώ Κουμπαρσί, θεωρώ. Πραγματικά δεν γίνεται. Νομίζω ο παίκτης που βραβεύτηκε και ο κορυφαίος νέτρος παίκτης του τουρνουά δεν γίνεται να λείπει αυτήν την δεκάδα. Πιθανότατα στη θέση του Παμεκανό. Ο Μαρτίνες σε μια πραγματικά πολύ δυσλειτουργική αμυντική γραμμή της Αργεντινής. Ίσως ήταν ο μόνος που την κράταγε σε όρθια. Πέτυχε και αυτό το υπέροχο γκολ απέναντι στην Ελβετία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Επομένως, δεν γίνεται να. Θεωρώ ότι κουμπαρσί στη θέση του Παμεκανό θα ήταν κάτι που θα το έβαζα με κλειστά μάτια.

Από τη μέση και μπροστά πάντως είναι λίγο μετρημένα κουκιά. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι τους ίδιους θα βάζαμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα βάζει κάτι διαφορετικό. Καθώς είναι αμυντικό χαβορόδρυ. Αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά. Δεν συμφωνώ ιδιαίτερα. Μικρή σημασία έχει βέβαια. Πραγματικά τρομερός. Βρήκε ξανά τον παλιό καλούτε αυτό πριν τον τραυματισμό και την ρήξη χιαστών, όπου τον κράτησε πραγματικά πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή από εκεί που πήρε πανάξια την χρυσή μπάλα πριν από 2 χρόνια και έγινε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη. Πολύ πολύ γρήγορα ήρθε αυτό η ατυχία του, χτύπησε την πόρτα και με τη ρήξη χιαστών έμεινε σχεδόν 1 χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης και όλη την περσινή σεζόν σε μια προβληματική Manchester City, και ο ίδιος δεν μπόρεσε να βρει ποτέ πραγματικά τα πατήματά του και να δείξει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που τον έκαναν, που τον έβαλαν στο θρόνο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ωστόσο σε αυτό το τουρνά ήταν και πάλι ο παλιός καλός Ρόδρυ, μαζί με τον είτε τον Φαμπιάν Ρουίθο που είτε τον Πέδρη. Ήταν πραγματικά τρομερός και αυτό που λένε αρχοντικός, μπράβο, αυτή η αγαπημένη μου λέξη, αρχοντικός στην μεσαία γραμμή.

Δίπλα του είναι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Προφανώς, 7 γκολ έβαλε με την Εθνική Αγγλίας. Από εκεί που περιμέναμε τον Γκέιν να τραβήξει το μεγαλύτερο κουπί στο σκοράρισμα, που και το έκανε και ο Άγγλος φορ της Μπάγερν Μονάχου. 6 γκολ έβαλε. Ωστόσο, ο Μπέλιγχαμ έφτασε στα 7 με εκείνο το μαγικό γκολ στο μικρό τελικό απέναντι στη Γαλλία, που πέρασε 2-3 Γάλλους. Κορίδεψε μετά με μια προσφύγηση και τον τελευταίο το τερματοφύλακα και έβαλε το 7ο γκολ στο τουρνουά για το 6-4. Προφανώς είναι και αυτό στην κορυφαία δεκάδα. Δεν θα μπορούσε να λείπει ο Μπέλιγχαμ από αυτή την δεκάδα και προφανώς η FIFA τον έβαλε. Και σαν ας πούμε δεκάρι είναι ο Λίσε. Ακόμη μια σπουδαία τουρνουά για τον Γάλλο, τον Λίσε της Μπάγερν Μονάχου, όπου η δημιουργία του είναι πραγματικά μαγική. Δηλαδή κάθε τεστ που έβγαζε στους επιθετικούς, σε Μπαμπέ, Ντεμπελέ, δηλαδή είναι, πώς έλεγε ο Τσάρτας, σαν να βάζω ένα ποτήρι νερό. Αυτό το πράγμα τα κάνει να φαίνονται τόσο εύκολα. Δεν ξέρω κατά πόσο πολύ βέβαια έπαιξε δεκάρι σε αυτό το τουρνουά. Ωστόσο, εντάξει, εμείς θα το βάλουμε λίγο, θα το μπουκώσουμε λίγο εκεί πέρα για να βγαίνουν τα κουκιά, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Άμα το βάζαμε εξτρέμ, κάποιος θα έμενε και δεν γίνεται τώρα να χαθεί τώρα αυτή η συμμετρία που υπάρχει στην επίθεση, που θα πούμε αμέσως λίγο.

Εκεί αριστερά ο Μπαπέ, δεξιά ο Μέση και στην κορυφή ο Χάλαντ. Ο Μπαπέ με 10 γκολ, πρώτο σκόρε στο Μουντιάλ, ξεπέρασε και το Μέση που έμεινε στα 8. Πρώτο σκόρε στην ιστορία των Μουντιάλ με 22 ή 21, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Έχει ξεπεράσει το Μέση και είναι μόλις 27-28, οπότε έχει ακόμα μπροστά του διοργανώσει για να το διαλύσει αυτό το ρεκόρ, πραγματικά να το διαλύσει. Ο Κλόζε νομίζω έχει σταματήσει στα 16, αν θυμάμαι καλά, και ο Μπαπέ το έχει πάρει παραμάζωμα και συνεχίζει πολύ δυναμικά. Εννοείται ο Μέση δεν θα μπορούσε να λείπει. 39 χρονών, κουβάλισε κυριολεκτικά την Αργεντινή στην πλάτη του και την οδήγησε μέχρι τον τελικό και μια ανάσα από το τρόπαιο. Okay, προφανώς στον τελικό δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα η Αργεντινή για να το διεκδικήσει. Ωστόσο, χάρη στο Μέση κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί. Με 12 συμμετοχές σε γκολ είχε. Νομίζω 8 γκολ και 4 ασίστ, αν θυμάμαι σωστά. Για έναν 39 χρονο ποδοσφαιριστή που παίζει στο MLS. Είναι όχι απλά υπεράρκετο, είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Για μένα ίσως άξιζε και αυτό στο παίχτη του τουρνουά. Δεν θεωρώ ότι επειδή το πήρε η Ισπανία πρέπει να βγει κάποιος Ισπανός. Αλλά οκ, εντάξει, τώρα αυτά είναι απόψεις. Και στην κορυφή της επίθεσης, το νορβηγικό ρομπότ σκοραρίσματος, ο Έρνι Χάλαντ, όπου για άλλη μια φορά πήρε παραμάζωμα τις αντίπαλες άμυνες. Δείχνει ότι δεν σταματιέται με τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Είτε παίζει με την εθνική ομάδα που είναι προφανώς κατώτερη από άλλες Αργεντινή, Γαλλία, τις κλασικές δυνάμεις. Είτε παίζει με την υπερδύναμη Manchester City, είτε στο αγγλικό πρωτάθλημα, είτε στο Champions League. Πραγματικά οπουδήποτε δεν έχει κανένα πρόβλημα να σκοράρει, να στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Είναι μυθικός και νομίζω θα δούμε ακόμη περισσότερα πράγματα από αυτόν, καθώς είναι μόλις 26.

γελάω κιόλας λίγο τώρα, γιατί ήρθε και ένα μήνυμα από την Αλεξάνδρα που λέει ότι είναι πολύ κρίμα που η Κουμπάρη δεν ήταν στην κορυφαία δεκάδα. Και το διορθώνει αμέσως γράφοντας ότι νους εννοείται τον Κουμπαρσί, αλλά η αυτόματη διόρθωση το έκανε λίγο γαμισιάτικο. Λες και είμαστε σε γάμο, έχουμε κουμπάριους. Τέλος πάντων, συμφωνώ, Αλεξάνδρα, μαζί σου, ναι.

Ένας φίλος εδώ πέρα επίσης στέλνει ότι θεωρεί ο ίδιος ότι θα ήταν καλύτερο για την ΑΕΚ να μην καταφέρει να περάσει την League Phase του Champions League και να αγωστεί στο Europa ώστε να μπορέσει να μαζέψει έτσι βαθμούς, να κάνει και μια καλύτερη πορεία φαντάζομαι και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια σκέψη που κάνουν πολλοί και όχι μόνο φίλοι της ΑΕΚ αλλά και άλλων ομάδων. Ας πούμε αυτό το ακούγα πολύ και πέρσι από φίλους του Ολυμπιακού που έκανε πραγματικά μια εξαιρετική πορεία στο Champions League μέχρι ξεπερνώντας τη League Phase όπου και κόλλησε πάνω στην Bayer Leverkusen. Το ότι ρε κρίμα να μην ήμασταν στο Europa League, να πηγαίναμε και πιο μακριά. Είναι αυτό μια πραγματικότητα. Ωστόσο, όταν έχει τη δυνατότητα να παίξει την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη, να μαζέψει τόσα πολλά εκατομμύρια, να σε δουν όλοι αυτά τα μάτια που θα σε δουν, να παίξει απέναντι σε όλου αυτού του αντιπάλου που του βλέπει από μακριά από την τηλεόραση και τρίβει τα μάτια σου. Δεν ξέρω, σα πάει η καρδιά να θέλετε κάτι τέτοιο. Εγώ δυσκολεύομαι και εγώ δεν έχω καταλήξει. Θεωρώ, βασικά έχω καταλήξει, ότι εφόσον έχει δυνατότητα να μπει στην Champions League, μπαίνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Και για τους ίδιους ποδοσφαιριστές η κάψα τους είναι μυθική για τη διοργάνωση των Αστέρων. Καταλαβαίνω τη σκέψη, το ότι ας πάμε κάπου πιο χαμηλά στα μέτρα μας για να κάνουμε και μια πορεία. Ωστόσο, όταν έχει μπροστά σου τα αστέρια, δεν ξέρω, λαχταρεί όλο το κορμί να τα φτάσει. Δεν γίνεται να πάρει μια τέτοια απόφαση. Πέρα ότι σε μικραίνει και ως σύλλογο.

εννοείται. Όταν έχεις δυνατότητα να παίξεις κάπου τόσο ψηλά, κυνηγάς το καλύτερο δυνατό. Δεν σκέφτεσαι ότι έτσι λίγο πιο χαμηλά, κάνουμε και μια καμιγορία, φτάσουμε 16, πάμε λίγο στις 8, ποιος ξέρει, είμαστε τυχεροί, πάμε στους άμι τελικά. Δεν ξέρω, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Που βέβαια από την άλλη υπάρχει και το παράδειγμα του Ολυμπιακού που βρέθηκε στο κόμφερες και τους πήρε όλους παραμάζωμα και έφτασε στην κατάκτησή του και έγραψε μια από τις πιο χρυσές ιστορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, μπλα μπλα μπλα. Οκ, τι να πω, δεν ξέρω.

Και πριν φύγουμε από το Μουντιάλ και πάμε στις ομάδες μας, να το βγάλω και από μέσα μου, που δεν άντεχα την, το ρόδρυ, να βλέπω να σηκώνει το ρόδρυ το κύπελο του Μουντιάλ και να είναι δίπλα το Τραμπ και να προσπαθεί να μπει στη φωτογραφία και να βγάλει. Όπου δεν το άντεχα. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα το τζάσανε όλοι μαζί οι παίχτες να φύγει από το κάδρο, τόσο καλύτερα. Που τον έκοψε και η Εθνική Ισπανία στα social της τον έκοψε. Να μην φαίνεται στις φωτογραφίες, δηλαδή πραγματικά βλακίες. Βλακίες όλα για το φαίνεστε, όλα για την εικόνα, όλα για, για αυτό. Δηλαδή, όχι αδιαστικό, πάρα cringe, πώς το λέμε, cringe, δεν αντέχονταν. Δηλαδή η εικόνα ήταν πραγματικά αποκρουστική.

0: Επειδή έχουμε και τους μεσήλικες εδώ πέρα, Γιώργο Πετρίδη, μου ζήτησα να εξηγήσω ότι είναι το cringe. Είπαμε, αποκρουστικό. Αυτό που σε κάνει να ανατριχιάζει λίγο. Βλέπεις κάτι και νιώθεις κάτι μέσα σου να θέλει να κάνει σκι στο δέρμα σου. Και παρέμβαση, τι. Όχι.
1: Περίμενε.
0: Παρακαλώ.
2: Ακούνε και μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία.
0: Εντάξει.
2: Η μάνα μου να κομπάτε, όσο κρόγα να μπορούν να ακούνε.
0: Η λέξη cringe ήταν στο τέλος. Το εξήγησα όσο καλύτερα μπορούσα για φτάσουμε.
2: Ξέρουν τι σημαίνει τη cringe, που λες cringe και cringe.
0: Είμαι λίγο τελούλου, λες.
2: Είσαι λίγο απλά, ξέρει να καθίσει με 100 τώρα. Πάνω σε καταλαβαίνει τι λέει, τη γλώσσα μιλάει. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Νέος άνθρωπος είναι ο Πάνος.
2: Ο Πάνος είναι νέος.
0: Πραγματικά και εσύ νέος άνθρωπος.
2: Άσε αυτά.
0: Εξαρτάται λίγο την νοοτροπία μετά. Πάμε λίγο στην νοοτροπία. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Πετρίδη.

Και συνεχίζεται η παράδοση κάθε φορά που έχω εκπομπή να μου έρχεται μήνυμα για το λευκό Μαϊκόν με έναν, με έναν καμένο γνωστό ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται έτσι το Ρώτα. Μην γελάς πάνω. Επίσης τις καλησπέρες μου έχω να του πω. Επίσης καλησπέρες.

Ωστόσο που αυτό το Λευκόσμο Εικόνα είχε ξεκινήσει για αστείο, αλλά έτσι όπως πάει η τελευταία σεζόν του Ρώτα, πάει να γίνει και πραγματικότητα. Δηλαδή δεν έχει βάλει κόφτη ο Ρώτα τα τελευταία δύο χρόνια και η απόδοση είναι πραγματικά κατακόρυφα προς τα πάνω. Οπότε πλέον είναι και, δεν είναι απλά αστείο, είναι και κάτι ας πούμε ρεαλιστικό, γιατί όχι.

Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Ακολουθεί πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky. Και θα πιάσουμε τις ομαδούλες μας, γιατί εδώ πρέπει να μου κάνετε και παρατήρηση ότι έκατσα πολύ στην κορυφαία δεκάδα του Μουντιάλ. Χαλάλη σας.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη πριν από λίγη ώρα 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστηρίο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για την διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Με αγρυπνία απόψε, στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι, ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται αύριο. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Ταλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Η απόφαση ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στην Ελλάδα. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι ΗΠΑ πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Big Wins for FM 94,6, την κορυφαία αθλητική και όχι μόνο συχνότητα της χώρας. Στα μαγικά κουμπάκια παραμένει ο Παναγιώτης. Ρε φίλε, χίλια συγγνώμη. Παναγιώτης Βουρνάς. Στην παραγωγή ο Γιώργος Πετρίδης και πίσω από το μικρόφωνο ο Άγγελος Κρεμαστός. Που το κρεμαστός βλέπω έχει δημιουργήσει και εμπνεύσεις. Κάτι ψιλοκρεμαστός βλέπω στα σχόλια να έρχονται. Εντάξει, να είστε καλά, παιδιά, λοιπόν.

Επιστρέφουμε λίγο και στα τα μαυριανά ματσάκια που έρχονται. Ξεκινώντας λίγο και από τον ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, που είπαμε παίζει αύριο στις 8. Προφανώς το παιχνίδι θα γίνει σε ουδέτερη έδρα λόγω των Ουκρανών και όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία. Με τον ΠΑΟΚ, όπως μετέφερε και ο Δημήτρης Μπαρτζόγλου νωρίτερα, πιθανότατα να ξεκινήσει με τον Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας. Με τον Αλέσιο Λύση να έχει γενικά κλειστά τα χαρτιά του. Και είναι και λογικό, δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι ακόμη στον αέρα, ας πούμε, λίγο, διότι δεν υπάρχει μια σταθερά αυτή τη στιγμή. Ακόμη οι μεταγραφές που ήταν αναγκαίες, που έγιναν λίγο τελευταία στιγμή, οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι σε ετοιμότητα να βοηθήσουν απευθείας. Ο Δημήτρης Μπαρτζόγλου είπε ότι θα τους δούμε πιθανότατα και τους τέσσερις, και τις τέσσερις μεταγραφές. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε την αρχική εντεκάδα, στην οποία ο Ελιστόντο είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί. Έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, το μυϊκό πρόβλημα που είχε που αποκόμισε από μια φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία. Ωστόσο, έχει χάσει αρκετές προπονήσεις, οπότε θεωρώ ότι δεν θα ξεκινήσει βασικός. Θα εμπιστευτεί ο Λύση τον Χατζηδιάκο, που έχει πάρει μερικές προπονήσεις στα πόδια του, μαζί εννοείται με τον Μιχαηλίδη, για να συμπληρώσει ένα έτσι ελληνικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας μπροστά από τον Τσιφτσί, λογικά το Τσιφτσί είναι.

Καταλαβαίνω, επειδή είμαστε στο 2 ώρο του Fight Club, τα λογοπαίγνια πάνε και έρχονται. Οπότε το κρεμόμαστε από τα λόγια σου, του επόπτη της ασφάλτου. Το εκτιμώ. Το εκτιμώ. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει και το κρατάω. Μην το βγάλουμε και για τίτλο εκπομπής που ψαχνόμαστε τόσο καιρό. Κρεμόμαστε από τα λόγια σου με τον Άγγελο Κρεμαστό. Μια χαρά. Γραμμένο ήδη. Εγώ το βλέπω ήδη. Το βλέπω ήδη σε φωτεινές πινακίδες.

Οι τέσσερις μεταγραφές που έχει πραγματοποιήσει ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής είναι ο Λουστόντο εννοείται, ο Χατζηδιάκος, ο Σάντα Μαρία και ο Ταχάλι. Προφανώς Ταχάλι και Σάντα Μαρία λογικά δεν θα είναι βασικοί για ευνόητους λόγους. Ωστόσο, πολύ πιθανό να περάσουν ως αλλαγή. Δηλαδή, με τον Τάισον, εγώ θεωρώ θα ξεκινήσει ο Λύση. Τώρα και αυτά είναι απόψεις, δηλαδή δεν είναι και ακριβώς, δεν είναι και από ρεπορτάζ, εννοείται. Διότι ενώ στα χάφο Σάντα Μαρία λογικά θα είναι στον πάγκο, διότι το Ζαφίρι και Καμαρά δύσκολα να σπάσει. Σε αυτούς βασίστηκε και στα φιλικά ο Λύση, όπου έπαιζε κυρίως στα φιλικά που τοποθετούσε τη βασική του εντεκάδα. Ήταν κυρίως με Ζαφίρι Καμαρά. Έτσι, ο Ζαφίρι λίγο σε πιο τρεχαντήρη κατάσταση να μαρκάρει τα πάντα και να πιέζει ασφυκτικά τον αντίπαλο. Ενώ ο Καμαρά έτσι λίγο πιο βασιλικό στυλ, να παίζει περισσότερο ξύλο, να πηγαίνει στο σώμα περισσότερο και να παίρνει τις μονομαχίες. Ενώ είναι πάντα κίνδυνος θάνατος και στο ψηλό παιχνίδι, όπως έχει αποδείξει στην καριέρα του στον ΠΑΟΚ, κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει με τον Ολυμπιακό. Ενώ έχει και ένα δυνατό σουτ, το οποίο αυτό δεν μας έχει δείξει με τον ΠΑΟΚ, κάτι που μας έδειξε με τον Ολυμπιακό. Κάπως το έχει κάνει λίγο ανάποδο, δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει. Ωστόσο, πιθανότατα αυτό θα είναι το δίδυμο. Με τον Σάντα Μαρία λογικά να παίρνει χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή, όπως και ο Ταχάλι, που τον Ταχάλι τον έχω σημαδέψει καιρό τώρα. Στο φιλικό εννοείται της Ελλάδας με τη Σουηδία που μας είχε κάνει όπα. Ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αλλά είναι από αυτά τα εξτρέμ που μας αρέσουν εδώ στην Ελλάδα, που είναι έτσι λίγο τριμπλαδόρι, λίγο φαντεζή, λίγο όλες αυτές οι ωραίες λέξεις που περιγράφουν ένα εξτρέμ. Αλλά θέλω να δω πώς θα μπορέσει να μπει στο κλίμα του ΠΑΟΚ και στο νέο αυτό πράγμα που θέλει να φτιάξει, που έχει ήδη φτιάξει ο Λύση στο μυαλό του και θέλει να το δει να παίρνει σάρκα και οστά στον αγωνιστικό χώρο. Εννοείται αυτή η σεζόν θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον ΠΑΟΚ. Έχει φύγει ένας legend, ένας θρύλος από τον πάγκο της ομάδας, ο Ρασβάλη Τσέσκου, κορυφαίος κατά κοινή ομολογία προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Επομένως, τα βήματα πρόοδου πρέπει να είναι σταθερά. Ας είναι αργά, δεν πειράζει. Πρέπει να είναι όμως σταθερά, να υπάρχει μια συνεχόμενη άνοδος, ώστε να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να ξαναγίνει διεκδικητής. Δεν πιστεύω ότι θα είναι φέτος διεκδικητής του πρωταθλήματος. Ωστόσο, ένα τα βήματα. Τώρα έχουμε τα προκριματικά του Europa. Στόχος εννοείται η είσοδος του Europa League. Να μπει στην δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή κατηγορία και να μαζέψει και αυτά τα εκατομμύρια που εννοείται θα τον βοηθήσουν να ολοκληρώσει και τις επόμενες μεταγραφές που έχει βάλει ως στόχο. Υπάρχουν πολλά κενά ακόμη στο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν πολλά κενά που πρέπει να καλυφθούν.

Προφανώς χρειάζεται ακόμη ένα center back. Καθώς αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος και Λουστόντο. Με τρία center back δεν μπορείς να πας σε μια σεζόν και με Ευρώπη και με κύπελο και με πρωτάθλημα. Ενώ θεωρώ επιτακτική ανάγκη θα είναι να βρεθεί άμεσα ένα center for. Διότι αυτή τη στιγμή με απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, με δίδυμο του Σμίθου και Γερεμέγκεφ θα είναι. Ο Μίθου εννοείται ένα ταλεντάκι εξαιρετικό, 19 χρονών. Πέρσι έδειξε τα διαπιστευτήριά του ότι μπορεί να βασιστεί ο ΠΑΟΚ πάνω του σε ένα βαθμό. Ο Γερεμέγκεφ επίσης είναι ένα σκόρερ. Άμα του δώσει την μπάλα στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή, αυτό μέσα στην περιοχή μπορεί να τη στείλει στα δίχτυα. Ωστόσο, κανένα από του δύο δεν μπορεί να είναι βασικό στη νέα ημέρα του ΠΑΟΚ. Και κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να είναι καν βασικός για τα προκριματικά που έρχονται τώρα. Ωστόσο ήταν το καλοκαίρι δύσκολο, περίεργο, περίπλοκο. Οπότε στη φάση που είναι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ μπορεί να βάλει τα δυνατά του και με Μίθο Γερεμέγεφ. Δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Η Δυναμό Κιέβου είναι πάντα μια επικίνδυνη ομάδα. Ωστόσο δεν είναι η Δυναμό Κιέβου του παρελθόντος. Που η Δυναμό τα τελευταία χρόνια έχει πέσει εννοείται δραματικά και λόγω του πολέμου που είναι κάτι εννοείται δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Θα είναι ένα δύσκολο ζευγάρωμα, διότι ο ΠΑΟΚ έχει την ποιότητα και την ικανότητα να ξεπεράσει αυτό το ζευγάρι. Ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο έτοιμος είναι να μπει σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία των προκριματικών και να ανταπεξέλθει και να βγει από πάνω. Το ελπίζω και το εύχομαι εννοείται, όσο περισσότερα καλύτερα πάνε οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, τόσο καλύτερα για όλους μας.

Αν ο Χωσέλου είναι ο ιδανικός φόρ, βέβαια, για αυτόν που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Ωστόσο, είναι λίγο καψούρα. Αυτά που είχε κάνει ο Χωσέλου στην τελευταία του χρονιά στην Ευρώπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης και το Champions League που πέταξε εκεί δύο μπαλάκια στα μετελικά στην Πάγια Μονάχου από το πουθενά. Μόνο και μόνο από αυτό, ας έρθει και ας αποθεωθεί μόνο και μόνο για εκείνο το μάτς. Δεν ξέρω κατά πόσο όντως ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για την απόκτησή του. Και δεν ξέρω πόσο θα έπρεπε κιόλας, αν είναι όντως ο κατάλληλος για να στηριχθεί ο Λύση πάνω του. Ωστόσο, είναι έτσι ένα όνομα που δημιουργεί χαμόγελα, είτε σε φίλους Ρεάλ είτε όχι. Εκτός αν υποστηρίζει την Μπάγερν, τότε δύσκολα.

Για τον Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο και ο Παναθηναϊκός έχει ένα νέο προπονητή, τον Νίστρουπ. Ωστόσο, δείχνει λίγο πιο έτοιμος. Οι μεταγραφές που έχουν πραγματοποιήσει πράσινοι είναι περισσότερο καιρό στην ομάδα, έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν, θεωρώ εγώ τουλάχιστον καλύτερα. Και αναμένεται να δούμε και αρκετές μεταγραφές και στην αρχική εντεκάδα. Ο Τσάπρας θα είναι δεδομένα το δεξί μπακ μετά τον τραυματισμό του Καλάμπρια. Πολλές πιθανότητες, έως και δεδομένη, είναι η συμμετοχή του Ντεφράι ως βασικός κεντρικός αμυντικός. Είναι παίχτες που θα μπουν. Και ο Καμαρά, μπράβο, και ο Καμαρά. Αυτό τον έψαχνα. Ήταν ο τρίτος που έψαχνα. Ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή, μαζί με τους Τσέρι και Γιάνγκους, λογικά που θα είναι το κέντρο του Παναθηναϊκού. Είναι παίχτες που βρίσκονται ήδη πολλές εβδομάδες στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ο Νίστρουπ τους έχει δουλέψει αρκετά, βρισκόντουσαν και στην προετοιμασία. Εντάξει, ο Ντεφράι λίγο λιγότερο, αλλά η ποιότητα και η εμπειρία του Ντεφράι πραγματικά δεν σε ενοχλεί να το βάλεις απευθείας στα λιοντάρια να παλέψει. Είναι πραγματικά έτοιμος να αντιμετωπίσει τους πάντες και γι' αυτό το λόγο κιόλας θα είναι και από τους αρχηγούς του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν.

Επίσης ξέχασα για τον κύριο Πένια κάτω από τα δοκάρια, εννοείται. Ο Ισπανός ήταν εννοείται ο βασικός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού στην αυριανή αναμέτρηση με την Πάξη στην Ουγγαρία, που είναι για τον πρώτο προγραμματικό γύρο του Conference League, ενώ το πρώτο από τους τρεις προγραμματικούς γύρους που έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός. Ένα δύσκολο έργο που έχει μπροστά του ο Νίστρουπ να αντιμετωπίσει. Τα συζητάγαμε πολύ και πέρυσι με την ΑΕΚ. Είναι μια παρόμοια, αν όχι ολόιδια κατάσταση. Διότι μια ομάδα καινούργια με νέο προπονητή, νέες πολλές μεταγραφές, πρέπει να αντιμετωπίσει απανωτά την μια ομάδα μετά την άλλη, να τη λυγίζει, να την προσπερνάει και να πηγαίνει στον επόμενο αντίπαλο καπάκια, χωρίς δικαίωμα λάθος, χωρίς δικαίωμα να φάει μια σφαίρα. Ένας αποκλεισμός θα σημαίνει και εκτός Ευρώπης για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, το καλό για τους πράσινους σχέσεις με την ΑΕΚ πέρσι είναι λίγο εκκληρώσεις. Και η βαθμολογία που έχει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, που είναι πολύ καλύτερα από αυτή που έχει η ΑΕΚ, και του δίνει το δικαίωμα οι κληρώσεις να είναι πολύ πιο βατές και απέναντι σε αντιπάλους που θεωρείς ότι όχι πρέπει ο Παναθηναϊκός να περάσει, πρέπει να κάνει και το 2-2. Δύο νίκες μέσα έξω, να τελειώνουμε έτσι γρήγορα.

και στη φάση που είμαστε με τον Ίστρου, που είναι το ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ απαιτητικοί απέναντί του στο κομμάτι των προκριματικών. Ωστόσο, πρέπει να πετύσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού να μπει και στην Ευρώπη. Είναι αυτό το διάμεσο, το ότι πρέπει να τα καταφέρει, αλλά αν δεν τα καταφέρει, δεν πειράζει κιόλας, γιατί ακόμη δεν έχει προλάβει καλά-καλά να ξεκινήσει την καριέρα του Παναθηναϊκού. Είναι λίγο αυτό το δίκοπο μαχαίρι. Το θέμα είναι ότι το καλό για τον Ίσο που είναι ότι άμα καταφέρει να φτάσει ως και τη League Phase του Conference League, θα έχει φτιάξει το μέλλον του. Θα έχει φτιάξει την καριέρα του για τη συνέχεια, ώστε στο πρώτο επόμενο στραβοπάτημα που θα συναντήσει, που δεδομένα θα το συναντήσει, σε μια έτσι μακροσκελή σεζόν, δεν γίνεται να σου πάνε όλα καλά. Επομένως, στο επόμενο στραβοπάτημα που θα συναντήσει, θα είναι πιο εύκολο αντιμετωπίσιμο. Εύκολα αντιμετωπίσιμο. Όπως είπαμε και πέρσι με την ΑΕΚ, όταν έκανε δύο πανωτά ήττες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, που είχαν ξεκινήσει πρώτες γκρίνιες να εμφανίζονται, κανένας δεν είπε ας φύγει ο Νικόλιτς. Είχε καταφέρει αυτό το πράγμα στην Ευρώπη, επομένως είχε το μαξιλαράκι αυτό. Αυτό είναι το καλό για τον Ίστρουπ, ότι πρέπει να το πετύχει για να φτιάξει και αυτό το μαξιλαράκι για τον εαυτό του και να είναι έτοιμο σε κάθε δυσκολία. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να περάσει αυτό τον επίπονο προκριματικό γύρο, την προκριματική φάση των ευρωπαϊκών, εννοείται πρέπει να του δοθεί χρόνος, χώρος, εμπιστοσύνη και όλα αυτά που λέμε για ένα νέο προπονητή που κάνει τα πρώτα του βήματα σε μια ομάδα, ο οποίος είναι νέος, φιλόδοξος, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αξίζει να βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού και υπάρχει αυτή η αισιοδοξία προς το πρόσωπό του ότι μπορεί να καταφέρει να φέρει και επιτυχίες πίσω στην ομάδα.

Εγώ για την αυριανή αναμέτρηση πάντως έχω κυκλώσει 2-3 παίκτες που θέλω να τσεκάρω λίγο παραπάνω. Ένας είναι εννοείται ο Τσάπρας. Στα φιλικά, 2-3 φιλικά που είδα με τον Τσάπρα, εγώ έμεινα αρκετά ικανοποιημένος. Προσαρμοσμένος πλήρως στην καινούργια ομάδα στην οποία βρίσκεται. Το νέο μεγαλύτερο μέγεθος εννοείται από τον Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό. Και θέλω να δω πώς θα μπορείς να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Ένας άλλος παίκτης που θέλω να δω είναι και ο Κάτρης, που παίζει τη θέση του με τον Ντουμπά δίπλα στον Τεφράη. Ποιος από τους δύο θα ξεκινήσει βασικός. Το δεύτερο μισό του Κάτρη πέρσι, όταν ήρθε ως δανεικός όταν επέστρεψε από το δανεισμό του στο Λεβαδιακό, ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Σε βαθμό που νομίζω, καλά, εγώ σίγουρα εντυπωσιάστηκα, αλλά νομίζω ότι εντυπωσιάστηκαν και οι ίδιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι οι ίδιοι περίμεναν να μπορέσει ο Κάτρης να μπει τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα στο σύστημα της ομάδας και να μπορεί η ομάδα να βασίζεται πάνω του. Ενώ εννοείται τον κύριο Γιάνκοσιτς. Γιάνκοσιτς ακούγαμε, Γιάνκοσιτς δεν βλέπαμε όλη τη σεζόν πέρσι. Εννοείται από τη στιγμή που πήρε τη μεταγραφή του χειμώνα. Φαίνεται ότι ο Νίστρουπ, έτσι λένε για τα ρεπορτάζ, θα βασιστεί φέτος πάνω του. Θα είναι το βασικό, ας πούμε, δεκάρι της ομάδας. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο και στη χώρα του τον υπολογίζουν και ποντάρουν πολλά πάνω σε αυτόν. Και αποτελούσε ένα ερωτηματικό και στη χώρα του, αλλά και εδώ, σε αρκετούς από εμάς, γιατί δεν το βλέπαμε για καθόλου να παίζει με τα πράσινα. Ωστόσο, φαίνεται ότι φέτος θα πάρει την ευκαιρία του, θα την πάρει από νωρίς και μακάρι να την αρπάξει για να δούμε έτσι νέα ταλέντα να αναπτύσσονται. Είναι και νέος, είναι μόλις 21, αν θυμάμαι καλά. Που αξίζει να δούμε και πώς θα μπορείς να ανταποκριθεί σε αυτά τα νέα δεδομένα.

Εγώ πάντως με την επιλογή του Παναθηναϊκού, ο Ντεφρά να γίνει αρχηγός, ξαφνιάστηκα λίγο. Εγώ στο μυαλό μου το έχω λίγο πιο ρομαντικό. Ένας αρχηγός μιας ομάδας πρέπει να είναι ένας παλιός, ένας έμπειρος, ένας γνώστης της ομάδας, της ελληνικής πραγματικότητας και όλα αυτά τα γραφικά εννοείται. Ωστόσο είναι πράγματα που όντως πιστεύω ότι πρέπει να έχει ένας αρχηγός. Ωστόσο ο Ντεφράι είναι ένας παίκτης που ακόμη καλά δεν ήρθε και παίρνει απευθείας περιβραχιόνιο. Εγώ το καταλαβαίνω. Είναι η εμπειρία και η παραστάση του Ντεφράι είναι πραγματικά μαγικές. Πρωταθλήματα με την Ίντερ, Champions League, παραστάσεις του Champions League σε υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πράγματα που πολλοί ποδοσφαιριστές ούτε καν τολμούν να ονειρευτούν. Ο Ντεφράι τα έχει πετύχει. Κατανοώ το λόγο που μπαίνει ως αρχηγός, απλά μου κάνει έτσι κάπως μια εντύπωση. Βέβαια και τότε πάλι λίγο και το ρόστο του Παναθηναϊκού, νομίζω πιο παλιός παίκτης είναι ο Τσέριν. Οι πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια στο ρόστο του Παναθηναϊκού, οι απανωτές, έχουν δημιουργήσει έτσι αυτό τα νέα πρόσωπα που υπάρχουν πλέον στην ομάδα. Και ο Ντεφράι παίρνει αυτή την ευκαιρία και φοράει το περιβραχιόνιο στο αριστερό του μπράτσου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Πρόκριση με 2 νίκες στο σύνθημα του Jacob Nistrup στον Παναθηναϊκό για τον αυριανό πρώτο αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Υπάρχει πίεση, αλλά στόχος είναι να μπούμε στη League Phase, πρόσθεσε. Κάτριση του Μπά στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ντεφράι, το μοναδικό δίλημα για την ενδεκάδα. Περιμένω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, μια ομάδα που θα χαίρονται οι οπαδοί της, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον πρώτο αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία και τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Χατζηδιάκος, από τον ΠΑΟΚ αναμένεται να έρθουν οι επίσης νεοαποκτηθέντες Ελουστόντο Σάντα Μαρία και άλλοι. Η παραμονή στην Ιταλία αποτελεί την προτεραιότητα του Ελβετού Μέσου Ρέμο Φρόιλερ παρά τις προτάσεις που έχει στα χέρια του από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, δεν προχωράει για την ώρα η υπόθεση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Ζουσέσα. Φουλάρι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ και στόχος είναι να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατόν ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Λιούμπισιτς με οψιόν αγορά στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Αύριο η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Δεν απασχολεί στην παρούσα φάση τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Μάριο Χεζόνια παρά το δημοσίευμα της Μάρκα που αναφέρει πως μαζί με την Dubai BC παρακολουθεί τις εξελίξεις. Μέχρι τις 27 Ιουλίου η προθεσμία του Κράτη Φόργουρτ να καταβάλει στη Real Madrid τη ρήτρα αποδέσμευσής του για το NBA. Στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικά τεστ έφτασε πριν από λίγα λεπτά ο Αμερικανός γκάρτ Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Παίκτης του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια είναι και επίσημο ο Τόμ Ντελεμπασίρου. Θα τα δίνω όλα για την ομάδα, δήλωσε ο Νιγηριανός μέσος που αναχωρεί αύριο για την Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές βρίσκεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Για την απόκτηση του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα κινείται ο Όφιο, 30χρονος πρώην εκτρέμ του Παναθηναϊκού, αγωνίζεται στη Βραζιλιάνικη Βιτόρια με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Παρελθόν αποτελούν από τον Ηρακλή οι Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης που κατήχαν τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντιστοίχως. Η Κηφισιά ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λουβιέρ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Στον γκολ πέτυχε ο Πόμπο. Τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων θα φοράει και τη φετινή σεζόν ο 33χρονος κεντρικός αμυντικός Ούγκο Σόουζο, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιο του. Μικρό προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Ομόνια που νίκησε 1-0 την Καερά Ταλμάτης στη Λευκοσία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29 του μήνα. Για την απόκτηση του Βέλγου επιθετικού Σαρλ Ντεκέ Τελάρε κινούνται Παρίσι Σεν Ζερμέν και Μπάγκερ Μονάχου σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ο 25χρονος παίκτης ανήκει στην Αταλάντα η οποία τον κοστολογεί τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμαστός.

Επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6. Και όπως καταλάβατε, θεωρώ ούτε ο Νίκο Σέρβα είπε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ούτε ο Γιώργο Πετρίδη. Τάζο Νικολόπουλο, όπου εννοείται και αυτό όταν βγήκα έξω και μου είπε: ρε παλικάρι μου, 0 στα 2 είχε. Α, θα πάει στο καλό, δεν πειράζει. Θα βάλω το πάνω που μπορεί να πει το επόμενο. Πάνος Μπουρνάς λοιπόν παραμένει στα DEX. Γιώργος Πετρίδης είναι ο οργανωτής και παραγωγή της εκπομπής και Άγγελος Κρεμαστός πίσω από το μικρόφωνο.

με ΑΕΚ και Ολυμπιακό να μην έχουν έτσι αγωνιστική δράση τη δεδομένη στιγμή. Προφανώς τα νέα τους είναι λίγο πιο σε χαμηλότερο επίπεδο από τους άλλους δύο που τρέχουν αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσουν και επίσημα ουσιαστικά τη σεζόν τους, έχοντας τα πρώτα παιχνίδια πρώτων πυλών. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός σε σχέση με την ΑΕΚ τρέχει πολύ και τα μεταγραφικά του. Καλά, και η ΑΕΚ μας έχει ζαλίσει με τον Κάγκουα. Είναι αυτή η κατάσταση που μέσα σε τρεις ημέρες κατάφερε να γίνει πιο σύριαλ και από τα σύριαλ. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει αυτό το δίπολο ανάμεσα σε Φρόιλερ και Φαμπίνιο, όπως λένε τα ρεπορτάζ τουλάχιστον. Που με τον Φρόιλερ ίσως να προηγείται, δεν ξέρω, σύμφωνα με τους Ισπανούς, αυτή είναι η κατάσταση. Καθώς ο Σκύρα, πασίγνωστος γενικά ρεπόρτερ, Ιταλός και όλα αυτά τα συναφή, αναφέρει, το έχουμε γραμμένο και στο site του Big Wings FM, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει σημαντική προσφορά στον Φρόιλερ, τον Ελβετό Χαφ. Ωστόσο, ο ίδιος επιθυμεί να μείνει στην Ιταλία. Ελεύθερος είναι ο Φρόιλερ, από την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην Πολώνια. Ελεύθερος είναι και ο Φαμπίνιο, ο οποίος ήταν στην Αραβία.

Πάντως, σύμφωνα με τα, αυτά τα δύο ονόματα που έχουν βγει στην επιφάνεια, είναι δύο παίχτες πολύ έμπειροι, πολύ ποιοτικοί και αρκετά μεγάλοι. 32 Φαμπίνιο, 34 Φρόιλερ. Φαίνεται ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά από τα νιάτα και την ομορφιά που έχει προσθέσει στη μεσαία γραμμή, είτε αυτός λέγεται Σιπιόνι, είτε λέγεται Μουζακίτης, είτε και ο Έσε, δεν είναι μεγάλος ο το Έσε. Εντάξει, είναι και ο Ντάνι Γκαρθία. Αλλά μάλλον ψάχνει μια πιο έμπιστη, να το πω, πιο σταθερή λύση από τον Ισπανό. Στα μάτια είτε του Φαμπίνιο είτε του Φρόιλερ. Πάντως και οι δύο, παρά την ηλικία τους, είχαν γεμάτη σεζόν. Ειδικά ο Φρόιλερ. Καλά, αυτό, με αυτό θα γίνει τρελά σαρδάμα άμα έρθει. Ο οποίος έπαιξε 40 παιχνίδια σε Σεριά και Europa League, όπου έκανε καλή σεζόν, καλή πορεία η Μπολόνια, με την οποία και αγωνιζόταν. Ενώ και ο Φαμπίνο από την δική του πλευρά έπαιξε 44 μάτς στο αραβικό πρωτάθλημα. Εντάξει, και το αραβικό πρωτάθλημα, πλάκα-βλάκα, με όλες αυτές τις μεταγραφές που γίνονται, δεν είναι και τόσο της πλάκας. Δεν είναι και κάτι να το παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά, εννοείται. Ωστόσο, δεν παίζει με ψαράδες και λοιπούς. Έχει γεμίσει με παγκόσμιας κλάσης παίχτες. 44 παιχνίδια είχε κάνει, έβαλε 3 γκολάκια, μοίρασε και 4 ασίστ στο Βραζιλιάνο Χαφ. Ο Φρόιλερ είναι κάπως λίγο πιο αμυντικός, λίγο πιο βαρύ κορμί. Είναι και λίγο μεγαλύτερος. Να δούμε αν θα καταλήξει σε κάποιον από τους δύο Ολυμπιακός και αν θα μπορέσει να το φέρει και στον Πειραιά.

Πάντως και οι δύο είναι έτσι, έχουν αρκετά παρόμοια χαρακτηριστικά. Μπορούν να ελέγξουν το ρυθμό του παιχνιδιού, να μοιράσουν μπάλα, σταθερότητα, πάρα πολύ σταθερότητα. Με τεράστιες εμπειρίες και παραστάσεις και οι δύο. Η περίπτωση του Φαμπίνιο ίσως είναι πιο δύσκολη, διότι αν έχω δει καλά, έπαιρνε κάπου στα 10 εκατομμύρια το χρόνο στην Αραβία. Οπότε για να τον δελεάσει ο Ολυμπιακός να έρθει, πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Προφανώς δεν μπορεί να φτάσει σε τέτοια δεδομένα, εννοείται. Αλλά ξέρω εγώ, 4. Δεν θα πρέπει να του δώσει 4. Πρώτο, μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός τα 4. Θέλει. Μετά, ο Φαμπίνιο θα θέλει να έρθει με 4 εκατομμύρια. Είναι κάποια έτσι ερωτήματα που δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε εμείς, εννοείται. Ίσως το Φρόιλερ να είναι και μια κάπως πιο βατή περίπτωση και γι' αυτό να την κυνηγάει και ίσως περισσότερο ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα πάντα. Να δούμε αν ο ίδιος θα πιστεί, ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει Ιταλία. Ίσως εξαρτηθεί και από τις προτάσεις που θα έχει στα χέρια του από τη Σέρια και το Ιταλικό Πρωτάθλημα.

Ερωτηματικό βέβαια εννοείται είναι και το τι θα γίνει με την ιστορία με τον Άσο, το ποιος θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τον Τζολάκη να δείχνει ότι θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Χαλ, εννοείται τίποτα δεν είναι κλεισμένο ακόμα, ωστόσο έτσι όπως πάει η κατάσταση όλα δείχνουν προς τα εκεί. Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, σύμφωνα και με τον Κώστα Νικολακόπουλο που και το έχουμε και στο, ξαναλέω, και στο site του sportpavlefm.gr, η υπόθεση του Ορτέγκα ή Ορτέγα, άμα είστε πιο εκλεπτισμένοι, φαίνεται ότι έχει μπλοκάρει. Ωστόσο και ο Κώστας Νικολακόπουλος τονίζει ότι δεν έχει χαλάσει. Απλά δείχνει κάπως να έχει φρακάρει λίγο η κατάσταση. Εξαιρετική περίπτωση ο Ορτέγκα. Το να είσαι για χρόνια το νούμερο 2 σε μια ομάδα, σε μια υπερομάδα όπως είναι αυτή της Manchester City και του Pep Guardiola, και δεν είναι ότι απλά ήταν το νούμερο 2, είχε πάρει και πολλά λεπτά, πολλά παιχνίδια πάνω του. Είτε λόγω τραυματισμού του Έντερσον, είτε λόγω κάποιας αποβολής. Πολύ ωραίος παίκτης, πολύ ωραίος τερματοφύλακας. Είναι λίγο μεγαλούτσικος. Εντάξει, τερματοφύλακας είναι βέβαια, είναι κάπου στα 32 με 33. Και οι φίλοι της Arsenal επίσης το θυμούνται, γιατί όχι πέρυσι που κατέκτησαν το πρωτάθλημα, αλλά πρόπερσι είχε κόψει ένα μυθικό τέτα-τέτ του Σον. Αν θυμάμαι καλά τη Τότεναμ, και αν έμπαινε αυτό το γκολ, ίσως η Άρσεναλ έπαιρνε και το πρωτάθλημα τότε. Ωστόσο, Ορτέγα με μια εκπληκτική επέμβαση με το πόδι.

4. Ωστόσο, τις χρονιές που κάνει στον Ολυμπιακό ήταν πραγματικά εκπληκτικός, οι οποίες του χάρισαν εννοείται και την τεράστια μεταγραφή στη Wolves, όπου ήταν επί χρόνια ο βασικός και αντικατάστατος θεματοφύλακας μιας ομάδας Premier League, που έκανε αρκετά αξιόλογες πορείες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, η οποία βέβαια φέτος κατακρεουργήθηκε κάπως και είχε υποβαστεί από το Δεκέμβριο. Όχι ότι έφταιγε ο Σά για αυτό, αλλά το κάκιστο ρόστερ που είχε χτιστεί. Ωστόσο, είναι ένας παίκτης που εννοείται μπορεί να έρθει και να πάρει εύκολα τα γάντια βασικού των Ερυθρόλευκων. Δύσκολο όμως θα ερχόταν για δεύτερος, που είχε ακουστεί και αυτό νομίζω στην αρχή του καλοκαιριού, με την προοπτική ο Τζολάκης να μείνει και να ερχόταν ο Σά ως μια έξτρα λύση από πίσω. Δύσκολο και ο ίδιος να το δεχόταν. Η ποιότητά του νομίζω θα ήταν απαγορευτική για τον ίδιο να δεχθεί να κάτσει στον πάγκο, όχι απλά του Ολυμπιακού, γενικά μια οποιαδήποτε ομάδα. Η ποιότητά του νομίζω είναι αρκετή για να. Για να βρει μια αρκετά καλή ομάδα και να έχει τα γάντια του βασικού στην τσέπη. Πάντως, πέρα από αυτές τις επιλογές, νομίζω πολλά βλέμματα έχει στρέψει πάνω του και ο κύριος Πόποβιτς, ο οποίος έχει αποκτηθεί φέτος από τον Ολυμπιακό, και αυτός ήρθε ως μια συμπληρωματική λύση. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ανθρώπους που είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και βλέπουν τα πράγματα από κοντά και με πιο καθαρή ματιά, λένε ότι κάνει πραγματικά μια τρομερή προετοιμασία και δείχνει ότι μπορεί να σταθεί επάξια στον ρόλο του. Επομένως, θεωρώ ότι δεν θα είναι λίγες φορές που θα το δούμε φέτος κάτω από τα δοκάρια των Ερυθρόλευκων. Και μέχρι να λυθεί και αυτή η κατάσταση με Τζολάκη, Ορτέγκα, Σά ή οποιοδήποτε είναι να έρθει, ως πρώτος υπάρχει ασφάλεια του Πόποβιτς από πίσω, που μπορεί να σταθεί θεωρητικά πάντα επάξια. Να δούμε βέβαια και στα μάτς, όλα αυτά κρίνονται εννοείται στους επίσημους αγώνες.

Επίσης, μια μεταγραφή που ίσως πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού να μην έχουν ξετρελαθεί είναι και αυτή του Σάλιακα που είναι να ολοκληρωθεί. Προφανώς ο Σάλιακας δεν θα έρθει για πρώτος, θα έρθει για να κάνει τα ρεπό του Μαφέο. Ωστόσο, είναι μια καλή λύση γιατί πρώτον είναι Έλληνας και δεύτερον είναι homegrown, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να θεωρηθεί ως παίχτης ακαδημιών του Ολυμπιακού ο Μανώλης Σάλιακας και είναι κάτι που θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί, ειδικά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός από εκεί που είχε γεμίσει ξαφνικά Έλληνες έχει αρχίσει να τους χάνει, είτε με πωλήσεις, είτε όπως έγινε ας πούμε με τον Κοστούλα ή όπως πάει να γίνει με τον Τζολάκη. Η απόκτηση τέτοιων ποδοσφαιριστών που θα μπορέσουν να λύσουν και τα χέρια του με τη Λίμπαρ στην Ευρώπη είναι πάντα σημαντική και ο Σάλιακας έχει και εξαιρετικές παρουσίες στο top επίπεδο του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Βλέπω ένα φίλο εδώ πέρα, δεν έχει ενθουσιαστεί με τον Μαθαίο. Ναι, έρχονται κάτι όχι πολύ ωραία μηνυματάκια. Εντάξει, παιδιά, ο Μαθαίο έχει κάνει. Ή συγκεκριμένα φίλε, δεν νομίζω ότι είναι γενική άποψη αυτή. Έχει κάνει πάρα πολλές εξαιρετικές σεζόν στην Ισπανία. Και μέχρι πέρσι που τον είχαν ξαναψάξει, νομίζω, οι ελληνικές ομάδες, είτε ήταν Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός, ο ίδιος δεν άκουγε καν την προοπτική της Ελλάδας και δικαίως, γιατί είχε μια δεδομένη θέση ως βασικός σε μια ομάδα όπως η Μαγιόρκα, που ήταν για. Που βρισκόταν σταθερά στις θέσεις της Λα Λίγκα, τέλος πάντων, στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, ίσως αυτά τα πρώτα φιλικά να μην έχει δείξει τα καλύτερα βήματα γραφής. Ωστόσο, παραμένει πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα παίκτη ούτε καν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Πόσο μάλλον αυτά είναι φιλικά, με τα βαριά πόδια που λέμε από την προετοιμασία και όλα αυτά. Χρόνο χρειάζονται όλα αυτά. Ο Μαθαίο έχει αποδείξει ότι.

Είναι ένας εξαιρετικός παίχτης και μπορεί να σταθεί ως ο βασικός δεξιός μπακ μιας ομάδας όπως είναι ο Ολυμπιακός. Τώρα, αν θα τα καταφέρει, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

τώρα όσο αφορά την ΑΕΚ, για να φύγουμε από τον Ολυμπιακό, να ηρεμήσουν και όσοι ξεκίνησαν πολύ δυναμικά στα μηνύματα. Η ΑΕΚ έχει μπει τώρα σε μια αντιπινεδιάδα. Ψάχνουμε τον κατάλληλο άνθρωπο που θα μπει στα παπούτσια του Πινέδα. Έχω να πω από τότε ότι μάλλον δεν θα το βρούμε. δεν θα το βρούμε, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Η κουβέντα έχει μπει πολύ για τον κύριο Κάγκουα, που είχε βρεθεί απέναντι στην ΑΕΚ στα περσινά προκριματικά του Κόμφερες με την Χαπόελ Μπερσεβά, αν θυμάμαι καλά. Ωστόσο, δεν έχω καταλάβει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, αυτή η υπόθεση έχει καεί εφόσον έπαιξε κιόλας στα προκριματικά με την Χαπόελ και δεν μπορεί να συμμετάσχει στα αντίστοιχα προκριματικά της ΑΕΚ που θα κυνηγήσει στην είσοδο στο Champions League. Θεωρητικά έχει καεί. Αλλά να πω την αμαρτία μου, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν αποκτήσει ένα χαφ αυτή μέσα στις επόμενες μέρες για να μπει γρήγορα στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας που θέλει άμεσα ο Νίκολιτς και στην πορεία αποκτηθεί και ο Κάγκουα ως μια έξτρα λύση. Με τον τρόπο που παίζει ο Νίκολιτς, τα χαφ και τα πολλά χαφ είναι απαραίτητα. Πόσο μάλλον η ομάδα καταφέρει να φτάσει και στη League Face του Champions League που το επίπεδο θα κορυφωθεί. Οι έξτρα λύσεις σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητες. Ειδικά τώρα, άμα θα γίνει αντιπινέδε, εν τέλει θα καταλήξει ως αντιπερέρα, γιατί και σε αυτό έχουμε πολλά ερωτήματα. Ποιος θα είναι, θα δείξει.

Και ερώτημα είναι και λίγο και γενικά τα μεταγραφικά θέλω του Νίκολιτς και πότε αυτά θα ικανοποιηθούν. Με τον Σέρβο να έχει ζητήσει και επίσης ένα έξτρα κεντρικό αμυντικό. Εδώ να πω την αμαρτία μου και εγώ κρατάω μια πισινή. Διότι πάλι σύμφωνα με τους ανθρώπους που βλέπουν τις προετοιμασίες από κοντά, έτσι, εμείς είμαστε χιλιόμετρα μακριά. Ο Γεωργίεφ κάνει μια τρομερή προετοιμασία και κάνει μια τρομερή προετοιμασία ως κεντρικός αμυντικός. Εκεί έχει παίξει και στα φιλικά. Εκεί τον βάζει και ο Νίκολης στις ασκήσεις τις καθημερινές. Και αυτό που έχει υποθεί και από τον Θοδωρή Καρβουνιάρη που ήταν εκεί πέρα και από τους υπόλοιπους ρεπόρτερ του σταθμού, τέλος πάντων, ότι ο Βούλγαρος δείχνει εξαιρετικά στοιχεία και με την μπάλα και χωρίς και δεν ξέρω μήπως έχει αρχίσει να το ξανασκέφτεται ο κύριος Νίκολιτς να κρατήσει ως μια έξτρα λύση για το κέντρο της άμυνας στον Γεωργίεφ και αποκτηθεί ένας άλλος παίκτης, ένα πιο καθαρόιμο δεξιμπακ πίσω από τον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος εννοείται θα είναι ο βασικός και αντικατάστατος. Ο Λευκός Μαϊκόν, όπως λέει και έλεγε πριν και ένας φίλος στα σχόλια, ο οποίος δεν πρόκειται να βγει από την δεκάδα, εννοείται.

Θα μπούμε και σε λίγο διαφημιστικό κλίμα. Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στοίχημαν θα στείλει ένα τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου, προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από το από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη απόψε ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Με αγρυπνή απόψε στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται αύριο. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος στους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές, οφθαλμός αντί οφθαλμού, διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wings for FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wings for FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Για άλλο ένα μισάωράκι θα είμαστε μαζί. Και έχω και παρέα και τον Νίκο Ζέρβα. Νίκο.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά, πώς
1: είσαι. Καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Σε διακόπτω γιατί είχαμε την αναμενόμενη αφήξη του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Έφτασε στην Ελλάδα με κάνα τεταρτάτη καθυστέρηση. Μέσω Μαγιόρκα που ήταν για διακοπές και προετοιμασία. Συνηθίζει ο Αμερικανός τα τελευταία χρόνια να δουλεύει με τον προσωπικό του γυμναστή φίλο του.
0: Ωραία.
1: Στη Μαγιόρκα. Αναφέρω μερικές από τις ατάκες του. Είμαι λίγο κουρασμένος από το ταξίδι, λέει. Είναι αργά, αλλά πολύ χαρούμενος. Αύριο θα μιλήσω με τους προπονητές από κοντά. Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα. Είχε τεθεί ως ενδεχόμενο αρκετές φορές τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Okay.
1: Είχαμε συζητήσεις με τον προπονητή τηλεφωνικά. Μου ταιριάζει πολύ ο Ολυμπιακός. Γνωρίζω πολλά για τον οργανισμό και αυτό με διευκόλυνε να αποφασίσω να δεχτώ την πρότασή του. Ρωτήθηκε από τους συναδέλφους που ήταν εκεί για το αν του αρέσει που θα παίξει με τον Μοντέρο, που είναι η έτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, στη συγκεκριμένη θέση. Απάντησε ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω με όλους αυτούς τους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί μπορούν να βοηθήσουν με πάρα πολλούς τρόπους, έχουν τρομερή ποιότητα. Ασφαλώς και με τον Μοντέρο που είναι ένα σούπερ και πολύπλευρο ταλέντο. Ανυπομονώ όμως να παίξω και με τον Σάσα Βεζένκοφ. Τι να πω για τον Σάσα, είπε. Συμπαίκτης του και στην Εθνική Βουλγαρία, έτσι, για όσους δεν το γνωρίζουν. Σε ό,τι αφορά το πόσο τον, να το πω έτσι, του δημιουργεί περισσότερη ευθύνη το γεγονός ότι έχει έρθει στον Ολυμπιακό, όντας πρωταθλητής Ευρώπης ήδη ο Ολυμπιακός, αν τον γεμίζει με μια περισσότερη πίεση, είπε ότι οι παίκτες σαν εμένα είναι πάντα έτοιμοι να δουλέψουν. Δεν βλέπω ποτέ το μέλλον. Θέλω να κάνω βήμα-βήμα την πορεία μου και να πάμε μέρα με τη μέρα. Να νιώσω άνετα με την ομάδα, να δω τι θέλει ο προπονητής από μένα. Και να βγάλω στο παρκέ δημιουργία και ενέργεια. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που θα φέρω. Χαίρομαι πάρα πολύ που λένε ότι ταιριάζω με το παιχνίδι του coach Μπαρτζόκα. Από εκεί και πέρα πρέπει να το αποδείξουμε αυτό στην πράξη. Τέλος, ρωτήθηκε για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είπε ότι έχω παίξει πάρα πολλές φορές αντίπαλος με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είναι χαρά μου που τώρα θα τους έχω στο πλευρό μου. Και χαίρομαι και πάρα πολύ που είναι αδερφοποιημένη με τον κόσμο της πρώην ομάδας μου, τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτά αύριο θα συζητήσει με τους προπονητές, θα περάσει τα καθιερωμένα ιατρικά τεστ. Ξέρεις,
0: του
1: δείχνουν κάποια σπίτια οι άνθρωποι των ομάδων μια αποφασή που θα μείνει.
0: Προφανώς.
1: Και πλέον αναμένεται και η άφηξη του Μοντέρο τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Εντάξει. Ομιλητικότατος, κουρασμένος, αλλά μια χαρά.
1: Τα είπε. Ναι.
0: Αυτά τα τυπικά που λέμε.
1: Νομίζω 20 Αυγούστου η προετοιμασία του Ολυμπιακού φέτος.
0: Okay.
1: Καλή συνέχεια, φίλε.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Ζέρβα.

Αυτά με τη μικρή μπασκετική σφήνα στην εκπομπή για τον Ολυμπιακό και την άφηξη του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την ομάδα του Ολυμπιακού, το πρωταθλητή Ευρώπης, για το επόμενο βήμα, για το βήμα παραπάνω. Όλα αυτό που λέμε μετά από κάθε μεγάλη επιτυχία μιας ομάδας, είτε είναι ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, το να μην καθησυχάζει και να θέλεις ακόμη περισσότερα, γιατί μόνο έτσι ένας σύλλογος μεγαλώνει και γιγαντώνεται.

Θα πούμε και τα τυπικά. Πάνος Μπρουνάς παραμένει στην ηχοληψία. Ρωτάνε και πόσο χρόνο είσαι. Εδώ σε ρωτάνε στα σχόλια. 29, για που αναρωτιούνται γιατί, για τις μουσικάρες που βάζεις. Δεν ξέρω αν τους ξάφνιασες, αλλά νομίζω έχουν ικανοποιηθεί πολύ, να ξέρεις. Οργάνωση και παραγωγή, παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Πετρίδης και πίσω από το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 20 λεπτά ο Άγγελος Κρεμαστός.

πριν πάμε και στο διαλυματάκι προηγουμένως, είχαμε μείνει λίγο και στην ΑΕΚ και τα δικά της hot θέματα αυτή την χρονική περίοδο τουλάχιστον, όπου ετοιμάζεται η ομάδα για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, εκεί που ο Νίκολς θα κάνει και λίγο και το ξεκαθάρισμα του ρόστερ, ας πούμε. Καθώς πολλάκις οι ρεπόρτερ έχουν αναφέρει ότι αναμένονται κάποιοι παίκτες να κοπούν, να πάρουν κοψίματα στην τελική αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία, όπου θα επιστρέψει ομάδα για το δεύτερο στάδιο. Όπως ανέφερε και ο Γιώργος Τσακίσης προηγουμένως, υπάρχουν ερωτηματικά για την περίπτωση του Νίκλας Ελίασον, για το αν και εφόσον θα βρεθεί και πάλι μαζί με την ομάδα. Συμμετείχε σε κάποια φιλικά, είναι αλήθεια, πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής. Ωστόσο, θα δούμε άμα αυτά ήταν αρκετά για να πείσει τον Νίκολιτς να τον διατηρήσει στο ενεργό ρόστερ της ομάδας, με την προοπτική βέβαια, εάν και εφόσον δεν πουληθεί, να παραμείνει ενεργός στην ομάδα και να συμμετέχει, είτε αν χρειαστεί βασικός, είτε πιθανότατα πιθανότερος αλλαγή. Κάτι που ας πούμε δεν έχει σημαίνει το Λιούμπιτσιτς, ο οποίος έχει ήδη αποχαιρετήσει, αν και με τη μορφή δανεισμού, αλλά okay, που πήγε στην ΛΑΣΚ, στην Αυστρία, εκεί που νομίζω έχει γεννηθεί, νομίζω στην Αυστρία, αν και είναι ο Κροάτης, έχει ρίζες από την Αυστρία. Και εννοείται με τον προπονητή της ΛΑΣΚ να είναι και ο άνθρωπος, νομίζω, που τον έβγαλε ή τον ανέπτυξε. Νομίζω είχαν όταν ήταν νεότερος, με αυτό το συγκεκριμένο προπονητή έκανε τα πρώτα βήματα στην καριέρα του. Και λογικό και επόμενο είναι να θέλει να τον ξανασυναντήσει για να βρει και πάλι τον δρόμο του. Είναι ένας καλός παίχτης, έχει ποιότητα, έχει κάποια πολύ ωραία στοιχεία. Ωστόσο, ποτέ δεν κατάφερε να τα δείξει στην ΑΕΚ, ποτέ δεν κατάφερε να γίνει σταθερός, σημαντικός, όλα αυτά τα προβλήματα. Όλα αυτά που περιέργως ο Ελίασον τα έχει δείξει. Ο Ελίασον βρίσκεται στην ΑΕΚ 4 χρόνια. Η πρώτη του σεζόν ήταν μαγική, η δεύτερη σεζόν ήταν ακόμη καλύτερη. Στη χρονιά του Double με τον Αλμέιδα, ο Ελίασον δεν είχε σκοράρει, αλλά είχε μοιράσει καμιά δεκαριά assist και ήταν κίνδυνος θάνατος για τις αντίπαλες άμυνες. Πραγματικά οι σέντερς ήταν φαρμάκι. Απλά δεν είχε τον goal. Η δεύτερη σεζόν του, με την ένωση να χάνει το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική, ίσως ήταν από τους διακριθέντες της ομάδας, όπου έκανε ό,τι δεν έκανε την πρώτη σεζόν, σκόραρε. Παρέμεινε πολύ ψηλά δημιουργικά, ωστόσο πέτυχε και αρκετά goal. Με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικός για την ΑΕΚ. Η τρίτη του σεζόν, όπως και ολόκληρη της ομάδας, δεν ήταν το ίδιο ικανοποιητική, ενώ η τέταρτη ήταν από μεταξύ πάγκου και ξέδρας, ας πούμε, δείχνοντας πολύ λίγα πράγματα στην σεζόν με τον Νίκολη στον πάγκο, που και η Ένωση έφτασε ξανά στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι ένα πορείς η πορεία του Ελίασον στην ΑΕΚ. Είναι ένα πορείς για μένα το γεγονός ότι δεν μπορεί να βρει μια πρόταση με 2 εκατομμύρια ευρώ. Μου φαίνεται τρομερό να μην μπορεί να φέρει ο Ελίασον μια πρόταση 2 εκατομμυρίων. Ένας παίκτης που δεν έχει πατήσει τα 30. Έχοντας δείξει τι μπορεί να κάνει σε μια ομάδα, τι μπορεί να προσφέρει, τι μπορεί να κάνουν αυτά τα δύο πόδια που έχει, που είναι εξαιρετικός και με τα δύο. Παρ' όλα αυτά δυσκολεύεται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, εφόσον βλέπει ότι και η ΑΕΚ δεν βασίζεται πλέον πάνω του. Δεν ξέρω, πολλοί στέκονται ίσως και στην ψυχοσύθεσή του, ότι έχω ακούσει αρκετές φορές να το χαρακτηρίζουν κάπως εύθραυστο. Ότι άμα δει ότι κάτι δεν του πάει καλά ή ότι δεν αποτελεί τόσο βασικό γρανάζι στη μηχανή της ομάδας, ψυχολογικά πέφτει πάρα πολύ, κάτι που τον επηρεάζει άμεσα και στο παιχνίδι του.

Φεύγοντας και λίγο από τον μικρό κοσμό μας, του ελληνικού ποδοσφαίρου, χαμούλης γίνεται και στην Αγγλία, με την Chelsea να πυροβολάει ασταμάτητα. Άλλη μια πολύ δάπανη μεταγραφή, με τον Rodgers από την Aston Villa να φοράει και επίσημα τα μπλε και να γίνεται μέλος των Λοδρέζων, με προπονητή εννοείται να θυμίσουμε τον Τζάμπε Αλόνσο. Οριακά εγώ κοντά να το ξεχάσω, είναι κάτι τόσο άκυρο και random, εγώ έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον. Δεν μου ταιριάζει εμένα στο μυαλό αυτός ο γάμος. Ήμουν από τους ρομαντικούς που τον προτιμούσα τον Τζάμπε Αλόνσο να πάει στη Λίβερπουλ, και ας μην είμαι Λίβερπουλ, δεν έχει σημασία. Τέριαζε κάπως αυτή η σύνδεση στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή κάπου στα 120 εκατομμύρια έφτασε. Έγινε πιο ακριβή μεταγραφή νομίζω στην ιστορία της ομάδας. Ένας παίκτης που εννοείται στην Aston Villa έκανε τη διαφορά. Ήταν εξαιρετικός. Αλλά αλήθεια τόσα πολλά. Γενικά λίγο η φάση με τους Άγγλους και οι μεταγραφές ανάμεσα σε αγγλικές ομάδες έχει ξεφτυλιστεί λίγο. Δηλαδή νωρίτερα, μέσα στο καλοκαίρι, είχαμε και την επίσης τρομερά πανάκριβη μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον από την Nottingham Forest στη Manchester City, που και αυτή χτύπησε πάνω από 120 εκατομμύρια, με τους πολίτες να αποκτούν τον half της Nottingham για να ενισχύσουν τη μεσαία τους γραμμή. Okay, και οι δύο εννοείται πολύ καλή σεζόν, πολύ καλά τέτοια, αλλά ξέρω εγώ, μου φαίνεται πάρα πολλά. Πόσο μάλλον και για τον Άντερσον, νομίζω το συζητάγαμε και στην αίθουσα σύνταξη νωρίτερα σήμερα. Όπου δεν έχει κάτι προλάβει να δείξει και τόσα πολλά πράγματα. Σίγουρα η περσινή σεζόν ήταν καταπληκτική, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή πιο πριν δεν είχε κάνει ποτέ ένα τόσο μπαμ για να μπορέσει κάποιος να στηρίξει τόσα πολλά πράγματα πάνω του. Ο Ρότζερς έχει μια σταθερή πορεία εδώ και περίπου 3 χρόνια με διψήφιο αριθμό γκολ, χρόνο με το χρόνο. Ωστόσο, και πάλι εμένα μου φαίνεται πάρα πολλά λεφτά. Όσο και εμένα αν μ' αρέσει, αν τον θεωρώ σπουδαίο παίκτη, δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε, ή βασικά δεν θα ήθελα ποτέ η ομάδα που υποστηρίζω, την προκειμένη περίπτωση του Manchester United, να δαπανίσει τόσα πολλά χρήματα για την πάρτη του. Πάνω από 80, εμένα μου φαινόντουσαν πάρα πολλά. Δεν έχει σημασία εγώ τι πιστεύω όμως. Ο Τοντ Μπόιλι, ο Αμερικανός, τα σκάει χοντρά και τον έκανε δικό του.

Το ακριβώς αντίθετο δρομολόγιο ακολούθησε ο Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο, ο οποίος από την Τσέλσι θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από την Άστον Βίλα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το νησί, ότι έχει κλείσει ο δανεισμός του. Υπάρχει και μία οψιόν για υποχρεωτική αγορά, ωστόσο πρέπει να καλυφθούν κάποιες προϋποθέσεις πρώτα. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Μοιάζει σαν να ήταν λίγο συμφωνημένο με την πώληση του Rogers. Θα πάρουμε αυτά τα λεφτά και κάπως θα τα βρούμε λίγο και με τον αντικαταστάτη του, ο οποίος ήταν ο Γκαρνάτσο. Ένα παλιόπεδο που δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει όλα αυτά που λεγόντουσαν για εκείνον. Όλα αυτά που μας είχε δείξει κιόλας. Δηλαδή το ξεπέταγμά του με τη Manchester United ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Έδειξε από νεαρή ηλικία ότι μπορεί να γίνει το νέο next big thing των κόκκινων διαβόλων. Ωστόσο, λίγο χαρακτήρας του, λίγο η αγωνιστική του αστάθεια τον οδήγησε αρκετά γρήγορα στην πόρτα της εξόδου. Έκανε και κάτι λίγο. Ήταν πολύ εριστικός και στα social media. Κοροϊδεύει λίγο και τους οπαδούς της ομάδας. Αυτοί είχαν εξαγριωθεί. Θέλανε να τον διώξουν κακήν κακός και τα καταφέρανε. Η Τσέλσι τον απέκτησε με 50 εκατομμύρια πριν πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Και φέτος, μετά από πίσω μια κακή σεζόν, μόλις 8 γκολ σε 40 τόσες εμφανίσεις, το στέλνει δανεικό στην ομάδα του Νάι Έμερι, που ο ίδιος Έμερι τον ήθελε αρκετά. Έτσι αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ότι ήθελε πολύ να τον εντάξει στο ρόστερ του. Κάτι θα ξέρει. Η σεζόν που κάνει η Άστον Βίλα που τους οδηγεί στο Έμερι είναι πραγματικά εξωπραγματικές. Επομένως, δεν έχουμε εμείς να πούμε τίποτα παραπάνω παρά να δούμε αν θα καταφέρει να αναγεννήσει τον Γκαρνάτσο υπό τις οδηγίες του.

Για ένα φίλο που ρωτάει, ναι, έχει και εντός έδρας παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με την Πάξη. Αύριο είναι το εκτός έδρας στην Ουγγαρία. Και την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη συγκεκριμένα στις 30, μια εβδομάδα ακριβώς μετά το πρώτο παιχνίδι, θα είναι και ο επαναληπτικός στην Ελλάδα. Σήμερα είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση του Κασεμίρο από την Ίντερ Μαϊάμι. Ένας παίκτης με πολλά πάνω και κάτω στην καριέρα του με τη Manchester United. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά, κάποια στιγμή έπεσε απότομα, όπως και όλη η ομάδα προφανώς. Ωστόσο, με τον ερχομό του Κάρικ, ο Κασεμίρο κάπως λίγο αναγεννήθηκε και από εκεί που ήταν λίγο σαν μαούνα στο κέντρο του γηπέδου, τα βρήκε πολύ ωραία με τον Μέινου, που τον ενεργοποίησε ο Κάρικ, τον πιτσιρικά Άγγλο, και μαζί φτιάξε ένα πολύ ωραίο δίδυμο στη μεσαία γραμμή της ομάδας, που από εκεί που πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, κατάφερε να τερματίσει στις θέσεις που οδηγούν και στο Champions League. Με τον Κασεμίρο πετυχαίνει και 9 γκολ. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Και κυρίως με κεφαλιές, που ήταν έτσι πολύ επικίνδυνο στο υψηλό παιχνίδι. Και είχε γίνει και ένας χαμός, επειδή έληξε το συμβόλαιό του, η United δεν τον ανανέωσε. Είχε ένας χαμός, προσπαθούσε να τον πείσουν οι οπαδοί να μείνει λίγο παραπάνω, έτσι ένα χρόνο ακόμα, γιατί τους είχε τρελάνει με τις εμφανίσεις που έκανε από το τελευταίο εξάμηνο. Αυτό δεν έγινε και γίνεται συμπαίκτης του Μέση και του Νόα Άλεν, του δικού μας παιδιού.

Και πλέον ο πανικός που επικρατεί στη United είναι για τη μεσαία της γραμμή. Ολόκληρο το μεταγραφικό παζάρι και η μεταγραφική, ο σχεδιασμός της ομάδας είναι αποκλειστικά στη μεσαία γραμμή και πώς θα μπορέσει να την αναγεννήσει, να την αναβαθμίσει, με τον Μέινου να μένει ο μοναδικός, και ίσα ίσα βλέπω να στηρίζεται και να στηρίζει και πολλά πάνω του, και καλά θα κάνει. Ο Κάρικ είναι ένα τρομερό ταλέντο που μπορεί να ανθίσει υπό τις οδηγίες του, παρόλο που δεν τον είδαμε πολύ βέβαια και στο Μουντιάλ, δυστυχώς, θα πω εγώ. Και γίνεται χαμός γιατί ο Ουγκάρντε είναι στην πόρτα της εξόδου και αν δεν φύγει δεν νομίζω να παίξει πολύ. Έχει απογοητεύσει πραγματικά πάρα πολύ ο Ουρουγουανός. Οι μεταγραφές που έχουν έρθει είναι ο Σάντος, ο Αντρέι Σάντος από την Τσέλσι και ο Τίλεμανς, ο Γιούρι Τίλεμανς από την Άστον Βίλα. Και υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και για έναν τρίτο. Γιατί είπαμε, η αναδιοργάνωση είναι ολοκληρωτική, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα έρθουν τρία χαφ και μαζί με το Μέιν να συμπληρώσουν μια τετράδα στη μεσαία γραμμή που θα μπορέσει να ισιώσει κάπως λίγο την κατάσταση, γιατί πραγματικά ήταν λίγο αχίλλος πτέρνα τα χαφ για την United.

Ο Αντρέι Σάντος είναι μια πολύ ωραία περίπτωση. Έτσι, Βραζιλιάνος, βιρτουόζος, λίγο ωραία κινητικό στη μεσαία γραμμή. Και ο Τίλεμας μ' αρέσει σαν περίπτωση. Απλά ο Τίλεμας είναι αρκετά αργός και δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει πλήρως στα θέλω της Manchester United από αυτά που της Άστον Βίλα και της Λέστερ που είχε συνηθίσει στο παρελθόν. Στο Βέλγιο πάζο με το Μουντιάλ ήταν εξαιρετικός και ηγέτης στη μεσαία γραμμή. Πάντως είναι να γελάς λίγο, γιατί η μεταγραφή του Σάντος και του Τίλεμανς κόστησε όσα, μη πω και λιγότερα, του Ματέους Φερνάντες στην Τότεναμ. Ματέους Φερνάντες, ποδοσφαιριστής της West Ham που έχει υποβιβαστεί η West Ham, η Τότεναμ έδωσε 100 εκατομμύρια για να φέρει τον Πορτογάλο στο Λονδίνο. Δεν λέω, τρομερός παίκτης και από ίσως και ο κορυφαίος της West Ham, αλλά τώρα αλήθεια 100 εκατομμύρια. Και η United τον ήθελε, αλλά αποφάσισε αυτά τα λεφτά να τα μετατρέψει στο Σάντος και το Τίλεμανς. Προφανώς το αποτέλεσμα θα κρίνει, το γήπεδο θα επιβεβαιώσει αν αυτή η αποφάση ήταν σωστή. Αλλά βάζοντας λίγο τα κουκιά κάτω και με λίγη, ξέρω, λογική που έχω εγώ τουλάχιστον στο κεφάλι μου, θεωρώ καλύτερη κίνηση το Σάντος Τίλεμανς παρά το Ματέους Φερνάντες με τόσα πολλά εκατομμύρια. Για τον Άλλη, βέβαια, αυτή είναι μια άλλη ιστορία που απέκτησε και τον Άλλη Τότεναμ. Με πάνω κάτω τα ίδια χρήματα. Πολύ πιο άλλου είδους παίκτης εννοείται, αλλά έχει επιβεβαιώσει σε μεγαλύτερο βαθμό την αξία του τον Άλλη από τον Φερνάντες, που κάνει μία εξαιρετική σεζόν. Οι προηγούμενες του δεν ήταν τόσο αξιοσημείωτες και με τη Southampton που αγωνιζόταν στο παρελθόν.

Για μένα πάντως η μεγάλη μου καψούρα, μεγάλη καψούρα για το τρίτο half της Manchester United, εμένα Τσουαμενί. Επειδή ψιλοακούγεται λίγο στα ρεπορτάζ από την Αγγλία, η United λίγο το γυροφέρνει, αλλά δεν είναι εύκολο να τον κλείσει. Θέλει και προφανώς πάρα πολλά εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα αν η Real είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει ή ακόμη περισσότερο αν και ο ίδιος παίκτης θέλει να πάρει αυτή τη μεταγραφή στο Manchester. Ωστόσο, νομίζω ο Τσουαμενί έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει για να κάνει το βήμα παραπάνω και να εξελίξει τη μεσαία της γραμμή, όπως ακριβώς προσπαθεί να επιτύχει και η United, νομίζω είναι ο κατάλληλος ποδοσφαιριστής για να το κάνει. Παίκτης σχετικά νέος, νομίζω 26, όχι σχετικά, νέος είναι άνθρωπος, 26, με πολλές παραστάσεις, πολλές εμπειρίες, πάρα πολλά χρόνια στη Μαδρίτη και στη Ρεάλ, κάτω από αφόρητη πίεση, πρωταθλητισμό, πορείες στο Champions League, τρόπαια, να τα μεταφέρει όλα αυτά στο Μάτσερ που προσπαθεί επιτέλους να είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας και ο Κάρικ θα προσπαθήσει να τον ξυπνήσει. Θεωρώ ότι έτσι ο Τσουαμενί θα ήταν μια ιδανική λύση. Θα δούμε αν θα καταφέρει η United να το κάνει αυτό, να κλείσει αυτή την μεταγραφή, γιατί αλλιώς τα ονόματα που ακούγονται συνέχεια είναι λίγο πιο στον αέρα και όχι κάτι πιο τόσο ξεκάθαρο. Η περίπτωση του Τσουαμενί είναι κάτι που δεδομένα η United προσπαθεί.

Αυτό το χρόνο είχαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στα μαγικά κουμπάκια. Τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Έχετε ο Τάσος Νικολόπουλος για δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και συνέχεια ο Πετρίδης από την οργάνωση παραγωγή της εκπομπής θα μπει για να ανοίξει γραμμές να συζητήσετε ό,τι θέλετε. Ήμουν ο Άγγελος Χρεμαστός. Να είστε όλοι καλά και καλό βράδυ.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις. Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα, ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα, πρόσθεσε ο Αμερικανός Γκάρντ. Δεν απασχολεί στην παρούσα φάση περίπτωση του Μάριο Χεζόνια παρά το δημοσίευμα της Μάρκα ότι οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούν με την Τουμπά τις εξελίξεις για το μέλλον του Κροάτι Φόργουαρντ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρόκριση με δύο νίκες στο σύνθημα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τον απόψινό πρώτο αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Υπάρχει πίεση, αλλά στόχος είναι να μπούμε στη League Phase, πρόσθεσε. Κάτρηση του Μπά στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ντεφράι, το μοναδικό δίλημα για την ενδεκάδα. Περιμένω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, μια ομάδα που θα χαίρονται οι οπαδοί της, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον πρώτο αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατζηδιάκος, από τον ΠΑΟΚ θα έρθουν Ελουστόντος, Σάντα Μαρία και άλλοι. Στις 6.500 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας μετά τις πρώτες τρεις ημέρες, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, στις 26 του μήνα λήγει σχετική προθεσμία. Η παραμονή στην Ιταλία, ακόμη και στην Πολώνια, από την οποία έμεινε ελεύθερος, αποτελεί την προτεραιότητα του Ελβετού Μέσου Ρέμο Φρόιλερ, που έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νίκολο Σκύρα. Δεν προχωράει για την ώρα η υπόθεση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Ζωσέσα. Καμία εξέλιξη και στο θέμα πώλησης του Τζολάκη στη Χαλ. Πουλάρει για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ και στόχος είναι να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατόν ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Λιούμπισιτς με οψιόν αγορά στην αυστριακή ΛΑΣΚ. Σήμερα η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημα για τα επόμενα τρία χρόνια ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Θα τα δίνει όλα για την ομάδα, δήλωσε ο Νιγηριανός μέσος που αναχωρεί εντός της ημέρας για την Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές βρίσκεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκου Γιούρισιτς. Για την απόκτηση του Αϊτόρ Καταλαπιέδρα κινείται ο Όφιο 30χρονος πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, αγωνίζεται στη Βραζιλιάνικη Βιτόρια με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Παρελθόν αποτελούν από τον Ηρακλή Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης που κατήχαν τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντιστοίχως. Η Κηφισιά ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λουβιέρ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Στον γκολ πέτυχε ο Πόμπο. Τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων θα φοράει και τη φετινή σεζόν ο 33χρονος κεντρικός αμυντικός Ούγκο Σόουζα, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του. Μικρό προβάδισμα πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Ομόνια που νίκησε 1-0 την Καϊρά Ταλμάτη στη Λευκοσία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29 του μήνα. Ενδιαφέρον για να συνδιοργανώσουν την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2038, στο οποίο είναι πιθανό να συμμετάσχουν 64 ομάδες, έχουν εκδηλώσει Γαλλία και Γερμανία, όπως γράφει η γαλλική Paris Gen. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μένετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης. Καλή σας νύχτα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα ζωνισμένοι στην κορυφή αθλητική συνόδα της χώρας. Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε σήμερα μαζί μέχρι τις 2. Έχουμε μαζί μας και τον Διονύση Δεσίλα, ο οποίος βρίσκεται στην Ουγγαρία για το αυριανό, όχι αυριανό, σημερινό πλέον, μάτς του Παναθηναϊκού με την Πάξη για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Φυσικά θα ανοίξουμε γραμμές άμεσα στο 2-10-95-79-283-4-5. Τηλεφωνείτε, όχι κυκλοφορείτε, τηλεφωνείτε για να βγείτε στον αέρα του Big Wings Sport FM. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Για να μην χρονοτριβούμε, πάμε κατευθείαν στον Διονύση να μας πει και τα τελευταία νέα του Πανδέμου και να πάμε και στις γραμμές. Έλα, Διονύση, καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Γεια σου, Γιώργο,
0: πώς είμαστε.
1: Καλά, καλά, καλά, εσύ πώς είσαι.
0: Καλά. Πώς τη βλέπεις την ομάδα, πρώτο ταξίδι, ενώ σε επίσημο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Είναι το πρώτο επίσημο μάτς. Είπε και ο Νίστρουπ, είπε και ο Τσέριν που ήταν ο προπονητής και ο παίκτης που εκπροσώπησε τους προσωριστές στην αδειξή. Ότι ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας. Πρέπει να είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός. Ο Νίστρουπ μίλησε με μεγάλο σεβασμό για την Πάξη, που δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν την υποτιμά. Είπε ότι ο στόχος είναι να βγούμε στη Λιχθέ και θέλουμε να κάνουμε δύο νίκες. Mm-hmm. Ξέρουμε το στόχο μας, είπε και ο Τσέριν. Φυσικά ο στόχος του Παναθηναϊκού για αύριο να πάρει μια νίκη. Αν μπορεί και μια νύχτα του κάνει πιο εύκολη τη ζωή στη Ρεβάνση, για να πάρει μια πρόξη, να κάνει δηλαδή το πρώτο βήμα.
0: Έχεις πιθανή δεκάδα γενικά, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι και το πρώτο επίσημο του Νίστρουπ, ναι. Με πολλά νέα πρόσωπα, έτσι.
1: Ναι, Πένια κάτω τα δοκάρια, Τσάπρα δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράι με Κάτρι Τουμπά στα στόπερ, θεωρώ ότι κρατές της τριάδας μεσαία γραμμή Καμαρά Τσέριν Γιάγκουσιτς, Αντίνο Ζαρουρί, και εδώ θα αφήσω ένα αστερίσκο που μπορούμε κάποιον άλλο, π.χ. τα μπόρδα, στα άκρα και μπροστά ο Τετέι. Αυτό είναι την πιθανή δεκάδα του Παναθηναϊκού. Θυμίζω στις 9 το βράδυ, σε ένα γήπεδο μικρό, περίπου 6.000 χωράει, σε μια πόλη φάντασμα, όπως το λέω.
0: Γιατί?
1: Πραγματικά, πραγματικά. Τι λέει, κοίταξε, έχουμε πάει σε αρκετά μέρη με τον Παναθηναϊκό και σε μικρές πόλεις τέτοια πράγματα δεν έχω ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Τέτοια ερημιά και τέτοιο... Τι να σου πω, παιδί μου, είναι ένα μέρος το οποίο έχει πυρηνικό εργοστάσιο. Και αν δεν κάνω λάθος, το μέρος αυτό φτιάχτηκε για αυτόν τον λόγο. Δεν καταλαβαίνεις γιατί ερημιά μιλάμε. Δηλαδή μετά τις 6 το απόγευμα πρέπει να ήταν 3 ανοιχτά μαγαζιά.
0: Ναι, γι' αυτό στέλνουν τώρα μηνύματα αν βρήκες να φας και τέτοια. Γι' αυτό ρωτάνε.
1: Ναι, βρήκαμε. Ένα μαγαζί. Αλλά δηλαδή περνάς από κεντρικούς δρόμους θεωρητικά και είναι όλα κλειστά.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά δεν το ξαναδεί αυτό. Όσο μπορούσαμε να γυρίσουμε έτσι. Θα δούμε και αύριο το πρωί, ίσως στην Αδικό. Αλλά τόση ερημιά δεν το ξαναδεί ποτέ. Τέλος πάντων, από εδώ λοιπόν αρχίζει το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού. Θα έχει και κόσμο αύριο. Ο Παναθηναϊκός περίπου 300 φίλους του. 230 εισιτήρια που πήρε συν κάποιοι άλλοι που πήραν μεμονωμένα. Δεν μπορούσε να πάρει και παραπάνω γιατί όπως σου είπα είναι μικρό το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι η αναμέτρηση αυτής δεν θα έχει βαρ. Mm-hmm. Δεν θα έχει βαρ. Εντάξει, κατά ψέματα ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι σοβαρός. Είναι το πρώτο μάτς της σεζόν, η πρεμιέρα, η ευρωπαϊκή. Πρέπει να πάρει μια νίκη, να γυρίσει στην Αθήνα και να δει την πορεία. Από σήμερα αρχίζει η πίεση. Όπως και να το κάνουμε, όσο και αν έχει απέναντί του μια θεωρητικά δύναμη ομάδα. Όταν ξέρεις ότι δεν έχεις ευκαιρία, έχεις πίεση.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Όπως είχε και η ΑΕΚ πέρυσι στο Conference.
0: Mm-hmm.
1: Η ομάδα η οποία προπονήθηκε το πρωί στην Αθήνα, στην αποστολή του Φαντρόγκελεν, είναι έξω ο Σιώπης, ο οποίος δεν φαίνεται ότι θα συνεχίσει, ο Κρίστιανσεν, γιατί τον πάνε λίγο πιο συντηρητικά από τη στιγμή που είχε μείνει ένα χρόνο έξω, πέρυσι. Φυσικά οι τραυματίες. Ο ίδιος ο Καλάμπρια, ο ανέτοιμος Δέσσερς, είναι εκτός αποστολής. Όλοι οι υπόλοιποι μαζί με τον Φαντρόγκελεν που έβγαλε, ήρθε το δελτίο του και δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Βλέπεις να παίρνει χρόνο συμμετοχής.
1: Να παίξει βασικό στο αποκλείο.
0: Α, οκ. Okay.
1: Τώρα με τόσες λίγες προπονήσεις. Και έκανε προπονήσεις στο Παναθηναϊκό. Το μεσημέρι η αποστολή αναχώρησε για Βουδαπέστη. Από Βουδαπέστη εδώ στο Πάξι ο δικός.
0: Πόσο είναι, καμιά ώρα είναι, καμιά ώρα από Βουδαπέστη?
1: Μια μισή ώρα περίπου.
0: Okay.
1: Μια και 20 κάπου εκεί από τη Βουδαπέστη. Και αύριο λοιπόν αρχίζει η ευρωπαϊκή περιπέτεια του Παναθηναϊκού. Ας ευχηθούμε και θα ελπίσουμε να είναι μεγάλη και να τελειώσει αργά. Και να τελειώσει αργά. Ναι. Αλλά για να συμβούν αυτά θα πρέπει πρώτα να περάσει τη League Phase και για να περάσει τη League Phase θα πρέπει να δείξει χωριστά κάθε αντίπαλο, κάθε μάτς, χωρίς να κάνει υπολογισμούς, χωρίς να κοιτάζει το μέλλον παρά μόνο το παρόν.
0: Το εμείς και εμείς για μέλλον. Το εμείς και εμείς για μέλλον. Σπαρτάκ Τρνάβα, ΤΣΚ Σόφιας 1948, 0-0.
1: 0-0,
0: ναι. Είναι το ζευγάρι το, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού, ας ελπίσουμε.
1: Ναι.
0: Στον τρίτο προγραμματικό κύριο.
1: Αυτά σου ότι έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο.
0: Πάντως,
1: από
0: το Sky. Παραλές. Σε περιγραφή Διονύση Δεσίλα, έτσι.
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Είδες που βιάζεσαι.
0: Βιάστηκα, ε.
1: Στον πάγκο θα βγω.
0: Στον πάγκο. Ωραία. Και ας ελπίσουμε για να μην υπάρχουν τα προβλήματα που είχατε στην Αυστρία, έτσι, γιατί τα έχεις πει και εσύ πολλές φορές.
1: Τότε ήταν η παραγωγή. Όχι μόνο, εντάξει, εδώ είναι άλλο επίπεδο. Ήταν η παραγωγή, τώρα κάνανε φιλική αναμέτρηση αυτή. Την κάνανε όπως να είναι και δυστυχώς βγήκαν και αυτά εδώ. Στον πάγκο βέβαια δεν θα με έχουν ακριβώς κάτω στον πάγκο. Είναι ένα νέο κόλπο της ΟΕΦΑ, δεν ξέρω τι κάνουν. Θα είμαι λίγο πιο πάνω, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα τα βρούμε όλα.
0: Ναι. Μπορεί να μην έχει και πολλούς χώρους, γιατί άμα μου λες είναι και μικρό το γήπεδο, πού να τώρα να...
1: Καλά, δεν έχει χώρο να κάτσεις κάτω. Απλά το κάνεις σε κάποια μάτια της ΟΕΦΑ που σε βάζει πάνω σε μια... στην κερκίδα, ας πούμε, δίπλα στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Το κάνουν αυτά.
0: Μάλιστα. Πάντως και τα σκεφτόμουν, Διονύση, ότι με τις πορείες του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια και την καλή συγκομιδή βαθμών που έκανε, έφτιαξε και λίγο τον εαυτό του για φέτος, ειδικά το καλοκαίρι και για τα επόμενα, έτσι.
1: Πολύ. Μην κοιτάμε τώρα που πήγε στο κόφερες, άρα δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Έχει φτιάξει τα καλοκαίρια τα αναφορικά με τους αντιπάλους. Δες τι αντιπάλους είχε ο Παναθηναϊκός και τι έχει τώρα. Έτσι, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στη διαδικασία των προβληματικών μέχρι και πέρυσι πέρασε από δύσκολες καταστάσεις. Από όχι εύκολες ομάδες. Άγιαξ, Λανς, Σάμσουσπορ, είχε τέτοια πράγματα. Βέβαια, ανάλογα και με τη διοργάνωση, έτσι. Αλλά ακόμη και για να μπει στο conference πρέπει να αποκλείσει τη Λανς, η οποία ήταν καλύτερη του τότε. Μια γαλλική ομάδα. Τώρα το έχει φτιάξει αυτό, είναι στους ισχυρούς, αλλά θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή για να συνεχίσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ρωτάνε εδώ πέρα και τα μηνύματα για το κομμάτι και το αγωνιστικό κτλ. Ρωτάνε και για το γήπεδο.
1: Το είπε ο Νίστρουπ ότι δεν έχει την καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αν λέει για τον αγωνιστικό χώρο. Το είπε ο Νίστρουπ που είναι κάπως ξέρω. Αλλά αυτό είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είπε. Οκ. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό δυστυχώς αυτό.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες δεν έκαναν προπόνηση εδώ. Έκαναν μια
0: βόλτα. Στην Αθήνα. Ναι.
1: Και εδώ έκαναν μια βόλτα για να δουν λίγο το γήπεδο, να το πατήσουν.
0: Ναι. Φαντάζομαι τώρα σε μεταγραφικό επίπεδο δεν είναι κάτι που δεν απασχολεί αυτές τις ώρες τουλάχιστον τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Απασχολεί, αλλά δεν υπάρχει κάτι τώρα. Υπάρχει πάντα το θέμα του οχταριού που είναι να πάρει ο Παναθηναϊκός και θα πάρει. Τώρα το βάρος Γιώργου μου έχει πέσει όλο στα παιδιά με την πάξη. Είναι απολύτως λογικό. Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι.
0: Μάλιστα. Είπαμε, παιδιά, είναι στην πόλη που εδρεύει η Πάξη ο Διονύσης. Καμιά μισή ώρα περίπου από τη Βουδαπέστη, γιατί βλέπω εδώ και αρκετά μηνύματα.
1: Δεν είναι Βουδαπέστη.
0: Όχι, δεν είναι. Ναι.
1: Ναι, στο Πάξη εδώ.
0: Ναι. Περίπου μια μισή ώρα από τη Βουδαπέστη.
1: Περίπου, ναι. Αύριο θα έρθει κάποιο φίλο που ανέβω εδώ. Περισσότεροι που έχουν ταξιδέψει έχουν πάει Βουδαπέστη, προφανώς.
0: Είναι καιρό ταξίδι, είχατε πάει και πέρσι, δεν είχατε πάει.
1: Ναι. Και αύριο θα έρθουν εδώ είτε με λεωφορεία είτε με τρένα οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θα κάτσουν κάποιοι με αυτοκίνητο. Αλλά όσοι έχουν ταξιδέψει, προφανώς Βουδαπέστη έχουν μείνει και θα έρθουν συνέχεια εδώ.
0: Για τις καιρικές συνθήκες ρωτάνε αρκετοί.
1: Μια χαρά είναι ο καιρός. Και δροσούλα έχει σχέση με την Αθήνα. Δηλαδή 25. Τέτοια πράγματα, τέτοια θερμοκρασία, 25 βαθμοί Κελσίου, μια χαρά είναι καιρός. Για ποδόσφαιρο ιδανικός. Όπως και να το κάνουμε, για ποδόσφαιρο ιδανικός.
0: Μάλιστα. Καλά, για τις μεταγραφές απαντήσαμε.
1: Ναι.
0: Το Λανς λέει ήταν έρημη πόλη, τώρα δεν ξέρω.
1: Το
0: Λανς.
1: Ήτανε λίγο, ναι. Αλλά ήτανε πόλη μεγάλη, ρε παιδί μου. Ήτανε,
0: το Σρούσμπερι, είχατε πάει με τη New Saints.
1: Δεν ήταν έρημη, όχι.
0: Α, όχι.
1: Μικρή Βρετανική πόλη, είχε όμως να βγεις, να βρεις μαγαζιά, να φας, να ψωνίσεις, να πεις από το. Φίλε, δεν καταλαβαίνεις γιατί σου μιλάω εδώ. Δηλαδή νιώθω ότι είμαι σε χωριό καλοκαίρι, αλλά χωριό. Που εδώ έχει 20.000 κόσμο. Προφανώς δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, δεν έχουν πολλές επιλογές. Ξαναλέω, είναι μια πόλη η οποία φτιάχτηκε για το πυρηνικό εργοστάσιο. Πιθανότατα οι περισσότεροι έχουν δουλειές εκεί. Φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο που υπάρχει εδώ, που δεν είναι και πολλά, λέγεται Energy. Εκεί είναι και ο Παναθηναϊκός. Από το ενέργεια, κατάλαβες. Είναι δηλαδή συνδεδεμένη πόλη και συμβασμένη με το εργοστάσιο το πυρηνικό το οποίο υπάρχει, το πυρηνικό σταθμό. Οπότε δεν είναι, φίλε, είναι... Πραγματικά σου μιλάω πολύ φαντασμά. Δεν μπορώ να στο πω πολύ διαφορετικά.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Για πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα.
2: Είσαι και εγώ.
0: Καλησπέρα.
2: Τι λέγει.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά, ρε, πώς και τι.
0: Πάμε να κάνουμε... Έχουμε και το Διονύση στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
2: Ωραία, ωραία, ωραία, να το καθιερώσεις και χειμώνα.
0: Ναι.
2: Το έχω πει και στον Διονύση. Να έρθει, ρε, παιδιά.
1: Υπάρχουν...
0: Ακούω, εγώ ακούω.
2: Α,

0: Οικονομικά, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό και το ξεχνάμε.
1: Εντάξει, τώρα τι 63 εκατομμύρια από τον κ. Γιαννακόπουλος που του στείλε ένας και τον τρόλαρε. Του λέει τι 63, τι 60. Θα γλιτώσω τώρα 2 εκατομμύρια.
0: Όχι, λέω το εξής. Λέω ότι θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το χάσει τον οσμά του χρόνου το επόμενο καλοκαίρι χωρίς να πάρει κάτι.
1: Και τι, γιατί τα 2 εκατομμύρια εντάξει, καλός κακό.
0: Ένα συμβόλαιο είναι. Μην τα βλέπουμε και πολύ έτσι στραγάλια.
1: Όχι, γιατί το κόσμος βάζει, έχει έσοδα, δεν τα βάζει όλα.
0: Προφανώς.
1: Και άπειρα έσοδα.
0: Προφανώς, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Δηλαδή, άμα το χρειαζόταν τώρα στα 2 εκατομμύρια, θα κολούσε.
0: Όχι, λέω απλά ότι θα μπορούσε το επόμενο καλοκαίρι να τον χάσει χωρίς χρήματα. Αυτό λέω. Άλλο το 0, άλλο το.
1: Αν χρειαζόταν φέτος, αλλά προφανώς έδωσε ο Ζώτη το OK για να φύγει.
0: Δεν το συζητάμε αυτό, είναι δεδομένο.
1: Και το Λιόπουλο. Εγώ τον Τριόπουλο δεν το θεωρώ απώλεια πάντως, να ξέρεις. Εγώ θεωρώ καλύτερο τον Μωράιτη. Πιο χρήσιμο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που το είχα πει και προχθές στο Διονύση. Υπάρχει ένας παίχτης, καταρχάς, επειδή έφυγε ο Όσμαν, έτσι.
0: Ναι.
1: Έφυγε και ο Γκριγκόνης. Κατά μένα χρειαζόταν ένας παίχτης εκεί σκόρες στο 2-3.
0: Στο 2-3. Ναι, το ακούω, είναι κάτι που. Ναι,
1: υπάρχει ένας πουλακίδας, ρε παιδιά.
0: Στο NBA.
1: Ο οποίος είναι φωνιά. Και είναι και οι δύο Έλληνες γονείς και θα πάρει λογικά το ελληνικό διαβατήριο. Και βλέπω τον πλεύρισαν, πήγανε τρεις άνθρωποι του Ολυμπιακού και τον πλεύρισαν για να τον κλείσουν. Δεν τον έκλεισαν. Τον πλεύρισαν για να. Ο Παναθηναϊκός, αν πάρει το διαβατήριο, Γιώργο,
0: ναι.
1: Θα το πάρει γιατί έχει δύο Έλληνες γονείς. Original Έλληνες, έτσι. Δεν μπορεί να μην το πάρει. Είναι παίκτης για 10 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω ο Παναθηναϊκός γιατί δεν κινείται. Έχει τόση μεγάλη πολυτέλεια στους Έλληνες. Και είναι και μια χαρά για την Γκριγκόνης τώρα, στο 2-3 εκεί. Δηλαδή, να συμπληρώσει αυτό το κενό που άφησαν ο Σμαν Γκριγκόνης στο 2-3. Ιδανικός. Και τον έχει, και διαβατήριο να μην πάρει φέτος. Του χρόνου βράδυ, φέτος θα το πάρει. Θα έχει ελληνικό διαβατήριο παιχταρά που παίζει στο NBA, έτσι, ελληνικό. Αν ήταν τέλος, εντάξει, δεν έλεγα κυλίγατον. Αλλά είναι Έλληνας. Για 10 χρόνια θα έχεις έναν Έλληνα. Στο 2-3. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κινείται ο Παναθηναϊκός.
0: Για κάτι λίγο.
1: Αν κινείται υπόγεια.
0: Το θέλει ο Ολυμπιακός καταρχάς, το Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο πλάκι. Και κατά δεύτερον, να αποδεσμεύσω λίγο και το Διονύση, επειδή είναι αυτός αρκετά κουρασμένος.
1: Α, έγινε. Καλό βράδυ.
2: Δεν τα έχω για τον Πουλακή, θα τα έχω ακούσει μετά προχθές.
0: Α, αυτό το είπε.
2: Α,
0: Διονύση, καλή ξεκούραση.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, έλα, για πάμε τώρα.
1: Ναι, δεν πρέπει να κινηθεί κατά μένα. Δηλαδή. Γιατί να το χαρίσει τον Ολυμπιακό, θα το διεκδικήσει και όποιος πάει, όποιος τον πάρει. Δεν πρέπει να το πάει και ο Παναθηναϊκός να τον πλευρίσει λίγο, να του δώσει ένα πρόσπεκτ και να διαλέξει ο παίκτης μετά. Δηλαδή δεν βλέπω καμία κίνηση από τον Παναθηναϊκό και μου φαίνεται περίεργο. Γι' αυτό το λέω. Ξέρεις κάτι εσύ, μήπως κινείται υπόγεια και δεν το ξέρουμε.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι.
1: Όχι, δεν κάνει καμία κίνηση. Λάθος κατά μένα. Λάθος, τεράστιο λάθος. Θα πάρει ο Ολυμπιακός ένα παίκτη ελληνικό διαβατήριο για 10 χρόνια. Ο οποίος θα εξελιχθεί κιόλας. Ο Ζώτς θα τον εξέλιξε κιόλας. Γιατί είναι ήδη καλός. Φαντάζομαι Ζώτς.
0: Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο παιδί αν θέλει να ψαχτεί για NBA, δηλαδή να παραμείνει NBA. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Αν τον πάρει ο Ολυμπιακός, διεκδίκησε τον.
0: Γιατί ας πούμε στους Μαύρες έπαιξε αρκετά σε ένα κομμάτι της σεζόν, έτσι.
1: Εγώ λέω αν έρθει η Ευρώπη, γιατί να μην το ψάξει. Καταλαβες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του Άσου. Εγώ Γιώργο να σου πω, εφόσον ο Καμπάτσο δεν έρχεται, εγώ Καμπάτσο θέλω.
0: Θες Καμπάτσο, ε.
1: Ναι, με τα χίλια. Εφόσον όμως δεν μπορείς Καμπάτσο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι όμως, θα το βάλεις σε μια περιφέρεια, να σου το δώσω έτσι. Σε μια περιφέρεια με τον Σλούκα 36 στα 37.
1: Όχι μαζί με τον Σλούκα, δεν έπαιξε μαζί.
0: Περίμενε, παιδί μου, σου λέω σε όλη, όλη την ομάδα στην περιφέρεια. Τον Γκραντ 33.
1: Ναι, μα έχεις πολλούς.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι θες. Εγώ λέω, δική μου άποψη.
1: Δεν θέλει κανείς πάνω από 20 λεπτά.
0: Θέλω να πω δική μου άποψη. Δεν λέω ότι είναι άποψη των ανθρώπων της ομάδας ή του Γκουμπράντοβιτς. Ότι θες κάτι πιο φρέσκο εκεί πέρα. Κάτι πιο.
1: Μα δεν θες παίχτη για 25 λεπτά. 18 λεπτά, 17 θα παίζει ο καθένας. Έχεις 5 περιφερειακούς για 80 λεπτά. Δεν θα χωρέσει. 16 λεπτά να λέγεις τον καθένα.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβες. Ναι. Ο Καμπάτσο είναι κλάσ. Γιατί πέφτει σκυλί μαύρο δεν είναι. Εγώ δεν το έβλεπα. Μια χαρά έπαιζε 25 λεπτά.
0: Αν τον έπρεπε να δέκα στο 23-24.
1: Μα εντάξει, ίσως
0: να έχει γραφτεί διαφορετικά ιστορία. Να έχει γραφτεί διαφορετικά.
1: Δεν το συζητάμε, εννοείται, αλλά και τώρα μια χαρά πες. Φυσικά, και δεν το θες για 25 λεπτά. Σου λέω, θα έχεις 5 περιφερειακούς πρώτης κλάσης όλους. Έχει και Μπαντιγό, έχει και Λούκα, έχει

0: Για γκράτ που μπορεί να κατέβει στο playmaker. Δηλαδή έχεις πέντε. Στο Γιώργος έφυγε. Άρα έχεις πέντε. Δεν βάζω Μωράιτ εγώ μέσα.
1: Ναι. Είναι Μωράιτ που υπολογίζεται ως έκτος στην ουσία.
0: Μπράβο. Άρα έχεις πέντε οι οποίοι πέντε, να παίξουν και πέντε. Άρα πώς θα αναλύσεις τον καθένα. 80 λεπτά είναι. 16 λεπτά αναλύσεις τον καθένα.
1: Ναι, εντάξει, δεν πάει έτσι, το πάμε αναλογικά γιατί είναι και...
0: Αλλά λέει πολλά... περίπου λέω, άλλα μάτσα παίζει ο Λούκας παραπάνω λόγω στη φόρμα, αλλά λόγω στο μάτι, εννοείται. Αυτό σου λέω, δεν θα κουράζεται δηλαδή τόσο. Και μετά, ωραία, εγώ θα έπαιρνα, εφόσον, εκτός αν ψάξει κάτι αυτό, είναι και άλλα, δεν έχω, βλέπεις οι παίκτες που παίρνει τώρα. Ακολουθούν τη φιλοσοφία του Ζότς από Ευρώπη και με έφεση στην άμυνα και στο πειθαρχημένο μπάσκετ. Ναι. Δεν πήρε ούτε έναν Αμερικανό, το παρατήρησες. Ναι. Και οι τέσσερις που πήρε είναι Ευρωπαίοι.
1: Εντάξει, όμως είναι λίγο.
0: Δεν καταλάβω.
1: Θέλω να σου πω ότι ο Γιαμπουσέλε έχει λίγο το αμερικάνικο στο αίμα του, από την έννοια ότι έχει παίξει αρκετά στο NBA.
0: Και εκεί πέτυχα ένα Γάλλο,
1: ναι.
0: Ορίτσινα.
1: Ναι, ναι. Γάλλο,
0: αυτά χαρά παίζει. Και λογικά και βγάζει μπάλες, παίρνει θέσεις. Παίζει ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, τον Αβράμοβιτς που είναι και δικό του παιδί, μπορούσε να τον πάρει άνετα. Και είναι σκύλι στην άμυνα. Και η επίθεση δεν είναι τόσο χάγια. Είναι ωραίος παίχτης και οργανωτής. Γιατί δεν το λέει. Δηλαδή, σίγουρα θα βρει κάτι καλύτερο. Έτσι, από ό,τι βλέπω, πάει από εδώ, πάει από εκεί, όλοι κλειστές υπόρρυπτοι.
1: Νομίζω ότι ο Ναβράνοβιτς ίσως θα τον κοιτούσε ο Παναθηναϊκός αν έμενε Όσμαν. Καταλάβες με ποια είναι το λέω.
0: Ναι, αλλά σκόρερ έχει ούτως ή άλλως. Είναι και ο μπαντιός σκόρερ, δεν είναι.
1: Δεν είναι και. Καλός είναι, δικά, αλλά δεν είναι. Βάζει, ναι, δεν είναι.
0: Έχει Νάν, έχει Ρογκαβόπουλο, έχει. Χουάτσο, έχει ο Γιαμπουσέλε, έχει Λούκα. Σκορ θα βρει από 100 πλευρές βρίσκει. Κοίτα, άμα βρει κανέναν καλύτερο, εγώ Μακιντάιρ θα έπαιρνα. Αλλά Μακιντάιρ τον έπαιξαν
1: ελευθερός.
0: Ναι. Μετά δεν είναι πάλι καλύτερο το Αβράμοβιτς. Ελεύθερο, έτσι. Από αυτούς που μείναν ελεύθεροι, λέω. Γιατί τώρα δεν ξέρω αν θα πάει να ξέρεις εσύ τελευταίο και κλείνω. Αν ξέρεις, πάει να σπάσει συμβόλαιο ή περιμένει το NBA.
1: Περιμένει από το NBA, περιμένει από το NBA, μήπως
0: προκύψει. Άρα από το NBA πάμε τελικά.
1: Κάποια περίπτωση που να μην...
0: Φραντζίσκο, εγώ Φραντζίσκο δεν μ' αρέσει, αλλά Φραντζίσκο παίζει.
1: Του Φρανσίσκο, κοίταξε να σπίτι το θέμα, έχει συμβόλαιο. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φύγει από το συμβόλαιο.
0: Όχι, δεν μας αρέσει ο Φραντζίσκο. Εγώ προτιμώ Καμπάτσο από Φραντζίσκο πάντως.
1: Και εμένα αν μου έλεγες να διαλέξω τον Καμπάτσο.
0: Ναι, γιατί Φραντζίσκο στηρίζει στην άμυνα, παιδιά, που είναι... Η αρχή του ζωή, κατάλαβε τη βασική. Ναι, ναι. Και δεν είναι original άσος ο Φραντζίσκο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Λογικά.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ προς δύο δεν είναι.
1: Ναι, στην ουσία έχει περισσότερο εκτελεστικό ρόλο. Ναι. Είναι ένας άσος με περισσότερο εκτελεστικό ρόλο.
0: Εγώ θα έπαιρνα Αβράμοβιτς και στο φινάλε, αφού έχει και τα 5 εκατομμύρια καβάντσα από τις οικονόμησες από τον Γιώπουλο και από Όσμαν, έτσι. Mm-hmm. Πάρε Αβράμοβιτς να έχεις καβάντσα και αν σου προκύψει κάτι. Πολύ καλύτερο το χτυπά σιγά. Εγώ αυτό θα έκανα.
1: Για κάτσε να δούμε, Ρεσιγιάννη, τι θα γίνει. Για κάτσε να δούμε, θα γίνει.
0: Γιατί είναι εκδέσεις. Λοιπόν, έγινε Γιώργο.
1: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να πάτσουμε σε κανένα μήνυμα εδώ πέρα, γιατί ήρθαν αρκετά τώρα για τον Διονύση. Στο Πάξ, ναι. Στο Πάξ, παιδιά. Λέει ο φίλος εδώ πέρα για ό,τι πρέπει για μετακόμιση, μόνο ησυχία και ηρεμία. Ναι, όντως. Λοιπόν. Γιατί δεν έμεινε Βουδαπέστη, προφανώς φαντάζομαι για να αποφύγει το πηγενέλα. Έτσι, για να αποφύγει το πηγενέλα. Για τις μεταγραφές σας απάντησε, παιδιά, του Διονύση. Ο Ηρακλής, ο αντίπας, παιδιά, δεν είναι σε θέση. Εντάξει, και σε αποστολή τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο κάθε μέρα να βγαίνουν και τα παιδιά. Προφανώς είχε μια δύσκολη μέρα εκεί, οπότε δεν θα βγει. Παρεμπιπτόντως, να πούμε λίγο και τα υπόλοιπα νέα, γιατί εντάξει, στάθηκαμε τώρα στην αρχή στον Παναθηναϊκό, επειδή είχαμε και τον Διονύση μαζί μας. Ο Ολυμπιακός κοιτάει τον Φρόιλερ, για τον οποίο προέκυψαν διάφορα δημοσιεύματα από Ιταλία. Αλλά ο ίδιος λένε οι Ιταλοί ότι θέλει να μείνει στην Ιταλία. Έτσι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες λύσεις εκεί πέρα και άλλες περιπτώσεις για τη μεσαία γραμμή που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Αντίστοιχα για τη μεσαία γραμμή ψάχνει παίχτηκε η ΑΕΚ μετά τη φυγή του Πινέδα. Ο Λιούμπισιτς ανακοινώθηκε από την Λίντσερ. Τι άλλο έχει η ΑΕΚ? Ο Γκάγκουα από ό,τι φαίνεται δεν πλέον απασχολεί τους κυτρινόμαυρους και μένει να δούμε, γιατί θα πάνε και σε δεύτερο στάδιο προετοιμασίας πρωταθλητές Ελλάδος, οπότε να δούμε τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ που έχει και το μάτς με Δυνάμο Κιέβου, άκουσε νωρίτερα και τον Δημήτρη Ρομπατζόνα, λέει ότι μάλλον ο Χατζηδιάκος ήταν στην 11η, στη μία θέση του στόπερ. Θα μου πει ότι έχει πάρα πολλού παίκτε εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ. Αλλά οκ, okay, το λέω ότι θα είναι βασικό, ο να αποκτηθεί αμυντικό του δικεφάλου. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αντιμετωπίσει την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία, θυμίζω έτσι. Για τις δηλώσεις σήμερα του Τσιφτσί και του Λύση. Ο Λύση ανέφερε ότι είναι πιο δύσκολο να παίζει στην ζέστη. Η αντίπαλοι είναι πιο συνηθισμένοι, αλλά για μας είναι το καλύτερο να παίζουμε σε τέτοιες συνθήκες. Δεν έχει φιλικό που άκουσε τις τελευταίες μέρες και αυτό σχολίασε και ο Ιταλός τεχνικός. Είπε ότι είναι προτιμότερο να παίξουμε ένα, για μας ήταν προτιμότερο να παίξουμε ένα οικογενειακό διπλό το Σάββατο για να μπορέσουμε να κοντρολάρουμε καλύτερα την ομάδα. Και αναφέρθηκε στου παίκτε που έχει πάρει μαζί του. Είπε ότι όλοι οι παίκτε που πήρα μαζί είναι διαθέσιμοι, είναι έτοιμοι να παίξουν και όλοι στον όντο, αν χρειαστεί, θα παίξει. Λοιπόν, ο Πάοκ, ο οποίο ψάχνει και εκείνο μεταγραφέ, θέλει παίκτε, ψάχνει δύο παίκτε σίγουρα. Έναν φορ, υπάρχει το όνομα του Χωσέλου. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Σπάνο striker. Λοιπόν, αυτά σε γενικέ γραμμέ. Να πούμε λίγο και τα αποτελέσματα που είχαμε στα προκριματικά. Στο Champions League είχαμε Ομόνια Καϊράτ 1-0, Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα 1-0 και Γκνάτια Τσέλιε 3-3. Και στο Conference League είχαμε Νεύτσι Μπακού, Δυνάμο Μίνσκ 2-4, Bohemians Balkan 2-1, Μπασάκ Σεχίρεντερ Τούρκο 1-1. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι μια μήνυ έκπληξη. Βαρντάρ Ρίγα 2-3, Σπάρτακ Τρνάβα, Τσέσεκα Σόφιας 1948-0-0. Θυμίζω αυτό το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού αν περάσει στον επόμενο προγραμματικό του Conference League. Και τέλος, Ζελέσνιτσαρ Μπράγκα 0-1. Αυτά ήταν τα μάτς που είχαμε σήμερα, μάλλον χθες, μέχρι από λίγες ώρες, στα προκριματικά. Πάμε σε μικρό break πάνω, πάμε σε μικρό break και επανερχόμαστε. 2-10-95-79-283-4-5 ανοιχτές οι γραμμές για να βγείτε στον αέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6. Πάνω μπουνά στη ρύθμιση των ήχων και τις λίγες μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Α, και για τον Άρναμ, κάτι σημαντικό, γιατί έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ο Clayton Diaby παραχωρήθηκε στην Al-Ittihad Ρίγια έναντι 5,3 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, μιλάμε για πάρα πολύ σημαντικό ποσό για τους Θεσσαλονικείς που βάζουν στα ταμεία τους από την πώληση του 19χρονου μέσου επιθετικού στην Al-Ittihad Ρίγια. Έτσι το λέμε και αυτό. Λοιπόν, η Παρτίζαν είδα ότι πήρε το Lamar Stevens πριν από λίγο, έγινε γνωστή αυτή η μεταγραφή. Πολύ καλή κίνηση από τους Σέρβους, προσπαθούν και αυτοί να φτιάξουν λίγο το ρόστερ τους, γιατί είχαν και έχουν πάρα πολλές απώλειες. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και εγώ.
0: Καλημέρα.
1: Όλα καλά.
0: Καλά εσύ, το όνομα σου.
1: Μπράβο, Αχιλλέας.
0: Γεια σου, Αχιλλέα.
1: Μπράβο, τη συζήτηση που είχες προηγουμένως. Εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, έχοντας δει τον Ζότς όλα αυτά τα χρόνια, δεν θεωρώ ότι ο Ζότς θα μπορούσε ποτέ να θελιάσω στο ύψος που είναι ο Φρανσίσκο ή ο Καμπάτσο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ βέβαια ότι ο Καμπάτσο είναι η καλύτερη επιλογή από όλους αυτούς. Βέβαια η ηλικία τώρα 35 δεν είναι για να φτιάξει ομάδα.
0: Ναι, αυτό δεν είπα εγώ, είδες.
1: Όπως το είπες ακριβώς. Mm. Εγώ θεωρώ ότι από όλους αυτούς που έχω ακούσει και έχω διαβάσει που έχουν γίνει κρούσεις, ο Μαλεντών θα ήταν η επιλογή βασική του και σε ηλικία και σε προσόντα και σε τρόπο παιχνιδιού. Σύντο ότι θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει σε ένα πολύ πιο ψηλό σχήμα από πέρυσι, ακόμα και στο ασώδιο. Mm-hmm. Και είχα στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια, ότι ενδεχομένως να υπάρξει και σύστημα που ο Ζώτης θα παίξει με τον Αν Άσο. Πολλοί μπορεί να γελάσουν, αλλά πολλοί μπορεί να μην ξέρουν ότι στο NBA ο Νάν έπαιζε άσος.
0: Σωστά. Θα το έβλεπα αυτό πάρα πολύ αν έμενε και Όσμο, να ξέρεις. Θα το έβλεπα πάρα πολύ αυτό που λες.
1: Και πιστεύω ότι γενικά ο τρόπος που διαχειρίζεται τις μεταγραφές δείχνει ότι παίρνει παίκτες που μπορούν να παίξουν υβριδικά σε δύο θέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ο Χουάντσο μπορεί να παίξει 4-5, ο Γιαμπουσέλε το ίδιο, μπορεί να κατέβει στο 3 και στο 4, ο Χέις Ντέιβις.
0: Ο Μπόγκα το ίδιο.
1: Άρα θεωρώ ότι με το Ζότς μπορεί να δούμε και αυτό που βλέπαμε τα παλιά, ξαφνικά να αλλάζουν και οι τέσσερις παίκτες στην πεντάδα, ναι, για παράδειγμα, έτσι, και να αλλάξει όλη η φιλοσοφία. Ο Σλούκας είναι ταμάμ για το Ζότς, δεν το συζητάμε, απλά είναι θέμα ηλικίας και το πόσο θα αντέχει, οπότε σίγουρα χρειάζεται κι άλλον άσο. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξει και επιλογή του Ναν στον Άσο, και το θεωρώ ότι θα είναι και μια από τις εκπλήξεις που μπορεί να δούμε φέτος, έτσι. Δεν έχω δει προετοιμασία, αλλά το θεωρώ και αυτό πιθανό, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, προετοιμασία σε ένα μήνα ξεκινάει, οπότε ναι.
1: Ναι, αυτό εννοώ, οπότε και κάτι διάβαζα για κάποιους από το NBA, αν και θεωρώ ότι δεν θα μου κάνει εντύπωση να έρθει και ο Κάρλικ Τζόουνς στο τέλος.
0: Τώρα αυτό πριν από λίγο που έλεγα για την Παρτίζαν, έχει χάσει πάρα πολλούς παίκτες Παρτίζαν και δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα χάσει και τον καλύτερο τους παίκτες επί της ουσίας, έτσι. Δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Απλά επειδή όπως έχει φτάσει η κατάσταση με τους παίκτες και γενικά με την οτροπία τους, βλέπεις τώρα τι γίνεται με τον Ντόρσεϊ, με τον Γουόκαπ. Ποιος θα πίστευε πέρυσι τέτοια εποχή ότι ο Γουόκαπ θα έκανε όλο αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, λέω εγώ τώρα, έτσι, με το μυαλό μου. Ή ποιος θα πίστευε πριν από 2 μήνες ότι ο Σμάν θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Καλά, ναι, τι πριν από 2 μήνες, πριν από 2 εβδομάδες.
1: Εγώ λέω ότι γενικά τον Σμάν τον θεωρούσα ένα παίχτη που τον είχα σχεδόν σίγουρα, στο πούμε, έτσι. Βέβαια όταν ήρθε ο Μπόγκα, εγώ πιστεύω ότι αυτός κατάλαβε ότι μάλλον περιορίζεται στα ο χρόνος του. Εγώ πάντως, αν με έβαλε να επιλέξω ανάμεσα στον Σμάν και Μπόγκα, για τον Μπράντοβιτς μιλάμε τώρα, έτσι. Mm. Θα διάλεγα τον Μπόγκα με κλειστά μάτια, έτσι.
0: Ναι. Καταλαβαίνω
1: το μυαλό, με αυτά που ξέρω, εν πάση περιπτώσει, που φαντάζομαι ότι καταλαβαίνω.
0: Είναι και πιο εργαστός και με τον Ρογκαβόπουλο και με τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Πώς, ακριβώς. Και σου είπα, όταν είδα ότι ο Μαλεντών απέρριψε ή ότι είπε ότι δεν θέλει να έρθει, εγώ να σου πω την αλήθεια, στεναχωρήθηκα. Δηλαδή θεωρώ ότι με τον Μαλεντών και με τους υπόλοιπους θα μιλάγαμε για Dream Team στην πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή αν εγώ σαν, ας το πούμε, για ένα κόμπλος θα πήγαινα για υπέρβαση, θα πήγαινα για το Μαλεντών, έτσι, ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως θεωρώ ότι όλο το πλάνο και όπως πάει είναι δύσκολο και προσπαθώ πολύ δύσκολο να καταλάβω πόσο ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι το φαβορί φέτος, έτσι. Mm-hmm. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο στο μυαλό μου. Τώρα θα δούμε. Βέβαια είναι και τραυματισμοί στη μέση και όλα αυτά που γίνονται.
0: Αυτό, κάτσε να ολοκληρωθούν και όλες οι κινήσεις από όλες τις ομάδες, γιατί βλέπεις και ότι η Φενέρ, ας πούμε, δυναμώνει πάρα πολύ. Φενέρ την έχουμε λίγο έτσι παραμελήσει και δεν ασχολούμαστε πολύ μαζί της, αλλά έχει κάνει εξαιρετικές κινήσεις.
1: Δεν σου φωνάει τη Φενέρ, βάλε και την Βιλερμπάν. Εάν η Βιλερμπάν δηλαδή κρατήσει τελικά και δεν γίνει αυτό που περιγράφουν ότι μπορεί να γίνει με το θέμα το οικονομικό.
0: Ακόμα και η Ζάλγκρις θα είναι πιο ανταγωνιστική του χρόνου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γενικά ανεβαίνει πάρα πολύ το επίπεδο από ό,τι βλέπω. Έτσι. Και πέρυσι είχε ανέβει πολύ, γιατί οι χαμηλές ομάδες που ήταν εκεί στο 8 με 12 δεν είχαν καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτά. Ας έχουμε μια καλή χρονιά και θα τα ξαναπούμε.
0: Άντε, καλό ξημέρωμα.
1: Καλή νύχτα.
0: Νομίζω ότι αν η Φενέρ είναι ένα ακόμα παίκτη εκεί στο 4-5, θα είναι πραγματικά υπερπλήρης σε όλες τις θέσεις. Γιατί εντάξει, okay, πήρε τον Μπίνγκαμ, αλλά υπάρχουν ερωτηματικά, δεν έχει ψηθεί σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, κατά ψέματα. Και okay, τον Σίλβα που έχει πάρα από την ΑΕΚ πέρσι, θα παίξει πολύ και ο Μέλι κλασικά στο 5, αλλά ναι, νομίζω ότι χρειάζεται κάτι ακόμα. Και αν βρει ένα παίκτη έτσι, δυνατό εκεί, θα είναι πραγματικά. Γιατί από τον Άσο μέχρι το 3 είναι σούπερ. Έχει Baldwin, έχει Larkin, έχει Horton Tucker, έχει Clyburn, έχει Shields, Sargunas, Forrest έχει πάρει. Πραγματικά πολύ δυνατή η ομάδα του Γιασκεβίτσιου. Πήρε και τον Γκία από τη Βαλένθια, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κάτι ακόμα και στο 4-5. Τέλος πάντων, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Μ' ακούς?
2: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά εσύ.
2: Ναι, σε ακούω,
0: ναι,
2: καλά.
0: Ναι, okay, ωραία, ωραία.
2: Καλά, λοιπόν, είχαμε μιλήσει πολύ παλιά τότε, ναι, με το Βερολίνο που της πήγαινε ωραία τάκα, του πήρε στο πορτοφόλι, του πήρε το διαβατήριο, το διαδέχημα με τη Γασπή.
0: Πολύ ωραία. Λέω κάτι εσύ μπορούσε και πού, ναι.
2: Ναι, δεν είναι καθόλου μπορούσες, είναι πολύ επιτυχημένα και πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν θα σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι και καλή σεζόν να έχεις. Πρώτον και δεύτερο θα πω ένα παράπονο που το έχω πει και θα το ξαναπώ. Για τον πρώτον ακροατή, τον κύριο Γιάννη, ούτε ο γιατρός να μας τον έχει διορίσει. Ούτε ο γιατρός να μας τον έχει διορίσει. Πέρυσι τον ακούγαμε κάθε μέρα και όταν αλλάζει ο εκφωνητής, έβγαινε με τον επόμενο 4 και 5 φορές τη εβδομάδα για τον Ραδαμάν. Εντάξει. Το κατάπιαμε φέτος τώρα με τον Μπουλακίδα. Όλη τη εβδομάδα με τον Μπουλακίδα και με τον Κόκορα. Αν βρεθεί κανένας Κόκορας αύριο εδώ στο NBA, γιατί δεν πήρε τον Κόκορα. Λοιπόν, κάπου πρέπει να του βάλετε ένα μέτρο.
0: Και να σας πω, προηγούμενος
2: μίλησε πολύ ωραία, επίλυσε πολύ ωραία. Όχι, Γιώργο, συγγνώμη για τον τόνο μου. Ο προηγούμενος μίλησε πολύ ωραία, είπε τρία πράγματα μετρημένα και ωραία όπως τα είπε και χάρηκα να τον ακούσω. Εγώ από την εκπομπή δεν παίρνω τηλέφωνο συχνά, πολύ σπάνια. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι κάθε βράδυ να ακούμε αυτόν τον κύριο με τις... Χθες έλεγε ακριβώς τα ίδια στο Διονύση, χθες βράδυ, τα ίδια ακριβώς στο Διονύση επί 20 λεπτά. Δεν γίνεται. Να πάει να γίνει στο Γιαννακόπουλο σύμβουλος και να του λέει ποιον να παίρνει. Και τι να παίρνει και πότε να το παίρνει. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν κάνει κριτική. Συγγνώμη, είναι αιμονές, έχει αιμονές ο κύριος. Πολλές αιμονές. Συγγνώμη για τον τόνο μου. Κάπου πρέπει να του βάλετε ένα φρένο. Δεν γίνεται αυτό κάθε βράδυ. Κάθεται και παραμονεύει πότε θα φύγει ο Διονύσης για να έρθει ο Γιώργος. Πότε θα φύγει ο Γιώργος για να έρθει ο Ηρακλής. Καταλαβαίνεις, γιατί δεν γράφει την Κυπρά στη φτέρη. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται. Είναι κάθε βράδυ τα ίδια και τα ίδια. Συγγνώμη Γιώργο μου, συγγνώμη.
0: Τέλος πάντων, απλά το χάνεις χρόνο και εσύ από αυτά που δεν θα συζητήσουμε. Ας πούμε τώρα. Πάμε να στα πούμε.
2: Μίλησε με τον κύριο προηγουμένως, με το παλικάρι προηγουμένως τον κύριο. Πίστεψε με το χάρηκα. Χάρηκα την κουβέντα που είχατε. Και ακούω και πολλούς άλλους. Δεν βγαίνουν κάθε βράδυ και λένε μια γνώμη, την ακούς. Πολύ ωραία, περνάει η βραδιά μας και μέσα εδώ στην Αμερική είναι το απόγευμα. Με καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Ναι,
2: δεν μπορούμε να τον ακούμε συνέχεια. Ρε,
0: πού είσαι στην Αμερική, πού είσαι.
2: Δεν γίνεται, συγγνώμη. Νέα Υόρκη.
0: Νέα Υόρκη.
2: Πάντως σου είπα, εγώ σε χαίρομαι που σε ακούω, τα κάνεις και το Παναθηναϊκό και με τις ειδήσεις που τα λες κάθε πρωί που κάνεις τα ρεπορτάζ για αυτά. Να σε καλά. Τα λες πολύ ωραία. Εντάξει. Ο Γιαννακόπουλος, έχουμε πρόεδρο. Όπου κάνει κινήσεις, θα κάνει και λάθη, τι να κάνουμε. Ο άνθρωπος βάζει εκατομμύρια. Ποια κριτική να του κάνεις αυτού του ανθρώπου. Ποια κριτική, συγγνώμη, επήρε πίσω το ζώος. Επήρε πίσω παίχτες του το Διαμαντίδη. Τον, πώς τον λένε, τον Αμερικανό, τον Μπατίστ. Για να μην του χρησιμοποιήσει τις Παναγίες, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του, το αίμα του. να του κάνουμε και κριτική. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί δεν πήρε τον Πουλακίδα. Ποιος είναι ο Πουλακίδας, πού παίζει ο Πουλακίδας. Ξέρεις εσύ πού παίζει ο Πουλακίδας. Εγώ δεν το έχω ακούσει πουθενά εδώ στην Αμερική. Πουθενά.
0: Εντάξει, είναι κάποιο λίγο. Δεν πάμε στο άλλο άκρο, παίζει
2: μπράβο του, ταλέντο μπορεί να είναι.
0: Ταλέντο αυτό, οκ.
2: Δεν παίζει όμως. Μπορεί να είναι στα δεύτερα, ξέρεις τι σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι όπως ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Με καταλαβαίνεις. Το παιδί μπορεί να έχει ταλέντο, τα πάντα όλα.
0: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι ένας μοναδικός, εντάξει.
2: Απλώς λέμε ότι είναι, επειδή είναι Έλληνες και τι έγινε. Και μπορεί να μην έχει καμία αξία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Λέω εγώ, δεν το λέω εγώ. Μπορεί να είναι και ο καλύτερος. Αλλά εκεί οι άνθρωποι του Γιαννακόπουλου ξέρουν, βλέπουν, δεν είναι κουτί. Δηλαδή ότι είπα να πλησιάσει ο Ολυμπιακός πρέπει να το παίρνει ο Γιαννακόπουλος. Συγγνώμη δηλαδή. Ο άνθρωπος έχει ανθρώπους δίπλα του, το ξέρει το παιχνίδι, είναι επιχειρηματίας, χαλάει τα λεφτά του, όπως είπε ο πατέρας του, ο συγχωρεμένος, ο Παύλος. Εγώ λέω ούτε στα μπουζούκια, ούτε παίζω άλλο, ούτε στα καζίνα. Εγώ λέω αγαπάω τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Και γύριζε με τα μάξια του γεμάτο μπάλες και φανέλες του Παναθηναϊκού και τα μοίραζε στα παιδιά. Έλα τώρα τι κουβεντιάζουμε. Τι κουβεντιάζουμε. Έγινε. Λοιπόν, φίλε μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό απόγευμα βασικά τώρα εκεί πέρα. Ναι, καλό καλοκαίρι.
2: Και καλή σεζόν σου εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Να
0: είσαι καλά. Λοιπόν, μια καλή σπέρα, καλημέρα βασικά μου και στον Τάσο από Μελβούρνη. Εδώ είμαστε στα μηνυματάκια του. Εκεί είναι βέβαια πρωί τώρα. Ωραία Μελβούρνη. Αξίζει να πάτε. Είναι πολλές ώρες βέβαια. Στον Νίκο από Βιέννη εδώ πέρα να πούμε. Όχι, απλά εννοούσε 40 λεπτά. Του point guard και 40 λεπτά του shooting guard. Δηλαδή ενώ στους δύο παίκτες που παίζουν στο ασώδιο. Και αυτό από 80 λεπτά πριν. Καλημέρα, καλησπέρα και στο φίλο του Βίρονα από Χανιά. Τι άλλα μηνύματα εδώ πέρα. Απαντήσαμε για τον Ηρακλή, τον Αντίπα. Ο Westbrook δεν βρίσκει ομάδα στο NBA. Κάπου είδα σήμερα ότι τον θέλουν Kings. Κάπου ήρθε το μάτι μου για του Sacramento Kings. Ότι θα παίξει εκεί του χρόνου. Τώρα, τι μπορεί να γίνει με αυτή την περίπτωση. Είναι. Πεκταράς μένα, αλλά εσείς είναι λίγο ιδιαίτερος τύπος ο Westbrook. Δεν το συζητάμε. Και πλέον είναι και στα 37 το 88. Είναι στα 38 πλέον. Το Νοέμβριο το 88. Θα μείνει, λέγανε θα μείνει στους Sacramento Kings. Έτσι, ένα δημοσίευμα που είδα. Για να δούμε. Για να δούμε αν θα παραμείνει ελεύθερος. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εντάξει, τώρα παιδιά έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Αυτό δεν μπορώ να το ρυθμίσω γιατί δεν κάνω κάθε μέρα εκπομπή. Που λέτε, γιατί βγαίνουν οι ίδιοι συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
3: Τάκης από Πάτρα.
0: Γεια σου, Τάκη.
3: Με το Ρίλο είσαι.
0: Όχι, με τον Πάνο. Τον Μπουρνά.
3: Α. Άκουσα από πάνω κάποια στιγμή και λέω.
0: Πάνω,
3: Ρίλο. Ο Ρίλο, την καλημέρα μου.
0: Έχουμε
3: και στο παλικάρι.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν,
0: ανταποδίδει.
3: Εγώ και σε όλο τον κόσμο. Εγώ βλέπω πολλή εκπαίδευση μπαντιό στον Άσο. Πολλή εκπαίδευση. Πιστεύω ότι θα είναι... Εδώ κατέβασε τον έξιμο από τριάρι, τον έκανε άσο.
0: Πολλές τέτοιες περιπτώσεις έχει κάνει ο Ζωσμέ. Μπατίστη να θυμηθούμε στον Παναθηναϊκό από τρία, τον έκανε πέντε. πάρα πολλές περιπτώσεις του... Το Μπράντοβιτς που του έχει αλλάξει θέση. Όχι, του έχει αλλάξει θέση. Του έχει μετατρέψει τέλος πάντων σε κάτι άλλο από αυτό που ήταν η αρχική του θέση.
3: Είναι ο Μπαντιό, κοίτα να δεις. Είναι ιδανικός, είναι μακρύς, είναι γρήγορος. Για μένα ήταν ο πρώτος παίχτης που έπρεπε να πάρθει από την ομάδα με την έννοια ότι πάρα πολύ γρήγορα πόδια, πνευμόνια.
0: Ναι.
3: Είναι αντίδοτο για αρκετούς παίχτες.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
3: Και για το Μοντέρο εννοείται.
0: Και είναι κάτι που έλειψε πολύ από τον Παναθηναϊκό πέρσι αυτό.
3: Δεν το συζητάμε αυτό. Παναθηναϊκός πέρσι, όχι, τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχε ούτε πρώτη γραμμή άμυνας με την αγωνιστική πτώση του Γκραντ. Και δεν είχε και πρόβλημα στα πεντάρια. Okay, από τότε που τραυματίστηκε ο Ματίας. Δεν βρήκαμε ιατρικό ποτέ. Βέβαια, όχι πάντα με την ευθύνη των παιχτών. Έτσι. Όταν μου τραβάς, να το πω τώρα με την έννοια τα βουνά, δηλαδή είναι σαν να παίρναμε τον Βαλατσιούνας, να παίξει χετζάου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Όταν βγάζεις τον Γιούρτσεβεν στα 9 μέτρα, δεν φταίει το παιδί. Έτσι. Και πολύ τίμιος ήταν.
4: και πάρα πολύ τίμιος ήταν.
3: Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα πάρουμε την Ευρωλίγκα, γιατί η κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και δεν είναι ποτέ δεδομένη. Ξέρω όμως, κουβέντα που δεν την είπα πέρσι, ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στιγμές που θα είναι τρόμος. Mm-hmm. Θα υπάρξουν στιγμές που θα είναι τρόμος. Είναι η πρώτη φορά. Εγώ πάντα λέω να τους δώσω παρκέ όλους, πώς θα δέσουν, πώς η χημεία, παίζουν πολλά ρόλο σε μια ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι το ρόστερ είναι πάρα πολύ καλό. Είναι όλοι οι διπλοθεσίτες, όπως είπε το παραπροηγούμενο παλικάρι, και ορισμένοι και τρικλοθεσίτες. Είναι άπειρα τα σχήματα που μπορούν να γίνουν. Και θεωρώ ότι αν αύριο το πρωί ο Κάρλι Τζόνς, γιατί κάποια ρεπορτάζ δίνουν ότι και αυτός, επειδή φύγανε πολλοί, έχει απογοητευτεί με ποιον θα κάτσει εκεί και μπούρου, ότι μπορεί να πιέσει να φύγει. Θεωρώ ότι ο Κάρλι Τζόνς, γιατί για να πάει να τον πάρει απευθείας ο Παναθηναϊκός, δεν θα το κάνει αυτός ό,τι Παρτιζάν.
0: Ναι, είναι και αυτό, πολύ σωστό αυτό που λες, ναι.
3: Θεωρώ όμως ότι αν μείνει ελεύθερος με κάποιο τρόπο, παιδί μου, τέλος πάντων, γιατί η Παρτιζάν, ok, θα τον δώσουμε με ένα buyout, παιδί, έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Ναι.
3: Παναθηναϊκός με την Παρτιζάν, θεωρώ ότι θα τον πάρει τον παίχτη. Με την προϋπόθεση, εντάξει, ότι έχει φύγει από το προσκήνιο ο Καμπάτσο, έχει φύγει ο Μαλεντών. Τώρα με την περίπτωση του παιδιού που ήταν στο Περιστέρι.
0: Μοναετής.
3: Όχι, στο Γάλλο, μωρέ, το ξεχνάω, που έχει ακουστεί, που είναι σε Μιλερμπάν.
0: Α, το Φρανσίσκο. Ναι.
3: Το Φρανσίσκο.
0: Ναι.
3: Κοίτα. Σίγουρα ότι αν
0: είναι Περιστέρι είπες, οκ, Ηρακλία, άκουσα εγώ, Περιστέρι είπες, οκ.
3: Ναι, Περιστέρι, δεν ήταν καλά.
0: Ναι. Εγώ δεν άκουσα καλά, οκ, εγώ δεν άκουσα καλά.
3: Ναι. Και εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Κάρλι Τζόνς είναι καλύτερο φίτα από τον Φρανσίσκο. Mm. Όσο μπορεί να ακούγεται περίεργα σε ορισμένους. Εγώ είδα ένα παιδί πέρσι όσα παιχνίδια έπαιξε. Δεν θα παίρνει τόσες μπάλες στον Παναθηναϊκό, εννοείται, αλλά είδα ένα παιδί του 12, 14, 6, 6, κάπου εκεί, τα νούμερα του. Ένα παιδί που τον ξέρει ο Ζώτς, και αυτός ξέρει το Ζώτς. Και ξέρεις, είναι μεγάλο προσόν αυτό να έχεις παίχτες που έχουν περάσει από τα χέρια του.
0: Ακριβώς.
3: Νομίζω ότι πάντως δεν θα βιαστεί η ομάδα. Αν τον βρει τον παίχτη, okay, θα τον πάρει. Νομίζω ότι δεν θα βιαστεί όμως να κάνει κινήσεις. Τώρα αυτόν που λέγες πριν από το NBA, γιατί άμα από το όνομά του μπορεί να ταχυκυκλώσω, 30χρονο, 38χρονο, άμα τον πάρεις και τον βάλεις από την τύρια, άναψε και το φυτίλι μόνος σου, γίδωσε και τις πόρτες.
0: Ναι, μωρέ, είναι ιδιαίτερος.
3: Να στο κάνει κούκι και τελείωσε το πανηγύρι. Δεν θα βάλει τέτοιους χαρακτήρες. Εάν είχε μείνει ο Όσμαν, και εγώ θα βλέπα πάρα πολύ στον Άσο, μπορεί να παίξει κάποιες στιγμές, θα βλέπα πάρα πολύ στον Άσο τον Άνου. Τώρα νομίζω ότι θα είναι, αν ακουμπήσει θα ακουμπήσει λιγότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μία παράκληση, ξέρω, σε έχω ακούσει που το έχεις πει και ο Νίκος το έχει πει, λόγω ότι είναι οι διαβολοβδομάδες πολλές, είναι τα ταξίδια, οι μεταδόσεις, κάνετε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα διαδικτυακά. Mm-hmm. Αν μπορείτε το χειμώνα, αν μπορεί η διεύθυνση του σταθμού, δεν μιλάω για κάθε εβδομάδα, μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο.
0: Mm-hmm.
3: Καλό είναι να σας ακούμε και τους δύο μαζί, κάνα βραδάκι.
0: Θα το μεταφέρω, παιδιά, αλλά ξέρετε αυτό δεν είναι... Κάτι που μπορούμε εμείς, δεν είναι στο χέρι μας, έτσι.
3: Όταν το έκανε ο Δημήτρης με τον Νίκο, ο Δημήτρης ο κοντός με τον Νίκο, ένα φεγγάρι, ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Ναι, ναι.
3: Οι λεγόμενοι φίλαθλοι είμαστε όλα τα σπορτάρια. Αλλά, εντάξει, ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι αυτοί που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ.
0: Φαντάζομαι, εντάξει, ο κόσμος το λένε για μπάσκετ, συζητάμε το. Και έτσι όπως θα είναι και το χρόνο και το πρωτάθλημα, θα είναι και πολύ πιο ανταγωνιστικό και θα έχει και ενδιαφέρον από Θεσσαλονίκη.
5: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
6: Πολύ και μακάρι να σπάσει αύριο το πρωί. Δεν μακάρι να σπάσει το δίπολο. Ο ένας τραβάει τον άλλο. Βέβαια οι ομάδες τώρα πάνε της Θεσσαλονίκης. Ένας θα τραβήξει τον Άρη, ο Άρης θα τραβήξει τον ΠΑΟΚ και σιγά σιγά θα φτιαχτεί. Επειδή είμαι και 48, 90, θυμόμασταν τι γινότανε, πρωταθληματάρα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή χρονιά να έχουμε και να είναι όλοι αθλητές υγιείς. Γεια σου Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, πάνω, πάμε στον επόμενο φίλο μέχρι τη μία και πάμε μετά σε ένα break. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
7: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
7: Θανάση Θάκλου Κρήτης.
0: Γεια σου, Θανάση.
7: Βασκετικός Ολυμπιακός. Λίγο δεν ξέρω, ή δεν το ξέρετε ή δεν ασχολούσασταν τότε με μπάσκετ. Ο Μπράντοβιτς είχε κοντό playmaker επί σειρά ετών στη Φενέρμπαξε. Κάτω του 1,85 μάλιστα. Και όχι τόσο καλό όπως το Καμπάτσο.
0: Εντάξει, δεν λέμε τώρα, λέμε σε γενικές γραμμές. Ότι...
7: Ναι, είχε όμως. Εκείνη τη χρονιά είχε τον Bobby Brown.
0: Τον Bobby Brown.
7: Νομίζω ή Bobby Jackson ή Bobby Brown. Ναι, ο οποίος έπαιξε και εθνική Τουρκία, αν θυμάμαι, με το επώνυμο Άλλη, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Οπότε αυτός ήταν ο Άσος, ο βασικός. Και ερχόταν κάποιες φορές ο Κώστας Λούκας. Αυτό ήταν. Και νομίζω εκείνη τη χρονιά που μας κέρδισαν στο τελικό και πήραν την Ευρωλίγκα, αυτά τα δύο playmaker είχαν. Δεν θυμάμαι τώρα μια χρονιά που είχε το Wanamaker, δεν ξέρω, ήταν η επόμενη, ήταν η προηγούμενη, ήταν η ίδια. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Οπότε, εντάξει, όταν ο άλλος είναι παιχταράς, θα παίξει μέσα. Τέλος πάντων, μ' αρέσει η κουβέντα που ακούω, που λένε οι παίχτες, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, του οποίου σέβομαι ιδιαίτερος.
0: Μπόμπι Ντίξον, Μπόμπι Μπράουν, δεν είχε κάτι τέτοιο. Μπόμπι Ντίξον,
7: συγγνώμη.
0: Και έγινε λέει Μουχάμεντ Αλί, έγινε μετά πώς έγινε. Ναι,
7: ναι, κάτι τέτοιο, ναι, ναι. Μπόμπι Μπράουν είπαμε, εντάξει. Μπόμπι Τζάκσον.
0: Αυτό ήταν ένα 79, κάπου εκεί πέρα, 78.
7: Ναι, τώρα και χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Απλά ήταν. Είχε ένα πολύ καλό.
0: Το έλεγε ψυχούλα του όμως, το έλεγε ψυχούλα του.
7: Το έλεγε ψυχούλα του, αλλά δεν ήταν κάτι το. Δηλαδή ο Καμπάτσο κλάσσε ανώτερο. Τι να λέμε τώρα. Μ' αρέσει η κουβέντα που κάνετε. Που λέτε πώς θα αλλάξουν οι θέσεις, αν κάποιος παίκτης μπορεί από το 2 να πάει στο άσο, αν ο Μπαντιό μπορεί να γίνει άσος κλπ. Σίγουρα έχει το ενδιαφέρον του αυτό, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ποια ομάδα έχει να αντιμετωπίσει στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Καλά το ζητάμε.
7: Αρτζόκας είναι τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό. Πριν λίγα χρόνια η δίκηση του Παναθηναϊκού έφερε τον Αταμάν με σκοπό μήπως καταφέρει, ας πούμε, ο Μπαρτζόκας και φύγει από τον Ολυμπιακό και μαντέψει τι έγινε, έφυγε τελικά ο Αταμάν.
0: Κάτσε, περίμενε, μισό λεπτάκι. Γιατί έφερε ο Παναθηναϊκός στον Αταμάν, για να κόμπλωσε τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό για να φύγει ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Πώς προέκυψε αυτό?
7: Όχι καθ' αυτό, αλλά υπό την έννοια ότι εντάξει, αν είχε επιτυχίες ο Παναθηναϊκός, προφανέστατα ο Ολυμπιακός έμενε πίσω, δεν έπαιρνε δηλαδή τα δύο τελευταία πρωταθλήματα.
0: Εάν είχαν το περσινό πρωτάθλημα ο Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός, το περσινό δεν πάω για τη φετινή ζωή.
7: Ναι.
0: Πιστεύεις θα μείνει ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό?
7: Έμενε, ναι.
0: Αν είχαν το περσινό πρωτάθλημα.
7: Εγώ σου πω το άλλο. Αν ο Αταμάν έχανε το πρωτάθλημα της χρονιάς που πήρε την Ευρωλίγκα. Το έχανε. Έχανε και το προηγούμενο με τον Μπαρτζόκα. Πόσα χρόνια θα είχε καθίσει ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό? Ούτε δύο.
0: Καλά, εγώ διαφωνώ. Τέλος πάντων, αλλά okay.
7: Τέλος πάντων, εγώ αυτή η δικιά μου η άποψη.
0: Δηλαδή πήγε ο Αταμάν τον Παναθηναϊκό από 17ο τον πήγε στην κορυφή της Ευρώπης και αν είχαν το πρωτάθλημα θα λέγαμε ότι είναι αποτυχημένος. Μην τρελαθούμε.
7: Κύριε Γιώργο μου, απλά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Είναι ότι ο Μπαρτζόκας βρίσκεται ακόμα στο βάθος του Ολυμπιακού, ενώ ο Αταμάν δεν βρίσκεται. Άρα, προφανώς η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν ήταν ευχαριστημένη από τον Αταμάν. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Και
0: ο Μπαρτζόκας όμως που κολλάει, ας τον Παναθηναϊκό. Ο Μπαρτζόκας όμως που κολλάει συγκεκριμένο.
7: Πού κολλάει ο Μπαρτζόκας, αφού το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο Μπαρτζόκας.
0: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο Μπαρτζόκας, μάλιστα.
7: Okay. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Από πού το καταλαβαίνεις αυτό εσύ, για πες μου.
7: Και το βλέπω από γενικά, από ό,τι επικρατεί.
0: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο Μπαρτζόκας.
7: Ναι, γιατί όσο αρέσει η Γιώργο υπάρχει στον Ολυμπιακό Μπαρτζόκας, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα διάσπρη μέρα. Είναι η δικιά μου άποψη.
0: Καλό, καλό ξημέρωμα, φίλε. Καλό ξημέρωμα.
7: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά πριν κλείσω.
0: Ναι, ναι.
7: Ποιος είναι στο τέτοιο.
0: Είναι ο Πάνος, Μπουνάς. Στο
7: σύγχρονο. Αν γίνεται να βάλει ένα τραγούδι που έγινε viral. Ναι. Το της Λιόλιου, τον νοικιάστηκε. Ναι,
0: θα το βάλουμε. Ναι.
7: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν τραβάμε, ρε γάμο. Τι γίνεται, γελάζε πάνω. Τι να κάνεις, δεν μπορούμε να το πάμε να κάνουμε Μπαρτζόκας. Μάλιστα. Πάμε σε ένα break, λες, και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6 με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Έχουμε όμως και μεταμεσονύκτιο Σωτήρη Ταμπάγο, γιατί έχει μια πολύ σημαντική είδηση να μας μεταφέρει που αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Χρήστο Τζόλι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Έλα, Σωτήρη μου, τι έγινε.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Καλά είμαστε.
0: Συνήθως με βγάζεις εσύ το πρωί, τώρα αλλάξαμε.
1: Αλλάξαμε λίγο. Είσαι μέσα εσύ, εγώ απ' έξω.
0: Έτσι.
1: Ναι, είναι όλα τελειωμένα, θα λέγα. Mm-hmm. Πέρασε ιατρικά σήμερα ο Χρήστος Τζόλης στο Λονδίνο με την Arsenal και αύριο οι κανονιέδες, όπως ο Λονδίνο, θα ανακοινώσουν την απόκτηση του διεθνούς Extreme. Θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο μέσα στο καλοκαίρι του 2031. Η Club Breeze, με την οποία οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια εβδομάδα, έχουν μπει στις λεπτομέρειες, στο τελικό στάδιο, και όπως όλα να δείχνουν θα βάλει στα ταμεία της η βελγική ομάδα περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, λίγο πάνω από 34 εκατομμύρια λίρες, κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος μεταγραφής. Δεν γνωρίζω ακόμα το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, που σίγουρα θα είναι πάρα πολύ καλό. Υπογράφει όμως πενταετές συμβόλαιο, πέρασε τα ιατρικά. Αν δεν κάνω λάθος, πέρασε στο Λονδίνο, αλλά πέρασε ιατρικά. Και αύριο, 8 Απρίλου, θα ανακοινωθεί από την Arsenal μια απόκτησή του. Κάποια τελευταία διαδικαστικά εκεί για τη μεταγραφή. Μια σχετική ελογραφία που αλλάζουν οι Club Breeze με την Arsenal. Και νομίζω ότι αύριο θα τον ανακοινώσει η ομάδα του.
0: Σήμερα δηλαδή, επί της ουσίας, έτσι.
1: Ναι, να το πούμε σωστά, ναι. Σήμερα, δηλαδή, εντός ημέρας. Θα τον ανακοινώσει η Arsenal υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ
0: τρομερή μεταγραφή. Τρομερή μεταγραφή.
1: Και είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα από
0: ό,τι έχει γίνει.
1: Είναι πολύ μεγάλο το
0: και
1: τώρα,
0: δεν θυμάμαι.
1: 40 εκατομμύρια.
0: Έτσι. Και δεν θυμάμαι, Σωτήρη μου, άλλη φορά Έλληνα να πηγαίνει σε ενεργεία πρωταθλήτρια της Premier League. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται κάποιος.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ. Να έχει πάει ποδοσφαιριστής σε αυτό το επίπεδο ούτε καν, δηλαδή τύπου Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, όχι δεν νομίζω. Όταν είχε πάει για παράδειγμα στη Μίλαν ο Παστατόπουλος δεν ήταν από τα Λέα Μίλαν από την ομάδα. Ούτε στην Ντόρτμουντ ήταν από τα Λέα Ντόρτμουντ όταν είχε πάει ο Παστατόπουλος. Ο Μανουλάς είχε πάει στην Νάπολη, δεν ξέρω αν ήταν από τα Λέα Νάπολη. Μόνο αυτό πάμε να δούμε. Όταν είχε πάει στην Νάπολη, αν είχε πάει εκείνη τη σεζόν το πρωτάθλημα με την Νάπολη, έχει πάρει το πρόγραμμα η Νάπολη πριν πάει, δηλαδή όταν πήγε δηλαδή ο Μανουλάς, είχε πάρει το καλοκαίρι το προηγούμενο η Νάπολη. Αυτό δεν θυμάμαι τώρα. Αν πήγε σε πρωταθλήτρια ομάδα τότε η Νάπολη, ο Μανουλάς. Το τσεκάρουμε να δούμε. Νομίζω όμως δεν ήταν πρωταθλήτρια η Νάπολη όταν πήγε ο Μανουλάς. Στην Παρθενοπέη.
0: Ναι. Ο Γιωργάτος δεν έχει πάει στην Ίντερ, δεν είναι, νομίζω πρωταθλήτρια.
1: Νομίζω όχι.
0: Ναι, είναι. Πάντως μιλάω για μια τρομερή μεταγραφή, ιστορική μεταγραφή, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά.
1: Ναι, είναι. Πάει στην πρωταθλήτρια της Premier League, δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Δεν πάει σε μια ομάδα, δεν πάει στην πρωταθλήτρια Τουρκίας ή πρωταθλήτρια Βελγίου. Και βέβαια φεύγει τώρα από την πρωταθλήτρια Βελγίου, την Club Breeze, και πάει στην πρωταθλήτρια της Αγγλίας.
0: Ναι.
1: Είναι μια πρόοδο αυτή. Ξέρει από το περιβάλλον της Μεγάλης Βρετανίας, να θυμίσω όταν είναι στην Norwich, αλλά δεν τα πήγε καλά εκεί ο Χρήστος Τζόλης, όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, ήταν το πρώτο του βήμα. Αλλά βλέπουμε όμως την εξέλιξη του πρόοδου του. Αυτά τα δύο χρόνια στην Club Breeze είχε σπουδαίες επιδόσεις. Mm-hmm. Άμα δούμε την περσίνη του χρονιά, μιλάμε για 22-23 γκολ, 27 assists, κάτι τέτοιο, δηλαδή πραγματικά νούμερα. Και σε Champions League και στο Γοντάλμα και στο Κύπελλο.
0: Και βοηθάει πάρα πολύ αυτά τα πρωταθλήματα, Ολλανδίας, Βέλγια κτλ. Τους Έλληνες ποδοσφαιριστές γενικά.
1: Ειδικά τα δύο αυτά που πες, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γερμανία θα έχει βοηθήσει. Mm-hmm. Είναι από τα θέματα που βοηθούν ειδικά για ποδοσφαιριστές που είναι μέσω επιθετικοί, οι άμυνες είναι αρκετά ανοιχτές, έχουν την ευκαιρία να σκοράρουν πιο εύκολα από τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ καλή επιλογή όταν τον άφησε Norwich, είχε παίξει ιδανικό στην Zweite Liga στη Γερμανία, στην δεύτερη κατηγορία, και όταν αποφάσισε να τον πουλήσει, η επιλογή του να πάει στην Club Breeze ήταν ιδανική, δηλαδή δύο χρόνια τώρα. Η εξέλιξη του είναι πάρα πολύ μεγάλη και το βλέπουμε και στην εθνική, έτσι, που επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ένα παιδί πάει καλά στην ομάδα του, είναι πρωταγωνιστής πλέον και στην εθνική, έτσι. Να.
0: Ξεχάσαμε πέρσι τον Τσιμίκα, στη Λίβερπουλ που πήγε πρωταθλήτρια. Ο Τσιμίκας.
1: Είχε πάει πρωί,
0: ναι.
1: Ωραία. Τσεκάρεις όμως για τον Μανολά.
0: Όχι, δεν ήταν Μανολάς, όχι σίγουρα.
1: Δεν ήταν πρωταθλητή Ανατολή. Νομίζω μόνο Τσιμίκας είναι αυτό που λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θυμάμαι. Και στην Τουρκία για παράδειγμα το έχουν πάει ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, λέμε για το τόπο επίπεδο, έτσι. Μιλάμε τώρα για το...
1: Ο Μπακασέτας για παράδειγμα με το Σιόπ πήραν πρωτάθλημα με την Τραμπζονσπορ, αλλά ήταν όμως στην ομάδα ήδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με την Τραμπζονσπορ όταν πήραν πρωτάθλημα στην Τουρκία. Δεν πήγαν όταν ήταν πρωταθλητή η ομάδα της Τραπεζούντας.
0: Ναι.
1: Πήγαν εκεί και πήραν πρωτάθλημα με την Τραμπζονσπορ.
0: Ναι, μου τόσο ήταν και άλλη φίλη εδώ πέρα για τον Τσιμίκα, ακριβώς πήγα ο Τσιμίκας. Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Είδες καμιά φορά. Μας ξεφεύγουν και παίκτες που μιλάμε πριν από 6 χρόνια, ο Τσιμίκας, δεν είναι και πολλά.
1: Δεν είναι, μα είναι εκεί κιόλας. Δηλαδή κάνει προετοιμασία κανονικά, στην Αμερική είναι με τους κόκκινους. Κανονικά λαμβάνει μέρος στην προετοιμασία.
0: Ο Δόνης, παιδιά, ο Δόνης έχει πάει μια χρονιά μετά στην Blackburn.
1: Στην Blackburn.
0: Ναι, Blackburn το έχει πάρει το 95, έτσι.
1: Και πήγε μετά.
0: Ναι, και πήγε μετά, το 96.
1: Και ο Μαχλάς νομίζω έχει πάει στην Φίτεση, δεν πήρε. Πάμε πιο πίσω τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα είναι ο Μπράβο Τσιμίκας και ο Παστατόπουλος που σου είπα δεν πήρε τελικά, δεν πήγε σε ομάδα που είχε πάρει το πρωτάθλημα, την Ντόρτμουντ και τη Μίλαν. Όταν στη Μίλαν ήταν στην Ντόρτμουντ, ενδιάμεσα σταθμός ήταν η Βέρντερ Βρέμης. Πάνω το λύσαμε και στη Σίτι που είχε πάει ο Σαββάνας, δεν είχε πάει ποτέ ένα Σίτι, δεν είχε πάει ακόμα, δεν είχε ξεκινήσει να τα παίρνει.
0: Δεν, ναι, αυτό δεν είναι σε αυτή τη φάση. Ναι, δεν είναι.
1: Ναι, ακριβώς, ήταν πολύ νωρίτερα. Αυτό να κάνουμε μαντσινή προπονητή, δεν είμαι σίγουρος τώρα, αλλά δεν είχε πάει πρωτάθλημα με τη Σίτι πάντως τη χρονιά ήταν στην Αγγλία, στην Premier League. Και νομίζω και με τη Celtic όταν είχε πάει, Σαββάνας, να τσεκάρουμε, γιατί δεν το είχε πάρει σε δύο πρωτάθλημα. Αλλά μπορεί και να είναι η Celtic με το Σαββάνα. Να το τσεκάρουμε γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, θα το τσεκάρουμε.
1: Έχει την άνοιξη και η Σέλντι όταν πήγε ο Σαμαράς. Ένα από τα αρχαία στη Σκωτία. Αλλά δεν πήγε στο κορυφό του ταχυματικού.
0: Αυτό τώρα, τι συζητάμε τώρα. Ναι. Έχει έρθει ένα μήνυμα, αφήστε τον ταμπάκο να κοιμηθεί και πρέπει να σε αποδοσμεύσει για να την παίζει για ύπνο, νομίζω. Αύριο θα να δουλεύει το πρωί.
1: Δεν δουλεύω, όχι.
0: Α, γι' αυτό μου βγήκε σήμερα και μου είσαι.
1: Θα σάπασε. Στέλνει κανένα μήνυμα κόσμο για μπάσκετ ή μόνο ποδοσφαίρο.
0: Φυσικά ρε φίλε, ψοφάνε για μπάσκετ. Τι λες τώρα.
1: Ψοφάνε, ναι. Ισχύει αυτό. Αρρωστάκια όλοι.
0: Ωραία, ωραία, Σωτήρη μου.
1: Άντε, ρε, που πήγε ο Γάρα.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα. Λοιπόν, ακούσατε αυτή την είδηση μας μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος για τον Χρήστο Τζόλι που πλέον θα ανήκει στο δυναμικό της Arsenal, θα περάσει ιατρικά και θα αποτελέσει μεταγραφικό απόκτημα των κανονιέριδων, των πρωταθλητών στην Premier League. Εντός της ημέρας, όπως μας είπε ο Σωτήρης, θα ανακοινωθεί η απόκτησή του. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εντάξει, το παιδί έχει στείλει πολλά μηνύματα, άλλοι βρίζεται από εδώ, άλλοι βρίζεται από εκεί. Τι να πω τώρα. Εντάξει, εγώ απλά το έχω πολλές φορές. Καλό να χαίρεστε με τις νίκες της ομάδας σας, των ομάδων σας, και να μην ασχολείστε με τους άλλους και ότι κάνουν οι άλλες ομάδες. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Γεια σου, Μάρκο.
2: Χάικ, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ? Απλά χαμηλώσε λίγο το μικρόφωνο σου, γιατί το ραδιόφωνο σου, γιατί ακούγεται από μέσα. Χαμηλώσε λίγο το ραδιόφωνο σου.
2: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή έχεις περάσει από το χώρο της ΑΕΚ ρεπορταζιακά, επαγγελματικά, και όχι πολύ παλιά, έχεις ζήσει και καλές στιγμές. Σε αυτή τη, κατά κάποιο τρόπο, ανακατανομή που γίνεται στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ, από τις πληροφορίες που έχεις, από την εμπειρία, και με φόντο το ότι πήρε και παίρνει και επίσημα για 49 χρόνια
0: το γήπεδο αυτό. Πολύ σημαντική είδηση.
2: Ναι.
0: Για την
2: ναι. Και σε σχέση με αυτό, αν έχεις μάθει γενικά από το χώρο σου, για αυτό τον Ιταλό που λένε ότι ενδιαφέρεται, έχει μπει.
0: Νομίζω ότι έχει μπει στην μετοχική συνθήκη.
2: Ποιες είναι οι πληροφορίες σου γενικά και η αίσθησή σου ότι σε αυτή την ανακατανομή που θα γίνει θα πάρει μέρος, ας πούμε, θα έχει μερίδιο και η ΑΕΚ?
0: Βεβαίως, δεν το συζητάμε, βεβαίως. Μα η ΑΕΚ είναι μια παραδοσιακή δύναμη στο...
2: σίγουρα είναι παραδοσιακή,
0: πέρασε,
2: αλλά...
0: Πέρασε τα δύσκολα χρόνια για την ΑΕΚ.
2: Άμα η τσέπη δεν είναι λίγο βαριά, ας πούμε, είναι η παράδοση.
0: Όχι, όχι, θα είναι, γιατί ξέρεις, είναι και το γηπεδικό είναι πολύ σημαντικό. Το γηπεδικό πραγματικά το λέω.
2: Ναι,
0: είναι,
2: εκεί...
0: Για μένα σε όλες τις ομάδες αποτελεί...
2: Ναι.
0: Σαν να παίρνεις ένα τρόπαιο είναι το γήπεδο. Σαν να κατακτάς ένα τρόπαιο.
2: Μάλιστα, κατάλαβα. Εντάξει, να δούμε.
0: Έχουν περάσει τα δύσκολα για την ΑΕΚ, αυτό το σημαντικό. Να στηρίξει ο κόσμος. Αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το γεμίζουν το γήπεδο, παρότι δεν είναι σε, πώς να το πω τώρα, δεν είναι σε κοντινή γειτονιά.
2: Είναι έξω από τις συνήθειες του κόσμου.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πολύ μακριά, πολύ κοντά. Mm-hmm. Ότι ο κόσμος ΣΑΚ μια ζωή είχε συνηθίσει από Φιλαδέλφια και πιο βόρεια, λίγο πιο ανατολικά.
0: Έτσι.
2: Σαν τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αν έφτιαχνε το καλύτερο γήπεδο του κόσμου. Δύο φορές καλύτερο από το ΆΚΑ και το πήγαινε εκεί που είναι τώρα ΣΑΚ. Δεν θα δυσφορούσε ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
0: Βέβαια, είναι θέμα. Αλλά ναι, το θέμα είναι για την ΑΕΚ να καταφέρει να έχει μια βάση και για τα επόμενα χρόνια, γιατί ξέρεις ότι και με τους Έλληνες υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Τους Έλληνες παίκτες εννοώ.
2: Ναι. Τώρα ας την κάνω λίγο ρετρό την κομπή, ναι, που σε άκουσα προηγουμένως.
0: Όχι, εννοείται.
2: Που λέγατε και τις μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό. Ο πρώτος που, αν θυμάμαι καλά, γιατί είμαι και κάποιας ηλικίας, που έφυγε από ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να ήταν ο Γιώργος ο Σιδέρης του Ολυμπιακού, πρέπει να ήταν 1970-71, είχε πάει στο Βέλγιο,
0: ναι,
2: σε ομάδα του Βελγίου ο Γιώργος Σιδέρης, και από μπασκετμπολίστες, από ό,τι έχω ακούσει από παλιότερους, έχουν παίξει στο ιταλικό πρωτάθλημα δεκαετία 50-60 εκεί κάποιος Στεφανίδης που ήταν του Πανελληνίου και κάποιος Μακρινικόλας. Okay. Ήταν,
0: ναι. Πού να τους έχω προλάβει τώρα αυτούς. Δεν τους θυμόμαστε καν. Νομίζω τους είναι οι μικρότεροι. Ναι,
2: ναι.
0: Ο Σιδέρης είχε πάει στην Αντβέρπ. Το 70-71. Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω αν βρεις τον Στεφανίδης μπασκετβολίστας και Μακρινικόλας μπασκετβολίστας. Είχαν πάει, ήταν ίσως οι πρώτοι Έλληνες που είχαν παίξει σε ξένες ομάδες μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Από Ελλάδα στο εξωτερικό.
0: Πολύ πιθανό. Αλλά ξέρεις, τότε δεν υπήρχαν και τα μέσα και δεν ήταν πολύ εύκολο να το μάθεις.
2: Α, όχι, δεν.
0: Μόνο εφημερίδες.
2: Δεν υπήρχαν τα μέσα, δεν υπήρχαμε κι εμείς.
0: Ναι, όχι, λέω ότι υπήρχαν μόνο εφημερίδες τότε και εντάξει, δεν ήταν πολύ εύκολη η πληροφόρηση.
2: Ναι, ναι.
0: Όπως τώρα μπαίνεις στο ίντερνετ και βλέπεις 700 στατιστικά και τα πάντα όλα, τι κάνουν ο καθένας. Και...
2: Καλά, τώρα η πληροφόρηση είναι κάτι άμεσο, όπως το νερό στην
0: Ελλάδα. Ακριβώς αυτό.
2: Λοιπόν. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
2: Γεια χαρά.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για σου ρωτάω από την Καταπράσινη, είναι και η ολοκληρωτικά και μεταφορικά Μελβούρνη, λέει. Στηρίζουμε Παναθηναϊκό στα δύσκολα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4 και 5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Εγώ είμαι φίλο μου, καλά.
0: Ναι.
3: Σίγουρα θα με θυμάσαι που σε είχα πάρει τηλέφωνο Παναγιώτης από την Κόρινθο, που σου έλεγα για τη Μακάμπη που ήταν απόγευμα, ναι, έτσι, και ο τελικός. Α, θυμάσαι, ωραίος.
0: Θυμάμαι.
3: Χαίρομαι πολύ που ξαναμιλάμε, φιλαράκι μου, και που τους ακούμε. Δεν σε ακούμε συχνά, θα συμφωνήσω με τον φίλο τον προηγούμενο που είπε για να κάνετε έτσι μια φορά τη βδομάδα, το μήνα, ανάλογα μπάσκετ.
0: Θα το μεταφέρουμε.
3: Ήταν ωραίο γενικά. Τέλος πάντων, κοίταξε, θα πω κάτι. Καλό θα είναι ανθρώπους οι οποίοι περνά την τοξικότητα στην εκπομπή, γιατί η εκπομπή είναι μια πολύ υγιής, όπως και τα παιδιά την κρατάνε, και ο Ηρακλής και ο Κώστας Νεόλης και ο Διονύσης. Καλό είναι άνθρωποι είναι ηρωνικοί και χλεβάζουν και ηρωνεύονται να μην έχουν θέση. Γιατί θα σου εξηγήσω. Τώρα, ας πούμε, εγώ μπορώ να βγω εδώ πέρα. Εγώ είμαι φίλαθλος. Mm-hmm. Δεν είμαι οπαδός. Και μου αρέσει να βγαίνω και να μιλάω με στοιχεία. Όλα αυτά που γίνονται, δηλαδή να βγαίνουμε να λέμε, δηλαδή θα βγω εγώ, θα πάω, ας πούμε, το πρόβλημα του Μπαρτζόκα που δεν έπαιρνε τα Final Four είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί να το πω, αφού ο Παναθηναϊκός σε πολλά Final Four και ο Ολυμπιακός απουσίαζε. Δηλαδή κάποια πράγματα. Δηλαδή φέτος έφταιγε ο Μπαρτζόκας που ο Παναθηναϊκός δεν είχε σύνολο.
0: Μα δεν είχε... αυτό δεν είπα εγώ εκείνη ώρα.
3: Αυτό ακριβώς, δηλαδή. Λίγο να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι ανακριβείς. Και αφού ο άνθρωπος είπε ότι είναι μπασκετικός, να μιλάει καθαρά μπασκετικά.
0: Μπασκετικός τώρα, για λατζή μπασκετικός ήταν, ρε φίλε.
3: Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε.
0: Ναι, εντάξει. Για λατζή μπασκετικός ήταν. Δηλαδή, απλά ήθελα να κάνει.
3: Ακριβώς.
0: Δεν το κατάλαβες από την αρχή. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος να κάνει το κομμάτι του, να πει το.
3: Μα δεν είδες που σου λέει σε μια φάση δεν πολύ γνωρίζεις για μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
3: Και κάνω το κεφάλι μου, ξέρεις, πέρα εδώ σε λέω. Ποιος δεν γνωρίζει τι λέμε.
0: Τέλος πάντων, αυτό το κατάλαβες στο τέλος, μήπως τον πάνω εδώ πέρα να βάλει το τραγούδι τώρα, τι σύζητα.
3: Ποιο τραγούδι δεν άκουσα καν, ποιο ζήτησε εδώ μετά.
0: Τις λιώλες μου, εντάξει τώρα, τέλος.
3: Α, το νοικιάστηκε. Όχι, ωραίο τραγουδάκι αυτό, το γουστάρω και εγώ να σου πω. Άμα έχω πιει και κανένα μπουκάλι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα σοβαρά, πάμε λίγο να πούμε δύο πράγματα και ωραία έτσι. Να μιλήσουμε για μπάσκετ. Καταρχάς, θεωρώ ότι στη θέση 5 πλέον ο Παναθηναϊκός χτυπάει δυνατά και την 4. Ναι. Μιλάμε τώρα για Γιαμπουσέλε, μιλάμε για Φαλ, που εμένα προσωπικά ο Φαλ μου αρέσει. Και είναι ένας παίκτης που μετά από τραυματισμό θα βρει τα πατήματά του όπως και ο Ματίας. Μιλάμε δηλαδή για τρεις σέντερ φοβερούς. Ο Γιαμπουσέλε, μιλάμε, είναι 120 κιλά μάζας.
0: Είναι ντουλάπα, είναι ντουλάπα, τον είδα από κοντά, πραγματικά είναι ντουλάπα.
3: Είναι ντουλάπα. Είναι ντουλάπα, φίλε, τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Θέση 4 έχεις παιχταράδες. Έχεις ένα Χουάντσο, έχεις ένα Χιζ Ντέιβις. Έχεις και ο Μπόγκα 4, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, είναι περισσότερο 3, αλλά μπορεί να βοηθήσει και στο 4.
3: Ναι,
0: για μένα μπορεί να βοηθήσει και στο 2 Μπόγκα ακόμα στην εθνική.
3: Ναι,
0: έχει παίξει πολύ στο 2.
3: Οκ. Okay. Μιλάμε για πεντάδα, τετράδα και πίσω.

0: παίχτες και οπαδούς. Δηλαδή είχαμε γίνει, ξέρεις, του τύπου φέρτε μας εδώ τον κάθε ένα, τον έχουμε πατήσει κάτω. Αυτό είναι λάθος και θα το πω σε φίλους Ολυμπιακούς οι οποίοι εντάξει μπορούν να βγάλουν άκρη και με αυτούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι με παροπίδες. Καλό είναι να μην πέσουν ούτε αυτοί σε αυτή τη λούμπα, γιατί το έχω δει ότι σιγά σιγά ψιλοπέφτουν κι αυτοί και θα είναι η προσγείωση ανώμαλη. Όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό, από Βαλένθια, από οποιαδήποτε, όπως την πάθαμε εμείς πέρυσι, mm-hmm. που την πάθαμε από μια ομάδα με μικρότερη φανέλα. Πρέπει να κρατάμε προσχήματα και να είμαστε λίγο χαλαροί. Τώρα για τον Τζόλι, τι να πω, φίλε, μεγάλη μεταγραφή το παιδί. Εγώ ήθελα να έρθει στην άλλη κόκκινη ομάδα, τη Λίβερπουλ, με Λιβερπουλάκιας.
1: Να, μάλιστα.
0: Αλλά δεν πειράζει. Το παιδί να κάνει την καριέρα του, μπορεί, το πιστεύω ότι μπορεί, που διάφοροι γράφανε στα σχόλια ανακοινώσεων από κάτω ότι και που πήγε παγκό τρίφτης θα είναι και θα παίζει η Ισπάνια και θα βλέπει πάγκο, θα γυαλίζει πάγκους. Αυτό δεν ισχύει. Αν ο άνθρωπος, όπως πάνε άλλοι Ολλανδοί, ξένοι σε άλλες χώρες και διαπρέπουν και κερδίζουν τη θέση βασικού με το σπαθί του, πιστεύω ότι και αυτό το παιδί θα την κερδίσει τη θέση, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος το έχει, ναι. Είναι τσαγανό. Και γιατί ρε φίλε να μην ακούσουμε σε λίγα χρόνια, πώς ακούμε τώρα μεγάλα ονόματα, γιατί να μην ακούσουμε για ένα Χριστό Τζόλι, ένα Βαγγέλη Παυλίδη και δικά μας παιδιά έτσι. Αν πεις, δεν με νοιάζει καθόλου που είναι από τον ΠΑΟΚ, αλήθεια σου λέω, γιατί έκανα μια ανάρτηση σε σελίδα δική μου στο Facebook που έχω και μου γράφανε από κάτω δική μας τον ΠΑΟΚ Τζι, στηρίζεις. Δεν είναι ΠΑΟΚ Τζι φίλε, είναι Έλληνας. Εγώ αυτή τη στιγμή όταν βλέπω να φοράει τη φανέλα της Arsenal, της Liverpool, είτε είναι Τσιμίκας, είτε είναι Παυλίδης, είτε είναι οποιοδήποτε που έχει παίξει Καρέτσας, είτε Παουτζής, είτε το Έξις, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι Έλληνας. Αυτό πρέπει να ξεχωρίσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Δηλαδή, αύριο πως στις καφετέρες, αντί να βλέπεις φίλους να βλέπουν Παναθηναϊκό και να χαίρονται με άλλον ομάδο, θα βλέπεις να πανηγυρίζουν. Αυτά να μας έχουν φέρει εδώ, φίλε.
1: Ναι.
0: Έχουμε μπερδέψει την έννοια. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτά, φίλε, δεν ξέρω. Πάμε δυνατά φέτος. Καλή χρονιά να έχουμε αθλητική, χωρίς γκρινιές. Εμένα χαίρομαι που έχουν μπει έτσι, θα σου πω, έχουν μπει πράγματα για την τεχνολογία, όπως και για τον goal τώρα που μπήκε το Live Technology, όπου όσο μπορούν φέρνουν και άλλα συστήματα για να είναι όσο μπορεί περισσότερη διαφάνεια στους αγώνες ποδοσφαιρικούς, να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα. Εγώ προσωπικά μεγάλωσα σε χρόνια τοξικά και χρόνια που μη παραγωγικά για τον Παναθηναϊκό, αλλά με έχει κουράσει. Δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα και πολλά παιδιά έτσι θα φύγουν από τον αθλητισμό βλέποντας αυτά τα χάλια. Να μην μπορούμε δηλαδή να δούμε ένα πρωτάθλημα της προκοπής, να έχουμε 14 ομάδες με play-off. Σε άλλες χώρες έχουν πρωταθληματάρες και βλέπεις πράγματα και θάματα.
1: Ναι.
0: Θέλω με αυτά είχα να σου πω, ελπίζω να μην σε κουρασά.
1: Όχι.
0: Έτσι, ωραία.
1: Καλώς ωραία.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα έστειλε ένας φίλος Μίμης Στεφανίδης. Ναι, έχει παίξει το φίλος εδώ πέρα Ολύμπια Μιλάνο και Ρέγερ στη Βενετία. Στο Μάτι Βενετία. Στο 55 και το 56. Δύο χρονίες. Και είναι ο πατέρας της Τατιάνα Στεφανίδου, έτσι, της δημοσιογράφου. Ευχαριστούμε το φίλο μας. Το έστειλε εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα. Ένας άλλος λέει εδώ πέρα για τον Αναστόπουλο με την Αβελίνο. Ότι έχει πάει εκεί. Ο Σωτήρης Ταμπάκος μας ενημέρωσε ότι όντως ήταν πρωταθλήτρια Σκωτίας η Σέλτικ όταν είχε πάει ο Σαμαράς. Έτσι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φιλό. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Δημήτρης από Παθήσια, Παναθηναϊκός, τι κάνεις Γιώργο?
1: Καλά, εσύ Δημήτρη?
2: Καλά κι εγώ. Σκέψου να είχαν πάρει οι Ολυμπιακοί 7 ευρωπαϊκά.
1: Εντάξει,
2: και εμείς 4 τι θα γινότανε.
1: Άσου τώρα, μην ασχολείσαι τώρα. Δεν χρειάζεται να μπλέκουμε στη διαδικασία.
2: Εντάξει τώρα.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά εντάξει. Μην μπλέκουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μετά ξέρεις θα πάρουν και...
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Όχι, απλά αυτό δεν έχω να τονίσω και αυτό τα λέει όλα. Τέλος πάντων. Playmaker θα πάρουμε.
1: Θα πάρει.
2: Για Baldwin είμαστε πέσει καθόλου αυτό το όνομα.
1: Κοίταξε, μπορεί να έχει απλά ρωτήσει ο Παναθηναϊκός, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι στην αγορά και έχεις και λεφτά, αυτό είναι το πιο σημαντικό, και θες ένα παίκτη εκεί, ρωτάς διάφορες ομάδες, όπως ρώτησε τη Ρεάλ για τον Καμπάτσο, φαντάζομαι μπορεί να ρωτήσει και τη Φενέρμπαχτσέ για τον Baldwin.
2: Πόσο χρόνο είναι ο Baldwin, ξέρουμε?
1: Τώρα είναι, θα σου
2: 33, πω 33-32.
1: Όχι, το μεγάλο εσύ νομίζω. Κάτσε να σου πω αμέσως.
2: Πιο μεγάλο, πιο μικρός.
1: Πιο μικρός νομίζω. Θα σου το πω αμέσως, δώσουμε τα καταθέλω και θα σου πω.
2: Ναι. Και...

0: Πιστεύω
1: είναι το 96-30.
0: Πολύ καλή ηλικία. Ναι, εγώ θα τον ήθελα. Θα τον ήθελα. Και από άποψη ηλικίας και από άποψη ποιότητας. Δεν ξέρω αν είναι μια μπάλα μόνος του κι αυτός. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα ένα παίκτη ο οποίος να είναι δημιουργικός. Όχι δηλαδή και καλά σκόρερ μόνο.
1: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Ναι, δηλαδή να είναι ένας αντις Λούκας, σε περίπτωση πως Λούκας δεν παίζει όλο το παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή να βρούμε ένα τέτοιο παίκτη. Μ' αρέσει και ο αυτός, πες το να μου ρε. Και ο Πρασίσκο είναι καλός. Mm-hmm. Αυτό έχει παγώσει. Τώρα ρωτάω
1: Δεν είναι αν έχει παγώσει ή όχι. Απλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει κάτι στην συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί υπάρχει συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν.
0: Οικονομικά πάντως η Βιλερμπάν έχει πάρει ποινή. Έτσι.
1: Έχει πρόβλημα γιατί υπολόγιζε να έχει...
0: Κιάνξε τον μπάτζετ της και έφυγε
1: αυτός ο τσάκα. Υπολόγιζε να έχει περισσότερο μπάτζετ, μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά από ό,τι φαίνεται...
0: Ναι, καλός είναι και αυτός. Εκεί πιστεύω ότι έχουμε έτσι περισσότερο να στοχεύσουμε. Βέβαια ο Ζώτς έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και θα πάρει αυτό που πρέπει. Πιστεύω ότι η ομάδα θα διαγράψει αυτό το φετινό που ήταν όντως, δεν είχε την κατάληξη που θα θέλαμε. Βέβαια respect στον coach Αταμάν. Εντάξει, το τρίτο χρόνο μπορεί να μην πήγε καλά, αλλά νομίζω ότι τους προηγούμενους δύο μας χάρισε ωραίες στιγμές. Πήγαμε και Final Four, αλλά εντάξει δεν το πήραμε το 25. Και πιστεύω ότι στο σέντερ θα ήθελα κάποιον, δηλαδή ο Γιαμπουσέλε είναι 2-3, έτσι. Μπορεί να παίξει 4 σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει τόσο από άποψη στο 5 τόσο καλά όσο στο 4. Δηλαδή θα προτιμούσα να πάρει
1: μα
0: ένα
1: και στο NBA σέντερ. Έπαιξε αρκετά στο 5.
0: Στο NBA,
1: ναι. Έπαιξε αρκετά στο 5. Και για εκείνον υπολογίζει περισσότερο ο Μπράντοβιτς, δηλαδή τα περισσότερα λεπτά και θα τα παίρνει.
0: Εγώ πιστεύω, για να κλείσω και θα μην παίρνω άλλο χρόνο, ότι θα μάθεις ένας παίκτης του στυλ... Ποιον είχε η Φενέρ όταν πήρε την Ευρωλίγκα με τον Ομπράντοβιτς, τον Ούντο.
1: Εντάξει, παικτάρα, τεράστια Ούντουρες.
0: Ένα τέτοιο, παιδί μου. Μπορούμε να βρούμε ένα τέτοιο παίκτη. Αυτός
1: μεγάλη λατρεία, μεγάλη μπάσκετική λατρεία ο συγκεκριμένος.
0: Τι παικτάρα σου λέω. Αυτός είναι καλύτερος, μπορώ να σου πω, και από τον Τζαμπάρ.
1: Όχι, εντάξει, δεν το παρακάνουμε. Ο οποίος τώρα δουλεύει κάπου, δουλεύει στο NBA σε μια ομάδα, θυμάμαι καλά. Ναι, μπράβο, είναι βοηθός στους Hawks. Είναι βοηθός στους Hawks.
0: Είναι βοηθός, γιατί εξαφανίστηκε αυτός ο παίκτης κάποια στιγμή.
1: Δεν ξέρω, μετά πήγε NBA, πήγε Jazz, μετά πήγε Κίνα.
0: Ναι. Αυτός ο παίκτης, παιδί μου, τα είχε όλα. Είχε box to box, είχε αθλητικός, είχε rebound, είχε άμυνα.
1: Τα πάντα.
0: Ευχαριστώ Γιώργο, να είμαστε καλά. Να σηκώσουμε και τρεις Ευρωλίγκες να περάσουμε και τη Ρεάλ.
1: Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο εκπαιούνται, πω, τι θήριο ήταν αυτό. Τρομερός στην άμυνα. Φοβερός παίκτης. Πάμε σε άλλον ένα, ναι, και μετά τον break. Άντε, πάμε σε άλλον ένα και μετά θα πάμε στο break. Μια καλημέρα και στο φίλο του ταξιάρχη Μυτιλίνη, από τη Μυτιλίνη που είναι και ΑΕΚ. Μια χαρά τη βλέπω ότι μέχρι τώρα κινήσει τη ΑΕΚ. Έχει ακόμα όμως δρόμο να διαβεί, έχει ακόμα και άλλες κινήσεις να κάνει. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν τα ρόστερ, γιατί έχουν ακόμα δρόμο οι ομάδες. Νομίζω ότι μόνο επί τη ουσία, μόνο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν κλείσει τα ρόστερ τους, όπως είναι το πράγμα. Έτσι όπως τα βλέπω εγώ τώρα, από Ελλάδα δηλαδή. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Γιώργη,
1: καλημέρα.
2: Τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ.
2: Πώς πάει?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, φίλε. Ποια ομάδα είσαι, στήριζες εσύ το Μουντιάλ, μου πες?
1: Εγώ στήριζα αυτή που δεν πήγε, Ιταλία. Τι να κάνουμε, έχουμε φάει φάπα Ιταλία.
2: Άρα δεν στήριζες καμία ομάδα.
1: Ναι. Τώρα να σου πω κάτι. Εντάξει, για να τα λέμε κιόλα, ήταν απολύτως δίκαια η κατάκτηση από την Ισπανία, έτσι.
2: Ναι, ρε,
1: ήταν απόλυτη.
2: Εγώ είμαι, κοίταξε να δεις. Εγώ χάρηκα που δεν το πήρε η Αργεντινή, αλλά δεν χάρηκα που το πήρε η Ισπανία.
1: Ναι, αλλά ήταν πώς το πω, ένα επίπεδο πάνω. Λέει, αυτή,
2: ναι, ρε.
1: Σε κάποιες φάσεις βγάζανε τριγωνομετρία, βγάζανε κάτι ασκήσεις μαθηματικές, ναι. Γεωμετρία ήταν αυτό που κάνανε.
2: Επειδή, ναι, επειδή αυτό είναι το πρόβλημα του ποδοσφαίρου. Ότι πλέον το ποδόσφαιρο έχει γίνει γεωμετρία και αυτό που λες εσύ, ασκήσεις μαθηματικής παρά ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Ήταν απόλαυση, ήταν απόλαυση όμως. Δηλαδή...
2: απόλαυση το λες εσύ αυτό.
1: Να σου πω κάτι, όταν μια ομάδα.
2: Εσύ πας καλά, ρε Γιώργο.
1: Περίμενε. Ωραία. Τι να πούμε από όλα αυτή την Αργεντινή που χτυπούσαν και έδερναν και έριχναν στο.
2: Δεν είπα την Αργεντινή. Εγώ είπα, μιλάω σε γενικές γραμμές, ότι έχει χαθεί η ομορφιά του ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει. Τι να κάνω.
2: Η ομορφιά, το καλό το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Το όμορφο το ποδόσφαιρο.
1: Έχει αλλάξει, έχει γίνει πολύ ταχυδυναμικό.
2: Μπράβο, το έχει δυναμικό και όπως το είπες εσύ, δηλαδή, πάρουμε, δηλαδή μη κάτσει μπάλα, μη τυχόν και κάτσει μπάλα πάνω από ένα δευτερόλεπτο στα πόδια του παίκτη, ειδικά στην Εθνική Ισπανίας, απαγορεύεται. Δεν βλέπεις κάποιες ενέργειες, ρε παιδί μου, να πεις ότι θα σε ξεφυκώσουν από το... από το καναπέ, ξέρω εγώ.
1: Πάντως, για να τα λέμε και όλα, ήταν ένα μουντιάλ το οποίο έχει και θέαμα. Έτσι, είχε κάποιες στιγμές και θεαματικά γκολ. Έτσι, αυτό που βάλε ο τύπος από το πράσινο ακροτήρι στην Αργεντινή, αν θυμάσαι.
2: Ναι.
1: Τι ήταν αυτό. Το...
2: ναι.
1: Από τη γωνία της περιοχής, ξέρεις ποιο λέω.
2: Και καλή ομάδα αυτή είναι.
1: Ναι.
2: Από Βέρντε, πώς τη λένε αυτή
1: τώρα. Ναι, το πράσινο ακροτήρι.
2: Τέλος πάντων. Εγώ που στηρίζω Βραζιλία, άστα να πάω, φίλε.
1: Κοίταξε τώρα, η Βραζιλία, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα, παράδειγμα μια ομάδα η οποία είναι, πώς το λένε, περασμένα μεγαλεία και διηγούνται ως θανακλές.
2: Τίποτα. Ναι, είχε την ατυχία με δύο, και με τον Ραφίνια και με τον Λόγα Σπακετά εκεί πέρα, αλλά Βραζιλία είναι, δεν είναι τίποτα. Μηδέν. Στα χαφ ήταν, άστα να πάνε, φίλε. Άστα να πάνε.
1: Γιατί στους μπακ, τι ήταν στους μπακ. Μας ποτέ τη Βραζιλία.
2: Και ο Ντανίλο από δεξιά, ναι. Φίλε, πω, κίνδυνος άνατος. Τέλος πάντων. Τι ακούγεται τώρα για τον Άσο, εσύ, Γιώργη.
1: Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση αναμονής και δεν έχει...
2: Στάχνει παίκτη να βγάλει από το συμβόλαιο.
1: Ψάχνει παίκτη να βγάλει από το συμβόλαιο. Είναι μια περίπτωση τώρα, ας πούμε, αυτή που ξέρεις, ποιος παίκτης όμως μπορεί να βγει από το συμβόλαιο. Για πες μου ένα παίκτη που μπορεί να βγει από το συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα.
2: Εγώ δεν μου πάει κανένα στο μυαλό.
1: Αυτό, είδες, δεν σου πάει εσένα, έτσι είναι. Μα έτσι είναι. Νομίζω ότι θα μπορούσε να περιμένει λίγο ακόμα το NBA και για εκεί προσανατολίζονται και άνθρωποι της ομάδας. Μήπως προκύψει κάποια περίπτωση από παίκτη που δεν βρει συμβόλαιο ή αν γίνει, ας πούμε, κάποια, κάποιο ντόμινο εξελίξεων εκεί πέρα.
2: Ναι,
1: που να βγει ένας παίκτης από συμβόλαιο από εκεί από μόνος του, ας πούμε, έτσι, που να μην το έχουμε κατάλληλο τώρα.
2: Γιατί ήδη έχει αργήσει ο Παναθηναϊκός αυτό.
1: Εντάξει,
2: το κομμάτι.
1: Έχει αργήσει. Έχει ακόμα ένα μήνα για την έναρξη προετοιμασίας. Τι...
2: Ναι, ρε, εντάξει, αλλά χάνονται οι καλές περιπτώσεις, πώς να σου πω.
1: Πάνω τώρα οι καλές περιπτώσεις χάθηκαν. Τώρα οι καλές περιπτώσεις ήταν τον Απρίλιο που ο Παναθηναϊκός να την πάρει.
2: Αλλά δεν είχε όμως τον προπονητή τότε ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Σίγουρο. Ποιος
1: θα είναι, ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια και με τον Αταμάν και τώρα με τον Ομπράντοβιτς. Είναι ξεκάθαρο ότι όλες οι κινήσεις είναι από τα θέλη του προπονητή. Δεν παρεμβαίνει κανείς, έτσι. Όλες οι κινήσεις έχουν να κάνουν με τον προπονητή. Δηλαδή, ό,τι θέλει ο προπονητής.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά αν έπαιρνες έναν καλό παίκτη, δηλαδή, έναν καλό, ας σου πω, πριν έρθει ο Μπράντοβιτς, ξέρω εγώ.
1: Θα έλεγε
2: ο Μπράντοβιτς ότι αυτό δεν μου κάνει.
1: Ναι, εντάξει, απλά δεν θα μπορούσε να αποφασίσει και ο παίκτης εκεί. Καταλαβαίνεις, δηλαδή τώρα...
2: Ναι, είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό,
2: γιατί πιο προπονητή θα έχουμε, ναι. Είναι. Αλλά αυτά, οι παίκτες που έρχονται από την Αμερική, ρε φίλε, είναι λίγο... Ο Evans που αποδεσμεύτηκε από τον Ολυμπιακό, τι γίνεται αυτός ο παίκτης. Πάει, αχρηστεύτηκε.
1: Τώρα, το παιδί αυτό πολύ άτυχο. Τόσο φοβερός παίκτης, τόσο καλός παίκτης και τόσο άτυχος. Πολύ κρυπτικό.
2: Ναι. Τελικά τι έγινε, δηλαδή ακόμα...
1: Νομίζω ότι είναι ακόμα στην φάση της αποκατάστασης του τραυματισμού του. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, τι...
2: Και δεν μπορείς να στηριχτείς σε έναν τέτοιο παίκτη, ξέρω εγώ.
1: Μα είδες τώρα με το που επέστρεψε αγωνίσεις και λίγο με τον Ολυμπιακό, αμέσως τραυματίστηκε.
2: Ναι, πολύ άτυχος, πολύ άτυχος. Και φοβερός παίκτης, έτσι.
1: Φοβερός παίκτης.
2: Τρομερός παίκτης. Ας πάνω, είναι δύσκολα, δηλαδή θα περιμένω, εγώ έτσι πιστεύω κι εγώ, όπως θες εσύ, θα περιμένω ο Παναθηναϊκός Μη τυχόν και βρήκα να παίχθει κανένα λαβράκι εκεί από την Αμερική, γιατί εδώ στην Ευρώπη δεν βλέπω να βγάζει κανέναν από τα συμβόλαια. Και να πει ο Walkup, τι γίνεται, Walkup.
1: Ο Walkup, κοίταξε, υπάρχει το ενδιαφέρον από την Dubai, είναι δεδομένο ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Dubai.
2: Mm-hmm.
1: Προφανώς και ο Ολυμπιακός θέλει ένα συγκεκριμένο ποσό για να τον παραχωρήσει, να ικανοποιηθεί οικονομικά.
2: Ναι.
1: Τώρα εκεί νομίζω κολλάει το θέμα. Τι θα γίνει αν θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Walkup, με αυξημένες απολαβές.
2: Έχει συμβόλαιο ακόμα.
1: Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο.
2: Α, έχει και άλλο ένα χρόνο. Ναι. Οπότε δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, φίλε.
1: Εντάξει, άμα έρθει η Dubai και σκάσει λεφτά και πει στον Ολυμπιακό σου.
2: Α, ναι. Συμφωνώ.
1: Αυτό.
2: Ο Ντίνος βλέπω να μένει πίσω,
1: Ο Μητογλού. Κοίταξε, νομίζω πάνω ότι. Αυτό θέλω να πω πριν και στο φίλο του Παναγιώτη που το συζητήσαμε.
2: Πάντως φταίει και αυτός ο ίδιος. Δηλαδή στην περσινή χρονιά, στο μεγαλύτερο κομμάτι, φίλε Γιώργο, δεν ήταν καλός ο Ντίνος.
1: Ναι,
2: ευκαιρίες πήρε ο Ντίνος.
1: Υπήρχε ένα θέμα με τον Αταμάν που λειτουργούσε ανασταλτικά σε πολλούς παίκτες. Το γεγονός ότι στο πρώτο άστοχο σου ή στο πρώτο λάθος αμέσως τους έκανε αλλαγή, τους έστειλε στον πάγκο.
2: Δεν έβγαζε την ίδια συμπεριφορά ο Αταμάν και με τον Νάνι ή με τον Γκραντ.
1: Αυτό λέω. Το έκανε συγκεκριμένους παίκτες. Το έκανε με τον Μίτοβλ, το έκανε με τον Λιόπουλ και φαινόταν.
2: Και με τον Χουάνσο πολλές φορές το έκανε.
1: Ότι αυτοί οι παίκτες επηρεάζονται αρνητικά από αυτή την κίνηση του Αταμάν. Φαινόταν δηλαδή. Καταλάβει τη δηλώση του σώματός του.
2: Δεν ήταν μόνο στο σούτρε, Γιώργο, δεν ήταν μόνο στο σούτρε το πρόβλημα του Ντίνου. Ήταν ότι και στα rebound και στην άμυνα δεν ήταν καλός.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εγώ αυτό ήθελα να πω πριν και το ξέχασα, ότι θεωρώ ότι με τον Ομπράντοβιτς αρκετοί παίκτες θα παρουσιαστούν καλύτεροι από αυτό που βλέπαμε με τον Αταμάν. Δηλαδή από τους υπάρχοντες.
2: Αυτό μένει να το δούμε.
1: Είναι καθαρά δική μου άποψη. Το λέω από δική μου άποψη.
2: Ναι, αυτό μένει να το δούμε, γιατί πολλοί Παναθηναϊκοί. Και όπως και εγώ, δηλαδή, μέχρι σε έναν βαθμό, νομίζουμε ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς και θα πάρουμε τις Ευρωλίγες η μία πίσω από την άλλη.
1: Απλά μπορεί να του αξιοποιήσει καλύτερα. Αυτό λέω. Μπορεί να του αξιοποιήσει καλύτερα κάποιες
2: φορές. Ναι, αλλά πρόσεξε, μην φτάσουμε και στο μηδενισμό. Καταρχήν, ο Αταμάν πού θα πάει φέτος ή θα κάτσει φέτος.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα κάτσει αυτή τη χρονιά. Θα κάτσει αυτή τη ζώνη και θα περιμένει
2: αυτή τη χρονιά. Και το βγάλουμε τον Αταμάν τα βερνιάρι. Εγώ πάντα. Αταμανικό ήμουν.
1: Προ Θεού δεν είπαμε τα βερνιάρι. Ούτε καν.
2: Έγινε, Τζότζο.
1: Γεια σου, Πανώ. Καλό ξημερώμα. Δεν τον είπαμε τα βενιά, ούτε καν για τον Αταμάν. Ίσα-ίσα ένας τεράστιος προπονητής και εκείνος. Απλά λέμε ότι έκανε κάποιες λαθασμένες επιλογές. Λοιπόν, για πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Big Wings Sport FM 94,6. Εδώ θα είμαστε ακόμα για περίπου ένα τεταρτάκι με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5 τηλεφωνείτε για να βγαίνετε στον αέρα να τα πούμε μαζί. Φίλε Αλέξανδρε από τη Νέα Υόρκη, αυτό με το Σερέλι νομίζω θα τον αποχαιρετήσει η ομάδα. Ναι, δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Οπότε ναι, περιμένουμε να το. Να υπάρξει και σχετική έτσι ανάρτηση. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ξέρω τρία αποτελέσματα που έχουμε τα μεταφέρθατε.
0: Βεβαίως.
1: 563.
0: Μισό λεπτάκι. Να ρίξω τα κοιτάπια μου εδώ πέρα. Μισό λεπτό. 10 δευτερόλεπτα δώσουμε να ανοίξουν λίγα γιατί έχουν κολλήσει τα συστήματα εδώ πέρα. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά είναι όλα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ποδοσφαιρικά. Ποιο μου πες το 563.
1: Ναι.
0: 563. Λοιπόν, 2-3, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό.
1: 2 ημίχρονο, διπλό τελικό. Το 564 και 565.
0: 564-0-0, δηλαδή χ ημίχρονο, χ τελικό.
1: Ναι.
0: Και το 565. Αυτό ήταν το 564, το 0-0. Το 565, χ ημίχρονο, χ τελικό, 3-3 έρθει.
1: 3-3 και αυτό χ.
0: Ναι, ναι, χ ημίχρονο, χ τελικό αυτό.
1: Και μια τελευταία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, θέλω το 553.
0: 553.
1: Πόσο ήταν αυτό, δηλαδή ήταν 2-2, 2-3, πόσο.
0: Πώς πήγε, 2-4 τελείωσε.
1: Πόσο?
0: 2-4.
1: 2-4.
0: Ήτανε 2-0 και το γύρισαν και το γύρισε την Δυναμό Μινσκ.
1: Ημίχρονο χ.
0: Όχι, ημίχρονο άσος. Άσος, ημίχρονο διπλό τελικό.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν... Κάτσε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα εσύ πάνω. Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Τώρα αυτά που λέτε παιδιά εδώ πέρα για την ταπεινότητα του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων. Είπαμε και πριν για τον Δόνη και για τον Τζιμίκα με αυτά που έχετε στείλει. Λοιπόν... ρε εσύ παρανοήτη, εντάξει, καλά τα λες εσύ, αλλά ας μην το συνεχίσουμε, ας το καλύτερα. Για τον Αταμάν λέει ότι το βγάλαμε στη σέντρα. Δεν το βγάλαμε στη σέντρα, παιδιά. Απλά υπήρχαν κάποια θεματάκια προφανώς. Όταν η ομάδα δεν λειτουργούσε καλά, προσπαθεί να την προπονητή. Ο Παναθηναϊκός δεν απέδωσε με βάση την ποιότητα του ρόστερ του. Έτσι, κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Έπαιζε καλύτερα. Μάλλον έπαιζε χειρότερα από αυτό που μπορούσε. Έπαιζε χειρότερα από αυτό που μπορούσε. Είναι δεδομένο αυτό. 2-10-95-79-283-4-5, έτσι για ένα τεταρτάκι ακόμα θα είμαστε μαζί. Τώρα φίλε, εσύ εδώ πέρα που λες για έναν συνάδελφο, τι περιμένεις να σου απαντήσω από το Μάντσεστερ που μου έστειλες. Τέλος πάντων, δεν σχολιάζω σε αυτό. Λοιπόν, για τα δημοσίευματα, μου στέλνει εδώ πέρα για το δημοσίευμα που έρχεται για τον Baldwin και για τον Μαλεντόν. Είναι αυτό που είπατε πριν, φαντάζομαι ότι ο Παναθηναϊκός έχει ρωτήσει για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και προφανώς ούτε η Ρεάλ θα δίνει το όνομα Μαλεντόν. Η Ρεάλ έχει μπλέξει την εξωτερά με τον Χεζόνια με όλη αυτή την ιστορία. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι ο Χεζόνια πραγματικά απασχολεί τα μέσα γιατί δεν είναι λίγο αναποφάσιστος και δεν μπορεί να, έτσι, να είναι σταθερός στις απόψεις του. Τώρα φαίνεται ότι η Ντουμπάι είναι εκείνη που έχει τον πρώτο λόγο για τον Χεζόνια, αλλά και η Ρεάλ, μάλλον και ο Χεζόνια έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ, έτσι. Και δεν έχει πληρωθεί και το buyout, γιατί υποτίθεται θα πληρωνόταν buyout από ομάδα του NBA για τον Κράτη. Δεν πληρώθηκε αυτό, οπότε μένει ως έχει, έτσι. Για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε, γιατί έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση για τον Κροάτη. εμπλέκουν και τον Ολυμπιακό σε κάποια σενάρια. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κάποια σκέψη και ενασχόληση με τον Κροάτη. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάντως για έναν παίκτη για τον οποίο είχε διαφερθεί ο Ολυμπιακός, ο Τζονς Γκαρσία, έκλεισε στους Πέρς με two-way συμβόλαιο. Έτσι,

0: Να πούμε λίγο μια αναδειγή που αφορά έτσι πυρκαγιές και φωτιές. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Κάλυμνο από ό,τι βλέπω. Δίνουν μεγάλη μάχη και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά κοντά στις θερμοπηγές Καλύμνου και προσπαθούν να μην φτάσει η πυρκαγιά στο Πευκό Δάσος, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τι θα συμβεί. Σας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Εντάξει, είναι δύσκολο βράδυ, δεν πετάνε και τα μέσα εκεί, τα επτάμενα. Βλέπω εδώ και τις φωτογραφίες, πραγματικά είναι μεγάλη φωτιά. Ας ελπίσουμε και είναι και σε δασική έκταση. Μάλλον πριν φτάσει στη δασική έκταση, προσπαθούν οι πυροσβέστες να την σταματήσουν για να μην έχουμε χειρότερα. Έτσι. Είναι μια φωτιά που και την Κάλυμνο τώρα. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Δυστυχώς αυτό δεν αλλάζει. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Τι λέτε εδώ πέρα, παιδιά. Δεν μπορώ να φερθώ σε συνάδελφο, γιατί το κάνω ποτέ, ρε, εσύ, φίλε, που λες το κάνω γαργάρα και τέτοια. Δεν έχω τέτοια πράγματα κατά νου. Μια και λέγαμε πριν για την Arsenal, που πάει ο Τζόλης, ο Σαλιμπά θα μείνει καιρό για... θα μείνει για καιρό εκτός δράσης. Είχε ένα τραυματισμό στο μάτς... με την Ισπανία στην πλάτη και θα μείνει για αρκετά μεγάλο διάστημα εκτός δράσης ο στόπερ της Arsenal, οπότε υπάρχει θέμα για τους Λονδρέζους εκεί. Τι άλλα έτσι να αναφερθούμε εδώ πέρα για τον Χεζόνια, τα είπαμε. Για τον Παναθηναϊκό, το μπασκετικό αυτό που μένει να δούμε είναι τι θα γίνει με τον point guard. Γιατί θεωρώ ότι μπορεί να καθυστερήσει. Μπορεί να καθυστερήσει λοιπόν το θέμα της απόκτησης του point για να πάει και τον Αύγουστο, να τραβήξει τον Αύγουστο. Οπότε ας περιμένουμε. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γιώργο, μια ερώτηση. Ναι. Ο Σερέλης είχε αποχωρήσει από την ομάδα.
0: Ναι, θα αποχωρήσει.
1: Δεν είναι ακόμα τελειωτικό, αλλά λογικά θα αποχωρήσει.
0: Ναι. Γιατί θα έχει assistant coach τον Μπατίστ και θα έχει και δύο δικούς του συνεργάτες, τον Ισκέρδο και τον Μάτοβιτς, ο Μπλάντοβιτς, και τον Καμπερίδη και τον Σίμτσακ.
1: Άρα δεν υπάρχει, δεν του βάζουν δηλαδή κάποιο άλλο πόσο στο ομάδα θέλει.
0: Όχι.
1: Εντάξει, πάντως. Κρίμα. Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει από κάποια πλευρά τώρα.
0: Από πού ρε, άμα ο άνθρωπος θέλει να δουλέψει ως προπονητής, πώς θα μπορούσε να... Κατάλαβες που το λέω, έτσι.
1: Ναι, αν έχει εντάξει τέτοιες φιλοδοξίες αυτό, ναι. Ωραία.
0: Αν ήθελε να δουλέψει...
1: Πολύ καλό βράδυ.
0: Να, σε καλά, καλό ξημέρωμα. Αν ήθελε να δουλέψει ο Σερέλης σε κάποια ομάδα, δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός. Τι να τον έχει εκτός προπονητικού επιτελείου. Δύσκολο θα φαίνεται. Λοιπόν, για πάμε στο μόνο φίλο. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, εγώ.
0: Ναι.
2: Έλα Γιώργος, είσαι.
0: Ναι.
2: Καλή Γιώργο, μου τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλοφόρετος, δεν τις εκπομπές που κάνεις βράδυ, βέβαια, σε έχω ξάκουσει.
0: Βράδυ με ξάκουσε.
2: Το πάσπα, ναι. Σε ακούγεμα και Παναθηναϊκός, από εκεί, σε ακούω γενικά παντού.
0: Τον Άντροιτς θα να πω, όχι τον Μάτοβιτς, τον Άντροιτς και ο Μπράντοβιτς. Άντροιτς και τον
2: Σκέρτο. Αν πριν πολύ σκάρτη, δεν θα όχι, σου πάει κουμπί, είσαι ήρεμος, δεν νευριάζεις, λες όμορφα, χαλαρός, ωραίος, πάρες πολύ, δεν βγάλε. Να σου ρωτήσω τώρα, ο Τζόλης όμως τώρα, εντάξει, σε τέτοιες και προσφαιρικός, αλλά ξέρεις όμως, τον έχει πάρει η Άρσεναλ για να παίζει βασικός.
0: Κοίταξε, έφυγε ο Τροσάρ από εκεί.
2: Μπράβο, έφυγε ο...
0: Ο Τροσάρ, που πήγε στην Μασίγδες. Οπότε, εντάξει, αυτά τώρα ξέρεις με τόσα μάτς που έχει εσύ.
2: Ναι, παιδί μου, δεν είναι αυτό. Απλά τον έχει όμως, τον έχει για βασικό και εντάξει, και έχει κι άλλο παιχνίδι, δεν έχει μόνο ένα.
0: Ναι, προφανώς. Έχει και τον Μαρτινέλη. Έχει, εντάξει, δεν είναι.
2: Ο Μαρτινέλη, καλά, ο Μαρτινέλη παίζει. Εντάξει, ο Μαρτινέλη, πώς τον έβαλε
0: και
2: ο άλλος.
0: Παίζει και πιο μέσα, παίζει και πιο μέσα. Ναι.
2: Βραζιλία, τον έβαλε. Δεν είναι και μπάκε,
0: τον έβαλε οκτάρι, ναι, οκτάρι τον έβαλε.
2: Α, ή μάλλον δηλαδή την έχει φορά. Έχει Μαρτινέλη, εντάξει. Ενώ κανονικά σε τερφόρ δεν είναι κανονικά. Εξτρέμι.
0: Εξτρέμι, αστερό, εξτρέμι που τη φιά.
2: Όσον αφορά πριν κάτι που λέει κατώ για πίξω, μία κοιμάμαι, δεν ξέρω, σχόλια πάω για δουλειά.
0: Ωραίος.
2: Τι να πω τώρα. Εντάξει, σχόλια, περίεργα τα λοιπά, εντάξει, δεν χρειάζεται να είμαστε πεντοξεκεί, ούτε περίεργοι. Μια χαρά θα πάει στην εκπομπή, ειλικρινά. Κάποιοι δύο τρεις που είπαν ότι να γίνει μια πασχετική, δεν ξέρω, μια φορά τα λοιπά. Δεν είναι κακό να γίνει μια, μια φορά την εβδομάδα, λέω. Μια πασχετική εκπομπή.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
2: Όχι, μα φαίνεται. Πόσοι άνθρωποι παίρνουν τηλέφωνο για να θέλουν να ακούσουν μπάσκετ. Εγώ δεν είμαι μπασχετικός. Ακούω σήμερα, δεν είμαι μπασχετικός. Ακούω τα πάντα γενικά, έτσι. Αλλά μου έκανε εντύπωση το πόσοι πολλοί πήραν τηλέφωνο και ενδιαφέρονται για να ασχοληθούν πράγματα. Και ξέρουν κάποιοι από ό,τι τα ξέρουν.
0: Ναι,
2: κάποιοι,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι ξέρουν. Λοιπόν, μεσαία άδεια, πότε?
0: Τον Αύγουστο, τον Αύγουστο. Mm. Πήγα πάρει τώρα για κάποιες μέρες, εντάξει, ωραία.
2: Εντάξει, δεν μου λέει, εσείς και ψέρετε, εσείς 40-48, θυμάμαι.
0: Όχι ρε, με μικρίνες, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά πάντως. 43.
2: Εγώ είμαι 10 ακόμα.
0: Εντάξει, ωραία. Να ξέρεις, έχω την ίδια μέρα γενέθλια με Βασίλης Πανούλη και Στράτο Περπερόγλου.
2: Άρχω και εγώ 12 Απριλίου, καμία σχέση με την άλλη. 12 Απριλίου είμαι εγώ το 73. Λοιπόν, έλα, καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα.
2: Ας καλά, μου γεια.
0: Λοιπόν, κάτι πήγα να πω τώρα, να έλεγα για τους συνεργάτες του Μπράντοβιτς. Θα είναι ο Μπατίστος assistant, ο πρώτος βοηθός, ο Άντρουτς με τον Σκέρδο, ο Καμπερίδης και ο Σίμτσακ. Και οι υπόλοιποι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θα μείνουν εκεί όπως έχουν. Και ο Δημήτρης Πασφαλάς, γυμναστής, και ο Κοσμάς Κοντογιάννης θα είναι στο ρόλο του, στο πόστο του εκεί. Βασικός πυλώνας του Παναθηναϊκού. Οπότε, ναι, κάπως έτσι πορευτεί ο Παναθηναϊκός στην επόμενη χρονιά. Φυσικά υπάρχει και πλέον και ο Δημήτρης Διαμαντίδης σε διοικητικό, αν μπορώ να το πω έτσι, ρόλο, σε έναν ρόλο Διαμαντίδη στην ομάδα. Οπότε έγιναν και αλλαγές αυτές οι εξωαγωνιστικές, έτσι, που αφορούν και άλλα πράγματα. Πολύ σημαντικά και αυτά όμως για τη λειτουργία της ομάδας και δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε καθόλου, γιατί και η μετακίνηση του Μπατίστ του Παναθηναϊκού είναι μια τεράστια, έτσι, προσθήκη. Το λέω αυτό γιατί ο Μπατίστ ήταν ενεργό μέλος, ενεργός στα προπονητικά επιτελεία στο NBA, έτσι, είχε και πολύ καλά συμβόλαια και πολύ σημαντικούς ρόλους στις ομάδες που εργάστηκε. Ήταν στους Raptors, ήταν παλιότερα στους Rockets, στους Wizards, στους Magic, στους Hornets. Στους Nets είχε έναν ρόλο σαν player development assistant, οπότε και η εμπειρία του και η τεχνογνωσία θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και θα λειτουργεί και πολύ καλά και με τους Αμερικανούς που θα έχει στο roster η ομάδα, έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς σιγά σιγά. Έχουμε άλλη γραμμή, κύριε Πάνο, να κλείσουμε, έτσι. Κλείνουμε σιγά σιγά. Ήταν ο Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές στο προηγούμενο δίωρο. Ο Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Φυσικά δεν ξεχνάμε τα μεγάλα ραντεβού του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. 8 η ώρα Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ σε περιγραφή Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Και στις 9, μια ώρα μετά, Πάξη Παναθηναϊκός σε περιγραφή Βαγγέλη Ρατζιά. Εδώ από τον Big Wings Sport FM. Είναι μια σημαντική μέρα και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Αυτή που ξημερώνει. Να ελπίσουμε να έχουν καλά αποτελέσματα και να συνεχίσουν την πορεία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Εμείς θα δούμε πάλι το Σάββατο, πάλι 12 η ώρα, 12 με 2 το Σάββατο, το λέω από τώρα. Το λέω από τώρα, 12 με 2 το Σάββατο, πάλι γραμμές θα ανοίξουμε. Να τα πούμε εδώ πέρα σαββατιάτικα. Αυτά από εμάς, καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, ωραία, φύγατε πολύ διακοπές. Ο Κηφισός γιατί δεν ανοίγει? Γιατί δεν φεύγετε κι άλλοι να κάτσουμε εμείς εδώ να κάνουμε ράδια? Γιατί
1: τι θέλετε δεν δηλαδή, θέλετε να φύγουμε εμείς? Θα φύγουμε εμείς.
0: Γιατί θέλετε? Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Ωραίος. Εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6. Εάν δεις εμένα και τη Μαρία, φαίνεται ποιον άγγιξε αυτό το καλοκαίρι. Πραγματικά, Μαρία, wet look, μαυρισμένη, τυραντάκι.
1: Hello!
0: Παράρα, παπά.
1: Κρίστη Μπούκα.
0: I'm the DJ, honey. I'm the DJ. Ενώ εγώ, είμαι σαν πλατάνη, πουρνάρι, ένα αδιάφορο δέντρο.
1: Μόνο τζιτζίκια, ρε παιδί μου. Όχι στο κέντρο της πλατείας, στην είσοδο του χωριού.
0: Πάνω από την εκκλησία αριστερά.
1: Μακριά,
0: όπου
1: μακριά.
0: Δεν είμαι ένα δέντρο που έχει και σκιά να κάτσει κάποιος από κάτω.
1: Ούτε βρύση έχει κοντά.
0: Ούτε βρύση, ούτε σκιά. Απλά, ξέρω εγώ, κάποιες σαύρες από κάτω.
1: Ίσως κανένα γατόνι έτσι από κάτω.
0: Πες ένα γατόνι. Μπορεί επειδή με καταλαβαίνουν τα σκυλιά.
1: Αυτακατουρίσει.
0: Μπράβο. Και ένα ξακπλό. Ή να μου ρίξει ένα. Σιμώνα, κάνει γύρω. Κλουκο. Με κάνουνε δοκάρι τα παιδιά καμιά φορά. Είμαι ένας ίσιος κορμός που κάνω για δοκάρι.
1: Ναι.
0: Για τέτοια πράγματα. Τίποτα, ένα δέντρο που κανένα δεν θα δώσει σημασία.
1: Δεν ανησυχώ, Αλέξανδρε, γιατί την επόμενη εβδομάδα που θα αποχωρήσεις στο κλείσιμο, στο φινάλε αυτής της σεζόν, θα πας.
0: Πού θα πάω?
1: Τίποτα.
0: Δράμα.
1: Και θα γυρίσεις. Δράμα θα πας, δράμα θα γυρίσεις.
0: Λοιπόν, παίρνω άδεια για να πάω στη Δράμα, Μαρία. Στο Λεωνίδιο, θα σου πω.
1: Α, πολύ ωραίο το Λεωνίδιο. Πολύ ωραίο το Λεωνίδιο.
0: Για μισή μέρα θα πάω.
1: Απλά τα τελευταία 5 χιλιόμετρα για να φτάσεις στο Λεωνίδιο.
0: Πες μου, γιατί δεν το
1: είναι περίπου 22.
0: Α, έχει στροφή.
1: Είναι περίπου 22, δηλαδή το βλέπεις το Λεωνίδιο, αλλά δεν φτάνεις ποτέ.
0: Κατάλαβα.
1: Ποτέ. Λες, να και τώρα θα φτάσω και σου λέει ναι, ακόμα 4 χιλιόμετρα. Τι 4 χιλιόμετρα, οδηγάω 3 ώρες.
0: Εδώ είσαι ακόμα. Μιλώντας για καλοκαιρινούς προορισμούς, 5:30 παίζω στη Δράμα στο γήπεδο, 31 παίζω στο γήπεδο στα Τρίκαλα.
1: Α, ωραία, ναι. Λεωνίδιο, πρώτη.
0: Όχι. 2 Αυγούστου στο Σοφικό Κορινθίας.
1: Πολύ ωραίο το Σοφικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχει και ένα ράντσο.
0: Πολύ ωραίο το Σοφικό. Αν κάνεις το λάθος και πας από τον άλλο δρόμο, τον μικρό.
1: Βέρτιγκο.
0: Όχι μόνο βέρτιγκο, το αποκαλύπτω. Το έχεις δει. Τρέχουν διάφοροι αποκαλύπτω με λάστιχα καμένα γύρω σου. 3 είμαι ναύπλιο, ωραία. 4 Ζάκυνθο, παίρνουμε λίγο τα πάνω μας.
1: Ωραία, ναι.
0: Και 6 πάω στα Κρέστενα. Εκεί Αύγουστο όλο το jet set είναι στα Κρέστενα.
1: Δηλαδή, Μύκονος και Κρέστενα, ναι, δηλαδή μοιράζεται ο κόσμος.
0: Αν διαβάσεις την Εσπρέσο, DJ, ξέρω εγώ, διάσημη DJ, η Πέγκου.
1: Η Κόνστα.
0: Η Πέγκου.
1: Ναι.
0: Παίζει στα Κρέστενα.
1: Η Πέγκου ποιο είναι.
0: Πέγκικου, πώς τη λένε αυτή. Ξέρω εγώ πώς τη λένε αυτή, η Πέγκου. Που είναι η Βεργάρα από χτες.
1: Ναι.
0: Είναι η Βεργάρα από χτες. Γιατί δεν είναι στα Κρέστενα η κυρία Βεργάρα?
1: Λεωνίδη, πότε πας?
0: 10 του Αυγούστου.
1: 10 του Αυγούστου, Λεωνίδη, πολύ ωραίο. Μπράβο. Θα έχει και πολύ κόσμο.
0: 11 που παίζει όμως. Στα Καβάσιλα Ηλίας.
3: Ειλικρινά, θα το σκοτώσω το κουβεντάκι.
0: Το κουβεντάκι θα τον κρεμάς. Φοβερή περιοδία φέτος. Του λέω, φίλε, ξέρεις ότι εγώ. Εντάξει, εγώ έχω επιλέξει στην άδειά μου να δουλέψω. Αλλά να πάμε σε ωραία.
1: Δεν είναι ωραία. Το ένα καλύτερο από το άλλο είναι.
0: Βέβαια.
1: Θα πήγαινε σε διαφορετική περίπτωση αν δεν είχε. Βέβαια.
0: Έχεις
1: τώρα θα δει όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Μαζική η Εύα.
0: Ναι.
1: Να πας με ελικόπτερο, λέει κάποιο. Γενικότερα. Να πας με ελικόπτερο. Τελείο.
0: Ο Άδωνης πήρε τώρα στο βίντεο τον ένα υδροπλάνο. Ωραίο ήταν το υδροπλάνο.
1: Και τι είσαι ο. Πώς το λένε.
0: Το μυστήριο του χρυσού πυθίκου.
1: Μπράβο αυτό.
0: Μωρή Μαϊμού. Το μυστήριο της Χρυσής Μαϊμού αμυστή.
1: Και πού θα προσγειωθεί, στα Κρέστα.
0: Στο κατάκολο Ηλίας. Και από εκεί τι είναι, με τα μάξι 50 λεπτά.
1: Ναι, μωρέ, σιγά. Το παρκάρεις και εύκολα. Ή πηδάς.
0: Αυτό
1: ναι,
0: με τόση
1: εντάξει, και τώρα καλοκαιριάτικα, ναι. Ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτά είναι τα.
1: Σαρωτική περιοδία. Σωστό.
0: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι έρχεται.
1: Πας και ναύπλιο.
0: 3 Αυγούστου.
1: 3 Αυγούστου, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
0: Πάμε για sold out στο ναύπλιο. Λοιπόν, χαμός, αυτά μιλώντας για καλοκαιρινούς προορισμούς, γιατί έβλεπα τώρα στην Εσπρέσο η Real Inid με τον Δημήτρη Μαλεξάνδρου στη Μύκονο, η Βεργάρα στη Μύκονο.
1: Είναι και η Βεργάρα στη Μύκονο.
0: Στα Κρέστενα Ηλίας. Σας περιμένουμε. Εγώ να σου πω κάτι, μια χαρά θα περάσω εκεί, αλλά δεν θα είμαι ο καλοκαιρινός όπως είσαι εσύ, που είσαι γυαλισμένη.
1: Ναι, αυτό δεν θα το.
0: Όχι.
1: Δεν θα το έχει. Έχεις γίνει ποτέ έτσι.
0: Ήμουν πάντα έτσι μέχρι 25 χρονών, 24.
1: Α, έτσι μαυρισμένο. Α, δηλαδή την έχεις τη μελανίνη στο σώμα σου. Δηλαδή δεν είναι κάτι αυτό, που λείπει.
0: Αυτό ναι. Ήταν η αρχή του Μαΐου.
1: Το ξέρω, τον... ναι.
0: Ιούλιο ήμουν. Ρίγα, με το μουστάκι. Ήμουν πέρα καλά.
1: Καλά, να σου πω κάτι.
0: Αλλά
1: αυτό που βλέπεις τώρα σε μένα ήταν αυτό που λες Μάιο, ας πούμε. Δεν έβγαινα έτσι. Τα έλεγα, δεν μπορώ να βγω έτσι άσπρη. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες που ήμουν 20-25 χρονών.
0: Σαναστακός.
1: Και ήμουν. Ποιος Ροναλντίνιο τώρα που
0: το Ζαφυρίνιο.
1: Ζαφυρίνιο κανονικά. Αλλά ήταν και. Πώς κυκλοφορούσε έτσι με τέτοια μαύρη μούρη.
0: Ζαφυρίνιο. Μπορεί να πήγαινε για ωραία Ελένη.
1: Αλλά βάζα... Ναι, σωστά. Αλλά βάζαμε διάφορα πράγματα στο κορμί μας.
0: Έβαζα μια σαν. Τώρα μην
1: γελάς. Σαν μαρμελάδα.
0: Βαζελοκαρετίνη, καροτίνη.
1: Ναι, βαζελίνη βάζαμε πάντα. Βέβαια, από τότε. Ναι.
0: Και αυτό λέει. Ειλικρινά, έπρεπε να μου ρίξουν πετρέλαιο απευθείας. Το θυμάσαι που ήταν σε ένα βαζάκι, ένα καφέ πράγμα.
1: Α, τη μαρμελάδα λες εσύ.
0: Αυτή την έβαζα.
1: Μαρμελάδα.
0: Μια μαρμελάδα.
1: Ναι, τη μαρμελάδα.
0: Και πήγαινα εκεί που πας.
1: Ναι.
0: Divers στο Ζούμπερι που πάτε και βουτάτε. Καθόμουν εκεί δεξιά, στο στρατόπεδο, με την ξαδέρφη μου τη Λιλή και γινόμουν. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς ήμουν. Κατράμι.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρος Κατράμι Σουβέλα.
1: Που υποτίθεται ότι αυτό είναι και προϊόν μαυρίσματος. Εμείς που βάζαμε τη βαζελίνη.
0: Καλά.
1: Και μετά
0: εσείς.
1: Δεν έφευγε.
0: Τι να φύγει,
1: δεν
0: έμεινε.
1: Έφευγε. Ήθελε μετά το σύρμα. 16
0: χρόνια χωρίς πρωτάθλημα να
1: πούμε. Μετά χέλι, γλίστρα
0: γύρω. Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν μπαμπάκι. Μια φορά είχα καεί και με κορόδευε ένα. Τέλος πάντων. Αυτά για τα καλοκαιρινά. Αυτό ξεκίνησε από τη διαφορά. Εάν βάζει ένα αλήθεια δίπλα-δίπλα, είμαι, λες και σας φέρνω στο μαρμάρι το τυρί. Γεια σας!
1: Είμαστε σαν διαφήμιση γνωστής εταιρείας ρούχων που έχει, ξέρεις, συμπερίληψη, που έχει έναν Ασιάτη,
0: ναι.
1: Έναν Αφρικανό, έναν Ευρωπαίο. Εσύ είσαι Ευρωπαίος.
0: Σε λίγο θα έχει ένα cyborg, ένα ρομποκοπ.
1: Ναι.
0: Θα έχει ένα ρομπότ.
1: Ναι. Ένα γατόσκυλο θα έχει τώρα.
0: Ένα τσόπανο σκυλό.
1: Μια λογόμυγα.
0: Ναι. Μπράβο Μαρία, αλλά κανονικά. Φύγε από εδώ, μωρέ. Εντάξει. Μεγάλη προσοχή, σήμερα είμαστε Σαλαμίνα. Επειδή θα έχει πάρα πολύ ζέστη, θα έχουμε και λεωφορεία. Ευχαριστώ αστυνομία, ευχαριστώ την πυροσβεστική.
1: Mm-hmm.
0: Ευχαριστώ τους ανθρώπους που θα έχουμε ειδικά λεωφορεία να ανεβάζουν τον κόσμο πάνω.
1: Ωραία.
0: Αυτά με τα δικά μας. Πάμε να δούμε.
1: Τι
0: και
1: ώρα είναι?
0: 9.30.
1: 9.30, να έχει πέσει λίγο ήλιος. Να έχει πέσει λίγο ήλιος, γιατί.
0: Στέφανο Παλαιότολο.
1: Θα σου κάνει ηχοληψία.
0: Μπορεί να χρειαστεί. Ξέρεις, όταν ένα ηχολήψης πάει κάπου και σου λέει τα πρίμα, προσέξτε λίγο. Λέει κάτι τέτοιο.
1: Mm-hmm.
0: Ένας μπάρμαν όταν πάει και λέει μια καϊπίνη και λέει στο φίλο, κοίτα τι κάνει, ρε. Κοίτα τι κάνει εδώ, κοίτα.
1: Το χτυπάει, έτσι, αντί να τα ανακατέψει.
0: Θα τον είχα εγώ στο κλαμπ αυτόν. Θα τον είχα, θα του είχα ριχώσει το κορμί.
1: Οι καινούργοι μπάρμαν λένε δεν πίνουν.
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Το ξέρω.
0: Του είπα σαν βάλας φιάκια μου. Όχι, όχι.
1: Δεν πίνω στη δουλειά. Και πάει οι μπάρμεν πίνανε πριν πάνε στη δουλειά.
0: Ενώ ο μπάρμεν μου θυμάμαι εγώ. Πού θα πας? Κάτσε κανένα στήριο και φύγε. Ας το μπουφάν κάτω. Ας το μπουφάν κάτω. Ρε δουλεύω αύριο. Αμορικότα. Πάρε τον εργοδότη τώρα τηλέφωνο, τον πάρω εγώ. Και το ένα πόδι πάνω στην μπασκέτα. Ο μπάρμεν. Καμία. Δηλαδή, σου μιλούσε κοντά στα αυτή, σε ερέθιζε. Ο παλιός μπάρμαν. Αυτή η ελιά δεν κερνάμε στα μαγαζιά, είναι από εμάς. Μέσα. Μια έξτρα ελιά στο μέλλον.
1: Τη μαζεύουμε εμείς και την γλυκεύουμε.
0: Θέλω να σου βάλω ένα μάτε από μένα. Από μένα. Δεν θα το χρεωθείς να δοκιμάσεις.
1: Μάτε όστο.
0: Ξηροκάρδια, έχεις να τα πιάσω με τα χέρια να είναι ποντίκια πάνω.
1: Μα δεν είναι ξηροκάρδια αυτά που σερβίρουνε.
0: Όχι, σου φέρνουν κάτι σφραγισμένα. Όπου είναι και αυτά μιλάνε.
1: Κάτι καλαμπόκια.
0: Και αυτά μιλάνε.
1: Ναι.
0: Είμαι από καλή σοδιά. Είμαι σφραγισμένο και καθαρό.
1: Μπάιο.
0: Είμαι αρακάς κανονικός.
1: Το μυστικό για γρήγορο μαύρισμα, λέει κάποιος, είναι κάργα αλκοόλ, ανεβάζει τη μελανίνη. Δεν νομίζω ότι ανεβάζει ακριβώς τη μελανίνη το αλκοόλ.
0: Ρε φίλε, δεν πάει έτσι.
1: Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Εκτός αν λιποθυμάσαι, ας πούμε, από το κάργα αλκοόλ και κάθεσαι πολλές ώρες στον ήλιο. Έτσι μπορεί να μαυρίσεις, αλλά έτσι μπορεί να βγάλεις και φουσκάλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Γίνεις τούμπανο.
0: Μια παράληψη, Μαρία, 1η Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Γιατί μου στείλει ο άνθρωπος, σε μένα δεν είσαι στο φεστιβάλ Αμβρακίας. Είμαι
1: ορίστε.
0: Με Μίλτο Πασχαλίδη, το φίλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή πάρα θα τον βάλω να τραγουδήσει την Προβατίνα.
1: Τώρα που είπες Προβατίνα,
0: κάτι
1: διάβασα,
0: ναι.
1: Διάβασα
0: ναι.
1: Ότι Αυστριακός εφευρέτης.
0: Την Προβατίνα.
1: Ναι, βρήκε λύση απέναντι στους λύκους για τα πρόβατα.
0: Πρόβατα!
1: Πανοπλία με καρφιά για πρόβατα. Αλήθεια.
0: Ποιος Matt Damon Οδυσσέας, ποιος πολύφημος, ο Αυστριακός. Τι πανοπλία με καρφιά για λύκους.
1: Θυμίζει λίγο κάτι, κάτι περίεργα, κάτι σαν το μάτι. Δηλαδή, κοίτα.
0: Okay.
1: Είναι λίγο αντιραδιοφωνικό. Φοράει το πρόβατο.
0: Καρφιά.
1: Μία... ένα σάλι με καρφιά, φανταστείτε ρε παιδί μου. Ένα, ναι, ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι καλυμμένο όλο το σώμα πλην του κεφαλιού.
0: Και τα πόδια. Άμα τον παίξει τα πόδια, διαβάζει το μισμάτσο λίγο. Τι θα γίνει, Μαρία.
1: Μετά όμως θέλει ξεκοκάλισμα, κατάλαβε.
0: Δεν γίνεται μετά. Δεν μπορεί να το φας αυτό.
1: Δεν τρώγεται.
0: Γιατί και έχει κάνει ένα λάθος εδώ. Ο άσχετος, ο Αυστριακός. Ο λύκος τρώει τα πρόβατα στο λαιμό. Εδώ τα κόβει.
1: Α.
0: Και τους ρουφάει
1: ναι.
0: Το αίμα. Δεν το τρώει όλο.
1: Δεν το τρώει όλο.
0: Τρώει λίγο.
1: Α, είναι ρόφημα το
0: ναι.
1: Πρόβατο.
0: Δηλαδή ένας λύκος που κόβει 6-7 πρόβατα. Λες, ήρθε ένας λύκος και έφαγε 6 πρόβατα. Δεν πήγε ο λύκος και είπε δύο με γύρω από όλα. Δύο προβατομπέικον.
1: Πατάτες που μου βάλει.
0: Όχι, γιατί με, οι πατάτες με
1: βαραίνουν.
0: Πάει ένας λύκος και τι κάνει ο λύκος. Γι' αυτό είναι μεγάλη ζημιά. Έρχονται οι κολόγοι και μετά λύκους και φίδια εδώ πάνω. Άντε μου και στόδια. Λοιπόν, πάει και κόβει το πρόβατο, επειδή είναι άσχετος. Στο λαιμό, εδώ είναι το αγαπημένο του. Εδώ θέλει ναι. Βιζόλα λαιμού. Ρουφάει εδώ, τρώει και λίγο εδώ
1: ναι.
0: Και μετά πάει στο άλλο. Παρατάει αυτό. Έτσι κάνει. Αν είναι σε μεγάλη πείνα,
1: ναι.
0: Θα ασχοληθεί με ένα
1: με
0: μόνο.
1: Με παϊδάκια και
0: ναι, θα μπει μέχρι μέσα στις κοπές, Μαρία. Αυτό που λες, έχουμε πει κάνει από εδώ είναι το.
1: Ο Ρούντολφ Σάουμπαχ πάντως είναι.
0: Άσχετος. Ρούντολφ κιόλας.
1: Από την πόλη Φίλαχ. Φύλαχμε τώρα.
0: Φύλαχμε. Φύλαχ.
1: Ναι, φύλαχ.
0: Ωραία παπούτσια ήταν τα φύλαχ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, εμπνεύστηκε τη δημιουργία μιας αλυσίδας προστασίας για πρόβατα, γιατί είχαμε πολλές επιθέσεις από λύκους και κατέληξε σε αυτό το βιώσιμο πρωτότυπο, αυτή τη μια φόρμα, ας πούμε, με καρφιά. Εντάξει. Το έχουμε δει σε κάτι συναυλίες, να ξέρετε πάντως. Το φοράει ο Στάθης Ψάλτης.
0: Ναι, αυτό. Το αμάνικο.
1: Ναι, αυτό έτσι ήταν. Ναι, μεταλλάς είναι το πρόβλημα του κανονικού.
0: Ναι. Δεν φορούσαμε στο χέρι ένα τέτοιο με καρφιά, το είχες.
1: Φυσικά.
0: Ε?
1: Ο Μπούκερ, ναι.
0: Ρε, ο Μπούκερ, ναι, αλλά ναι. Το φόραγε και ο Τσούκερ.
1: Ο Τσούκερ.
0: Γιατί το φορούσαμε αυτό.
1: Γιατί είμαστε cool.
0: Το οποίο το μεταξύ σου κόβε το αίμα. Ήταν
1: ναι,
0: σφιχτό.
1: Γιατί από ένα σημείο και μετά πριζόταν λίγο το χέρι, ναι. Δεν είχαμε καλή κυκλοφορία.
0: Και το φλεξάραμε, τι έγινε, εντάξει, το δείχναμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα καλά.
1: Και αυτό ήθελε αμάνικο αυτό.
0: Ήθελε,
1: για να
0: ήθελε αμάνικο. Ο πίσω θα πληρώσει, ο πίσω.
1: Η Λίκη θα λένε αυτό με το τσόφλι είναι πιο νόστιμο. Σε ρωτάω αν έχεις και hydration breaks στις παραστάσεις σου.
0: Όχι.
1: Όχι, πασέρι,
0: στην mm-hmm. Κατερίνη κάναμε για να πουλήσουν ποτά τα παιδιά, το λέω ευθέως. Mm-hmm. Αλλά γενικά δεν έχει. Πέφτει ο ήλιος, ξεκινάμε τώρα. Και όπου πίνετε νερά εκείνη την ώρα. Μπορείτε να σηκωθείτε για να σας σχολιάζω.
1: Σωστό. Ναι, όντως μοιάζει λίγο με τη ρόμπα που είχαν βάλει στον Μέση στο Μουντιάλ του Κατάρ, αλλά έχει καρφιά.
0: Μπράβο.
1: Έχει καρφιά.
0: Λοιπόν, δίναμε εδώ χαρτάκια πανίνι.
1: Δίναμε.
0: Ωραία. Σχεδιάστρια από τη Βραζιλία μετέτρεψε 3.000 χαρτάκια από αυτοκόλλητα του Μουντιάλ.
1: Μπράβο.
0: Σε νηφικό.
1: Τίποτα δεν πάει χαμένο.
0: Έχει την κλωτσιά του Παρέδες πίσω στο.
1: Α, όχι, δεν είναι χαρτάκι. Είναι αυτό που περισσεύει από το πανίνι. Από το
0: κατάλαβα, αυτοκόλλητο. Κατάλαβα, αυτό που θες να πετάξει.
1: Ναι, γιατί ποιο θα βάλει, ξέρω εγώ, τους ποδοσφαιριστές.
0: Αυτό λέει, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Το αυτοκόλλητο που θέλουμε να πετάξουμε, αφού πάρουμε το κεντρικό, ας πούμε, το χαρτάκι.
1: Το liner, νομίζω έτσι το λένε.
0: Liner
1: το λένε. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι πέταγα τα liners.
1: Ναι, τι να το έκανες.
0: Πέταγα στα σκουπίδια.
1: Ναι, δεν το πέταγες στα σκουπίδια, να είσαι ειλικρινής, το άφηνες πάνω στο τραπεζάκι.
0: Αυτό έκανε ρολό και μάζευε τρίχες.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, το πέταγα στα σκουπίδια.
1: Μπράβο.
0: Νηφικό, ωραίο νηφικό είναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Άντε και στα δικά μας ελεύθερες.
0: Να φιλιάσαι και να είσαι απέναντι στον Χριστιανό. Στον
1: Τσίου. Κατά τα άλλα κακώς ήρθα σήμερα. Πολλοί θα συμφωνήσουν. Λοιπόν, γιατί ξύπνησα το πρωί και βρήκα ένα μήνυμα στο κινητό μου.
0: Πες το,
1: από Μπιτρόι. Έτσι, B-E-T-R-O-Y.
0: To the game.
1: Μπιτρόι. Και είναι σε Greeklish.
0: Ναι.
1: Είσαι πλούσιος. Τι γίνεται. Έτσι λέει.
0: Έμπιστος φαίνεται.
1: Έμπιστος φαίνεται. Είσαι πλούσιος. Τι γίνεται. 1933. Εκεί με έχασε.
0: Ναι.
1: Πες 1950. 1900 έστω. Δεν με νοιάζει. Τι 1933. 1933 ευρώ σε περιμένουν εδώ και 6 μήνες.
0: Καθόλου ψεύτης.
1: Έχει έρθει, παιδιά.
0: Πάτε αυτό το link και
1: ναι, ναι,
0: βάλε
1: ναι, ναι,
0: και τη μητέρα σου στους λογαριασμούς.
1: Ναι, ναι, fovhe.link κάθετος 1FCRA.
0: Εν τω μεταξύ, ρε άνθρωπε, έχουν κάνει για το phishing

0: το πρωτοείδα αυτό, έτρεχα μέσα στα αδέρφια μου και βουρκωμένος, να ξέρεις, και γελούσε και ο αδερφός μου και η αδερφή μου με την κατάντια μου.
1: Κέρδισα.
0: Μιλάω σοβαρά, όταν πρώτο κάναμε mail. Ναι. Δεν υπήρχε phishing, απλά αυτά ερχόταν τότε.
1: Σου είχε έρθει ότι κέρδισες, ναι, ή ότι κληρονόμησες τη θεία από
0: ότι
1: την Αμερική.
0: Κέρδισα από... Κέρδισε. Ναι, κληρονόμησα αυτά τα χρήματα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Έτρεχα μέσα, έκανα γκ-γκ-γκ με τις φτέρνες στα μάρμαρα. Γκ-γκ-γκ. Έλα.
1: Και στην αρχή δεν είναι πολλά. Ναι, όχι τώρα 1933 ευρώ.
0: Τι,
1: που λέει εδώ.
0: 10 εκατομμύρια.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Δίνανε λεφτά τότε. Πασόκ είχαμε.
0: Βάζουμε το κινητό μας εδώ, λέω. Τότε απλά σε χρέωνε το κινητό 2 ευρώ, 4 ευρώ.
1: Κάτι απλά, ναι, ναι.
0: Κάτι τέτοια σου έκανε το phishing. Δηλαδή, μια υπηρεσία που σε χρέωνε στο κινητό αν είχε σύνδεση, ας πούμε. Ή σου έτρωγε την κάρτα του κινητού. Απλά ωραία. Ρομαντικά πράγματα. Σου, ναι, και κάναμε και μπάνιο με το λάστιχο.
1: Σου έτρωγε το χρόνο στο κινητό.
0: Το θυμάσαι. Ε?
1: Και το, αυτό ήταν καταστροφή όμως για μας.
0: Τι, τότε που έστελνα εγώ.
1: Εκεί που λέει έχω 15 ευρώ στην κάρτα.
0: 17-40.
1: Και μετά το υπόλοιπο δεν φτάνει γιατί ούτε για να πας στο δωμάτιο.
0: Έκανε μια κλίση και έκανε πλουπ και γύρνε και πίσω. Και ήμουνα μετά, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου, ευχαριστώ. Συγχάρε, εσύ ως τον πατέρα μου το είχα στείλει. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου, ο πατέρας μου δεν το ξέρει. Καλά, τρελάθηκες. Στον πατέρα σου μιλάς έτσι. Πατέρα του λέει είναι αυτοματοποιημένο. Κράψε, πάρε με τηλέφωνο. Του λέω δεν μπορώ να το γράψω.
1: Κάνε μου αναπάντητη.
0: Ούτε για να απάντητη δεν είχα. Μου τα είχε φάει όλο ο θείος από την Αφρική. Αλλά παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου, ευχαριστώ. Ήταν ό,τι πιο κρίμα.
1: Κατάλαβες, αυτά δεν τα έχουν οι τριαντάριτες ή κάτω των 30. Πες. Δεν καταλαβαίνουν. Γιατί εσείς τώρα έχετε το WhatsApp. Έχετε το WhatsApp Under 30.
0: Ναι.
1: Και έχετε περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερα προνόμια. Και όλα αυτά για να μπορείτε να τα δείτε όλα πολύ περισσότερο. Ήσαν και εμάς. Μας τρώγανε το χρόνο ομιλίας. Δεν είχαμε αναγνώριση κλήσεως.
0: Τίποτα.
1: Και λέμε τώρα ποιος πήρε.
0: Βίεση 31, βίεση για πάντα.
1: Λες να πήρε, λες.
0: Αναπνοές. Αναπνοές και περίεργη ήχη. Phone sex. Όταν άρχισαν οι χρόνοι ομιλίας οι απεριόριστοι, Μαρία, έπαιζε πολύ το phone. Άκουγες αναπνοές από τα δωμάτια. Αυτό ήτανε. Ούτε βιντεοκλήσεις, ούτε τίποτα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN εδώ και 28 χρόνια είσαι μέσα στο παιχνίδι. Νόμιμα, αξιόπιστα, με ασφάλεια. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είσαι στο στρατό τώρα. Είσαι στο στρατό τώρα. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Είστε λίγο χαλαροί. Έτσι είμαστε γενικά σαν άνθρωποι.
1: Γιατί να μην είμαστε χαλαροί, ρε παιδιά. Έχει πάει 22 Ιουλίου. Γιατί να μην είμαστε χαλαροί. Δεν έχει Super League. Δεν έχει
0: την
1: αυτό...
0: Πέμπτη έχουμε τα μάτς.
1: Ναι,
0: κρατάμε λίγο.
1: Δηλαδή,
0: δεν δικαιούμαστε λίγο σταυροπόδια.
1: Δεν πρέπει να είμαστε στην τσίτα να πλακωνόμαστε.
0: Τσιτσάτ, τι να πούμε. Ποιο μέση για αυτά. Σπρόξιμο το παιδί τη FIFA. Αρχίσει να λέμε.
1: Θυμάμαι αυτό το τραγούδι το έπαιζε ο Τάκης Φωτίου στο Τζερόνιμο Γκρούβι το 92. Λέει λίγο πριν πάω στρατό. Ορίστε. Άκουγα Τζερόνιμο Γκρούβι και Τάκη Φωτίου.
0: Εννοείται και εγώ άκουγα Τάκη Φωτίου, αλλά άκουγα και Βασίλη Φωτίου. Τσοπανάκο ήμουνα προβατάκια φύλαγα. Μα δεν φύλαγα πολλά, καμιά πεντακοσαριά. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Έτσι μεγαλώσαμε. Σας έχω πει, Μαρία, εδώ και μήνες ο Λεμπρόν θα είναι με τον Γιάννη.
1: Ναι, μας το έχεις πει. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Οι Hit κατά λάθος δημοσίευσαν βίντεο παρουσίασης του Λεμπρόν.
1: Κατά λάθος. Κατά λάθος.
0: Κατά λάθος.
1: Ναι. Και μετά το κατέβασαν.
0: Έκανε ανάρτηση για 27 Ιουλίου με τίτλο LeBron James συνέντευξη τύπου παρουσίασης. Δηλαδή με φωτογραφίες, επίσημος λογαριασμός. Κάποιος έχει το έτοιμο, του είπανε, και θα σου πω εγώ πότε θα το βάλεις. Και αυτό άκουσε.
1: Δεν γίνονται κατά λάθος
0: ναι,
1: αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα να το βγάλεις, ναι. Εντάξει. Το βγάζω τώρα. Όχι. Τι, όχι.
1: Θα το ανεβάσουμε, αλλά δεν θα το ανεβάσουμε και θα νομίζουν ότι κάναμε γκάφα. Και αυτό
0: τέλεια,
1: και
0: τέλεια.
1: Θα γίνει το μεγαλύτερο σούσουρο.
0: Ό,τι εντάξει. Πιο ωραίο να δω έστω 1-1,5 χρόνο το Γιάννη με το Λεμπρόν. Δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Τίποτα άλλο δεν θέλεις, τίποτα άλλο.
0: Θα πάρουν το πρωτάθλημα.
1: Α, αυτό, μη λες δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Όπως είναι τώρα έτσι, γέρος ο Λεμπρόν.
1: Δεν θες πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, μη λες δεν θέλω τίποτα άλλο, γιατί ακούνε κάποιοι. Τα ακούει το σύμπαν. Μη λες δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Μιλά. Ρε, χαραλαμπούδι, τι κάνει, χάρη τίποτα άλλο. Εγώ λέω για το NBA. Εννοείται τι θέλω.
1: NBA.
0: Άμα με βάλεις Γιάννης με Λεμπρόν 5 τίτλους ή ένα τίτλο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ακόμα κι αν είμαι Παναθηναϊκός.
1: Τι, ακόμα κι αν είσαι
0: Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ούτε να ξαναδεί δαχτυλίδιο Γιάννη. Κανένας. Να το αφαιρέσουν αυτό.
1: Τίποτα.
0: Που
1: και του γάμου να το βγάλει.
0: Βγάλει
1: τη Βέρα.
0: Βγάλει το. Πού είναι η Βέρα. Η Βέρα σου. Πού είναι. Σένα σε πειράζει. Έτσι ακριβώς. Ένα πρωτάθλημα εδώ τα 16 χρόνια. Και απαιτάμε τον πρόεδρο. Πάμε. Όλοι.

0: Τα τραγούδια του Κυριάκου είναι. Αυτή η κασετίνα δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή. Compact Disc Club.
1: Τρεις ώρα τα ξημερώματα. Διαφήμιση.
0: Compact Disc. Αυτό δεν ήταν. Compact Disc Club.
1: Διαφήμιση 5 λεπτά εδώ μεταξύ.
0: Ναι.
1: Μου ξυπνήσατε εφιάλτες με αυτό το τραγούδι. Ήμουν στην Κάσο σε ένα φυλάκιο. Τρία άτομα στο σύνολο. Και ο διοικητής κάθε πρωί στις 5.30 αυτό το τραγούδι στο full. Κάθε μέρα.
0: Και δεν σου λείπει. Δεν σου λείπει αυτό. Τρία άτομα στην Κάσο μακριά από όλους χωρίς έγνοιες.
1: Ναι, αλλά 5.30 ώρα το πρωί.
0: Εκεί μα. Μιλάμε μετά, γίνεσαι. Σε φίλοι. Είσαι στο στρατό. Τώρα όλα είναι καλύτερα, Μαργαρίτης.
1: Εννοείται.
0: Όλα είναι καλύτερα.
1: Λεμπρόν, έλα στον Παναθηναϊκό. Είναι το επόμενο βήμα.
0: Αυτό. Όλα εσείς τα ζόμπι. Λεμπρόν Παναθηναϊκό με Χέις Ντέιβις.
1: Όχι.
0: Δεν κολλάει ο Λεμπρόν τώρα. Δεν θα βρει χώρο.
1: Την καλημέρα μας στην Νικόλ. Νικόλ, είμαστε εδώ. Όλα θα πάνε καλά.
0: Τι θέλει.
1: Εντάξει, παίρνει λίγο δύσκολο.
0: Ό,τι θες, Νικόλ, ό,τι θες.
1: Λίγο δύσκολο.
0: Θα πάνε όλα ρολόι.
1: Κάποιος να ενημερώσει το Βαϊμάκι ότι η Βεργάρα είναι στη χώρα μας. Λέτε να μην το ξέρει.
0: Έτσι ξεκινήσαμε, παιδιά. Είναι.
1: Δεν έχει ενημερωθεί πρώτος ο Βαϊμάκι.
0: Στη Μύκονο.
1: Πάω.
0: Τραπέζι 3. Τρίτη σειρά. Κάθεται και χορεύει με στράπλες πολύχρωμο. Ξύπνα, Βαϊμάκι! Ξύπνα!
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά στις Μαγδαληνές, λέει Νίκος από Αγίους Αναργύρους. Γιορτάζουν Μαγδαληνές σήμερα. Κάποιος μας έστειλε μήνυμα ότι γιορτάζουν και οι Μαρκέλες. Κάτσε να σου πω εγώ.
0: Μαρκέλα και Μαγδαληνή.
1: Δεν ξέρω, γιορτή σήμερα. Γιορτή σήμερα.
0: Μάγδα ή Μαγδαληνή, Μαρία. Το Μαγδαληνή όλο μαζί με λένε Μαγδαληνή.
1: Ωραίο, είναι λίγο φοβιστικό, αλλά είναι ωραίο.
0: Ναι. Είναι σε θρίλερ η Μαγδαληνή.
1: Ναι.
0: Ενώ η Μάγδα είναι μπαργούμαν.
1: Λοιπόν, είναι της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής.
0: Πάλι.
1: Αλίμονο.
0: Πάλι. Αλίμονο.
1: Χρόνια μου πολλά.
0: Να σε χαιρόμαστε, Μαρία.
1: Της Αγίας Μαρκέλης, Παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος.
0: Τι?
1: Χιοπολίτιδος. Παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος και του Οσίου Μενελάου. Αλίμονο.
0: Βάλουμε και ένα αρχέ.
1: Βάλε και ένα Μενέλαο μέσα. Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένια, Μαγδαλένια, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο,
0: Λουμού, Κουκουέ,
1: Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα, με ένα λάμδα.
2: Μαρκέλα, τι έπαθε.
1: Μαρκέλα με ένα λάμδα, Μαρκέλα με δύο λάμδα.
0: Να,
1: δηλαδή, άλλα, Μαρκέλα και Μαρκέλα, Μαρκελή, Μαρκελή, με ένα λάμδα και με δύο λάμδα αντίστοιχα, και Μενέλαος. Πάρε και ένα Μενέλαο να υπάρχει. Διάρκεια ημέρας 14 ώρες και 23 λεπτά.
0: Αυτό με ενδιαφέρε. Μάγδα, έχω φάει τρομερή χιλόπιτα από Μάγδα στο γυμνάσιο.
1: Άξιζε.
0: Ναι ρε. Και τώρα να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λέμε, μου θυμάσαι, μου έρχεσαι χιλόπιτα. Την είδα στον δρόμο και η Βεργάρα δεν είναι τίποτα μπροστά στη Μάγδα. Σου μιλάω ειλικρινά και λέω τι δουλειά έχει με μένα. Και έχει έναν, πώς να σου πω, έναν σαν το μωρόνι.
1: Υπερήρωα.
0: Τα έχει με έναν άντρα. Έχει δύο παιδιά με έναν άντρα, Μαρία. Πρέπει να είναι center back στην Κοπενχάγη. Πώς να σου πω. Καστανόξαρθο, λεπτό παιδί.
1: Ωραία, μπράβο στο παιδί.
0: Φορούσε ο καφέ μπλουζάκι. Πρόσεξε, όχι το λινό. Λινό κάτω.
1: Καφέ ανοιχτό.
0: Ναι. Και αυτός φορούσε όντως πέδιλο, αλλά είχε τέλειο πατουσάκι ο άνθρωπος. 46 νούμερο τέλειο. Κάνει και πεντικιούρ. Τι να σου πω. Στη μούρισα τον Άλεξ Λάλλας, έτσι, με μουσάκι, ψηλός. Λέω, τι άντρας, τι δουλειά είχε μαζί με η Μάγδα.
1: Και ήταν και έτσι όμως η Μάγδα, και στο, εννοώ, και στο γυμνάσιο.
0: Τι αυτόγραφο ρε να δώσω, δεν με βλέπει.
1: Τι είπε, θέλεις να βγούμε μια selfie.
0: Τι λες ρε, ασχολείται με το real estate, αυτός έχει σπίτι στο Θησίο, Μαρία, κάτω από την Ακρόπολη. Εμείς μένουμε Θησίο. Λέω, βρήκα την γενικιά στρατηγική. Όχι, είναι του Παντελή. Ο Παντελής ασχολείται με το estate και έχει ένα σπίτι με θέα την Ακρόπολη από κάτω. Κήπο, μπάρμπεκιου.
1: Πιστεύω ότι η Ακρόπολη έχει θέα το σπίτι του Παντελή.
0: Ναι. Ενώ εγώ είπα στην Εύα, πάμε κρέστε ένα 5 Αυγούστου. Χαμό θα κάνουμε. Πάμε αυρακία 1 Αυγούστου. Φεστιβάλ αμφιλόχιους νήσους, Μαρία.
1: Έχει απόλυτο δίκιο ο Μπριός Πεσούσης.
0: Ναι.
1: Στο Compact Disc Club πάντα υπήρχε και του Ραματσότη του Ουναλτράτε.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Ουναλτράτε. Από πίσω Έλληνος. Κόμμα στο κουμπάνι.

0: Γυναίκα με τα τατού. Λοιπόν, Μαρία,
1: ναι.
0: Να σε πάω λίγο Μύκονο.
1: Να με πας λίγο Μύκονο, έχω καιρό να πάω.
0: Υπάρχει στη Μύκονο ο κόσμος και ο Κοσμάκης, ρε παιδί μου. Πήγε κάποιος στην προτομή του Κωνσταντίνου Καραμαλή στο αεροδρόμιο της Μύκονου. Και τι έκανε στην προτομή? Εμφανίστηκε γυμνός.
1: Μην το λες με αυτόν τον τρόπο, γιατί θα νομίζουν ότι είναι του Κώστα Καραμαλή. Είναι του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι, του Κωνσταντίνου.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ο Κώστας έκανε προθέσεις. Αν ακούς και δεν μιλάνε, τότε έχεις πρόβλημα. Αν μιλάνε και δεν ακούγομαι, τότε υπάρχει πρόβλημα. Πήγε στην προτομή του Κωνσταντίνου, του αείμνηστου, του Εθνάρχη Καραμαλή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και έκανε. Πάρε μου. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Γυμνός εμφανίστηκε μέσα στο αεροδρόμιο περπατώντας. Πήγε στην προτομή με το ματζαφλόκο όξο. Όταν είδε τους αστυνομικούς, τους αγκάλιασε.
1: Α, ιού! Ιού! Ανατρίχε.
0: Στην αρχή. Μετά όμως.
1: Ναι, μετά.
0: Αντιστάθηκε στεναρά.
1: Ναι.
0: Τραβιότανε. Έγινε μια φασαρία και ήρθαν άλλοι τέσσερις.
1: Και
0: τον συνέλαβαν.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει τρομερό βίντεο όπου τον έχει τραβήξει όλη η Μύκονος.
1: Αλίμονο.
0: Είναι influencer, δισεκατομμυριούχος, με ιδιωτικό αεροσκάφος και κάνει τέτοια βίντεο.
1: Μήπως ήταν λίγο έτσι υπό την επίρρεια, ας πούμε.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Πολλοί φαντάζονται κάποιον. Συνήθως αυτοί που περπατάνε γυμνοί είναι χλαπάτσες.
1: Ναι, τι.
0: Μιλάμε για.
1: Είναι. Α, είναι κομμάτια.
0: Κομμάτια.
1: Κομμάτια.
0: Όταν λέμε κομμάτι.
1: Γιατί θέλουμε ένα χαφ στην άκρη. Κομμάτια είναι.
0: Είναι. Δεν καταλαβαίνω. Μιλάμε για φέτες.
1: Ποιο μου κουντί είναι.
0: Ποιο μου κουντί είναι. Πέταξε κάτω του αστυνομικού, σου λέω. Το ματζαφλόκο του έκανε τάκλι.
1: Έκανε 8 για να τον μαζέψει.
0: Ναι, ρε.
1: Και εγώ.
0: Και στην προτομή, πήγε στην προτομή και έκανε τέτοια. Από πίσω ιστορίες.
1: Μάλιστα.
0: Και συνελήφθη ο Μίστερ. Πώ να τον παράθεσαι. Ο Μίστερ Νέικιντ. Αν υπάρχει Μίστερ Μπίστ. Ο Μαλαπέρδεν. Ναι. Αυτά στη Μύκονο. Μια καθημερινή. Εάν κάποιο τα κρέστενα όμω ξεκίναγε γυμνός από το σπίτι του, θα τον κάνανε του πάνω. Δεν θα προλάβαινε, όχι βίντεο να κάνει. Μαρία. Θα τον πετάγανε με τι φράουλε εκεί από κάτω.
1: Ναι, όχι παιδιά, τον Κώστα Καραμαλή, γιατί και εγώ λίγο. Καλά, ούτε για τον Κώστα Καραμαλή ήξερα ότι υπάρχει πρωτομή στο. Δεν ήξερα.
0: Αν μιλάνε και δεν ακούγομαι, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αν εγώ μιλάω.
1: Ναι, σωστό. Μύκονο και Σαντορίνη ήταν ερωτευμένοι μπαμπουίνι, πιγκουίνι. Τέλος πάντων, ό,τι έχει ο καθένας.
0: Ναι, αλλά αυτό που έχεις είναι ανάγκη να το δούμε, ρε φίλε.
1: Δεν το σκέφτονται όλοι έτσι, Αλέξανδρε. Κάποιοι σκέφτονται ακριβώς το αντίθετο.
0: Εν τω μεταξύ,
1: πρέπει να το δουν.
0: Αν περπατούσα εγώ γυμνός, θα κεγόμουν κάτω στα πατουσάκια.
1: Δεν σου έχουν στείλει ένα στο κινητό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά θα κεγόμουν στα πατουσάκια και θα ήμουν με παντόφλα γυμνός, ξενέρωτος.
1: Με κάλτσα.
0: Κάλτσα παντόφλα. Γιατί καίγεται το πατουσίνο μου. Είπα, δεν μου δίνει κανένα σημασία. Τόσο άνθρωπο εδώ.
1: Στο αεροδρόμιο δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Είχε δροσιά στο αεροδρόμιο μέσα.
0: Φυσάει.
1: Ναι, έχει ερκοντήσω.
0: Έχει ζήσει, αλλά αυτό βγήκε έξω. Πρωτομή είναι έξω. Είναι στον εξωτερικό.
1: Εντάξει, μέχρι να καταλάβει τη διαφορά θερμοκρασία, είμαστε σε καλό. Σε καλή φάση.
0: Γι' αυτό έλεγε, παιδιά, κάνει κρύο εδώ. Γι' αυτό είναι έτσι. Συνήθως είναι πιο μεγάλο. Μάλιστα. Αυτές οι πολύ ωραίες ειδήσεις από τη χώρα μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, έχει γιορτή η πρώην μου. Μπορεί να σας ακούει μαζί με τον καινούριο της σύντροφο, θα πω εγώ.
0: Γιατί τον βρει.
1: Ναι. Όχι, απλά.
0: Δεν χάρηκε κιόλας, δεν
1: χάρηκε. Ναι. Μπορείτε να σε αφιερώσετε το τραγούδι του Παντελή. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Εκείνη έχει άλλη άποψη.
0: Όταν πας και πεις σε μια γυναίκα που έχει προχωρήσει τη ζωή της, δεν ταιριάζεται, σου λέω, πρέπει και εσύ να συλλαμβάνεσαι. Ναι. Θα πας τώρα να ασχοληθείς. Ό,τι έγινε, ρε φίλε. Ξεκινάει την Πέμπτη, έχουμε μάθει να πούμε.
1: 9 η ώρα το βράδυ, έτσι.

0: Η σούπερ ερωτική κασετίνα σε περιμένει. Τηλεφώνησε τώρα.
1: Ο Στέφανος λέει, εμείς οι πιο παλιοί είχαμε τα chain letters.
0: Τι είναι αυτό?
1: Που μας πέταγαν κάτω από την πόρτα και έλεγαν ότι αν δεν στείλεις. Ανέρεση. Ότι αν δεν στείλεις αυτό το γράμμα σε 50 άτομα θα σου καεί το βίντεο. Δεν το θυμάσαι. Ο Άγιος.
0: Α, είναι γιατρός, στείλει αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους.
1: Θα σου μασίσει την κασέτα, το κασετόφωνο κτλ. Ναι, ναι, ναι. Το είχα κάνει κάποια στιγμή. Δεν είχα στείλει σε 50 άτομα, είχα στείλει σε 3, ξέρω εγώ.
0: Και 3-4 κι εγώ.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, στις συναυλίες του καλοκαιριού ένα μπέκ για τους θεατές θα ήταν λύση για τη ζέστη. Σωστός ο Χρήστος, βεβαίως. Καλημέρα και στο Γιάννη. Να ξέρετε τι εκατομμύρια έχει χαρίσει ο Νιγηριανός πρίγκιπας και δεν πήγα να τα πάρω. Α, και εμείς τα ίδια. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Σαλοπέτα. Πόσες μέρες είπαμε για τα Χριστούγεννα. Άσε μας, Σαλοπέτα τώρα. Έλα τώρα. Καλημέρα στον Πάνι. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart, ο οποίος 12/8 θα είναι και αυτό στο Λεωνίδιο. Να βγάλετε φωτογραφία. Εντάξει. Τι έπαθες?
0: Έπαθα.
1: Μεγάλος με έρωτας, μια Μαρκέλα Χιώτισσα, λέει κάποιος.
0: Ναι, γιατί είναι και πολιούχος η Αγία Μαρκέλα.
1: Είχα μια συμμαθήτρια Μαρκέλα.
0: Από τυχείο.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μπράβο.
1: Και που θυμάμαι ότι είχα Μαρκέλα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάνε και 80 χρόνια.
0: Εντάξει, Μαρία. Βρήκαν και το αεροπλάνο από το Panama American το 52. Δεν θα το θυμάσαι εσύ αυτό.
1: Τελευταία στιγμή δεν μπήκα μέσα.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι ο ακραίος καύσωνας των 34-35 βαθμών το πρόβλημα. Η ακραία βλακεία όσων τρώνε αμάσιτο σανό προπαγάνδα σωτηρίας είναι το πρόβλημα. Αδελφέ, είχε 32 βαθμούς τώρα που ερχόμουν. 8 η ώρα το πρωί.
0: Είχε το βράδυ τόση ζέστη.
1: Γεια σου και σε σένα.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, καλά.
0: Να πω καλημέρα και στον Βαγγέλη. Μαρία, τον Βαγγέλη. Είναι ένα παλικαράκι που λέει. Θα το πω, δεν πειράζει. Θέλω να το πω. Έρχεται ένα και μου λέει, φίλε, δεν υπάρχει. Αλλά α πω αστείο. Αλλά ας πω ένα αστείο, Βαγγέλης. Yeah. Είμαι ρομπά, μου λέει, και δουλεύω στη ΔΕΗ, αλήθεια. Και μου λέει, πες το, λέω, ρε φίλε, εντάξει, ξέρω εγώ. Πες το, μου λέει, άντε να με πιστεύουνε. Αλήθεια, λέω.
1: Με την πιστοποίηση.
0: Το άιζω. Γελάω μόνος μου από χτες. Μου λέει, πες το, λέω, ρε φίλε, είναι λίγο κάπως. Πες το, μου λέει.
1: Λοιπόν, και για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές,
0: ναι.
1: Κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
0: 1530.
1: Τι πρώτη μέρα.
0: Λοιπόν, οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε την ακατάλληλη στιγμή πριν κοιμηθείς, πριν από το ταξίδι, πριν το ραντεβού και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειάζεται κάτι για το αυτοκίνητο. Κάποια πράγματα όμως τακτοποιούνται. Ματζέντα Insurance, βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για υγεία και επιχείρηση μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο ματζέντα insurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά, γυρίζουμε. Yeah.